0: Μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Έχουμε το 2-11-10-80-880 και έχουμε και ένα email radio@parapolitika.gr και τον αγαπητό Γιάννη από το Χαλάνδρη. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου Ανώλη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του εκλεκτού συνεργάτη και στιλοβάτη θα έλεγα του σταθμού.
0: Του
1: Αντρέα του Μαζαράκη.
0: Ναι.
1: Ήταν σημαντική απώλεια αυτή.
0: Πολύ σημαντική, αστείευεσαι. Και επίσης κάτι που δεν έχουμε πει όσο χρειάζεται, εκτός από όλα τα άλλα που είδανε, ήταν και πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή...
1: Σαφώς. Φαινότανε. Αυτό το διέκρινες και από τον τρόπο που μιλούσε και συμπεριφερόταν, ας πούμε. Μπορούσε να το συναγάγεις αυτό.
0: Σκέψω ότι όταν έπαθα το έμφραγμα,
1: ναι,
0: ήταν ο πρώτος που με πήρε τηλέφωνο.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια. Δηλαδή...
1: Αμέ. Βέβαια.
0: Και μετά με ξανά έπαιρνε και έτσι, μετά από δύο μέρες πάλι και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, εμείς ήμασταν φίλοι από το 97.
1: Από πολύ παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα σε σχέση με την μέρα του πατέρα,
0: ναι,
1: εγώ έχω να θυμάμαι τη σπουδαία καρδιά που είχε ο πατέρας ο δικός μου. Ένας άνθρωπος γενναιόδωρος και λεβέντης με όλη τη σημασία της λέξης, ας πούμε. Κράτησε την οικογένειά του, στήριξε σε δύσκολες στιγμές με τη βοήθεια και της μητέρας όμως, γιατί και η μητέρα συνέβαλε τα μέγιστα στο να κρατήσει την οικογένεια σε δύσκολες φάσεις της ζωής περάσαμε. Πάντα όμως ο πατέρας αυτός ήταν για μένα και για τον αδερφό μου, τον οποίο έχασα πριν από 5 μήνες σημειωτέων,
0: ναι,
1: τον αδερφό μου βεβαίως. Ήταν ας πούμε ένας οδηγός, ένας φάρος στη ζωή μας. Μας δίδαξε την καλοσύνη και τη γενναιοδορία. Αυτά τα δύο στοιχεία τον διέκριναν. Και παράλληλα, παρότι δεν είχε μεγάλη μόρφωση, ήταν ένας άνθρωπος του λεγόμενου ελληνικού, του σχολαρχείου φαντάζω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είχε τέτοια ευαισθησία, όντας και ζακυνθινός κιόλας, έχει σημασία και αυτό, καταγωγή. Ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος, αγαπούσε το κλασικό, το ωραίο, κάθε τι το οποίο ήταν ωραίο το εκτιμούσε και το επενούσε, και ακριβώς από αυτή την, ας το πούμε, την δομή που είχε.
0: Την ψυχική τάση, ας πούμε.
1: Και ακριβώς, από αυτή τη δομή του χαρακτήρα του ήταν και παράλληλα συλλέκτης πάρα πολλών αντικειμένων της νεοκλασικής και λαϊκής τέχνης. Ναι, διότι διέβλεπε την καταστροφή με την αντιπαροχή και τις κατεδαφίσεις που γίνονταν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, και αυτό συνέλεγε πράγματα πριν πάνε στα μπάζα. Είχε αυτή την ευαισθησία και μάζεψε και έκανε τεράστια συλλογή από έργα λαϊκής και νεοκλασικής κυρίως τέχνης.
0: Ναι.
1: Και διαμόρφωσε μια συλλογή τεράστια, μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, την οποία αργότερα μετέτρεψε σε κατάστημα. Ναι. Δηλαδή για να μπορούμε να επιζήσουμε, δεν μπορούσαμε με τα υλικά οικοδομών με τα οποία είχαμε ασχοληθεί αρχικά να προχωρήσουμε, γιατί ο κόσμος πήγαινε πλέον στις πηγές, δεν πήγαινε στη λιανική πόλη που είχαμε εμείς, και επομένως επειδή έβλεπε ότι ευθύνη η εργασία, μάλλον η ενασχόληση με το εμπόριο λιανικής στα είδη οικοδομών, μετέτρεψε τη συλλογή σε κατάστημα, οπότε είχαμε και έχουμε ακόμα κατάστημα παλαιοπολείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Εγώ θυμάμαι πάντα, ας πούμε, πόσο υποδειγματικός ήταν. Μας δίδασκε, ας πούμε, ιδιαίτερα θα έλεγα ότι τον αδερφό μου επηρέασε κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ο αδερφός μου ήταν ένα είδος το alter ego του, ας πούμε, θα έλεγα. Ο αδερφός μου ήταν πολύ πιο κοντά τον πατέρα από άποψη ιδιοσυγκρασίας και κλίσεων παρά εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι εγώ έτσι από άποψη ογνωμίας ήμουν πιο κοντά στον πατέρα μου, το έμοιαζα περισσότερο, εσωτερικά ήταν πιο κοντά ο αδερφός μου, ο οποίος δυστυχώς πέθανε σε νεαρή ηλικία. Εντάξει, νεαρή λέγοντας 65-66 χρονών.
0: Νεαρή ηλικία.
1: Βέβαια, νέος άνθρωπος, αλλά αυτός όμως συνέχισε, πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα και διαμόρφωσε πολύ καλύτερα το κατάστημα, έκανε συνθέσεις, γιατί ήταν ο ίδιος καλλιτέχνης εξάλλου ο αδερφός μου, και εμπλούτησε και τόνισε την κληρονομιά του πατέρα όσο κανένας. Δηλαδή εγώ έχω να το λέω αυτό για τον αδερφό μου. Θέλω να πω ότι η συνέχεια του, βεβαίως και εγώ πήρα πολλά από τον πατέρα μου, αλλά ο Νίκος όμως τα εγκολπώθηκε βαθύτερα.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δεν είχα, δυστυχώς, δεν, και σήμερα που είμαι πατέρας, και εγώ πατέρας είμαι.
0: Ναι.
1: Έχω τρία παιδιά, αλλά επειδή
0: χέρεις.
1: Εγώ έτυχε να περάσω κατάθλιψη, η οποία δεν έχει φύγει από πάνω μου, απέναντι στα παιδιά μου δυστυχώς ήμουν απόμακρος. Όχι γενικά απόμακρος, αλλά δεν είχα τη ζεστασιά που είχε η μάνα τους στα παιδιά.
0: Mm.
1: Η γυναίκα μου δηλαδή. Η γυναίκα μου από ένα σημείο και μετά, όταν εγώ ήμουνα πάρα πολύ βαθιά στην κατάθλιψη, ήταν και μάνα και πατέρας.
0: Mm.
1: Εγώ έκανα όλες τις διαδικασίες, δηλαδή τις καθημερινότητας, να τα πηγαίνω, να τα φέρω, να τα πηγαίνω σε δραστηριότητες, να τους παίρνω πράγματα, να αγοράζω, να ψωνίζω, να, όλες τις καθημερινές ζωής, τις ανασχολήσεις, τις ανέλαβα, τις ανελάμβανα, αλλά δεν είχα, ας πούμε, και την ζεστασιά αυτή που είχε η μάνα στα παιδιά, και αυτό το φέρω βαρέως, δηλαδή εγώ το φέρνω μέχρι σήμερα, δηλαδή βλέπω και τα παιδιά, ας πούμε, ότι κρατάνε την απόσταση αυτή λόγω ακριβώς και της δικής μου, θα έλεγα, απομάκρυνσης από μια σειρά ετών.
0: Ναι, και καταστάσεων.
1: Και καταστάσεων. Δεν, τα παιδιά αυτά είναι εξαιρετικά, ακολουθήσανε πορείες πάρα πολύ σημαντικές στη ζωή τους, από άποψη σπουδών εννοώ. Και αυτό με χαροποιεί εμένα. Εγώ ποτέ δεν σταμάτησα να επαινώ τα παιδιά μου ασχέτως της δικής μου καταθλιπτικής κατάστασης. Τα παιδιά όμως αναδεικνύονται σε εξαιρετικούς επιστήμονες.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Παρ' όλα αυτά η ψύχρα υπάρχει, δυστυχώς.
0: Και δεν μου λες, αγαπητέ μου,
1: ναι,
0: Ποιοι ήταν οι λόγοι της κατάθλιψης, ξέρεις?
1: Οι λόγοι της κατάθλιψης δεν έχουν εντοπιστεί απολύτως.
0: Ναι.
1: Έχουν να κάνουν περισσότερο με την αποτυχία μου στον επαγγελματικό χώρο. Κυρίως.
0: Ναι.
1: Όχι απολύτως, αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν έχω εντοπίσει απόλυτα τις αιτίες, αλλά εγώ θεωρώ, εικάζω μάλλον, ότι η αποτυχία μου στο ζήτημα της επαγγελματικής δραστηριότητας που είχα ως δικηγόρο,
0: ναι,
1: ήταν καθοριστικός. Και το δεύτερο πλήγμα, πιθανολογώ και αυτό ότι είναι ένα άλλο αίτιο, είναι η αδυναμία να τα βρούμε με τη σύζυγο στην πορεία των ετών. Δηλαδή υπήρχαν μια σειρά διχογνωμίες, υποβόσκουσες εντάσεις που ποτέ δεν έφταναν σε ανοιχτή ρήξη, αλλά υπήρχαν εντάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι εντάσεις αυτές, λόγω διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρων, ήταν άλλο ένα αίτιο αυτής της κατάστασης, της κατάθλιψης δικιάς μου.
0: Κατάλαβα, Γιάννη.
1: Και επόμενο ήταν, ας πούμε, το γεγονός αυτής της, αν θέλεις, ρήξης ή αυτής της διάστασης μεταξύ μας, ο συζύγων, να επηρέασε και τα παιδιά.
0: Υπό ποια
1: Επηρέασε τα,
0: ναι,
1: παιδιά αυτό.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν εμείς ποτέ δεν ήρθαμε σε ανοιχτή ρήξη, ποτέ δεν ήρθαμε σε καταστάσεις έντονη έντασης, αλλά αυτό φαινόταν όμως.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Συμβίωση. Mm-hmm. Αυτό χαρακτήρισε μάλλον σφράγγιση, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Και επόμενο ήταν, ας πούμε, τα παιδιά να ταυτιστούν με τη μητέρα κατά βάση. Και για έναν άλλο λόγο επίσης, που κατά τη γνώμη μου έπαιξε είχε με πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγώ, παρότι Έλληνας, δεν μπόρεσα να ευδοκιμήσω στον τομέα της δραστηριότητάς μου, δηλαδή ως δικηγόρος, και δεν συνέβαλα και δεν συνεισέφερα και δεν συνεισφέρω στον προϋπολογισμό του σπιτιού, εν αντιθέσει με μια γυναίκα που ήρθε από το εξωτερικό, μια ξένη, αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, παρότι ξένη, φτωχή και τα λοιπά, βέβαια τη βόηθησα και εγώ για να μπορέσει να αναδικτυωθεί εδώ, εν τούτης όμως αυτή μπόρεσε παρά τις δυσχέρειες να αναδειχθεί σε μια απολύτως καταρτισμένη γιατρό στον τομέα της ακτινολογίας, έτσι, και να είναι και να έχει αυτή τη στιγμή τη διεύθυνση του ακτινολογικού τμήματος ενός ολόκληρου νοσοκομείου, έτσι, και βεβαίως να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό του σπιτιού εκείνη, η οποία ήταν μια γυναίκα τόσο φτωχή κτλ. Πράγμα το οποίο τα παιδιά διαπίστωσαν στην πορεία των ετών, βεβαίως. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι σε ένα βαθμό στην απόσταση και στην απομάκρυνση των παιδιών και στην ψυχρότητα συνέτεινε για αυτό το γεγονός της σύγκρισης των δύο. Εγώ βέβαια δουλεύω και τώρα δουλεύω, ναι, όχι μόνο στο κατάστημα, δουλεύω ως διερμηνέας, τα έχουμε πει εξάλλου.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι διερμηνέας στα δικαστήρια. Η συνεισφορά μου στον προϋπολογισμό της οικογένειας είναι ελάχιστη μπροστά σε εκείνη που συνεισφέρει η μητέρα, ας πούμε, έτσι.
0: Κατάλω.
1: Βεβαίως παρόλα αυτά είμαστε διάσταση, παρόλα εντάξει, είμαστε διάσταση, δεν έχουμε διαδίκιο, αλλά είμαστε σε μια κατάσταση συνεννόησης. Τώρα παρά τη διάσταση υπάρχει πολύ καλύτερο κλίμα με τη σύζυγο, την πρώην.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ηπιότητα στις σχέσεις, δηλαδή υπάρχει μια συνδιαλλαγή, θα έλεγα. Και πράγμα το οποίο σε ένα βαθμό θα έλεγα ότι μειώνει τις παλιότερες εντάσεις, παρότι τα παιδιά ακόμα έχουν αυτή την απόσταση, μια περιφρόνηση στον πατέρα κτλ. Δικαιολογημένη απολύτως, εγώ δεν ρίχνω ευθύνη στα παιδιά καθόλου σε αυτό. Τα παιδιά έχουν απόλυτο δίκαιο εδώ πέρα. Και προσπαθώ και εγώ να, μετά το θάνατο του αδερφού μου, που ήταν συνταρακτικό πλήγμα για μένα ή για όλους βέβαια, προσπαθώ να ορθοποδήσω και ψυχολογικά και οικονομικά.
0: Πάντως είσαι σε καλό δρόμο, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, από την άποψη εννοείς
0: της γιατριάς, ναι.
1: Α, ναι, από ναι. Άποψη βεβαίως, σαφώς, σαφώς. Και μάλιστα συνεχίζω τώρα, κάνω και ψυχοθεραπεία βέβαια. Όχι ψυχοθεραπεία, όχι λόγω της κατάστασης. Κάνω ψυχοθεραπεία κυρίως λόγω του τραύματος από το θάνατο του αδερφού μου και των παρεπομένων. Προκύψανε άλλα ζητήματα. Ζητήματα αφηρημάδας, λύθης, δηλαδή ξεχνάω πολλά πράγματα, αφαιρούμε, κάνω λάθη. Αυτά όλα αμόρφωσαν άλλο ένα εμπόδιο στην αλληλοκατανόηση με τα παιδιά, ας πούμε. Πολλές φορές κάνω παρορμητικές κινήσεις.
0: Τι εννοείς?
1: Παρορμητικές, με την έννοια ότι προβαίνω σε πωλήσεις αντικειμένων χωρίς να ενημερώνω τους υπόλοιπους.
0: Αντικειμένων
1: του
0: καταστήματος. Ναι,
1: ναι, και της γκαλερί που έχουμε. Πράγμα το οποίο δεν συμβιβάζεται με τα συμφωνηθέντα, διότι εγώ πρέπει την ύφη μου, τη χείρα του αδερφού μου και τα παιδιά πρέπει να τα ενημερώνω. Αυτά βεβαίως ήταν προμηνών. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά, έχουν εξομαλυνθεί όλα αυτά. Αλλά ένα γεγονός που έγινε, παρότι ανέστηλα, ανεκάλεσα και επανέφερα εγώ για να, να σβήσω το σφάλμα, επανόρθωσα.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, από τότε, από αυτό το ένα γεγονός, υπάρχει ακριβώς μία έλλειψη εμπιστοσύνης, μία, θα έλεγα, ανυποληψία απέναντί μου και τα λοιπά, κατάλαβες.
0: Και δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι κοιτάς, ας πούμε, την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, την αγαπάς την γυναίκα σου, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ όχι απλώς την αγαπώ. Με την έννοια πλέον, εντάξει, ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι την εκτιμώ και την υπερασπίζομαι σε όλους τους τόνους, και προς τα παιδιά και προς έξω.
0: Ωραία. Άρα υπάρχει ένα ενδεχόμενο επανασύνδεσης, ας πούμε.
1: Μικρό ενδεχόμενο.
0: Μικρό.
1: Μικρό.
0: Κάντο να μεγαλώσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ήδη επιδιώκω.
0: Ναι.
1: Ήδη το επιδιώκω. Είναι δύσκολο, γιατί και εκείνη, ας πούμε, έχει ψυχρανθεί από άποψη ψυχική στενά, ενώ ψυχική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά εγώ την εκτιμώ ακριβώς για τους λόγους που ανέφερα, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, το κατάλαβα.
1: Σαν άνθρωπος ο οποίος ακριβώς επειδή ήταν στερημένο, όπως κάθε στερημένος άνθρωπος βάζει το μυαλό του να λειτουργεί πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά, εν αντιθέσει με έναν άνθρωπο σαν εμένα, ο οποίος είχα σχετική άνεση, ας πούμε, και δεν κάθισα να πήξω, να κάνω προσπάθειες περισσότερες ώστε να έχω ένα επάγγελμα πολύ πιο προσοδοφόρο και αποδοτικό, έτσι. Αυτό εγώ το λέω και ο ίδιος, δεν το λέει μόνο τα παιδιά μόνο, εγώ το λέω και ο ίδιος σε σχέση με εκείνη.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δηλαδή κρίνω και επικρίνω τον εαυτό μου σε σχέση με τη μεγάλη, τη δυνατή, ας πούμε, αυτή γυναίκα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το λέμε αυτό, πώς το λένε, είναι επί των πραγμάτων, αναπόφευκτο να το παραδεχτώ.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω αν με καταλάβετε.
0: Απολύτως.
1: Αυτή
0: και
1: είναι
0: η κατάσταση. Θύμισε μου, από ποιο μέρος είναι
1: η σύζυγος? Είναι από τη Ρωσία, από μια επαρχία της Ρωσίας, άγνωστη. Δυτικά της Μόσχας, 330 χιλιόμετρα περίπου. Είναι από ένα μέρος στο οποίο, αν θα βρεθείς, όπως το μεγαλύτερο μέρος εξάλλου της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, είναι ότι θα βρεθείς σε ένα χώρο που θα νομίζεις ότι θα βγει κοσκινοσκουφίσα μέσα από το δάσος, ας πούμε. Δηλαδή τέτοια μαγεία, ας πούμε.
0: Κατάλω.
1: Δηλαδή το κλασικό ρωσικό τοπίο, έτσι, δηλαδή τεράστια δάση, οι λίμνες, τα ποτάμια, οι αρκούδες, όλο το κλασικό ιδεώδες της Ρωσίας, ας πούμε, αναδίδεται από αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτές. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχω ζήσει εκεί εγώ, στην επαρχία κιόλα, έτσι, μια περιοχή που λέγεται Τβέρ είναι η πρωτεύουσα. Και το μέρος που μένει ήταν ένα πολύ μικρότερο, μια πολύ μικρή κομμόπολη, η οποία, ας πούμε, έχει κυρίως κύρια παραγωγή το λιθάνθρακα, λιγνίτη και λοιπά, δηλαδή ανθρακορυχία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κύρια παραγωγή αυτή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν γεωρικές καλλιέργειες, κυρίως πατάτα και λινάρι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, η οποία όμως, πώς το λένε, είναι η μελαγχολική ομορφιά. Δηλαδή ένας Μεσόγειος άνθρωπος εκεί δεν θα μπορούσε να ζήσει άνετα. Δηλαδή και η μελαγχολία έχει αυτή την δική της ομορφιά, όπως ξέρεις.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Ένας Μεσόγειος, ένας κάθικος Μεσογείου όπως εγώ παράδειγμα, παρότι πρώτα είχα, ας το πούμε, λόγω και της ενασχόλησής μου με τα ρωσικά, είχα, ας πούμε, εντυπωσιαστεί και μαγευτεί, ας πούμε, από τη λογοτεχνία, από τις αφηγήσεις της ρωσικής, ας πούμε, ιστορίας και λοιπά, έτσι. Αυτό με είχε μαγεύσει κάποτε και έλεγα θα μείνω κάποτε εκεί. Δηλαδή νόμιζα ότι εκεί θα εγκατασταθώ κάποτε.
0: Μάλιστα.
1: Όμως με τα χρόνια όπως περάσανε κατάλαβα ότι μ' άλλαξε και η ιδιοσυγκρασία μου, άλλαξε, δεν ξέρω τι άλλαξαν ακόμα μέσα μου, και είδα ότι δεν μπορώ, ένας Μεσόγειος άνθρωπος, να ζήσω σε αυτό το περιβάλλον το μελαγχολικό.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή του βαριού ουρανού, του σύννεφου, της βροχής και του χιονιού, του κρύου, ας πούμε, και της απομόνωσης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν συμβάζεται με τον ήλιο και την αισιοδοξία της Μεσογείου.
0: Σωστά. Μάλιστα, αγαπητέ μου Ιωάννη. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, αγαπητέ μου. Και εσύ να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια χαρά.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δηλαδή ο Βαρκάδας με τον Άγρυπνο όλα τα βράδια της εβδομάδας. Εκτός από το βράδυ Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Ο Φίλτατος Γεώργιος που είναι στη γραμμή επικοινωνεί για πρώτη φορά και μας καλεί από τον Κολωνό. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δεν έχεις καθόλου τρακ. Δεν χρειάζεται.
1: Σας ακούω αρκετό καιρό τώρα, αλλά λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να σταματήσω. Είμαι deliveras εγώ σε κάποια πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και βάζω τα ακουστικά μέσα από το κράνος και μου κάνετε παρέα ολόκληρο το βράδυ, χωρίς κίνδυνο, μην φοβάστε.
0: Σε καταλαβαίνω. Ναι,
1: είναι σαν να έχω το ράδιο στο αυτοκίνητο ανοιχτό, με χαμηλό, πολύ χαμηλά εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα συλληπιτήριά μου για τον Ανδρέα, τον άκουγα και αυτόν.
0: Ναι. Ναι.
1: Είμαι να συστηθώ καταρχάς σε εσάς και στο ακροατήριο. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μπιστόλας, είμαι 53 χρονών. Μένω στην Ακαδημία Πλάτωνος για την ακρίβεια στην ώρα με Κολωνό. Προτιμώ το Ακαδημία Πλάτωνος σε πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Είπα Κολωνό, δεν πειράζει.
0: Όπως έλεγε και η Μαντάμ Σουσού, Ακαδημία Πλάτανος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να είχαμε και τους Πλατάνους εδώ πέρα, καλά θα ήταν. Το πάρκο μας πρέπει να το φροντίσουν λιγάκι. Έχει ανάγκη από φροντίδα, εν πάση περιπτώσει. Τι ήθελα να πω.
0: Έλεγες ότι ναι, προτιμάς το Ακαδημία Πλάτωνος. Ναι.
1: Ναι, είναι σπουδαίο αυτό. Αν το καταλάβουμε τι δύναμη έχει. Έρχονται οι τουρίστες οι Γερμανοί και ρωτάνε εδώ είναι η Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουν μπει μέσα και τους λέμε ναι, εδώ είναι. Α, λέει. Και πού είναι, λέει, ξέρω εγώ, που δίδασκε. Και τους πάμε στο σημείο, ξέρω εγώ, που δίδασκε, που είναι κάτι ερείπια, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Και μόλις βλέπουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την... κάθονται και θαυμάζουν τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σκέφτονται από μέσα τους. Συγγνώμη, μετακινήθηκα τώρα λίγο.
0: Λοιπόν,
1: έχω πολύ μεγάλη μνήμη, μακροπρόθεσμη. Εννοώ ότι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια λεπτομέρειες που οι άλλοι μερικές φορές μένουν με θαυμασμό μπροστά μου, ξέρω εγώ, όταν τους τα λέω. Δεν έχω βέβαια μνήμη τι έφαγα χτες.
0: Καλά, ούτε εγώ την έχω αυτή.
1: Λοιπόν, θυμάμαι ας πούμε ότι τη γεύση του χώματος ήταν γλυκιά, ειδικά το μαύρο χώμα. Μάλλον ίσως επειδή είχε πολύ σίδηρο μέσα, δεν ξέρω, ή το συγκεκριμένο δείγμα που έτρωγα εγώ μου άρεσε. Έβαζα το στόμα μου κάτω στο πάτωμα και έβγαζα, εφαρμόζοντας τα χείλια μου, έβγαζα αέρα και έκανε αυτό το φλαπ, φλαπ, φλαπ, φλαπ, ξέρω εγώ, και γέλαγα. Έβλεπα ένα μεγάλο σκουλίκι να περπατάει. Ήμασταν τότε στην Τρίπολη που είχα γεννηθεί εγώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια μεγάλωσα στην Αθήνα, σε ένα σπίτι τέλος πάντων το οποίο ήταν νοικιασμένο και, παρένθεση, είχε και ένα εντυχισμένο καζάνι όπου γέμιζε νερό και από κάτω βάζαμε ξύλα για φωτιά για να ζεσταθούν για τα πιάτα, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: ή για
0: ναι,
1: χρήση
0: ναι.
1: του σπιτιού. Φανταστείτε ένα σπίτι σαν αυτό που γυρίστηκε αυτό το έργο με τη Μαροκοντού και τον...
0: Ναι, ναι, σαν αυτό που είναι στην Πλάκα, ναι.
1: Μπράβο, σαν αυτό που είναι στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι τα πρώτα μου δώρα που μου έκανε η νονά μου δώρο, ας πούμε, ένα μεγάλο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν τηλεκατευθυνόμενο, και εγώ άρχισα να ανεβαίνω πάνω του και να σπρώχνω με τα πόδια και μου το πήραν κατευθείαν οι γονείς μου και το βάλανε κάπου ψηλά και έκλαιγα γιατί δεν μου το κατεβάζανε, το είχαν βάλει εκεί πάνω ψηλά.
0: Για να μην το διαλύσεις από την πρώτη μέρα.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι την πρώτη τούμπα που έφαγα από τις σκάλες, γιατί είχε σκάλες μαρμάρινες αυτές και κοπάνησα 2 ή 3 φορές δυνατά το κεφάλι μου. Ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ.

0: Μου έχουν πει οι ίδιοι ότι ήμουν πολύ ήσυχο παιδί. Με αφήναν σε μια γωνιά και εγώ ασχολιόμουν με τα παιχνίδια μου, ό,τι είχα, ξέρω εγώ, ό,τι φτωχικό ας πούμε είχα τότε. Ούτε έκλαιγα ούτε τίποτα. Μόνο αν ας πούμε καμιά φορά αρρώστενα ίσως. Ήρθαμε στην Αθήνα όταν ήμουν 5 χρονών. Στον υπηαγωγείο θυμάμαι ένα παιδί έξισε πολύ, πάρα πολύ το μολύβι του και μου τραβάει μία στο μάτι. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα, πήγε ξιστά από κάτω στο μήλο. Στο μήλο.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Του προσώ...
0: λίγο ακόμα θα μου το είχε βγάλει. Τότε είχα τρελαθεί με αυτό το παιδί, Ηλίας, ακόμα το θυμάμαι το όνομά του. Τέλος πάντων, μετά γίναμε φίλοι. Ήταν ωραία τα χρόνια στο Ζωγράφου, τότε ήταν μια άλλη εποχή, μέναμε κοντά στο γήπεδο και σε κάτι κούνιες, πηγαίναμε στις κούνιες, πηγαίναμε στα πάρκα εκεί, είχα ένα ποδήλατο με 3 ρόδες, ενώ έκλαιγα στη μάνα μου, ρε μαμά θέλω να μου πάρεις αυτό με τις βοηθητικές, ναι ναι θα στο πάρω μου λέγε. Και όταν ερχόταν η ώρα να μου το πάρει με πήγαινε και μου έπαιρνε ένα με 3 ρόδες και με πετάλια. Ξέρετε, αυτά, όχι τα μικρά μικρά, τα λίγο ναι, μεγαλύτερα ναι, ναι, που μπορούσε να ανέβει και ένα άλλο παιδί από πίσω. Είχε κάτι πατάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
0: Και έφαγα τα μούτρα μου γιατί τούδωσα και αυτό άνοιξε κάποια στιγμή στα δύο και μου μπήκε το ένα σίδερο στο γόνατο και έκανα σημάδι και το είχα πόσα χρόνια αυτό το σημάδι στο γόνατο. Το πρώτο δώρο που μου έκανε ο πατέρας μου ήταν ένα ραδιόφωνο μικρό. Όταν είχαμε, το πρώτο ήταν από την ονά μου, έτσι, το αυτοκίνητο. Το δεύτερο δώρο ήταν ο πατέρας μου είχε φέρει ένα σιδερένιο ρομποτάκι, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο στο ύψος και δούλευε με μπαταρίες. Και αυτό περπάταγε και έβγαζε κάτι ωραίους ήχους και έβγαζε και κάτι φώτα από τα μάτια. Πω, τρελάθηκα, τι ήταν αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Βέβαια, επειδή ήμουν ένα παιδί που... Όχι μόνο τα θαύμαζα τα παιχνίδια μου, αλλά δεν τα, ήθελα να δω και τι έχουν μέσα.
1: Όλα τα παιδιά το θέλουν αυτό.
0: Λοιπόν, και το έκανα βίδες το ρομποτάκι και δεν ξαναφτιαχνόταν και προσπαθούσε ο πατέρας μου να μου το φτιάξει και δεν μπορούσε. Το ραδιοφωνάκι μου το έδωσε 1-2 μέρες, αλλά επειδή κατάλαβε ότι μάλλον θα του κάνω εγχείρηση και αυτού νου, μου το πήρε. Πλάματα, εγώ. Ξεφανίστηκε το ραδιοφωνάκι. Πού είναι το ραδιοφωνάκι, το χάσαμε, έλεγε η μάνα μου. Το χάσαμε, έλεγε ο πατέρας μου. Πού είναι το ραδιοφωνάκι, το χάσαμε. Απέκτησε ένα πάθος με τα ραδιόφωνα από τότε. Τέλος πάντων. Ο πατέρας μου ήταν πολύ γλυκός και η μάνα μου ηχογραφούσε, θυμάμαι, στο δικό του ραδιοκασετόφωνο τη γιαγιά μου, την προγιαγιά μου, τους έβαζαν και λέγανε τραγούδια σε κασέτες τότε.
1: Ναι.
0: Και τις έχω φυλάξει μία κασέτα από την προ-γιαγιά μου. Την πρόλαβα την προ-γιαγιά μου μέχρι τα 12 χρονών. Ναι, γιαγιά Ευαγγελιό. Η γιαγιά Ευαγγελιό τι έκανε που λέτε. Όταν πηγαίναμε στο χωριό και τη βλέπαμε, άσε που χαιρόταν πάρα πολύ, έκρυβε κάτι στον κόρφο της. Και λέγανε τι έχεις εκεί γιαγιά, τι έχεις, ελάτε εδώ κοντά λέει, να σας δείξω, ελάτε. Και άνοιγε τον κόρφο της και μας έβγαζε από μέσα 2 κλωσοπουλάκια. Και βλέπαμε εμείς τα αθηναιάκια, ξέρω εγώ, κλωσοπουλάκια ζωντανά, ξέρω εγώ, και πω τι ωραία που ήταν, τρελαινόμασταν. Τρελαινόμασταν.
1: Μάλιστα.
0: Η προγιαγιά από το σόι της μάνας μου. Η γιαγιά από το σόι της μάνας μου ήταν μια αυταρχική γυναίκα. Εννοώντας είχε πολλά νεύρα και ήταν και χωριά της εντελώς. Λοιπόν, μια φορά που είχαμε πάει διακοπές και ήμουν ας πούμε εγώ 10 χρονών εκεί στο χωριό με αυτό το τρίκυκλο, το δεύτερο τρίκυκλο που μου πήρανε τέλος πάντων το ποδήλατο, πέφτω κάτω, χτυπάω το πόδι μου και τρέχαν αίματα. Τρέχω λοιπόν εγώ με κλάματα στο πλησιέστε που προς το σπίτι τέλος πάντων με βλέπει η γιαγιά. Τι έπαθες εκεί, έπεσα και χτύπησα. Έλα εδώ και βγάζει μια βέργα και αρχίζει και με βαράει. Και λέω, εγώ στο μυαλό μου έπαθα πολιτισμικό σοκ. Λέω στην Αθήνα όταν χτυπήσω με περιποιούνται εδώ, όταν χτυπάς σε βαράνε. Με βάραγε λοιπόν με ποια λογική για να μην ξαναχτυπήσω. Μου λέγε...
1: Να είσαι πιο προσεκτικός δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Άμα ξαναπέσει θα ξαναφάς ξύλο. Πάω και το λέω με κλάματα στη μητέρα μου, εντάξει, μπορεί να της είπανε και τίποτα, εντάξει, τι το βάρεσε το παιδί, μπορεί και να μην της είπανε τίποτα γιατί την ήξεραν. Η γιαγιά μου μεγάλωσε 6 παιδιά και έχασε και ένα στη γέννα 7. Ήτανε 4 αγόρια και 2 κορίτσια.
1: Κουνέλα.
0: Ναι. Παντρεμένη από 17 χρονών, πρόσεξε αυτή,

0: Και ο παππούς 13.
1: Η γιαγιά 17, ο παππούς 13.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έλα, λοιπόν,
0: ο παππούς έφευγε από το σπίτι παντρεμένος, που τους είχαν παντρέψει με το ζόρι, φυσικά οι μεγάλοι, ξέρω εγώ. Έτρεχε και τον μάζευε από τις πλατείες γιατί έπαιζε μπάλα και του έλεγε έλα στο σπίτι.
1: Άκου τώρα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, πρώτη φορά το ακούω κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Το είχαν παντρέψει λοιπόν 13 χρονών τον παππού. Στην αρχή τον έκανε ζάφτη, που λέμε η γιαγιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να του ρίχνει και καμία.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, όταν μεγάλωσε όμως ο παππούς,
1: έβγαλε το άκτη του.
0: Της έριξε για τα γερά στη γιαγιά. Όταν λέμε τη τάριξε, το διηγότανε χρόνια μέχρι που πέθανε, μέχρι 93 χρονών. Κάθε φορά που πήγαμε στο χωριό, έλεγε ο παππούς, ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτός. Η γιαγιά έγινε αλκοολική στην πορεία. Μια φορά ήθελε να αυτοκτονήσει στα νιάτα της, γιατί νομίζω ότι το παιδί το πρώτο που έχασε, το έχασε από το ξύλο. Λοιπόν, και είχε πάει πάνω σε μια γέφυρα στον ποταμό Λάδωνα τότε εκεί,
1: ναι,
0: να πηδήξει να αυτοκτονήσει, αλλά σκέφτηκε τα υπόλοιπα τα παιδιά της και γύρισε πίσω.
1: Πάλι καλά.
0: Γύρισε πίσω. Αυταρχική λοιπόν η γιαγιά από το σόι της μητέρας μου. Καταλαβαίνεις τώρα ότι κάτι μετέδωσε και στη μάνα μου, γιατί και η μάνα μου είχε φάει πολύ ξύλο από τη μάνα της. Ο πατέρας της μάνας μου, τώρα στα λέω και λες και είσαι ψυχολόγος, έτσι.
1: Ναι, για λοιπόν, ο πατέρας της μάνας
0: μου. Μπορεί και να είσαι. Ο πατέρας της μάνας μου έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα μου ενάντια στην άλλη την αδερφή που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερη. Δηλαδή έλεγε το Ευαγγελιώτη, τη λένε τη μάνα μου, ζει ακόμα, το Βαγγέλη μου και το Βαγγέλη μου, ξέρω εγώ, και όταν έφερνε ένα φόρεμα, ξέρω εγώ, το πιο ωραίο τότε είναι στη μάνα μου και την άλλη την αδικούσε. Η αδερφή μου ζήλευε και στα κρυφά πήγαινε και τη έριχνε και καμία. Λοιπόν, αποτέλεσμα έκανε τη δικιά της επανάσταση η μεγάλη αδερφή και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σε μια σχολή ραπτικής 2 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό και ξέφυγε από αυτή την κατάσταση, την πιεστική τέλος πάντων.
1: Κατάλαβα.
0: Η μάνα μου μεγάλωσε στο χωριό, παντρεύτηκε τον πατέρα μου από ένα άλλο χωριό, από τη Βλαχοκερασιά στην Τρίπολη ο πατέρας μου. Α, ψέματα. Πριν τον παντρευτεί, ήρθε στην Αθήνα μαζί με τα άλλα 4 αδέρφια τους άντρες.
1: Ναι.
0: Και δεν είχαν τότε πλυντήριο και η μάνα μου είχε έρθει για να, ακριβώς για να γίνει η πυρέτρια του σπιτιού, να πλένει στο χέρι παρακαλώ 4 άντρες τα ρούχα, να τους μαγειρεύει, να είναι έτοιμοι να είναι να πάνε για δουλειά. Αυταρχικός ο μεγάλος αδερφός να βαράει όλους τους υπόλοιπους τους αδερφούς τους μικρούς που να μην ακούνε και να φωνάζει και στη μητέρα μου. Πάλι ήθελε να αυτοκτονήσει εκεί, πρώτη φορά ήθελε να αυτοκτονήσει η μητέρα μου εκεί, γιατί είχε ερωτευτεί ένα αγόρι της γειτονιάς στο Περιστέρι και τα αδέρφια της είπαν όχι, δεν θα τον πάρεις αυτόν, θα πάρεις όποιον σου πούμε εμείς. Και πήγε και ήπιε ένα μπουκάλι νόπνευμα μπλε.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Και τη σκαπούλα ρε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επειδή ήταν, ναι.
0: Η μάνα μου ήταν και χειριστικός τύπος, έτσι κάπως. Ναι, μεν στενεχωριότανε, αλλά ναι, το έκανε και για να πονέσει τους άλλους. Και μπορεί κρυφά, ας πούμε, πήγαινε και έκανε με το, ας πούμε.
1: Κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από την πλευρά της μητέρας μου. Από την πλευρά του πατέρα μου, ο πατέρας μου είχε έναν αυταρχικότατο πατέρα. Ο παππούς ήταν ψηλός για την εποχή εκείνη, 1,85-1,90. Φόβος και τρόμος, η γιαγιά ήταν κοντούλα. Όποτε πηγαίναμε στο χωριό, ναι μεν ήταν πολύ καλός με εμάς τα εγγόνια του, ξέρω εγώ, μας έδειχνε, ήταν και μελισσουργός, μας έδειχνε τις μέλισσες, τις έπιανε με το χέρι χωρίς να το τζιμπάνε, έβγαζε με το κεντρί πάνω στον νύχι και κοίτα, έτσι, έλεγε, μας έδειχνε, βλέπεις που βγάζει το κεντρί πάνω στο νύχι. Γλιστράει, σφίγγες ήταν συγκεκριμένα, τέλος πάντων. Για τις μέλισσες μας έδειχνε και πώς καπνίζουν, ξέρω εγώ, και πώς κάνουν. Και μου ταξε και τη φλωρέτα, μου λέγε, όταν θα γίνεις 12 χρονών θα σου δώσω και τη φλωρέτα, Γιώργο.
1: Τη φλωρέτα ήταν το μηχανάκι, ας πούμε.
0: Το μηχανάκι της εποχής, το σούπερ εργαλείο.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Βέβαια. Το θυμάμαι ότι μου το έταξε, γιατί τελικά δεν μου την έδωσε, γιατί την πήρε ο άλλος ο ξάδερφος που ήταν πιο κοντά εκεί, που έμενε στην Τρίπολη.
1: Κατάλαβα.
0: Και την έκανε βίδες. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Έλα να σου πω. Έχετε το νου σου, γιατί πρέπει να σε διακόψω σε λίγο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, αυταρχικός ο παππούς του πατέρα μου φώναζε γαμώ τον Οβραίο μου, ψιόταν το σπίτι, βάραγε το τραπέζι κτλ. Ο πατέρας μου έγινε. Δεν μπορώ να πω αυταρχικός, αλλά δυστυχώς βίαιος σε κάποιες στιγμές με τη μητέρα μου μετά, μεγαλώνοντας. Είχε βαρέσει τη μάνα μου μπροστά μας και έκλαιγα εγώ συγκεκριμένα και έλεγα μπαμπά, μη τη μαμά, μη τη μαμά, μη τη μαμά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μου κάνει με κλάματα, είδα τι μου κάνει ο πατέρας σας. Μην κλαις μαμά, μην κλαις μαμά.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Θέλετε να κάνουμε το διάλειμμα τώρα, να συνεχίσω μετά?
1: Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό,
0: ναι,
1: γιατί...
0: Ωραία, συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: απλώς έχει υπόψη ότι έχεις άλλα 2 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Ναι, θα μας δοθεί ευκαιρία πάλι.
0: Ναι, βεβαίως. Έτυχε τώρα, γιατί άλλαξα το ωράριό μου, θα σας είχα πάρει και άλλες φορές, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω την ώρα της δουλειάς
1: κάπου. Κατάλαβα.
0: Σήμερα άλλαξα, οπότε θα έχω την ευκαιρία για όσο διάστημα το έχω αλλαγμένο το ωράριο.
1: Λοιπόν, okay.
0: Μεγαλώνοντας εγώ σαν έφηβος, δεν μπορούσα να πω ένα σοβαρό πράγμα μπροστά στον πατέρα μου, να τον κοιτάω στα μάτια και να μην κλαίω. Μου τις είχε βρέξει άπειρες φορές με τη λουρίδα. Άπειρες, όχι, ψέματα, να μην είμαι υπερβολικός. Με είχε δει 5 φορές, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τον ακριβή. Η μία ήταν σίγουρα με λουρίδα, οι άλλες ήταν με τα χέρια πολύ δυνατά στον κόλο, σε σημείο που με πέταγε πάνω στο κρεβάτι και με βάραγε πολύ δυνατά στον κόλο, που ούρλιαζα από τον πόνο. Το χειρότερο ήταν όμως όταν με έκανε ρεζίλι μπροστά σε άλλους ξένους, όταν είχαμε πάει, ας πούμε, επίσκεψη και κατά λάθος εγώ σκούνταγα ένα τασάκι και έπεφτε κάτω και έσπαγε. Μου έλεγε δηλαδή μπροστά στους ξένους, γαμώ τον Οβραίο σου, στραβάδι, δεν προσέχεις.
1: Μάλιστα.
0: Πέφτουν όλα, τι έχουν τα χέρια σου και γλιστράνε. Και όλοι οι άλλοι και να εκπλήσονται με τον πατέρα μου, ακόμα και οι ξένοι άνθρωποι, ακόμα και η μητέρα μου, ας πούμε, και να λένε μην του φωνάζεις του παιδί. Ξέρω εγώ, εντάξει, λέγανε οι ξένοι, δεν έγινε τίποτα, να τα σάκινες, ξέρω εγώ και αυτά. Αλλά το χειρότερο για μένα ήταν το ψυχολογικό, αυτό πω, με έκανε ρεζίλι μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους, πω και να κλαίω. Σε μια γωνιά, ξέρω εγώ, ενώ είχα χαρά στην αρχή που με είχαν κεράσει διάφορα πράγματα, είχα φάει γλυκό, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα οι ανθρώποι.
1: Γιώργο μου, πρέπει να πάμε στο φινάλε τώρα.
0: Ωραία. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ο πατέρας μου έφυγε από δεύτερο έμφραγμα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο του το παθαίνει όταν εγώ πλέον ήμουνα έφηβος. Του πήγε ένα τσιγάρα στο νοσοκομείο. Δεν το έκανα από εκδίκηση, κάπνιζα και εγώ τότε. Από χαζομάρα. Ας πούμε.
1: Ναι,
0: το πήγαινα τσιγάρα στο νοσοκομείο μου, έβλεπα ότι βγαίναν στο διάδρομο το βράδυ όλοι οι γιατροί και ασθενείς και καπνίζανε και βγάζαν και ουίσκια.
1: Ναι.
0: Μαζί με τους ασθενείς και οι γιατροί. Λοιπόν, του πήγαινα και εγώ κρυφά τσιγάρα λοιπόν. Τη γλιτώνει από το πρώτο έμφραγμα, περνάνε άλλα 10 χρόνια, παθαίνει το δεύτερο έμφραγμα, πεθαίνει. Λυπήθηκα που δεν έζησα περισσότερο χρόνο μαζί του, γιατί ερχόντουσαν συνέχεια γείτονες και μου λέγανε για το πόσο καλός άνθρωπος ήταν ο πατέρας μου, γιατί ήταν κοινωνικότατος. Και μου λείψαν στιγμές να είχα περάσει περισσότερο χρόνο μαζί του. Έχω τη μάνα μου τώρα και τη φυλάω σαν κόρη οφθαλμού. Έχει τα δικά της προβλήματα, τα ιατρικά, την τρέχω από εδώ, την τρέχω από εκεί. Είναι και λίγο ψυχαναγκαστική, γιατί έχει πάει 100 φορές και έχει κάνει τις ίδιες εξετάσεις και τη λένε οι γιατροί ότι δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Κάποια όμως από αυτά ήταν. Και έτσι έβαλε βηματοδότη όμως.
1: Γιώργο μου, σε αφήνω τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα σε περιμένω πάλι, έτσι. Άντε, φιλιά πολλά. Ωραία ήταν αυτά που μας είπες.

2-11-10-80-8-8-0. Και τώρα η κυρία Παπαλεξίου θα αλλάξει τη μελωδία, μιας και πάμε προς το φινάλε και αυτής της ώρας. Οι επόμενες γραμμές θα έρθουν με το στρογγύλεμα. Εμείς θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα με Τάσο Λιβαδίτη από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου».

Καμιά φορά σκέφτομαι τι θα έκανα αλήθεια αν ξανάρχιζα τη ζωή μου. Πάλι εδώ θα φτάνα, στην άκρη του κόσμου. Ω Κύριε των μακρινών σταθμών που τους διαβαίνουμε κάποτε μες στο όνειρο. Κανείς δεν γύρισε από το ταξίδι. Ο χρόνος σε αλλάζει και ένας άλλος επιστρέφει αντί για σένα. Και αυτοί που αγάπησαν τη δόξα θα πεθάνουν άγνωστοι στο κρύο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Θα ανέβουν την ξύλινη σκάλα, θα κλειδώσουν την πόρτα και θα κλάψουν την προδομένη ζωή τους. Ποιος τους πρόδωσε? Ενώ ένας πλανόδιος οργανοπαίκτης στο δρόμο με μία λυπημένη μουσική θα δωροδοκεί το δειλινό να αργοπορεί. Ω θλιμμένοι μου, εσείς που ξεφυλίσατε τις μέρες σας σαν τις δυσανάγνωστες σελίδες σε ένα βιβλίο που δεν θα φτάσετε ποτέ στο τέλος του. Θυμάμαι τα βράδια που σωπαίναμε. Μέσα μου ανέβαινε ο τρόμος. Και τώρα ποιος θα κάνει τη μεγάλη ερώτηση? Σκεφτόμουν. Ποια ερώτηση? Και ίσως θα πρέπει να χαθείς ολότελα για να μάθεις κάποτε ποιος είσαι. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε μίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Έξις άνθρωπος.
7: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Και πάντα στο 211-10-80-880 με την Παναγιώτα Παπαλεξίου, τη Θησαυρούλα και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Δημήτρη Λιμπερόπουλε, γεια σου φίλε.
8: Καλή σου μέρα Μάνο μου.
7: Καλώς
8: τον. Καλή εβδομάδα.
7: Επίσης.
8: Και γεμίσαι καλά.
7: Καλά.
8: Να σου πω, ακούω λέει ο Γιάννης από εδώ, ο Κώστας από εκεί, ο αυτός. Μήπως και εγώ το Δημήτρη Λιμπερόπουλο να το κόψουμε το Λιμπερόπουλο και να λέμε
7: γιατί,
8: Δημήτρη
7: αφού...
8: από Αθήνα.
7: Α, όχι, ο καθένας...
8: μήπως είναι εγωιστικό για αυτό.
7: Μα αφού δεν... αν κάποιος καλά, δώσει ναι, το επώνυμό του, λέω και το επώνυμό ναι, του.
8: Α, έλεγα μήπως...
7: Λέω ο Γιάννης Δουδουλάκης, λέω ναι, ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα.
8: Α, καλά.
7: Κατάλαβες. Άλλοι θέλουν... Ναι,
8: ναι.
7: Λέει.
8: Όταν θα έχουμε ανθολόγιο... Θα
7: έχουμε,
8: μιλήσουμε...
7: έχουμε κάθε βράδυ ανθολόγιο.
8: Το ξέρω. Ναι. Αλλά όταν θα είναι ατόφιο και πιο νωρίς...
7: δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ ατόφιο.
8: Καλά. Πορδελιό, θα μιλήσουμε για τις φρικτορίες και για την νοημοσύνη των φυτών που είπαν απόψε.
7: Ναι.
8: Όμως για φόρο τιμής για τον πατέρα θα μιλήσουμε ο καθένας για τον πατέρα του, γιατί εγώ είχα έναν πατέρα ο οποίος ήταν άκακος, καλόβολος, ένα πρόβατο δηλαδή, ήταν και θυμόσοφος, έτσι. Τον αγκάρευα καμιά φορά, πατέρα κάνε μου αυτό, και μου λέει μη στεναχωριές παιδί μου, η γαϊδάρα έκανε 10 γαϊδαράκια αλλά το σαμάρι δεν το έβγαλε από την πλάτη, οπότε μου έκανε αυτά που ήθελα. Είχε διοριστεί στο νοσοκομείο το δημοτικό το Ελπής. Εκεί ήταν θυρωρός, τραυματιοφορέας, είχε κάνει σε πολλές θέσεις.
7: Mm.
8: Αλλά ήταν τόσο εξυπηρετικός που, πώς να σου πω δηλαδή, τότε το επισκεπτήριο ήταν πολύ αυστηρό. Αυτός λοιπόν για να εξυπηρετεί τον κόσμο, τους έλεγε ο πατέρας μου και πηγαίνε στο πίσω μέρος του νοσοκομείου που είναι από τη Σόλωνος μια εκκλησία, τους έλεγε μπιέτε μέσα, ανάψτε ένα χεράκι, μπείτε στην αριστερή πόρτα του ιερού και εκεί έχει μια άλλη πόρτα και θα βγείτε στο προάβλιο του νοσοκομείου να βάλετε τον προορισμό σας.
7: Mm.
8: Οι δε τσέπες του ήταν γεμάτες φάρμακα. Όπου έβρισκε φάρμακα τα βάζει τσέπες και όποιος έλεγε πονάει το κεφάλι μου, του δίνει ασπιρίνες. Ο άλλος έλεγε το λαιμό του, του έδινε. Ήταν τέτοια κατάσταση.
7: Mm-hmm.
8: Όμως θέλω να πω το εξής, ότι ήταν ένας άνθρωπος που τον απολάμβανα. Με την έννοια ότι δηλαδή παραθερίζαμε στην Αίγινα και όταν θα έπαιρνε άδεια, το έχω ξαναπεί αυτό, επειδή ήταν κόντρα στον ήλιο που ερχόταν από την Αθήνα, είχε ένα καθρεφτάκι και μας έδινε σήμα ότι ερχόταν.
7: Ναι.
8: Ήταν η χαρά του Θεού. Στο χωριό που μεγάλωσε στην Πελοπόννησο, εκεί που έχω το σπίτι, ήταν και καραγκιόζοπαίχτης. Έπαιζε και καραγκιόζι, μας έπαιζε καραγκιόζι στην Αίγινα, πηγαίναμε για ψάρεμα το πρωί, κόβαμε στα φύλλα φιστίκια κτλ. Ήταν. Πώς να σου πω, ένιωθα σαν ακόλουθος πρίγκιπα, δεν ξέρω τι ήταν. Και αυτά που με δίδασκε, που μου έδειχνε από την ποικιλία των φυτών, από την ποικιλία των ζώων, των πουλιών, ήταν ένα μεγάλο σχολείο που είχα περάσει. Θέλω να πω μόνο μου ότι πολλές φορές του κολλάγαμε, γιατί είχε μάθει τη γραμματική ανάποδα. Ξέρεις, οι δάσκαλοι δέρνανε κάτω.
7: Ναι.
8: Είχε μάθει την ορθογραφία ανάποδα, δηλαδή ήθελε να γράψει Σοφία και το Σο το γράφε με ωμέγα και το Φ με ήτα. Δηλαδή, όταν έπαιρνα αυτά που έγραφε και τους άλλαζα τα όμικρον και τα ήτα, ήταν οι σωστές λέξεις. Λοιπόν, και επειδή είπες, για να μην τρώω πολύ το χρόνο, επειδή είπες κάποιες αναμνήσεις που είχαμε, όχι επεισοδιακές, ευτράπελες,
7: mm-hmm,
8: θα σου πω το εξής, ότι όταν ήταν πολύ υπερηλικιωμένος, πολύ, καθόταν όλη μέρα σε μια καρέκλα. Δεν ξέρω αν του έχουμε ξαναπεί.
7: Όχι.
8: Ναι. Πήγαινα εγώ και του κόλλαγα. Βρε πατέρα, του έλεγα. Περπάτα λιγάκι, μην κάθεις όλη μέρα στην καρέκλα. Η ακινησία δεν είναι καλό πράγμα. Μου έλεγε γιατί, Ο Κυρκώστας μου λέει ο Λαχιοπόλης πιο πάνω, που όλη μέρα περπάταγε. Και ο Κυρνίκος μου λέει πιο κάτω που ήταν ταχυδρόμος. Αυτοί περπατάγανε, μου λέει, όλη μέρα, γιατί πεθάνανε πιο γρήγορα από μένα. Για τα επιχειρήματά του.
7: Mm.
8: Λοιπόν, αυτή η ακινησία είχε γίνει παροιμιώδης. Κάποια φορά λοιπόν παντρεύτηκα και αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να πάρουμε ένα σπίτι που στεγαζόμαστε να το πάρουμε. Δάνειο από εδώ, λεφτά από εκεί, ό,τι ήταν οικονομίες μας, αλλά δεν φτάνανε. Οπότε πήγα μέσω κάποιου γνωστού, σε τράπεζες δίνανε δάνεια τότε.
7: Ναι.
8: Βρήκα ένα διευθυντή, του λέω, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις ένα δάνειο. Βεβαίως είναι κάτι λίγα που έχουν μείνει ακόμα, θα σας δώσω όμως. Μου λέει, έχετε, για να σας δώσω το δάνειο πρέπει να βάλετε κάτι υποθήκη. Έχετε κάποιο ακίνητο? Λέω, βεβαίως. Λέει, τι έχετε? Λέω, τον πατέρα μου. Μου έριξε ένα βλέμμα. Σου λέει, παλαβός είναι αυτός. Τι είναι ακίνητο τον πατέρα σου? Τι ο πατέρας σου, μου λέει, είναι ακίνητο? Λέω, κάθεται όλη μέρα σε μια καρέκλα, δεν είναι ακίνητη περιουσία? Σε 15 λεφτά γέλαγε όλη η τράπεζα και σε μισή ώρα είχα το δάνειο στην τσέπη μου.
7: Ναι.
8: Όταν γύρισα δε στο σπίτι, πάω, η καρέκλα ήταν άδεια. Λέω στη μάνα μου, πού είναι ο πατέρας? Λέει, μα τον έφαγες πια, έχει περπατήσει και πάει, κάπου πήγε. Λέω, πήγαινε, φωνάξε τον, να έρθει εδώ, μην κάνω καμιά αυτοψία. Θέλω να πω, ήταν, θυμάμαι και αυτό το καλαμπούρι, ας πούμε, που όταν είπα στο διευθυντή της τράπεζας ότι η ακίνητη μου περιουσία είναι ο πατέρας μου, το βλέμμα του και μόνος του λέει, είναι παλαβός αυτός που ήρθε. Αυτά είχα να πω, μάνα μου, γιατί πραγματικά ήταν ένα πρόβατο, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και θα προσθέσω πριν κλείσω ότι στην καινούργια ταυτότητες που μιλήσατε απόψε, έβγαλα και εγώ καινούργια ταυτότητα και εκεί έπρεπε να έχουν τον προσωπικό αριθμό, αλλά εμένα μου είπαν ότι δεν είναι υποχρεωτικός και επειδή ίσως είχαν φόρτο δεν βάλανε τον προσωπικό αριθμό. Μου το στείλαν μετά από καιρό και τον έχω, αλλά η ταυτότητα είναι καινούργια. Επίσης, δύο προτάσεις. Η μία είναι... Αν δεν ξέρω αν το έχεις κάνει θέμα κανένα βράδυ για την αθυριμάδα που κάποιος είπε.
7: Ωραίο.
8: Απόψε.
7: Ωραίο.
8: Η απροσεξία, η κάτι από λάθος, κάτι από επιπολαιότητα κτλ. Έχω πολλοί κόσμοι να πει από την αθυριμάδα του τι ακριβώς έχει πάθει και τι λαχτάρες. Το ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, θα έλεγα να κάνεις μια ερώτηση ένα βράδυ. Ποιο τραγούδι του αρέσει του κάθε ανθρώπου, ποιο τον εκφράζει, έτσι, ποιο έχει σημαδέψει τη ζωή του, μαντινάδες, οτιδήποτε, και μερικοί από ό,τι βλέπω που είναι και καλήφωνοι μπορούν να πούνε και δύο στίχους, έτσι, ας πούμε, κατάλαβες? Οπότε θα ξεκινήσουν να λένε με τον τρόπο που ξέρεις εσύ να του κατευθύνεις τα τραγούδια που τους εκφράζουν, τα οποία είναι εκατομμύρια. Εμένα, πάνω τους χάρη, ο πατέρας μου, το λέμε, όταν άκουγε, δεν σηκώνονταν, αλλά όταν άκουγε η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι, τότε σηκώνταν και έλεγε δύο στροφές έκανε.
7: Κατάλαβες.
8: Αυτά.
7: Τι ήταν αυτά αυτό για το κορδελιό?
8: Ποιο το κορδελιό, τι να σου πω.
7: Εσύ κάτι μου είπες για το κορδελιό, τι λέει.
8: Να πούμε μόνο για το κορδελιό τότε, έτσι.
7: Ναι, ναι, για πες.
8: Λοιπόν, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, κοίταξε, όταν λέμε κορδελιό, γιατί υπάρχει και νέο κορδελιό στη Μακεδονία, το μέρος κορδελιό πιο πάνω από τη Σμύρνη δεν έχει ούτε δαντελωτά παράλια, ούτε φτιάχνουν κορδέλες εκεί. Γιατί το ονομάσανε κορδελιό?
7: Δεν ξέρω.
8: Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη πήγαν όλοι για πιάτσικο. Μεταξύ αυτών πήρε την αρμάδα του και ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος από την Αγγλία και πήγε να, ό,τι φορεί να φάει και αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Περνώντας από το Ικάριο πέσανε σε μια τέτοια θαλασσοταραχή που ήταν το χάρο με τα μάτια τους. Παιδιά, λέει, κάπου να απαγκιάσουμε γιατί θα πνιγούμε. Σταματήσαν λοιπόν σε μια παραλία που το πρωί όταν είχε σταματήσει η κακοκαιρία ήταν μια μαγεία. Του λέει, εδώ θα το κατοχυρώσουμε, να έρχομαι να παραθερίζω ή να κάνω τα μπάνια μου. Λέει, κάπως πρέπει να την ονομάσουμε μεγαλειότατε. Τον λέγανε Λεοντόκαρδο, έτσι. Κουόρ είναι η καρδιά. Λιόν είναι το λιοντάρι. Κουόρ δε λιόν, κουόρ δε λιόν, κουόρ δε λιόν και έγινε κορδελιό.
7: Κατάλαβα.
8: Έτσι. Αυτό άλλη φορά θα μιλήσουμε, σου λέω και λίγο από την νοημοσύνη των φυτών. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο και κάπου θα το βρω. Ήταν ένας ο οποίος σούτεψε μια περικοκλάδα και έβαλε στο 1,5 μέτρο ένα στήλο. Αμέσως το φυτό ξεκίνησε προς το στήλο. Όταν έφτασε εκεί, του βγάζει αυτό το στήλο και το βάζει από μια άλλη κατεύθυνση. Κάνει στροφή το φυτό και πάει να βρει πάλι το στήλο. Αφού άλλαξε τις 4 φορές κατεύθυνση...
7: Τον έβρισε το φυτό.
8: Ναι, το φυτό δεν κουνήθηκε, ξαναπήγε στη ρίζα του εκεί. Έχωσε τον στήλο εκεί και δεν ανέβαινε το φυτό. Κατάλαβες. Δηλαδή Κάτι έχουν και αυτά, έχουν τις νοημοσύνες.
7: Μα δεν υπάρχει θέμα, λέει μόνο.
8: Έτσι. Αυτά είχα να πω, μάνα μου. Οι πατεράδες και καλά έκανες και έκανες αυτή το ωραίο αφιέρωμα, γιατί ξέρεις μας γύρισες πολλά χρόνια πίσω με πρόσωπα που μας συγκινούσανε, που μας διδάξανε, που μας μεγαλώσανε, που μας δώσανε την μπουκιά τους από το στόμα, γιατί θυμάμαι που δεν είχε, δούλευε εκεί στο νοσοκομείο που σου λέω που ήταν εκεί, τη μερίδα του φαγητού μου τη φύλαγε και την έτρωγα εγώ. Και να σε έπαιρνε λίγο ψωμοτήρι. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, έτσι. Και η μνήμη τους είναι βαθιά, να είπε τώρα προ λίγο ο κύριος που είχε έναν κακό πατέρα. Η μνήμη των καλών πατεράδων, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρχει και μια γιορτή, όχι του πατέρα, του καλού πατέρα, ξέρω εγώ, κάπως να το φτιάχνουμε. Έτσι. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να γυρίσω πίσω. Έτσι. Είσαστε εξαιρετικοί, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Και ξέρεις, πολλές φορές σκέφτομαι χαρά στην υπομονή σου.
7: Γιατί?
8: Ξέρεις, το λέω. Εντάξει. Ακούς και του καθενός αυτά που σου λέω, ότι την καθίσα γλαμάρα που θα σου πω εγώ. Έτσι και οποιοδήποτε άλλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνουμε και μια ψυχοθεραπεία. Έτσι, γιατί σε κανέναν δεν θα είχαμε την ευκαιρία να πούμε αυτά που λέμε σε σένα για τον πατέρα μας, για τη μάνα μας, για το οποιοδήποτε.
7: Να σε καλά.
8: Σας έχει καλά ο Θεός και όπως έλεγε ο πατέρας μου, το χεράκι του Θεού στο κεφαλάκι σου.
7: Να σε καλά, για χαρά.
8: Και εσύ καλύτερα, βρά. Για σας, για καλά.
7: Τώρα να πω κάτι που μου το έφερε στο νου η κουβέντα που είπε για την νοημοσύνη των φυτών ο Δημήτρης. Λοιπόν, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πριν από χρόνια, ρώσικο. Είχε ένα τόλ του στρατού και από τις δύο μεριές γλάστρες, μέσα στις οποίες υπήρχε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο νυχτολούλουδο που όταν το άγγιζες έκλεινε. Υπάρχουν τέτοια φυτά πολλά. Λοιπόν, έμπαινε ένας γοριλώδης τύπος, ο οποίος κράταγε ένα σφυράκι και πήγαινε και κοπάναγε τα λουλούδια. Μέχρι να φτάσει στη μέση, είχαν κλείσει και της απέναντι πλευράς τα λουλούδια, όλα. Μετά από 5 λεπτά και ενώ τα λουλούδια είναι κλειστά, μπαίνει μια πάρα πολύ όμορφη ρωσίδα, η οποία κρατάει ένα μπαμπακάκι με ανθόνερο, από ό,τι λέει ο εκφωνητής. Πηγαίνει στο πρώτο λουλούδι, του μιλάει πολύ τρυφερά και το πασπαλίζει με ανθόνερο. Το δεύτερο, το τρίτο, μέχρι που να φτάσει στη μέση, είχαν ανοίξει όλα και τα απέναντι. Που σημαίνει ότι έχουν έναν τρόπο και επικοινωνούν μεταξύ τους.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, Μενέλα από την Πετρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Ενδιαφέρουσα εκπομπή απόψε.
0: Να σε καλά.
1: Πάντα, ναι. Λοιπόν, για το Μαζαράκι. Ο Μαζαράκης ήταν από την πατρίδα μου.
0: Ναι.
1: Ενώθηκε Λακωνία. Και έκανε τα μπάνια του στην Πλήτρα. Η Πλήτρα είναι κάτω από τους Μολόγους.
0: Μάλιστα.
1: Με πιασε. Λοιπόν, την κατοχή ήρθανε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου με την οικογένειά του και φτάσανε και στα Εξάρχεια να κατοικούν ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο Μαζαράκης.
0: Ο Μαζαράκης στα Εξάρχεια ζούσε μέχρι τέλους.
1: Α, αλλά δε στην αρχή δεν πήγανε στα Εξάρχεια.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Τέλος πάντων, σπουδαίος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και όλη η οικογένεια Μαζαράκη, η ευρύτερη οικογένεια, είχε πολύ ενδιαφέρον. Μου έκανε κατάπληξη ο πρώτου Λιμπερόπουλου και ο πρώτου άλλου. Πώς τον λέγανε, που εξομολογήθηκε από τα
0: Ρωτήρια. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος.
1: Που ήταν διερμηνέας πηγερωσίδα.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Κατάπληξη. Ξέρεις, Μάνο, η χριστιανική πίστη.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Η χριστιανική πίστη έχει μια διδασκαλία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη. Και έχει ένα εσωτερισμό και έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα πω κάτι που ίσως θα φανεί παράξενο.
0: Τι?
1: Αυτός ο Γιάννης, σύμφωνα με την χριστιανική διδασκαλία των πρώτων δύο τουλάχιστον αιώνων, λέει η χριστιανική διδασκαλία, τα κείμενα.
0: Ναι.
1: Ότι είχαν τα πάντα κοινά οι πρώτοι χριστιανοί.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα αγαθά, αλλά και την εξομολόγηση. Η εξομολόγηση δεν γινόταν. Γινόταν εις επίκον
0: όλα
1: της κοινότητος.
0: Mm.
1: Όπως μίλησε ο Γιάννης, δεν ξέρω μ' ακούει καλή του ουρανά, τολμώ να πω ότι μοιάζει με τους πρώτους Αγίους. Και θα τολμώ να πω ότι οδεύει προς την αγιότητα. Έκανε μια τέτοια εξομολόγηση, ειλικρινή, ανέλυσε τον εαυτό του, έκανε τη λεγόμενη αυτομεμψία που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί. Ελάφρυνε τις θέσεις των άλλων συζύγου. Είχαν κατάπληξη αυτός ο άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εάν είχε το σε επαφή με τους τελευταίους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Τζαλίκη, δεν ξέρω τι θα του έλεγαν, δηλαδή, τι επενετικούς λόγους σύμφωνα με το πνεύμα της Εκκλησίας θα το έλεγα, για τα παιχνίδια του πατέρα που λέτε. Τώρα δεν γνώρισα εγώ ποιοι, και τέλος πάντων δεν είχα παιχνίδια κατοχή. Μια φορά αλλιώς όταν ήταν μετά από φουρτούνα, όταν έκανε φουρτούνα στη θάλασσα, κατεβαίναμε τα παιδιά και οι νεαροί να βρούμε πράγματα που έβγαζε η θάλασσα. Τι βρίσκαμε τώρα στη θάλασσα?
0: Σαγίδες
1: από τα ναυάγια.
0: Ναι.
1: Βρίσκαμε βαρέλια, βρίσκαμε μπουκάλια, περίεργα με περίεργα σχήματα. Κατεβήκαμε λοιπόν, οι τα χιλιόμετρα είναι τρία από το χωριό μου κατηφόρα προς τη θάλασσα. Κατεβήκαμε και βρήκαμε διάφορα πράγματα. Εγώ βρήκα μια τορπίλη.
0: Αμάν.
1: Της κατοχής.
0: Mm-hmm.
1: Μικρή, περί τους 60 πόντους, μικρό ένα πράγμα ήταν. Αλλά η τορπίλη αυτή είχε μπαταρία προφανώς και είχε προπέλα πίσω. Και εμένα μου ήρθε να βγάλω το μηχανισμό από την τορπίλη. Φορτώθηκα λοιπόν την τορπίλη αυτή 3 χιλιόμετρα στην πλάτη και πήγαινα στο χωριό. Την άφησα στον κήπο μου, την έβαλα όρθια σε ένα σημείο. Διαμαρτυρήθηκαν οι γείτονες. Μου λένε, αν ζεσταθεί, μη σκοτωθούμε όλη η γειτονιά. Πάρ' την από εδώ. την έβαλα στο κατώι μας. Μου ήρθε όμως εγώ να βγάλω το μηχανισμό, το μηχανισμό της κίνησης, όπως έφυγε προπέλα, και πιάνω ένα σφυρί και ένα καλέμι και ένα χτυπώ την τορπή. Τακ του, τακ του. Η μάνα μου, τι χτυπάει, λέει, το παιδί μου που σκέφτηκε. Κατέβηκε στο κατώι, με βλέπει να κοπανάω την τορπίδη. Βάζει τις φωνές, κάνει πως λιποθυμάει. Τα κάνανε αυτά οι μανάδες.
0: Ναι.
1: Για να σταματήσω την κακή μου ενέργεια.
0: Mm.
1: Πάει σε ένα γείτονο του, έλα σε παρακαλώ πάρτε αυτό από το γιο μου την τορπίδη, θα σκοτωθούμε, θα ανατιναχτεί η γειτονιά. Και την πήρε την τορπίδη, την πότωσε σε ένα άλλο γάκι που είχε σαν... Και την πήγε και την πέταξε πάλι στη θάλασσα. Αυτά ήταν τα παιχνίδια της νεότητός μου. Τορπίλες, τέτοια βράβο κάτι.
0: Η μάνα μου μου έλεγε ότι στην κατοχή η Ιταλή, στην Κρήτη, κάποια μέρα περπάταγε με την αδερφή της και τα άλλα της αδέρφια και βρήκανε κάτι παιχνίδια που δεν ήταν παιχνίδια, ήταν χειροβομβίτες. Και ήτανε πορτοφόλια, κουκλάκια, το κάνανε επίτηδες δηλαδή για να...
1: Παγίδες,
0: για να σκοτώσουν τα παιδιά. Και φώναξε ένας Ιταλός, νο, ραγκάτσι, νο. Και πήγε κοντά και τα πήρε τα παιδιά από εκεί και μετά έκαναν τεχνητή έκρηξη, πώς να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Προκάλεσαν την έκρηξη και το θυμάται η μάνα μου ακόμα, ας πούμε. Άκου τώρα, δηλαδή τι άθλιοι λαοί, ας πούμε.
1: Τα ίδια πράγματα, ναι. Και λοιπόν, εμάς τότε βγαίνανε στην κατοχή και νάρκες, τις είχαν ποντίσει οι Εγγλέζοι,
0: ναι,
1: εν όψη του πολέμου, για να μην εμποδίζουν να περνάνε τα γερμανικά καράβια.
0: Ναι.
1: Αλλά τις είχαν με σειρματόσκηνα ποντίσει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Κάνα 2-3 μέτρα πάνω από την, κάτω από την επιφάνεια, ώστε περνώντας τα πλοία να προσκρούσουν στις νάρκες και να την αχθούν.
0: Ναι.
1: Ήτανε σαν βαρέλια οι νάρκες.
0: Ναι.
1: Σαν πιθάρια του λαδιού, ναι, μεγάλα, ναι, στρογγυλέ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και όταν λυνόταν από τα σύρματά της έβγαινε στη στεριά. Είχε όμως μια δυνατή εκρηκτική ύλη. Οι ψαράδες παίρνανε αυτές τις νάρκες σιγά σιγά όταν τις βλέπανε να προσεγγίζουν στην άμμο και τις έλυναν και έβγαναν το υλικό και το έκαναν δυναμίτιδα για να σκοτώσουν ψάρια.
0: Κατάλαβα. Και να χάσουν και κάνα χέρι μαζί.
1: Ναι, ναι, όχι. Ξέρεις, ναι, είχε γίνει μια έκρηξη.
0: Πολλές φορές.
1: Πολλές τα έχετε ακούσει αυτά. Λοιπόν, πάντως εκείνο που έκανε κατάπληξη, ο άνθρωπος από τη Ζάκυνθο, ο Παλαιοπόλης, ο δικηγόρος, ο μεταφραστής,
0: ναι,
1: παντρεύτη τη Ρωσίδα που, ναι, μελαγχόλησε η ρωσική στεριά.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάπληξη. Το επαναλαμβάνω, η εξομολόγηση που έκανε ήταν τόσο δυνατή που τολμώ να πω, μην υπερβάλλω, δεν ξέρω, οδεύει προς την αγιότητα να του πείτε χαιρετίσμα.
0: Τα ακούει τώρα.
1: Ακούει.
0: Βέβαια.
1: Εξεπλάγιν. Η απόψη ήταν εκπληκτική, η εκπομπή σας και ο Λιμπερόπουλος εκείνος με το νοσοκομείο. Ναι. Τι ωραία πράγματα ακούμε.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Άντε μου.
0: Μελέλα, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Άντε, στο καλό.

0: Αγαπητέ Κώστα από την ΙΟ, εάν με ακούς ακόμα, σε παίρνει τηλέφωνο η Σταυρούλα, αλλά είναι κλειστή η συσκευή, οπότε εάν έχεις οποιαδήποτε διάθεση...
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: 880. Γεια σου Μάγδα από την Αθήνα.
2: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
2: Αργούμε αλλά δεν ξεχνιόμαστε.
0: Έλατε.
2: Ήθελα λοιπόν, τώρα που το θυμήθηκα, μία δημοσιογράφος, έχει να κάνει με το θέμα, μία δημοσιογράφος είχε πάει σε ένα χωριό, σε ένα νηστί,
0: ναι,
2: και συνάντησε στον δρόμο μία κυρία πολύ ηλικιωμένη, πολύ ταλαιπωρημένη, με πολλά παιδιά.
0: Ναι.
2: Και της λέει, να σας ρωτήσω κυρία μου, ποιο παιδί σας απ' όλα ήταν το πιο δύσκολο? Και λέει, το πιο δύσκολο ήταν το παιδί της πεθεράς μου.
0: Ο άντρας της.
2: Λοιπόν, φαντάσου, ναι, πόσες φορές θα το λέω πάντα, πρέπει να πω ευχαριστώ στο Θεό που δεν παντρεύτηκα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει.
0: Με να κάνει το κόλπο που κάνεις να μην ακούγεται,
2: ναι,
0: το τηλέφωνο χάλια.
2: Είναι καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν μάνο δύο λέξεις τις οποίες τις χρησιμοποιούμε πάντα, ταιριάζουν παντού.
0: Ναι.
2: Η μία λέξη είναι το θέλω,
0: ναι,
2: και η άλλη το πρέπει.
0: Ναι.
2: Το θέλω σημαίνει ότι θέλω κάτι και το κάνω με χαρά,
0: ναι,
2: και το πρέπει είναι κάτι που πρέπει να γίνει και το κάνω αγκαρία.
0: Ναι.
2: Ας μιλήσω λοιπόν τώρα για το θέμα μας. Ο μπαμπάς μου ήταν κάτι που ό,τι έκανε το έκανε με χαρά και ήθελε να γίνει από μικρός πατέρας. Και έγινε. Εμείς είμαστε τρεις αδερφές. Η μεγάλη μου η αδερφή η Ράνια είναι παντρεμένη στην Αμερική. Λοιπόν, μετά οι γονείς μου, επειδή αγαπούσαν τα παιδιά, θα κάναν κι άλλα, αλλά μας έτυχαν πολλές δυσκολίες στην οικογένεια και έτσι σταματήσαμε εκεί.
0: Στα τρία,
2: ας το πούμε έτσι. Εγώ γεννήθηκα εξαμηνήτικη, μόλις είχα μπει στις 2-3 μέρες από τον 7ο μήνα. Και επειδή είπε και ο κύριος πριν για το Ελπίς, εγώ γεννήθηκα στο νοσοκομείο Ελπίς. Και οι γιατροί θέλουν να με κρατήσουν, να μου βάλουν θερμοκοιτίδα, με βάλουν σε θερμοκοιτίδα κτλ. Η μητέρα μου όμως, επειδή ήξερα τη ραπτική, είχε μια τσάντα ταξιδίου, την οποία την είχε φτιάξει και μόνη της, είχε βάλει ένα μαξιλαράκι κάτω και δύο μαξιλαράκια στα πρωινά. Λέει, όχι, εγώ το παιδί μου δεν το αφήνω, θα το πάρω. Με έβαλε λοιπόν μέσα. Είχαμε και κάποιους γνωστούς εκεί μέσα στο νοσοκομείο και βοήθησαν και έτσι λοιπόν με κρέμασε την τσάντα στον ώμο της και με πήρε και φύγαμε. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουσα πολλά για σόμπες, για εκείνα, για τα άλλα, εγώ δεν χρειάστηκα τίποτα. Συνέβη ένα πράγμα ανεξήγητο. Η γιαγιά μου ήταν πάρα πολύ νέα και της ήρθε ξαφνικά γάλα χωρίς να είναι έγκυος. Και έτσι με φίλασε η γιαγιά μου και μεγάλωσα πάρα πολύ καλονικά. Αυτή είναι η ιστορία η δικιά μου. Αλλά να σου πω την αλήθεια, τους γονείς μου, εάν είχα τη δυνατότητα, θα τους άλλαζα, Μάνο. Πρώτον, για ένα και σοβαρό λόγο, δεν είχαν πρωτοβουλία. Έλεγα κάτι στη μάνα μου, ό,τι πει ο πατέρας σου. Πήγαινα στον μπαμπά μου. Δεν ξέρω εγώ τι πει η μάνα σας. Μα η μαμά είπε σε μένα, σε σένα να ρωτήσουμε. Μα εγώ ξέρει ότι λέω πάντα ναι, γιατί σας στέλνει σε μένα για τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, δεν υπήρχε πρωτοβουλία να πει ο ένας ναι, αυτό θα γίνει. Και την αδελφή μου θα την άλλαζα. Στο λέω...
0: Τη μία από τις δύο. Τη μία από τις δύο.
2: Ναι, η άλλη είναι στην Αμερική, δεν με ενοχλεί.
0: Καλό.
2: Λοιπόν, η μικρή πήγε και παντρεύτηκε χωρίς να έχει σκοπό.

0: που ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Και μάνα μου, σε ευχαριστώ και θα μου πάρω άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα που με απασχολεί αυτόν τον καιρό.
1: Ποιο?
0: Για τις συμπληγάδες πέτρες. Σας αγαπώ.
1: Γεια. Γεια, γεια, γεια. 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω, αγαπητέ Κώστα, από την ΙΟ. Σε χάσαμε, δεν ξέρω τώρα εσύ φταίς, εμείς φταίμε, καθυστερήσαμε, ποιος ξέρει.

Και τώρα που πάμε προς το φινάλε, θα σας διαβάσω ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com. Μιας και μιλάγαμε για πατεράδες, το κείμενο έχει τίτλο «Δεν κάνουμε παιδιά γιατί κάνουμε εαυτούς». Θα στενοχωρήσω τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές, αλλά οι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν σταμάτησαν να κάνουν τόσα παιδιά όσα έκαναν εξαιτίας της κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας. Είναι και αυτός ένας λόγος, αλλά δεν είναι ο κύριος. Επομένως οι πολιτικοί καλά κάνουν και σκέφτονται οικονομικές ενισχύσεις, αλλά αυτές δεν θα λύσουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Όπως μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας, οι πιο φτωχοί είναι εκείνοι που κάνουν και τα περισσότερα παιδιά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα. Η υπογεννητικότητα χτυπάει την πόρτα της ευμερούσας Δυτικής Ευρώπης εδώ και 3 δεκαετίες, με εξαίρεση τη Γαλλία, όπου οι οικογένειες με περισσότερα από 2 παιδιά εξακολουθούν να είναι πολλές. Παρά τα και εκεί οικονομικά προβλήματα, στη Γαλλία όπως και στην Αμερική είναι θέμα κουλτούρας. Στην Ελλάδα, όπως θα ξέρουν οι αναγνώστες, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας έκαναν πιο πολλά παιδιά, παρόλο που είχαν πολύ λιγότερα.

0: περισσότερα χρήματα και πολύ σκληρότερα βγαλμένα χρήματα, συχνά αβέβαια χρήματα. Σήμερα είχαν, αύριο δεν είχαν. Τα παιδιά ήταν παλιότερα εργατικά χέρια, περιουσία, για πολλούς. Για πολλούς ήταν αποτέλεσμα ανεξέλεγκτων ορμών. Η πρόληψη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Για πολλούς αστούς ήταν οικογενειακό ή κοινωνικό καθήκον. Και για πολλούς ήταν κάτι παραπάνω. Επιθυμία. Για σχεδόν όλους πάντως ήταν μια ευθύνη, την οποία επομίζονταν. Από τη δεκαετία του 60 και μετά, όσο η ελληνική οικογένεια άλλαζε μορφή, άρχισε να περιορίζεται και ο αριθμός των παιδιών ανά ζευγάρι. Δεν ήταν τα λεφτά ο λόγος, για την ακρίβεια ήταν τα λεφτά, αλλά από την ανάποδη. Η γυναίκα άρχισε να χειραφετείται και να μην είναι έρμεο των αντρικών ορμών. Είχε επιλογή για το αν θα τεκνοποιούσε ή όχι και πότε. Η κοινωνική και νομική τιμωρία για τις αμβλώσεις έπαψε να υπάρχει σταδιακά. Το κυριότερο, η γυναίκα μπήκε στη μισθωτή και την εργατική παραγωγή που απαιτούσαν πολύωρη απουσία από το σπίτι. Δεν ήταν πια στα χωράφια με όλη την οικογένεια. Κυρίως απέκτησε καριέρα και τη δυνατότητα να επιλέγει. Από την άλλη, ο άντρας έπαψε να είναι ο αφέντης του που αποφάσισε. Ταυτόχρονα με την κάμψη του συντηρητισμού απέκτησε πρόσβαση σε πολύ περισσότερες γυναίκες από ό,τι πριν, πολύ πιο εύκολα. Δεν ήταν πλέον υποχρεωμένος να παντρευτεί στα 20 τη μία από τις ελάχιστες που γνώρισε. Για να πάμε στο Δημήτρη, το φίλο μας. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Τι γίνεται καλέ.
1: Κοιμάμαι πάρα και μισθό σακό. Ξυπνάω το πρωί πάλι σακό.
0: Τι ώρα σε πήρε ο ύπνος?
1: Έχω πέσει από τις 11 το βράδυ. Τώρα σηκώθηκα γιατί έχω ραντεβού. Πάω εδώ στην Κυψέλη να πάρω κάτι παιδιά, να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Έλα να σε ρωτήσω κάτι. Η Νέα Κηφισιά πού βρίσκεται?
1: Η Νέα Κηφισιά είναι προς την Εθνική.
0: Ναι, είναι, καθώς ανεβαίνω την Εθνική προς Κηφισιά, είναι δεξιά ή αριστερά?
1: Δεξιά. Και αριστερά είναι ένα κομμάτι πάλι, αλλά πιο πολύ είναι δεξιά. Και αριστερά πάλι. Έχει κάτι σπίτια εκεί που είναι το ρέμα.
0: Έχεις υπόψη σου που είναι η οδός Ελαιών?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δεξιά ή αριστερά?
1: Δεξιά, δεξιά.
0: Εντάξει,
1: όπως ανεβαίνεις στην
0: Εντάξει,
1: Εθνική.
0: Το λύσαμε.
1: Εντάξει, δεξιά, γιατί... μετά την πλατεία και τη Στρογγυλή, εκεί δεξιά είναι.
0: Μόλις στρίψεις δηλαδή από την Εθνική μέσα.
1: Μόλις στρίψεις από την Εθνική μέσα, φτάνεις εκεί μια Στρογγυλή πλατεία και
0: ναι,
1: δεξιά εκεί αρχίζει η Ελαιών.
0: Οκ, okay, τέλεια. Εντάξει, πες μου, συνέχισε τώρα, μου λύσεις το πρόβλημα.
1: Α, οκ, να σε καλά.
0: Για λέγε.
1: Τίποτε, μωρέ, έτσι πήρα να
0: για
1: πω ένα καλημέρα.
0: Για πες μου καμιά σκηνή έτσι που έχεις βιώσει με τον πατέρα σου.
1: Α, εντάξει. Παίζαμε, πιτσιρικάδες μου είχε φέρει να μου ένα αυτοκινητάκι και παίζαμε μαζί.
0: Ναι.
1: Μου φέρνε να πούμε, ξέρεις, με δούλια το βράδυ, με ξύπναγε, του γκρίνιαζε μάνα μου. Ανοίγαμε καμιά φορά, ξέρεις, εκεί που είχε τα γλυκά, ήθελα πιο πολύ, ήθελα αυτός γλυκό και βαζεμένα μπροστά.
0: Ναι.
1: Και ανοίγαμε τα γλυκά και τσιμπολογάγαμε.
0: Τα με δούλια τι εννοείς, τι δουλειά έκανε ο πατέρας?
1: Ο πατέρας μου ήταν οδηγός εδώ, είχε έρθει εδώ στην Αθήνα ρε παιδί μου και δούλευε οδηγός σε ένα μπέμπις λεωφορείο, τότε που τα λεωφορεία ήταν ιδιωτικά.
0: Ωραία, τα μεδούλια τι είναι?
1: Από τα κόκαλα ρε παιδί
0: μου. Ναι, αλλά βγάζανε. Πώς, δηλαδή
1: μετά είχε πάει στο χωριό, είχε ένα τρακτέρ εκεί και έβαζε καπνά, πόντζε χωράφια εκεί ας πούμε.
0: Τα μεδούλια δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί, πώς τα έφερνε, πού τα βρίσκε?
1: Έφερνε ρε παιδί μου στην αγορά. Έφερνε κρέας, έφερνε και έβγαζε και από κάποια κόκαλα το μεδούλι.
0: Α,
1: και το βάζε και το έφερνε για τον πιτσιρικά.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Μετά μπάλα παίζαμε. Διάφορα, εντάξει. Ανέβαινα, του τράβαγα τα μαλλιά συνέχεια. Εντάξει, του έκανα διάφορα κόλπα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα, Δημήτρη.
1: Ρεμπέτης κλασικός.
0: Πού είναι το ραντεβού που έχεις?
1: Τώρα εδώ στην Καυκάσου πάω.
0: Α, πας ήδη δηλαδή?
1: Ναι, τώρα κάτι σπέντε, ρε παιδί μου, τι ώρα είναι τώρα, δεν τα έχω πάρει ακόμα.
0: Πέντε παρατέταρτο είναι.
1: Ναι, σε ένα τεταρτάκι είμαι εδώ τώρα στη Μουστοξίνη, σε ένα τεταρτάκι βγαίνω εδώ από τη Μουστοξίνη.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Α, έχεις δρομολόγιο.
1: Έχω δρομολόγιο πρωί-πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα φίλε, για μένα να σου πω κάτι. Εγώ έγινα πατέρας, έκανα 3 και άμα άντυχε η γυναίκα μου 13 θα τις έκανα, πίστεψε.
0: Ναι.
1: 13 θα τις έκανα.
0: Άκουρε.
1: Γιατί δεν φίλε.
0: Όχι, μια χαρά. Όχι, γιατί. Ναι. Παλαιότερα οι άνθρωποι, η μάνα μου ήταν 9 παιδιά μαζί με τη μάνα μου. Και άλλα 14 που είχε χάσει πριν γεννηθούν η γιαγιά, κουνέλα δηλαδή.
1: Και εγώ που έκανα τα 3, ξέρεις, δεν έβλεπα πολύ τηλεόραση. Αν έβλεπα τηλεόραση, ίσως να μην έκανα 3.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Σωστό. Σωστό.
1: Ρε φίλε, άκου να δεις. Είχα κάποια στιγμή τη φωτογραφία του πατέρα μου μπροστά μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχω και το γιο μου που έχει γυρίσει από το στρατό.
0: Ναι.
1: Και ο κερατάς, νομίζω πρέπει να σας το ξαναπεί αυτό. Έχει αφήσει, γιατί ξύριζε το μουστάκι με το λεπίδι και άφηνε μια γραμμούλα κάτω-κάτω.
0: Ναι. Ποντικοουρά.
1: Ποντικοουρά, μπράβο. Αυτό το μουστακάκι, αυτή την ποντικοουρά, ναι. Και κοιτάω τώρα το μικρό, έχει κάνει το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο, ρε φίλε.
0: Χωρίς να ξέρει. Χωρίς να ξέρει.
1: Τίποτε. Ναι, τι να ξέρει, ρε. Μάνα, έχει κάνει το ίδιο. Έχει πάει ξύριζε και αφήσει μια γραμμούλα από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Το κοιτάω και τυχαίνει τώρα και έχω τη φωτογραφία. Γιατί πάντα την έχω τη φωτογραφία του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και κάνω μια, έτσι κοιτάω το μικρό. Δεν γάμω το λέω. Κοιτάω το φωτογραφία. Ίδιος, Μάνο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ίδιος, ίδιος ο γέρος μου.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα θα μου πεις γονίδιο, υπογραφή. Εντάξει, εγώ δηλαδή δεν μοιάζω τόσο πολύ στο γέρο, όμως μοιάζει ο γιος μου.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα δηλαδή μήπως, ξέρω εγώ, είναι και ολοκλήρωση, ήταν του πατέρα ή της γυναίκας να κάνει παιδιά.
0: Μπορεί.
1: Ε?
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Πάντως εγώ προσωπικά σου λέω, βέβαια δεν προλαβαίνω, γιατί θέλω και άλλη ζωή. Κατάλαβες, θα έπρεπε να ήμουν σε μια αραπιά κάτω, αλλά και πάλι και εκεί να έχω και 23 θα έκανα, φίλε, και 33.
0: Κατάλαβα, φύλαρχος.
1: Έτσι όπως το έπαιζε, δηλαδή. Φύλαρχος, ναι.
0: Δημήτρη μου, σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω.
1: Ναι, και εγώ πρέπει να φύγω. Άρα. Να σε καλά, μόνο μου.
0: Καλή διαδρομή, για χαρά.
1: Καλή ξεκούραση, φίλε, για γέλη.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο της Κυριακής και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τις διαφημίσεις και μετά θα αποχαιρετιστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
0: Σε λιγότερο από 10 λεπτά θα είναι μαζί σας η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Εμείς πρώτα ο Θεός, το βράδυ τα μεσάνυχτα όπως πάντα. Ήταν η Παναγιώτα Παπαλεξίου στον ήχο, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου, 90,1.
1: Ο Κόκορας ξύπνησε, η Κότα δηλαδή, στο θηλυκό.
0: Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για 2 ώρες. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς αποχείωση. Βάλτε την κυροζήνη. Ξεκινάμε. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Α, πήγαμε λίγο ανατολή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο. Στο διάλειμμα έγραφε τη λίστα του σούπερ μάρκετ.
1: Θα φύγω με τους φίλους μου για
0: Καλά Καϊρό. Θα κάνεις. Κι εγώ εκεί θα πάω. Άντε ντε, σωστά. Η Σταυρούλα Γανούτσου δεν θα φύγει για το Κάιρο ακόμα. Έχει λίγο χρόνο. 2-11-10-80-8-80. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα. Μετά μπορεί να πάει και στο Κάιρο, δεν ξέρω.
1: Και δεν μ' αφήνεις ένα να περάσω.
0: Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα τραγούδια τα βάζει φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς. Έκλεισε η φωνή μου, καλέ. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ναι.

σας βάζω και σήμερα, καλέ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα, Έρη. Καλή εβδομάδα. Πάντα μέσα στην καλή χαρά. Ειδικό της μας. Καλημέρα, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στη Λίντια. Γεια σου, Λιντιάκη, αγαπημένο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα, Έρη. Καλή εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Τυρόπιτα κουρού σερβίρει σήμερα το κατάστημα. Και σπανακόπιτα. Να, πάρε μια.

Θάνατος και ο Δημήτρης μας έστειλε και φωτογραφία σήμερα. Γεια σου Δημητρό, καλημέρα. Καλές διαδρομές να έχεις. Είναι... κάνει πεζοπορία ο Δημήτρης Παναγιώτα. Ναι, ναι, φεύγει από την Πάτρα, πάει στα Βραχνέικα. 9 μήνες τώρα που κάνω εκπομπή. Άμα μαζέψεις τα χιλιόμετρα έχει φτάσει μέχρι την Κομωτινή. Εύκολα. Γεια σου Δημήτρη, ωραίος. Νάτος και ο Γιώργος, 38 και 8. Καλημέρα Έρη, καλή Δευτερούλα, καλή εκπομπή. Να σε καλά Γιώργο μου. Την καλημέρα μου στην ωραία παρεούλα από τα ωραία Τρίκαλα. Γεια σου Κωστή.

Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ναι. Καταρχάς, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 1 πρώτο λεπτό. Θα δύσει στις 8 και 52. 9 παρά 8 λεπτά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. Ωραίος ο Σκαραβαίος. Και σήμερα γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες μικρές νεφώσεις, λίγες νεφώσεις στην Μακεδονία. Στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερά με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά όμως των νομών, με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, μόνο στην Κεντρική Μακεδονία το βράδυ θα έχουμε κάποιες λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 33 με 34 τοπικά στα ανατολικά και δυτικά υπηρωτικά, τους 35 με 36 αντίστοιχα στην ανατολική νησιωτική χώρα και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Επίσης εδώ τώρα στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως 31 βαθμούς. Και ο καιρός φυσικά θα είναι πολύ καλός, όπως και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάσει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε έτσι δρυμύτεροι, να έχετε έρθει. Και κάποιοι από εσάς που μας ακούτε από την επαρχία να είχατε τη δυνατότητα να κάνετε και ένα μπανάκι στη θάλασσα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία και στην παρέα σου, λέει ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία μου. Καλή εβδομάδα ο Ηλίας από την Αμφιλοχία. Ελπίζω λέει να πήγε σε κανένα μπανάκι. Ο Νίκος ο Χαλκίδης, ο φίλος μας, έστειλε πάλι μια ωραία φωτογραφία. Έτσι έχει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ πέρα. Ντυμένους αρχαίους Έλληνες πίσω η Ακρόπολη. Καλημέρα λέει, καλημέρα. Πάλι λείπει το αγόρι για τον Σελιμά. Έχει ρεπό. Ρεπάρει το αγόρι. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα στα υπόλοιπα, να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από μία ώρα περίπου, έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τις συνομιλίες Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Έγινε σημαντική πρόοδος, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης 60 ημερών και μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Είναι σε καλό επίπεδο η συμφωνία αυτή. Κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων εκεί στην Ελβετία, οι χώρες που μεσολαβούν επίσης πέραν της Αμερικής και του Ιράν είναι και το Πακιστάν και το Κατάρ. Κάνανε μια κοινή δήλωση πριν από μία ώρα. Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι συμφωνούν σε έναν οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες, βάζοντας έτσι τις βάσεις για τις τεχνικές συνομιλίες. Πολύ καλά τα επίπεδα. Αυτά όσον αφορά την συμφωνία και περιμένουμε φυσικά αυτό να αποτυπωθεί και στις αγορές, διότι η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 110 ημέρες του πολέμου, οι οικονομίες όλων των χωρών κλειδονίζονται, ακόμη και η δική μας, το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Βέβαια, εμείς έχουμε και άλλα προβλήματα εδώ. Έχουμε και το λαγοκέφαλο. Τι χάλι είναι αυτό το λαγοκέφαλο τώρα, δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, τα είχαμε όλα λυμμένα τα προβλήματά μας και ήρθε και ο λαγοκέφαλος. Χαμός γίνεται με το λαγοκέφαλο. Παντού. Και πιο πολύ, εντάξει τώρα, εδώ που τα λέμε, πιο πολύ αυτοί που αναδεικνύουν το θέμα είναι οι ψαράδες. Οι ψαράδες οι οποίοι λένε ότι τους έχει καταστρέψει, ας πούμε, την ψαριά. Έτσι. Έχουν υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά. Σε όλες τις θάλασσες υπάρχουν έτσι ψαράδες οι οποίοι έχουν καταγγείλει ότι ο περίφημος λαγοκέφαλος, εν τω μεταξύ κυκλοφορούν και κάποια βίντεο στο TikTok, ένας ψαράς, είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα ψαρά ο οποίος πήρε ένα λαγοκέφαλο, το ψάρεψε και μετά το ξανάριξε στη θάλασσα. Μέσα σε 10 λεπτά έδειχνε το, πάνω, τη διαδικασία, μέσα σε 10 λεπτά σήκωσε το καλάμι. Και τον είχαν κατασπαράξει οι ίδιοι λαγοκέφαλοι. Που σημαίνει ότι είναι και κανίβαλος ο λαγοκέφαλος. Δεν είναι μόνο
τοκτικό ψάρι. Τι να πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Καλημέρα Ελένη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ψαράδες τώρα που έτσι έχουν αναδείξει το θέμα αυτό με το λαγοκέφαλο και λένε ότι τους έχουν καταστρέψει τις ψαριές. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο Αλιέων και της Κρήτης αλλά και της Ρόδου. Τι λένε οι άνθρωποι και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής φυσικά θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και γι' αυτό.
1: Βλέπετε εδώ ένα ψάρι το οποίο το έχει διαλύσει. Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας. Βλέπετε εδώ τα κοφτερά, τα δόντια του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κάτια σκουπόξυλα κόβει τα πάντα. Τα διαλύει. Όλοι τα δίχτυα θα πείσει του ψαρά. Μας έχουν καταστρέψει αυτά εδώ.
3: Κοιτάξτε εδώ ένα μπέρδεμα. Ο λαγοκέφαλος. Ο φίλος μου έκτρας. Θέλει πως κάνει το δίχτυ. Κοιτάξτε εδώ ψάρια. Λαγοκέφαλοι. Πεντάριδες, εξάριδες, εφτάριδες και γεμίσανε τα ίδια ψάρια. Είναι 500 κιλά και δεν έχει κανεί σημασία.
1: Σχίζει τα δίχτυα, τρώει και το ψάρι. Το μπαρμπούνι, οι σουπιές, τα χταπόδια, τα καλαμάρια. Τρώει και ορφούς και συναγρίδες και στήρες. Η υπεραλίευση είναι από τους λαγοκέφαλους.
4: Διαγωνισμός ψαρέματος του λαγοκέφαλου. Είναι στα πρώτα στάδια, θα έρθουμε σε επικοινωνία και με τα άλλα σωματεία και με ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι θέλουν και έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Στη Ρόδο πλέον δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας αλιέας και αναγκάζονται να κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές.
0: Καταλάβατε, είναι πολύ σοβαρό το πράγμα. Δεν μπορεί να επιβιώσει αλιέας εκεί στη Ρόδο, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Βέβαια ο λαγοκέφαλος τον βρίσκω πολύ εκλεκτικό. Δηλαδή τι είπε τώρα, σουπιές τρώει, λέει, συναγρίδες, μπαρμπούνια, κουτσομούρι, τα καλύτερα δηλαδή. Αυτά που τρώμε κι εμείς. Τέλος πάντων που θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει. Αν μας έλεγε κάποιος να διαλέξουμε, τα καλύτερα είναι αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη βρίσκει το αρμόδιο Υπουργείο να σκέφτεται να προχωρήσει σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Υπάρχει μια πρωτοβουλία ψαράδων, υπάρχουν και κάποιες οδηγίες που λένε ότι λόγω ακριβώς της αυξανόμενης παρουσίας τους στις ελληνικές θάλασσες υπάρχει αυτή η ανησυχία. Και έτσι λοιπόν το Υπουργείο, και σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σκέφτονται να προχωρήσουν σε επικήρυξη και επιδότηση των ψαράδων που θα πιάνουν τους λαγοκέφαλους και έτσι κάπως έτσι να αδειάσουν οι ελληνικές θάλασσες. Για να ακούσουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη.
5: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στοχευμένη εξαλείευση, δηλαδή, πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, είναι γιατί είναι τοξικός. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μείνω πιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψαρί, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
0: Τον έχουν επικηρύξει στην Κύπρο το λαγοκέφαλο. Ναι. Με 4,70 νομίζω το κιλό. 4,70. Τι να πω, πόσο δύσκολο όμως θα είναι για τους ψαράδες. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η τεχνική που θα ακολουθηθεί. Από τη στιγμή που ο λαγοκέφαλος είναι πλήττει τους ψαράδες και καταστρέφει τα δίχτυα τους, πόσο δύσκολο θα είναι να τον πιάνουν. Αυτά τα ξέρουν τώρα οι ειδικοί. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συνδεθούμε με αλιέα να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα πρώτο σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάρα πολλά τα μηνύματά σας, τα διαβάσουμε όλα αναλυτικά. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε για αυτή την όμορφη γλυκιά Δευτερούλα 22 Ιουνίου. Παιδιά, τελειώνει ο Ιούνιος. Πες το ψέματα. Και να κάνουμε το σταυρό μας γιατί η θερμοκρασία είναι μια χαρά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλημέρα αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1 εσείς που τώρα ανοίξετε το ραδιοφωνάκι σας και πηγαίνετε προς τη δουλειά σας, επιστρέφετε ίσως μετά από μια δύσκολη βάρδια. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7.

Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Γιώργος από το όμορφο Μέναλο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα, λέει, είναι εβδομάδα του Ράλι Ακρόπολης για τους φίλους του αυτοκινήτου. Σωστά. Και ιδιαίτερα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα. Φέτος, μετά από μισό αιώνα, επιστρέφει στην Αρκαδία, λέει ο φίλος ο Γιώργος, και ιδιαίτερα στο αγαπημένο μου βουνό. Στο Μέναλο. Σας περιμένουμε λοιπόν εκεί, λέει, το Σάββατο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, επιστρέφει το Ράλι Ακρόπολης με νέες διαδρομές και με το Μέναλο. Θα έχει κάποιες ειδικές διαδρομές στο Γυμνό, Κολίνες, Μέναλο, Κεφαλάρι, διαβάζω. Μέσα σε αυτό το πακέτο υπάρχουν, λέει, και δύο ολοκένουργιες διαδρομές, στο Μέναλο και στις Κολίνες. Αλλά και κάποιες άλλες σημαντικές επιστροφές στο Κεφαλάρι, που είχε να εμφανιστεί στο Ράλι Ακρόπολης το 2013, και το Γυμνό, το οποίο επιστρέφει επίσης με νέα χάραξη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τους λάτρες, λοιπόν, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ό,τι καλύτερο, μια εκδρομή στην όμορφη Αρκαδία. Και όχι μόνο, φυσικά, γιατί το Ράλι Ακρόπολης ξεκινάει, νομίζω, από το Λουτράκι, αν δεν κάνω λάθος, αγαπημένα Γιώργο, σωστά. Νάτι και η Ελενίτσα από την Ιγουμένιτσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Λοιπόν, το Σάββατο, λέει, είχα πάει για καφέ, για φαγητό κτλ. Στη Θεσσαλονίκη, την όμορφη εκδρομούλα, ημερήσια. Όλα τέλεια. Φανταστικά. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Ελένη μου, έτσι, να κάνετε εκδρομούλες. Ωραία είναι η Θεσσαλονίκη. Όποια εποχή και να την επισκεφθείς, είναι αγαπημένη. Φανταστική. Νάτος και ο Γιώργος ο Βλασόπουλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει, σε όλους, να είσαι καλά, φίλε μου. Η κυβέρνηση των αρίστων θα στείλει τα ΜΑΤ να αντιμετωπίσει τους λαγοκέφαλους, λέει ο Διογέννης. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο μου. Ο Γιώργος από το Φάρο Τυφλών. Γεια σου, Γιώργο μου, αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο δύο πράγματα συζητούσε ο κόσμος. Το λαγοκέφαλο και το πόσο κάνει. Πόσο κάνει το ένα, πόσο κάνει το άλλο. Πλατφόρμες, ιστορίες αυτά, συγκρίσεις τιμών, χαμός. Καλά, εντωμεταξύ στο διαδίκτυο υπάρχουν κάτι ανέκδοτα, κάτι βιντεάκια. Πεθαίνει στο γέλιο. Δηλαδή λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, έστειλα τη γυναίκα, λέει, στα Γιάννενα, λέει, να πάρει, λέει, χλωρίνη. Και εγώ, λέει, πετάχτηκα μέχρι την Καλαμάτα, λέει, να πάρω χαρτί υγείας. Το παιδί το έστειλα στη Θεσσαλονίκη, λέει, να πάρει, ξέρω εγώ, αυτό. Φοβερές ατάκες, φοβερές. Αλλά και ο κόσμος φυσικά, έτσι που πάνε τα συνάδελφοι δημοσιογράφοι και κάνουν ρεπορτάζ εκτός από το σούπερ μάρκετ. Αυτό λέει, ότι δεν γίνεται να τρέχουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να πετύχουμε τις χαμηλές τιμές. Για να ακούσουμε τι είπαν στο Open καταναλωτές.
1: Πρέπει να τρέχεις όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να έχεις χρόνο να τρέχεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
2: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα. Όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
3: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
4: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Αλλά τέτοιοι είστε, όλο παραπονιέστε. Παραπονιέστε για την ακρίβεια, αφού είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και όλοι οι μηχανισμοί είναι επιποδός για να πέσει η τιμή στην αντιλία. Όλο παραπονιέστε.
5: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Έχει την πρόσθετη, πώς το είπε, έκπτωση των 15 λεπτών. Και παραπονιέστε κιόλας. Και κάνετε και, έλα τώρα, με τίποτα δεν είστε ευχαριστημένοι. Πόσο κάνει, λέει, πόσο χάνει, λέει ο Τσουκαλάς, ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ. Τι είπε, δεν ξέρω, λέει, είναι πόσο κάνει, πόσο χάνει. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
6: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού. Αυτές οι πλατφόρμες τύπου Πόσο Κάνει αποτελούν την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων επιλογών της κυβέρνησης, όσο δεν ελέγχει τα καρτέλ και την ακρίβεια.
0: Αλλά όπως λέει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τέτοιοι είστε.
7: Αυτό που τους λείπει δεν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες που τους λένε πόσο κάνει αυτό που...
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Είναι ο αξιοπρεπής μισθός.

0: Αλλά υπάρχει και σχέδιο τώρα, έτσι. Μιλάμε, υπάρχει σχέδιο γι' αυτό. Και κάντε υπομονή, είπε ο κύριος Αθανασιάδης από την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι θα φορολογηθεί η υπερπολιτελή διαβίωση, αυτή που κάνει εδώ η Παναγιώτα, η Παπαλεξίου.
1: Ναι, και θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Με τα πόδια. Με τα πόδια. Εντάξει, μόλις είπα για σένα για την υπερπολιτελή διαβίωση που έγραφε εδώ πέρα το σκονάκι με τα ψώνια. Να το. Πάτησε το κουμπί. Σε πιάσε ταραχή. Η κυρία Μαριζέτα τώρα Αντωνοπούλου, επίσης από την Ελλάδα του Τσίπρα, είπε ότι θα φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, λέτε, διαμερίσματα πισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Αλήθεια τώρα, για να τα ακούσουμε.
4: Λέμε τι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν θα έπρεπε να πληρώσουν λίγο παραπάνω. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Τι είπε αυτή που μπαίνει στο ξενοδοχείο, λέει. Τα ακριβά τα ξενοδοχεία. Μάτι. Ενδιαφέρον σκεπτικό, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι, έτσι, γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία στο στούντιο. Πώς αναντέξει ο άνθρωπος. Είναι και Δευτέρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Όλο παραπονιέστε. Τι να πούν και οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν καύσωνα. 32 βαθμούς, κύριοι. Εξαιρετικά. Φοβερός Ιούνιος εδώ, στον Γκρις. Μπορεί να έχουμε ακρίβεια, ρε παιδί μου, αλλά από καιρό είμαστε πάρα πολύ καλά. Ούτε κλιματιστικά ανοίγεται τίποτα. Τι να πούν οι Ευρωπαίοι που έχουν πήξει στο 40. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, έτσι. Δεν είναι απλά. Πραγματικά περνάνε ζόρικα οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, διότι οι υπόλοιποι πιο κεντρική Ευρώπη εννοώ, γιατί και εμείς Ευρωπαίοι είμαστε. Α, πάνω απ' όλα. Το παίζουμε το ευρώ στα δάχτυλα. Λοιπόν, η Ευρώπη ετοιμάζεται, λέει, για ένα παρατεταμένο καύσωνα. Οι θερμοκρασίες είναι 40 σε αρκετές χώρες. Ήδη στην Ιταλία έχουν εκδώσει κόκκινο συναγερμό 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο, Τωρίνο. Στη Ρώμη, προσκυνητές στην πλατεία του Αγίου Πέτρου χρησιμοποιούν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον ήλιο. Ενώ ο Πάπας Λέων προσευχήθηκε με τους πιστούς από παράθυρο. Τι, σιγά μην βγει έξω. Εντάξει τώρα, είπαμε. Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, λέει, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από την έρημο Σαχάρα, ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Πώς έχει τύχει τώρα και δεν ήρθε αυτό σε εμάς? Όλα τα κακά της μοίρας σε εμάς έρχονται. Ναι. Έχουμε τη σκόνη εμείς. Πώς, ναι. Ναι. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα θερμικό θόλο. Παγιδεύει το ζεστό αέρα πάνω από την κεντρική και δυτική Ευρώπη και οι θερμοκρασίες αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Λειτουργεί λίγο ως κατσαρόλα, ως χύτρα. Κάτοικοι και τουρίστες στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν βεντάλιες, καταναλώνουν άφθονα κρύα νερά κτλ. Και εκεί το νερό δεν είναι όπως είναι εδώ που το έχουμε εμείς. 50 λεπτά το μπουκαλάκι εκεί, όσο να είναι, κοστίζει λίγο παραπάνω. Κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποίησεις και στην Ισπανία, λοιπόν. Στη Γαλλία τώρα η απόφαση, βγάλαν απόφαση για να απαγορεύσουν την κατανάλωση αλκοόλ λόγω του καύσωνα. Γιατί αυτό πλήττει, λέει, την υγεία. Μάλιστα. Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Παρισιού, ο κύριος Εμμανουέλ Γκρέγκουαρ, είχε επισημάνει τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ εν μέσω καύσωνα, ειδικά σε περιοχές δίπλα σε ποτάμια, κανάλια κτλ. Είναι επικίνδυνος, λέει, συνδυασμός του αλκοόλ, η ζέστη κτλ. Να μας πούν τώρα εμάς. Είμαστε ειδικοί. Ο Έλληνας έχει ζήσει στο πετσί του το 40 μαζί με την πύρα, έτσι. Κάτω από τον ήλιο τον καυτό. Εντάξει, σας καταλαβαίνουμε, παιδιά. Τα έχουμε περάσει.

Στη Γαλλία τώρα 845 σχολεία και κολέγια θα είναι κλειστά σήμερα, ενώ πάνω από 2.000 άνθρωποι εργαζόμενοι θα προσαρμόσουν το ωράριό τους. Και αυτό διότι εκεί στην νότιο-δυτική

και κεντρική Γαλλία, ο υδράργυρος αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, όταν έχουμε 40, λέμε: θα πάνε οι οικοδόμοι για δουλειά? Δεν θα πάνε οι οικοδόμοι για δουλειά? Θα πάνε οι διανομής για δουλειά? Δεν θα πάνε για δουλειά? Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά κράτη. Κλείνεις τις δουλειές, τις εξωτερικές, κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες. Αλλά εδώ στο Ελλάδα, εντάξει μωρέ, τι έχει τώρα 49 κάτω από τον ήλιο, 57 να πούμε κάτω από τον ήλιο, 39 υπό σκιά, δεν έχει 40, πώς μπορείς? Ναι. Πώς και δεν μας είχε επισκεφθεί αυτό το φαινόμενο ακόμα? Τίποτα, τίποτα. Μη το πείτε ούτε του παπά. Ο Νίκος ο Χαλκίδης λέει: κάποιος νομίζω λέει έχει κόλλημα με το Φέρι, με τον Νότι και με τον Μπάριο. Ποια άραγε να είναι? Αφού μόνο εγώ τα παίζω αυτά τα τραγούδια. Μόνο εγώ τα παίζω εδώ στα παραπολιτικά. Εδώ, εγώ και ο Κρυμπάς. Εδώ. Μου έχει φροντίσει, μου έχει βάλει ό,τι υπάρχει σε Νότι, Πάριο και Φέρι. Στη δική μου εκπομπή παίζουμε.

0: Λοιπόν, και ενώ όπως σας είπα πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι πάνε σε πολύ καλά, είναι σε πολύ καλό δρόμο εκεί οι διαπραγματεύσεις. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα ακολουθηθεί ένας οδικός χάρτης 60 ημερών στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες στην Ελβετία, σύμφωνα με τα όσα διαραίονται και σύμφωνα με τις κοινές δηλώσεις που έγιναν πριν από μία-μία μισή ώρα εκεί από την Ελβετία, λένε ότι εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Εδώ τώρα συζητούν για μια πιθανή ελληνική συμμετοχή σε διεθνή αποστολή για τα ασθενά του Ορμούς. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να συζητά κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.
1: Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
0: Αυτό που δεν προλαβαίνει να γίνει μια συμφωνία, τρέχουμε πρώτη-πρώτη να δηλώσουμε παρόντες σε θέματα που δεν μας απασχολούν άμεσα, ποτέ δεν το κατάλαβα. Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Κουτσούμπας είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι το σήκωσαν, λέει, από τον πάγκο.
2: Σήκωσαν από τον πάγκο τον Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε και εδώ στην Οίκαια για να πει στο λαό της, στο λαό του Πειραιά, τώρα μιλάμε. Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια, τώρα μιλάμε.
0: Αλήθεια, μωρ, τι μας λες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε τον Τσίπρα δρασίτατο και αποτυχημένο. Βέβαια, συγγνώμη, κάποτε δεν ήταν μαζί αυτή. Καλά δεν θυμάμαι. Δρασίτατος.
3: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, εμφανίστηκε να φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απεινώς όποιον αντιστεκόταν.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Για μένα, όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο, όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο Μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν και τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του το μαξί μου ήταν σαν τέτρι βαλμένες οι κλούβες, αν θυμάστε, για να κλείνουν την πρόσβαση στο Μαξίμου. Επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Ευανθία. Καλημέρα. Τι να πω, λέει, και εγώ που πάω σήμερα στο Παρίσι. Στους 40 βαθμούς, όλα, αλλά. Καλή εβδομάδα, λέει η Ευανθία από το Παγκράτη. Καταρχάς, Ευανθία μου, αγαπημένη, καλό ταξίδι να έχεις. Με το καλό να φτάσεις στο Παγί. Έλα τώρα να σου πω κάτι. Αυτή είναι όλη γατάκια μπροστά σε εσένα. Εσύ τώρα έχεις κάνει εδώ πέρα, έχεις κάνει διατριβή στο Ελλάδα, στο Παγκράτη. Εκεί στο Παγκράτη παίζει να έχει χτυπήσει και 57 βαθμούς. Οπότε δεν έχεις εσύ τέτοια προβλήματα. Θα πας με την ωραία σου τη Βεντάλια. Έχουν βγει και κάτι ανεμιστηράκια εδώ μεταξύ. Ανεμιστηράκια. Εντάξει, τα πιο πολλά είναι οι Κινέζικα αυτά που κυκλοφορούν. Εντάξει, έχουν κατακλείσει την αγορά. Προχθές όμως μπήκα μέσα στο μετρό, γραμμή 1. Καταρχάς θα το ξεκινήσουμε από αλλού. Άμα θες να κάνεις σάουνα, έτσι, δεν χρειάζεται να πάει να την πληρώσεις. Πας γραμμή 1 μετρό, ντάλα μεσημέρι, υδρώνεις, βγαίνεις, είσαι έτοιμος. Έχεις χάσει 1,5 κιλό. Μπαίνω λοιπόν γραμμή 1 και συναντάω μια φίλη μου, μια παλιά μου, γνωστή μου τέλος πάντων. Και έχει ένα ανεμιστηράκι, τούμπανο. Έχει 7 μπαταρίες πάνω. Μιλάμε ότι ήταν κουρτίνα. Και μου λέει, κάτσε, μου λέει να σου βάλω, λέει και αυτά. Γιατί, λέει, αυτή πηγαίνει, ξέρω εγώ, Ταύρο, κάθε μέρα, Ταύρο και Φυσιά, Οπότε θέλει καλό, δυνατό μηχάνη. Και μου λέει, έλα, μου λέει, για τα. Έτσι λέει, είναι φανταστικό αυτό. Ναι. Τι. Μιλάμε. Τεκνολόγια, τεκνολόγια. Οπότε εσύ, Ευανθία μου, δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή Δευτερούλα με υγεία. Και άλλο λέει, θα ακούσουμε, λέει, από αυτούς, λέει, για γρήγορα κότερα, λέει, και πισίνες. Ναι, ρε, εσύ, γρήγορα κότερα. Γιατί υπάρχουν και αργά κότερα, ας πούμε. Εντάξει. Αυτοί, λέει, που έχουν, λέει, πισίνες, λέει, 50 μέτρα, λέει, ας πούμε, παράδειγμα. 50 μέτρα, τι είναι αυτό, τι Ολυμπιακούς αγώνες θα κάνουμε. Πόσες φορές, συγγνώμη τώρα, αλήθεια, πόσες φορές έχετε ακούσει αυτό, τη φορολόγηση του πλούτου, του υπερπλούτισμού και τα, πόσες φορές το έχετε ακούσει. Επίσης, πόσες φορές έχετε ακούσει αυτό, ότι όσοι χρωστούν και τα λοιπά θα πάρουν πίσω τα χρήματα σε αυτούς που χρωστούν στην εφορία. Εγώ ξέρω σε αυτούς, όλοι μπατήριδες τους τραβάνε τα λεφτά. Α, η εφορία. Οι μπατήριδες. Και άμα δεν είχε βγει και ο κατάσχετος, άντε γεια. Ούτε το επίδομα ανεργίας δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν οι άνθρωποι αν δεν υπήρχε το κατάσχετο. Έτσι. Σε αυτούς που έχουν, που οφείλουν, που χρωστούν και τα λοιπά, κανένας δεν ασχολείται. Με τα λίγα ασχολούνται, με τα πολλά δεν ασχολούνται. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγουδάκι. Ξημερώνει, είδες. Κοίτα τι ωραία, έλα. Κοίτα, Παναγιώτα μου. Τι ωραία ρομαντικά που είμαστε εδώ, ε! Καλό ξημέρωμα, παιδιά!

Είναι λίγο παράξενο πάντως να ξημερώνει 5 και 53 πρώτα λεπτά, ε. Ναι, γιατί χθες είχαμε και ησημερία. Από σήμερα αρχίζει η μέρα και μικραίνει και μεγαλώνει η νύχτα. Χθες είχαμε τη μικρότερη νύχτα. Με τη μικρότερη νύχτα, βέβαια. Ησημερία. Τίποτα, μην τα σκέφτεστε αυτά εσείς. Σκέφτεστε ότι έρχονται διακοπές. Ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας. Έτσι εκεί συνήθως κατά τον Αύγουστο. Όλοι θα ξεχυθούμε στις παραλίες. Θα βγάλουμε τις κορμάρες έξω. Θα βγει η θάλασσα έξω. Εντάξει, τι είναι ο νόμος της άνωσης. Της φυσικής. Και μετά θα γίνει στην ταβέρνα ο νόμος της χημίας, έτσι. Θα ενωθούν εκεί όλοι τα απαραίτητα. Ναι, βέβαια. Ποιο γλυκό μωράκι ήρθε. Την πόρτα θα την κλείσουμε. Να αφήσουμε ανοιχτή.

Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Από το γέλιο, λέει, μου έχει ηχηθεί ο καφές, τη λέει, τρεις φορές. Με τα κότερα, με τα κότερα, ναι. Τα κότερα, τα γρήγορα. Τα πάνε γρήγορα. Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.

0: Τώρα η Μαρία Καριστιανού έκανε μία δήλωση η οποία ξένησε πάρα πολλούς. Αναφέρθηκε στις γυναικοκτονίες. Για να δούμε πώς το είπε.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν οι δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να αμυνθούν. Πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι είναι, τους ανήκει. Έχει αυτό την αίσθηση της ιδιοκτησίας, της κτήσης. Είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας. Είναι και φυλετικό. Φυλετικό πάμε να το κάνουμε εμείς.
0: Μα ακριβώς γιατί προσπαθεί να επιβληθεί κάποιο αρρωστημένο μυαλό σε μια γυναίκα. Γι' αυτό και απασχίζουν να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Μα ακριβώς γιατί υπάρχει διαφορά στη σωματική ρώμη, δύναμη μεταξύ άνδρα και γυναίκας, βλέπεις αυτά τα εγκλήματα. Και μόνο όμως το γεγονός ότι το τελευταίο 15ήμερο έχουμε τόσες γυναικοκτονίες, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Τώρα η συγκεκριμένη δήλωση κυρίας Καριστιανού ξένησε πολλούς και θύμισε μάλιστα σε αρκετούς αυτή τη δήλωση που είχε κάνει για τις αμβλώσεις, που είχε ξενήσει και αυτή. Κοιτάξτε, όσο περνά το χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, που δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, έτσι πάρα πολύ είναι αυτοί που λένε ότι θα γίνει και νωρίτερα. Όσο λοιπόν περνάμε και φτάνουμε προς τις εκλογές, όλα τα κόμματα και όλοι οι υποψήφοι θα έχουμε τη δυνατότητα να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τις θέσεις τους, και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σε αντίθεση με άλλες φορές είναι να μην απέχουμε, να είμαστε παρόντες, έτσι. Να είμαστε παρόντες, να ψηφίσουμε, να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, για να μην καθόμαστε μετά και να λέμε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του από τη θέση του καναπέ. Δεν πρέπει να κάτσουμε στον καναπέ, ο καθένας πρέπει να αποφασίσει για αυτό που θέλει, για αυτό που επιδιώκει, για αυτό που έχει στο μυαλό του. Και αν θέλετε τη γνώμη μου σε σχέση με τις ψήφους των αποδήμων, εγώ είμαι υπέρ της ψήφου των αποδήμων, διότι πολλοί λένε, ας πούμε, ότι δεν μπορεί κάποιος που δεν ζει στη χώρα να αποφασίζει για μένα κτλ. Αυτός ο κάποιος όμως έφυγε από τη χώρα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί η χώρα δεν τον κράτησε εδώ. Επίσης, αυτός ο κάποιος που έφυγε από τη χώρα δεν πάβει να είναι Έλληνας πολίτης και να έχει δικαιώματα. Επίσης, αυτός ο κάποιος που έφυγε από εδώ είναι ένας άνθρωπος που έχει μια περιουσία εδώ. Πληρώνει, φορολογείται το πατρικό του, ένα εξοχικό, ένα ακίνητο, οτιδήποτε. Προφανώς και έχει γνώμη για την περιουσία του. Τώρα, αν έφυγε και αναζήτησε την τύχη του αλλού, γιατί το κράτος δεν φρόντισε να τον φιλοξενήσει, είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν, καλώς γίνονται ενέργειες για να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, διότι πραγματικά πρέπει να έχουν γνώση και να έχουν άποψη και να ψηφίζουν, και όχι να ψηφίζει μια μικρή μερίδα πολιτών και οι υπόλοιποι να απέχουν και να λένε ότι εντάξει, τώρα δεν με ενδιαφέρει η διαδικασία κτλ. Όχι. Φυσικά και μας ενδιαφέρει η διαδικασία και φυσικά είναι πολύ σημαντική. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, μέχρι την ώρα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα 211 10 88 80. Πάρτε τηλέφωνο τη Σταυρούλα να της πείτε μια όμορφη καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

Όλα τα αεροπλάνα χάνονται. Μόνο τα αεροπλάνα χάνονται μόνο. Όλα χάνονται. Όλα χάνονται και όλα βρίσκονται. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Πήραμε σκυτάλι και είναι Δευτέρα και είναι όμορφο και είναι ήσυχα και είναι καινούργια εβδομάδα. Καινούργιο κόσκινο και πού να μας κρεμάσουμε. Καλημέρα από τον Status 107.7. Η πρώτη καλημέρα, 4 λεπτά μόλις μετά τις 6. Σε μια πολύ ήσυχη, ήρεμη αυτή την ώρα. Καλύτερες ώρες είναι η προηγούμενη ώρα από τις 5 και μετά. Τώρα το καλοκαίρι. Για το χειμώνα είναι λίγο βάρβαρη κατάσταση, αλλά το καλοκαιράκι είναι υπέροχα. Αν έχεις τη δυνατότητα και ξυπνάς νωρίς, είσαι ευλογημένος. Δευτέρα σήμερα, 22 του Ιούνιου 2026 μετά Χριστόν. Καλημερούδια. Στα πρώτα μηνύματα τα οποία έρθαν νωρίς-νωρίς, τον Νικολή. Η ώρα το στείλε 4:57 ο Νικολή στο δρόμο. Ο καλύτερος, ο καλυτερότερος. Δημητράκη στις 6:01. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Ευθύμης επίσης έστειλε μήνυμα. Τι ώρα το έστειλε, πριν από λίγο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα. Ομορφιές. Νάτι και οι δρόμοι άδειοι με έναν ορίζοντα, με γλυκοχάραμα. Τον αδερφό μου τον Γιάννη, καλημέρα Γιαννάκη μου, καλή εβδομάδα. Καλαμπανάκι κάναμε, μπράβο, μπράβο. Εμείς κάναμε λουτρό. Είναι άλλο το μπάνιο, άλλο το λουτρό. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχει μια διαφορά. 25 βαθμούς λέει αυτή τη στιγμή, θα φτάσουμε μέχρι 32. Πότε έρχονται τα 35 για να δω λίγο. Δεν βλέπω. Όλη η εβδομάδα με 33. Και βροχές βλέπω το Σάββατο. Τι έγινε παιδιά? Α, 34. Να το Σάββατο με βροχή μαζί. Ήλιος και βροχή παντρεύονται οι φτωχοί που λένε. 34 από το Σάββατο λέει έρχονται. Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγα συννεφάκια. 30-32 βαθμούς το μεσημεράκι, ντάλα ο ήλιος. 3 αποφοράκια ανατολικός είναι ο άνεμος, θα γυρίσει σε νοτιά, νοτιοδυτικό και μετά νοτιά. Νικολής, καλή σου μέρα. Πάμε Άγιο Ιωάννη, Πήλιο λέει από πίσω μεριά. Ωραία φίλε, τι μου θύμισες πίσω. Έχει κατασκηνώσει και πάμε λέει τα παιδάκια. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο έτσι. Κάποια στιγμή χάθηκα στο Πήλιο. 94 που να ήταν. Μένα σε ατάκι ήπιζα. Χάθηκα, πήγα μέχρι το Πουρί και μετά πήγα από τη μεριά την... από την αριστερή μεριά πήγα. Συνάντησα ανθρώπους που δουλεύανε, πώς λένε, λατομία είχαν πάνω. Υλοτόμους με μουλάρια συνάντησα το 94. 30 χιλιόμετρα μακριά βγήκα στην Κερασιά. Αυτό που ακούμε τώρα είναι από τον DJ Παντελής. Άμα πατήσεις DJ Παντελής θα σου βγάλει διασκευασμένα τραγούδια, πολύ ωραία, έτσι και πολύ καλοκαιρινά. Γνωστά τραγούδια τα οποία έχουν γίνει viral που λένε, αλλά με ρυθμούς καλοκαιρινούς. Έτσι, DJ Παντελής. Καλημέρα στο Ζωζέ που μας καθαρίζει και τον ευχαριστούμε και αυτόν και τους συνεργάτες του. Γιατί είδα αρκετούς κάδους σήμερα. Το Σαββατοκύριακο τρώμε πολύ. Όλο κονσέρβα είμαστε. Θοδωρής, καλή σου μέρα. Να ενημερώσει Κωστή, λέει Κώστα, μάλλον Κωστή, λέει η μάνα μου. Τους ακροατές σήμερα φθηνές μπανάνες έχει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Χαλκαδάκης, σωστό. Άιντε στις ορμάτες τις μπανάνες. Καλό, καλό. Κανονικά πρέπει να βγάζω ένα τρίλεπτο για τα φτηνά προϊόντα της ημέρας. Έχω και μια σοβαρή πληροφορία, η υποψία. Βάσιμη είναι η υποψία, σοβαρή είναι η πληροφορία.
Μάλλον η πληροφορία είναι έγκυρη. Έχω έγκυρη πληροφορία ότι έχουν πέσει οι τιμές κατά 57%, παρακαλώ, στα μπαλάκια του τένις. Νομίζω και στα μανταλάκια. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα και happy birthday, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκες πριν από 53 χρόνια, ρε φίλε. Άντε, συνομήλικος. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου είναι σήμερα. Όλα τα αγοράκια στην ηλικία, στη δικιά μου γενιά, δηλαδή του 70 και μετά, ένα σκαραβαίο ονειρευτήκαμε να το αγοράσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ήτανε viral το αυτοκινητάκι αυτό, έτσι. Το χελονάκι, εμείς έτσι το λέγαμε, χελονάκι. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου σήμερα. 6 και 3 ξημερώσαμε, 20 και 51 θα δύσει ο ήλιος. Εχθές είχαμε ίσα βάρκα, ίσα γυαλό. Από σήμερα άκουσα και την έριστα παρεπολιτικά να λέει ότι μικραίνει η μέρα, να μην τρελαίνεστε. Όταν λέμε μικραίνει η μέρα, δεν θα το καταλάβεις αυτό το πράγμα, γιατί μέχρι τις 9 η ώρα μέρα θα είναι ακόμα για κανένα μισόμηνο. Καλημέρα στο Μπίλεφελτ. Δεύτερη εβδομάδα με καύσωνα, 35-37 βαθμούς λέει το μεσημέρι. Ψάχνουμε πισίνες λέει να βουτήξουμε. Τι βιτιά, εσείς όταν έχει ζεστό καιρό στη Γερμανία, συντριβάνια βουτάτε, στο Ρήνο βουτάτε, όπου βρείτε νερό βουτάτε.

0: Άκουσα στα παραπολιτικά λίγο πριν κλείσει η Έρη και πριν πάρω σκητάλη τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού. Δεν θα συμφωνήσω. Όχι με τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού, με τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού θα συμφωνήσω, γιατί τα λέγαμε και πολύ νωρίτερα περί της ορολογίας και τα λοιπά. Βέβαια δεν παίζει μεγάλο ρόλο και δεν έχει ουσία το τι λέμε, αλλά το τι κάνουμε ουσιαστικά, έτσι. Δολοφονίες είναι όλες αυτές οι διαδικασίες. Για μένα τώρα το λέω, έτσι. Γιατί τοποθετήθηκε και η φίλη μου η Έρη, που τη στέλνω την καλημέρα μου.
1: Θα ξαναθεί.
0: Κυρία Καριστιανού μίλησε για δολοφονίες και ο όρος γυναικοκτονία είναι αδόκιμος και καλά. Για μένα δεν έχει άδικο ουσιαστικά. Αν είμαστε υπέρ της όχι ισότητας, αλλά της ρεαλιστικής άποψης των ανθρώπων για το άντρας και ισότιμων ανθρώπων, άντρας και γυναίκα, παρά τις διαφορετικότητες, οι οποίες είναι εμφανέστατες, δεν το συζητώ, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μήνες. Η δολοφονία είναι δολοφονία. Στέφανε, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα να έχεις. Good morning. Σήμερα λέει το γιορτολόγιο των χριστιανών ορθοδόξων ότι γιορτάζει η Ζήνα. Η Ζήνα, Ζήνας, Ζένας και Ζένος. Ευσεβία, η Σέβη γιορτάζει Ευσεβούλα. Τον Αγίρον λέει Ζήνονος και Ζωνάλε μαρτύρο. Και του Αγίου Ευσεβίου του Ιερομάρτυρος. Ο ένας ήταν Άγιος και ο άλλος Ιερομάρτυρος, έτσι. Υπέροχες φωτογραφίες από δρόμους πεντακάθαρους και ορίζοντες με λίγα συννεφάκια, οι οποίοι χρωματίζονται από τις ακτίνες του ήλιου, μου στέλνει ο Νικόλης και τον ευχαριστώ.

Καλά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ιράν είναι το θέμα, τέλος πάντων, σαν την Πιτσμπιρίγκου θα γίνει ένα θέμα. Θα το κρατήσουμε, ξέρω εγώ, για πολλούς μήνες. Ή ποιο άλλο θέμα ήταν μεγάλο που κράτησε πάρα πολύ, πάρα μήνες, πολλούς. Δεν ξέρω, σαν το τραγούδι του Black, το Wonderful Life. 60 εβδομάδες στα top 10 ήταν στο νούμερο 1, νομίζω, δεν κάνω λάθος. Πρόοδος, λέει, στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τρίχες μπλε, θα συζητήσω, θα συμπληρώσω εγώ, θα μου το επιτρέψετε και ζητώ συγγνώμη. Ο δικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνεί για τα στενά του Ουρμούς και πια σταυγό και κούρευτο. Μπλέξαμε σε, σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη ζωή, μπλέξαμε δυστυχώς. Νομίζω ότι το βασικότερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία για σήμερα, Παναγιώτη, κάμερα σε μένα, σε παρακαλώ, σημείωσέ το, θα το θυμηθείς, ας πούμε, κάποια στιγμή που θα βγεις λίγο έξω και θα έχεις τον άποψή σου έτσι για το τι γίνεται με τη ζωή. Το νούμερο ένα, πέρα από την ακρίβεια, που αυτό το έχουμε λύσει εν μέρη γιατί έχουμε πάρει πολλά όπλα. Πλέον έχουμε πάρα πολλά όπλα για τα οποία μπορούμε να πάμε στον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω πως είναι ένα από τα πέμπτο στη σειρά είδηση στα πρωτοσέλιδα γνωστού site, το οποίο αναφέρει ότι ουσιαστικά χαθήκανε οι άντρες. Στην κυριολεξία το λέει. Λέει, πού πήγαν οι όμορφοι άντρες. Δύο γυναίκες αναρωτιούνται, λέει, γιατί δεν φλερτάρουν πια οι άντρες στα μπαρ. Αυτό είναι πρόβλημα, ρε φίλε. Αυτό εντωμεταξύ το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Έχει ξαναβγεί αυτό στην επικαιρότητα. Είναι σαν τις ειδήσεις της NASA που σου λένε τρεις την ώρα ότι βρήκαν ένα πλανήτη και χαίρεσαι εσύ, νομίζεις, από να πάρεις ένα οικόπεδο εκεί. Βρήκαν ένα πλανήτη που μοιάζει με τη Γη και πιθανότητα έχει νερό, αλλά είναι πολύ μακριά κτλ. Έτσι και αυτές οι ειδήσεις, ας πούμε, τώρα ξανά βγήκε στο προσκήνιο ότι οι γυναίκες, ας πούμε, δεν υπάρχουν οι άντρες. Με εκεί που τους ψάχνεις, γλυκιά μου, πού να τους βρεις τους άντρες. Αυτά βγαίνουν λίγο μετά τις παρελάσεις των Bright εντωμεταξύ. Είναι που λένε το ρεζουμέ της υπόθεσης. Εντάξει, το μάτι συνηθίζει, ας πούμε, σε άλλα πράγματα και παρθένεις μια ανοσία της διαδικασίας και μετά ψάχνεις εκείνο το παιχνιδάκι που λέγαμε πού είναι το δαχτυλίδι. Να το, δεν θα το βρεις και τα λοιπά. Καλημέρα στη Δάφνη με τις ροδακινάρες, τις όμορφες, το νεκταρίνι, το φουλ. Πολλά πεταμένα κάτω βλέπω, λάκκο δεν έχουμε. Καλημέρα και στα παιδιά που μαζεύουν ροδάκινα νωρίς, πήγατε στη δουλειά, αλλά καλά κάνατε. Καλημέρα και στο Θοδωρή.

0: Μία συζήτηση, λέει, στα κοινωνικά δίκτυα ανέδειξε τον προβληματισμό σχετικά με την απουσία του παραδοσιακού φλερτ. Άκου να δεις τώρα, στα μπαρ, και την αλλαγή στον τρόπο γνωριμίας των ανθρώπων. Τι λέτε, ρε παιδιά? Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο, λέει, στο TikTok που οι γυναίκες αναρωτήθηκαν για την έλλειψη ανδρικής πρωτοβουλίας για γνωριμίες με χώρους διασκέδασης. Γλυκά μου, δεν σου είπε κανείς ότι αν δεν υπήρχε η σεξουαλική έλξη? Δεν σας το είπε ποτέ αυτό το πράγμα κανείς? Ένας σεξολόγος, ένας πιπινολόγος, ένας κάποιος, ότι αν δεν υπήρχε η σεξουαλική έλξη ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, οι άντρες θα μέναμε στην Αφρική και οι γυναίκες θα μένατε στις στέπες της Ρωσίας. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι έγινε, παραδοσιακός άντρας του φλέρτεσαι, βγήκες υπερασπιστής του ανδρικού, το είδος για θύχτηκες, τι έγινε?
1: Πες στις κυρίες αυτές.
0: Έλα, θα το πει τώρα.
1: Χρήματα χαθήκανε.
0: Α, τα χρήματα είναι το πρόβλημα. Ε, ναι, σωστό. Έγινε, να σε καλά, καλημέρα. Ήταν, εντάξει, το μάλλον. Ήπια μας πιάσαν τα σκάλια. Πολλοί άντρες απάντησαν, λέει, πως αποφεύγουν τις αυθόρμητες προσεγγίσεις, φοβούμενοι μήπως παρεξηγήσουν ή προκαλέσουν αμηχανία στις γυναίκες. Μπρίδες, τι καλοί άνθρωποι που είμαστε, βρε. Είδες τι πλάσματα είμαστε. Επειδή εσείς γίνατε ολίγοντοι σαν αγκουροντομάτες, σας φοβόμαστε πλέον. Φοβόμαστε μη σας πειράξουμε και ξαφνικά βρεθούμε πίσω από τα κάγκελα. Φοβόμαστε μη σας ακουμπήσουμε, ξέρω εγώ, και ξαφνικά μας κατηγορήσετε για σεξουαλική παρενόχληση. Καλημέρα σας λέμε και εσείς μας βρίζετε. Οι νεότερες γενιές, λέει, στρέφονται πλέον σε εφαρμογές γνωριμιών. Έλα, Χριστέ και Απόστολε, αυτό το κάνανε κάτι άνθρωποι που είχαν κινητικά προβλήματα και λέγανε νεαρός, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, γυναίκα σαραντάρα, ψάχνει, ας πούμε, μόνο σοβαρές σχέσεις. Καθώς η αυθόρμητη προσέγγιση σε δημόσιους χώρους, λέει, γίνεται όλο και πιο σπάνια. Το καμάκι που λέμε, το καμάκι, δεν κάνουμε καμάκι, δεν φλερτάρουμε πλέον τις γυναίκες. Συμφωνείς, Παναγιώτη, αλήθεια είναι για...

Τα κορίτσια πρέπει να μιλήσουν τώρα κανονικά, αλλά τα κορίτσια αυτής της ώρας είναι κορίτσια πεπειραμένα, τα οποία θα μας πουν άλλα. Άσε που τα περισσότερα έχουν ξεχάσει πότε τους φλέρταραν τελευταία φορά. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα να έχεις. Με υγεία και δύναμη πάνω απ' όλα, γλυκιά μου.

Καλημέρα και στο Φωτάκο. Γεια σου ρε Φωτάκο, για να δω τι μου γράφει σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου λέει 2026 σβήνει το πιο σύγχρονο. Α, για τα τελείωσαμε τους λιγνίτες. Τελειώσαμε τους λιγνίτες. Δεν έχουμε λιγνίτες από εδώ και πέρα. Δεν έχει. Όχι άλλο κάρβουνο. Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις. Έχεις καμιά αντίσταση, καμιά αντίδραση, τίποτα. Και ασπρόμαυρες τηλεοράσεις δεν έχουμε πλέον, να ξέρεις, έτσι. Άννη μου, καλή σου μέρα. Την Αναστασία από Γεννησά, στον κύριο Γιάννη. Την κυρία Ρένα, στα μηνυματάκια που στείλατε. Συγχαρητήρια στα παιδιά σας που από ό,τι βλέπω πολύ. Τι είχαμε, τελειώσαν οι εξετάσεις, βγήκανε και τα αποτελέσματα. Κάτσε, γιατί θα έρθει η Κατερίνα να μας τα πει σε λίγο. Τι βλέπω εδώ πέρα, μου στείλατε, η Ευδοκία μου στείλε. Καλημέρα Ευδοκία. Πού χαθήκαν οι άντρες, αναρωτιούνται τα κορίτσια σήμερα. Οι άντρες που φλερτάρουν, τι να σε φλερτάρουμε, που έχετε γίνει σαν αχινή. Όπου και να σας πιάσουμε, λερωνόμαστε. Πώς να σε φλερτάρουμε.

0: Έχει πολλά θέματα αστυνομικού περιεχομένου, μας τα πει η Κατερίνα αυτά, γιατί δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν τετελεσμένο. Δώσε μου ένα κλασικό έτσι τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Ανέστη, ο οποίος μπήκε στην παρέα.
1: Μικρή, όλη μου η ζωή, πρώτη μου φορά, νιώθω μοναξιά, τώρα που εσύ

Έτσι, έτσι, έτσι, Βασιλάκι μου, έτσι, αγόρι μου. Θανασάκι μου, καλή σου μέρα. Μπάμπης, good morning. Άμπε μπαμπλόμ του και θεμπλόμ. Βαγγελάκι, good morning. Καλή εβδομάδα. Άκου, λέει, χαθήκανε οι άντρες. Ου, everybody. Καλά, δεν είδατε τόσους άντρες εχθές? Κατεβήκαμε κάτω στην πορεία, να πούμε, του Bright, να πούμε, δεν είδες τι γινόταν κάτω, να πούμε. Ήμασταν όλοι σε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Δεν πήγες εσύ, γιατί ρε, συντηρητικός? Αχα. Ο Φάμελος πήγε. Όχι ο Φάμελος με την Ποφίλιο, ρε, που τραγουδάνε τα τραγούδια. Ο άλλος ο Φάμελος από το Σιρίζι. Εκεί ήταν. Έλα.

Εν τω μεταξύ, είχαμε μια συζήτηση χθες με την φίλη μου την Ευαγγελία, η οποία παντρεύεται το καλοκαίρι, και ψάχαμε να βρούμε ένα τραγούδι για το γάμο. Υπάρχει αυτό το στερεότυπο, ξέρεις, που με την τούρτα που κόβεις και δίνεις ο ένας τον άλλο να φάει. Κάτι πράγματα τα οποία έχουν μείνει από την παλιά εποχή. Και ψάχναμε να βρούμε ένα τραγούδι, στο πρότεινα. Αυτό δεν της άρεσε, η αλήθεια είναι. Ναι, εδώ που τα λέμε, λέει, δεν είναι και τραγούδι για γάμο. Αυτό το τραγούδι που βγαίνει νύφη με το γαμπρό μαζί και χορεύουνε, ξέρεις, το... είναι τώρα της μοδός που λένε το... Αν έχετε κανένα τραγουδάκι έτσι καλό της προκοπής, να μου πείτε να το προτείνω. Εγώ πρότεινα αυτό και ένα του Πανούση. Του Πανούση δεν ήθελε να τα ακούσει καν. Ας πούμε, μόλις άκουσε Πανούση, έκανε μπιάξ. Δεν το ήθελε. Νικολάκη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Θα πάω σε διαφημίσεις λίγο. Μετά θα ανοίξω γραμμές, θα μιλήσουμε, θα πούμε και άλλα πραγματάκια. Γιατί χτύπησε, λέει, το Πασόκ πάλι. Κάτι είπε ένας Πασόκος, κάτι είπε και έγινε viral. Οτιδήποτε και να μπει το Πασόκ πλέον. Δηλαδή, ακόμα και αν βγει ο Ανδρουλάκης και πει υπάρχει νερό στον Άρη, θα γίνει πολιτική είδηση, ας πούμε, έτσι. Μίλησε. Το Πασόκ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος, ο Ελλάς μίλησε, ποιος μίλησε. Στέλεχος του Τσίπρα. Στέλεχος του Τσίπρα, συγγνώμη, όχι πάλι για το Πασόκ, μα βλέπεις. Απαξιώνουμε το Πασόκ πολύ και νομίζουμε ότι όλα τα πράγματα λέει το Πασόκ. Κάτι για τις φορολογίες είπε, θα τα δούμε σε λιγάκι. Να φορολογήσουμε τον πλούτο για κάτι τέτοια πάλι, να πούμε. Αυτά είναι πιασάρικα, ξέρω εγώ, όπως και με την εκκλησία είναι πιασάρικα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την εκκλησία, ότι η εκκλησία έχει πάρα πολλά λεφτά και να τις τα πάρουμε και να τις τα κάνουμε κτλ. Και αυτά είναι πιασάρικα. Και αυτά με τους άντρες και με τις γυναίκες, γενοκτονίες και τέτοια πράγματα, και αυτά είναι πιασάρικα της εποχής είναι. Είναι στα πλαίσια της διατροφής μας, της πνευματικής, ας πούμε, με το σανό τον οποίο τρώμε, για αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν κότες. Έπεσε όμως η βενζίνη. Να τα λέμε αυτά, Μανολάκη. Είδα ένα 8,70. Σε λίγο θα βγουν δώρα για τα ποτήρια, και είναι τα ωραία, θυμάστε τα ποτήρια. Ναι, αλλά παλιά βάζαμε και 50 λίτρα, ρε φίλε. Ποιος θα βάλει 50 λίτρα τώρα? Βάζει κανείς 50 λίτρα? Σε παρακαλώ. 18, 19, 20 λίτρα αυτού και βγαίνω. Το πολύ.

Ο Ζωζέ γράφει τραγούδι για το γάμο το τελευταίο βράδυ. Το τελευταίο. Αυτό. Κοίταξε και αυτό στην Ελλάδα το χορεύουμε. Όπως το άλλο που λέει αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί, θα φύγω μακριά σου πριν έρθει το πρωί. Εκείνο τσιφτετέλι είναι. Άσε, είμαστε ανώμαλοι σε αυτά. Δεν μπορούμε να τα. Εμείς και οι Εβραίοι.

0: Εσύ Μανολάκη μου δεν ήσουν στο Bright προχθές που ήταν, πότε ήταν, το Σάββατο. Δεν ήσουν. Αλήθεια, ποιος πήγε, για να κάτσε να πάω στο διαφημίσεις, θα ανοίξω γραμμές μετά, να πούμε την πήγες, δεν πήγες, γιατί δεν πήγες, γιατί πήγες και τα λοιπά.
1: Άλλη στιγμή η μορφή σου, δίχως ήχτο τρυπάει το μυαλό.
0: Νοτοπούλου ήταν εκεί πάντως, το βλέπω σε φωτογραφία, και η Χριστίνα ήταν εκεί, η Ντανιέλα ήταν εκεί. Και ο Μίτσος ήταν εκεί. Μίτσο εσύ. Ωραίο σου πάει αυτό το σατέν.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις

0: Α, ωραίο αυτό ρε Τουλίπα. Έχει ο Λοκομόντο, έχει τραγούδι Γαμήλιο Πάρτι. Α, ναι, ωραίο. Ψάχναμε ένα τραγούδι για την Βαγγελία λέγεται.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κορίτσι μου. Και τις πρότεινα δύο του Πανούση, δεν τα ήθελε. Και ένα του Μιλιώκα. Ναι. Για το αναρχτήριο, ξέρεις, που με τις τούρτες εκεί που κάνουμε το γκλάμουρ αυτό το τέτοιο που τρώει ο άντρας.
1: Λοιπόν, έχω τραγούδι για τέτοιο.
0: Στείλε.
1: Καινούριο, φρέσκο.
0: Ναι. Ο Λεοντής έχει κάτι ωραία, του Χατζιάννη να πούμε.
1: Και κοίταξε, εγώ ξέρεις, τραγουδούσα πάρα πολλά χρόνια σε γάμους.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και ξέρω πάρα πολλά τέτοια τραγούδια.
0: Αχα.
1: Θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα 16 χρονών στο μαγαζί του θείου μου να τραγουδάω σε γάμους.
0: Ανήλικη εργασία.
1: Βγαίναμε και λέγαμε έτσι στην έναρξη το Ρέμος Πρωτοψάλτη. Το αγαπώ.
0: Α, ωραίο, το είχα βγάλει το τραγούδι της χρονιάς εγώ για το 2008.
1: Λοιπόν, πιο παλιά ήταν.
0: Πιο παλιά. Όχι, εγώ το είχα βγάλει για το 8.
1: Ναι, το 8 ήταν ήδη. Παίζει να ήταν και 10 ήταν το τραγούδι.
0: Ναι,
1: 8
0: ναι.
1: χρονών.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν ένα του Χατζηγιάννη. Και
0: λέω.
1: Μετά ήταν και ένα άλλο που λέει. Τελευταία της μόδας ήταν το «Ω τον ουρανό είναι λίγο. Ακόμα και τα αστέρια είναι θολά».
0: Αργυρός.
1: Ψηλά, πώς το λέει. Δεν ξέρω ποιος το λέει.
0: Αυτή τα λένε, αυτή.
1: Αυτό τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ της μόδας.
0: Φίβος.
1: Φίβος είναι.
0: Έκα όλα φίβος είναι αυτά, δεν έχει.
1: Αλλά πρόσφατα όταν πήγα στο Παύλου Μελά,
0: ναι.
1: Που είναι της μόδας στο... Α, και το Φύλλα με τον Ρυφηφή, ναι, για πιο ροκ καταστάσεις που μου λέει εδώ ο φίλος. Πρόσφατα που λες πήγα στην συναυλία της Μαρσό και είχε ένα κομμάτι, τώρα θα στο στείλω, το οποίο λέγεται «Για πάντα και λίγο ακόμα».
0: Ναι.
1: Και λέω αυτό θα παίξει σε πολύ τούρτα.
0: Σε πολύ γάμο, δηλαδή.
1: Σε πολύ γάμο θα παίξει.
0: Ναι, γιατί ο άλλος ο μήνας είναι τώρα...
1: Αν έχεις και την αίσθηση, λίγο την. Πώς να σου πω. Μετά από
0: ναι, αλλά θέλουμε και ρυθμό, λέει. Γιατί πρέπει μέχρι να πάνε στην πίστα, πρέπει να κουνιούνται, δηλαδή να υπάρχει ένα. Είναι αυτά τώρα.
1: Χέρια
0: είναι...
1: ψηλά, Χατζηγιάννη.
0: Χέρια ψηλά, δεν σου λέω για Χατζηγιάννη το κόβω τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χατζηγιάννη, κανένα ρέμο να πούμε.
1: Ναι,
0: ρέμο
1: το για πάντα και λίγο ακόμα είναι λίγο πιο blues, πιο έτσι κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αγκαλιαστό, ρε παιδί μου. Αλλά το χέρια ψηλά, άμα θέλουν ρυθμικό.
0: Ο Λεοντής ο Μαχαιράς έβαλε ένα πολύ ωραίο τραγούδι μια φορά. Μια φορά το έχει βάλει μόνο. Και δεν το ξαναγείτε, δεν μπορούσα να το ξανακούσω. Εκείνο που λέει με μια κούνια. Είναι πολύ ωραίο και εκείνο είναι ωραίο. Κρέμασε μια κούνια από το φεγγάρι. Και έλα, φώναξε το Λύκο να έρθει να σε πάρει, κάτι τέτοιο να μου πει.
1: Πάντως, εμένα θα μου άρεσε και να πάρω το φεγγάρι και κάνω το βέρα μου.
0: Έτσι.
1: Ήλια μου άντρα και γέρα μου.
0: Γι' αυτό σου λέω: χαθήκανε οι άντρες, Βαγγέλη. Γι' αυτό να κάτι τέτοια μας λένε οι γυναίκες. Και άντε, εμείς με τι κουράγιο μετά να βγούμε να φλερτάρουμε.
1: Γιατί.

0: Τι γίνεται στην περιφέρεια εκεί, γιατί έχουμε εκεί στο ρεύμα προς δυτικά στεφταπύρια.
1: Άνοιξε
0: καταρχάς.
1: Άνοιξε
0: 5 η ώρα θα άνοιγε. Είχαμε έναν αποκλεισμό κυκλοφορίας. Το Σάββατο βράδυ είχαμε το ρεύμα προς ανατολικά. Χτες το βράδυ είχαμε το ρεύμα προς δυτικά στο ίδιο σημείο. Παπαγεωργίου Μετέωρα. Τώρα βλέπω εκεί έχει κοκομπλόκο.
1: Τώρα έγινε αυτό. Τώρα, πριν από 5 λεπτά έγινε αυτό.
0: Κάτι με είδε και κοκκίνησε την τροπή του.
1: Κάτι έγινε πριν από 5 λεπτά, γιατί έχω ανοιχτό το χάρτη. Όταν βγήκα, εγώ δεν μπήκα καν στον κόπο να πω τίποτα. Πρέπει να έγινε πριν από 5 λεπτά ακριβώς αυτό το πράγμα δημιουργήθηκε. Και είναι ουσιαστικά στην βάση, λίγο πριν τη την έξοδο για Πεύκα. Κάτσαμε να μάθουμε τώρα τι έγινε. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε για το ατύχημα. Ατύχημα, αλλά δεν ξέρω αν είναι ατύχημα, λέω εγώ τώρα.
2: Έλα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα. Για πες τι έγινε.
2: Κάνουν αλλαγές εκεί στον κόμβο της Νεάπολης.
1: Α, έργα δηλαδή.
2: Κάτι γίνεται. Στη θέα τα πάνε από εδώ από εκεί.
1: Α, γι' αυτό δημιουργήθηκε. Εντάξει, μικρό το κακό. Θα τελειώσει νωρίς αυτό. Σε ευχαριστώ που πας για δουλίτσα.
2: Πάντα.
1: Πότε φλέρταρες γυναίκα τελευταία φορά? Τώρα δεν ακούει κανείς. Ένα μεταξύ μας λέμε να τη φλερτάρεις. Έτσι, με το καλό. Δεν χρειάζεται να ξέρω εγώ με πονηριά. Με ένα φλερτ. Θα πεις, κοριτσάρα μου, τι ομορφιά είναι αυτή, ας πούμε, ξέρω εγώ. Από πότε οι γοργόνες κυκλοφορούν στη στεριά και κάτι τέτοια, να πούμε, ξέρεις.
2: Μόνο τη γυναίκα μου πέρασαν χρόνια
1: πολλά. Ακούει μάλλον, προφανώς είναι ακροάτρια. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Άστο, δεν πιάνει αυτός. Μόνο τη γυναίκα μου και χαζά τώρα. Έλα τώρα. Δεν κάνουμε πολιτική εδώ πέρα, δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές.
3: Κράτας εσύ που όλο έρχεσαι, όλο έρχεσαι.
1: Μόνο τη γυναίκα μου.
3: Έρχεσαι.
1: Να, κάτι τέτοια λέμε και χαλάμε την πιάτσα.
0: Δηλαδή, άμα δεν κερατώνεις τη γυναίκα σου, δεν είσαι άντρας.
1: Μα για κεράτομα μιλήσαμε, σε παρακαλώ. Μέσα στη γενοκτονία πήγες εσύ. Για κεράτομα, για γενοκτονία, ότι είναι η γενοκτονία, θέλω να πω. Για κεράτομα μιλήσαμε. Για φλερτ μιλάμε. Να δεις μια όμορφη γυναίκα και να πεις, άρε Ελλάδα, ξέρω εγώ, κοίτα να δεις τι βγάζει Καλαμάτα, ας πούμε. Δεν έχεις ακούσει εκείνο το παλιό που λέει ζαχαροπλάστης ήταν ο μπαμπάς σου, κορίτσι μου? Αλλά πού να τα ξέρετε εσείς αυτά? Αυτά έχουν γίνει ποτέ.
0: Αφού
1: τα σνομπάρετε αυτά τα πράγματα, τα σνομπάρετε. Θεωρείτε τους ανθρώπους αυτούς να πούμε.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Μου πεις κάτι.
0: Θα σου πω κάτι. Υπάρχουν όρια στα πάντα και υπάρχει και μέτρο στα πάντα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, είναι άλλο να σου κάνει κάποιος ένα ωραίο κομπλιμάν στο δρόμο. Άντε, ακόμα και αυτό το ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου, να το φάω. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι χυδαίοι.
1: Καλά, δεν μιλάμε για χιδαιότητα.
0: Και το ακόμα πιο χιδαίο είναι που βλέπω, ας πούμε, παιδιά, η κόρη μου είναι 12 χρονών.
1: Ναι.
0: 12 χρονών, παιδί.
1: Ναι.
0: Και τις κάνουν cat calling στο δρόμο.
1: Callings.
0: Που τις λένε διάφορα στο δρόμο.
1: Άμα είναι ένα όμορφο
0: το 12χρονο,
1: καλά,
0: ρε φίλε.
1: Λεκτικά, άμα είσαι στο δημόσιο χώρο.
0: Κάνεις ανομαλίες.
1: Γιατί και εγώ δεν μπορούσα να πω.
0: Το παιδί το 12 χρονών,
1: ρε σύ, πω, τι καρδιές θα κάψεις. Σε παρακαλώ, εγώ μένα από 12 χρονών μου λέγανε να πούμε, τι ωραία, άμα θα κάψεις καρδιές εσύ. Τι σημαίνει, με φλερτάρανε? Ήρθε η θιά μου να πούμε.
0: Είναι για σωματικά, για τέτοια πράγματα λέμε.
1: Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν είναι
0: παιδιά,
1: πρόστιχα πράγματα.
0: Είναι τραγικό και λέω, τι ανώμαλοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν έξω. Βλέπεις ένα παιδάκι 12 χρόνια και δεν μιλάμε να είναι γυμνό το παιδί. Τι ναι. Ξέρεις γιατί κάποιοι λένε, να φταίει και η γυναίκα που ντύνεται, κάνει ράνι. Μιλάμε για ένα παιδάκι που κυκλοφορεί με ένα τζιν φαρδί και ένα τίσερτ από πάνω.
1: Ναι, άμα είναι όμορφο το κοριτσάκι, του λες εσύ θα γίνεις μια κοπελάρα.
0: Ντροπή. Δεν του λένε τέτοια, άλλα λένε.
1: Άλλο, άμα λένε, άλλο, δεν ξέρω τι. Εγώ μιλάω για το καλό.
0: Μιλάμε
1: το...
0: για ιδέα.
1: Εγώ μιλάω για το καλό, το φλερ. Το φλερ το καλό. Παρακαλώ στην γραμμή, λέτε, πού είσαστε εδώ?
4: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλά, κοίταξε. Όταν, ναι. όταν ερχόταν η θεία σου και σου δίνει τα δώρα, τα μινέρβα, τα σλιπάκια και σου λέει, αγόρι μου, τι άντρα θα γίνει εσύ, αυτό δεν το λες και καμάκι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα δεν είπα αυτά. Λέει απλά από μικρό παιδάκι να πούμε, γιατί και εγώ ήμουν όμορφο, δεν μ' άφηνε η μάνα μου να μαστά μαστίχα γιατί φοβόταν να μην το γυρίσω.
4: Λοιπόν.
1: Μου λέγανε και εγώ, τι όμορφο θα γίνει εσύ. Δεν μου λέγανε έξυπνο. Κανένα δεν μου είπε έξυπνο. Όλοι όμορφο μου λέγανε.
4: Πάντω Κώστα.
1: Έλα.
4: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, ρε εσύ.
1: Γιατί?
4: Λες κάτι, ξέρω εγώ. Λένε, υπάρχουν γυναίκες που γκρινιάζουν. Δεν υπάρχουν άντρες και δεν μας πλησιάζουν.
1: Ένα βγήκαν δύο κοριτσάκια στο TikTok.
4: Και... πρόσεξε, το ξέρω, γι' αυτό εκεί αναφέρομαι. Πας να πλησιάσεις, να πεις κάτι, οτιδήποτε. Ωραίο, έξυπνο, χαζό, σαχλό, οτιδήποτε. Τέλος πάντων, είσαι πέφτουλας. Αποφασίζει κορίτσια.
1: Ναι, δεν ξέρουν τι θέλουν οι γυναίκες. Το λένε και επιστήμονες αυτό. Το ξέρω. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τις γυναίκες. Δεν το συζητώ. Η πολυπλοκότητά τους.
4: Ή είμαστε πέφτουλες, ναι. ή είμαστε. Δεν υπάρχουμε.
1: Έτσι. Άσε που άμα πεις ένα ωραίο πράγμα, μπορεί να σε πει αντέρε γελία, να πούμε, και να ντροπιαστεί. Α πούμε, πει συγγνώμη, δεν ήθελα να σας προσβάλλω. Ναι, δεν το συζητώ.
4: Εκτός αν έχεις πάρα πολλά λεφτά, ξέρω εγώ, ή είσαι κάποιος γνωστός και καλά TikToker και έτσι, δεν έχει σημασία αν είσαι μπανάνα πατημένη.
1: Ναι, ναι.
4: Μετά γίνεσαι κεντρικός.
1: Καλά, εγώ έχω δει σε συναυλίες του Μάλαμα τα κοριτσάκια να θέλουν να τρέχουν. Το Μάλαμα, α πούμε, άμα ήταν ο Χασάπης γειτονιάς, δεν του λέγανε του καλημέρα με τον περιπτερά. Στο Σοκράτη το Μάλαμα, δεν πέστε πλάκα. Κάνετε να πω από 30 χρονών φαίνεται 60. Άντε να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Σου λέω, δεν έχουν διάκριση τα κορίτσια του, δεν το συζητάω. Σαν τις μύγες πέφτουν πάνω στο φως. Έχω και άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Όλοι οι άντρες μιλάνε. Μια γυναίκα
5: δεν μιλάνε.
1: Καλή εβδομάδα.
5: Τώρα για ανατολικά, από ανατολικά για δυτικά, δηλαδή τι είναι καλύτερα, κέντρο ή περιφερειακό?
1: Κοίταξε, για να πας για δυτικά θα ναι. ταλαιπωρηθείς κάπου στην Τριανδρία και μετά.
0: Αυτή την ώρα η Εγνατία είναι πράσινη, παιδιά. Οπότε αυτή
1: αν
0: την πας ώρα,
1: από μέσα,
0: τώρα,
1: αν,
0: μέσα.
1: Αν πας από μέσα κατευθείαν δεν θα συναντήσεις πουθενά πρόβλημα.
5: Εγνατία,
1: καλύτερα. Ναι, καλύτερα, okay, καλύτερα. Ναι, να είσαι καλά. Δυτικά έχουμε κόλλημα. Αλλάζουν τα στοιχεία εκεί πέρα, διαμορφώνουν το χώρο και δεν το προλάβανε από χθες, φαίνεται αυτό.

0: Καλή γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Μια που βλέπω πιάσατε τους γάμους πρωί-πρωί, ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να παντρευτείς, παιδιά, κατά τη γνώμη σας?
0: Αναλόγως, αν έχεις καλά μυαλά, μπορείς και σαν και εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, που είμαι μυαλωμένο παιδάκι, και εγώ και στα 23 έκανα τον πρώτο μου γάμο.
2: Εγώ διαφωνώ.
1: 23.
0: Ναι, 23, μικρός, βέβαια, να τελειώνουν οι κύκλοι.
2: Κοίταξε, άκου λίγο, συγγνώμη. Εγώ να μιλήσω ως γυναίκα που είμαι πιο μικρή και είμαι πιο κοντά στην καθημερινότητα και την πραγματικότητα τη σημερινή.
0: Ναι.
2: Να σας πω ότι εγώ, ας πούμε, που παντρεύτηκα και έκανα παιδί στα 28, νομίζω ότι είναι η ιδανική ηλικία. Ναι. Έχεις τελειώσει σπουδές, έχεις αρχίσει να δουλεύεις, έχεις μια ιδέα έτσι για τον κόσμο, πώς λειτουργούν τα πράγματα κτλ. Έχεις γλεντήσει όσο να είναι τη ζωή σου να βγεις, να πας στις διακοπές σου, να κάνεις τα ταξίδια σου κτλ.
0: Έκανες γελίες σχέσεις και μετά θέλεις να κάνεις με σοβαρή. Αυτά τα χαζά που ακούω, ξέρω εγώ, τα στημένα. Αυτά είναι δημοκράτικα,
2: όχι,
0: δεν είναι για τον κόσμο.
2: Τέλος πάντων, γενικότερα τα 28 θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ηλικία και για να τεκνοποιήσει η γυναίκα, γιατί είναι στο πικ της γονιμότητάς της. Συγγνώμη λίγο, είναι στο πικ της γονιμότητάς της, αλλά έχει και μια στοιχειώδη ωριμότητα στα 28 η γυναίκα γι' αυτό. Δεν είναι ότι κατακρίνω το πιο μετά, απλά. Πιο μετά, ας πούμε, που βλέπω πολλές φίλες μου κάνουν λίγο μεγαλύτερα, νομίζω ότι αφενός χάνεις κουράγιο και αφετέρου μεγαλώνει η μάνα σου και δυσκολεύεται να σου κρατήσει το παιδί. Ενώ στα 28 είναι ακόμα σε καλή ηλικία.
0: Μην τα ακούτε αυτά τώρα. Αυτά τα
2: έχω οικονομοτεχνική μελέτη, κύριε. Τι λέτε τώρα?
1: Και εγώ γιατί νόμιζα ότι η καλύτερη ηλικία είναι μετά τα 65.
0: Αυτό, άμα. Κοίταξε. Άμα το δεις, ας πούμε.
1: Κοίταξε, έχει μια βάση αυτό που
0: έχει,
1: σου λέω.
0: Έχει βάση.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Μετά τα 65, άμα παντρευτείς, ναι, βασανίζεσαι για λίγο διάστημα και μετά πεθαίνεις.
0: Σωστό.
2: Καταρχάς, ναι, γιατί να είναι βάσανο ο γάμος, παιδιά.
0: Είναι βάσανο ο γάμος.
2: Ένα. Δύο. Άμα φτάσεις 65 και είσαι ανήπαντρος, γιατί να βάλεις τέτοιο στο κεφάλι σου, μπελά?
0: Α, είναι μπελάς δηλαδή στο κεφάλι.
2: Θα σου πω γιατί,
0: γιατί μπελάς.
2: Έχει συνηθίσει.
0: Όχι, τα λέει μόνη της, δεν χρειάζεται να πω εγώ.
2: Στα 65.
1: Ναι.
2: Άμα φτάσεις στα 65 και έχεις συνηθίσει, ξέρω εγώ, να είσαι όπως να είναι, ας πούμε, στη ζωή σου, στο σπίτι σου, στα προγράμματά σου, να μην δίνεις λογαριασμούς σε κανέναν.
1: Ναι.
2: Στα
1: 65 σου.
0: Ναι. Στα 65 τι, μια χαρά.
2: Δεν λέει τυχαία ο λαός. Ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Στα 65 θα ήταν μια πολύ καλή και ιδανική ηλικία για να κάνεις γάμο. Για πάρα πολλούς λόγους, έτσι. Το θέμα δεν είναι ο γάμος όμως, το πήγαμε αλλού το θέμα. Το θέμα είναι το φλερτ. Οι γυναίκες βγαίνουν και λένε δεν φλερτάρουμε. Βγαίνει η άλλη, να πούμε, τσιτσιδιωμένη, ας πούμε, για παράδειγμα, και τη βλέπεις, να πούμε, είναι σαν τα κρύα τα νερά. Το μυαλό σου που πάει, ξέρω εγώ, λες, τι έχει σπουδάσει άραγε? Όχι, βέβαια. Και δεν τη φλερτάρεις. Δεν τη φλερτάρεις, σας είπα γιατί. Γιατί από όπου και να σας πιάσουν, είσαστε σαν τους αχινούς. Φοβόμαστε. Μην μας τρέξετε για σεξουαλική παρενόχληση. Μην μας. Τι λες τώρα, να πούμε? Από όπου και να σας ακουμπήσουμε, λερωνόμαστε, να πούμε. Αν δεν υπήρχε σεξουαλική έλξη, οι γυναίκες, σας είπα, θα ζούσαν στην Αυστραλία και οι άντρες θα ζούσαμε στην Αφρική. Μόνο η σεξουαλική έλξη μας φέρνει κοντά. Όλα τα άλλα είναι άστα να πάνε. Είναι προβλήματα.
3: Γιατί τα χέρια είναι σκοινιά και τα κορμιά καράβια.
0: Γι' αυτό και μας έδωσε αυτή την έλξη ο Θεός πάνω στη σεξουαλικότητα. Αλλιώς, άμα δεν μας την έδινε και αυτή, βλέπω τον Αδάμ ακόμα να είναι μονάχος του.

0: Καλέ.
1: Έλα, καλέ.
0: Χτυπάει.
1: Α, το τηλέφωνο, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Ναι, τηλέφωνο, ναι, συγγνώμη. Αφαιρέθηκα, έψαχνα ένα τραγούδι. Ναι, είπα θα το σηκώσω, αλλά δεν. Συγγνώμη, ποιο ήταν στο τηλέφωνο, σα αγνώρισα λίγο, συγγνώμη. Με ξεμπρόσχεσες και εσύ να πούμε, δεν το να ακούστηκε πάντα.
0: Νόμιζα ήταν κλειστό το μικρόφωνο.
1: Όχι, όχι, εντάξει, παρακαλώ, ελάτε. Ελάτε, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Δίδυμο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Εντάξει, να παντρευτούν, να κάνουν οικογένειες. Λοιπόν, αλλά γίνεται σωστή διαπαιδαγώγηση στο παιδιών τους.
1: Τι σωστή διαπαιδαγώγηση, μια χαρά διαπαιδαγώγηση στο παιδιών γίνεται.
2: Εγώ νομίζω δεν γίνεται. Όταν βλέπω με αυτά τα έσχη.
1: Ποια?
2: Κοριτσάκια μέσα στους δρόμους.
1: Τι έχουν? Τι έχουν τα κοριτσάκια, κύριε μου?
2: Να σκοτώνονται.
1: Καλά, δεν είναι όλα έτσι τώρα. Αυτά γίνονται και αυτά και παλιά γίνονται.
2: Παρακαλώ, κάντε ένα γκάλωπ και θα ακούσετε πάρα πολλά.
1: Τι γκάλωπ να κάνουμε?
0: Ναι. Έχει ένα δίκιο.
2: Αν γίνεται σωστή διαπαιδαγώγηση. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Εντάξει τώρα, παιδιά, μην το αλλάζετε το θέμα τώρα. Σωστή διαπαιδαγώγηση. Πάντοτε γινόταν η διαπαιδαγώγηση.
0: Κάτσε, εποχή... Αγαπητέ κύριε, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι,
0: απόλυτο δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε. Ωστόσο, εμείς τώρα είμαστε δύο βήματα πριν. Γιατί εσείς έχετε φτάσει, έχει γίνει ο γάμος, έχουν κάνει παιδί και πώς θα το διαπαιδαγωγήσουν. Κάτσε, εμείς ακόμα τώρα είμαστε στο φλερτ. Περίμενε. Και έχουμε λίγο διαφορά φάσεις με τον κύριο Κροατή.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: αλλά έχει δίκιο. Δεν έχει άδικο, απλά είμαστε στη διαφορά φάσεις τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό κοίταξε μεγάλο είναι το καλοκαίρι. Επικαιρότητα νομίζω κάποια στιγμή λίγο θα χαλαρώσει. Οπότε για τέτοια θα λέμε, μην ανησυχείτε.
1: Ναι, τώρα γιατί να πω. Είπαμε για την Καριστιανού να πούμε ότι μίλησε για τη γυναικοκτονία και δεν παραδέχεται μόνο. Εγώ συμφώνησα μαζί της, όλοι οι άλλοι την αποπήρανε. Και εγώ κατά το. Η γυναικοκτονία είναι ένας όρος αδόκιμος για μένα προσωπικά, δεν υφίσταται. Αν θέλετε, δηλαδή, από τη μια βγαίνετε στα Μπράιτ, ας πούμε, και μιλάτε για ισότητες και πράγματα και ράματα και ελευθερίες και ιστορίες, και από την άλλη, ξέρω εγώ, θέλετε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κορίτσια, αποφασίστε. Να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Άκου.
1: Ναι.
0: Ο όρος γυναικοκτονία είναι νομικά, συνταγματικά άστοχος, γιατί η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία στο πλαίσιο του νόμου, χωρίς απολύτως κανένα κριτήριο, και έτσι πρέπει να είναι. Κοινωνικά, διχαστικό, στατιστικά δικαιολόγητος ό,τι αφορά την Ελλάδα και κυρίως ανόητος, γράφει ο Κωνσταντίνος Παρίσης, νομικός.
1: Φίλος. Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Οι άνδρες που σκοτώνουν τις συζύγους συντρόφους τους εκ προμελέτης δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις γυναίκες που κάνουν τον ίδιο για ωφελημιστικό σκοπό, για οικονομικό για παράδειγμα όφελος, άρα δεν μας ενδιαφέρουν στη συζήτηση αυτή. Ποιοι μας ενδιαφέρουν? Εκείνοι που σκοτώνουν στο πλαίσιο ενός καυγά και είναι εκείνοι για τους οποίους επινοήθηκε ο όρος. Οι οποίοι κατά κανόνα να ζουν σε τέτοια βεβαρημένη ψυχοπνευματική κατάσταση, όχι από την ώρα του εγκλήματος μόνο, αλλά και από πριν, ώστε το ποια θα είναι η νομική αντιμετώπιση τους μετά το έγκλημα να μην τους περνά καν από το μυαλό. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς έχουν τη σωματική βία ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και πολλοί είναι εκείνοι που αυτοκτονούν μετά την πράξη.
1: Εντάξει, στατιστικά είναι αυτά τώρα. Εντάξει, λογικό είναι. Σωστά είναι αυτά.
0: Είναι δικηγόρος έμπειρος ο Κώστας ο Παρίσης. Και είναι άνθρωπος, δεν είναι άτομο που σας πω κοντά στην Καριστιανού για να σου πω ότι.
1: Όχι.
0: Απλά είναι αλλού. Απλά γενικότερα, αυτό που λέμε, επειδή έχω. Ίσως θα έπρεπε να καλέσουμε και τη Φούλη που είναι υπεύθυνη για τέτοια θέματα νομικώς να μας εξηγήσει για ποιο λόγο κάποιοι ισχυρίζονται ότι πρέπει να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία και κάποιοι άλλοι όχι. Και γιατί, σε τι διαφέρει από τη δολοφονία?
1: Αλλά μην το κάνουμε τώρα εικονολάτρες, εικονομάχοι. Ο καθένας λέει την άποψή του σε αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω. Εγώ δεν με ενοχλεί άμα υπάρχει.
0: Είναι σχολές
1: σκέψεις. Δεν θα κάνω και κανένα αγώνα, ας πούμε, για παράδειγμα, κατά του όρου. Απλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, όπως μια γυναίκα μπορεί να πάνω στα νεύρα της να πετάξει, ας πούμε, κάτι και να σκοτώσει έναν άντρα. Και ένας άντρας θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα σε μια γυναίκα.
0: Όχι, απλά γίνεται πολύ πιο συχνά
1: στους άντρες. Το ξέρω, γιατί οι άντρες, μα γιατί οι άντρες είναι αμπτούλιδες, να πούμε. Γιατί τους έχουν.
0: Όχι, γιατί έχουν. Τους πιάνει ένας εγωισμός. Ναι. Εσύ μου ανήκεις. Είσαι δική μου. Δεν έχεις δικαίωμα να με χωρίσεις. Δεν έχεις δικαίωμα να φύγεις. Δεν έχεις δικαίωμα. Είσαι δικιά μου.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάει το κακό.
1: Γι' αυτό και προσπάθησε και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης να μας πει, ας πούμε, για παρακιά έγινε viral. Αυτονόητα έγινε viral ο άνθρωπος, δηλαδή τον χειροκροτάνε. Που είπε, πείτε τα παιδιά σας, τα αγόρια σας, ξέρω εγώ, να μην νομίζουν ότι τους ανήκουν όλα τα κορίτσια.
0: Αυτό
1: είναι αλήθεια, αυτό είναι σωστό. Αλλά αυτό είναι αυτονόητο, θα πρέπει να είναι. Για σήμερα θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να χειροκροτήσουμε γι' αυτό. Αυτό πρέπει να είναι αυτονόητο. Αν δεν είναι αυτονόητο, έχουμε χάσει μια γενιά.

0: Βαγγελάκη, τι είναι αυτός που μου έστειλες εκεί ο σκέλετον στο Viper, φίλε? Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Ραδιόν εμένα.
0: Έλα, γόρι μου, γεια σου, Ραδιόν.
1: Ο εγγονός μου, ο μικρός, λέει, γιαγιά μου, στη γυναίκα μου. Τι να κάνω τώρα? Μόνο η γιαγιά μου, η γιαγιά μου.
0: Τη γιαγιά του θέλει αυτό. Τι να κάνουμε, τα παιδιά έτσι.
1: Η γιαγιά μου. Γιαγιά μου, τι κάνω τώρα?
0: Τίποτα, υπομονή θα κάνεις τώρα, θα το ξεπεράσεις κάποια στιγμή. Και έτσι είναι τα παιδάκια, τα πιο πολύ τις μαμάδες θέλουν πιο πολύ. Τι θα κάνουμε?
1: Θα μην μαλώσουμε, δηλαδή.
0: Όχι ρε, τι να μαλώσεις τώρα, για κάτσε μαλώνεις τώρα.
1: 2,5 χρονών, δεν ξέρω.
0: Έτσι, έχει αδυναμία στη γιαγιά, τι να κάνουμε? Του κάνετε χατήρια φαίνεται. Έτσι. Άντε να σε καλά, καλή σου μέρα, Ράδιον. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα και σε σένα.
2: Ο Χρήστος λέει κάτι όμως που είναι άτοπο, λέει, και όταν κάνει, λέει, παράλληλη σχέση, συνήθως αυτό γίνεται και μετά έρχεται το φωνικό. Ακόμα και αν κάνει παράλληλη σχέση, ρε Χρήστο, ναι, έχεις δικαίωμα εσύ να τη σκοτώσεις?
0: Όχι, εγώ, τη χωρίσεις, ναι. Την ξεφτυλίσεις που λένε, ναι. Πώς θα κάνει ο Κούρκουλος, άντε ένα χαστούκι να πούμε που έκανε ο Κούρκουλος, ας πούμε, εκείνη την εποχή, που το θέλει κιόλας η γυναίκα. Γιατί μόλις έτρωγε το χαστούκι, λέει, μ' αγαπάει. Άμα δεν φάει το χαστούκι, το καταλαβαίνει.
2: Και επίσης, Χρήστο, συγγνώμη, οι άντρες δεν κερατώνουν και κερατώνουν οι γυναίκες?
0: Σώπα, καλά, και εσύ που
2: τώρα
0: κάνουν τέτοια πράγματα
2: αλήθεια
0: οι άντρες.
2: Αλήθεια τώρα, Χρήστο, αλήθεια.
0: Χρήστο, κλείστο καλύτερα. Άσο, θα εκτεθούμε σαν έθνος.
2: Αλλά και πάλι σε καμία περίπτωση, κανείς δεν είναι κανενός, που λέει εκείνο το λαϊκό το άσμα.
0: Ναι.
2: Τέλος. Θέλουμε να είμαστε μαζί, περνάμε καλά μαζί, τα βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας, είμαστε μαζί. Δεν τα βρίσκουμε μαζί, δεν περνάμε καλά στην καθημερινότητά μας, κάποιος θέλει να φύγει. Δηλαδή δεν έχει νόημα οτιδήποτε άλλο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι σωστό τώρα. Και όπως έλεγε ένας πολύ καλός φίλος, αγάπησα και πάλι θα ξαναγαπήσω.

Έχει ένα ωραίο σφακιανάκι στρες, αυτό ψάχνω να βρω τώρα τόση ώρα, αλλά δεν μπορέσα να το βρω. Είναι πολύ ωραίο, αλλά... Α, να το βρήκα. Κάτσε, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε να το προλαβαίνω. Δύο στροφές και μετά το ξαναβάλουμε αυτό το τραγουδάκι. Αυτό το τραγουδάκι αφαιρεωμένο στα κορίτσια. Άιντε! Γενοκτονίες και... Τη μάνα μου τη γνώρισες? Θα τη γνωρίσεις τη μάνα μου. Σαραντάρι χέρι είχε. Όλους μπορούσαμε να σκοτώσει, άμα ήθελε. Αφαιρεωμένο στα κορίτσια.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίς και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
11: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
16: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
16: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ρε Χρήστο, τι καλά που τα περιγράφεις, αγόρι μου.
1: Έμαθα πως έχεις βαλεί.
0: Άμα αρχίσουμε τα γκάλο πρωί-πρωί, δεν θα βγάλουμε άκρη. Παρεμπιπτόντως, μπανάκι κάναμε Σαββατοκύριακο, θέλω να πιστεύω. Έτσι, άμα είδατε κάπου σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής ένα λάδι ειδικό με ρίγανη μαζί, λαδορίγανη ήτανε. Μια ξαδέρφη μου πήγε, με ρωτούσε το Πάσχα πώς φέρνει το, τι φτιάχνω στο κατσίκι και παίρνει τέτοιο χρώμα. Και της έδωσε ένα μείγμα με ελαιόλαδο και κάτι ρίγανες μέσα. Το νου σας,

0: Περιφερειακός άλλαξε λίγο το σκηνικό. Κάπου διασπάστηκε η κατάσταση προς τα δυτικά που είχαμε θέμα και είναι η ώρα που αρχίζει να βγάζει το φυσιολογικό πρόβλημα. Νωρίτερα είχαμε ένα προβληματάκι το οποίο έχει μετατοπιστεί λιγάκι, αλλάζοντα τη θέα, διαμορφώναν τα έργα του flyover ουσιαστικά. Τώρα έχει μία κίνηση η οποία ξεκινάει ουσιαστικά από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μετά ανοίγει για λίγο, μετά ξανασυναντάς πρόβλημα στην ανηφόρα εκεί για την Νεάπολη. Προς τα ανατολικά είναι μικρό πρόβλημα, το οποίο το συναντάς μόνο στη βάση του Παγιοργίου και λίγο προς τα πίσω, προς τα Νταμάρια. Και μετά ένα πάρα πολύ μικρό προβληματάκι στη στροφή για τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μέσα οι κεντρικές αρτηρίες της πόλης είναι καλές, θα μπορούσατε ανεπιφύλακτα να τις χρησιμοποιήσετε αν το σκέφτεσαι, γιατί θα έχεις μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό. Και πάμε σε γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε. Χαμηλώστε λίγο το ράδιο χαμηλώστε, ευχαριστώ.
1: Το έχω χαμηλώσει, αγόρι μου.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Ήθελα σε πάρω πριν, ναι. Όντως γεμίζει από την άλλη την πλευρά τώρα. Ναι. Από, για την έξοδο Γκορετζίκη που πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνη η γραμμή, ξέρεις, γεμίζει. Λοιπόν, βάλε Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Να ξυπνάω δίπλα μαζί σου.
0: Α, ναι.
1: Για το, δεν της το είχα, αδελφέ, μου το στείλανε.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ψάχναμε το πρωί ένα τραγούδι πάση. Γάμου, να πούμε. Ναι, ένα τραγούδι γάμου, αυτό το πρώτο που παίζει.
1: Ακούγαμε το Κατερινάκι, ναι, που τα λέγατε, εντάξει. Εν τω μεταξύ έχει πολύ καλή φωνή το κορίτσι.
0: Κατερίνα από μικρή τραγουδούσε. Βέβαια, η φωνάρα η Κατερίνα, το συζητώ.
1: Και εμείς τόσα που ζουξίδικα που είχαμε, πώς δεν τη συναντήσαμε.
0: Σε οικογενειακά πήγαινε, δεν πήγαινε. Εκεί που γέρατε εσείς ήταν η Μαρμαρινού τότε στην εφηβεία της. Ναι, εσύ δεν.
1: Αδελφέ, πρόσεξε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα έξω.
0: Είναι.
1: Προχθές, Σαββάτο, είμαι σε μια πλάζ. Είναι μια παρέα. 4-5 κοριτσάκια 13 με 15 χρονών.
0: Ναι.
1: Πώς είναι στην πλάση. Έρχονται στο ταμείο, θέλουν να πάρουν κουτουμπουκές, θέλουν να πάρουν το ένα το άλλο. Λέει μία στην άλλη, έχω μόνο 5 ευρώ, θα μου φτάσει, δεν μου φτάσει. Εκείνη την ώρα, εγώ,
0: ναι,
1: λέω, άστα όλα δικά μου. Θέλω να το κάνω. Όχι, θέλω να το κάνω.
0: Α, θες να το κάνεις.
1: Και κρατιέμαι.
0: Καλά, ναι, ρε.
1: Και κρατιέμαι, αδερφέ.
0: Τι λες.
1: Αλλά καταλαβαίνεις γιατί.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Με γνωρίζουν,
0: ναι, ναι.
1: Ξέρουν ότι έχω περίσσια ψυχής.
0: Ναι.
1: Το στεναχωριέμαι αυτό. Βλέπω το παιδάκι τώρα με το 5 ευρώ θέλει να περάσει και δεν μπορεί. Ξέρεις τι θα γινότανε.
0: Άστα να πάνε,
1: θα βρει. Θα με βλέπατε στη σιχώρα.
0: Βρε, ούτε συζήτηση άμα σε έπιανα. Μέχρι Ευαγγελάτο θα έφτανες, να πούμε. Ούτε συζήτηση.
1: Και πρόσεξε. Μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 60. Παλιακοί είμαστε.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει, για.
0: Καταλαβαίνω τι λες απόλυτα.
1: Για,
0: να, αυτή είναι η απάντηση γιατί, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, οι άντρες, ο αντρικός κόσμος έχει αρχίσει να αποτραβιέται. Γιατί άμα σας πιάσουμε, λερωνόμαστε δυστυχώς. Και φοβόμαστε πλέον. Είμαστε φοβισμένα αγόρια.
1: Εντάξει, τώρα τα παιδιά έχουν και άλλη τροπία. Εγώ βλέπω τους γιους μου, ας πούμε. Τα δάχτυλά τους έχουν στραμπουλήσει από τα δαχτυλοχτυπάνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πας βλέπει μια ωραία κοπέλα και δει λογαριασμό από το Instagram, κάτι τέτοια χαζά. Τι λέτε, ρε, εσείς.
0: Άστα να πάνε, άστα να πάνε, σύντροφε. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Δίκιο είχε ο άνθρωπος. Ένα δίκιο το έχει δηλαδή. Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας με την τέτα, τι το πότσε στο μωρό.

0: Κατερίνα, εσύ κατέβηκε στο Πράιντ το Σάββατο, φορά βόλτα.
1: Όχι, φέτος δεν κατέβηκα στο Πράιντ.
0: Όχι, σαν δημοσιογράφος εννοώ, δεν είναι
1: όχι,
0: θέμα.
1: Όχι, έχω πάει και ως πολίτης στο Πράιντ και με όλη μου την οικογένεια. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς μπορώ να σου πω ότι δεν είναι αυτό που νομίζουν κάποιοι το Pride. Ναι. Αλλά όχι, αυτό το Σάββατο δεν πήγα.
0: Δεν πήγες αυτό το Σάββατο. Είχε κόσμο πάντως.
1: Είχε
0: κόσμο. Ρώτησα εγώ το
1: ένα. Καταρχάς να ξέρεις ότι το Pride, όπως έχω ξαναπεί, ξεκίνησε τη Δευτέρα με εκδηλώσεις, ομιλίες διάφορες κτλ. Και απλά στο τέλος γίνεται και αυτή η παρέλαση υπερηφάνειας που λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια δράση που ξεκίνησε από τη Δευτέρα,
0: από
1: δεν
0: τη
1: είναι
0: Δευτέρα,
1: μόνο το Σάββατο.
0: Ναι. Εντάξει, και κορυφώθηκε το Σάββατο.
1: Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είδα κάποια πλάνα με έναν δρασοφόρο να ξαπλώνει στο δρόμο.
0: Το χωριό μου πρέπει να το.
1: Λοιπόν, ένα δρασοφόρο να ξαπλώνει στο έδαφος προκειμένου να μην αφήσει να περάσει το Pride, διαμαρτυρόμενος κτλ. Όπως απεδείχθη, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει ουδεμία σχέση με τον κλήρο, δεν είναι ιερωμένος, δεν είναι μοναχός, δεν ανήκει σε κανένα, κανένα μοναστήρι, κανένα τάγμα, καμιά εκκλησιαστική σχολή. Είναι 27 ετών και είναι καταδικασμένος για ναρκωτικά.
0: Το πουλάκι. Χασισάκι μάλλον.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ξέρω μόνο μην παίρνετε ναρκωτικά, δεν φτάνουν για όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει, μην δούμε μούρλα από το χωριό μου αυτός.
0: Όχι, ξέρω έναν, το κλεωμένο είναι, ξέρω έναν αυτός, ο οποίος κάνει και καράτε, κάνει και ζιουζίτσου. Όπου βλέπει σατανικά σύμβολα, τα εξορκίζει.
1: Επειδή εμείς είμαστε πολύ χαλαρά παιδιά εδώ πέρα, θέλω λίγο να πω ότι στη συνέχεια του προγράμματος ο Δημήτρης Βενιέρης θα έχει καλεσμένους για τα επεισόδια που σημειώνονται στην Αλβανία και για τις περιουσίες των Ελλήνων εκεί, των Ελλήνων ομογενών εκεί, και για ό,τι συμβαίνει εκεί θα έχει καλεσμένους τόσο το Λευτέρη Νίκα που είναι ο πρόεδρος του κόμματος ΜΕΓΑ, είναι το κόμμα των Ελλήνων εκεί της περιοχής, όσο και το Φρέντι Μπελέρη, προκειμένου να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, να μας μεταφέρουν εικόνα και να μας πούν γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Mm-hmm. Και γιατί ξεσηκώνονται ενάντια σε αυτό το πλάνο.
0: Που δεν είναι καινούριο αυτό. Έχει πολύ καιρό που.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Πολύ παλιό.

0: κόψω. Μανολάκη, σταμάτα να κατεβάζεις καντήλια, αγόρι μου, και κατέβα στην εφαρμογή πόσο κάνει. Άντε τώρα πρωί-πρωί να πούμε. Που μας μου ταχώνεις πρωί-πρωί να πούμε. Δεν τρέπεσαι.
1: Γιατί σταχώνεις?
0: Μου ταχώνει να πούμε. Να...
1: Γιατί από προσανατολίζεις τον κόσμο με τα αγκομενικά και δεν ασχολείται.
0: Ναι, τέτοια πράγματα, ναι.
1: Αχ, φίλε μου, το γάρ πολύ τη λήψεως, για να παραφροσύνει.
0: Αυτό.
1: Άμα όλη μέρα γκρινιάζουμε για αυτά.
0: Πρωί-πρωί να πούμε, ξεκινήσει η εβδομάδα.
1: Θα βγει Δευτέρα, δηλαδή κάπου όπαρε.
0: Τι να κάνει, είπαμε, το Πασόκ δεν μπορεί. Το είπαμε αυτό. Πόσες φορές το πούμε. Όλο για το Πασόκ θα μιλάμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ας πούμε, ψάχνουν να βρουν εκεί πέρα σε 60 μέρες.
1: Πρόοδο κάνανε, λέει.
0: Κάνανε μια πρόοδο.
1: Τη μία μέρα, παιδιά, είναι το γεωφύρι της Άρτας.
0: Ναι.
1: Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Τώρα βγήκε ο Γκαλιμπάφ, αν δεν κάνω λάθος, ο Αραχτσή, με συγχωρείτε, και δήλωσε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.
0: Ναι.
1: Χτες βράδυ ο Τραμπ απειλούσε. Άμα κλείσουν το στενό, δεν θα βγουν χώρα να επιστρέψουν.
0: Ναι. Είναι αυτό το. Είναι άστερα μέσα στο καρφί.
1: Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Δεν μπορώ. Και να σου πω και κάτι. Έβλεπα χθες, ας πούμε, στα δελτία, το πιάνουν κάτι τελείρια τον Τραμπ και κάνει. Πώς κάνεις όταν πίνεις στο μπαρ και σουρώνεις και στέλνεις καταιγινισμό μηνυμάτων στην πρώην σου?
0: Εγώ σας τα είπα, εσείς με παρεξηγήσατε.
1: Λοιπόν, έτσι, παιδιά, ο Τραμπ τρώει κάτι φλας και αρχίζει και ανεβάζει ευέρτα αναρτήσεις στο Truth Social, το δικό του δηλαδή, το κοινωνικό μέσο. Δηλαδή, δικό του είναι, ό,τι θέλει να μου πει.
0: Ναι, καλά.
1: Αλλά ρε, παιδί μου, είναι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Ελά, πες το, έχω πει και εγώ να πω.
1: Δεν ξέρω, εγώ τώρα νομίζω ότι το Νοέμβρη που έχει αυτό στα midterm που λένε, δεν θα έχει θέματα. Θα έχει θέματα, δεν μπορεί. Θα αρχίζουν να γύρονται σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την
0: παιδιά,
1: ζωτική,
0: χωριό,
1: και την ερωτική.
0: Στο χωριό μου, λένε, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Δηλαδή, και επίσης λέμε, κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα. Δηλαδή είναι απλά πράγματα. Εμείς τα έχουμε κάνει μεγάλα, γιατί απλά έχουμε, είναι το μέγεθος αυτό. Λες πλανητάρχης, ρε φίλε, πώς μιλάς έτσι να πούμε. Απλά είναι τα πράγματα. Είτε είναι ο βασιλάκης της γειτονιάς, είτε είναι ο Τραμπ. Φαίνεται το παιδί από μικρό.
1: Καλημέρα, Ράνια. Καλημέρα, Γιώργο. Έτσι, θα σας στέλνω λίγο χαλαρούς, καλοκαιράκι είναι.
0: Ο Πέτρος λέει, πήγαμε στο Family, έχει και Family Bride, μετά γίνεται...
1: Έγινε μια εβδομάδα πριν,
0: ναι.
1: Δεν είχαμε μια αντισυγκέντρωση στην παραλία.
0: Ωραίο, γιατί η Family Pride, γιατί μια χαρά με τις οικογένειες. Γιατί αμέσως το απαξιώνει στο Pride, δηλαδή αμέσως.
1: Ρε Σικώστα, έφαγε ποτέ κανείς ξύλο επειδή έχει οικογένεια ή επειδή έχει παιδιά ή επειδή είναι straight?
0: Όχι, είναι
1: μια αντίδραση. Δολοφονήθηκε ποτέ κανείς επειδή έχει οικογένεια και παιδιά?
0: Κορίτσι μου.
1: Ναι, αλλά ομοφιλόφιλοι και δέρνονται. Ας πούμε τώρα στα Τρίκαλα, στη Φαρκαδόνα, αν δεν κάνω λάθος, ένα πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Έναν τον είδα λίγο, είχε ντυμένος κάπως, δεν ξέρω. Και πήγαν και τον πλάκο σου άλλο στο ξύλο, 16
0: ναι,
1: χρονών, στο καλά του καθημένου.
0: Αυτό όμως γίνεται, γλυκιά μου, γιατί δεν ονόμα. Όμως δεν εφαρμόζεται. Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται για κάθε έναν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο οποίος κάνει τέτοιου είδους βιοπραγία.
1: Ναι, αλλά όταν καταδικάζεται αυτό,
0: δηλαδή,
1: με το
0: έδερνε...
1: ρατσιστικό νόμο για αυτή τη βιοπραγία.
0: Το ρατσιστικό
1: βγαίνουν...
0: νόμο, τι ρατσιστικά.
1: Ναι, όποιος...
0: Άκουσε λίγο. Είτε δέρνεις ομοφυλόφιλο, είτε δέρνεις άντρο, το δέρσιμο είναι δύρσιμο. Πώς το λέει, το γάρσιμο, πώς το λέει.
1: Το κίνητρο είναι διαφορετικό, Κώστα μου. Αυτός, και τώρα φτάνουμε και στη γυναικοκτονία πάλι.
0: Ναι.
1: Στο κίνητρο είναι διαφορά.
0: Ναι, αλλά
1: γιατί
0: η ενέργεια είναι καταδικαστέα. Είτε
1: εννοείται.
0: Γίνεται από έναν άντρακλα σε έναν άλλον άντρακλα, είτε γίνεται από μια γυναίκα σε μια ωραία γυναίκα επίσης, όμορφες γυναίκες, αδύνατες, πιο εύσωμες. Είναι το ίδιο πράγμα. Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα το κίνητρο? Ποιο κίνητρο?
1: Το κίνητρο είναι.
0: Το κίνητρο τώρα. Πλακώθηκε ο άλλος, να πούμε, γιατί ξέρω εγώ, του πήρε ο άλλος το χωράφι, να πούμε, ένα μέτρο. Και αυτό είναι κατακριτέο. Να μάθουμε να είμαστε κατά της βίας. Πώς το κάνουμε, τα αυτονόητα λέμε, ρε φίλε.
1: Όταν όμως ο άλλος επιτίθεται, γιατί του λέει, πως είσαι έτσι, ρε, θα σε σπάσω το ξύλο, θα σε σαπίσω.
0: Και αυτό κατακριτέο, μέσα κι αυτός. Όλοι.
1: Όχι,
0: να πούμε.
1: Δείχνει ένα βαθύτερο πρόβλημα στην παιδεία του άλλου, ότι δεν σέβεται το διαφορετικό. Είναι άλλο να μαλώνουμε για κτηματικές διαφορές και είναι άλλο πράγμα να σου επιτίθεμε επειδή απλά είσαι έτσι.
0: Εγώ είμαι κατά της επίθεσης, είτε είναι για κτηματικές διαφορές, είτε γιατί είσαι έτσι. Όπως και να είναι, είναι επίθεση. Δεν επιτίθεσαι, ρε φίλε. Λεκτικά μπορείς να το πεις. Χιούμορ μπορείς να κάνεις. Κριτική μπορείς να ασκήσεις.
1: Πέτρο, και οι πολλοί straight μας έχουν ζαλίσει στα μηνύματα. Αλλά δεν πάμε να τους πλακώσουμε στο ξύλο. Μπλοκ και τελείωσε.
0: Straight τι είναι?
1: Straight είναι αυτός που είναι, πώς να σου πω, που πάει με άνθρωπα, με άτομα του αντίθετου φίλου.
0: Α. Δεν κακός.
1: Είναι το αντίθετο του γκέι.
0: Α,

0: Ο νορμάλ άνθρωπος, Γιώργο μου, είναι αυτός που έχει δύο πόδια, δύο μάτια, δύο χέρια. Δεν θα μιλήσω για ζευγάρια τώρα, για άλλα πράγματα.
1: Είναι μισαναπηρικό αυτό που λες, πρόσεξε.
0: Τι να προσεχθώ, βλέπεις. Και μετά θέλω να τη φλερτάρω. Ακόμα δεν μίλησα, να πούμε πρόσεχε συνέχεια. Όλο πρόσεχε και πρόσεχε.
1: Γεια σου Τέρι, καλημέρα.
0: Μία η μάνα μου και μία η Κατερίνα. Πρόσεχε, δεν είπα τίποτα. Λέω, ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι όπως είναι. Είναι. Όλοι οι άνθρωποι φυσιολογικοί είναι. Δεν, δεν υπάρχει αφύσικος άνθρωπος. Εκτός και έρχεται μια διασταύρωση ανθρώπου με αγγέλου που βγαίνει τον εφιλήμ που λένε. Και είναι άλλο πράγμα. Ασχοληθούμε σε άλλες εκπομπές με αυτό. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλή εβδομάδα. Έρμα και σκοτεινά όλα. Πλακώνεται ο κόσμος και μετά ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες. Βρε εδώ, πλακωνόμαστε το ξύλο για το παραμικρό. Είμαστε κατά της βίας. Τελεία. Δεν έχει παραπάνω μετά ούτε χαρακτηρισμού. Είμαστε κατά της βίας γενικότερα. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που πρέπει να ασκήσεις βία. Ε, υπάρχει. Μην το συζητήσουμε τώρα βέβαια.

0: Καλημέρα στο Θεοτάκη και καλή εβδομάδα από το σπίτι, λέει. Να άντε ρε Θεοτάκη, καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Ταξιδεύει ο Θεοτάκης, στα Ευρώπα συνέχεια. Καυσονάκι στην Ευρώπη, λέει. Χαμός γίνεται. Κράτησε πόσο καιρό, λέει. Τώρα θα έρθει και σε εμάς, βέβαια. Αν και σε εμάς, από ό,τι βλέπω εδώ Θεσσαλονίκη, βλέπω να αργεί λιγάκι. Για τα 36, 37 που λέγανε, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία, μια παρατήρηση που θέλω να κάνω.
0: Ναι, ναι, παρατηρήστε μας.
1: Θέλω λίγο την άποψη της Κατερίνας για το σύστημα που ακούγεται στο Pride της Κρήτης. Στο διάλο οικογένεια, στο διάλο οι γονείς. Ελλάδα να πεθάνεις να ζήσουμε εμείς.
2: Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό καταρχάς να ξέρετε ότι είναι σύνθημα των αναρχικών και ακούγεται δυστυχώς, είναι εντελώς κατακριτέο και είναι κάτι το οποίο ακούγεται σε πολλές διαδηλώσεις αναρχικών. Δεν είναι μήνυμα του Pride, είναι μήνυμα των αναρχικών. Να το ξέρετε. Ακούγεται και εδώ δυστυχώς σε πάρα πολλές πορείες και φυσικά είναι κατακριτέο.
1: Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω, ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να είναι ό,τι είναι, αλλά για ποιο λόγο θέλουν να υποστηρίξουν τη διαφορετικότητά τους?
2: Γιατί, κύριε μου, σας το ξαναλέω. Αυτοί οι άνθρωποι υφίστανται επιθέσεις. Ένα 16χρονο παιδί στα Τρίκαλα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή κάποιος του επιτέθηκε.
1: Και προχθές κάτω στην Ιερισσό, επειδή κάποιος έκανε καμάκι μια γκόμενα, το δίναν 5 άτομα. Για το παιδί αυτό είπατε τίποτα?
2: Εγώ, να σου πω κάτι τώρα, αδερφέ μου. Είναι άλλο πράγμα να θεωρήσει. Άκου το καμάκι, άκου, περίμενε. Άμα έρθω εγώ στην κόρη σου και τη την πέσω άσχημα, δεν θα με πλακώσει το ξύλο?
1: Ωραία.
2: Είναι ίδιο, άκουμε λίγο, είναι ίδιο αυτό,
0: δεν είναι ίδιο,
2: με το να είμαι εγώ κάπου σε ένα πανηγύρι και επειδή δεν γουστάρεις το ότι εγώ είμαι γκέι, να έρθεις να μου προκαλέσεις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις?
1: Όχι.
2: Ωραία, τελεία.
1: Αλλά για το λόγο αυτό που είπε και ο Παρδαγιάννης προηγουμένως, ότι okay, δηλαδή υποστηρίζουν ότι εκεί μπορούμε και να δίνουμε και να κάνουμε και να καταστρέψουμε.
2: Όχι, απλά και έχεις και ένα ελαφρυντικό. Έχεις και ένα ελαφρυντικό εκεί. Okay. Στο άλλο δεν έχεις.
1: Νομίζω ότι εμείς από μόνοι μας
0: πουθενά δεν έχεις.
2: Νομικά αναγνωρισμένο, βρε Κώστα, εννοώ. Νομικά αναγνωρισμένο εννοώ.
0: Μάλιστα. Καλώς, κυρία μου, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Δεν είναι η βία, είπαμε ότι είναι για μένα τώρα, έτσι πώς το βλέπω εγώ, έτσι. Η βία είναι κατακριτέα. Εντάξει. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δηλαδή τον έδιρα, αλλά έπρεπε να φάει ξύλο. Μόνο η μάνα μου είχε δίκιο που με έδερνε. Και βέβαια δεν είναι το μήνυμα του Bright αυτό που περιέγραψε ο φίλος προηγουμένως. Δεν βγαίνουν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί να διαδηλώσουν και να διαμαρτυρηθούν, ή το μήνυμα, το οποίο το κεντρικό μήνυμα όλης της εκδήλωσης είναι κάτω οικογένειες, εγώ και τα λοιπά, γιατί πώς το έλεγε ο άνθρωπος, είναι γνωστό μήνυμα, σύνθημα ουσιαστικά, που όπως είπε η Κατερίνα, το χρησιμοποιούν κάποιοι αναρχικοί. Ντεμέκα αναρχικοί τώρα κι αυτοί, είναι για λατζή. Ντεμέκα αναρχικοί.
2: Τι γίνεται πάλι στην περιφερειακή?
0: Τι να γίνει? Έχουμε τα γνωστά προβληματάκια της καθημερινότητας, τα οποία σήμερα βλέπω ότι είναι λίγο μεγαλύτερα προς τα δυτικά, γιατί ξεκινάει το πρόβλημα από τη διασταύρωση των Πεύκων και φτάνει μέχρι τη Τούμπα, εκεί στο Αγριογούρνο, την Πινακίδα. Λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολιτικά, έκλεισε ο δρόμος όλος. Αυτά τα προβληματάκια που δημιουργήθηκαν το πρωί δημιούργησαν όλο αυτό το συνωστισμό προφανώς τώρα. Προς τα ανατολικά δεν είμαστε τόσο χάλια, έχει μικροκαθυστερήσεις. Χαμός προς τα δυτικά όμως, λέει και ο Γιώργος.

Πάντως τώρα που έρχεται και αυτή η ζέστη και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, το πιο αναζωογονητικό, το πιο υπέροχο πράγμα στην καθημερινότητά μου είναι να ανοίγω το ψυγείο και να παίρνω ένα μπουκάλι φυσικό μεταλλικό νερό Διός και να δροσίζεται το σώμα και το πνεύμα μου. Προέρχεται από τις απάτητες κορυφές του Ολύμπου, του μοναδικού βουνού στην Ελλάδα, το οποίο προστατεύεται γιατί είναι ένα μοναδικό παρθένο διατηρηταίο οικοσύστημα. Το Διός προστατεύει και ενισχύει τη σωματική αλλά και πνευματική μας υγεία. Διός, γιατί προστασία είναι στη φύση του, και το βρίσκουμε σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλίο και Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές. Έτσι, για να δροσιστεί το είναι μας με τη ζέστη.

0: Ρυθμός.
1: Το πρωί στις 6 ώρα, όπως λέει ο Γιάννης, πέρασε τον περιφερειακό και μας είπαν και άλλοι ακροατές ότι προς τα δυτικά είχαν κλείσει το ρεύμα, γιατί αλλάζαν τα στιθέα, αλλάζανε λίγο τη διάταξη του δρόμου και αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα, το οποίο παρέμεινε προφανώς. Ενώ φαινόταν ότι πήγαινε να εκτονωθεί, μετά πήγε και ο κόσμος να πάει στις δουλειές και γίνεται αυτό που γίνεται τώρα προς τα δυτικά. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο στον περιφερειακό. Προς τα ανατολικά, μικροκαθυστερήσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
3: Και μετά
2: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
3: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
2: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
3: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
2: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο.

0: κλήσεις.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems. Ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
5: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
6: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Παπιντάκη, σας άκουγα χθες με την Βιργινία που ξεκινήσατε την εκπομπή της επιστροφής και μιλούσατε για Σαμοθράκη και μου συγκινήσατε.
1: Σε συνταράξαμε, ξέρω. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αναμνήσεις, μεγάλες αναμνήσεις.
1: Είσαι εναλλακτικός γι' αυτό.
0: Σαμοθράκη, φίλε. Τι ωραία χρόνια. Πολύ ωραία.
1: Ελευθερία. Freedom.
0: Ελευθερία, φίλε. Ελευθερία. Ελευθερία.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εμείς και τα κατσίκια. Καλή εβδομάδα.
1: Ναι. Έχει ωραία κατσίκα και εκεί.
0: Πήγε ο κόσμος μπάνιο, έκανε χθες.
1: Πήγε αυθημερών. Πολλοί κόσμος έφυγε αυθημερών.
0: Πώς πάνε οι εκπομπές της επιστροφής, ακούω ότι έχει.
1: Πετάνε.
0: Το βλέπω, το ακούω, το καταλαβαίνω, το αισθάνομαι.
1: Πετάνε πάντα με τη βοήθεια του κόσμου φυσικά. Έτσι, είναι, γιατί.
0: Μπράβο, έτσι. Κάθε Κυριακή από τις 5, Παπιδάκης, Βιργινία και Δημήτρης, Βενιέρης. Μέχρι τις 11 το βράδυ, ε.
1: Μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Μπράβο τα παιδιά, μπράβο. Άξιος ο μισθός σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είχε πολύ κίνηση. Χθες είχαμε κάποια ατυχήματα, είχαμε για κάποια αυτοκίνητα που μείνανε. Και όλο αυτό επιβάρυνε την κατάσταση χθες.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμος ακόμα φεύγει αυθημερών. Mm-hmm. Δηλαδή και το Σάββατο και την Κυριακή είχε πολύ έξοδο. Μουδανιών ήταν και μπλοκαρισμένοι γύρω στις 10-11 η ώρα. Λογικό είναι. Ευτυχώς στα υπόλοιπα δεν είχαμε

0: υπόλοιπες περιοχές όπως Πιερία, που Καβάλα δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα έχουμε τώρα όμως.
1: Προβλήματα έχουμε τώρα γιατί από το πρωί, λόγω του ότι άνοιξε ο flyover βέβαια, κάνανε κάποιες εργασίες προς τα
0: δυτικά.
1: Ναι, ναι. Μετά από το μπλόκαρε την κατάσταση τώρα εκεί. Τους, δεν μπόρεσαν να το εκτονώσουν. Ήταν μια λωρίδα το πρωί, 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Από τις 6 δημιουργήθηκε το πρόβλημα και έχει μείνει μέχρι τώρα. Θα εκτονωθεί όμως, από ό,τι βλέπω πάει για εκτόνωση. Κοίτα, θα μας πάρει καμία
0: ώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντως, όσοι είναι να κινηθείτε προς τα δυτικά, να ξέρετε ότι περίπου στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την έξοδο Νεάπολης είναι πολύ ζορισμένα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι, είναι πολύ δύσκολα. Και είναι και μεγάλο το διάστημα. Δηλαδή είναι από, είπαμε, από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και Πεύκα, μέχρι και έξοδο Νεάπολης.
1: Ακριβώς. Και μετά την κατηφόρα λίγο.
0: Μέτωπο δηλαδή... δυτικά. Ειδικά στον Άγιο Παύλο γίνεται, παιδιά, σταματημένη.
1: Σταματημένη.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Προς τα ανατολικά έχει κίνηση. Το πρόβλημα εστιάζεται στην ανηφόρα της Νεάπολης και μέχρι τις Οικές. Εκεί έχουμε θέμα. Στο φανάρι του Κορδελιού. Και μας έβγαλε θέμα και στην Μοναστηρίου τώρα.
1: Ναι, αυτό,
0: από
1: το βλέπα και εγώ.
0: Καραολή και Δημητρίου μέχρι περίπου και το της διαλογής στην έξοδο.
1: Είναι... εκεί τώρα τι γίνεται, παιδιά? Έγινε κάτι εκεί πέρα τώρα? Γιατί να έχω? Εκεί δεν βγάζει συνήθως τέτοια ώρα πρόβλημα. Εκεί τώρα κάτι πρέπει να έχει γίνει. Ή κανένα φανάρι τώρα δεν δουλεύει καλά, ή έχουμε τίποτα εργασίες. Κάτι γίνεται εκεί πέρα τώρα στη Μοναστηρίου από την Καραουλή και Δημητρίου και προς τα πίσω. Μέχρι το διαλογή.
0: Περίπου τη διαλογή περίπου εκεί.
1: Αυτό δεν το βγάζει καθημερινά το πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, τώρα σημερινό είναι. Ναι. Και κλασικά έχουμε το θέμα στην. Μίκη Θεοδωράκη, όλο πάνε την Πολαγκαδά.
1: Δεν πειράζει, πρώην Λαγκαδά.
0: Ναι, στη Μίκη Θεοδωράκη, από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στα αθλητικά γρήγορα.
1: Να πάμε.
0: Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Είχαμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0 εχθές το βράδυ. Ξημερώματα είχαμε Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Στάθηκε όρθιο το πράσινο ακροτήρι. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3 με ανατροπή. Σήμερα παίζουν στις 8, θα πούμε τον πρώτο αγώνα, Αργεντινή, Αυστρία-Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε στο ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο. Ήρθε χθες ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Τον υποδέχθηκε ο Μάτος, ο Λέο Μάτος, στο αεροδρόμιο και ξεκινάει νέα εποχή στον ΠΑΟΚ. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο μεταγραφικό τομέα. Ενώ δημοσιεύματα από τη Ρουμανία στέλνουν τον πρώην πλέον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, στην Αλ Σαντ. Στον Άρη τώρα, στο μπασκετικό Άρη, διπλό χτύπημα από τον μπασκετικό Άρη. Ματ Μόργαν. Απομένουν οι ανακοινώσεις για 2 χρόνια στον Άρη. Βίρτους Μπολόνια, παίκτης Ευρωλίγκα. Και επίσης οι κίτρινοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία, έχουν συμφωνήσει σε όλα και έχουν κάνει δικό τους τον Δημήτριε Πούρτιτς, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο νέο ταλέντο στη Σερβία. Και κλείνουμε με Παναθηναϊκό, εποχή ο Μπράντοβιτς. Παναθηναϊκός συμφώνησε σε όλα, για να κόπλω στην ουσία. Mm-hmm. Αναλαμβάνει ο Μπράντοβιτς, εκτοξεύεται τον μπάτζι του Παναθηναϊκού και θα κάνουν υποδοχή στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Για μέσα στο σπίτι καλά είναι. Πότε έρχεται αυτός ο Μπράγκοβιτς, πώς τον είπες, ο τέτοιος. Μπράγκοβιτς. Μπράγκοβιτς. Πώς τον είπες. Μπράντοβιτς.
0: Ο Μπράντοβιτς.
1: Αρσενικός.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο, να με συνδεθούμε με την Taxiway. Καλημέρα στην Taxiway. Καλό πρωινό και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Μπορούμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται εκεί στη Μοναστηρίου, γιατί σήμερα παραδόξω μας έβγαλε πρόβλημα με κάποιον οδηγό. Ναι, για να δούμε λίγο, γιατί έχουμε κόλλημα εκεί.
1: Ωραία. Έχουμε συνδεθεί με το Στάθης για ενημέρωση των δρόμων. Θα μπορούσα να ενημερώσω λίγο τι γίνεται στη Μοναστηρίου, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Νωρίς θα μπορούσα να με ενημερώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη Μοναστηρίου.
2: Μοναστηρίου από το Ναρογέφυρα του Κορδελιού και προς τα δυτικά είναι σταματημένα εντελώς, δεν ξέρω πιο πέρα τι γίνεται. Πάντως μέχρι την Ναρογέφυρα και μετά...
0: Κάτι πρέπει να γίνει εκεί τώρα, κάτι πρέπει να γίνει, μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, γνωρίζεις σταθμός αν έχεις ειδικά του Μοναστηρίου. Σταθμός από Καραμαλή μας και το κέντρο Εγνατία να ενημερώσουμε. Από Καραμαλή. 11.33.
3: Καραμαλή και το κέντρο. Από τη Βούλα μέχρι την πόρτα είναι για τη σημερινή κίνηση, μετά περπατάει καλά.
1: Ευχαριστούμε. Από Όλγας μέχρι και τη Μισκή. Από Όλγας μέχρι και τη Μισκή ένα σταθμό. Ενημερώ σταθμό στην κίνηση από Όλγας και τη Μισκή.
0: Εντάξει, αυτά τα έχουμε δει και εμείς στον δορυφόρο. Αν υπάρχει κάτι που έφτει στην αντίληψη των οδηγών, που κάποιο φανάρι δεν δουλεύει, κάτι που είναι στριμώγμα σε κανένα δρόμο, αυτό να μας ενημερώσετε περισσότερο. Τα άλλα τα έχουμε δει και στο χάρτη εμείς.
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποιο σταθμό να μας ενημερώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσο αφορά κάποιο φανάρι το οποίο δεν δουλεύει και δημιουργεί.
0: Κανένα δρόμο κλειστό, τίποτα, αν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Δεν
0: ακούμε κάτι. Ωραία.
1: Κάτι,
0: θα μάθουμε λίγο τι γίνεται στο μυστήριο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Άντε,
0: καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε Taxiway. Καλά, ο οδηγός εδώ, ακροατής, να μας πει λίγο τι γίνεται στη Μοναστηρίου. Έχουμε σταματημό εκεί, μετά την Καραολή και Δημητρίου. Κάτσε να σου πω σε ποιο ύψος ακριβώς είναι ουσιαστικά. Και όσοι έρχονται από Καραολή και Δημητρίου και θέλουν να φύγουν να πάνε προς τα δυτικά, και αυτοί έχουν πρόβλημα, αλλά στη Μοναστηρίου μετά την Καραολή και Δημητρίου προς το κέντρο, κάτι πρέπει να έχει γίνει, γιατί σταματάει απότομα η κατάσταση, ενώ μετά μπροστά από εκεί το πρόβλημα έχει τελειώσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μετά στη Μοναστηρίου, είναι πράσινη, αλλά εκεί πρέπει να έχει γίνει κάτι τώρα, ή έχει στριμώξει ο δρόμος ή έχει γίνει κανένα ατύχημα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, τηλεφωνικές γραμμές. Τώρα πέρασα, δεν είδα κανένα τύχημα. Λέει μόνο πολύ κίνηση. Να κόβεται πολύ απότομα η κίνηση και μετά ανοίγει πάλι πολύ απότομα. Δεν έχει ούτε κίτρινο ούτε τίποτα να πει ότι είναι θέμα κίνησης. Σαν κάτι να μας σταμάτησε εκεί πέρα δηλαδή στην ουσία και ποτηλιαρίστηκε όλη η Μοναστηρίου προς τα πίσω, προς τα δυτικά.

0: Για να ακούσω λίγο γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κωστά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή
1: εδώ εγώ τώρα είμαι στην Καραλούνη Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Και βλέπω επάνω γέφυρα που είναι και πάνε με μηδέν.
0: Ναι, είναι σταματημένη, αυτό λέω, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει πριν την Καραολή και Δημητρίου στο μοναστηρίου και φτάνει μέχρι πίσω στο Κορδελιό. Έχει μεγάλο...
1: Όχι, προς το κέντρο είναι ελεύθερα πηγαίνουν. Αυτοί που πάνε...
0: Α, ναι, συγγνώμη, ναι, αυτοί που πάνε... Ναι, έχεις δίκιο, ακριβώς λάθος δικό μου. Αυτοί προς το κέντρο είναι καλά, αυτοί που πηγαίνουν προς την έξοδο της πόλης. Έχεις απόλυτο δίκιο, καλά κάνεις.
1: Μπράβο, μπράβο, είναι γεμάτοι όλοι γεμάτοι.
0: Και ξεκινάει και έχει φτάσει μέχρι την Καραολή και Δημητρίου και πιο πριν λίγο, ναι. Άρα πρέπει να έχει γίνει κάτι εκεί στην... Πού να σου πω, μετά την... Ναι, μπράβο, ναι, εκεί. Σωτηροταφυλλίδη, να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα.
2: Ωραία, ξεκινήσαμε και αυτή την εβδομάδα. Να θυμίσω ότι απόψε βγήκε καινούργια ανακοίνωση και πάλι από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα έχουμε αποκλεισμό της περιφερειακής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά ανάμεσα στους κόμβους Μετεώρων και Ευκαρπίας. Είχαμε το Σάββατο, είχαμε σήμερα, θα έχουμε και απόψε με αύριο. Το νου σας 11 με 5, ρεύμα δυτικά, κλειστή η περιφερειακή από Μετέωρα έως Ευκαρπία.

0: Παρακαλώ, στη γραμμή ελάτε. Καλημέρα.
1: Κωστά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μιτσάρα.
1: Καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Πριν που είπες για φανάρι στους φίλους, για τους φίλους αξιτζίδες, αν είναι, για να ενημερώσουν.
0: Ναι.
1: Ένα φανάρι από την περασμένη τώρα Πέμπτη Παρασκευή είναι στη Μενεμένη Βενιζέλου με Αγίας Παρασκευής. Είναι, δεν είναι μεγάλη διασταύρωση, αλλά είναι στο στρατόπεδο που λέμε εμείς της περιοχής.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά πώς. Είναι σχεδόν τυφλή, ας πούμε, και είναι λίγο επικίνδυνη. Ξέρεις, άμα δεν την
0: γνωρίζει κάποιος
1: εκεί παρά έξω.
0: Έχει...
1: Ναι, πρέπει να είναι από την περασμένη εβδομάδα Πέμπτη σίγουρα.
0: Δεν
1: να
0: το,
1: μην πω
0: δεν το πήρε χαμπάρι κανείς, δεν γρίνιαξε κανείς, φαίνεται ακόμα γι' αυτό. Είναι,
1: τίποτα,
0: μικρό.
1: Δεν, είναι η μικρή διασταύρωση, αλλά επειδή είναι τυφλή, αν δεν την γνωρίζει κάποιος και βγει λίγο πιο έξω, θα πέσει κανένα μηχανάκι πάνω και θα έχουμε άλλα να μου κατάλαβε.
0: Μιτσάρα μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Έχει πάνω από ένα μήνα, λέει, το φανάρι ο Γιώργος. Σιωπάτε ρε παιδιά. Μάλλον δεν χρειαζόταν, φαίνεται, και το αφήσαν το φανάρι. Σου λέει τώρα, έλα μωρέ, αφού βολεύονται έτσι.
1: Κάτω τα φανάρια. Ζήτω, ναι, η αυτοδιαχείριση των δρόμων.
0: Αρνητές φαναριών. Καλημέρα στη Ρένα, καλημέρα στον κύριο Γιώργο, στη Δώρα, good morning, στα μηνύματα, στη Γιώτα, στα μηνύματα που στέλνετε. Για καλή εβδομάδα.

0: εδώ. Θα σας πω.
1: Κάνα ταξιδάκι θα με πας.
2: Θα σε πάω. Να σε πάω.
1: Ή όλο εδώ θα με έχεις.
2: Όχι, τώρα αρχίζει περίοδος, περίοδος των διακοπών, των καλοκαιριού. Έρχονται και καψονάκια. Φυσικά και θα πάμε.
1: Ξέρω σίγουρα πού θα πάμε, ποιος είναι ο σίγουρος προορισμός και μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα.
2: Για πες.
1: Κουντουριώτη του 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Α, εδώ κοντά.
1: Greco's Travel, εδώ δίπλα. Θα πάμε εδώ, όπου και αν θες να πας. Ελλάδα ή εξωτερικό, προορισμός είναι ένας. Greco's Travel. Και στο greco.gr και ένα βάρχο Κοντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι και με τηλέφωνο 2310 55 55 56 για μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές. Βαλτικές χώρες, κλασική Ισπανία, Μανδρίτη και Ανδαλουσία, πανόραμα Πορτογαλίας, Σκανδιναβίας, Ιρλανδία, Σκωτία. Θες να πας βορρά, νότο, ανατολή, δύση? Ο προορισμός είναι ένας. Greco's Travel. Ταξίδια ζωής, επένδυση για την υγεία της ψυχής μας.

0: Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα. Στην κυρία Λίκη, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Για καλημέρες εδώ στο σταθμό. Γενικότερα, καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε. Παιδιά, τελειώνει ο Ιούνιος, έτσι. Τελειώνει ο Ιούνιος, παιδιά.
1: Ο Ιούνιος τελειώνει. Τα χόρτα τα κόψε.
0: Τα χόρτα. Η Ελενίτσα έχει ένα οικόπεδο. Πω, πω, πω. Ξεκινήσαμε, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα και σήμερα θα δουλεύουμε.
1: Σήμερα πρέπει να τελειώσει.
0: Καλά, σε παρακαλώ τώρα. Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε. Άμα είμαι σε μια διαδικασία καθαρίσματος, τι θα με έρθει να μας πούνε, γιατί δεν τα τελειώσατε. Τελειώνουμε. Τι έκανα,
1: θέλω να σου πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Το ξέρω να πούμε, αλλά τι να κάνω.
1: Σημειώθηκαν δεκάδες πυρκαγιές, ναι, οι οποίες σχετίζονται και με ακαθάριστα οικόπεδα. Θα αρχίσουν να πέφτουν τα πρόστιμα, γι' αυτό τελειώνεται.
0: Εντάξει.
1: Τελειώνεται.
0: Όσο μπορούμε,
1: και
0: τελειώνεται.
1: Θα κάνω και ένα γκάλο αύριο πόσα δώσατε για να σας καθαρίσουν το οικόπεδο. Γιατί ακούω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές.
0: Καλά, βέβαια υπάρχουν αποκλήσεις στις τιμές. Αυτό το οποίο επιχειρούμε εμείς εκεί στην Ελένη, σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι τεράστιο βέβαια. Μέσα είναι ζούγκλα, μόνο τον Ταρζάν δεν συναντήσαμε. Ποιος μας παίρνει τηλέφωνο, μας παίρνετε κατά λάθος.
1: Κατά λάθος,
0: μάλλον πρέπει να είναι η Ράνια. Ράνια, μας πήρες κατά λάθος τηλέφωνο προφανώς.

0: Για να ακούσω αυτό που δεν ακούσαμε το πρωί.
1: Δεν ότι να δεχθώ επίθεση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου. Ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα.
2: Απλά, κυρία Καριστιανού, η ευαλωτότητα της γυναίκας είναι και βιολογικής φύσης. Δεν είναι θέμα εσωτερικής δύναμης. Οι γυναικοκτονίες γι' αυτό
1: βιολογική...
2: έχουν και... θέμα δύναμης. Δύναμη. Θέμα είναι πολύ
1: ωραία,
2: δύσκολο.
1: Αν μιλάμε... Κυρία Χριστίδου, με εσάς μιλάμε.
2: Ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: έχω
2: ναι.
1: εικόνα, συγγνώμη, αλλά ναι. Λοιπόν, αν αναφερόμαστε στη σωματική ρόμη, είναι διαφορετικό. Τα θύματα πεθαίνουν, όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να αμυνθούν. Πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι είναι, τους ανήκει. Έχει αυτό την αίσθηση της ιδιοκτησίας, της κτήσης. Είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας. Έχουμε άλλα θέματα.
2: Ακριβώς, αλλά και η βιολογική θέση της υπερτερεί ο άντρας απέναντι στη γυναίκα. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αυτό στην πράξη και να μην μπορεί να αμυνθεί.
0: Τέλος πάντων, μίλαμε τώρα.
3: Εγώ θέλω
0: αυτό δεν το
3: να
0: θεωρώ
3: πω κάτι
0: τώρα.
3: Όμως...
0: Σήμερα με την τεχνολογία που έχουμε καλή μου τώρα, ποιο θα παίξει καράτε για να σκοτωθούμε.
3: Μια χαρά
0: τώρα.
3: Παίζει καράτε και μια χαρά
0: σε
3: θα σκοτώνουμε.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
3: Βγάζει
0: ένα κουμπούρι και καθαρίζει πέντε άντρε άμα θε τώρα. Πλάκα κάνει. Σε παρακαλώ τώρα.
3: Λοιπόν,
0: τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Τι είμαστε κουμφού παίζουμε να πούμε. Τι είναι ο Τσάκι Τσάνι στα νιάτα του.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Ναι, να πεις κορίτσι.
3: Συγγνώμη, κυρία Καριστιανού, βγαίνετε συνέχεια σε κάτι τέτοια lifestyle. Εμείς σας έχουμε καλέσει 350 φορές, μια φορά δεν έχετε έρθει.
0: Θα έρθει σε μένα, μην ανησυχείτε. Θα σας κάνω εγώ μια συνάντηση, την Καριστιανού, το ευχαριστηθείτε. Μανολάκι μου, συμφωνείς και εσύ, μα τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να τα λέμε αυτά. Επειδή λέει η διάπλαση, να πούμε, της γυναίκας είναι. Και τι να λέμε, επειδή η διάπλαση της γυναίκας είναι αυτή που είναι. Άσε που υπάρχουν και διαπλάσεις γυναικών, μια φορά. Λες Χριστέ μου, φας βουνιά από αυτή τη γυναίκα, δεν θα ξαναφοβηθείς τίποτα, θα γίνεις ατρόμητος. Εσύ τι νομίζεις, Βαγγελάκη, στην ηλικία των 10-12 χρονών, ποιο φοβόμουν πιο πολύ, αυτόν τον ταΐ στο σχολείο που στην τελική του ρίχνα κι εγώ καμιά βουνιά για τη μάνα μου. Τη μάνα μου φοβόμουν, αγόρι μου.
3: Λοιπόν, μας ενημερώνω ότι έχει γίνει ένα μικροτρακάρισμα στα ΚΤΕΛ μέσα στον κυκλικό κόμβο.
0: Α,
3: είναι εκεί γερανή και η τροχιά, γι' αυτό έχει προκύψει το πρόβλημα.
0: Και εγώ λέω ότι πώς και τι. Λοιπόν, αυτά τα. Τι έχουμε σήμερα, για πες τι έχει ο κύριος Βενιέρης σήμερα, κάτι μου είπε.
3: Σήμερα θα έχουμε εκπροσώπους των Ελλήνων της Αλβανίας για τα επεισόδια που γίνονται εκεί πέρα, με αυτό το έργο τέλος πάντων που έχει ξεκινήσει να γίνεται σε μια προστατευόμενη περιοχή.
0: Μάλιστα.
3: Και σε περιοχή που οι άνθρωποι έχουν ιδιοκτησίες.
0: Έτσι. Και θα μάθουμε πολλά περισσότερα τι γίνεται και προς τα πού πάμε. Εμείς το απόγευμα στις 8 θα τα ξαναπούμε όπως καθημερινά.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να σημειώθηκε σύμφωνα με τον Αμπάσα Ραχτσί στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία που ολοκληρώθηκαν. Ωστόσο, οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν την δουλειά τους. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας εξέφρασε ικανοποίηση για την αποδέσμευση Ιρανικών πόρων, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους, όπως ανακοίνωσαν οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νοτιού Λιβάνου, όσο η Χεζμπολά αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα και τους πολίτες της. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα εγκαινιάσουν σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της Ελλάδας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτζη τον Νοέμβριο του 23 έπειτα από επιπλοκές από εγχείρηση αφαίρεσης θηριοειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη αναμένεται να ρίξει σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα στα Βατόκαλα Χανίων. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος από συνομήλικό του σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λάρισας. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Νωρίτερα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και το νεοσύστατο Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταδίκασαν το γεγονός. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση φωτιάς. Στην αθλητική επικαιρότητα και στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Τοπικές νεφώσεις και υψηλή θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
19: Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you.

κατάσταση στην περιφερειακή οδό τούτη την ώρα, και όχι μόνο τούτη την ώρα, και νωρίτερα. Είναι δυσκολότατη, όχι δύσκολη, δυσκολότατη, και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά υπάρχει τεράστιο μποτιλιάρισμα. Καθυστερήσεις, οπότε να ξέρετε, αν έχετε ραντεβού, πάρτε ένα τηλέφωνο, πείτε θα αργήσω 10-15 20-25 λεπτά. Στη μοναστηρία έχουμε ένα θέμα για το οποίο ενημερωθήκατε γέρος προς την έξοδο της πόλης. Κατά τα άλλα είμαστε συμπαθητικά. Καλό πρωινό σε όλες όλους. Με ένα υπέροχο τραγούδι είπα να σας καλημερίσω. Καλή εβδομάδα. Ιδιαίτερη εβδομάδα για πολλούς λόγους, εις εκ των οποίων και ο σημαντικότερος, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των μαθητών οι οποίοι διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν σας κρύβω ότι μία αγωνία, και όχι μικρή, και ένα άγχος όχι μικρό, το έχω και εγώ. Γιατί άλλο είναι να σου λέει η κόρη, ο γιος, πως περίπου έγραψε, άλλο είναι να συζητάμε τον καθηγητή και να υπολογίζουν περίπου που θα κινηθεί, και άλλο να έρθουν τα γραπτά ή να έρθει η βαθμολογία στο χέρι. Άρα από άγχος άλλο τίποτε. Την Πέμπτη θα δίνονται οι βαθμολογίες των παιδιών μηχανογραφικά, και μετά θα περιμένουμε τις βάσεις του θανάτου. My head speaks a language.

άμα είσαι σκαφάτος, τζιπάτος ή αν έχεις πισίνα. Έρχεται η επανάσταση κομμουνιστική στην Ελλάδα να σε τιμωρήσει. Δεν έχουν ιδέα πως παίζεται το παιχνίδι, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει στον πλανήτη ολόκληρο. Και λένε αυτά τα μετακομμουνιστικά τους για ένα κοινό στην Ελλάδα το οποίο γουστάρει να ακούει και τέτοια πράγματα. Ακούει ο άλλος, ο, θα έρθει, ξέρω εγώ, η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα, και θα τα πάρει από αυτούς οι οποίοι έχουν κότερα, σκάφη, τζιπ πάνω από 3.000 κυβικά και πισίνες. Ακούστε ρε της ελληνικής αστυνομίας κανένα πρόγραμμα για το πως θα γίνουν business, θα γίνουν επενδύσεις, να πιάσουν δουλειά τα παιδιά μας. Έχετε ή φανφάρες? Πως θα αρπάξετε, τι θα πάρετε, αν θα πάρετε, γιατί είδαμε και την άλλη φορά τα πήρατε όλα από τη μεσαία τάξη. Μάλιστα, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον. Έχω ένα smart με το οποίο κυκλοφορώ, με αυτό είμαι όλη την ημέρα. Έχω φτάσει 200.000 χιλιόμετρα με τον ίδιο κινητήρα. Φαντάζω τι ωραία που το χειρίζομαι, έτσι το μεταχειρίζομαι, το οδηγώ. Και τι είναι, 700 κυβικά σαν μηχανάκι. Αλλά μια χαρά, μια χαρά, κουκλάκι. Και έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχω μονίμως παρκαρισμένο και το πήρα οικογένεια. Λες, μια εκδρομή, κάτι της, ένα τζιπ. Το λέω για να κάνω σαφές ότι δεν έχω ένομο συμφέρον, ούτε κανένα ιδιαίτερη φαγούρα με όλη τη συζήτηση. Απλά θέλω να ξεστραβώσω αυτούς οι οποίοι τα λένε, γιατί τους ακούω και πραγματικά γελώ. Ρε Χαλβά, συγγνώμη για το Χαλβά, μου αρέσει πάρα πολύ ο Χαλβάς. Όχι αυτός των Φαρσάλων καθόλου, τα άλλα, τα δικά μας εδώ. Άμα έχει μέσα και φιστικάκι, σοκολάτα. Άκουσε με λίγο ρε Χαλβά. Χαλβά, όπως ακριβώς σε αποκαλώ, Χαλβά. Στη σύγχρονη Ευρώπη, στις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, δεν τιμωρούν κάποιον επειδή έχει ένα καλό αυτοκίνητο. Ένα καλό αυτοκίνητο είναι ένα ασφαλές αυτοκίνητο. Ένα καλό αυτοκίνητο μειώνει τον κίνδυνο στο δρόμο, γιατί είναι πιο ασφαλές, γιατί το οδηγάς με μεγαλύτερη ασφάλεια, σιγουριά. Ένα καλό αυτοκίνητο έχει παθητική, έχει ενεργειακή ασφάλεια. Ένα καλό αυτοκίνητο σώζει ζωές. Τον οδηγό, τον συνοδηγό, τα παιδιά που κουβαλάμε. Γενικώς ένα καλό αυτοκίνητο είναι ένα καλό αυτοκίνητο, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Αλλά είσαι τόσο χαλβάς που για να πάρεις κανένα ψηφαλάκι παραπάνω, λες πράγματα που ακούγονται ευχάριστα ενδεχομένως, αλλά είναι ηλίθια αυτά που λες. Άκου να σου πω λοιπόν, Χαλβά. Γιατί χαλβάς είσαι, όπως ακριβώς το λέω, χαλβάς είσαι. Ο τύπος ο οποίος τα μελέτησα, γι' αυτό θα σας τα πω, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Λοιπόν, ο τύπος ο οποίος έχει δώσει 60, 65, 70, 80 χιλιάδες ευρώ για να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο. Δεν σου μιλάω να πάρει Porsche Cayenne, να πάρει, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, κάνα Mercedes των 300.000 ευρώ. Να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο. Ένα καλό αυτοκίνητο. Αυτός ο τύπος λοιπόν, Χαλβά, Χαλβά, γιατί χαλβάδες είστε, αγοράζοντας το αυτοκίνητο αυτό, από τα 80 χιλιάρικα 25 με 30 χιλιάδες ευρώ είναι έσοδα για το κράτος, Χαλβά. ΦΠΑδες, τέλη ταξινόμησης και λοιπά είναι έσοδα για το κράτος, Χαλβά. Αυτό το αυτοκίνητο, αν δεν είναι υβριδικό, και είναι αυτά τα αυτοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, βενζινοκίνητα κλπ. Σπαταλούν πολύ βενζίνη και πετρέλαιο, καύσιμο δηλαδή. Οπότε σε κάθε λίτρο το οποίο σπαταλούν, στη δική σου τσέπη Χαλβά έρχεται 1.10 ευρώ. Τόσο είναι περίπου ο φόρος με ΦΠΑδες κλπ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι τόσο. Αυτό το αυτοκίνητο Χαλβά κάθε χρόνο δίνει 1.100 ευρώ ενδεχομένως. Τέλη κυκλοφορίας. Αν και πολλά πλέον φορολογούνται με βάση το διοξίδιο του άνθρακα, τις εκπομπές διοξιδίου άνθρακα. Αυτά λοιπόν, αγαπητέ μου Χαλβά, μιλώ για τα στελέχη τα οποία τους είπανε κάτι τέτοιο και με αυτά θέλουν να πορεύονται. Αυτά καλό είναι να τα ξέρετε, χαλβατζάκια, γιατί λέτε σαχλαμάρες στον κόσμο, λέτε ηλιθιότητες στον κόσμο. Υπάρχουν τρόποι να εντοπίσεις κάποιον ο οποίος
κερδίζει και να τον φορολογήσεις με οποιονδήποτε τρόπο εσύ θεωρείς δικαιότερο. Αλλά λες αυτά τα, αυτές τις ηλιθιότητες στον κόσμο και ένα κομμάτι του κόσμου σε πιστεύει. Λέει, α, αυτός θα τιμωρήσει τους έχοντες και κατέχοντες. Χαλβά μου, ξέρεις πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα πιάστηκαν κότσι ή κότσος και πήρανε, γιατί που να φανταστούν, νόμιζαν ότι γίναμε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Πήραν ένα καλό αυτοκίνητο. Με τα λεφτά τους οι άνθρωποι δούλεψαν, το κλέψαν. Άλλος τα λεφτά τα μαζεύει στη τράπεζα, άλλος τα βάζει σε ντούκι. Άλλος, ξέρω εγώ, τα κάνει ό,τι θέλει. Ο άλλος είχε μια αλόξα, έχει ένα σπιτάκι και θέλει να πάρει και ένα καλό αυτοκίνητο. Για τους δικούς του λόγους. Και το αγόρασε. Εσύ ρε Χαλβά, πιστεύεις δηλαδή ότι αυτός είναι ο ταξικός σου αντίπαλος? Τόσο Χαλβά.

Βέβαια οι ίδιοι, αυτοί οι οποίοι τα υποστηρίζουν, όταν έρχεται η στιγμή και έχουν διάφορα οφίτσια, διάφορα χαρτοφυλάκια, υπουργεία κτλ, αρπάζουνε τη θωρακισμένη BMW του Βενιζέλου, την οποία θα πουλούσαν και δεν πουλήσαν ποτέ, άλλες λιμουζίνες, για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά οι χαλβάδες πουλάνε στο πόπολο

ας πούμε και η φίλη μου η Καριστιανού κυκλοφορεί με ένα πανάκριβο Mercedes, ενός φίλου της λέει γιατρού. Έγκλημα έκανε. Δεν μιλάω για τον πρόεδρο του υπερκόμματος του Πατριωτικού, άστο. Δεν σου λέω με την κυκλοφορεί δικαίωμά του. Και όχι μόνο με ένα δικαίωμά του. Λοιπόν, αυτά γιατί έχω τρελαθεί δηλαδή πραγματικά. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με την Καριστιανού στην δήλωση που έκανε για την γυναικοκτονία. Και μπράβο της που βγήκε δημόσια και τα είπε, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και κάθισα λίγο και μελέτησα, ενημερώθηκα σε ποιες χώρες του πλανήτη υπάρχει ειδικό καθεστώς το οποίο να αφορά νομικά και νομικά στον όρο γυναικοκτονία. Γιατί ακόμη και αυτό είναι μια συζήτηση χαζή η οποία γίνεται στην Ελλάδα. Άνθρωπος είναι γυναίκα, άνθρωπος και ο άνδρας, ανθρωποκτονία συνεπώς. Δηλαδή αν είναι κάποιος ο οποίος προσδιορίζεται ως, και δεν είναι λίγοι αυτοί πλέον, τρίτο φύλο, εκεί τι θα έχουμε αν θα γίνει έγκλημα? Δηλαδή ανάμεσα σε ένα ζευγάρι ομόφυλο, τι θα έχουμε? Ανδροκτονία, γυναικοκτονία, ουδετεροκτονία, τι ακριβώς θα έχουμε? Γιατί πραγματικά θέλουν κάποιοι να μας χαζέψουν. Λοιπόν, διάβασα σε ποιες χώρες και νομικά, για λόγους που μετά ανακάλυψα. Υπάρχει ειδική νομική διαχείριση του θέματος. Γι' αυτό λέω συμφωνώ με την Καριστιανού. Ακούστε χώρες: Μεξικό, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Νικαράγουα, Κώστα Ρίκα, Παναμάς, Κολομβία, Εκουαδόρ, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάι, Ουρουγουάι. Χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό γιατί... γιατί η χαζομάρα είναι άπειρη, όπως και η ηλικιότητα, το λέγει και ο Αϊνστάιν.

0: 32 η βαθμή το μεσημέρι στις 3 από ό,τι διαβάζω. Η υγρασία πολύ χαμηλά, μια χαρά για να βάλουμε μπουγάδα. Ο ουρανός πεντακάθαρος, τα αποφοράκια θα είναι σταθερά 3 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέρα νύχτα η Οτέκο, μέρα. Περιμένει εσένα, εμένα, όλους μας να περάσουμε από έλεγχο κταίω τα οχήματά μας. Και αν δεν μπορούμε να πάμε εμείς, η υπηρεσία delivery έρχονται, παίρνουν το αυτοκίνητο, το ελέγχουν και το επιστρέφουν εκεί όπου εμείς δώσουμε ραντεβού. Για δουλειές τις οποίες έχεις να κάνεις, είτε για σύντομο χρονικό διάστημα ή γιατί έχεις πολλή δουλειά αλλά δεν διαθέτεις το επαγγελματικό όχημα van, η λύση είναι Morent. Είτε είσαι επαγγελματίας είτε ιδιώτης, στη Morent μπορείς να πας χρησιμοποιώντας ή και όχι την πιστωτική σου κάρτα, να επιλέξεις το αυτοκίνητο που χρειάζεσαι, να κάνεις τη δουλειά σου και να το επιστρέψεις εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Morent, 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. 2-3-10-7-54-5-96. Τι έγινε ρε μάγκες, όλοι εσείς οι οποίοι ήσασταν εναντίον του μετρό και το χρησιμοποιείτε πολύ περισσότερο από εμάς που ήμασταν υπέρ του μετρό. Εγώ δεν έχω μπει στο μετρό, μόνο στην αρχή. Δεν χρειάστηκε, δεν... Το γραφείο μου είναι σε σημείο που δεν παίρνω μετρό. Αλλά εγώ πάντα ήμουν υπέρ του μετρό για τις επέκτασεις, να γίνει και άλλη γραμμή και άλλες γραμμές. Μαθαίνω από τις αναρτήσεις ότι πολλοί από εκείνους οι οποίοι ήταν εναντίον του μετρό και ολημερής, ολινυχτής με αυτό πηγαίνω έρχονται πλέον, γιατί είναι για τζάμπα. Είναι οι επαγγελματίες μίζεροι, γκρινιάριδες σε τούτη εδώ την πόλη. Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει τη μιζέρια τους και την γκρίνια τους επάγγελμα. Και τώρα βλέπω γράφουν διάφορα. Ένας από τους προτεργάτες του Γενικός Αντιδρό, προσφεύγω κλπ. Κρατικοδίαιτος, βολεμένος 15 και 30. Παραπονέθηκε, ενώ ήταν απέναντι στο μετρό χρόνια ολόκληρα, παραπονέθηκε προχθές γιατί λέει το μετρό 11 η ώρα σταματάει να λειτουργεί. Ενώ δεν το ήθελε το μετρό, τώρα το θέλει να λειτουργεί και το βράδυ. Δεν θα πω τι διάβασα από κάποιον άλλον, ο οποίος βρήκε λέει σκόνη στις σκουπαστές, επειδή μετά από ένα μήνα ξέρω εγώ κάπου μπορεί να έχει σκόνη. Ρε φίλε, πώς το λέει, πάρε με από εδώ, πάρε με από εδώ.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Μαλαβίδα είναι ο τίτλος τραγουδιού το οποίο ακούτε. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι αγαπητές φίλες και φίλοι, περιοδίες παντού, Μητσοτάκης, πρόεδροι κομμάτων, πράγματα, θάματα, σφαγή. Κρίνια παράπονα πολλά στην Θεσσαλονίκη από τα συντρόφια του Πασόκ, γιατί ήρθε ο Ανδρουλάκης επάνω λέει και με μια παρέα έτσι στενών συνεργατών τους οποίους και συμπαθεί. Έκανε face control λέει σε άλλα πρόσωπα του Πασόκ, τα οποία δεν συμπαθεί. Αυτός πάει φυρί-φυρί να γίνει φάμελος για το Πασόκ, να καταστρέψει δηλαδή. Το Πασόκ, αν δεν έχει καταστραφεί ήδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταστράφει και είναι κάτι περισσότερο από δεδομένο. Παρέμειναν εκεί, παραμένουν εκεί εκείνοι τους οποίους ο Αλέξ Τσίπρας δεν θα τους βάλει στην ελληνική αστυνομία. Δηλαδή στην κοινοβουλευτική ομάδα παραμένουν εκείνοι οι οποίοι σου λέει ακόμη 5-6 μήνες μισθουλάκι είναι αυτό, μην το χάσω. Αφού έτσι κι αλλιώς και να φύγω από εδώ, όπως μας είπε τις προάλλες ο Νηφούδης, τον ακούσα τον Νηφούδη εδώ και έπαιξε και στα μεγάλα κανάλια. Δήλωσε ότι ακόμη και ο Φάμελος πρέπει να κάνει αίτηση, δηλαδή να παραιτηθεί, να... πώς θα γίνουν αυτά, δεν γίνονται. Οπότε και 3-4 ακόμη, οι οποίοι ξέρουν ότι ο Τσίπρας δεν θα τους πάρει, σου λέει κάτσε ρε παιδί, προκαλά είμαστε εδώ. Μάλιστα τούτη είναι από εκείνους που παρακαλούν οι εκλογές να γίνουν όσο πιο αργά γίνεται, δηλαδή. Μη σου πω ότι παρακαλάνε, αν γίνεται να μην κάνει εκλογές ο... να μην κάνει εκλογές. Να πάει σε τρίτη τετραετία Μητσοτάκης. Να, ο Νικόλας ο Νηφούδης εδώ, ο φίλος μας, τα είπε στον στάτους.
1: Είναι βουλευτής και παραιτηθεί ή τελειώσει η θητεία του, θα πρέπει να εγγραφεί μέλος της Ελλάς και τα όργανα που θα κάνουν τα ψηφοδέλτια θα αποφασίσουν αν θα είναι κάποιος υποψήφιος, που μπορεί να είναι υποψήφιος και το κόμμα.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Ακόμη και για τον Σοκράτη Φάμελο ισχύει αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε τώρα, καταλαβαίνετε ότι ο Σοκράτης Φάμελος είναι αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή υφίσταται. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μην υφίσταται, δηλαδή παρακολουθώ και τις με ενδιαφέρουσες εξελίξεις, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτός ο χώρος θα μετεξελιχθεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Άρα, αν μου λέτε σε ένα θεωρητικό ερώτημα, όλοι λοιπόν που θέλουν να συμμετάσχουν στο κόμμα πρέπει να μην είναι βουλευτές και να εγγραφούν στο.
0: Άρα, ο Σοκράτης Φάμελος που ήταν πρόεδρος της ομάδας όπου ήταν βουλευτής για 2,5 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να κάνει αίτηση.
1: Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή. Μου το είπατε το ίδιο και για την κυρία Αυσιόγλου. Και η κυρία Αυσιόγλου ήταν.
0: Εντάξει, ο πρόεδρος είναι ο κύριος Φάμελος, δεν είναι. Και πρόεδρος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει η συνεργασία κομματική, οπότε όλοι.
0: Ναι ρε παιδί μου, πώς κάνεις αίτηση για Fuel Pass, για κοινωνικό τουρισμό? Θα πάει ο Φάμελος, θα κάνει αίτηση στο κόμμα. Λέγομαι Σοκράτης Φάμελος, ήμουνα δημοτικός σύμβουλος στη Θέρμη, διετέλεσα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ετούμε να γίνει αποδεκτή η προσχώρησή μου στην ελληνική αστυνομία. Ωραία πράγματα πρωτόγνωρα ρε φίλε. Ωραία, πολύ ωραία. Τι, βλέπω χιλιάδες προβολές. Α, Βιργινία, μεγάλη επιτυχία. Χαμός, μεγάλη επιτυχία. Τα θεματάκια του στάτους στα social.

Δεν ρε, κάτσε κάπου το έχω, λες να το κρύψω. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Μου λέει ένας φίλος, κύριε Βενιέρη, είδα τι έγινε, λέει, με τον μπαμπά της εκεί βουλεύτριας, βουλευτίνας, βουλευτού. Στη Λάρισα, πού έγινε, κάτσε να το βρω.

0: Άκου εδώ ρε φίλε τι γίνεται, άκου, άκου.
1: Και αφού ο πατέρας σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και βουλευτής ζητώντας τα αρέστα.
2: Κοίταξα την κατάσταση, αυτή τη στιγμή μου λέει
3: πως θα μου... Τι είναι οι σταυρούς που πήρα το 15, το 19, πήρε και το 23. Τι βοήθηκε.
2: Δεν ψηφίσασαι με λασόνα.
1: Ψήφοι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
4: Όλοι γνωρίζουν την δραστηριότητά σου, δεν θέλω να σε προσφάνω. Είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είναι. Δώστε μας τα λεφτά πίσω, αυτά που μας προστάτε και τελειώσω.
2: Απάνω να μαζέψω εγώ τα χρήματα από το κάθε άτομο.
4: Δεν με νοιάζει τι θα πεις. Προφανώς το χωστό σου θα είναι.
0: Χαμός φίλε, μετά πήγε ο Αμπάς σε άλλο βίντεο και άρχισε να κλωτσάει εκεί κόσμο. Εδώ τι έγινε τώρα. Πήγαν εκεί στους ηγείτορες της κοινότητας των Ρωμά και λέει έσκασαν 200.000 ευρώ, έδωσαν 200.000 ευρώ για να εξαγοράσουν κόσμο, ρε, να πάρουν ψηφαλάκια. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, διαπιστώθηκε από την κυρία αυτήν της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν πήρε παραπάνω. Και πήγε ο μπαμπάς να καθαρίσει, φέρε τα λεφτά πίσω ρε κερατά, του λέει δεν πήραμε παραπάνω ψηφαλάκια, ό,τι πήραμε το 19 πήραμε και το 23, τη δημοκρατία μου μέσα. Φέρε ρε τα λεφτά πίσω. Σας είπα την Παρασκευή, όσοι ακούσατε, ακούσατε. Δεν επαναλαμβάνω, το το βίωσα. Και διαπίστωσα μετά τις εκλογές, εγώ δεν μπήκα στο κόλπο, στον πειρασμό, αλλά διαπίστωσα μετά το κλείσιμο της κάλπης και όταν καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια εδώ στον δικό μας οικισμό του Δευροποτάμου, ότι οι δύο οι οποίοι έσκασαν από 5-10 χιλιαρικάκια, ένας ήταν Νέα Δημοκρατία, ένα ΣΥΡΙΖΑ, με διαφορά πρώτη. Μπορεί να ήταν και τυχαίο.

Viva Italia! Ο άλλος έλεγε να Αθήνες και έβγαζε τα χρήματά του στο εξωτερικό. Εγώ θα λέω Viva Italia, Viva Ισπάνια και θα κρατάω τα χρήματα που δεν έχω στο εσωτερικό. Εκείνος μάγκας, εγώ μακάκας. Όταν λέω εγώ, κάθε εγώ από εμάς που νομίζουμε ότι με διαφάνεια, με ειλικρίνεια και εντιμότητα μπορούμε να πάμε μπροστά. Σιγά, ψέματα είναι. Λάθος μηνύματα έδωσα στα παιδιά μου. Τραγκάκια έπρεπε να τα κάνω, τραγκάκια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα στη βδομάδα σας. Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, διαδικτυακά, όπου μας επιλέγετε, μας ακούτε. Με προβλήματα στην περιφερειακή και δυτικά και ανατολικά και μάλιστα αρκετά προβλήματα. Στο ύψος Τριανδρίας έχουμε και προς δυτικά και προς ανατολικά καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε και στον κόμβο των Πεύκων. Εκεί είναι προς ανατολικά οι καθυστερήσεις μας. Ποιος δεν καθυστερεί και μάλιστα προηγείται εδώ και δεκαετίες η χρωμοδομή. Η χρωμοδομή από το 1988. Σε θέματα χρωμάτων και μόνωσης πρωτοπόροι, προηγείται, πρωταγωνιστεί. Μπείτε στη σελίδα της χρωμοδομής να δείτε πλήρη γκάμα προϊόντων. Ιδίως σε αυτήν την εποχή τώρα και μετανακαινίζω και τα σπίτια μου 1, 2, 3, 5, 6. Είναι και καιρός. Θα βρείτε εξαιρετικές προτάσεις για το σπίτι, για την επιχείρηση, για το εξοχικό.

Να, εδώ το έχω, έλεγα να περιμένω ότι θα μου αρέσει λίγο αργότερα, όχι θα το πω τώρα. Είδα στο πρώτο θέμα ένα, δύο όμορφα κορίτσια, μικρά τώρα πόσο χρόνο είναι αυτά, τα οποία έχουν κάνει μια ανάρτηση, ένα βίντεο μάλλον, γιατί πού πήγαν οι όμορφοι άνδρες. Αναρωτιούνται και οι δύο, λέει, γιατί δεν τις φλερτάρουν πλέον στα μπαρ. Τι να σας φλερτάρουν ρε κορίτσια μου. Εδώ και τρεις δεκαετίες προσπαθείτε οι γυναίκες να ευνουχίσετε τους άνδρες. Τα καταφέρατε, τι άλλο θέλετε. Μας κάνατε παρτάλια. Εμείς βέβαια ακόμη είμαστε, το ξεφύγαμε το κύμα το μεγάλο. Αλλά βλέπω τα νέα παιδιά, τα αγόρια, δεν θέλετε διαφορές, ίδιοι είστε. Ίδια παντελόνια, ίδια παπούτσια, ίδια μπλουζάκια, σαλβάρια. Το μαλλί σαν μπούφι. Τους κάνατε σαν τα μούτρα σας. Δεν έχω τίποτε. Και ανάποδα παίζει, μην το δείτε ρατσιστικά. Τα κάνατε όλα ίσιωμα. Δηλαδή, άμα κανένα αγόρι είναι λίγο πιο αρσενικό, πιο έτσι, πιο αλλιώς, τον θεωρείτε οπισθοδρομικό. Χρόνια. Δεν φταίτε τώρα τα κορίτσια, είσαι το αποτέλεσμα. Τι να σε φλερτάρει ο άλλος, αφού τον έκανες. Έχω δύο παιδιά, 18-16. Βλέπω τους φίλους τους. Δεν ενδιαφέρον. Τι να ενδιαφερθούν. Αφού το σύστημα ήθελε να έχουμε το μεσαίο φύλο. Να προσυδειάζουν, δηλαδή γυναίκα, αγόρι, να αρχίζουν λίγο εκεί να θολώνουν τα νερά στα σύνορα. Και να υπάρχει ένα μοντέλο κάπου στη μέση. Τι να σε φλερτάρει ο άλλος, αφού μοιάζει του φίλου του. Βγάζει τα φρύδια ο άλλος. Τώρα έχει Insta, δηλαδή έχεις Insta, φλερτάρεις. Κάνουνε παράπονα τα κορίτσια, λέει, γιατί και οι γυναίκες. Γιατί, λέει, πλέον δεν φλερτάρουνε οι άντρες. Το βλέπω και χθες που ήμουν Χαλκιδική στην παραλία. Παρέες, γυναικοπαρέες. 5-6 γυναίκες εδώ. Μικρότερες παραπέρα, κορίτσια παραπέρα. Κανείς δεν ασχολείται. Εγώ παλιά λιγούρια ήμασταν εμείς, έτσι τέτοια. Όταν ήμασταν 20-22 χρόνων. Καμάκι, φίλε. Γκρίκ χαμάκι. Και τώρα τα κορίτσια κάνουν παράπονα. Τι να σας κάνω, κοπελιές. Αφού το μοντέλο του άνδρα που θέλατε και το επιβάλλατε, το βλέπουμε στα πάνελ, στα σίριαλς. Είναι, όπως το λένε εκείνος με τα φουσκωμένα μάγουλα, ο μόδιστρος, ο κομμωτής Σαμαράς Γαβαλάς. Βλέπεις εκεί στα πάνελ τα αγόρια να μιλούν και οι κινήσεις τους να είναι κάπως. Αυτό θέλατε, το πετύχατε. Τώρα ψάχνετε να βρείτε κούρκουλο, κλέτσο και τον παλιό μπάρκουλι. Δεν υπάρχουν αυτά. Ήμασταν οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Όχι, θα έβγαινα εγώ στην παραλία τώρα με τον Παπιδάκη ή με τον Μπαρβαγιάννη ή και με τον Ρέμπιτς ακόμη. Θα βγαίνω στην παραλία όταν ήμασταν 25 χρόνων παλικαράκια και δεν θα φλερτάραμε. Τι λες, ρε. Μου παραπονιέστε. Δεν πειράζει. Αγαπηθείτε μεταξύ σας. Τι έγινε, έτσι κι αλλιώς είπαμε, μας στη φάση όλα ίσιωμα. Όλα ίσιωμα. Εδώ λέει άλλος γυναικοκτονία. Άνθρωπος σκοτώνει άνθρωπο και λέει πρέπει να ονομαστεί γυναικοκτονία. Μάλιστα.

0: Με τούτα και μετά το ρολόι δείχνει 15 λεπτά 14 πριν από τις 9.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσεις, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη,
8: Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Γεια σου ρε Παύλο Γερουλάνο. Ωρε παιχταρά μεγάλε. Έχουνε τζαζέψει όλοι. Θα το ακούσετε μετά το ηχητικό. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, τι θα πει να κοστολογήσουμε το πρόγραμμα. Λέω όχι, λέει, δεν θα το κοστολογήσουμε. Πού ξέρουμε εμείς. Εντάξει, ψηφίστηκε αυτό έτσι. Δηλαδή εσύ παίρνεις ένα μάστορα στο σπίτι και του λες, έλα εδώ φίλε, θέλω να φτιάξω τον μπιντέ. Τα καλώδια, ξέρω εγώ, τα συστήματα, τον ηλιακό. Τα πλακάκια, βραδερφέ, θέλω να βάψεις. Έρχεται ο άλλος, φέρνει τα εργαλεία αυτά, ανεβαίνει πάνω, πρώτες ύλες, αρχίζει, κάνει, ράνει, τελειώνει τη δουλειά. Του λες, τι γίνεται τώρα, σου λέει, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ. Τι 1000 ευρώ, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις, 1000 ευρώ, τόσο πολύ. Τόσο κάνει δουλειά, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν το ξέρα, και γιατί δεν ρώτησες. Ρε Παύλο Γερουλά, να μας χαζέψεις. Σε έχουμε για σοβαρό τερό. Τελικά πιο ξεκάθαρες κουβέντες από τα έπλα Μαρμαρίδη δεν βρίσκεις αλλού. Το ζητήσατε, ο Μαρμαρίδης το συνεχίζει σε όλα τα καταστήματα. Καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Μοναδικά έπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές, τιμές Μαρμαρίδη. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Έχοντας δίπλα πάντα Μαρμαρίδη. Τα νέα, πρώτη σελίδα. Ποιες περιπτώσεις αφορά πέναλτι σε συντάξεις. Μας τα πει αυτά ο Γιάννης ο Σοπασής λίγο αργότερα. Κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέγκινς Χαν. Άντρε, έχει γίνει γραφικός καραγιώζης τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή το αμάλωσε με τη Μελόνη. Τι έκανε η Μελόνη, ακόμη και να το έκανε δεν το έκανε. Ρε φίλε, πες ότι το έκανε. Ήθελε να δει από δίπλα να βγείτε μια selfie. Εντάξει, ρε φίλε, το έκανε ολόκληρο θέμα, παππού. Κύριε Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street 10, ο πλέον άχρηστος από τους πλέον άχρηστους πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος είναι και μπλεγμένος η κυβέρνησή του σε διαφθορά και σκάνδαλα. Απλά αίσθηση έκανε το γεγονός ότι ο Τραμπ τον πρόλαβε. Ο Τραμπ με ανάρτησή του προχθές έγραψε την Δευτέρα θα παραιτηθεί, λέει ο Στάρμερ. Πού το ξέρεις ρε φίλε. Αυτοί είναι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, ισχυροί ηγέτες. Πού είναι εκείνοι φοβεροί και τρομεροί ηγέτες που είχε η γυραιά Ήπειρος. Η απογευματινή γράφει τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη σταυρούλα στο χωράφι του, έγκλημα στα Χανιά. Δεν το ξέρω το θέμα, να σας πω την αλήθεια. Αργότερα μπορεί η Κατερίνα, άμα χωρέσει, να μας πει και κανένα 2-3 πράγματα παραπάνω. Δεν το ξέρω. Αυτά τα αστυνομικά δεν τα πολύ παρακολουθώ. Η εφημερίδα γράφει 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Βρετανία, τέλος των Στάρμερ, ερωτηματικό. Συμφωνία Ισραήλ-Κισαία, έρχεται ο θόλος των 3 δις ευρώ. Δουλεύτε, δουλεύτε. Θα το παρουσιάσουν βέβαια ως επίτευγμα, έτσι, 3 δις ευρώ. Για να κάνουμε κι εμείς air dome, πως λέγεται αυτό, έτσι. Προστασία, προστασία. Το θέμα δεν είναι, άκου να σου πω κύριε Μητσοτάκη, το θέμα δεν είναι να μας προστατεύσεις από εξωτερική απειλή. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πώς θα προστατευτούμε από τους γύρω μας. Από την ηλιθιότητα η οποία έχει πλημμυρίσει το σύμπαν. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο, πολύ καλή κίνηση του Παναθηναϊκού. Χρειάζεται και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ορόσημο, έτσι ο Μπράντοβιτς δεν είναι... Είναι από τους σπουδαιότερους παράγοντες στο μπάσκετ. Και πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και τον έφερε πίσω, γιατί με το υλικό που έχει τον αδικεί η Κατάντια. Γιατί περί Κατάντιας ο λόγος.
Το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Αυτό καλό είναι να τα ακούνε τα αμύγδαλα εδώ στη χώρα μας, που ήθελαν Grexit. Η Μεγάλη Βρετανία, που είναι ισχυρή χώρα, που έχει οικονομία, βιομηχανία, μα, ό,τι θέλετε έχει, έχει μετανιώσει πολύ χοντρά για το Brexit. Ο Κάμερον ποιος ήταν εκείνος που είχε κάνει τότε το δημοψήφισμα? Και τώρα οι Βρετανοί παρακαλούν να ενταχθούν και πάλι στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό είναι αφιερωμένο στους δικούς μας καρμύριδες, αριστερούς και δεξιούς, δεξιότερους εννοώ, οι οποίοι είναι ευρωσκεπτικιστές. Φαντάσου, η Βρετανία δεν τα κατάφερε, έτσι, δεν τα κατάφερε και το μετάνιωσε. Οι Βρετανοί δεν το μετάνιωσαν, πόσο μάλλον μια χώρα με τα δικά μας χαρακτηριστικά. Too little, too late. Φωτογραφία Φάμελος, Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκη. Και οι τρεις, δυστυχώς για εκείνους και για τα κόμματά τους, δεν. Δεν. Χειρότερα τα πράγματα είναι βέβαια για τον Φάμελο, έτσι. Ο Φάμελος έχει μπλέξει τώρα. Έχει μπλέξει πάρα πολύ. Η επιλογή θα είναι ταπεινωτική, όσο και αν θέλει να την παρουσιάσει όπως θέλει να την παρουσιάσει ο Σωκράτης. Είναι μια ταπεινωτική επιλογή το να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, στην ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία δεν τον θέλει έτσι. Δεν τον θέλει αυτούσιο. Δηλαδή δεν θέλει συνιστώσει ο Αλέξης. Πλέον έχει κάνει face control. Έχει βάλει πόρτα και κοιτάει και λέει: εσένα δεν, εσένα δεν, εσύ μπορείς να περάσεις, εσύ κάνε κάμψεις, πάρε 10, πάρε 10, εσύ γύρω γύρω 10 φορές το γύρο της Κουμουνδούρου. Τους έχει ξεφτυλίσει. Για τους άλλους πάει στο καλό, εντάξει. Αλλά τώρα να είσαι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος και να είσαι διχασμένος. Αν και νομίζω ότι επειδή δεν έχει και κάτι άλλο πλέον ο Σωκράτης πολιτικά στην κεντρική πολιτική σκηνή, νομίζω ότι τελικώς θα ενδώσει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Αλέξης θα του κάνει τη χάρη. Η κόντρα γράφει: ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργολίδα και Αρκαδία. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Υπάρχει εκ των πραγμάτων, έτσι, μια συστράτευση γραφικών και άθλιων μέσων ενημέρωσης και διαφόρων trolls στα social media, αλλά σε αγαστή συνεργασία με μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα και επιχειρηματικά συμφέροντα, που έχουν βάλει ξεκάθαρα στόχο να ρίξουν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται, φαίνεται, είναι ηλίου φαϊνότερο. Τώρα το τι θα συμβεί στο τέλος, ουδής είναι σε θέση να το γνωρίζει σήμερα.

Τι ωραίες λύσεις αυτές του Μπαρμπαστάθη, ρε φίλε. Ιδίως τώρα που δεν έχουμε και πολύ διάθεση να ασχοληθούμε σπίτι με την κουζίνα. Έχεις βάλει τον Μπαρμπαστάθη στην κατάψυξη και κάνεις κουβέντα μαζί του. Πας, χτυπάς εκεί την πόρτα, σου λέει έλα, πώς είσαι, καλά του λες. Τι έγινε, σου άρεσαν τα χθεσινά? Ναι, αλλά θέλω και σήμερα. Πες μου τι θέλεις, ό,τι θέλεις του λέει. Έχω 18 συνταγές, λέει ο Μπαρμπαστάθης, 18 διαφορετικές συνταγές. Στη σειρά ας μαγειρέψουμε, πες τι απ' όλα θέλεις. Τι τραβάει ψυχούλα σου? Του λες εσύ αρακά, πάρε αρακά. Ωραίες λύσεις. Παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Ώρα. Μπράβο στον, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Μπράβο, έλεγα τις προάλλες όταν είχε πάρθει η απόφαση να διπλασιάσουν αποδοχές, ότι περίμενα έστω και ένα να πει παιδιά εγώ δεν θέλω. Να σου ο Κερκυραίος. Μπράβο του. Στην Political, τα πέντε ισχυρά του της Ελλάδας, ενισχύεται το εθνικό σαξεστόρι. Γαλάζιος πυρετός εν όψη ΔΕΘ και κάλπες. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Άδικο δεν έχει, γιατί η ακρίβεια μαστίζει όλο τον κόσμο. Η μόνη λύση είναι η καλύτερη μισθή, αγαπητές φίλες και φίλοι. Η καλύτερη μισθή έρχονται από καλές επενδύσεις, ημεδαπών και αλλοδαπών. Όταν βγαίνεις και λες εσύ ο οποίος θες να κυβερνήσεις και πάλι, ότι εγώ θα ταράξω, θα πάρω, θα αρπάξω ό,τι μπορώ από εκείνους οι οποίοι πέτυχαν στη ζωή τους και έχουν κάνει πέντε πράγματα, αυτό που θα κάνεις είναι να διώξεις τις επιχειρήσεις, να σταματήσουν οι επενδύσεις και άντε γεια. Αλλά είπαμε, στη χώρα μας είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία υπάρχει ακόμη κομμουνιστικό κόμμα. Όχι, δεν θέλω να καταργηθεί προς Θεού της δικαιωμάτων. Αλλά είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο πορεύεται τούτη η χώρα. Φαντάζομαι στο Κουκουέ τώρα κάνετε και τις προετοιμασίες για τη ΔΕΘ, έτσι δεν είναι? Κουκουέ, πάμε, αυτό για σεέδια, μεσέδια, θα έρθετε πάλι, θα έρθετε βέβαια. Ελάτε να τα τεινάξετε όλα στον αέρα για ακόμη μια χρονιά. Ελάτε να κάνουμε αστυνομικό κράτος στη Θεσσαλονίκη, να έχει 6.000 αστυνομικούς και να γίνεται η έκθεση την οποία κατά τα άλλα όλοι αγαπάτε και σέβεστε και θέλετε να αναβαθμίσετε. Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, δεν θα έρθει ο Κουτσούμπας τώρα, πλάκα μου κάνεις. Δεν θα έρθει ο κομμουνιστής να παρελάσει. Πώς θα γίνει? Δεν θα έρθει ο κρατικοδίαιτος να χτυπήσει κουδούνια? Δεν θα έρθει ο φίλος μου ο Γιαννακός? Σε παρακαλώ. Γίνεται έκθεση χωρίς Γιαννακό? Η Δημοκρατία γράφει γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Και η εφημερίδα Star με χάιδευε στο στήθος για να με ευλογήσει. Σοκάρουν οι καταγγελίες κοριτσιών για βιασμό εις βάρος πρώην αρχιμανδρίτη.

Εντάξει, ψιλοχαλάρωσε λίγο η κατάσταση στην περιφερειακή. Πάλι έχει καθυστερήσει. Δευτέρα πρωί κάποιος κόσμος επέλεξε να επιστρέψει τούτη την ώρα και πολύ καλά έκανε. Και εσείς θα κάνετε πάρα πολύ καλά να ακούσετε ειδήσεις. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα δούμε τι γίνεται και πάνω στην Αλβανία, με την περιοχή όπου πέφτουν πολλά χρηματάκια για επενδύσεις. Με Μπελέρη θα μιλήσω εγώ. Πώς ξέρω με ποιον θα μιλήσω, ό,τι θέλουν κάνουν. Όποιον θέλουν μου στέλνουν. Μια στικούδη ζήτησα. Μια στικούδη. Μιλήσουμε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή. Σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδη, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου, γιατί πήγε καλά και όταν πάει καλά. Ο Μαρμαρίδης το συνεχίζει σε όλα τα καταστήματα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σημαντική πρόοδο σημείωσαν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, όπως δήλωσε ο Αμπάς Αραχτσί. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας εξέφρασε ικανοποίηση για την αποδέσμευση Ιρανικών πόρων, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φαίνονται να συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη μέσα σε 60 ημέρες οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών του στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσαν οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Τραγωδία τα ξημερώματα στο Νησέλη Μαθίας. 24χρονος έπεσε με το γιο ταχύ αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι στην οδό Τρικάλων Αλεξανδρία στο ύψος Νεοχωρόπουλου. Ο 24χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε στο αρδευτικό κανάλι και ανασύρθηκε νεκρός. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι, που έχασε τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θηριοειδούς αδένα. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στον μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο, προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί στην Πάτρα. Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάρισας. Ένας 19χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη αφού εντοπίστηκε από την τροχέα να οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο είναι 90. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές και συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Στην αθλητική επικαιρότητα και στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, σε Κυλκής και Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34. Ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο υδράργυρος θα δείξει 29 και στα Γρεβενά 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Απαρή.
14: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Υποδέχομαι την εκλεκτή μου συνεργάτηδα, φίλη, την οποία αγαπώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, από χθες το βράδυ. Την οποία αγαπώ πάρα πολύ και πρέπει να της πω ότι είναι πάρα πολύ τυχερή, γιατί είναι η τελευταία γενιά γυναικών που της φλέρταρε ο ανδρικός πληθυσμός. Είναι μαγεία, κυρία Δημαρέση, τα κορίτσια σήμερα.
1: Καλά, δεν ήταν όλες οι εμπειρίες που είχα μαγεία και πίστεψέ με, με φλέρταραν πολύ στα νιάτα μου.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, ναι. Και τώρα πρέπει να σε
1: φλέρταρουν. Έχω ακούσει παρομοιώσεις με ζώα, με φυτά, με ψάρια.
0: Δεν θα ξεχάσω κάποια στιγμή, έρχεται η Βιργινία, παλιά στο Μακεδονία που ήμασταν δήμος, γιατί είμαστε πάνω από τρεις δεκαετίες μαζί και λέει, πω, μου λέει, ήταν απέναντι ένας φορτηγάτσι. Να το πω όλο, όχι, θα το πω όλο.
1: Όχι, μην το πεις.
0: Καλοχέρι ήταν μάλιστα και πήγαινε στη δουλειά μου, λέει, όπως περπατούσα, έρχεται από εδώ, τι βάζει να το. Δεν έχει τέτοια τώρα όμως.
1: Δεν ήταν δίπλα μου, ήταν, για όσους ξέρετε, τα σφαγεία. Από το απέναντι ρεύμα, έτσι. Από το απέναντι ρεύμα. Τον άκουσαν όλοι όσοι ήταν στο φανάρι. Δεν θέλω τώρα να το πω.
0: Βάλε και τέτοιο, βάλε και...
1: Αλλά δεν ήταν όλες οι εμπειρίες καλές, πρέπει να σου πω. Τα περισσότερα καμάκια, όπως τα λέγαμε, δεν ήταν ωραίες εμπειρίες, έτσι. Ναι.
0: Τώρα δεν κάνουν, νομίζω. Από όσο βλέπετε, δεν είχε το κορνάρισμα.
1: Αυτό, ας πούμε, δεν ήταν μια ωραία εμπειρία.
0: Δεν ήταν, ήταν γελία.
1: Δεν ήταν μια ωραία εμπειρία.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ στην
1: ζωή. Το να φωνάζεις μέσα. Δηλαδή, εγώ από τότε αναρωτιόμουν και τα λέγαμε και με τα κορίτσια τότε, τις φίλες μας, όταν ήμασταν πιο μικρές. Λέγαμε, καλά, συγγνώμη, θα το πω έτσι. Τους έκατσε ποτέ γκόμενα με αυτό το καμάκι, δηλαδή με το
0: για
1: κορνάρισμα.
0: Να το μάλλον.
1: Ανάλογα με την κόρνα. Δεν θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα.
0: Ανάλογα με την κόρνα, κάτι άλλο κέρδισε να έχουν πολλέ κόρνε.
1: Άλλο να είσαι κάπου, να σου πιάσει όλε κουβέντε, ευγενικά αυτά. Οκ, αλλά αυτά τα καμάκια του δρόμου, α πούμε, τα ενθουσιώδη.
0: Σήμερα δεν γίνονται, σου λέω.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Να,
1: δεν ήταν κάτι ωραίο αυτό.
0: Σήμερα δεν φλερτάρουν καθόλου.
1: Αν θέλει ο άλλο σε φλερτάρει, υπάρχουν χίλιοι δυο ωραίοι πολιτισμένοι τρόποι. Τώρα υπάρχουν πολλοί παράγοντε, Δημήτρη, που δεν φλερτάρουν τα παιδιά. Πρώτον, φλερτάρουν μέσω των social media, ανταλλάσσουν Instagram. Υπάρχουν πάρα πολλέ εφαρμογέ που είναι dating apps. Είναι δηλαδή εφαρμογέ για να φλερτάρει, για να βγει ραντεβού. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Αυτό γίνεται χρόνια εδώ και στο εξωτερικό, έχει έρθει και εδώ. Δεύτερον, τα παιδιά τώρα λίγο τα όρια με τα Me Too, You Too και τα λοιπά έχουν θολώσει. Δηλαδή λέει τώρα να πάω να της πω κάτι ή θα το περάσει για παρενόχληση.
0: Αυτό δεν το σκέφτηκα καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό είναι... εγώ πιστεύω το σκέφτονται και το σκέφτονται και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας πλέον. Δεν είναι όπως παλιά που σου φώναζε ο άλλος ένα κάρο κοσμητικά την ώρα που περνούσε στο δρόμο και έλεγες τι είναι αυτό ρε παιδί μου. Τώρα μπορείς να το πεις τι είναι αυτά και με παρενοχλείς και με κάνεις και να του δημιουργήσεις και θέμα.
0: Ναι.
1: Και στις δουλειές έχουν κοπεί αυτά, γιατί ειδικά στο χώρο εργασίας τα όρια πλέον έχουν μπει και καλώς έχουν μπει, γιατί έχουμε περάσει διάφορα στους χώρους εργασίας. Τρίτο.
0: Συμπέρασμα, δεν φλερτάρει ο κόσμος.
1: Φλερτάρει διαφορετικά. Μην κοιτάτε τις δικές μας γενιές.
0: Παιδιά,
1: ο κόσμος εξελίσσεται και πάντα θα γίνονται σχέσεις και γίνονται σχέσεις και πάντα θα γίνονται γάμοι, παιδιά ή οτιδήποτε, έτσι. Αλλάζει ο κόσμος.
0: Υπάρχει μια φάση που κάποιος σε φλέρταρε με έναν ιδιαίτερο τρόπο και σου άρεσε. Πες το, δεν θα παρεξηγηθεί ο
1: Γιώργος. Ναι, όχι, δεν παρεξηγείται ο άντρας μου.
0: Το ξέρετε, το έπεσε.
1: Καταρχάς, το πιο ωραίο φλερτ στη ζωή μου το έχει κάνει ο άντρας μου.
0: Τι σου έκανε?
1: Επειδή...
0: Είναι δημοσιοποιήσιμο?
1: Ναι,
0: είναι
1: δημοσιοποιήσιμο, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που είχε κάνει, το αρχικό.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ένα ρεπορτάζ στο οποίο δεν ερχόταν κανένας μαζί μου γιατί θα τρώγαμε ξύλο. Και ενώ τότε ο. Δεν ήταν ούτε άντρας μου ούτε τίποτα φυσικά τότε. Προθυμοποιήθηκε αυτός να έρθει μαζί μου στο ρεπορτάζ και μου είπε ότι αν βγει το ρεπορτάζ θα βγούμε για ποτό.
0: Τι λέει?
1: Εγώ έλεγα εντάξει, εντάξει.
0: Γιατί
1: θέλω να κάνω.
0: Πήγατε στην Βοσνία.
1: Δεν θυμάμαι τι κάναμε, αλλά δεν ερχόταν κανένας. Ήταν κάτι που πιστεύω ότι θα φάμε και καμιά ψηλή.
0: Και ο Γιώργος θυσιάστηκε, λέει, θα φάμε.
1: Και ο Γιώργος, ναι, θυσιάστηκε, ήρθε.
0: Και αυτό είναι το ωραίο φλερτ. Σιγάρεσε, Βιργινία.
1: Και τέλος πάντων, όχι, άκου. Βγήκε το ρεπορτάζ. Εγώ το ξέχασα. Πήγα φορτσάτη στο γραφείο να μοντάρω να κάνω. Και μετά μου λέει το βράδυ, τι θα γίνει, δεν θα βγούμε? Και λέω, α, αυτό που έκανε το ωραίο και εκεί με κέρδισε εμένα, είναι ότι με είχε ψυχολογήσει. Στο πρώτο μας ραντεβού μου διάβαζε από τα ρο του έρωτα του Ελίτη. Πήγαμε σε ένα περιβάλλον πολύ ωραίο.
0: Και διαβάζατε βιβλία. Στην βιβλιοθήκη πήγατε?
1: Όχι. Και επειδή, δεν ξέρω, είχε ακούσει, κατάλαβε εκεί ότι εμένα μου αρέσει η ποιήση και τα λοιπά, τσακ, με χτύπησε στο ευαίσθητο σημείο μου. Κάτι που δεν είχε ξανακάνει άντρας για μένα και εκεί με κέρδισε. Γιατί κατάλαβε ότι έχουμε και τα ίδια ενδιαφέροντα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το πιο ωραίο καμάκι δρόμου νομίζω πρέπει να σου το έχω ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ήταν ένα απόγευμα στη Μητροπόλεως μετά το γραφείο, ήμουν κάπου στα μαγαζιά. Είναι ένας πολύ καλοντυμένος, στην ηλικία μου περίπου τότε, 35, ο οποίος περνάει, μου σκάει ένα φανταστικό χαμόγελο, ωραίος άντρας, και μου λέει: είστε ό,τι πιο όμορφο έχω δει σήμερα, μου φτιάξατε τη μέρα. Και φεύγει έτσι απλά.
0: Σιγά το πρωτότυπο, ρε Βιργινία.
1: Το είπε τόσο ωραία και ευγενικά, που πραγματικά ακόμα το θυμάμαι. Ήταν ό,τι πιο ωραίο μου έχουν πει, γιατί τα υπόλοιπα είναι αυτά τα άλλα που λέγαμε.
0: Τι ήταν, κάτι, θυμάσαι κάτι χάζα που λέγε, ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου. Για γράψε το Viber.
1: Ζαργάνα μου.
0: Ζαργάνα, εντάξει. Το άλλο δεν το λέμε.
1: Όχι, όχι, δεν το άλλο δεν το λέμε.
0: Ήταν χοντρό. Για γράψτε, κορίτσια και αγόρια εκεί, πείτε μας εσάς. Τώρα θα πει κάποιος καλά, δευτεριάτικα τι. Απλά διάβασα, αρκετές φορές το συζητάμε στις παρέες μας, αλλά διάβασα στο πρώτο θέμα, έγινε λέει viral ένα βίντεο από δύο όμορφα κορίτσια, τα οποία λέει πλέον δεν μας φλερτάρει κανείς. Βγαίνουμε έξω και δεν μας φλερτάρουν
1: ναι,
0: οι άνδρες.
1: Ναι, παιδιά, επίσης δεν φλερτάρουν και οι άνδρες πολύ, γιατί τα τελευταία χρόνια και πολλές γυναίκες, θα το πω και εσύ είμαι και γυναίκα, δηλαδή δεν ξέρω αν θα παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, αλλά πολλές νεαρές γυναίκες και όχι μόνο νεαρές, κοιτάνε και πολύ το... πώς να το πω ρε παιδιά...
0: Το πορτοφόλι.
1: Το πορτοφόλι, ναι.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι. Σου λέει τώρα το αγόρι, εγώ έχω 20 ευρώ στην τσέπη μου να πιω ένα ποτό, μου το έχει δώσει ο μπαμπάς. Θα θέλει ταξίδια, θα θέλει αυτά. Είναι και τα social media στο παιχνίδι. Βλέπει κοπελίτσα, η ακριβή τσάντα, το ακριβό ταξίδι, το αυτό. Θέλω έναν άνθρωπο να μου τα προσφέρει αυτά. Δεν είναι πολλά πράγματα.

0: Γιατί βλέπω ατάκες που στέλνουν στο...
1: Στείλτε στο Viber, παρακαλώ. Λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Βγήκα να διαβώ με μια κοπελιά και η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ήταν: τι δουλειά κάνεις? Μόλις μου έκανε αυτή την ερώτηση, σηκώθηκα και έφυγα.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Τι δουλειά κάνεις?
0: Καλά, το τι δουλειά κάνεις για να δει λίγο και τα ενδιαφέροντά σου.
1: Μπορεί να πουλάγεις ναρκωτικά, ρε φίλε. Μπορεί να πουλάγεις ναρκωτικά. Μπορεί να έχεις οικοανοχής.
0: Για να ανοίξει μια συζήτηση.
1: Έλα, τι.
2: Να δει τα οικονομικά μου πόσα βράκα βγάζω.
1: Γιατί δεν τις είπες έχω.
2: Έφυγα με τη μία.
1: Και, κάτσε λίγο, περίμενε, γιατί είχε ενδιαφέροντα. Πώς γνωριστήκατε, δηλαδή πώς έγινε αυτό?
2: Γνωριστήκαμε με τη ματιά, ρε παιδί μου, σε μια καφετέρια.
1: Mm-hmm. Και πήγες, της είπες να γνωριστούμε και τα λοιπά. Και τα...
2: Ναι. Κλείσαμε ραντεβού την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
2: Βγήκαμε στην ίδια καφετέρια πάλι την ίδια μέρα, την επόμενη. Και η πρώτη ερώτηση μου έκανε: τι δουλειά κάνεις, φίλε?
1: Έπατε πει σε φοριακός.
2: Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει.
1: Αυτό πότε έγινε, χρόνια?
2: Αυτή ήθελε σπόνσορα, να πούμε, να της δίνει λεφτά.
1: Σουγκαρντάντι που λέγε και ο Κουτσούμπας. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επίσης, τα σημερινά τα παιδιά βρίσκουν πολύ πιο εύκολα το σεξ από ότι εμείς στην ηλικία μας. Εμείς γυναίκες γενικά δεν έχουμε ποτέ πρόβλημα. Αλλά τώρα, επειδή παίζει πολύ πιο εύκολα το σεξ, δεν αισθάνονται ότι πρέπει ενδεχομένως να προσπαθήσουν και πολύ, έτσι.
1: Τι γράφει εδώ ο Δημήτρης? Το τελευταίο καμάκι, λέει, το έκανα στην πολεοδομία. Είδα παλιά
0: συμφοιτήτρια
1: της, μιλάω. Που...
0: Δεν με θυμάται, λέει. Και λέω, εσύ δεν παίρνωσες απαρατήρητη.
1: Ωραίο.
0: Ο Γιάννης εδώ στέλνει κάτι άλλο. Μπεταντζίσταν ο πατέρας σου. Άννα χαθείς, λέει, ανόητε. Ζαχαροπλάστης λένε. Ναι, αλλά οι ζαχαροπλάστες, λέει, δεν κάνουν τέτοια μπαλκόνια, λέει. Ο Κώστας στέλνει μια φράση που όντως λεγόταν αυτή παλιά. Όσο και να κουνιέσαι, κορίτσι μου, φραπόγαλο θα γίνεται. Ένα τώρα με αυτά, δηλαδή.
1: Γράψτε, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γράψτε. Δεν το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Τόσα χρόνια βαρελάς. Τέτοιο δεν ξανά δω.
0: Ο Θεοφάνης γράφει εδώ: καλημέρα, μαρμαροκολόνα μου. Τσολιά μου, ναι, γεια σου τσολιά μου, Δήμητρα.
1: Δεν είναι αυτό το γεια σου τσολιά μου, ρε παιδί μου, πολύ τέτοιο. Δεν είναι καθόλου σεξουαλικό. Δηλαδή,
0: το λέγανε υπό την έννοια ότι περπατάς και είσαι ευθυτενής, ωραίο κορμί.
1: Τσολιά μου, το φωνάζαμε αυτό.
0: Ναι, ακούσαμε πολλά τσολιά μου. Πολλά
1: θυμάστε
0: τσολιά
1: που το φωνάζαμε αυτό.
0: Γεια σου, ρε.
1: Είναι βαριά,
0: γεια
1: είναι
0: σου, Εύζωνα και κάτι τέτοια. Ναι.
1: Όχι, παιδί μου, στο 2004. Είναι βαριά, τσολιά. Έμα. Γράψτε και είδα και αρνητικά, ρε παιδί μου, και ένα χαζό καμάκι.
0: Συμφωνώ με τον Μιχάλη εδώ.
1: Τι λέει ο Μιχάλης?
0: Όταν μιλούσε ο ακροατής πριν και έλεγε με ρώτησε τι δουλειά κάνω, αυτό θα έλεγα κι εγώ, Μιχάλη. Χειρότερη η ερώτηση είναι το τι ζώδιο είσαι. Αμαν, oh, όταν τ' άκουγα αυτό, τι ζώδιο είσαι.
1: Έσπαγε τον πάγο, τον πάγο εκείνο, ωραία.
0: Εκείνο ήταν χι εντελώς, με τη μία. Ο Φώτης θέλει, έτσι πήγαινε, λέει η Έλλη, την τορπιλήσαν και τη βουλιάξαν.
1: Κορίτσια, γράψτε και το καλύτερο ή το χειρότερο που σας είπαν. Δεν το πούμε στον σύντροφό σας.
0: Α, και φρεγάτα, Σοφία, ναι, και φρεγάτα.
1: Τι φρεγάτα?
0: Και το φρεγάτα έπαιζε πολύ.
1: Γαργάνα μου, πώς το λένε, γαργάνα μου, το άλλο. Ζαργάνα μου.
0: Ζαργάνα μου, φρεγάτα μου. Φρεγάτα μου πάνε. Περίμενα στο βρω.
1: Εμένα, λέει, πάλι μου έχουν πει ότι είμαι εντυπωσιακή σαν φρεγάτα. Η Εύα τι γράφει εδώ? Το πιο ωραίο κομπλιμέντο που πήρα ήταν στην ηλικία των 25 στην Βουρβουρού. Η θάλασσα πήρε χρώμα από τα μάτια. Τι λέει, ρε φίλε? Αυτός που στο είπε, μπράβο του. Άκου, Βιργινία, είδες? Αυτό είναι φλερτ. Αυτό είναι φλερτ. Της είπε ο άλλος, η θάλασσα πήρε χρώμα από τα μάτια σου. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ο Χρήστος λέει εδώ, η χειρότερη ερώτηση ήταν από πού είσαι. Γιατί, ρε παιδιά, χειρότερη ερώτηση? Να μην ξέρει όλος από πού κρατάει σκούφια σου.
3: Θύμωσες? Έλα, καλά, διάβασέ το. Έλα, καλέ. Έλα, διάβασέ το.
4: Θα το προσέξεις πολύ όμως.
3: Θα το προσέξω.
4: Γιατί έχει βάθος. Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπω και σε χαίρομαι, για και σε δες γιαούρτι Παπαδόπουλου.
0: Θεϊκό, φρεγάτα μου πανέμορφη. Η Ρίκα, η Διαλυνά, η Δήμετρη, η Γυναικάρα, ναι. Και ο Χατζηχρήστος, έτσι.
1: Εντάξει, πήγα και εγώ τόσο τρυπάκι να θυμηθώ ποιο είναι το καλύτερο φλερτ που έκανα, αλλά δεν μου έρχεται τίποτα. Εμένα γενικά με φλερτάραν, δεν φλερτάραν.
0: Ο Θάνος λέει, εμείς το 90 ξεκινούσαμε λέει, πάντα με τη φράση να κεράσω ένα σφινάκι κορίτσια. Σε φίλη λέει σαραντάρα, πιτσιρικάς, όχι πάνω από 24-25, της είπε, είσαι πολύ όμορφη λέει, για μουσείο.
1: Δεν πάμε καλά. Λίγο ακόμα το πάμε, μπάρας πάρα πολύ. Θα αγκαλιαστούμε εμείς οι δύο, κάτσε λίγο. Η Άννα τη γράφει, θα αγκαλιαστούμε εμείς οι δύο και δεν θα μπορεί να μας χωρίσει ολόκληρο στρατός. Εντάξει. Ο Στέλιος τη λέει, θυμάμαι ραδιοφωνική εκπομπή της Παφίτου για να καταλάβεις πόσο μικρός είμαι, που την έλεγαν πες ναι στο καλύτερο κονέ.
5: Έτσι, έτσι είναι. Αρχίζεις μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλος καταντάς μουσείο.
1: Εντάξει, εμείς μπορούμε να το διακομωδούμε γιατί το ζήσαμε, αλλά στην εποχή μας δεν ξέρω τι σημαίνει τώρα. Είναι λάθος να βιάζουμε και μια ολόκληρη γενιά, αλλά τα παιδιά τώρα έχουν άλλο κώδικα επικοινωνίας, όπως έλεγε η Βυργινέ νωρίτερα, αυτά με τα insta, τα minsta, τα story, τα mori, τα διάφορα. Τι να πω, ξέρω εγώ. Τώρα αν βγαίνει η Χαρτζηλίκη με αυτά, δεν ξέρω. Ίσως αν έχει αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Άλλοι κώδικες.
1: Άλλοι κώδικες. Πλατωνική. Εμείς το λέγαμε πλατωνικό έρωτα αυτό. Από αποστάσεις.
0: Δηλαδή, έλα τώρα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τι ώρα είναι και να έρθουμε λίγο στην καλά μας, γιατί μας άρεσε το θέμα. Ήταν καλό διάλειμμα για Κυριακή, για Δευτέρα πρωί. Μια εβδομάδα η οποία είναι έμφορτη άγχους για μαθητές τρίτης λυκείου και μαθήτριες αυτή η εβδομάδα, και για τους γονείς, συγγενείς και φίλους. Είναι μια εβδομάδα η οποία είναι έμφορτη άγχους, γιατί την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των παιδιών.
6: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
9: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
8: Και μετά?
9: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
10: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
13: Και μετά
12: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
13: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημάτων.
12: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
13: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
12: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
14: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.

0: εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
1: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Λοιπόν, κάτσε λίγο να αλλάξουμε ατμόσφαιρα, γιατί άκουσα Παύλο Γερουλάνο και πραγματικά εκστασιάστηκα. Άκου τι λέει ο Γερουλάνος.
4: Είναι παροχολογία. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Έρχεται η κυβέρνηση πάντα και λέει, κοστολόγησέ μου το. Mm-hmm. Με ποιο κριτήριο, το δικό σου, γιατί. Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και θα αρνηθώ να το κάνω και μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Γιατί η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης,
5: είπε πριν. Έχετε δεσμευτεί να κοστολογήσετε τα προγράμματά σας, έχει περάσει σε νομοσία εδώ για την ψηφίσεις.
4: Θα σας πω, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική, εφόσον κοιτάμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο είναι δυναμικό. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι κακό. Πρέπει να αλλάξει και έχω λεφτά για να το αλλάξω. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Uh-huh. Ένα-ένα αυτά που σας λέω. Του ήρθαν τα λεφτά. Το άλλαξε? Όχι. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο.
3: Παύλο μου, με όλο το σεβασμό και επειδή έτσι σε συμπαθώ κιόλας, φαφαριές λες. Πες το παραγωγικό σου μοντέλο, κοστολόγησα το κιόλας και πες εγώ το παραγωγικό μοντέλο είναι αυτό και κοστίζει έτσι.
6: Δεν μου λες.
3: Έλα. Δηλαδή.
6: Η κοστολόγηση καταρχάς να πούμε ότι είναι προαιρετική, έτσι. Και δεν θα το κοστολογήσει ο άλλος με βάση τα δικά του δεδομένα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης θα το κοστολογήσει με τα δικά του. Το γενικό λογιστήριο του κράτους θα το κοστολογήσει. Όπως κοστολογεί τα πάντα.
3: Όχι,
6: το γενικό
3: δεν
6: λογιστήριο
3: θέλω, λέει,
6: του
3: δεν θα το κοστολογήσω, λέει. Ναι, δεν
6: βέβαια,
3: θα σου πω
6: βέβαια,
3: εγώ.
6: Βέβαια,
3: πες παπάντζες τότε. Πες, ρίξ, να πες δωρεάν αστικές συγκοινωνίες.
6: Εγώ πάντως από το Γερουλάνο δεν το περίμενα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
3: Τον είχα για πιο.
6: Κι εγώ, αλλά τελικά πιο.
3: Μόνο η Διαμαντοπούλου μας σώζει.
6: Αλλά κάτσε τώρα με την.
3: Κάτω χέρια από την Άννα. Θα τη φλερτάρω την Άννα. Πολιτικά εννοώ. Θα φλέρταρες κάποιο πολιτικό? Α, έχω έναν που σίγουρα το φλέρταρες. Κάτσε λίγο στο. Είμαι σίγουρος. Είναι και, δηλαδή, κάθε φορά που τον ακούμε και οι δυο γελάμε πονηρά. Ποιος είναι? Ποιον? Είμαι σίγουρος. Βρες το λίγο. Λέει, με στόχο που ρωτάει τον εαυτό του και απαντάει. Ποιος είναι?
6: Ο Άδωνης.
3: Όχι.
6: Ποιος?
3: Ο Άδωνης δεν
6: ρωτάει τον εαυτό του και απαντάει.
3: Ναι.
6: Α, ο Βορύδης.
3: Ο Βορύδης, ρε.
6: Είναι ηθικό, είναι. Είναι νόμιμο, είναι.
3: Έχει.
6: Είναι θεός.
3: Βρήκα ένα ηχητικό του, εξαιρετικό. Κάτσε λίγο πάλι, τέτοιο στυλ. Πού το. Α, τον Λαζόπουλο δεν βάλαμε. Ο κόσμος πολύ στέλνει.
6: Α, Λαζόπουλος.
3: Παιδιά, ο Λαζόπουλος έχει κάψει φλάτζα.
6: Σοκαριστικός.
3: Φλάτζα.
6: Σοκαριστικός.
3: Έχει κάψει φλάτζα, λάμπα, ακρόμπαρα, τα έχει κάψει όλα. Κάτσε ρε, πού είναι ο Βορύδης, ρε, μου τον έστειλα. Πού είσαι ρε Βορύδη που μου... σε μου έστειλα. Εδώ.
7: Μια δημοκρατία θέλει την
3: κάτσε, γιατί 500 έχουνε.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Mike τον Φλωρίδη.
1: Που είναι άλλο παράδειγμα, γιατί είμαι σε πειρασμό τώρα, έτσι και τον ανοίγω. Περάσαμε δύο χρόνια με τον Βεζόγλου.
0: Βορύδη.
1: Άμα ρώταγες τότε. Άμα ρώταγες. Κοινή γνώμη. Έχει κάνει συγκάλυψη η Νέα Δημοκρατία. 80% συγκάλυψη.
2: Παραπάνω.
1: Ε, έτσι δεν είναι, ναι, έτσι δεν πήγαινε. Βενζόλιο, ξυλόλιο. Και ο Μητσοτάκης, ο οποίος έβαλε και σκοτώσαν και το γιο της εισαγγελέως. Και αυτό.
3: Ναι.
1: Και ξαϊλώθηκαν και τα παγόνια. Σωστά. Mm-hmm. Και παράνομο φορτίο και οι κάμερες, οι οποίες δεν ήταν ακριβείς. 2,5 χρόνια τα φάγαμε και κατέβηκαν και σε διαδηλώσεις εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με τη συγκάλυψη. Σωστά.
3: Σωστά.
1: Τώρα, εγώ έχω ερωτήματα για αυτό το συλλογικό κοινωνικό υποκείμενο. Έχω ερωτήματα. Διότι αυτό είναι μια συγκεκριμένη συλλογική πολιτική ταυτότητα. Ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό συσχετισμό. Συγκεκριμένοι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι πήγε ο άλλος και τους είπε: με ένα άρθρο και ένα νόμο θα καταργήσω τα μνημόνια. Χαρήκανε και πήγανε και τον ψηφίσανε.
2: Χορεύανε και σου.
1: Χαρήκανε, δεν χαρήκανε. Μπράβο. Θρίαμβος. Μπράβο. Ήρθε η πρώτη φορά αριστερά να το λύσει. Μετά από 6 μήνες ο ίδιος τύπος που έκανε τη διαπραγμάτευση, τους είπε: τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης. Ελάτε στο δημοψήφισμα να ψηφίσουμε όχι, γιατί ο περήφανος λαός που θα σκίσει. Ψηθήκανε. Ψηθήκανε. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Και πήγαν και του δώσαν 65%. Σωστά.
0: Δεν χρειάζεται δημοσιογράφος, μόνος του.
1: Τούμπα. Έφερε κι άλλο μνημόνιο.
3: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι είναι. Οι οποίοι κατεβαίνουν και λένε το βενζόλιο. Το οποίο είναι το παράνομο φορτίο που ένας φίλος του Μητσοτάκη το είχε φορτώσει και γι' αυτό πάνε να το αποκρύψετε. Και το τρώνε όλο και κατεβαίνουν με τη συγκάλυψη. Το τρώνε όλο, αμάσιτο. Και 2 χρόνια περνάμε με τη συγκάλυψη. Είναι οι ίδιοι τύποι εν συνεχεία που μας λέγανε για το γαλάζιο κύκλωμα στον ΟΠΚΠ. Και καταλήξαμε να συζητάμε για τα 733 ευρώ του Σκρέκα. Εγώ λέω τώρα.
3: Είναι και οι ίδιοι που κατασκεύασαν νεκρές Μαρίες στον Εύρο.
1: Η νεκρή Μαρία.
3: Εμείς.
1: Οι ίδιοι τύποι.
3: Πώς μπορούμε να αμυνθούμε απέναντι σε αυτή την οργανωμένη
1: ένα πράγμα. Θέλω να τους ρωτήσω. Σε αυτούς τους ανθρώπους, έναν-έναν. Είναι ατομικό το ερώτημα. Στον καθρέφτη θα πάνε κάποια στιγμή να κοιταχτούν και να πούνε: ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή. Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους. Διότι πρόσεξε. Με δούλεψαν μία φορά, ήμουν ένα καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ. Θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη. Είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο. Θέλω ένα τέτοιο. Οκ. Το φάγες μία, ρε φιλαράκο. Άκυρο. Το φάγες δύο. Άκυρο. Τρία. Κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους. Την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία. Που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις. Ωπα ρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ πρόσεξε. Αλλάζω, πάω στο πιο πολιτικό. Μαγντανή. Πρόσεξε. Δήμαρχος Νέας Υόρκης.
3: Ναι.
1: Σωστά. Ο γκουρού, ο νέος γκουρού.
3: Ίδια περίπτωση.
1: Ο ίδιος μύθος της αριστεράς, σωστά. Αυτός ρε παιδί μου που είναι απέναντι στον Τραμπ τώρα και να το ρε παιδιά, ξεσηκώθηκα ο λαός, έβγαλε το δικό μας άνθρωπο, μουσουλμάνος Νέα Υόρκη, αριστερό παλικάρι.
2: Θα μίσει το στοχαστικό.
1: Ο οποίος τι τους είπε. Τσίπρας, νούμερο 2. Πάμε εδώ τώρα. Τζάμπα συγκοινωνία Νέα Υόρκη.
3: Και Ανδρουλάκης, γιατί εκεί διαγωνίζονται.
1: Τζάμπα συγκοινωνία Νέα Υόρκη και τζάμπα στέγαση. Έτσι. Και να τους αυξήσει και τα επιδόματα. Ωρε φίλε, προγραμματάρα, είπε ο άλλος. Πήγε ψήφισε. Δημαρχάρα. Δημαρχάρα ο Μαγντανή. Πρόσεξε τώρα.
2: Τον αποθέωνε και ο Δούκας.
1: Το μέλλον έρχεται. Δεν πέρασε χρόνος. Μαγντανή συνεντευξούλα. Μικροφωνάκι, μια κυρία δίπλα. Λέει, ξέρετε. Εμείς θέλαμε πολύ, αλλά έχουμε πάρει το χειρότερο προϋπολογισμό που υπήρξε ποτέ. Ρε κουμπάρε, όταν τα έλεγες τον προϋπολογισμό δεν τον ήξερες.
0: Μάγης Βορύδης.
4: Εκτός από τις ερωτοπαντήσεις που δεν χρειάζεται δημοσιογράφο στην περίπτωση του Βορύδη, τα λέει μόνος του. Σωστά. Μπράβο. Το zoom είναι στο τέλος. Ρε κουμπάρε, όταν τάταζες τον προϋπολογισμό δεν τον ήξερες.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα την άλλη πλευρά. Τον άκουσα πραγματικά και έτσι κι αλλιώς τον έχω απαξιώσει στην συνείδησή μου εδώ και χρόνια. Πλέον τον έχω κατατάξει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν και καλά θα συμφωνήσεις μαζί μου. Τον κατατάσω πλέον σε αυτό που λέω Trust TV, σκουπίδια δηλαδή.
5: Αυτό το καθεστώς είναι πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδίστακτο.
6: Άρα
5: και
6: εσύ.
5: Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
6: Οπότε θα σου πει ο άλλος, δηλαδή το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά
5: το θέμα είναι.
6: Είμαστε εντάξει αν φύγει ο Μητσοτάκης.
5: Δεν είναι σωστό.
6: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή έχω γκώσει, έχω πλαντάξει.
5: Η κοινωνία λέει πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. Τι κάνουν, πώς θα κάνουν έτσι. Πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας. Μιλάμε, δεν το θυμάμαι, δεν ήμουν και μικρός αρκετά για να το τυπώνω έτσι. Και την δικτατορία την έμαθα προς το τέλος της. Και τυχαία, από το σπίτι μου δεν λέγανε τίποτα. Ψυχία, το σπίτι μου. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Καταλάβανε, απλώς και παίζαμε. Είχαμε κάνει παιχνίδι τότε την δικτατορία. Ήμασταν πιτσιρίγια, θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος. Και το παιχνίδι ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην να περάσουμε στην άλλη του δρόμου χωρίς να μας πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το θέμα μας. Τρέχα να μην σε πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι στη γειτονιά μας. Αλλά.
4: Βγήκαμε.
5: Τώρα νιώθω ότι δεν αστειεύονται. Ότι με έναν τρόπο και το σκυλί θα πάει και ο γιος της Αγγελέως σίγουρα τον έχουν φάει, αλλά δεν πρόκειται κανείς να πει τίποτα.
0: Άσε με ρε Λαζόπουλε.
4: Απερίγραπτος.
0: Έχεις γίνει γελίος.
4: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, οκ. Στρατευμένος είναι, τη δουλειά του κάνει. Καλά κάνει και την κάνει. Από εκεί πέρα ο κόσμος. Πάμε λίγο σε κάτι πιο σοβαρό.
4: Πάμε σε κάτι πολύ σοβαρό, γιατί βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα επεισόδια, διαδηλώσεις για την επένδυση που είναι να γίνει στην Αλβανία με τον Κούσνερ, τον γαμπρό, αν θυμάμαι καλά, του Τραμπ. Και εκεί οι διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί πλέον σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με συνθήματα για την παρέτηση του Ράμα κτλ. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με καταγωγή. Ο άνθρωπος είναι από την Βόρεια Ήπειρο, ξέρουμε όλη την ιστορία του. Κύριε Μπελέρη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Εμείς για την ανταπόκριση.
0: Να ξεκινήσω με ένα γενικό ερώτημα. Ό,τι συμβαίνει στην περιοχή αφορά μόνο στη μειονότητα ή αφορά και στους Αλβανούς πολίτες? Γιατί το επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει με βάση τους νόμους, τα διατάγματα και τις συμφωνίες της γείτονος.
2: Ασφαλώς και το περιουσιακό αφορά όλη την Αλβανία, αλλά στους τρεις δήμους που σε σημαντικό αριθμό ζει η εθνική ελληνική μειονότητα το πρόβλημα είναι πιο έντονο. Στο Δήμο Χιμάρας, ας πούμε, η επιστροφή των περιουσιών δεν ξεπερνάει και η εγγραφή τους στο υποδικό φυλάκιο δεν ξεπερνάει το 10%, ενώ κατά μέσο όρο στην Αλβανία είναι το 65%. Πράγματι, είναι ένα κληρονομημένο πρόβλημα από το κομμουνιστικό καθεστώς, από το 1960. Βέβαια, τώρα οι διαδηλώσεις που γίνονται στα πλήρωνα, οι μαζικές, δεν έχουν να κάνουν μόνο με το περιουσιακό, έχουν να κάνουν με την παρέμβαση του οργανωμένου εγκλήματος στη διακυβέρνηση, με την αδιαφάνεια, με τη διαφθορά, με την έλλειψη ευμάρειας, με τις μηδενικές παροχές στην υγεία, στην παιδεία.
0: Καλά, εγώ δεν θέλω να επισέλθουμε στα της Αλβανίας, στα θέματα τους, είναι εσωτερικά θέματα. Εμένα με ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό που αφορά σε επενδύσεις που είναι να γίνουν τουριστικές.
4: Πάντως είναι πολύ μεγάλες οι διαδηλώσεις πλέον που γίνονται, δηλαδή δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους, στα Τίρανα.
2: Η τελευταία επένδυση που αφορά, υποτίθεται ότι πίσω της κρύβονται μέλη της οικογένειας Τραμπ, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Πράγματι το περιουσιακό παραμένει μεγάλο αγκάθι και 36 χρόνια σχεδόν μετά την πτώση του κομμουνισμού δεν έχουν επιστραφεί περιουσίες στους Αλβανούς πολίτες, αλλά και είναι που μας ενδιαφέρει μας και στους ελληνικής καταγωγής Αλβανούς πολίτες που ζουν στα παράλια κατά κύριο λόγο και η υγεία έχει μεγάλη αξία.
0: Κύριε Μπελέρη, εξηγήστε μου κάτι, γιατί η Αλβανία πέρασε από ένα καθεστώς κομμουνιστικό και σκληρό, μάλιστα με τον Εβέρ Χότζα κλπ. Η περιουσία για όσα χρόνια ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αλβανίας τα πράγματα. Είχε κρατικοποιηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Πώς τώρα και με ποιους τίτλους κανείς διεκδικεί ιδιοκτησία? Το είχα απορία μου.
2: Ωραία. Το 1900 θα σας πω λίγο πιο πίσω. Όπως ξέρετε είχαμε Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Βεβαίως, ναι, όλη η περιοχή.
2: Δεν είχε υποθετικό φυλάκιο. Το 1946 με την εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτος έγινε μια καταγραφή των περιουσιών. Και οι παππούδες μας τότε, ο προσπάβος μου, κατέγραψαν τις περιουσίες αυτές. Το 1960 που έγιναν οι συνεταιρισμοί σε ό,τι αφορά την αγροτική γη, Επίσης, κατέγραψε το αλβανικό κράτος τι πρόσφερε ο καθένας στο συνεταιρισμό. Και το άρθρο 2 του συνεταιρισμού έλεγε ότι αν ποτέ ο συνεταιρισμός διαλυθεί, θα πάρει ο καθένας ό,τι έβαλε. Αυτά τα χαρτιά υπάρχουν στα αρχεία. Το 1986 έκανε μια αλλαγή στο Σύνταγμα ο Φόντα και λέει κρατικοποιείται όλη η γη. Άρα διαλύθηκε ο συνεταιρισμός. Μέχρι το 1991 πήγαμε έτσι. Να ξέρετε ότι και οι συνεταιρισμοί που είχαν γίνει και η κρατικοποίηση της γης, όταν επέφθηνος είχαν γίνει συνεταιρισμοί, κολεκτίβες, υπήρχε ένα υπεύθυνο. Έλεγε σήμερα θα δουλέψουμε, θα μαζέψουμε τις ελές του κυρίου Βενιέρη. Αύριο θα πάμε εκεί. Άρα ήξερε ο κόσμος, ζούσανε. Ο παππούς μου και ο πατέρας μου ακόμα από 80 χρονών ξέρει με λεπτομέρεια ποια ήταν αυτά που παρέδωσαν αυτές τις επικίες. Το 1992 το λοιπόν έρχεται το αλβανικό κράτος και με βάση αυτά που είχαν παραδώσει δίνει έναν προσωρινό τίτλο. Με αυτούς τους προσωρινούς τίτλους οι άνθρωποι προσπαθούν να γράψουν στο υποκριτικό τις περιουσίες τους.
0: Άρα είναι δύσκολο στην διαχείρισή του. Δηλαδή πώς θα αποδείξεις ότι ένα οικόπεδο είναι του προπάπου σου, με ποιον τίτλο θα το αποδείξεις αυτό κλπ. Αφού πέρασε και ένα διάστημα κρατικοποίησης της γης.
2: Σίγουρα, αλλά αυτό υπήρχε σε όλες τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Ήταν σχεδόν πάνω κάτω το ίδιο σύστημα και το λύσανε στη δεκαετία του 90.
0: Και τώρα τι κάνει, το αλβανικό κράτος αμφισβητεί αυτούς τους τίτλους και προχωράει στην γενικευμένη απαλωτρίωση των εκτάσεων.
2: Το αλβανικό κράτος προσπαθεί για να έχει ρόλο και να εκμαυλίζει τις συνειδήσεις και τους ψήφους να καθυστερεί τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά εμάς στα μέλη της Εθνικής Μενότητας πιστεύω εγώ ότι υπάρχει ένας διτός στόχος από τον κύριο Ράμα. Κατά πρώτο αυτές οι γες να πάνε σε πολιτικούς τους φίλους επιχειρηματίες για να διαιωνίζει την παρουσία τους στην εξουσία και κατά δεύτερο όσο πιο λίγες περιουσίες να πάνε σε χέρια Ελλήνων αυτοί να φτωχοποιηθούν και να αγκαστούν να φύγουν όπως έχει φύγει η πλειοψηφία από εκεί.
0: Τώρα, οι επενδύσεις οι οποίες προγραμματίζονται έχουν βάση ή είναι λόγια του αέρα? Δηλαδή, ο γαμπρός του Τραμπ λέγεται ότι είναι έτοιμος να βάλει 1,4 δις για τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή. Εκεί είναι...
2: 4 δις.
4: Η οποία όμως είναι ένας πολύ σημαντικός υγροβιότοπος, έτσι, και γι' αυτό υπάρχουν οι αντιδράσεις.
2: Εκεί που πάει να γίνει η επένδυση υπάρχει, είναι εκεί που εξυλίζει ο ΑΟΣ ποταμός. Είναι δέλτα ποταμού, είναι υδροβιότοπος, υπάρχουν σπάνια είδη. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι στην αλβανική οικονομία που πάει καλά στον τουρισμό, αλλά με ντόπια κεφάλαια που προέρχονται από ύποπτες κρεματοδοτήσεις, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ ξένης επένδυσης. Πώς ξαφνικά ένας κολοσσός θα έρθει να φέρει 4 δις. Φοβάμαι ότι ο κύριος Ράμα έχει δώσει την άδεια σε πολιτικούς του φίλους και βάζουν αυτές τις μεγάλες εταιρείες μπροστά για να τρομάξουν τον κόσμο να μην αντιδρά. Και όσο αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το περιουσιακό.
0: Θα τολμήσω μια ερώτηση, κύριε Μπελέρη. Υπάρχουν ιδιοκτήτες γης οι οποίοι λένε «Οκ, αφού μου δίνουν καλά λεφτά, ας την πάρουν την περιουσία μου, ας πάρουν το οικόπεδό μου, ας πάρουν το χωράφι μου, ας πάρουν την έκτασή μου».
2: Ασφαλώς και υπάρχουν, κύριε Μπελέρη, όπως σας είπα, από το 1960 έχουν στερόμαστε τις περιουσίες μας και έρχεται ένας άνθρωπος που ζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και λέει «Ο παππούς μου δεν τη χάρη και ο πατέρας μου δεν τη χάρη και εγώ δεν θα τη χαρώ, ας την πουλήσω, ας τη δώσω προς αξιοποίηση». Το θέμα είναι ότι το αλβανικό κράτος δεν τους δίνουν αυτή την επιλογή. Είναι κάποιοι που είναι συνδεδεμένοι με τη γη και δεν θα την έδιναν. Αλλά αυτό το έχει λύσει ο κύριος Ράμα γιατί έχει περάσει ένα νόμο περιστατικών επενδύσεων και σου λέει για να, στο παραλιακό μέτωπο για να επενδύσεις θα πρέπει να επενδύσεις πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να έχεις πάνω από 50 στρέμματα που σημαίνει ότι αποκλεί όλους τους μικρούς επενδυτές.
0: Άρα οι οποίοι θα αναγκαστούν να πουλήσουν όλοι τα γειτονικά οικόπεδα σε έναν μεγάλο και ο μεγάλος θα κάνει την επένδυση. Φαντάζομαι αυτό θα γίνει.
2: Αυτό γίνεται.
0: Αυτό γίνεται. Στην περιοχή αυτή είναι ανάμεικτα τα οικόπεδα, δηλαδή μπορεί κάπου να είναι ένας Αλβανός, κάπου να είναι ένας Βορειοϋπειρώτης.
2: Ναι. Είναι ανάμεικτα. Είναι ανάμεικτα. Στην περίπτωση της Βέρνητος είναι και στην Άρτα είναι ανάμεικτα. Και υπάρχει πολυνομία. Υπάρχουν τίτλοι παλιών αγάδων που έρχονται από γονείς τους και τα ζητάνε με αυτούς τους τίτλους. Υπάρχουν τίτλοι που μοίρασε το 1992 το αλβανικό κράτος. Υπάρχουν οι καταγραφές του 1946. Και μέσα αυτή την πολυνομία συνήθως χαμένοι είμαστε εμείς.
0: Ναι. Ο Ράμα τι λέει?
2: Ο Ράμα κάνει τον Ευρωπαίο, λέει ότι δεν υπάρχει δυσμενή διάκριση, ότι υπάρχουν προβλήματα από τα κληρονόμησα και θα τα λύσω και θα βάλω την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προπαγάνδα.
4: Στο μεταξύ, αυτή η υπόθεση με την επένδυση αυτή απομακρύνει την Αλβανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χειρισμοί για την υπόθεση αυτή.
2: Η επένδυση αυτή έχει να κάνει με το να φύγει από το στρατόπεδο Σόρος ο Ράμα με τον ερχομό Τραμπ και να προσκολήσει στο σύστημα Τραμπ. Που βάει κομμάτια της Αλβανίας, της δικιάς της πατρίδας κατά το αυτόν, για να μπορεί να έχει την εύνοια της διεθνής κοινότητας όπως την είχε μέχρι και σήμερα. Απλώς τώρα είχε τον πελά του, γιατί ο παλιός του σύμμαχος, ο Σόρος, έχει τσινήσει και έχει πάρει τεράστια διάσταση στο διεθνή τύπο, ακριβώς επειδή από πίσω φαίνεται αυτό που ήθελε να χρησιμοποιήσει ως προστασία. Την οικογένεια Τραμπ του έχει γυρίσει μπούμεραγκ.
0: Κάτι τελευταίο, επειδή είστε ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μπελέρη, μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση παραπάνω που δεν έχει κάνει?
2: Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει 3-4 σημαντικά πράγματα που πολλοί δεν έχουν ακουστεί στην Ελλάδα. Το βασικό, το 2024, όταν άνοιξαν τα πρώτα κεφάλαια, έχει βάλει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των περιουσιών. Στους Αλβανούς πολίτες, αλλά και στους ελληνικής καταγωγής Αλβανούς πολίτες. Τι λέει το χρονοδιάγραμμα? 2028 τελειώνει η πρώτη εγγραφή, 2030 παίρνει ο κόσμος στις περιουσίες. Αυτό η Αλβανία το έχει υπογράψει, όχι με την Ελλάδα, με τους 27. Αυτό είναι πολύ βασικό. Όταν προέκυψε το θέμα στις Βέρνες, από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα στον πολίτη που σύρθηκε και κακοποιήθηκε. Προξεκινάει με σαρκές των διευκολύνων να πάει στα Γιάννα να εξεταστεί από γιατρούς. Και δόξα τω Θεώ είναι καλά. Διαχρονικά, αν μας λέτε, ως Ελλάδα θα έπρεπε και ως βορειοπηρωτική κοινότητα, εμείς ως πολιτική της Βορείου Ήπειρου, θα έπρεπε βέβαια να κάνουμε πολλά, να αξιολογήσουμε.
0: Όχι, σήμερα λέω, θα μπορούσε θεσμικά, τυπικά, ουσιαστικά, της επιτρέπεται της Ελλάδας να πάει το θέμα κεντρικά ως κυβέρνηση, ή δεν της πέφτει λόγος, θα της πούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, μπορεί να πάει ο Μητσοτάκης ή ο Δένδιας και να πει: ξέρετε κάτι, υπάρχει αυτό το θέμα. Εκεί, παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ οι Ευρωπαίοι Υπουργοί, καθίστε να το συζητήσουμε ή στο Ευρωκοινοβούλιο να βγάλουμε ένα ψήφισμα κλπ. Μπορεί να γίνει ή θα θεωρηθεί ανάμειξη στα εσωτερικά, άμα το κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
2: Όχι, στο Ευρωκοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, στην έκθεση πρόοδου της Αλβανίας, με παρέμβαση, με μια τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Μημαράκης και εγώ, πέρασε στο τελικό κίνημα ξεκάθαρη αναφορά που λέει: αναγνωρίζει την ιστορική παρουσία των Ελλήνων, κυρίως στην Νότια Αλβανία, τα περιουσιακά και μενωτικά του δικαιώματα. Αυτό πέρασε. Σε όλες τις συζητήσεις στην Επιτροπή ή στο Συμβούλιο που πάνε, τίθεται το θέμα. Η ελληνική κυβέρνηση το θέτει συνεχώς. Ο κύριος Ράμα λέει: προσπαθώ να το λύσω, το κληρονόμησα, προσπαθώ να το λύσω και πάει και δείχνει κάποια στοιχεία. Από εκείνη και τα στοιχεία που σας είπα εγώ για τη δυσμενή διάκριση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Μπελέρη. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, πάρα. Καλημέρα. Κοιτάξτε, λίγο, εγώ θέλω να μην το ψήξω. Είναι δύσκολο. Μην ακούτε τώρα ανθρώπους οι οποίοι είναι αγράμματοι, αστοιχείωτοι και αδιάβαστοι και πετάνε συνθήματα από μικροφόνο. Είναι δύσκολο. Είναι περιουσίες με χαρτιά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά κομμουνιστική χώρα πέρασε όλη η έκταση στα χέρια του κράτους. Και τώρα πρέπει το κράτος το αλβανικό να βάλει τάξη και κατάσταση. Εμείς που δεν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα και πάλι πόσα προβλήματα έχουμε. Για φαντάζομαι αυτή. Εμείς κτηματολόγιο δεν έχουμε ακόμα.
4: Σε παρακαλώ, το κτηματολόγιο είναι στο 98%
0: πλέον. Το αργήσαμε λίγο, φάγαμε κάτι λεφτά, κονδύλια κτλ.
4: Αλλά πλέον μπαίνει τάξη.
0: Λοιπόν, βάλτε σε μία τάξη τα πράγματα που έχετε στο μυαλό σας. Και μπείτε, δείτε ελεύθερο χρόνο, πότε, και κανονίστε ταξιδάκι.
4: Με Gregos Travel, γιατί μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα και δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, γιατί πραγματικά έχει πολύ ωραία πακέτα για κάθε τσέπη, αλλά είναι και το πόσες επιλογές έχεις για κάθε μέρος της γης στην κυριολεξία, έτσι. Ευρώπη, Κεντρική, Βόρεια, θες να πας Εδιμβούργο, θες να πας Ιρλανδία, θες να πας Ισλανδία, θες να πας Νότια, Ιταλία, Ισπανία, θες να πας Βαλτικές, θες να πας ακόμα πιο μακριά, Ιαπωνία, Αρμενία. Θες να πας σε προορισμούς της Αφρικής. Ό,τι θέλεις το έχει το Gregos Travel. 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 εδώ στο λιμάνι. Απλά τη ζητάνε μόνο κλείσε νωρίς, γιατί μετά δεν θα βρίσκεις θέση στην εκδρομή.
0: Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι το εξής, ότι ακόμη και σε προορισμούς τους οποίους έχεις πάει, οι άνθρωποι του Gregos Travel είναι τόσο καλά ενημερωμένοι, ώστε μπορούν από πριν να σου πούνε, κοίταξε να δεις, μπορείς να έρθεις στο πρόγραμμα αυτό, αλλά παράλληλα, επειδή κάποια πράγματα έχεις επισκεφθεί, να κάνεις αυτά και όχι μόνο αυτό, να σου προτείνουν και περισσότερα πράγματα από αυτά που εσύ γνωρίζεις. Αυτό είναι το Gregos Travel. Το ρολόι δείχνει 9 και 5 πρώτα. 10, συγγνώμη, εντάξει παιδιά.
7: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη μέσα σε 60 ημέρες οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Πακιστάν και Κατάρ. Τραγωδία τα ξημερώματα όταν 24χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Λίγο πριν από τη μία, διερχόμενος πολίτης εντόπισε το όχημα και ενημέρωσε τις αρχές. Ωστόσο, ο 24χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός. Σοκαριστική είναι η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Άρπαξε ένα μπουκάλι γεμάτο και τη χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο δάπεδο, όμως δεν είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις της. Πήρε ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα, είπε. Όπως ομολόγησε στη συνέχεια, την τύλιξε με μονοτική ταινία για να χωρέσει σε σακούλα και την τύλιξε επίσης και μετά ΕΡΑΠ. Η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών συνελήφθη στην Πάτρα, αφού το βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στον μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η νεαρή γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η ίδια ισχυρίζεται πως το παιδί έπεσε από την κούνια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του. Το θύμα υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάρισας. Ένας 19χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη αφού εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων την ώρα σε σημείο που το όριο είναι τα 90. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές και συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Δύο νεαροί 19 και 23 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς το βράδυ του Σαββάτου μαζί με δύο ακόμα συνεργούς τους μπήκαν σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της ανάληψης και απασχολώντας τον υπάλληλο διέριξαν το γραφείο, αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ και μία τσάντα υπαλλήλου του καταστήματος.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στις Σέρες και το Κιλκί τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wondering, ρο πλυντηρίου 37 μεζούρες, 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια, 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95.
13: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αυτό το λες και φλερ.
1: Έχετε χάσει, παιδιά, έχετε χάσει.
0: Εντάξει.
1: Είναι στιγμές που έπρεπε να τραβήξω ένα βίντεο, αλλά δεν θέλω να εκθέτω τους συνεργάτες μου.
0: Εντάξει, παιδιά, τι έγινε, δεν κατάλαβα. Το ακούν, βλέπω, αυτήν χαζίκη. Αργήστε, θα το καταλάβατε.
1: Λοιπόν, με τους λαγοκέφαλους είναι μεγάλο το πρόβλημα τελικά.
0: Είδες τελικά που είχε δει
1: και ο γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε μια συνέντευξη σήμερα το πρωί, ο Σπύρος ο Πρωτοψάλτης, και είπε ότι η χώρα σχεδιάζει να επιδοτήσει τους Έλληνες ψαράδες για την αλίευση του συγκεκριμένου είδους. Και μάλιστα προσανατολίζονται για να έχουν και κάποιο κέρδος οι ψαράδες, γιατί όλο αυτό χρειάζεται κόπο, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται πόρους. Προσανατολίζονται, λέει, σε μια τιμή στο 4,73 ευρώ το κιλό.
2: Θα κάνουν και συνομιλίες με...
1: Στην Κύπρο ήδη επιδοτούν την αλίευση του λαγοκέφαλου με 3 ευρώ το κιλό.
2: Θα συνομιλήσουν με τους Κύπρους για να δουν τα αποτελέσματα και πώς πάει το θέμα εκεί.
0: Από πού να φυλαχθείτε, αγριογούρουνα στις πόλεις.
2: Εδώ λαγοκέφαλου. Δεν έχουμε, παιδιά, να ξέρετε, έτσι.
0: Δεν έχουν έρθει μέχρι πάνω, ναι. Όχι. Είναι κρύα τα νερά εδώ. Παιδιά, τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα πώς κρύα τα νερά εδώ.
2: Καύσονες.
0: Έχουν καεί, ρε, όλοι τους.
2: Σαραντάρια, χθες τα λέγαμε.
0: Αυτοί εντωμεταξύ στα ξενοδοχεία τους και σε αυτά στα παλιά που είναι παλιά κτίρια δεν έχουν κλιμακστικά. Ανεμιστήριδες έχουν.
1: Τώρα με ανεμιστήριδες να καταπολεμήσει σαραντάρια και σαρανταδιάρια, δύσκολο.
0: Ανεμιστήριδες. Α, μην το λες. Εγώ επειδή σπίτι έχω τρεις ανεμιστήριδες.
1: 42 βαθμούς.
0: Οροφείς. Ξέρεις τι ωραία που είναι. Περισσότερο, πιο πολύ από το κλιματιστικό μου αρέσει.
1: Συγγνώμη, το ανεμιστήρι απλά ανακυκλώνει τον αέρα που βρίσκει.
0: Σου φυσά,
1: όταν ο αέρας έχει μια θερμοκρασία 42 βαθμών, τι ανακυκλώνει.
0: Πίστεψε με,
1: τον
0: Βιργινία,
1: αέρα του φούρνου να βάλω, το κεφάλι μου μέσα.
0: Με,
2: άμα είναι οροφής, έχει διαφορετικό.
0: Οροφής είναι.
1: Και δεν ανάβει κλιματισμό, δηλαδή όταν φτάνει 40.
0: Δεν ανάβει κλιματισμό. Όχι, κοιμάσαι πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Και όλη τη μέρα τι κάνεις όταν βαράει ο ήλιος, ας πούμε, και είναι...
2: Ανάβεις κλιματιστικό.
1: Είσαι στο γραφείο, λέει, με το κλιματιστικό.
0: Ρε παιδί μου, τώρα σου λέω, πας στο δωμάτιο, στη γραφειοκάμερα, πας στο γραφείο, τα παιδιά, ας πούμε, και ο ένας και ο άλλος. Έχουν πάρει και ένα με κάτι φωτορυθμικά, λαμπάκια,
2: αυτά. Το φως που είναι, παλάζει χρώματα.
1: Πάρτι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Κυρία Δημαρέση, η θερμοδυναμική επιστήμη λέει ότι η κυκλοφορία του αέρα απάγει μεγάλο ποσό θερμότητας μόνο και μόνο με την κυκλοφορία. Οπότε, σε όλα τα συστήματα ψύξης, η κυκλοφορία του αέρα παίζει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πτώση της θερμοκρασίας από ότι το ίδιο.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Όταν
1: ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Φαντάσου κάψον Αύγουστο στο αυτοκίνητο έξω και το σύμπαν. Βγάζεις το χέρι σου έξω.
3: Έτσι.
0: Και νιώθεις ότι εντάξει.
3: Ένα μικρό ρεύμα.
1: Και νιώθεις ότι το έχεις βάλει μέσα στο φούρνο, ξέρω.
0: Όχι, δεν σου λέω για τόσο ακραίες συνθήκες.
1: Αυτό σου λέω, όταν πιάνει 42 βαθμούς.
0: Κάτσε, ακούσε τον άνθρωπο που είναι μηχανικός. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς.
0: Τα λένε ακροατές οι οποίοι γνωρίζουν και κάθεσαι άπειρο.
1: Παιδί μου, καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Παρακαλώ
1: και
0: άλλες ακροάτες που έχετε ανεμιστήρα. Κάνει δουλειά ή δεν κάνει?
1: Αλλά σε τόσο μεγάλες θερμοκρασίες, όντως μπορείς με αυτό μόνο να κάνεις δουλειά.
0: Παιδί, μέσα στο δωμάτιο δεν έχει τόσο μεγάλη θερμοκρασία. Δεν είναι 70 βαθμούς, 50 βαθμούς, 60 βαθμούς. Στο δωμάτιο πόση θερμοκρασία θα έχει, 28, 29, 30. Αυτό φουσουχτάει.
1: Τι κάνει?
0: Φουσουχτάει.
2: Μαμά με έβαλε και στην κουζίνα.
0: Τι έβαλε, οροφείς? Εγώ το μόνο φοβάμαι είναι πέσει καμιά φορά και κόψει κανένα πόδι.
2: Πώς θα πέσει, ρε παιδιά, αφού είναι...
0: Αυτό το φοβάμαι.
2: Αναλόγως
0: θα
2: βάλεις.
0: Παρακαλώ.
2: Βάλεις καλό, δεν πέφτει.
4: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα στον κύριο Παπηδάκη και στην κυρία Δημαρέση. Πήγα να πάρω τώρα κι εγώ πρόσφατα ανεμιστήρα και τι μου είπε ένας ειδικός που ασχολείται με αυτά. Θα πάρεις, μου λέει, το καλοκαίρι αριστερόστροφο. Οροφής πάντα μιλάμε. Λέω, γιατί ρε φίλε, τι δουλειά έχετε? Λέω, μήπως παίζει κανένα ρόλο λέω, και το κομματικό? Όχι,
0: όχι,
4: λέει,
0: το ένα φυσάει προς τα κάτω, το άλλο ανεβάζει προς τα πάνω.
4: Πολύ σωστά, Δημήτρη μου. Ο αριστερόστροφος, επειδή τα ψυχρά φορτία μένουν κάτω, βοηθάει όσο ψυχρά μπορεί.
0: Κάτσε,
4: πες
0: τα αργά, τα γράφει η Βιργινία. Γράψε, Βιργινία, αριστερόστροφος. Ο Δημήτρης, φίλος μας, ο ακροατής, αριστερόστροφος.
4: Ενώ δεξιόστροφος το χειμώνα μπορούμε να τον δουλεύουμε γιατί μπορεί και κατεβάζει τη ζέστη προς τα κάτω.
0: Πέστα.
2: Ναι, η ψύξη είναι βαριά και πέφτει κάτω, η θέρμανση είναι ελευθερία και ανεβαίνει πάνω.
4: Δεν το γνώριζα εγώ αυτό και μου το είπε ο άνθρωπος.
0: Δεν θα ακούσει, θα ρωτάς εδώ, αυτά τα ξέρουμε. Είναι λυμένα. Γεια χαρά, γεια. Έτσι είναι, παιδιά.
2: Γι' αυτό πλέον τα κλιματιστικά, άμα δεις τα πτερυγιά τους, όταν τα ανοίγεις στο κρύο, βάρα προς τα πάνω.
0: Για να αυτό πέσει... δεν το σκέφτηκα.
1: Ο Γιώργος λέει εδώ, επειδή λέει πολύ λίγοι περνάνε κλιματιστικά στο Άμστερνταμ, και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ζήτησαν, λέει, από την κόρη μου 4.500 ευρώ για 12 κλιματιστικό και περαστικά.
0: Τι έγινε?
1: Παιδιά, 4.500 ευρώ είναι...
0: Πάω εγώ.
2: Κι εγώ.
0: Πάω εγώ και τα αεροπορικά τα πληρώνω και όλα τα πληρώνω. Μη σου πω το βάζω και στο πρωτομαγκάζ και πάμε και ο δικός. Στείλε τηλέφωνο, πες.
2: Μανόμετρα έχω.
1: Η πολυξένη, λέει, ανεμιστήρα στο υπνοδωμάτιο είναι τέλεια. Σε χαμηλές τροφές και χαμηλό θόρυβο διαπιστωμένο. Ο Χρήστος, δεν το καταλαβαίνω αυτό τώρα.
0: Τι λέει?
1: Ανεβάζει όλη η θερμοκρασία όταν σκέφτομαι τη Βιργινία.
0: Ωρε φίλε, φλερτάκι είναι αυτό.
1: Ελπίζω να μην φρικάρει με τη Βιργινία.
0: Πέσιμο είναι αυτό. Πέσιμο,
2: βέβαια,
0: κανονικό.
2: Έχω να δηλώσω ότι είναι πολύ μαρτύριο όταν είναι παλιά τα σπίτια και έχουν τα γύψινα πάνω. Ξέρει η Βιργινία τι εννοώ.
0: Τι εννοείς?
2: Για να το στήσεις, να το αλφαδιάσεις.
0: Α, εννοείς στη ροζέτα. Ροζέτα λέγεται αυτό.
2: Είναι στη ροζέτα στο γύψινο. Ναι. Από μέσα, επειδή είναι ανώμαλο το τσιμέντο, δεν είναι ίσιο από κάτω, όταν μας πάει στη ροζέτα για να το βάλεις.
0: Παιδί μου, ναι, εντάξει, θέλει σπάσιμο αυτό.
2: Θέλει σπάσιμο, θέλει ίσιωμα και μετά να βάλεις το.
1: Τελικά είναι πολλοί αυτοί που έχουν ανεμιστήρες. Και η Σοφία εδώ και η Μαρία.
0: Σόπα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
5: Θέλω και εγώ για Ολλανδία να πω κάτι, λόγω γυναίκας, το σώμα μου όλο είναι εκεί.
0: Ολλανδέζα αγόρα σου, παντρεύτηκες?
5: Πριν 40 χρόνια, ναι.
2: Μικρή ήταν τότε, μικρή Ολλανδέζα.
5: Μικρή Ολλανδέζα, μπράβο. Τώρα είναι μεγάλη.
0: Τώρα είναι μεγάλη Ολλανδέζα.
5: Με δύο κόρες και πέντε γκόνια. Λοιπόν,
0: ναι.
5: Στην Ολλανδία ο αδελφός της συγκεκριμένα έβαλε 9 air condition 3.400.
2: Η τοποθέτηση.
5: Όλα, 3.400.
2: Παιδιά, πόσο έχει το 9? 400 ευρώ.
0: 400 ευρώ,
1: καλό. Τα περαστικά μάλλον είναι.
5: Και έχουν βγάλει τώρα και καινούρια, αυτή είναι η μόδα τώρα στην Ολλανδία, οι κινούμενοι.
1: Πού πάνε βόλτα?
5: Air condition κινούμενο. Το παίρνεις από εδώ, το πας στο άλλο.
1: Α, υπάρχει εδώ αυτό. Ναι.
5: Κινούμενο. Τώρα είναι η μόδα αυτή, λέει, αλλά τους βαράνε τα κεφάλια, τους έχουν ρημάξει.
0: Παιδιά, εγώ δεν το ξεκίνησα το θέμα για πλάκα. Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Ο Ηλίας λέει εδώ, οι ίδιες τιμές για κλιματισμό ισχύουν και Γερμανία.
0: Παιδιά, επαναλαμβάνω για τέταρτη φορά. Πριν από χρόνια, επειδή ακριβώς άλλαξαν οι κλιματικές συνθήκες στην κεντρική Ευρώπη. Και οι τουρίστες στα διάφορα Airbnb ξενοδοχεία κλπ. Δεν λέω για καινούργια ξενοδοχεία που έχουν κλιματισμό. Φρύτουν. Εγώ έχω σε 5-6 περιπτώσεις τα είδα όλα με τα παιδιά. Δηλαδή σκάς. Και είχα πει τότε στον Κύρμο, τον Αντώνη. Του λέω, Αντώνη, γιατί δεν κάνουμε μια business να πηγαίνουμε. Όποιος στήσει δηλαδή μια εταιρεία με κλιματιστικά στη Γερμανία, σε πόλεις της Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας κλπ. Θα βγάλει τρελά λεφτά. Να το. 3,5-4 χιλιάρικα. Εδώ τι, σιγά τι σου παίρνει? Σου παίρνει 150 ευρώ για να στο εγκαταστήσει και άλλα 400 ευρώ.
2: Μπορεί να σου πάρει και πιο κάτω.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Έχετε και παράπονο, Ελλάδα.
6: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιώ ανεμιστήρα.
0: Οροφής.
6: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
0: Πέστα στην
6: Ελλάδα. Πραγματικά δεν υπάρχει. Αρκεί το μηχάνημα να είναι και αυτό καλό.
2: Ναι, έχει μηχανήματα και μηχανήματα.
6: Να μην κάνει ούτε.
0: Μα έχει και λαμπάκια.
6: Έτσι, είναι αθόρυβο και πραγματικά σε ανασένει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Μέσα όμως, κύριε Βενιέρη, στο γραφείο τον κλιματισμό το βάζεις χαμηλά, παγώνω εγώ.
0: Είναι σε λάθος το σημείο τοποθετημένο.
2: Πάει πάνω σου. Δεν φταίει ο κύριος Βενιέρη.
0: Όχι, η Βιργινία, επειδή το περάσαμε χειμώνα, για να ζεσταίνεται, λέει εδώ μπροστά, παιδιά, εδώ μπροστά.
1: Λέει ψέματα.
0: Δεν σκέφτηκε ότι θα το καλοκαίρι.
1: Άκου λίγο. Εγώ δεν είμαι ούτε ψυκτικός, ούτε μηχανικός, ούτε τίποτα. Ο κύριος Βενιέρης που τα ξέρει όλα όμως δεν είπε, παιδιά, αλλάξτε τον κλιματισμό. Μην βάλτε τη μονάδα εδώ, βάλτε την λίγο πιο εκεί. Γιατί η Δημαρέση μια θα σκάει και μια θα. Σαν την τσιπούρα παγωμένη.
0: Το ενδεχόμενο να θέλω να φύγεις από το γραφείο, το έχεις σκεφτεί?
1: Γι' αυτό με βάζει την κατάψυξη.
0: Να πας αλλού. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά.
2: Γρήγορα να πούμε.
1: Μυστήρα, ξεκινήσαμε έξω, θα φάω.
2: Ναι, γιατί το γελάς. Λοιπόν, ξεκινάμε με Μουντιάλ. 4-0 εχθές η Ισπανία τη Σαουδική Αραβία του Δόνη. Βέλγιο-Ιράκ 0-0. Βέλγιο-Ιράν, συγγνώμη, 0-0. Το Ιράν πήρε ισοπαλία. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2.
0: 2-2, ναι, το είδα αυτό.
2: Νέα Ζηλανδία έγινε 1-3 με ανατροπή. Και σήμερα στις 8, Αργεντινή-Αυστρία, το βράδυ στις 12, στην αλλαγή της μέρας δηλαδή, Γαλλία-Ιράκ. Και πάμε στα δικά μας, στον ΠΑΟΚ. Ήρθε χθες ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, τον υποδέχτηκε ο Μάτος. Ξεκινάει η εποχή.
0: Προπονητής είναι αυτός?
2: Ναι,
0: ναι. Είναι.
2: 40 χρονών είναι.
0: Εγώ μισό ποδοσφαιριστής ήταν.
2: 40 χρονών είναι.
0: Από πού τον βρήκαμε αυτόν?
2: Ιταλός.
0: Από την Ιταλία μέσα.
2: Ναι, ναι, Ιταλός, Ιταλός, Ιταλός, ναι. Ιταλός είναι. Ιταλός είναι.
0: Μέσα από την Ιταλία λέει.
2: Πάμε στον Άρη. Δύο χτυπήματα στο μπάσκετ οι κίτρινοι. Πρώτα είναι ο Ματ Μόργαν, τον οποίο πήρε ο Άρης από τη Virtus Bologna, παίχτης Ευρωλίγκας. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία, οι κίτρινοι έχουν κλείσει και το μεγαλύτερο ταλέντο, τον 16χρονο Δημήτριε Πούρτιτς, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας.
0: Εντάξει, ήταν το παρελθρός αστέρας, με θυμώνουν αυτά.
2: Έτσι λένε οι Ισπανοί.
0: Αυτά με θυμώνουν. Πολύ.
2: Ποιο πράγμα.
0: Δηλαδή δεν έχουμε εμείς 15χρονα, 16χρονα παιδιά και φέρνει ο Άρης. Ο Άρης το έχει εμείς. Έχει κάτι Εβραίους, έχει κάτι Βούλγαρους, έχει κάτι. Παίρνει ό,τι βρίσκει από το εξωτερικό. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία είναι αριανάκια μέσα, το αίμα τους βράζει από 3 χρονών και τρέχουν
2: φυσικά
0: στα παλέ.
2: Και στα λοιπά. Ταλέντα.
0: Ναι, αυτά τα παιδάκια δηλαδή που θα παίξουν στη γειτονιά. Το έχουν ξεφτυλίσει.
2: Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Το έχουν ξεφτυλίσει και φταίει ο Λιόλιος, ποιος είναι εκεί κάτω, ξέρω ποιοι είναι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι.
2: Λέω είναι ο Σπανούλης.
0: Που επιτρέπουν αυτό, όχι, δεν λέω για, λέω κεντρικά για την ΕΟΚ, για την Ομοσπονδία. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι, επειδή το ζω, το βιώνω. Είναι άθλιο. Είναι άθλιο.
2: Άμα θες, όταν, κοίτα, όταν οι άλλες χώρες.
0: Δεν με ενδιαφέρει οι άλλες χώρες.
2: Κοίτα, για να γίνεις ανταγωνιστικός. Θα κινηθείς με τους κανόνες.
0: Πήγαινε πάρ' το όταν γίνει 18 στο ανδρικό σου. Τον φέρνεις τώρα να παίξει στο αναπτυξιακό.
2: Δεν ξέρω αν θα παίξει στο αναπτυξιακό.
0: Θα παίξει, αφού είναι 16 χρονών, είπες. 15 και κάτι. Θα παίξει και στο παίδον και στο εφηβικό θα παίξει. Έχει λογική. Προχθές ο Ολυμπιακός είχε δύο μαύρους. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Ο ένας, Βιργινία, έχει άνοιγμα χεριών 2-15.
1: Τι να κάνει, να το κλείσει. Είχαν
0: φωτογραφία, ήταν φωτογραφία τα παιδιά του Ολυμπιακού μπροστά στο μπάσκετ, στο εφηβικό. Αυτός είχε ανοίξει να του αγκαλιάσει και πέρυσι φανδάκτυλα. Δεν μην γελάς. Και η εβδομάδα για μένα ξέρεις είναι και δύσκολο.
2: Ξέρω, είναι δύσκολο. Λοιπόν, θα σε πάω στον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Ο Μπράντοβιτς.
2: Ο Μπράντοβιτς. Τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς, κύριε Βενιέρη?
0: Μεγάλος.
1: Budget.
2: Οικονομικά τι σημαίνει? Budget.
0: Λεφτά και νεύρα.
2: 4 εκατομμύρια περίπου ετησίως για τριετές συμβόλαιο. Mm-hmm. Και budget Παναθηναϊκού.
0: 50.
2: Το μεγαλύτερο όλων των εποχών, 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θα βρίζει ο Γιαννακόπουλος. Το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό δεν ήταν ο Αταμάν, ήταν ο Γιαννακόπουλος.
2: Είδα, σου είπα και την άλλη φορά, επειδή βρίζει και ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ωραία, θα πληρώσουμε πάλι ακριβά τα Viamax. Πώς τα λένε αυτά, Via. Πώς τα λένε,
2: Viamax,
0: μωρέ. Viamax, Viamax είναι
2: αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι.
2: Φίρμα είναι.
0: Έτσι βγαίνουν τα λεφτά για να πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές και οι μπασκετμπολίστες. Αν έχεις
2: φάρμακα, έτσι. Δεν έκανε την εταιρεία στη Βόρεια Ευρώπη με τα κλιματιστικά, τι να σε κάνω.
0: Έλατε. Ναι, αλήθεια σου λέω, το πίστευα, αλλά.
2: Δεν βλέπουμε μπροστά, ρε παιδί, σε αυτή τη χώρα.
0: Ευχαριστούμε τον Άρη το Απηδάκη.

0: Τι έγινε, δεν μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, παρά τους πολλούς ελέγχους, κάποιοι δεν βάζουν μυαλό και συνήθως είναι και μικρής ηλικίας. 19χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα από την τροχέα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, γιατί έτρεχε με 195 χιλιόμετρα. Το όριο εκείνη στα 90, έτσι.
0: Πόσο χρόνο?
1: 19.
0: Ιωάννη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ο σύντροφος ο Παύλος έκανε μια δήλωση, δεν ξέρω αν την άκουσες, ο Γερουλάνος. Ναι. Είπε ότι δεν πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματα. Πώς το κρίνεις εσύ που είσαι οικονομολόγος?
2: Τα πάντα
0: ναι, ναι,
2: θα έπρεπε να είναι κοστολογημένα. Ναι. Αλλά οι πάντες στην πολιτική λένε ψέματα.
0: Ναι, άρα πρέπει να είναι κοστολογημένα.
1: Ναι, ναι. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μπορεί να πει ψέματα.
2: Όχι, η Βουλή.
1: Όχι, δεν κοστολογεί η Βουλή.
2: Ποιος?
1: Το Γενικό
2: ποιος
1: Λογιστήριο του Κράτους θα κοστολογεί.
2: Εντάξει, κάπου να μας πούνε ποιος πρέπει να τα κοστολογεί.
1: Ναι, έχει βγει ποιος μπορεί να τα κοστολογεί. Είναι προαιρετική η κοστολόγηση, σύμφωνα με τον νόμο που έχει περάσει. Και κοστολογεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η Τράπεζα της Ελλάδος και ακόμη ένας φορέας που έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά, δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Αυτό, εάν είναι νόμος και πρέπει να κοστολογούνται.
1: Είναι προαιρετική η κοστολόγηση.
2: Είναι προαιρετική.
1: Γι' αυτό εξού και οι μαγκές Γερουλάνου ότι δεν τα κοστολογούν.
2: Οι πάντες. Καταρχήν, ελέγχονται οι δαπάνες που γίνονται προεκλογικά? Πού βρεθήκαν αυτά τα χρήματα?
1: Γιάννη μου, αν ελεγχόταν κανονικά οι δαπάνες, θα είχαμε και έκπτωση διαφόρων εκλεγμένων. Γιατί
2: τότε
1: οι δαπάνες είναι μεγάλες.
0: Δαπανηρές.
2: Δαπανηρές
0: είναι οι δαπάνες. Λοιπόν, ερχόμαστε. Γιάννη Σοπασής, ετοιμαστείτε στο 2-3-10-5-13.000 ή 2-3-11-82-10-50. Και αν δεν μπορείτε, πιάστε γραμμή. Στο Viber στείλτε τα ερωτήματά σας για συντάξεις, ασφαλιστικά, εργασιακά και διάφορα θεματάκια για να απαντήσει ο Γιάννης. Επιστρέφουμε.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. παραγωγή, διοργάνωση και αντροπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ο Γιάννης δεν κρύβει τίποτα απολύτως. Μην είστε κακεντρεχείς εδώ και αυτοί και τα λοιπά. Λένε Γιάννη εδώ λέει, επειδή Πασόκ λέει, κρύβει λέει τα προνόμια που δίνει η κυβέρνηση, τα πολλά λεφτά και τέτοια. Σε παρακαλώ δηλαδή. Θα τα λες όλα εδώ. Όταν δίνει η κυβέρνηση λεφτά, θα λες. Δίνει λεφτά. Όπου τα δίνει το θέμα.
1: Έχει μείνει φορτωμένος ο κόσμος από πολλά λεφτά.
0: Έχει ο κόσμος. Έχει ανεβούν, μην πάλι το πιάσουν το θέμα, τραπεζικές καταθέσεις από φυσικά πρόσωπα αυξημένες. Κατανάλωση μεγάλη. Απλά αλλάζουν τα επαγγέλματα. Δηλαδή γίνεται μια ανομαλία στην αγορά. Κάποια επαγγέλματα αρχίζουν και λόγω και πολλών πραγμάτων. AI, ναι. Προχθές ρώτησα την AI με επιθετικό τρόπο. Λέω, ξέρεις ότι είσαι υπεύθυνη γιατί μένει κόσμος άνεργος. Θα σου πω μετά τι μου είπε. Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή.
2: Ναι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου.
2: Καλά είστε.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Γιάννη.
1: Έλα.
2: Είμαι γεννημένος Νοέμβριο 71.
1: Ναι.
2: Εκπαιδευτικός.
1: Ναι.
2: Ασφαλίζομαι για πρώτη φορά το 95, ναι, και για 5 χρόνια είμαι στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
2: Το 2000 μπαίνω δημόσιο.
1: Ναι.
2: Τι ισχύει για μας?
1: 62 και 40 με πλασματικά μπορείς να φύγεις.
2: 62 και 40 με πλασματικά. Πλασματικά εννοούνται πια τα παιδιά.
1: Και το πτυχίο σου, καθηγητής δεν είσαι?
2: Ναι, καθηγητής.
1: 4 χρόνια το πτυχίο. Και παιδιά πόσα?
2: Παιδιά 2. Έχω 3.
1: Και 5 από τα παιδιά. Μέχρι 7 χρόνια βέβαια μπορείς να εξαγοράσεις.
2: Στην περίπτωση που δεν θέλω να εξαγοράσω.
1: Αν δεν θέλεις να εξαγοράσεις, μπορείς να φύγεις στα 62 με μειωμένη ή στα 67 με πλήρη.
2: Αν ενδιάμεσα συμπληρώνω, γιατί εγώ συμπληρώνω στα 64 κανονικά.
1: Βεβαίως, αν συμπληρώνεις 40 χρόνια μπορεί να φύγεις στα 64. Αν δεν έχει αλλάξει μέχρι τότε τίποτα, έτσι. Μιλάμε τώρα με προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή. Ποιες είναι οι...
2: Ναι, ό,τι ισχύει σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορεί αύριο κάτι να αλλάξει.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή στην περίπτωση που θέλω να εξαγοράσω βγαίνω στα 62 και αν δεν θέλω να εξαγοράσω καθόλου...
1: Οπότε αν θέλεις να πάρεις πλήρη, γιατί από τα 62 και μετά μπορεί να φύγεις με μειωμένη. Εάν συναντήσεις τα 64, όπως είπες, ή στα 65...
2: 64 συναντάω τα 40.
1: Εντάξει, μπορείς να φύγεις τότε.
2: Με πλήρη κανονικά.
1: Με πλήρη, με 40 χρόνια.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κάτσε, περίμενε. Πιο πολλά λεφτά έβγαλες από το δημόσιο ή από τα ιδιαίτερα?

0: περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό ρωτήσω, ο άνθρωπος ήταν ειλικρινής. Λέει, παιδιά, τα λεφτά τα καλά βγαίνουν από τα ιδιαίτερα. Γι' αυτό η παιδεία, η εκπαίδευση, μια χαρά είναι για τον κόσμο.
1: Τα οποία...
0: Βολεύει όλο το σύστημα. Φροντιστήρια, αυτά, τέτοια, ιδιαίτερα, μη ιδιαίτερα. Όλοι τακτοποιούνται, μια χαρά. Δωρεάν είναι όμως.
1: Λοιπόν, να σας πω λίγο απλά ότι στον περιφερειακό αυτή την ώρα έχουμε ένα μεγάλο κόλλημα, μποτιλιάρισμα είναι, από ανατολικά προς δυτικά, ξεκινάει εκεί από το Γένεσης και φτάνει μετά την Τριανδρία, πολύ μετά την Τριανδρία, μέσα στις 40 εκκλησίες φτάνει, είναι κατακόκκινο, εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα.
0: Κοινωνικός τουρισμός τι γίνεται, αν ξεκίνησε, ξεκινάει, πότε ξεκινάει αυτό, τώρα ξεκίνησε Ιούνιο, Ιούλιο.
2: Έχουν δοθεί τα κουπόνια.
0: Δεν, όποτε θες πας. Δεν είναι από τότε μέχρι
2: τότε. Εντάξει, βέβαια, όποτε βρεις για αυτή την περίοδο.
0: Όποτε βρεις. Όποτε βρεις. Ναι. Αλλά αφοράς όλο το χρόνο, και τον Οκτώβριο, ας πούμε.
2: Όποτε βρεις και θέλεις.
0: Ναι, ακόμη ήταν Ιούνιο, Ιούλιο κτλ.
2: Εντάξει, για κάποιες περιοχές που είναι, ας πούμε, Σάμο, Μυτιλίνη, σε κάποια νησιά, είναι, εάν θα βρούνε, μπορεί να πάνε και τώρα.
0: Ο Τίμος λέει, κατά τα άλλα, λέει, η μαύρη οικονομία αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι ρε εσύ, ποιος το είπε αυτό.
1: Για τα φροντιστήρια εδώ, τα ιδιαίτερα, λέει ο Λευτέρης. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βενιέρη. Φέτος με δύο παιδιά υποψήφια με τα ιδιαίτερα περάσαμε τα 20 χιλιάρικα.
0: Ναι. Παρακαλώ, ναι, έχει δίκιο. Παρακαλώ.
1: Δηλαδή...
2: θα κάνω μια παρατήρηση όμως τώρα. Ναι. Εάν πέρασε, υπάρχει κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν ξέρω βέβαια το παιδί που θέλει να δώσει, και έδωσε τα φροντιστήρια 20 χιλιάρικα.
0: Ναι.
2: Το συμφέρει, αν υπάρχει σχολή στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να πάει στο ιδιωτικό.
0: Πλέον, ναι. Πλέον. Γι' αυτό λέω.
2: Αλλά δεν ξέρω ποια σχολή.
0: Άκου να σου πω. Υπάρχουν σχολές, υπολογιστές, οικονομικά, που πάει ο άλλος, δεν και καλά, να τελειώσει πανεπιστήμιο, διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει ιδιωτικά κολέγια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, πλέον ευτυχώς στην Ελλάδα, που αντί να κάθεσαι να δίνεις 20.000, 10.000 το χρόνο φροντιστήρια ιδιαίτερα, μπλα μπλα μπλα, για να περάσεις στο παμάκι οπουδήποτε.
2: Εάν είναι
0: άλλο
2: αναγνωρισμένα αυτά, τον συμφέρει με τα 20.000 που άκουσα.
0: Γιάννη, αυτό το κλασικό, καταλαβαίνω τι λες, είναι της δικής σου γενιάς και ενδεχομένως της δικής μου τα αναγνωρισμένο. Η αγορά πλέον δεν περίμενε εμένα, όχι μόνο εδώ, σε μια επιχείρηση τα πας. Δεν είναι για το διαγωνισμό δημοσίου, εντάξει, δεν είναι αναγνωρισμένα κάποια. Αν πας σε μια επιχείρηση μεγάλη και ζητήσεις δουλειά, δεν θα πει ο άλλος, έλα εδώ. Πού έμαθες πληροφορική, έμαθες στο πανεπιστήμιο, στο παλιό.
2: Όχι, θα το δοκιμάσει, θα δει αν είναι καλό και θα προχωρήσει.
0: Αυτό σου λέω. Πεταμένα λεφτά, ξέρεις πόσα λεφτά πετάει ο κόσμος τζάμπα και βερεσέ. Ξέρεις πόσα λεφτά πετάει. Στερείται η άλλη οικογένεια.
2: Περιμένει μια κυρία.
0: Κυρία, νομίζω.
1: Κυρία, πού το ξέρεις.
0: Όχι, ήταν μια κυρία η οποία έκλεισε. Να το έκλεισε.
1: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, εγώ λέγα και στο Δημήτρη τις προάλλες ότι υπάρχουν τμήματα που δεν τα πιάνει το μάτι μας στα δημόσια πανεπιστήμια. Μπαίνεις με χαμηλό βαθμό και έχουν τεράστια απορροφησιμότητα από την αγορά εργασίας.
2: Τμήματα πληροφορικής.
1: Τμήμα ιχθυοκαλλιέργειας που μπαίνεις πανεύκολα στο Μεσολόγγι και μας έλεγε εκεί ο υπεύθυνος, ο κοσμήτορας μάλλον, ότι δεν έχουν
2: βρίσκουν
1: ανεργία τα παιδιά. Κατευθείαν λέει φεύγουν σε εταιρείες.
0: Παρακαλώ.
2: Θα ρωτήσω το Γερουλάνο. Το Γερουλάνο γι' αυτό.
0: Σας ακούει ο Γιάννης, ναι. Ναι.
3: Μιλάει.
2: Σας ακούω.
3: Είμαι εργοδότης.
2: Ναι.
3: Και σε δύο μήνες βγαίνει στη σύνταξη ο υπάλληλος.
2: Ναι.
3: Τον έχω 30 χρόνια.
2: Ναι.
3: Εγώ τι αποζημίωση του δίνω?
2: Θα πάρει πλήρη σύνταξη.
3: Ναι, πλήρη θα πάρει, ναι.
2: Το 40% του ποσού που θα του έδινες αν τον απέλυες.
3: Α, το 40%.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Αυτό Γιάννη μπορείς να πεις τη λογική έχει. Αλήθεια σου λέω.
2: Είναι παλιός νόμος, τον έχουν κρατήσει.
0: Ναι, τι λογική έχει. Έχει
2: λογική.
0: Τα κομμουνιστικά στερεότητα ξέρω πάλι νόμο.
2: Ότι δουλεύει 15 χρόνια.
0: Μπράβο, ναι.
2: Και ναι, του έχει θεσμοθετήσει.
0: Δεν πρέπει να συναρτάται από τα οικονομικά της επιχείρησης.
2: Άλλο αυτό.
0: Όχι, λέω, όχι, σου είμαι ευθέως. Με όρους εγώ, αυτό είναι παλιό.
2: Γιατί έχεις την εντύπωση ότι αν τα οικονομικά τα δίνουνε. Έχεις δει. Δεν τα δίνουνε.
0: Παιδί μου, εγώ σου λέω να εξεταστεί αν η οποιαδήποτε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να κάνει αυτό πράγμα.
2: Αυτό δεν είναι νομοθετημένο. Αν νομοθετηθεί, αυτή τη στιγμή είναι αυτό πάντως.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό το ξέρω. Αυτά τα μετακομμουνιστικά, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Ναι.

0: Συγγνώμη λίγο, θα πάω στο κεφαλικό τώρα. Είμαι εδώ, είμαι και πηγαίνω δυτικά στο περιφερειακό και ακούω και αυτά που λέτε. Δηλαδή, αν έχω έναν εργαζόμενο ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη, του δίνω εγώ εφάπαξ.
1: Του δίνεις αποζημίωση.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για το λόγο ότι δούλεψε τουλάχιστον 15 χρόνια στην επιχείρηση. Αν τον απέλειες, δεν θα του δίνεις το 100%.
0: Αν τον απέλεια, εγώ δεν θα σκάσει να δουλέψει. Τι εννοείται, ρε παιδιά, συγγνώμη. Επειδή
2: και βασικά δεν τον απέλει, βγαίνει σε σύνταξη.
1: Θα βγει σε
0: σύνταξη. 15 χρόνια.
1: Ναι, τον πλήρωνε. Αλλά αυτή είναι η νομοθεσία, η οποία δεν είναι σημερινή, είναι τώρα και 30 χρόνια.
0: Αυτό δεν είναι κράτος, παιδιά, αυτό είναι τσίρκο. Τσίρκο Μετράνο. Καλημέρα.
2: Καλά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Το εφάπαξ πάντα δεν προβλεπόταν, κύριε Γιάννη.
1: Πάντα δεν είναι εφάπαξ. Αυτό είναι μια αποζημίωση, ένα μπόνους, επειδή παίρνει πλήρη σύνταξη. Και δούλεψε στην επιχείρηση 15, 20, 30 χρόνια δούλεψε προηγούμενο.
2: Αυτό δεν είναι το εφάπαξ, δηλαδή.
1: Εφάπαξ. Το ονομάζουν το εφάπαξ, αλλά δεν είναι εφάπαξ, είναι μια αποζημίωση, το 40%.
2: Ναι, αλλά αυτό έτσι δίνει ένα κίνητρο στον εργοδότη να σε απολύσει για να πει πριν κλείσει, ας πούμε, αυτό το διάστημα, να πει: όχι, παιδιά, εγώ δεν θέλω να πληρώνω 20 και 30 χιλιάδες.
1: Ναι, αν τον απολύσει πιο μπροστά, θα πληρώσει το 100%.
2: Άρα δεν το συμφέρει.
1: Βέβαια. Ίσα-ίσα που είναι μια διευκόλυνση σύμφωνα με την νομοθεσία να πληρώσει το 40% επειδή θα πάρει πλήρη σύνταξη γύρατος. Αν έπαιρνε μειωμένη, δεν δικαιούται καμία αποζημίωση.
2: Ο Στέφανος λέει εδώ: εμείς γιατί πρέπει να πληρώσουμε, λέει, το γεγονός ότι. Τι λέει, εμείς γιατί πρέπει να πληρώσουμε ότι του κατεβαίνει. Κάτσε λίγο.
3: Του κράτους.
2: Στο μυαλό του κράτους. Και τώρα και τότε.
1: Εντάξει, άμα το πάμε βέβαια και με τη λογική.
2: Ναι.
1: Κάθε χρόνο από τα κέρδη, ναι, να το πάμε στο πιο σοσιαλιστικό που θέλει ο Δημήτρης, θα έπρεπε να δίδουν και ένα μπόνους. Κάποιες επιχειρήσεις το δίδουν στο προσωπικό. Κάποιες.
2: Καλά, γιατί θα έπρεπε, κύριε Γιάννη? Όλες οι δουλειές δεν είναι ίδιες. Αν έχεις, ναι, μια δουλειά που δεν συμβάλλει ακριβώς, δηλαδή είναι δουλειά λάντζας, να την πω έτσι, όχι λάντζας με τα πιάτα, δηλαδή δουλειά γραφειοκρατική. Πώς να το
1: πω. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι κίνητρα όμως. Αν μια επιχείρηση θέλει να πηγαίνει καλά, εάν έχει κάποια κέρδη, ας δίνει. Εάν ήμουν εγώ επιχειρηματίας, θα το έκανα. Και μεγάλες επιχειρήσεις.
2: Υπάρχουν θέσεις που δίνουν μπόνους.
1: Ναι. Και δίδουν μπόνους και δίδουν κουπόνια και δίδουν παιδικούς σταθμούς.
3: Γιάννη, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Κανείς δεν λέει όχι άμα η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δώσει. Προς Θεού, εργαζόμενοι είμαστε. Αλλά αυτό το οριζόντιο μέτρο, ντε και καλά, πάει δεν πάει καλά η επιχείρηση. Ισχύουν τα ίδια πράγματα στις υποχρεώσεις όταν η επιχείρηση πληρώνει τις εισφορές κανονικά των εργαζομένων κτλ. Ειλικρινά το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
3: Ειλικρινά το καταλαβαίνω. Να μπορεί η επιχείρηση.
1: Μα άμα δεν πηγαίνει καλά.
3: Ναι.
1: Οι περισσότεροι
3: δεν
1: τα δίνουν. Δεν τα δίνουν, δεν έχουν να τα δώσουν.
3: Γιατί, αφού ο νόμος ορίζει.
2: Δεν πάει, ορίζει. Αυτό.
1: Του το επιβάλλουν. Ναι. Δεν μπορεί. Πηγαίνει στην επιθεώρηση εργασίας. Τρέχα γύρευε.
3: Ναι, και
1: πάει στα δικαστήρια μετά.
3: Και έχει βεβαιωμένες οφειλές και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Ωραίο εργασιακό περιβάλλον, επιχειρηματικό η Ελλάδα. Εδώ γράφει φίλος από τη Γερμανία, ο Μάρκος. Λέει: 40 χρόνια ήμουν στη Mercedes. Δεν υπάρχει αυτό, λέει: μηδέν.
1: Εντάξει, η Γερμανία έχει άλλο σύστημα. Έχει, άμα παίρνει μικρό μισθό, σου πληρώνει το ενίκιο. Μικρή σύνταξη.
3: Μάλιστα.
1: Άμα παίρνει 500 ευρώ στη Γερμανία. Το ενίκιο.
3: Δεν υπάρχει 500 ευρώ στη Γερμανία. Δεν υπάρχει 500 ευρώ στη Γερμανία, παρακαλώ.
1: Δεν κατάλαβα.
3: 500 ευρώ στη Γερμανία.
1: Οι μισές συντάξεις είναι 500 με 700 ευρώ.
3: Α, συντάξεις λες, παρακαλώ.
1: Ναι, για συντάξεις λέω.
3: Παρακαλώ.
4: Μιλάμε για τις δικές μας συντάξεις εδώ στην Ελλάδα.
3: Όχι, για τη Γερμανία λέει.
1: Η Γερμανία.
4: Η Γερμανία μπορεί να κάνει, παιδιά, ό,τι θέλει. Okay. Αν μιλάμε, γιατί ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος πραγματικής οικονομίας, με πραγματικούς όρους. Αυτή τη στιγμή ο μέσος μικρομεσαίος επιχειρηματίας παλεύει με το κράτος διαρκώς. Okay. Είναι σε ένα διαρκή καυγά, τη μία κερδίζει το κράτος, τη μία χάνει το κράτος γιατί φοροδιαφεύγει ο επιχειρηματίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κερδίσει ο επιχειρηματίας αυτό το τέλος πάντων τώρα να μην ανοίξει το στόμα. Λοιπόν, παιδιά, λίγο αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό, έτσι, δεν μπορεί να νομοθετεί ένας άλλος για τον ιδιωτικό φορέα. Δεν μπορεί το κράτος να επιλέγει ποια θα είναι η αύξηση που θα δώσει ο ιδιωτικός φορέας. Δεν μπορεί το κράτος να επιλέγει ποιο θα είναι το εφάπαξ που πλέον δεν δίνει το κράτος στον υπάλληλο τον οποίο βγάζει στη σύνταξη μια ιδιωτική επιχείρηση.
2: Το εφάπαξ το δίνει πάντα ο εργοδότης στον ιδιωτικό τομέα.
4: Παιδιά,
2: δεν το δίνει το κράτος.
4: Αυτό που είπε ο κύριος Σαβασής είναι 30 χρόνια. Τέλος πάντων, δεν το δίνει. και δεν το δίνει και δεν θα το δώσει και ποτέ από ό,τι φαίνεται. Γιατί είναι ένα τεράστιο, τεράστιες κουβέντες και συζήτηση.
1: Εντάξει, δεν το δίνει το κράτος, δίνει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Βέβαια, εκεί στους δημοσίους υπαλλήλους γίνεται μια κράτηση σε μηνιαία βάση. Έτσι.
4: Γίνεται μια κράτηση σε μηνιαία βάση, την οποία ίδια κράτηση είχαν πριν από 20 χρόνια που παίρνανε δυο πολυκατοικίες λεφτά. Και οι διακράτησες έχουν και τώρα που παίρνουν και κέρματα.
2: Βέβαια αυτό που λέει τώρα.
1: Το 1 τέταρτο.
2: Αυτό που λέει ο Γιάννης Οπασής είναι ενδιαφέρον, ότι θα μπορούσε να γίνεται και μια κράτηση στον ιδιωτικό τομέα, να στα μαζεύει το κράτος και να στα δίνει στο τέλος.
1: Ναι, αλλά...
2: Και να μπορείς να επιλέγεις κιόλας. Θέλω την κράτηση για το εφάπαξ.
4: Όλες αυτές τις κρατήσεις που έχει κάνει στον ιδιωτικό τομέα το κράτος, όπως όλες αυτές οι αλληλεγγύες που ξεκίνησαν μια φορά και ένα καιρό, μπορεί από όλα αυτά τα δρόμενα να δώσει και στους υπαλλήλους. Παιδιά, φοκάνει οι επιχειρήσεις.
3: Όχι, okay, τώρα θα. Τώρα, θα φορολογηθούν περισσότερο.
4: Το τουρισμό, μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε. Συζητούσαμε ξενοδόχους της Χαλκιδικής. Οι άνθρωποι παλεύουν με νύχια και με δόντια. Φέρνουν εισερχόμενο προσωπικό από όπου μπορείτε να φανταστείτε.
3: Ναι, αφού δεν έχει δικό μας ντόπιο προσωπικό, τι έκανε.
4: Ακριβώς. Οι καταστάσεις. Έχουμε τεμπέλικο προσωπικό. Λοιπόν, θέλουν να αμύθιτα ποσά για να βγουν και να δουλέψουν στον τουρισμό που κάποτε δουλεύαν παρακαλώντας και θελώντας κατουρημένες φοριές.
2: Αμύθιτο ποσό, δηλαδή ποιος είναι ο μέσος μισθός που δίνουν?
4: Για τώρα ζητάνε για να πάνε να δουλέψουν στα ξενοδοχεία 1,5 και 2 χιλιάρια.
3: Καλά, δεν είναι πολλά τώρα.
1: Εντάξει, 1,5 χιλιάρια.
2: 7 μέρες την εβδομάδα και πόσες ώρες την μέρα.
4: Για 7 μέρες την εβδομάδα.
3: Όχι, όχι, εγώ λέω 6 μέρες. Να φύγει ο άλλος από εδώ, να πάει.
1: Χθες,
3: να...
1: χθες με πήρε. Χθες
3: πόσο το... να πάει, 800 ευρώ.
1: Χθες το απόγευμα με πήρε ένας φίλος για το γιο του που δουλεύει στην Ασπροβάρτα.
4: Okay.
1: Δουλεύει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή σε άλλο τομέα. Και Σαββατοκύριακο δουλεύει και με ρωτούσε τι γίνεται εκεί πέρα και αν είναι παράνομο, γιατί σήμερα μου λέει δούλεψα 14 ώρες σε ταβέρνα.
4: Σας ακούω να το βλέπετε λίγο εύκολο το να δίνεις στην εστίαση ή στον τουρισμό. Τα 2.000 σαν μεικτά μπορεί να γίνονται σχεδόν 3 παρά.
1: Ναι, με τα δώρα και τα επιδόματα.
3: Όχι, όχι, εντάξει. Εσείς θεωρήσατε υπερβολικό, ακούστε με λίγο. Θεωρήσατε υπερβολικό να δίνουμε 1,5 χιλιάρικο. Όχι, βέβαια, δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Ο άλλος θα έρθει μακριά από το σπίτι του για 4-5 μήνες και λογικό είναι να. Πόσο θα πάρει, 8 εκατοστάρικα, γιατί να έρθει.
4: Αυτά τα λεφτά δίνονται. 1,5 και 2 χιλιάρικα δίνονται.
2: Εντάξει,
3: λογικό
2: είναι.
3: Λογικό δεν αμυθιτό.
2: Πολύ καλά λεφτά είναι.
3: Όσα πρέπει
2: δεν
3: να
2: είναι αμύθιτο
3: είναι.
2: Όμως,
3: όσα
2: έτσι.
3: Πρέπει να είναι. Ναι, αλλά και το δωμάτιο, το δωμάτιο έχει πάει στα 250 ευρώ, 300.
4: Ακριβώς, έχουν ανέβει τα πάντα και πλέον βλέπετε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στον ελληνικό τουρισμό. Περιμένεις απ' έξω.
3: Εντάξει, έγινε, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, εντάξει, δεν είναι τόσο. Εγώ πάλι Σαββατοκύριακο ήμουν εδώ στο και που σιγά το. Στα Μικονιάτικα, 6,5 ευρώ ο καφές. Λίστα. Με καυγά βρήκαμε να καθίσουμε. Εντάξει, μην. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται να θέλεις να έρθει το παιδί 18, 19, 20, 25 χρόνων να δουλέψει για 800 ευρώ.
2: Ή η γυναίκα που καθαρίζει τα δωμάτια ή που κάνει λάδι στην κουζίνα.
1: Να στιβαχτούν 10-10 σε ένα δωμάτιο.
3: Και αυτό, και όταν εσύ το δωμάτιό σου το νοικιάζεις 250 ευρώ τώρα πλέον, παρακαλώ, ή 200 ευρώ.
1: Μα δεν βρίσκεις να νοικιάζεις κιόλας.
3: Παρακαλώ.
1: Γι' αυτό στιβάζονται.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, για το θέμα του τουρισμού που είπατε.
3: Να πάμε λίγο στα θέματα του Γιάννη, αν θέλετε, του Σοπασία. Αυτά του τουρισμού τα συζητάμε για άλλη φορά.
5: Στο θέμα το ποιο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν θέλετε, εργασιακά
3: και τέτοια. Τέτοια, ναι. Γιατί το άλλο μπορεί ευχαρίστω να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Δύο φορέ έχει το Γιάννη. Υπάρχει κόσμο ο οποίο θέλει να θέσει ερωτήματα. Το άλλο είναι και για το Γιάννη, το κόστο δηλαδή.
1: Λοιπόν, και θέλω να κλείσουμε με μια χρηστική απάντηση για τα πλασματικά χρόνια, για την εξαγορά. Για του μισθωτού, συμφέρει να εξαγοράζεται το στρατό. Για τους μισθωτούς, γιατί ο στρατός είναι η 30 ημερομίσθια το μήνα. Ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι 25.
3: Τα πληρώνεις όμως. Τα πληρώνεις.
1: Ναι, αλλά.
3: Με το ημερομίσθιο το πληρώνεις ή με το μήνα.
1: Με το μήνα.
3: Με το μήνα το πληρώνεις.
1: Ναι, και από 25-30 έχεις ένα όφελος 5 ημερομίσθια.
3: Ποια είναι πιο ακριβά?
1: Σε συμφέρει να ξαγοράσεις το στρατό. Για να πέσει το κόστος.
3: Ναι, γιατί παίρνεις περισσότερα ένσημα. Παρακαλώ.
1: 60...
5: Καλημέρα στη ραδιοφωνική παρέα.
3: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα
5: λίγο ο κύριος Γιάννης να
6: να μας αναλύσει τις δηλώσεις του Γνάρα σχετικά με το συνταξιοδοτικό που δεν φτάνουν τα κουπιά και πρέπει να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση.
1: Κοίταξε, αυτά τα έχει πει ο κύριος Τουρνάρας προπολού. Ξαναεπανήλθε πάλι, αλλά εγώ δίνω στον κύριο Τουρνάρα μία απάντηση και θα πάω να αγοράσω και το βιβλίο του πρώην τραπεζίτη της Πειραιώς, του Μιχάλη Σάλα.
3: Ναι,
1: θα πάω να το αγοράσω αυτή την εβδομάδα, να διαβάσω εκεί για τους σπόρους που μπορούν να βρεθούν. Αν δεν αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τέτοια θα λέμε συνέχεια και αύριο μεθαύριο θα δούμε και τα χειρότερα.
3: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο για να καταλάβω εγώ τώρα, μισό λεπτό λίγο αγαπητέ μου, για να καταλάβω λίγο, να καταλάβω λίγο κι εγώ που είμαι λίγο σε αυτά μπούφος. Δηλαδή είναι κακό να έχει το δικαίωμα προαιρετικά κάποιος αν θέλει να τσοντάρει λίγο παραπάνω?
1: Όχι βέβαια, όχι. Αν έχει λεφτά και θέλει να κάνει.
3: Δεν θέλει πάρα πολλά λεφτά, Γιάννη μου. Εντάξει, όταν θες ασφαλιστικό πρόγραμμα μόνο δεν είναι πολλά τα λεφτά.
1: Εντάξει.
3: Για να πάρεις μια εξοπλισία. Εσύ είπες ότι στη Γερμανία είναι 7 εκατοστάρικα και 8 εκατοστάρικα.
1: Η σύνταξη.
3: Ναι. Εσύ το είπες. Ναι.
1: Αλλά είπα και το άλλο, ότι άμα παίρνει 7 εκατοστάρικα, του συνδράμει στο ενίκιο η πολιτεία.
3: Ναι. Αλλά δεν μου είναι, πώς το λένε, δεν είναι υποχρεωτικό ο τρίτος πυλώνας ασφαλιστικής κάλυψης.
1: Όχι βέβαια.
3: Κακό είναι.
1: Υπήρχε τέτοια στήλη τώρα και πολλά χρόνια. Τώρα επιχειρούν να κάνουν καινούργια.
3: Όχι, επειδή το υποστουρνάρας είναι κακό, δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι κακό. Υπενθύμησε, το έχει ξαναπεί.
3: Και δεν καινούργια πατέντα αυτή, είναι γνωστή σε άλλες χώρες και ισχύει χρόνια.
1: Και εγώ λέω βέβαια στον κύριο Στουρνάρα ότι πρέπει να αυξήσουμε το επιχειρήν. Αυτό που λέγαμε τόση ώρα.
3: Ναι.
1: Να αυξηθούν τα έσοδα.
3: Τώρα που θα φορολογήσουμε, πάμε τα μερίσματα στο 25%, 30%, 50%, θα φορολογήσουμε τα τζιπ, τα μιπ, τα χιπ, τα τέτοια. Όλοι θα έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ο άλλος είναι μακάκας να βάλει τα λεφτά που θα φάει ο άλλος.
1: Στη Γερμανία όμως είναι τόσο.
3: Η Γερμανία είναι από μόνη της χώρα η οποία είναι.
1: Στην Ολλανδία είναι τόσο.
3: Εμείς παρακαλάμε.
2: Φαντάζομαι, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για εντελώς διαφορετικές οικονομίες. Εδώ το 80% των επιχειρήσεων, 70% πόσο είναι, είναι μικρομεσαίες, έτσι. Οι οποίες στο χάρτη της ανταγωνιστικότητας, γιατί διάβαζα σχετική έκθεση.
1: Τα μερίσματα βέβαια. Τα μερίσματα πήρε.
2: Άλλο θέλω να πω, κύριε Γιάννη, ότι είμαστε τόσο πίσω οικονομικά σε αυτό το κομμάτι και επιχειρηματικά. Το όσο πιο μικρές επιχειρήσεις έχουμε, τόσο πιο δύσκολα ανεβαίνουν στην ανταγωνιστικότητα. Τα έλεγε ο πρόεδρος των βιομηχάνων, ο οποίος τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα.
1: Έχει πολύ καλό
2: ότι μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας είναι η ανταγωνιστικότητα.
3: Βγήκε ο άλλος, είπε την παπάτζα του. Λέει, επειδή πουλάει το παραμύθι.
2: Έχουμε καινούργια ψηφιακά εργαλεία.
1: Το 85% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι με 2, 3, 5, 10 εργαζόμενους.
2: Δεν εξυγχρονίζονται, δεν μπορούν να δανειστούν από την τράπεζα, γιατί είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, επισφαλείς επιχειρήσεις. Δεν έχουν επιχειρηματικό πλάνο.
3: Και ο επιχειρηματίας Βιργινία δουλεύει περισσότερο από τον εργαζόμενό του. Έχει ο άλλος 5 εργαζόμενους.
2: Αυτός
3: με τη γυναίκα του δουλεύει 14 ώρες την ημέρα, εργαζόμενοι κανονικά οι άνθρωποι το 8ωρο του. Και αυτός θεωρείται τώρα επιχειρηματίας που θα παίζει. Το βλέπουμε να συμβαίνει.
2: Εντάξει,
3: παρακαλώ.
2: Είναι όλο το ίδιο.
6: Βενιέρη,
3: ναι.
6: Καλημέρα.
3: Χαίρετε.
6: Δημήτρη, Γιάννη και η Βιργινία. Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν το εφάπαξ, επειδή μιλάμε γι' αυτό, να είναι ανάλογα τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε.
3: Το είπα από την αρχή.
6: Αυτό
3: θα να είναι σε συνάρτηση με τα οικονομικά και του εργαζόμενου και της επιχείρησης.
6: Λοιπόν,
3: να υπάρχει ένας αλγόριθμος.
1: Ο νόμος είναι παλιός. Ας τον ανανεώσουν με κάτι πρωτοποριακό.
6: Έχετε τη δύναμη του μικροφόνου, αφήστε με λίγο
1: να
6: μιλήσω. Κύριε αγαπητέ φίλε Γιάννη, γιατί είμαστε και πολλοί φίλοι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας μια ζωή μαζεύει, και το έχω κάνει και επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, μαζεύει το ΦΠΑ και τους φόρους και τους αποδίδει στο κράτος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι πάντοτε τα καλά και χαϊδεμένα παιδιά, ο παραγωγικός ιστός, πώς ανταμείβεται λοιπόν και αποζημιώνεται? Δεν αποζημιώνεται, γιατί με 42 χρόνια ένσημα, 40 τέβε και 2 ΙΚΑ, 1034 ευρώ. Ποιος ο δημόσιος υπάλληλος θα παίρνει αυτά? Και τι έχω αποδώσει? Εκατομμύρια.
1: Η διαφορά δημοσίου
6: λοιπόν,
1: υπαλλήλου και ιδιωτικού είναι 600 ευρώ. Τα έχω πει κατ' επανάληψη.
6: Να το λέτε συνέχεια, γιατί είναι φορολογική ικανότητα. Επειδή τα έχω πει και σε σχορεμένο τον υφυπουργό οικονομικών που ήταν από τη Βέρεια, ο
3: Βεζιρόπουλος.
6: Με Ζηρόπουλος, μπράβο. Του το είχα πει. Οι δημόσιοι υπάλληλοι γιατί να πάρουν, αφού δεν έχουμε επιχειρήσεις στον δημόσιο τομέα που παράγουν χρήμα. Αλλά τα παράγει μόνο ο ιδιωτικός τομέας και αποδίδεται στο δημόσιο. Και δεν μπορεί να κάνουν αυτή τη στιγμή να ελέγχουν τις αυξήσεις. Και όπως είπε ο προηγούμενος συνομιλητής, το πώς θα πληρώσει και τι θα κάνει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Για πρέπει να τα δούμε λίγο πιο σοβαρά, για να μπορέσει η οικονομία να πάει ακόμα πιο καλύτερα.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στους δημοσίους υπαλλήλους γίνεται κράτηση σε μηνιαία βάση από το μισθό για το εφάπαξ που θα πάρουν. Έτσι. Mm-hmm.
3: Λοιπόν. Γίνεται χαμός στην περιφερειακή Βιργινία. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ωραία κουβέντα, ζωντανή.
2: Τα λέγαμε και λίγο
1: έτσι. Το ραδιόφωνο έτσι πρέπει,
3: έτσι πρέπει να είναι. Βιργινία.
2: Λοιπόν, πανικό στην περιφερειακή. Το πρόβλημα είναι από ανατολικά προς δυτικά. Ξεκινάει πολύ πριν τον κόμβο πανοράματος. Κοντεύει να φτάσει στον κόμβο για Μουδανιών και πάει μέχρι πάνω. 40 εκκλησίες με πάρα πολύ, όχι απλά χαμηλές ταχύτητες, είναι μποτιλιάρισμα. Είναι τελικό αυτό. Στο μεταξύ, πριν από λίγο μάθαμε από το flyover ότι σε καμιά ώρα, 11 και 55 με 12 και 5, θα έχουμε ολιγόλεπτο αποκλεισμό κυκλοφορίας μεταξύ κόμβου Επταπυργίου και κάτω Τούμπας.
3: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα για μια καλημέρα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
7: Καλημέρα,
3: γεια
7: σας.
3: Γέμισε κόσμος. Παρακαλώ, τι.
7: Καλημέρα, γεια σας. Χαράλαμπος από Ελβετία.
3: Γεια σου, Χαράλαμπε από Ελβετία, ρε φίλε.
2: Μήπως ήταν η άλλη γραμμή για τον περιφερειακό, κάτι άκουσα.
3: Είναι για τον περιφερειακό η άλλη γραμμή.
7: Για τον περιφερειακό, να σα ενημερώσω.
3: Ναι, ναι, και μετά Χαράλαμπε θα έρθω σε σένα. Ναι, πείτε μας για τον περιφερειακό.
7: Ο ύψος που είναι το μπλε το καλούπι.
3: Ναι.
7: Έχει ένα όχημα, το υπηρεσιακό αυτό που αποκλείει ένα ρεύμα και μπροστά έχει ένα φορτηγό μεγάλο που έχει πίσω, είναι φορτωμένο με κάτι καλούπια, το πούμε έτσι, και πάει πολύ μεγάλη αλάρμ.
2: Α, μάλιστα. Τώρα, πολύ αργά.
7: Αν έχασα κάτι νωρίτερα, αν είχε χαλάσει, ας πούμε, και έμεινε και προχωρήσει. Τώρα μιλάμε όταν σου λέει πολύ αργά.
3: Πάει πολύ αργά, ε. Ναι. Ναι.
7: Εκεί πέρα, οπότε γίνεται τα δύο ρεύματα.
3: Ναι, γιατί γίνεται, αγαπητέ μου, έχεις δίκιο απόλυτο. Γίνεται χαμός. Δηλαδή, βλέπω μια ουρά μέχρι πίσω. Σε λίγο θα φτάσει στη Μουδανιών. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Συνεπώς, πάτε από το κέντρο. Παιδιά, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση.
3: Πάμε στο φραγκάτο τώρα, τον τζιπάτο, τον σκαφάτο, τον Ελβετό. Για πες μας, Χαράλαμπε, τι γίνεται στην Ελβετία.
7: Τι κάνετε, είσαστε καλά.
3: Τι, καλά είμαστε.
7: Ωραία. Γιατί ακούτε εδώ πέρα κάτι πράγματα τα οποία δεν ισχύουν καθόλου. Δηλαδή για την οικονομία που λέτε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους εργοδότες, για τους υπαλλήλους, για τους δημόσιους υπαλλήλους, μα δεν υπάρχει κράτος εδώ και 40 χρόνια. Έχουν πουλήσει τα πάντα.
3: Εσύ γιατί...
7: Και τελείωσε το παραμύθι.
3: Στην Ελβετία πώς είναι το σχήμα, για δώσε λίγο εικόνα.
7: Θα σου δώσω μια εικόνα πως είναι στην Ελβετία, λέμε για τα συντάξιμα.
3: Ναι.
7: Αυτό που είπε ο Στουρνάρας είναι το μοντέλο της Ελβετίας. Το οποίο έχει περαστεί από το 1873 στην Ελβετία.
3: Και το οποίο έχει και ιδιωτικό, έχει και τρίτο άξονα.
7: Ο κάθε εργαζόμενος στην Ελβετία υπάρχει μια νομοθεσία, ο οποίος πρέπει να πληρώσει τα μισά συντάξιμα μόνος του και τα άλλα μισά τα πληρώνει ο εργοδότης. Όπως και η ιατρική περίθαλψη. Αναλόγως τι θα κλείσεις, τι πακέτο θα κλείσεις το μηνιαίο σου, είναι και η ταρίφα σου. Δηλαδή αν θα έχεις τώρα 2.500 το χρόνο, τις 2.500 αυτές, εάν θα βάλεις ένα πάντα 2.500 το χρόνο,
3: mm-hmm.
7: Τις 2.500 πρέπει να τις πληρώσεις μόνος και από 2.500 και πάνω θα καλύπτει όλη η ασφάλεια.
3: Ακόμη και αν είσαι μισθωτός, όχι, όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή και μισθωτός.
7: Εμισθωτός.
3: Πληρώνει μισθωτός χώρια πέρα από...
7: Ναι. Αυτό που είπε ο κύριος Στουρνάρας, αυτό που θέλει να περάσει ο κύριος Στουρνάρας, είναι αφρικανικό τελείως για την Ελλάδα. Δεν συμπίπτει πουθενά μα πουθενά αυτό το πράγμα, γιατί όταν μιλάμε για μισθό, μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε για ένα κράτος που έχει δώσει τα πάντα, τα φώτα όλα πάνω στη γη, και μιλάμε για 800 ευρώ και για 1500 ευρώ μισθό.
3: Πες μου λίγο, μπορείς να πάω, αν έρθω εγώ στην Ελβετία και χτυπήσω, σπάω στο πόδι μου σε ένα πεζούλι, μπορώ να πάω τζάμπα στο νοσοκομείο?
7: Όχι, φυσικά.
3: Αυτό λέμε. Άντε να είσαι καλά, καλημέρα. Δεν είναι άσπρα μαύρα, βλέπεις τα πράγματα. Εδώ είναι όλα γιάχμα. Είμαστε λάρτζιδες. Είμαστε και λάρτζιδες. Και τι είχα πει προηγουμένως, κάτι ωραίο είχα πει. Τι είπα, κάτι είχα πει. Είδες, είπα. Ένα αδόκιμο, ρε. Κάτι αδόκιμο είπα. Έλα, ρε Βιργινία, γιατί κάνεις τσουκτσού.
2: Γιατί δεν θυμάμαι.
3: Μη θυμάσαι. Λοιπόν, να κλείσουμε.
2: Να κλείσουμε, γιατί ήδη πήραμε χρόνο και από τα παιδιά, από την Εύ και τον Άρη.
3: Καλή συνέχεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τεράστιο μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, το ρεύμα προς δυτικά. Το κόλλημα ξεκινάει λίγο μετά από την Τριανδρία, περίπου στην έξοδο για Νεάπολη, και φτάνει μέχρι πίσω στην έξοδο Πανοράματος. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Καλύτερη εικόνα μέσα από το κέντρο, οπότε καλό θα ήταν να το προτιμήσουν οι οδηγοί. Στο μεταξύ, από τις 12 παρα 5 έως τις 12 και 5 θα πραγματοποιηθεί ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τούμπας. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο φαίνεται να έχουν συμφωνήσει οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μετά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, Πακιστάν και Κατάρ. Τραγωδία τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν 24χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Λίγο πριν από τη μία, διερχόμενος πολίτης εντόπισε το όχημα και ενημέρωσε τις αρχές. Ο 24χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός. Σοκαριστική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Άρπαξε ένα μπουκάλι γεμάτο και τη χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο έδαφος, όμως δεν είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις της. Πήρα ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα, είπε κοινικά. Ο ίδιος ομολόγησε ότι τήληξε το πτώμα της με μονωτική ταινία και tie wrap σε εμβρυϊκή στάση προκειμένου να χωρέσει σε σακούλα. Μία μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών συνελήφθη στην Πάτρα, καθώς το βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στον μυρό και μόλοπες στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τη γυναίκα, το παιδί έπεσε από κούνια. Έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να το επιτέθηκε λόγω της εμφάνισής του. Το θύμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λάρισας. Ένας 19χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη αφού βρέθηκε να οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο ήταν 90. Δύο νεαροί 19 και 23 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου, καθώς μπήκαν μαζί με συνεργούς τους σε κατάστημα ψηλικών και απασχολώντας τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο του καταστήματος που βρίσκεται στην ανάληψη και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ και μία τσάντα υπαλλήλου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή έως 3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής και τις Έρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
1: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
3: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026.
6: Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
17: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
16: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στάτους 107 και 7. Άστο τώρα το ροζ, ρε, εσύ, παπηδάκι, αγόρι μου. Είναι δυνατόν να επιλέξει το τραγούδι για το ξεκίνημα της εκπομπής?
1: Τι ωραίο είναι. Δεν χαρά τραγουδάκι είναι.
0: Είναι Δευτέρα, είναι 22 Ιουνίου. Είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Και...
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μπας και βγάλουμε την εβδομάδα, γιατί έχει και ζέστη.
1: Θα έχει περαιπάνω ζέστη μέσα στη εβδομάδα.
0: Μη με λες.
1: Παρασκευή 37-38 και Σάββατο. Έτσι κάτι τέτοια είδα.
0: Από τώρα έχω εξάψεις. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Το team Άρης Παπηδάκης.
1: Επαφή του.
0: Τα αδέφη Άρης.
1: Αναλαμβάνει η νέα εκπομπής.
0: Γιατί έχει και κίνηση στον περιφερειακό και το ακούσατε και νωρίτερα όσοι είστε ακόμη μαζί μας. Μάλλον είστε κολλημένοι από πριν εδώ στον στάτους. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, να σας πούμε ότι ο περιφερειακός είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά Άρη, για πες μας, τι βλέπεις?
1: Λοιπόν, από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12, δηλαδή στρίβοντας από Μουδανιών για περιφερειακή, είστε μποτιλιαρισμένοι.
0: Ναι, και μάθαμε λίγο νωρίτερα ότι εκεί που είναι το μπλε καλούπι, που είναι τώρα το μπλε, θύμισέ μου λίγο, γιατί δεν πάω και συχνά περιφερειακό, νομίζω είναι μετά την Τριανδρία.
1: Κάπου
0: εκεί είναι το μπλε καλούπι. Μας είπε νωρίτερα στο Δημήτρη και στη Βιργινία, βγήκε ακροατής και είπε ότι υπάρχει ένα μεγάλο φορτηγό το οποίο κλείνει
1: τη μία λωρίδα.
0: Οπότε αυτός είναι ο λόγος που έχουμε θεματάκι. Κατά τα άλλα, δεν βλέπουμε να έχουν φιληθεί αυτοκίνητα. Ωστόσο, όσοι λοιπόν θέλετε από ανατολικά να φτάσετε δυτικά, καλύτερα να επιλέξετε το κέντρο.
1: Εννοείται, το κέντρο είναι καθαρό. Λίγο πρόβλημα θα έχετε στη Βούλγαρη και στα Φανάρια, αλλά κανένα πρόβλημα. Μετά είναι ελεύθερο.

0: Να στείλουμε πολλά γλυκά φιλιά στο Στέλιο, το Σταυρίδι. Γεια σου ρε Στελάρα, με το Στέλιο ξέρεις, έχουμε κάνει εκπομπές, εκπομπάρες. Πώς λέει και ο Λεοντής?
1: Πομπάρα.
0: Πομπάρα. Στη Διβή Μακεδονία κάποτε, τότε που είχαμε φούλη αλουρονικό, Στέλιο μου. Βέβαια και εγώ και εσύ δεν είμαστε τα πρώτα μπόγια, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν ήμασταν πιο ψηλοί, αλλά ήμασταν πιο φρέσκοι. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα ομορφόπεδο. Μας ενημερώνει ο Στέλιος ότι έχουμε εργασίες κοπής χόρτων από το Κλειδί προς Θεσσαλονίκη. Οπότε λίγο προσοχή. Το βλέπεις, Άρη, έχουμε καθόλου
1: πρόβλημα? Δεν έχουμε πρόβλημα, το έχει έργα. Βελτιώνεται σταδιακά, εκτονώνεται το θέμα στον περιφερειακό. Σταδιακά όμως, έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ότι ανηφόρα Αγίου Παύλου και μετά πάει στην στροφή της Τούμπας, ξεκινάει πάλι το πρόβλημα. Οπότε αρχίζει και αποσυμφορίζεται η κατάσταση.
0: Και δεν μου λέτε καρντασίνες και καρντάσια.
1: Ο πατής.
0: Τα οικόπεδά σας, εσείς που τα έχετε, τα καθαρίσατε?
1: Σήμερον, τι γίνεται σήμερον?
0: Διότι σήμερον εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και έρχονται τσουχτερά προστήματα, που λέγε και ο παππούς μου, για τους παραβάτες, γι' αυτό το νου σας.

0: μέσα.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει εδώ η Βασιλική μια φωτογραφία από μια εφημερίδα που έχει φωτογραφία το Δημήτρη το Βενιέρη και από πάνω γράφει το μονοστιλάκι εκεί, κάτι σε πολιτική εφημερίδα προφανώς, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί είναι μικρή η φωτογραφία. Το ερώτημα Βενιέρη. Προφανώς για τις εκλογές γράφει. Έτσι. Θέλετε να σας πούμε άμα θα κατέβει υποψήφιος ο Δημήτρης ο Βενιέρης ή όχι? Θα το πει ο ίδιος, παιδιά.
2: Ρωτήστε το.
1: Δεν ξέρουμε. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι πολλοί ενδιαφέρεστε, γιατί αν κατέβει με το καλό, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα σας το πει ο ίδιος αν και όποτε εφόσον θέλει και εφόσον το αποφασίσει. Δεν ξέρω τι συζητάει. Πολλοί θέλετε να τον ψηφίσετε. Κάντε λίγο υπομονή.
2: Θα δούμε.
1: Θα δείξει. Και εγώ ήθελα να τον ψηφίσω, αλλά είναι, κατέβαινε στις προηγούμενες εκλογές στην Α. Εγώ ψηφίζω στη Β. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχετε το νου σας για αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για τους παραβάτες. Για εσάς οι οποίοι δεν καθαρίσατε τα οικόπεδά σας, παιδιά, γιατί είχαμε αρκετές φωτιές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εξαιτίας του ότι είχαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα.
2: Πολλά ακαθάριστα, βέβαια δεν ήταν οι φωτιές οι περισσότερες από ανεμελιά. Δηλαδή κάθομαι εκεί και κάνω δουλειές και πήρε φωτιά. Αλλά φταίει,
1: ναι,
2: αυτό που λες.
1: Πρόσεξε λίγο. Αν έχεις ένα οικόπεδο ακαθάριστο και έχει μέσα σκουπίδια και έχει ζέστη,
2: και γίνει,
1: είναι πάρα πολύ πιθανό να μπορείς κάποιος να.
2: Είναι φλεκτό υλικό, τελείως.
1: Να πάρει μάλλον φωτιά το σημείο, έτσι. Λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις που έχουμε αυτή την περίοδο, εμείς που έχουμε ακίνητα αλλά και χωράφια, τέλος πάντων οικόπεδα.
3: Αχ, θάλασσά μας.
1: Η αρχική προθεσμία, να θυμίσουμε, ότι ήταν για τις 15 Ιουνίου και μάλιστα μας δώσανε και παράταση.
2: Μέχρι
1: έτσι?
2: Σήμερα. Ναι.
1: Μέχρι σήμερα, 22 Ιουνίου, όσοι δεν τα καθαρίσατε, σπεύσατε. Δεν μπορείτε μόνοι σας, πάρτε κάποιον. Θα έχει ξογοτζησιμπή αν είναι πολύ μεγάλο. Βέβαια δεν ξέρω τι κόστη έχει.
2: Άρη. Ο Θεός με φώτισε και δεν έχω οικόπεδα.
1: Κοίτα, θα σου πω, δεν θα πω που και τι, αλλά αυτό που έχω δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, που έχουμε, τέλος πάντων, το σύζυγό μου. Αλλά να μπούμε εμείς να το καθαρίσουμε δεν παίζει με τίποτα. Ακαμάτες.
2: Πρέπει να πάρεις άνθρωπο. Στιγμή,
1: Δεν ξέρω τώρα πραγματικά. Όχι, εμείς το έχουμε καθαρίσει το δικό μας.
2: Όχι, λέω γενικά, πού να βρει τώρα τελευταία. Αλλά το αποφασίσει σήμερα, πού να βρει τελευταία στιγμή.
1: Ναι, αν χρειάζεται όμως να βάλει ένα GCB ή αν χρειάζεται να βάλει ένα, ξέρω εγώ, κάποιον ο οποίος ασχολείται με. Πόσο κοστίζει αυτό.
2: Αναλόγως είναι,
1: παιδιά,
2: και το πόσο.
1: Ναι, μπορείτε να μας πείτε, να μας στείλετε ένα μήνυμα.
2: Το στρέμμα πάει, ας πούμε, πώς πάει.
1: Ναι.
2: Με το στρέμμα πάει.
1: Με το στρέμμα, με
2: το
1: την
2: πόσο
1: ώρα.
2: Πόσο μεγάλα είναι, αν είναι δέντρα, ναι, μέσα, αν είναι σκληρά φυτά, αν είναι.
1: Σωστά.
2: Οτιδήποτε.
1: Για κάντε μας, ρε παιδιά, λίγο πείτε μας, δεν έχουμε ιδέα πόσο πάει το μαλλί. Παρακαλούμε, ορίστε, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber.
2: 69-08-357-800.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Καλημέρα.
4: Από την περιοχή της Κερασιάς, στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
4: 600 μέτρα οικόπεδο, χωρίς μέσα δέντρα μεγάλα.
2: Μόνο χόρτα, μόνο χόρτα.
4: 300.
1: 300 ευρώ σας ζήτησαν.
4: Yes, please.
1: Με τι, 300. Ήρθε με μηχάνημα.
4: Ήρθε με μηχάνημα, τα μάζεψε, ναι, 300 ευρώ.
2: 5 ευρώ το μέτρο. Καλά είναι.
1: Καλά είναι, ρε παιδιά, πολλά δεν είναι. Πόσο έκανε, πόση ώρα έκανε αυτός με το μηχάνημα, ρε παιδιά, τώρα.
4: Ήρθε, λέει, το πρωί, ήρθε το πρωί στις 8 και έφυγε στις 1.30. Τα φόρτωσε και έφυγε.
2: Τα φορτώνει κιόλας όμως, τα παίρνουν κιόλας.
1: Και πού τα πετάνε άραγε.
4: Τα φόρτωσε και έφυγε, ναι, το έκανε χώμα.
1: Δεν ξέρω, πολλά μου φαίνονται, αλλά μπορώ να κάνω
2: είναι,
1: και λάθος.
2: Είναι και η μεταφορά,
1: ευχαριστούμε,
2: βέβαια, είναι η μεταφορά.
1: Ευχαριστούμε. Ναι. Πάμε παρακάτω, πάμε στον επόμενο, παρακαλούμε.
5: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
5: Επειδή ψάχνετε κάποιες πληροφορίες, ψάχνετε κάποιες πληροφορίες για τα καθάριστα οικόπεδα, δεν κατάλαβα καλά, σωστά?
1: Ναι, αναρωτιόμαστε πόσο να κοστίζει, βέβαια, αναλόγως και με το πόσο μεγάλο είναι ένα, ο καθαρισμός ενός οικοπέδου, αν δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου.
5: Ακούστε λίγο, επειδή είμαι χωματουργός 48 χρόνια.
1: Ναι.
5: Θεωρώ στο αντικείμενο μου, όπως και εσείς, θεωρώ ότι είστε πολύ επιτυχημένοι, θεωρώ και εγώ στο αντικείμενο μου ότι είναι επιτυχημένοι. Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα της τιμής.
1: Ναι.
5: Έχει οικόπεδο, παράδειγμα, που είναι 100 μέτρα και η δουλειά του μπορεί να χρειαστεί να δουλεύει 2 μέρες. Παράδειγμα, να έχει μέσα από παλιά χαλάσματα σπίτια, δέντρα και τέτοια.
1: Σωστά.
5: Και υπάρχει οικόπεδο που να είναι 3 στρέμματα και να μπαίνει μέσα σε 3 ώρες να καθαρίσεις.
2: Να έχει μόνο χόρτα. Να έχει μόνο χόρτα, ναι.
5: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, Δημήτρη.
1: Οπότε να πούμε λίγο το πάνω. Ο Άρης ο Παπηδάκης είναι. Το πάνω. Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
1: Το πάνω, η κορυφή, ας πούμε, και κάπου στη μέση η τιμή και η πιο χαμηλή. Να το πούμε έτσι, ας πούμε, για να βοηθήσουμε λίγο.
5: Πίστεψε με, επειδή πίστεψε με ότι ό,τι και να σου πω, θεωρώ ότι θα εκτεθώ και το λέω αυτό γιατί όταν μπαίνει σε ένα οικόπεδο και δεν μπορείς να μπεις μέσα, να μπεις. Όχι να το καθαρίσεις, να μπεις μέσα, πεζός, να μπεις. Αυτό το οικόπεδο έχει δουλειά. Γιατί πρέπει, εκτός από ότι όταν έχει μικρά φυτά, δηλαδή άγρια δέντρα, φραγκοπλάτανα τα λεγόμενα, φραγκοπλάτανα, βρωμοκαρδίες και όλα αυτά, αυτά τα δεντράκια, όταν τους βρώξεις με τον προσινό τον κουβά, όταν μιλάμε για τη σεμπή, γιατί mm-hmm. έχω και άλλα μηχανήματα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
5: Τότε, όταν του βρέξουμε το τσεμπί, αυτό δεν βγαίνει από τη ρίζα του, απλώς λυγίζει και περνά από πάνω. Αυτό όμως για να μην ξαναεπανέλθει εύκολα τουλάχιστον, θα πρέπει να το βγάλουμε με το βραχίον από πίσω.
1: Ωραία, ακούστε λίγο. Επειδή προφανώς καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε χαζοί, ότι. Όχι, δεν το λέω για εσάς, γιατί στέλνουν διάφορα μηνύματα εδώ. Προφανώς, παιδιά, αναλόγως με το οικόπεδο και το τι έχει μέσα, δεν μπορούμε να πούμε τώρα τόσο. Μία τάξη μεγέθους, εν πάση περιπτώσει, πάνω-πάνω να πούμε. Αυτό γιατί περιμένει κόσμος.
5: Έχω να απαντήσω. Μπορεί να το δει κάποιος εφόσον βάλει ένα τύπου τσεμπή μηχάνημα, γιατί το τσεμπή είναι συγκεκριμένη μάρκα, mm-hmm. τύπου τσεμπή μηχάνημα, θα λογαριάζεται αναλόγως με την περιοχή και με το πώς έχει ο καθένας τις δικές του δαπάνες, θα το λογαριάζεται σε ως μέση κατάσταση 50 ευρώ την ώρα.
1: Περίπου. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Χαίρετε.
0: Το πρωί δήλωνε στην τηλεόραση του Sky, νομίζω ήταν κάποιος, στην Αττική. Η ώρα είναι από 200 έως 300, όχι συγγνώμη, το στρέμα είναι από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα με το ύψος των χόρτων.
2: Για χόρτα.
0: Ναι, για χόρτα.
2: Και μεταφορά ή μόνο κόψιμο. Γιατί είναι και η μεταφορά, δεν είναι μόνο τα κόψιμα.
1: Συγγνώμη, τι είπατε.
0: Έχεις δίκιο, Άρη, αλλά δεν το διευκρίνησε.
1: Είπατε ώρα ή στρέμα, ανάλογα με το ύψος.
0: Στρέμα. Από 200 έως 300 ευρώ το στρέμα, ανάλογα με το ύψος των χόρτων.
1: Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Άρη, βάλε φόρμα εργασίας, αγόρι μου. Να βάλω κι εγώ.
2: Βγάλουμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Όχι, να πάμε να κόψουμε για τα δικά μας και άμα θέλει κανένας γείτονος κάτι και τα λοιπά.
2: Λοιπόν, το κάνουμε νωρίτερα αυτό.
1: Κάτσε να βάλω λίγο την ώρα και το συνεχίζουμε. Δεν θα πάω κατευθείαν σε διαφημίσεις. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Πόσο σ' αγαπάω. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμή. Ευχαριστούμε την Κοντίτο που είναι η χορηγός της ώρας. Παρακαλώ η εταιρεία. Για πάμε στον επόμενο ακροατή. 2-3-15-13.000 2-3-11-82-10-50. Όταν στον περιφερειακό σε όρο μιλάμε για την κοπή χόρτων, εδώ μας είπαν ότι συνήθως βγαίνει πάνω κάτω. Τώρα εντάξει, εκτός αν είσαι κανένας κτηματίας και έχεις άπειρα. Μιλάμε για ένα, ρε παιδί μου, πόσο τώρα. Ένα
2: υπάρχουν και
1: κλασικό
2: υπάρχουν
1: οικόπεδο.
2: Και οικόπεδα που πάει άλλως με το μηχάνημα χειρός και το κάνει.
1: Και
2: έτσι,
1: γίνεται,
2: δηλαδή, αναλόγω, άμα βάρεις φαγάνα που λέμε,
1: ναι.
2: Εξκαφέα, άλλο κόστος, εννοείται.
1: Εντάξει, το πιο πολύ πόσο μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει ένα οικόπεδο, ξέρω εγώ, κλήρωνο μια, να είναι
2: μπορεί
1: ένα στρέμμα, να είναι 7 στρέμματα, ξέρω εγώ.
2: Να είναι ανώμαλο να έχει πέτρες, να έχει 1,000. Δεν ξέρεις.
1: Όσοι έρχεστε από Μουδανιών με μέτωπο προς τα δυτικά, παιδιά, και βιάζεστε, επιλέξτε το κέντρο καλύτερα, επιλέξτε την Κωνσταντίνου Καραμανλή.
2: Που ήδη φορτώνει, αλλά από εκεί πέρα είναι ανοιχτή.
1: Όμως,
2: ναι, είναι ανοιχτή. Τα φανάρια είναι εκεί, γι' αυτό. Μην πείτε περιφερειακό, θα ταλαιπωρηθείτε άδικα.
1: Όλα σταματημένα από το ξεκίνημα του περιφερειακού μέχρι περίπου και το πρώην τούνελ, αν και λίγο και στα ανεβάσματα του Αγίου Παύλου
2: έχει πάντα
1: πρόβλημα,
2: έχει.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλούμε.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Αυτό με τα οικόπεδα είναι σωστό, αλλά είναι και λίγο δύσκολο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο η κοπή, είναι και η μεταφορά. Δηλαδή δίνεις λεφτά για τη μεταφορά. Δηλαδή σε δίνει στον άλλον 200 ευρώ για να στα κόψει και σου λέει δώσουμε και 100-150 ευρώ, πάντα πετάξω. Που στην πραγματικότητα μπορεί και δεν ξέρει που τα πετάει.
1: Αυτά ξέρει κανείς που τα πετάνε, παιδιά, όντως.
2: Αυτό είναι δικό του θέμα. Άμα το πάρει και τον πιάσουν, είναι δικό του θέμα.
1: Πού τα πετάνε αυτά,
6: ξέρετε. Για φανταστείτε τώρα στην Καλλικράτεια που είναι το μείζον θέμα εκεί πέρα μέσα, που τα πετάνε μέσα σε ποτάμια, ιστορίες και αυτά και δημιουργούνται πρόβλημα. Ή και στη Θεσσαλονίκη που έμαθα τα πετούσαν εκεί στο Γαλλικό εκεί πέρα και ήταν προβλήματα μεγάλα που τα βρίσκαν οι Δήμοι. Το πρόβλημα μεγάλο. Η άποψή μου είναι η εξής, ότι θα πρέπει να βοηθήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, μπορεί να έχω εγώ το μηχάνημα χειρός να πάω να κόψω να καθαρίσω το οικόπεδό μου, αλλά δώσ' μου τη δυνατότητα να έρθεις να τα φορτώσεις και να πάω να πετάξεις σε χώρο που ενδείκνεται.
1: Πού ενδείκνεται, να μας πει, ευχαριστούμε αγαπητέ, να μας πει κάποιος ο οποίος, ο κύριος που είχε χωματουργικές, να αυτό δεν ρωτήσαμε. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ έχω το οικόπεδό μου, μεγάλο, μικρό, ό,τι έχω τέλος πάντων, έρχεται το GCB ή πώς το λέτε το μηχάνημα. κόβει τα χόρτα, μαζεύει. Αυτά έχετε κάπου, υπάρχει συγκεκριμένος χώρος που τα πετάτε, υπάρχει, παίρνετε άδεια από κάπου ή τα πετάτε που βρείτε? Γιατί αν είναι έτσι, είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση. Παρακαλούμε.
7: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
7: Καλημέρα. Να βάλουμε και ένα άλλο ζήτημα στην κουβέντα για τα οικόπεδα, το οποίο το μεταφέρετε ενώ κάνετε εξαναλυτική κουβέντα και πολύ υπεροχή, δεν το βάζει από το πρωί κανένα μέσο ενημέρωσης.
1: Βάλτε το.
7: Ξέρετε, υποχρέωση για την καθαριότητα των οικοπαίδων δεν έχουν μόνο οι πολίτες, έχουν και οι δήμοι.
2: Φυσικά.
7: Θέλω να πω, αν θέλετε να κάνουμε μία έρευνα, να δούμε, από Ριστιάδα καλό, να δούμε ποιοι δήμοι έχουν εξαντλήσει αυτή την υποχρέωσή τους μέχρι και σήμερα και σε ποιο μέγεθος.
1: Το έχουμε πει σε αυτό το σταθμό και στη δική μας εκπομπή πολλές φορές, αγαπητέ.
7: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Άμα πάτε περιφερειακά.
1: Ναι, ναι.
2: Ειδικά περιφερειακά που έχει χανεί εκτάσεις. Δεν γίνεται τίποτα.
7: Και πολλοί πολίτες ταλαιπωρούνται από αυτό. Οπότε σήμερα εκπνέει και η προθεσμία και για τους Δήμους, για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να πω.
2: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στην Ορεσδιάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονικής ή τέλος πάντων μέχρι εκεί που φτάνουν τα ραδιοκύματα του ΣΤΑΤΟΥ, στα FM δηλαδή. Αλλά μέσω ίντερνετ και σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Πολλά φιλιά και σε εσάς. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Να πάμε και σε διαφημιστικό σε λίγο, παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
1: Να κάνετε.
8: Προσπαθώ, έχει 10 μέρες να δηλώσω τον καθαρισμό του οικοπαίδου και δεν αναγνωρίζω το κτηματολόγιο, αυτό που έβαζα πάντα, το ΚΑΕ. Υπάρχει πρόβλημα με τη Χαλκιδική. Ξέρει κανένα.
1: Είστε στη Χαλκιδική,
8: Καλλικράτεια.
1: Στην Καλλικράτεια. Νομίζω ότι είχαμε ένα θεματάκι, να το δούμε λίγο. Είχε ψιλομπλοκάρει λίγο το σύστημα πριν από μερικές ημέρες. Δεν ξέρω τώρα όμως τι γίνεται.
8: Δηλαδή,
1: σήμερα που είναι και τελευταία μέρα.
8: Αυτό που έβαζα 2 χρονιές, βάζω το ΚΑΕ του οικοπαίδου βάζω για καθαρισμό και λέει δεν αναγνωρίζει το νούμερο.
1: Έχετε μιλήσει.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?

0: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. Γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
0: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
5: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
6: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Σπαπιδάκη, τι τραβάς και εσύ, αγόρι μου. Πώς πήγε χθες η εκπομπή, γιατί έλειπα και δεν άκουσα.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Είχαμε και πάρα πολλά σταματημένα.
0: Αυτό είδα.
1: Είχε πολύ ζόρι χθες.
0: Πήγε ο κόσμος για μπάνιο, ε.
1: Αυθημερώνει. Και το πρωί της Κυριακής είχε πολλή κίνηση και το Σάββατο σε σένα είχε πολλή κίνηση.
0: Γυρίσατε. Γύρισαν όλοι μέχρι τις 12.
1: Ναι, γυρίσαν όλοι. Όσοι γύρισαν μέχρι τις 3-4 ήταν τυχεροί. Μετά από εκεί πέρα από τις 5 και μετά.
0: Πάμε λίγο περιφερειακό, γιατί βλέπω και δίνει και ένα ατύχημα εδώ, Άρη.
1: Είναι σταματημένο η ατύχημα τώρα. Είναι στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, με μέτωπο τα δυτικά. Οπότε αρχίζει πάλι και φορτώνει από πίσω. Πάνω που πήγε λίγο να ξεφουντώσει η κατάσταση, αρχίζει και φορτώνει. Όποιος είναι στον περιφερειακό, παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσει. Και στο αντίθετο ρεύμα έχουμε αυξημένη κίνηση.
0: Για πού όμως, δεν είπες, γιατί μπορεί να μπήκανε τώρα και να μην άκουσαν νωρίτερα. Είμαστε στον περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα δυτικά.
1: Ναι, από Κωνσταντινοπολίτικα και πίσω είναι μποτιλιαρισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Το σημείο.
0: Και δεν μπορούσα να ρίξω.
1: Ναι. Όσοι δηλαδή πάνε να βγείτε από τη Μουδανιών στον περιφερειακό, μπλοκάρετε. Απλά.
0: Και δεν μπορώ και να σε χτυπήσω, γιατί σε αγαπάω, κατάλαβα.
1: Είσαι και μακριά.
0: Και είσαι και ψηλό. Πώς θα σε χτυπήσω. Και είσαι και
1: Όχι,
0: δεν φτάνω. Λοιπόν, για εσάς που ρωτήσατε, επειδή στέλνουν κι άλλοι ότι μπορεί να έχουν πρόβλημα με το ΚΑΕΚ, πώς λέγεται, και το να δηλώσετε το καθαρισμένο σας οικόπεδο στο σύστημα, αμέσως τώρα θα έχουμε λογιστή, ο οποίος θα μας πει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε και τι μπορεί να συμβαίνει. Για περιμένετε λίγο να ακούσετε.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο λογιστή, έχουμε μία έκτακτη είδηση από το εξωτερικό βεβαίως. Διαβάζω Guardian, ο Starmer ανακοινώνει την παρέτησή του, μαθαίνουμε. Ανοίγει ο δρόμος για τον Burnham. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είναι ο κύριε Starmer, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα, σήμερα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, ανοίγοντας το δρόμο για τον Άντι Μπέρναμ για να αναλάβει τα ηνία, χωρίς επίσημη βέβαια εκλογική αναμέτρηση μέχρι το φθινόπωρο. Τι έπαθε αυτός?
1: Ήταν θέμα χρόνου. Εντάξει, φύγανε πρωτοκλασσάτοι υπουργοί, διαφωνούσαν μεταξύ τους, υπήρχε μια γενική ανακατοσούρα στο κόμμα και στο κυβέρνο κόμμα. Λοιπόν, πάμε απαντήσεις.
0: Πάμε στον Αθανάσιο τον Κόλιαρα, ο οποίος είναι μαζί μας, είναι λογιστής, είναι και καλός ακροατής και γνωρίζει. Αθανάσιε, σε ευχαριστούμε.
2: Τίποτα.
0: Για πες μας λίγο, επειδή δεν είναι ο μοναδικός ακροατής ο οποίος είπε ότι δυσκολεύεται να μπορέσει να δηλώσει το καθαρισμένο του οικόπεδο.
1: Του δείχνει σφάλμα δηλαδή, ναι. Όταν βάζει τον αριθμό
0: του
1: οικοπέδου.
0: Τι μπορεί να συμβαίνει?
2: Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς δουλεύει το σύστημα συνοπτικά. Το σύστημα θέλει πάνω στο χάρτη της Ελλάδας να έρθει και να τοποθετήσει βουλίτσες, κουκίδες τέλος πάντων, με το ποιο οικόπεδο είναι καθαρισμένο και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτό πώς γίνεται, παίρνει τη βάση του κτηματολογίου και πάνω εκεί χρησιμοποιεί και βάζει τις συνταγμένες. Ο ΚΑΕΚ δείχνει τις συντεταγμένες ενός οικοπέδου. Mm-hmm. Γενικά μια έκθεση. Μέχρι πέρυσι το σύστημα πήγαινε και έβλεπε απλώς το ΚΑΕΚ αν υπάρχει ή όχι δηλωμένο.
1: Ας ήταν πολλοί οι συνιδιοκτήτες.
2: Αν υπήρχαν οι συνιδιοκτήτες δεν υπήρχε θέμα. Φέτος, επειδή έχει αλλάξει το σύστημα που γίνεται η άντληση μέσω του ΚΑΕΚ, πηγαίνει και δείχνει μόνο τον πρώτο δικαιούχο, τον πρώτο ιδιοκτήτη να το πω σωστότερα, όπως έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Δηλαδή, έστω παράδειγμα ότι σε ένα οικόπεδο είναι η Έφη και ο Άρης. Έχει πάει και έχει καταθέσει τα χαρτιά της πρώτα η Έφη, και μετά κατέθεσε τα χαρτιά ο Άρης, τότε που γινόταν η απογραφή των ακινήτων. Οπότε το σύστημα πήγε και χαρακτήρισε ότι ο ΚΑΕΚ ΤΑΔΕ ανήκει νούμερο 1 στην Έφη, νούμερο 2 στον Άρη. Τώρα, αν πάει ο Άρης να κάνει τη δήλωση να καθαρίσει τον οικοπαίδο, επειδή δεν είναι ο πρώτος αφημί
1: ο νούμερο 1
2: στο κτηματολόγιο, θα του εμφανίσει σφάλμα και θα του πει υπάρχει ασυμφωνία με το κτηματολόγιο. Επικοινωνήσαμε με το κτηματολόγιο.
0: Άρα μπορεί αυτό να συμβαίνει δηλαδή τώρα στον φιλοκρατή και σαν αρκετούς.
2: Κατά πάση πιθανότητα ναι. Κατά πάση πιθανότητα ναι.
1: Και πώς λύνεται αυτό?
2: Θα το πω σε λίγο. Το νούμερο είναι, ένα είναι αυτοδοτούμε. Νούμερο δύο είναι ότι όσες περιοχές έχουν, σε όσες περιοχές, συγγνώμη, έχει βγει η οριστική κτηματογράφηση, γιατί η κτηματογράφηση τι γίνεται, καταθέτουμε τα χαρτιά, τα επεξεργάζονται, βγαίνει μια πρώτη προανάρτηση και μετά από ένα διάστημα 2-3 ετών βγαίνει η προσωρινή ανάρτηση. Και μετά υπάρχει ένα διάστημα 12 ετών για να γίνει η τελική κτηματογράφηση. Και αυτό το διάστημα που έχει ολοκληρωθεί, μάλλον μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη ανάρτηση, τα οικόπεδα, οι εντόλες εκτάσεις δεν εμφανίζονται μέσα στους ιδιοκτήτες. Οπότε εκεί θα μας εμφανίσει σφάλμα.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε,
0: άρα, λοιπόν,
2: την πρώτη περίπτωση μπορούμε να επιλέξουμε αντί για ιδιοκτήτες ότι είμαστε επικαρφωτής ή μισθωτής ή υπεκομισθωτής που έχει. Αχα. Βάζουμε το ΚΑΕΚ και προχωράει κανονικά διαδικασία.
0: Ωραία.
2: Γιατί σε εκείνο το πράγμα δεν ζητάει, δεν κάνει επιβεβαίωση. Απλώς πηγαίνει και βλέπει τον ΚΑΕΚ αν υπάρχει πάνω σε οριστικοποιημένη περιοχή της Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
2: Αν ο ΚΑΕΚ μας εμφανίσει ότι δεν είναι στο κτηματολόγιο,
0: όπως ο φίλος ο κρατής, ναι,
2: θα πρέπει με το χάρτη που έχει να επιλέξουμε να βρούμε πού βρίσκεται το οικόπεδό μας, που εδώ μπορεί να γίνει πάλι αναζήτηση βάση του ΚΑΕΚ, υπάρχουν εικονίδια μέσα στην εφαρμογή, να κάνουμε κλικ πάνω στο χωράφι μας, να ζητήσουμε να μας βγάλει κάτι σαν τοπογραφικό απόσπασμα, όπου εκεί έχει τις συνταγμένες, για να πάρουμε τις συνταγμένες και να τις περάσουμε
0: στο σύστημα.
2: Στο πιο κάτω που λέει το σύστημα.
0: Μάλιστα.
2: Το σύστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Νομίζω πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά αν δώσετε βάση σε αυτά που μας είπε ο φίλος ο Αθανάσιος, ο οποίος είναι λογιστής, νομίζω θα βγάλετε γρήγορα άκρη και φυσικά αν μπερδεύεστε να αποτανθείτε στο λογιστή σας.
1: Αν δώσαμε 200 και 300 ευρώ, αυτό που θα έλεγες, που είπες και εσύ, για να το καθαρίσουμε, δώστε και 20-30 ευρώ στο λογιστή να το κάνει, γιατί φύγετε από το χαβάλι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πλώστε πρόστιμο, όχι τίποτα άλλο.
0: Λύση υπάρχει όμως. Παρακαλούμε.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κτηματογράφηση στη Χαλκιδική δεν έχει τελειώσει, δεν έχει παραδοθεί η μελέτη. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν το προσωρινό ΚΑΕΤ. Mm. Όταν επεξεργάστηκαν τώρα και οι ενστάσεις, μπορεί να άλλαξαν κάποια ΚΑΕΤ.
0: Μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις αυτό.
4: Ναι.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
4: Άρα λοιπόν θα το εντοπίσουν το οικόπεδό τους με τις συντεταγμένες. Στο προσωρινό απόσπασμα που πήραν από το κτηματολόγιο είναι πάνω οι συντεταγμένες.
1: Ναι.
4: Θα βάλουν τις συντεταγμένες και θα το δηλώσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
4: Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.
0: Απλά το είπε λίγο πιο απλά η φιλακροατρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό, έτσι. Οπότε υπάρχει λύση, παιδιά. Μην αγχώνεστε.

0: Για να πάμε λίγο στον περιφερειακό και θα πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, μάλλον, πώς να το πω, τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε, δεν θα σας πούμε ακριβώς γιατί, μείνετε για να ακούσετε, είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Κάτι το οποίο το βλέπουμε όλοι μας καθημερινά.
1: Στην καθημερινότητά μας το βλέπουμε.
0: Αλλά όταν τα βλέπεις και με επίσημα στοιχεία, λες κάτι πρέπει να κάνουμε. Και ως άνθρωποι και ως κοινωνία γενικότερα, έτσι. Τι γίνεται στο περιφερειακό, Άρη?
1: Στο περιφερειακό ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα. Mm-hmm. Έχει τραβήξει μέχρι, δηλαδή από εκεί που ήμασταν στο τούνελ πάνω, έχει πάει πίσω από την έξοδο του πανοράματος το πρόβλημα, οπότε θεωρώ ότι σταδιακά θα λυθεί. Δηλαδή σε τέταρτο, 20 λεπτό, βία-βία, δεν θα έχουμε πρόβλημα στον περιφερειακό. Παραμένει το κόλλημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου όμως. Εκεί πάντα έχουμε κολλημίδια όλη μέρα. Πέντε αμάξια να έχει, θα κολλήσουμε εμείς εκεί, δεν υπάρχει θέμα. Και παράλληλα να πούμε ότι επειδή πολλοί κόσμος έφυγε από την Βούλγαρη, και εκεί προς το παρόν έχουμε λίγο κίνηση. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε με ένα θέμα που χτυπάει την πόρτα σχεδόν σε όλες τις οικογένειες.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τούμπας, λόγω εργασιών για τον flyover. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι γενικότερα η κίνηση στην περιφερειακή οδό, κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά, με το μποτιλιάρισμα να ξεκινάει από την είσοδο από Φοίνικα και να συνεχίζεται καθόλου σχεδόν το μήκος. Καθυστερήσεις και στο αντίθετο ρεύμα. Την παρέτησή του ανακοίνωσε και επίσημα πριν από λίγο ο Κιρ Στάρμερ. Το να περπατάω στην Downing Street πριν από 2 χρόνια ήταν η στιγμή που ένιωσα μεγαλύτερη περηφάνεια στη ζωή μου, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι στην καλύτερη θέση για να οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κόμματος σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με χαρά. Κάθε απόφαση που έχω λάβει αφορούσε το να βάλω τη χώρα που αγαπώ πάνω απ' όλα. Γι' αυτό θα παραιτηθώ από τη θέση του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος, εξήγησε. Τραγωδία τα ξημερώματα όταν 24χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου που οδηγούσε και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, διερχόμενος πολίτης εντόπισε το όχημα και ενημέρωσε τις αρχές. Ο 24χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός. Σοκαριστική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Όπως ομολόγησε, τη χτύπησε αρχικά με μπουκάλι, έπειτα με μαχαίρι και την αποτελείωσε με κούτσουρο, ενώ στη συνέχεια την τήληξε με μονωτική ταινία και τα αερά σε εμβρική στάση προκειμένου να χωρέσει σε σακούλα. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο, προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί στην Πάτρα. Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η ίδια ισχυρίζεται πως έπεσε από την κούνια. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισσας. Ένας 19χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα, καθώς εντοπίστηκε από τις άνδρες της Διεύθυνσης Τροχέας να οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο είναι στα 90. Δύο νεαροί 19 και 23 ετών συνελήφθησαν, καθώς το βράδυ του Σαββάτου μπήκαν μαζί με δύο ακόμα συνεργούς τους σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της ανάληψης και απασχολώντας τον υπάλληλο διέριξαν το γραφείο του καταστήματος και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ και μία τσάντα υπαλλήλου.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, ενώ η άνεμη πνέων μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
1: Και μετά
0: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
1: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
0: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
1: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
0: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
2: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551
14: 700. Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Status 107.7, τα Δεφιάρης 11. Με μια κάθε μέρα στα ραδιόφωνά σας, έφυπαφή του.
1: Ο Άρης Παπηδάκης.
0: Προβλήματα στο περιφερειακό, διότι είχαμε ολιγόλεπτο κλείσιμο του περιφερειακού για το flyover. Οπότε έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα κυρίως προς τα ανατολικά, από τις Σικές όπου ήταν και το κλείσιμο και πίσω μέχρι τα νοσοκομεία γίνεται χαμός. Λογικά έχει ανοίξει ο δρόμος, σταδιακά πάλι θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Από το πρωί πάντως μία κλείνει, μία ανοίγει, μία κλείνει, κάτι γίνεται και ο περιφερειακός σήμερα έχει πρόβλημα. Ό,τι και να γίνει. Τώρα, ακούστε λίγο κάτι που έχω να σας πω σημαντικό. Η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνοεκδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας φυσικά την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Για περισσότερες πληροφορίες, www.tpress.gr.

0: Λοιπόν, για τον φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας γράφει εδώ, πείτε λέει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον περιφερειακό προς ανατολικά. Κουράστηκα, λέει, τέλος ο περιφερειακός για μένα, είναι προφανώς πάρα πολύ τσαντισμένος. Κωνσταντίνε, το έχουμε πει και το είπε και ο Άρης πριν από λίγο. Σήμερα έχει αρκετά θεματάκια ο περιφερειακός, αλλά δεν είναι μόνο σήμερα. Εγώ σας προτείνω και σας το έχω πει και πολλές φορές ότι καλό είναι να προτιμάτε το κέντρο της πόλης. Το οποίο συνήθως είναι πολύ καλύτερη κίνηση συγκριτικά με τον περιφερειακό.
1: Λόγω του φαναριού τώρα, όλο νομίζω ότι θα πάει πιο γρήγορα. Αλλά
0: όχι.
1: Άμα γίνει κάτι στον περιφερειακό, δεν μπλοκάραμε.
0: Έχει και προς τα δυτικά θέμα και προς τα ανατολικά. Το είπαμε και πριν από λίγο. Ξαναπες λοιπόν, γρήγορα.
1: Είχαμε κλείσιμο του περιφερειακού ολιγόλεπτη διακοπή για το flyover. Τώρα άνοιξε, θα αποσυμφορθεί η κατάσταση.
0: Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο είναι. Είστε σχεδόν σταματημένοι, Δημήτρη. Έτσι είναι, ναι. Γιατί στέλνετε μηνύματα συνεχώς. Τώρα, ακριβώς που είσαι σταματημένος, είσαι σταματημένος. Όταν έρχεσαι από τα δυτικά μπροστά στο Παπαγεωργίου, θα είσαι μέχρι και λίγο πριν τον κόμβο Τριανδρίας πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και όσοι πηγαίνετε προς τα δυτικά, αυτό που είπα πριν είναι προς ανατολικά, προς τα δυτικά τώρα. Μπαίνετε από τη Μουδανιώ στον περιφερειακό, χαμηλές ταχύτητες ούτως ή άλλως, λίγο πρασινίζει και μετά από το πρώην τούνελ μέχρι περίπου και τα ανεβάσματα του Αγίου Παύλου είναι σχεδόν όλα σταματημένα. Δηλαδή, εντάξει, πρώτη Δευτέρα και σταματημένα μπροστά.
1: Ναι.
0: Και τελείως σταματημένα. Προτιμήστε κέντρο πόλης, παιδιά, ούτως ή άλλως από τότε που ξεκίνησαν τα έργα flyover, το κέντρο και από τότε που είχαμε και όλα αυτά με την τροχέα και τους αστυνομικούς, τους τροχονόμους, είναι πολύ καλύτερο.
1: Καταρχάς, ό,τι και να γίνει στο κέντρο, έχεις διαφυγή.
0: Έχεις και άλλο δρόμο να φύγεις. Ναι. Πολύ σωστά το λες. Μία φορά πήγα στον περιφερειακό, τα πήγαινα Χαλκιδική πριν από λίγες ημέρες. Τσέκαρα εννοείται, άκουσα στάτους, τσέκαρα χάρτες και πήγα από περιέργεια για να δω, επειδή είχε πέσει η γέφυρα πανοράματος, πώς είναι τα πράγματα. Δεν το έχω ξανακάνει. Αλλά ήταν πολύ νωρίς. Ήταν αργά το απόγευμα και δεν είχε καθόλου κίνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μας στέλνει φωτογραφία εδώ, περίμενε και ο. Ο φίλος ο Ντίνος, γιατί δεν είμαστε μόνο στον περιφερειακό σήμερα. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε για άλλα θέματα και μιλάμε συνέχεια για την κίνηση. Αλλά τι να κάνουμε, είναι νούμερο ένα. Ο Ντίνος ο Μενεξής μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες και μας δείχνει πόσο μεγάλη ουρά έχει αυτή την ώρα στα διόδια Μαλγάρων με το μέτωπο προς την Κατερίνη.
1: Και έχουμε στα διόδια Μαλγάρων και στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη αντίστοιχο πρόβλημα αυτή την ώρα.
0: Κάνουν κάτι και έχουν μπερδευτεί.
1: Όχι, τίποτα, έχει πολλά αυτοκίνητα.
0: Απλά έχει πολλή κίνηση, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε απόβαση από παντού, παιδιά, από όλα τα σύνορά μας. Και κυρίως είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, παρότι είναι ανοιχτά. Ορδές Βούλγαρων και όχι μόνο περνούσαν από εκεί, έτσι. Προς τουλάχιστον το Σάββατο που έκανα εγώ εκπομπή, δεν ξέρω για εσάς την Κυριακή, είχαμε σοβαρό πρόβλημα και στα διόδια.
1: Εμείς είχαμε πάνω.
0: Στο Γλυκής, έτσι.
1: Εκεί που μπαίνουν πλέον με τα βιομετρικά.
0: Ναι, εκεί ακόμη περισσότερο, βεβαίως.

0: Και εκεί λοιπόν που βλέπουμε με τον Άρη τις ειδήσεις, πέφτουμε σε μια είδηση που πραγματικά ήταν γροθιά στο στομάχι. Ο τίτλος λέει: έπεσαν 25.000 αποβολές για κινητά στα σχολεία την χρονιά που μόλις έληξε. Έκρηξη της ΔΕΠΗ στους μαθητές.
1: Τον τομίζουν.
0: Προσέξτε τώρα, είναι μια έρευνα, θα σας πω την ταυτότητα σε πολύ λίγο. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά. Για κινητό, έτσι. Διπλάσιος ο αριθμός των αποβολών σε σχέση με πέρυσι. Είναι αυτό που λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Όλο και πιο συχνά τα φαινόμενα διάσπασης προσοχής και κοινωνικής απομόνωσης, αυτό είναι η ΔΕΠΗ, διάσπαση προσοχής, βέβαια έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Και αυτό που πραγματικά ήταν σαν γροθιά στο στομάχι μου και στο Άρη, και νομίζω όλοι όσοι έχετε παιδιά εκεί έξω και κυρίως εφηβάκια θα το καταλάβετε, θα το νιώσετε, με συμπτώματα εθισμού το 80% των εφήβων.
1: Απόλυτο λογικό.
0: Κάτι το οποίο το βλέπουμε στο σπίτι μας καθημερινά. Εγώ το βλέπω καθημερινά.
1: Παίρνεις το κινητό από το παιδί του ή του λες: φτάνει βρε αγόρι μου. Εγώ μιλάω για το μεγάλο μου, έτσι που είναι 14. Του λέω: εκείνη την ώρα για δευτερόλεπτα βγάζει μια χθρική στάση. Όταν σταματάει το κινητό, σε τρία λεπτά έχει συνέλθει.
0: Ναι. Ναι. Πάλι καλά που ακόμη μπορείς και του το παίρνεις από τα χέρια, γιατί εγώ δεν την έχω χάσει αυτή την μπάλα. Γιατί μικρή μιλάω, η μεγάλη εντάξει, το κοντρολάρει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε περίπου 8 στους 10 εφήβους από 14 μέχρι 17 ετών στη χώρα μας να έχουν δυστυχώς συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο και γενικότερα στην διαδικτυακή εξάρτηση. Είναι τρομερό, παιδιά, όλο αυτό που συμβαίνει. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά των εφήβων. Όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου, λένε εδώ οι πληροφορίες, είναι σε κόκκινο συναγερμό. Έτσι. Και η μία μετά την άλλη αποφασίζουν μέτρα περιορισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο και ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, τρέχει διότι θα έχουμε ντεμπούτ από ό,τι μαθαίνουμε από το Σεπτέμβριο, απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Δύσκολο το βλέπω, αλλά θα το ξεκινήσουν.
1: Από το Γενάρη είναι ολικό, έτσι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά θα ξεκινήσει κύκλος ενημέρωσης των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων από στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχουν λανσάρει το Kids Wallet. Το ξέρουμε βέβαια αυτό. Τώρα έχουμε επίσημα στοιχεία. Προσέξτε λίγο τώρα. Από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, μέχρι και λίγο πριν από το τέλος, λίγο πριν από λίγες μέρες δηλαδή, επιβλήθηκαν περισσότερες από 25.000 αποβολές σε μαθητές επειδή κάναν χρήση κινητού τηλεφώνου εντός της τάξης ή και στο διάλειμμα. Αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι πάρα πολύ ανησυχητική η αριθμή αυτή, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς, Άρη και κυρίες και κύριοι, ότι οι μαθητές που αποβλήθηκαν δεν ήταν οι μόνοι που είχαν και χρησιμοποιούσαν κινητό, δηλαδή αυτούς τους πιάσανε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι, σχεδόν οι περισσότεροι, οι οποίοι το κρύβουν επιμελώς και δεν τους πιάνουν. Έτσι. Πάρα πολύ σοβαρά τα αποτελέσματα της έρευνας. Ό,τι έχει να κάνει είναι εθισμένα τα παιδιά από κούνια, παιδιά πλέον. Το κυριότερο είναι ότι οι περισσότεροι μαθητές συμπεριφέρονται ως εξαρτημένοι, δεν μπορούν να αποχωριστούν το κινητό τους. Και τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι και οι περισσότεροι από εμάς είμαστε έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, όλοι. Με το που ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό.
0: Άμα ξεχάσουμε το κινητό στο σπίτι μας.
1: Μας πιάνει πανικός.
0: Δηλαδή, εγώ το έχω βιώσει αυτό το πράγμα, ναι. Έτσι. Είναι τρομερό.

0: Και επειδή είπα, διαβάζω εδώ τα αποτελέσματα της έρευνας για τον εθισμό από κούνια, να σας πω ότι στους εφήβους ηλικίας 14 έως 17 ετών το ποσοστό αυτό που είναι εθισμένοι είναι, παιδιά, τρομακτικό. Πλησιάζει το 80% του συνολικού πληθυσμού τους στη χώρα μας, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή αν μπορούσαμε, αν ήταν πρακτικά δυνατό, να κάνουμε ένα πείραμα, ρε παιδί μου. Να πούμε στα παιδιά μας, να μπορούσαμε να το συζητήσουμε και να το αποφασίσουμε. 2 μέρες δεν πάρουν κινητό.
0: Δεν γίνεται αυτό που λέω.
1: Λέω, ρε παιδί μου, να έβλεπα τι σύνδρομο στέρηση θα υπήρχε.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα γινόταν.
1: Ναι. Θα είχαν νεύρα.
0: Νομίζω θα είχαν πάρα πολλά νεύρα, θα μαλώναν συνέχεια, ναι. Θα νιώθανε σαν ψάρια έξω από τα νερά τους.
1: Σαν ναρκωτικό είναι.
0: Θα μου πεις τι θα πει, δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε, παιδιά, όλοι εμείς. Και πάρα πολλοί ειδικοί λένε ότι η πανδημία έπαιξε το ρόλο της, διότι στη χώρα μας καταγραφόταν το 2019, προσέξτε λίγο, ποσοστό μαθητών με ήπια εξάρτηση στο ίντερνετ, δηλαδή γύρω στο 30-40%. Με σοβαρή εξάρτηση ήταν μόνο το 10. Και θυμάμαι τότε που κάναμε και εκπομπές και λέγαμε ότι υπάρχουν και κλινικές μέσα, ναι, στα δημόσια νοσοκομεία που μπορεί να πάνε. Είναι λίγα τα παιδιά, ωστόσο, ναι, πηγαίνουν, που δεν αντέχουν με τίποτα χωρίς κινητό. Και φτάνουμε από το 19 μέχρι τώρα που είμαστε 2026 να είναι τα παιδιά από 14 έως 17 ετών το 80%, δηλαδή από το 30-40 πήγαμε στο διπλάσιο, στο 80, εξαρτημένοι.

0: Και για να κλείσω διαβάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας. Έξι στους 10 ανήλικους, το 60% δηλαδή, εκδηλώνουν συμπεριφορές που συνδέονται με την ψηφιακή εξάρτηση. Το 23% των 15χρονων δηλώνει ότι αισθάνεται έντονη νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό. Ένα 20% των εφήβων της ίδιας ηλικιακής ομάδας, έτσι, 14 έως 17, κάπου εκεί, παραμελεί συστηματικά άλλες βασικές δραστηριότητες, δηλαδή δεν θέλει να πάει στον αθλητισμό. Δεν κάνει μαθήματα ή τα χόμπι που είχε όταν ήταν πιο μικρούλι. Δεν κάνει τίποτα μέσα στο σπίτι.
1: Μα όταν βλέπω σε εξετάσεις.
0: Δεν κάνει μπάνιο.
1: Αμά να τελειώνει για να πάρει το κινητό, το λέω, διάβασα.
0: Εννοείται, παιδιά.
1: Για να βλέπει το νου του, ο νους είναι στο κινητό.
0: Ένα στους τρεις μαθητές παραδέχεται ανοιχτά ότι κάνει υπερβολική χρήση. Οι μισοί επιβεβαιώνουν ότι μένουν πίσω στις υποχρεώσεις, γιατί είναι online. Και το πρόβλημα είναι πλέον και από τις πολύ μικρές ηλικίες, καθώς το 76,6% των παιδιών 9 έως 12 ετών, δηλαδή μαθητές δημοτικού, διαθέτει αυτόνομη και συχνά ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στον περιφερειακό Άρη. Μας έχουν στείλει φωτογραφία.
1: Προς τα δυτικά έχουμε σταματημένο όχημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ένα αγροτικό, από ό,τι μας έστειλε ο φίλος ακροατής τη φωτογραφία. Είναι σταματημένο προς τα δυτικά. Έχετε το νου σας, περίπου μετά την Νεάπολη είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Η Μαρία μας γράφει εδώ: ευθύνη έχουν και οι γονείς, παιδιά. Εννοείται ότι έχουμε ευθύνη όλοι εμείς οι γονείς, πρώτα και πάνω απ' όλα, πέρα από την νομοθεσία. Το κινητό λέει: απαιτεί χρήματα και τα παιδιά φυσικά δεν έχουν για να αγοράσουν προγράμματα. Καταστρέφονται τα παιδιά. Λυπάμαι πολύ, λέει η Μαρία. And we're leaving broken hearts behind. Εγώ να σου πω, Μαρία, τώρα με αυτά που γράφεις, νιώθω από τη μία να λέω: έχεις δίκιο, και από την άλλη να λέω: ρώτα όμως και εμάς που κάνουμε τα πάντα. Δεν μπορεί, πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί ένα παιδί 15, 15, 17, 18 ετών να μην έχει κινητό.
1: Δεν γίνεται.
0: Στο δημοτικό το ακούω. Βέβαια τα δικά μου παιδιά, επειδή είναι πιο μεγάλα, ήμασταν πιο πίσω, εννοώ. Το καταφέραμε μέχρι και την έκτη να μην τους δώσουμε κινητό. Δεν είχαν κινητό. Ωστόσο, μια τρύπα στο νερό κάναμε, διότι όταν από την πρώτη γυμνασίου, με δικά τους χρήματα, δηλαδή από τα κάλαντα, μάζεψαν λεφτά και πήρανε το κινητό που ήθελαν. Τι έκανα? Βλέπω κυρίως το μικρό μου παιδί και το μεγάλο όλη μέρα με το κινητό στο χέρι.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι...
0: τι να κάνω, πόσο κακή μάνα μπορεί να πείτε ότι είμαι, ας πούμε, και που είμαι κέρβερος.
1: Και τώρα, ειδικά που δεν έχω και μαθήματα. Άντε, στα μαθήματα έχεις μια δικαιολογία. Το έλεγε, παιδί μου, διάβασε. Ναι. Τώρα τι να τον πεις. Σου λέει: δεν έχω κάτι να κάνω.
0: Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Αν δεν έχετε παιδιά ή αν τα παιδιά σας είναι πολύ μεγάλα, δηλαδή 30-40 χρονών, βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας, την κριτική που κάνετε σε όλους εμάς που μπορούμε να έχουμε παιδιά δημοτικού, έφηβα, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Το κακό εκεί ξεκινάει. Γιατί, Άρη μου, πες, σε βλέπω...
1: Ήθελα να πω ότι όσο γλιτώσεις, κέρδος είναι. Αυτό... δηλαδή αυτό που είπες στο γυμνάσιο, λέω. Δηλαδή στο δημοτικό το θεωρώ όχι υπερβολή. Το θεωρώ, ξέρω εγώ, να έχει ένα παιδί
0: δημοτικού
1: κινητού, ναι.
0: Να σου πω κάτι, και δικό του να μην έχει πια. Θα έχει ή της μάνας ή του πατέρα, ή θα έχει κανένα, πώς τα λένε, όχι λάπτοπ, το άλλο.
1: Τάμπλετ.
0: Τάμπλετ.
1: Το ίδιο είναι, ναι. Το ίδιο είναι. Σωτηρία, δεν ξέρω αν υπάρχει, γυρισμός αν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ αρχίζω, έχω πανικοβληθεί. Δηλαδή, που ποτέ δεν πανικοβάλλομαι και θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που το ψάχνω. Αλλά νομίζω ότι έχω χάσει και την μπάλα, δηλαδή αυτό. Δηλαδή σε σημείο που μερικές φορές μπορεί και να μην μπορείς να κάνεις και καν διάλογο, ας πούμε, μαζί τους, γιατί δεν έχουν καθόλου την προσοχή στραμμένη σε αυτό
1: το
0: που λέει.
1: Το τραγικό για μένα, ένα από τα τραγικά μάλλον για μένα, είναι ότι τα παιδιά βγαίνουν έξω βόλτα
0: και κάνουν πολλά
1: και είναι
0: πράγματα
1: πάλι με τα κινητά.
0: Που δεν τα, εννοείται, που δεν τα λέω. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να τα βάζω.
1: Θα πάω
0: στο
1: σπίτι του φίλου μου, του Νίκου, να παίξουμε. Τι παίζετε με το κινητό? Καλά, ρε, λέω.
0: Ναι. Απορώ αυτοί που φτιάχνουν μπάλες. Μπάλες.
1: Ναι.
0: Πουλάνε τίποτα. Μπάλες για να παίζουν έξω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Παιδιά, δεν φταίμε μόνο εμείς τα παιδιά. Είναι η κοινωνία έτσι.
0: Ναι.
2: Η επέκταση του χεριού τους.
0: Αυτό.
2: Προχτές, τέλος πάντων, κάποιες μέρες ήμουνα στην Αθήνα, σε ένα μεγάλο διαφημιστικό πίνακα. Μπαίνει ένα πιτσιρίκι 3 χρονών και κάνει τα δάχτυλά του έτσι. Πώς κάνεις το iPhone για να το μεγαλώσεις, παιδιά?
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Πήγε στο διαφημιστικό πίνακα νομίζοντας ότι είναι κινητό και διάμα
0: κάνει. Φταίει το παιδάκι. Έτσι μεγάλωσε.
2: Αυτό τα παιδιά είναι τα παιδιά των. Τη επόμενη γενιά που θα ζουν συνέχεια με AI και με ένα κινητό. Όχι με ένα κινητό, θα είναι κινητά γυαλιά πια. Αν ξέρω αν έχετε διαβάσει,
0: ναι.
2: Δεν θα υπάρχει κινητό να απασχολείται το χέρι σου. Είναι ναι. Στα γυαλιά και με τα γυαλιά θα επικοινωνείς με τον εγκέφαλό σου και θα βλέπεις μηνύματα διάφορα χρόνο όταν οδηγείς. Θα απαντάς, θα μιλάς, θα κάνεις διάφορα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι η τεχνολογία πάντα υπήρχε και σε εμάς που είμαι 60 χρονών, πάντα υπήρχε. Η κακή χρήση της. Ήταν κακό.
0: Ναι, αλλά εμείς, εσείς είστε 60, εγώ μια δεκαετία πιο κάτω, ο Άρης κάπου στη μέση. Εμείς τότε ήταν πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα. Δηλαδή, τη βλέπαμε, ερχόταν η τεχνολογία, αλλά είχαμε και το χρόνο μας έξω. Μιλούσαμε, συζητούσαμε. Τώρα τελείωσε. Δηλαδή, αλλά θα παραδεχτείτε, φαντάζομαι, ότι και περισσότεροι από εμάς είμαστε όλη μέρα με το κινητό στο χέρι.
1: Φυσικά.
0: Γιατί και δουλεύουμε μέσα από αυτό και περνάμε το χρόνο μας.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι. Για να μην κατηγορούμε μόνο τα παιδιά μας.
2: Παιδικής παχυδαρκίας. Γιατί δεν γυμνάζονται πια τα παιδιά. Δεν παίζουν. Εμείς δεν φτιάχαμε στην Αλάνα.
1: Τα παιδιά πλέον θεωρώ ότι δεν εκπαιδεύουν τον εγκέφαλό τους. Και εμείς, όχι μόνο τα παιδιά. Γιατί προχθές έψαχνα λίγο στο σπίτι, στο μαγαζί μάλλον του αδερφού μου, και βρήκα εγκυκλοπαίδειες. Και εκεί την ώρα μου ήρθε στο μυαλό μου το πώς κάναμε εμείς μια εργασία.
0: Πώς ψάχνουμε.
1: Δηλαδή, έμπαινες μέσα στην εγκυκλοπαίδεια, έψαχνες το ποιο γράμμα είναι, τι ήθελες να κάνεις. Έμπαινες στη διαδικασία να ψάξεις, να λειτουργήσεις. Τώρα μπαίνεις στο Google, τέλος.
0: Και τώρα μπορείς να ψάξεις, άμα θέλεις. Μπορείς να ψάξεις. 10 δευτερόλεπτα ακούμε το χορηγό ώρας και συνεχίζουμε. Ωρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Δεν είναι, θέλω να πω, κακό. Είναι πιο εύκολο να ψάξεις, να βρεις πληροφορίες, να κάνεις πολύ γρήγορα και πιο ωραία την εργασία που μπορεί να σου βάλουν στο σχολείο. Αλλά τον ελεύθερο χρόνο που αποκομίζεις, τι τον κάνεις? Βγαίνεις έξω να γυμναστείς? Να συναντηθείς με τους φίλους σου, να παίξεις?
1: Εσύ δεν αισθάνεσαι ότι το δικό μας και το δικό μας το μυαλό έχει βαλτώσει λίγο? Δηλαδή σκεφτόμαστε πράγματα πιο αργά.
0: Φυσικά, ναι.
1: Γιατί δηλαδή, σκεφτόμουν πάλι, παράλληλα όταν σκεφτόμουν αυτό με την εγκυκλοπαίδεια, πώς έκανα εγώ τη δουλειά μου. Που έπαιρνα δύο τσάντες δίσκους.
0: Είναι και το γύρας λίγο.
1: Δύο τσάντες δίσκους. Ήξερα σε ποιο δίσκο είναι το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Πόσο χρόνο ποια... είναι το πάθανε?
1: Δεν έχει σημασία. Το μυαλό μας εκπαιδευόταν συνέχεια.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό λέω.
0: Τώρα
1: το πληκτρολογώ το τραγούδι και μου το βγάζει κατευθείαν.
0: Πάμε γραμμή, παρακαλούμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, να σας πω εγώ την γνώμη μου και τι έχω κάνει με το γιο μου που είναι 17 χρονών β' λυκείου για τρίτη λυκείου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και εγώ βέβαια στο δημοτικό με τίποτα, ούτε μία εκατομμύριο. Δευτέρα γυμνασίου παρέδωσα τα όπλα και του πήρα ένα κινητό.
0: Δεν γινόταν λοιπόν, να κάνετε αλλιώς, αγαπητέ. Θα ήταν απομονωμένο το παιδί.
3: Ναι, δεν έχει. Να σας πω τι εννοώ. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για το AI, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, γενικότερα εγώ, για το διαδίκτυο.
3: Ναι. Τι έκανα λοιπόν εγώ στο γιο μου? Έλα το γιο μου, θα σου δείξω ότι το AI λέει μπούρδες. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Π.χ. ενώ γνωρίζω κάτι, το τι κάνει το AI. Το AI βλέπει προς τα πού πας και προσπαθεί να σε ευχαριστήσει.
0: Καταλαβαίνουμε τι προσπαθήσατε να κάνετε. Λίγο για την οικονομία του χρόνου. Τον πείσατε και δεν είναι συνέχεια?
3: Όχι, μόνο τον έπεισα.
0: Μπράβο σας.
3: Όχι.
0: Να τον έχετε.
3: Το κινητό του είναι, εγώ δεν μπορώ να τον πιάσω. Είναι 17 χρόνια και δεν ξέρω ότι τα...
0: Το παράτησε το κινητό, αυτή είναι
3: όχι,
0: η είδηση.
3: Όχι. Όχι, απλά το χρησιμοποιεί σωστά.
0: Αχα, μάλιστα. Καλό αυτό. Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε. Πάμε καλά. Στην άλλη γραμμή.
0: Πέσα.
1: Πάρα πολλά και τα μηνύματα, έτσι. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Διάβασε μερικά, Ρούλη μου.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στην Ιωάννα που λέει ότι όλοι έχουμε χάσει την μπάλα. Είναι τραγική κατάσταση. Συμφωνώ απόλυτα. Η Μαρία γράφει, είναι η τεχνολογία καλή, η κακή χρήση είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία, παιδιά, όλοι μας μπαίνουμε σε μια διαδικασία να χρησιμοποιούμε τεχνολογία συνέχεια, είναι η κακή χρήση. Όταν την κάνω εγώ, δεν την κάνει το παιδί μου. Έτσι είναι τα πράγματα. Όλα αυτά τα μηνύματα είναι κατά της τεχνολογίας και κατά αυτής της κατάστασης. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ συνήθως το ποτήρι το βλέπω μισογεμάτο. Στη φάση αυτή, συγγνώμη που το λέω, ίσως δεν ξέρω, περνάω και φάση. Γιατί κοντεύω και τα 50.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.

0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σήμερα γιορτάζουν Ευσέβιος και Ευσεβία. Χρόνια πολλά, ξεχάσαμε να το πούμε. Και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου και Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών.
1: Λατρεμένος Σκαραβαίος.
0: Αγαπώ το Σκαραβαίο.
1: Πάμε μέχρι τον περιφερειακό, διότι είχαμε μέχρι και πριν από λίγο μεγάλο πρόβλημα και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Είχαμε σταματημένο όχημα προς τα ανατολικά στο ύψος της Νεάπολης. Έχει φύγει το όχημα, οπότε σταδιακά μειώνεται και το πρόβλημα. Είναι, έχει πάει πίσω βέβαια μέχρι και τα Νταμάρια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγο στη μέση ανηφόρας. Σταδιακά φεύγει. Το πρόβλημα το μεγάλο τώρα είναι από το τούνελ μέχρι και τις Οικές προς τα δυτικά. Εκεί έχουμε τώρα σταματημένα τα αυτοκίνητα. Λόγω όγκου μας λέτε.
0: Και εκεί που είστε σταματημένοι και τα έχετε πάρει στο κρανίο, ακούτε το Relaxing with Cherry και ριλαξάρετε. Διότι τη δύσκολη κατάσταση, όταν δεν μπορείς να την αποφύγεις, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να την απολαύσεις. Όσο ετοιμάζετε το αγόρι μου το ψηλό εδώ απέναντι, με την κιλούμπα την ωραία, να σας πει αθλητικά. Τόσο σα, έτσι.
1: Ναι.

0: Και έχω απορία, ρε Παπηδάκη, με αυτό το μουσικό χαλί από κάτω, με τι είδηση θα μας ξεκινήσει τα αθλητικά.
1: Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ. Ναι. Γιατί το Μουντιάλ.
0: Πώς θα πεις, για ξαναπέστο.
1: Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ. Να κάνω μια βραδινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Μουντιάλ.
1: Είναι λίγο για βασίλεμα τα τραγούδια σήμερα. Είναι υπέροχο γιατί χαλαρώνουμε.
0: Ναι, εντάξει. Είναι και Δευτέρα. Έχει και πάρα πολύ κίνηση. 2 ώρες αυτά λένε.
1: Και ζέστη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα αποτελέσματα. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Στην έκπληξη. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο. Στη δεύτερη έκπληξη 2-2. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3 με ανατροπή. Σήμερα στις 8 η ώρα Αργεντινή, Αυστρία. Στις 12 το βράδυ, αλλαγή μέρας, Γαλλία, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα, Νορβηγία, Σενεγάλη. Στις 6 το πρωί, Ιορδανία, Αλγερία. Και μετά πάμε αύριο το απόγευμα, θα τα πούμε αύριο αυτά.
0: Είστε τρελοί, κάθεστε 6 ώρες και βλέπετε Μουντιάλ.
1: Ξέρεις ότι μια επιχείρηση στην Αμερική έδωσε $50,000 σε 2 για να δουν όλους τους αγώνες.

Πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου από χθες είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός νέος προπονητής του Δικεφάλου. Τον υποδέχτηκε ο Μάτος και μαζί με τον Βιερίνια και τον Μάτος ευελπιστούν να χτίσουν το νέο ΠΑΟΚ. Η ιστορία λέει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι πλέον παρελθόν, αλλά οι Ρουμάνοι τον στέλνουν στην Αλ Σαντ, όπως ακόταν και πριν. Τώρα, ο ΠΑΟΚ κοιτάει μπροστά με Αλέσιο Λύση. Πρέπει να τρέξει πολύ, διότι ξεκινάει η προετοιμασία και ο Σουνούπα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ.

Πάμε στο μπάσκετ του Άρη. Διπλό το χτύπημα στο μπασκετικό Άρη. Ματ Μόργαν είναι παίχτης του Άρη. Έχουν συμφωνήσει σε όλα. Ο Ματ Μόργαν, επιθυμίσουμε ότι είναι παίχτης της Virtus Bologna. Αυτή λέγεται μεταγραφή Ευρωλίγας. Επίσης, ο Άρης, σύμφωνα με σερβικά μέσα, έχει κλείσει το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας, τον Ντιμίτρε Πούρτιτς, ο οποίος είναι 16 χρονών.

0: Και κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό. Εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Σε λίγη ώρα θα γίνει η παρουσίασή του στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι ανοιχτή για τους φίλους του Τριφυλιού. Και να πούμε λίγο τις λεπτομέρειες τις οικονομικές. Ο Μπράντοβιτς θα αμείβεται περίπου με 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ απέτησε να αυξηθεί και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών. Θα φτάσει για φέτος το μπάτζετ του Παναθηναϊκού τα 50 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη?
0: Ολοκλήρωσα, Έφη μου, αλλά πριν ολοκληρώσω, ξέρεις πάντα ότι πρέπει
1: πριν
0: οι γευστικοί μου κάλικες.
1: Μετά τρώνε οι άνθρωποι.
0: Εγώ τρώω και πριν, δεν έχω πρόβλημα. Οι γευστικοί μου κάλικες να έρθουν στα ίσια τους. Και για να έρθουν στα ίσια τους, πρέπει να πάμε μέχρι τη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 74. Να φάμε κοτόπουλα Εμίλιος, κοτόπουλα Σχάρας, κοτόπουλα ψητά, τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς με την υπογραφή Πίνδος. Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα, πάτε και θα μας θυμηθείτε. Και εκτός από κοτόπουλα θα φάτε και φρεσκοκομμένες πατατούλες, έχουν και αλιφούλες, έχουν και παραλυκόμενα. Ανδρέα Παπανδρέου 74, επαναλαμβάνουμε, στη Νεάπολη. Αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456.
1: Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος, ολοκληρώσαμε και ο Παπηδάκης και εγώ, οπότε μπορούμε να πάμε στην υπόλοιπη δουλειά μας. Εσείς μένετε καρφωμένοι στον Status FM. Άρης Παπηδάκης.
0: Έφη Παφίτο, ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι τις 2, μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά στις 2. Εμείς πρώτο ο Θεός αύριο στις 11, τα σέβη μου.
1: Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Καλημέρα.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και επίσημα ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Το να περπατάω στην Downing Street πριν από 2 χρόνια ήταν η στιγμή που ένιωσα μεγαλύτερη υπερηφάνεια στη ζωή μου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι στην καλύτερη θέση για να οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κόμματος σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με χαρά. Κάθε απόφαση που έχω λάβει αφορούσε το να βάλω τη χώρα που αγαπώ πάνω απ' όλα. Γι' αυτό θα παραιτηθώ και από τη θέση του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος. Εξήγησε. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων με τις βαθμολογίες των γραπτών των μαθητών. Λέγει σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τις 16.000 έφτασε ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του προγράμματος. Την 1η Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη δεύτερη και τελική φάση. Πρόεδρος φαίνεται να έχει καταγραφεί στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στον οδικό χάρτη για την σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Σύμφωνα με το κοινό τους ανακοινωθέν, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία σε τεχνικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμη να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλής διελεύσεις από το στενό του Ορμούς, καθώς και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πίσω στα δικά μας, τραγωδία τα ξημερώματα στον Ισέλη, όπου 24χρονος έχασε τη ζωή του όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο ήταν 90. Από το απόγευμα της Τετάρτης αρχίζει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες αλλά και τα επικουρικά ταμεία. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά και οι επικουρικές.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίς και τις Έρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Έρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, πρόεδρε.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
8: Ακριβώς όπως εσύ.
9: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
5: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
11: Γαμάς.
12: Τι έγινε, κύριε Στάρμερ, την κουπανάμε, την κουπανάμε. Μόνο δικό μας καρπατσιαλώθηκε και δεν λέει να φύγει με τίποτα.
13: Αν τον πάρουνε.
12: Αν τον ζητάνε και όλα, γιατί είναι καλός, δεν είναι κανένας μπούχαχας. Εδώ που τα λέμε, λέει αυτούς και τα δίνουν τα δυνατά να υποστηρίξουν τον Πορτοκαλένιο, να υποστηρίξουν την Ευρώπη, να υποστηρίξουν. Εμάς μας σούταρα να πούμε και είχαμε, φορτώθηκαμε τον κύριο Βαγγέλη, τον κύριο Στάρμε, πώς τον λένε. Αλλά δεν πάει να πάει ρε εσύ, Άρη, δεν πάει.
13: Όχι, δεν πάει.
12: Δεν πάει γιατί δεν γίνεται να πεις μετά τον κύριο Στάρμε θα έρθει ο κύριο Κυριάκος.
13: Δεν του πάει η καρδιά να αφήσει την πόλη, τη χώρα.
12: Έχει δύο κύρ μπροστά και δεν κολλάει να πούμε. Ο κύριο Κυριάκος δεν γίνεται. Ύστερα είναι κυπουνόψυχος.
13: Λοιπόν, σ' αφήσω αυτούς.
12: Αυτό που είπες είναι. Δηλαδή, σου λέει κρίμας με σίγμα στο τέλος. Κρίμας είναι. Δηλαδή, τι φταίνει για αυτά τα δόλια. Εντάξει, έγιναν όλα κομμουνιστάκια.
13: Σε ποια χέρια θα πέσουν.
12: Έγιναν κομμουνιστές όλοι, ναι. Αλλά τι φταίνει να την πατήσουν δεύτερη φορά. Βέβαια, ο άλλος ο Επιτίδιος.
13: Που θα γίνει επικίδιος.
12: Που θα γίνει ο επικίδιος. Δεν ξέρω, φυρί το πάμε. Αλλά κλάτς με το καλημέρα, 500 ευρώ αύξηση γιατρούς και νοσηλευτές. Κλάτς. Τα δίνει αυτά ο κομμουναλίζας. Να πούμε τα ρίσκια είναι από την τσέπη του, ρε. Εμείς τα βάλουμε. Αλλά τέσπα, γιατί όχι.
13: Παρατήρησες κάτι.
12: Για πες.
13: Ο Τσίπρας παίζει στα κανάλια πιο πολύ από την κυβέρνηση.
12: Συγγνώμη, εσύ άμα είχες κανάλι, τι θα βάζεις? Ό,τι πουλάει πιο πολύ. Δεν πουλάει.
13: Δια της ατόπου. Ποιος κινεί τα νήματα?
12: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Καπιταλισμός υπερίπταται.
13: Έτσι.
12: Υπερίπταται, γιατί σου λέει, ναι μεν εμείς είμαστε κυβέρνηση, δικά μας είναι τα κανάλια, θα παίζουν ό,τι σας λέμε εμείς, αλλά να βγάζουμε και κανένα φράγκο να... στη μούχτη να κάνουμε.
13: Ποιος πουλάει?
12: Τώρα τι να λέμε. Ποιο θα βγάζει? Τον Ανδρουλάκη,
13: άμα στραβοπατήσει ο Κυριάκος και πρέπει να βγάλουμε κάποιον, ποιο θα βγάλουμε?
12: Ορίστε, ορίστε. Και μάλιστα δεν στραβοπατήσει. Όλοι οι άλλοι μπορούν να στραβοπατήσουν. Εκτός από αυτό. Σε είπα πάντα απ' όλα το κέρδος σου. Να, γι' αυτό είτε εκνευρίζουμε με τον καπιταλισμό ώρες ώρες, αλλά τι να κάνεις που δεν έχει τίποτα άλλο. Κάθομαι και τον πίνω και τον τρώω και. Πώς?
13: Πώς δεν είναι?
12: Τι?
13: Κομμουνισμό.
12: Θες μισή γαλέτα και από μισό. Ναι, είναι ένα καλό σύστημα για να παραμείνεις στη ζωή.
13: Εσύ δεν έχεις αυτοκίνητο.
12: Εγώ δεν είχα ποτέ αυτοκίνητο.
13: Εγώ έχω.
12: Με τι κυβισμό?
13: Θα έρθει ο κομμουνισμός, θα πει εφόσον δεν έχει αυτός θα το μοιράζεστε.
12: Να σου πω κάτι. Τώρα βρε, ποιος θα λυπηθεί όλους αυτούς τους πλούσιους που έχουν υψηλό κυβισμό, που θέλουν να τους φορολογήσουν
13: 3.000 και πάνω.
12: Ναι, τον υπερπλούτο. Εντάξει, έχει αυτοκίνητα τώρα που έχουν με κυβισμούς και τέτοια. Πάνε αυτά τα καινούργια.
13: Που είναι του 1998.
12: Ναι, αυτά εδώ πέρα όλα θα τα ξεσκίσει να πούμε. Μην δει παλιά Mercedes να πούμε έτσι. Ναι, ωραία πράγματα.
13: Μην δουν σκάφος.
12: Ναι, σκάφος. Μόνο αυτό που ανεβαίνει.
13: Αυτό που πήγαινε βόλτα ο Αλέξης.
12: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Αυτό δεν είναι. Είναι εκτός. Είναι εκτός.
13: Έχει άλλη σημαία.
12: Έχει άλλη σημαία. Παναμά. Εντάξει, τα περισσότερα τα υπερπλούσια.
13: Τορτούγκα, που έλεγε και
12: ο Τορτούγκα, ταρταρούγα. Είναι αυτά τα. Σε έχουν και ένα ελληνικό που είναι τα μάμε, το δύο εφοπλιστές με το μαρί.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Το οποίο. Αυτά παλιά, παιδιά. Τώρα Το θυμάσαι εκείνο που είχε ο Νάσος το ξύλινο του τεράστιο.
13: Την Χριστίνα.
12: Πω ρε μάγκα, τι έτσι σαπικάς δεν το παίρνει λέει. Το βγάλανε σε πληστηριασμό.
13: Το πήραν τελικά. Το ανακοινήσαν και το νοικιάζουν.
12: Συγγνώμη τώρα, εγώ μόνο να μπορούσα να το νοικιάσω και ας με φορολογούσαν. Δεν με νοιάζει, ας φορολογούσαν ό,τι θέλανε. Να ανεβείς πάνω, να πάρεις από τις φραουλάρες σου, να πάρεις τα παγωμένα τα κρασά σου, να πάρεις τα... και να κάνεις τον κομμουνιστή απάνω με πούρο, να πούμε με ένα κοχύμπα. Ξέρεις αυτά τα.
13: Κοχύμπα εννοείται.
12: Αυτά τα κοχύμπα.
13: Κούβα.
12: Πού τα κάνουν, ξέρεις, αυτές που τα τυλίγουν στα μπούτια.
13: Το ξέρω, έχω δει.
12: Καλά, μιλάμε.
13: Κούβα όμως.
12: Ναι, αλλά μυρίζει και ωραία.
13: Κούβα. Ξαναλέω.
12: Κούβα, ξαναλέω. Κούβα έγινε που έγινε.
13: Δεν μπορεί να είναι από άλλη χώρα.
12: Δηλαδή, τι, η Κούβα τι έχει, κομμουνισμό.
13: Τι έχει.
12: Εξαθλιωτισμός λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, θα την έβρισκα εγώ την άκρη. Δεν είναι, θα έβαζα και ένα σφυροδρέπανο γλαχλαχλα να κάνει σημαία από πάνω με το πειρατικό του Captain Jimmy. Θα ακούγαμε μόνο Παπακουσταντίνο.
13: Θα χτυπούσαν οι Ουκρανοί.
12: Σώπα καλέ, άμα στον τρόπο τα υπερπηδάτε τα εμπόδια, θα πήγαινε μέσα στα στενά του ορμού, θα καθόμανε εκεί και ούτε θα κουνιόμανε. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Θα φιλοξενούσα και τον Τραμπ επάνω.
13: Έτσι.
12: Να τον πιστεύω στον Κάνο, να τον γράψει την ΚΝΕ.
13: Την ΚΝΕ κιόλα. Κομμουνιστική νεολαία.
12: Κάτι κουμενάκι. Μπαλαμούτι,
13: ξέρει.
12: Ναι, αυτόν και τον Επστάιν θα του έκαναν όλοι.
13: Επστάιν που δεν είναι. Από πάνω.
12: Κάποιο δεν άφησε αυτού που κάνουν τα ταλαβέρια με τα ανήλικα που λένε και κάτι καταγγελίε που έχει.
13: Είχε.
12: Είχε τώρα,
13: τώρα
12: δηλαδή.
13: Δεν υπάρχει.
12: Ο Τραμπ δηλαδή τι. Δεν, το, αλλά θα μπει μεγάλωσε τώρα, δεν
13: τι,
12: είναι.
13: Αυτό σου λέω, τι κνέ.
12: Παπλούκια είναι
13: αυτό. Τι κνέ.
12: Τι κνέ τώρα, πλάκα μη κάνει. Κνέ, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σοβιά, κατά τα άλλα, μη. Τώρα πιάσαμε τον Μουχαμπέτη με τον Άρη. Καψονάρα. Καψονάρα έρχεται. Έρχεται, τώρα πότε θα έρθει και θα μας κατσικωθεί και εγώ δεν ξέρω. Ξαφνικά βγαίνει εκείνος που είναι σαν τον Κλούβιο με τη σουβλίτσα που λέει του καιρό στον Αντένα που κάνει εκείνη την υπόκληση.
13: Ο Αρνιακός.
12: Ναι, που κάνει έτσι ένα οπ, με τα χερούδια προς τα κάτω και λέει, λοιπόν έχω κάποια ευχάριστα για κάποιους δυσάρεστα νέα από εκεί που θα σκάγε ο Τζίτζικας θα πνιχτούμε γιατί θα ρίξει κάτι καταιγίδες και του λέει μια χαρά ένα χαμόγελο δηλαδή πως ήταν στο ντοκιμαντέρ με την Ίντσα εκείνος που ο Σταθάκης ποιος ήταν ένας που δεν υπήρχε άλλη λύση και κλείσαμε τις τράπεζες. Ίσα το Γιωτόπουλο που τον είχε συνέντευξη για την 17 Νοέμβρη. Ναι, δεν προλάβαμε να ανατινάξουμε τον τρίτο στόχο. Έτσι λέει τον καιρό Αρνιακός. Αλλά είναι ευχάριστα όλα αυτά, παιδιά. Υδροτήλα, μασχαλίλα, δηλαδή μιλάμε, μην τυχόν κυπληθείτε, εσείς το ξέρετε, να ανεβαίνουμε πάνω στα λεωφορεία, να το ευχαριστιόμαστε, να μυρίζει εκείνη τη λεβάντα, το τσάι, το βουνό, να πούμε, την παστορμαδίλα, τη μασχαλίσια, έτσι.
13: Ωραία, μετσιμπεριάτικα.
12: Μα τι να σε πω, ρε, δεν κάνουν μπάνιο, ρε. Τι είναι το μπάνιο, ρε, παιδιά, δεν είπαμε να πάτε για απολέπιση. Κάντε ένα μπάνιο πριν να βγείτε και μην φοράτε τα χτισινά τα ρούχα. Έχει και μυρικούς, κάνουν μπάνιο και έχουν απλώς το μπλουζάκι του ταγιασμένο να πάει στην καρέκλα και πάει όπως είναι φρεσκοπλημένος και ξαναφοράει τη χθεσινή την μπλούζα που έχει τα μιακιάσει εκεί τη μασγαλή και είναι δηλαδή, στέκεται όρθια. Πώς ήταν η κάλτσα στο στρατό που την έβγαζε από το άρβελο και στεκόταν
13: όρθια. Μπορώ καλές μνήμες.
12: Δεν μπορώ
13: να την... τρώνε.
12: Ποιοι?
13: Εγκυκλοπαιδικά στο λέω.
12: Κάποιοι τρώνε τώρα.
13: Έμπτη.
12: Σώπα καλέ, μία η ώρα στην οικοδομή δουλεύουν.
13: Έχει ωράριο το φαΐ.
12: Όχι, αυτό να με πει. Εντάξει, άμα είναι αυτά, δεν μπορούμε να τα πούμε καμιά ώρα. Γιατί και εμένα με πιάζει κάθε μισή ώρα σαν τα μωράει. Με πεινάω κάτι, θέλω να φάω. Έχει δίκιο, ζητώ ταπεινά, συγγνώμη. Το αντιπαρέρχομαι αυτό.
13: Έτσι.
12: Κατά τα άλλα, έχω κάποια χερεκακούντανε και κάποια αυτοδυναμούντανε. Και κάποια που ελεγρινούντανε και σκουπιδούντανε καρπουχτσί και αδουνούντανε. Δηλαδή η επικαιρότητα σφυρίζει και μάλιστα πάνω από τα κεφάλια μας. Θέλω στο νούμερο ένα που είναι το καυτό θέμα. Η φορολόγηση του υπερπολιτελή. Δηλαδή είχαμε πλούτο, αυτό, όχι από τα Mickey Mouse, το σκύλο. Τον απλό τον πλούτο και τώρα έχουμε υπερπλούτο. Αυτό είναι που θα φορολογήσουν. Να ξέρει, του ρωτά τι θα φορολογήσετε, ρε παιδιά. Λέει τι ακριβέ πισίνε. Φορολογήσουν ακριβά τα σπίτια. Τα πολύ όμω ακριβά, όχι τα απλά.
13: Δηλαδή,
12: ακριβά.
13: Δεν μπορεί από το νούμερο.
12: Όχι μόνο αυτό. Βρε γιόνι που θα σε φορολογήσει. Ήδη φορολογημένα είναι αυτά. Θα φορολογήσει το φορολογημένο, θα με πεις. Εκεί είναι το ρηξικέλευτρο, να πούμε, ριζοσπαστικό πρόγραμμα της αριστεράς, ε. Είδες τι λέω.
14: Αυτά που λέω δεν μπορώ να απαντήσω.
12: Δεν μπορείς να απαντήσεις, γιατί σιγά σιγά το στρίφω το τιμόνι να τα πάρω και από την αριστερά. Δεν γίνεται μια ζωή να τα παίρνουμε από τη δεξιά.
14: Έλεγα να αλλάξει κάτι, ξέρουμε.
12: Ναι, μα τώρα σε παρακαλώ.
14: Ακολουθείς το ρεύμα.
12: Πάντα Ρουφιάνος. Πάντα με το ρεύμα εννοείται και μάλιστα το τριφασικό, ε.
14: Ακολουθείς το ρεύμα, δεν είσαι Σολωμός δηλαδή.
12: Όχι, όχι, τι Σολωμός να είμαι εγώ. Εγώ είμαι Γρυβάτ. Όπου με πάει το ποτάμι πηγαίνω. Πλάκα, Έλληνας ρε, Έλληνας, πήρυφανοι να είμαστε λίγο και να φορολογούμε τον υπερπλούτο.
15: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
16: Τι σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση?
15: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
12: Yes.
16: Εγώ δεν έχω.
17: Έστω τι έχουμε.
12: Όλοι, ναι,
15: αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
17: Έχουμε, έστω τι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
15: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης. Όχι βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
16: Έχετε κότερα.
15: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Ναι.
16: Γιατί τα κότερα τα περισσότερα είναι σε ξένη σημεία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
15: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κιλικών.
12: Μην το μπερδέψει.
15: Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
17: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο πισίνα στο σπίτι.
12: Τι ρωτάς?
15: Εάν πάρουμε...
16: Δεν φορολογούνται
17: τώρα.
15: Σας είπα πριν τα μερίσματα. Τα μερίσματα δεν αφορούν, δεν αφορούν το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
16: Ο μισθός φορολογείται. Κύριε για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε?
15: Η φορολογική κλίμακα, καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει.
12: Σωστός.
15: Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Και θα φορολογήσουμε έναντι
17: θα
15: τα μερίσματα και την ακίνητη περιοχή.
16: Όρο πολυτελείας ζήτησαν οι μνημονιακοί τότε, το 2012. Επιβλήθηκε τέτοιος φόρος. Λέγαμε θα πάρουν 200 εκατομμύρια.
17: Κύριε Πέτσα.
16: Λέγαμε δεν θα πάρετε τίποτα. Σήμερα είναι 42 εκατομμύρια.
18: Ήτανε δυο εφοπλιστές.
12: Μα σηκώθηκε η Πέτσα.

0: οι δυο μας οι εφοπλιστές. Ο Μύριχος και ο Άριστευς.
1: Παιδιά, εντάξει, παπάτσα δεν κόβεται. Εντάξει, δηλαδή να πάρεις καινούργια πρόσωπα. Το από μέσα, η γέμιση, δηλαδή όταν παίρνει τώρα ο Κομμουναλίζας Νέο Κόσμο, τους κοιτάει στη γέμιση, όχι στο περιτύλιγμα.
2: Να ρωτήσω τώρα αντικειμενικά και ειλικρινά, πέραν της πλάκας. Κατάλαβες τι είπε? Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το ζητούμενο δεν είναι να καταλάβεις εσύ.
2: Η κανονικότητα της διαβίωσης, ό,τι...
1: Κοίταξε, είναι φλου αρτιστικ. Αυτή η τεχνοτροπία λέει πώς είναι το μπατίκ, πώς είναι τα βιτρό. Αυτό λέγεται φλου αρτιστικ. Αρκεί να δικαιώνεται η παπάντσα στον ακροατή και να λέει «Κάνε τους κάτους που είσαι σε μάθος».
2: Τι είπε, δεν ξέρω τι είπε, αλλά καλά τα είπε.
1: Τι είπε, καλά τα είπε. Είναι δηλαδή για να γουστέρνει ο άλλος, ο ψηφοφόρος, να λέει «Ήρθε η ώρα σας κοφάλες, φτάνει που τρώγατε με 10 μασέλες». Τώρα θα φάμε εμείς. Ο πάνσοφος ελληνικός λαός, ο οποίος μας έχει. Και τι δεν μας έχει? Κανονικά έπρεπε να το συντηρούμε εμείς. Εγώ δηλαδή που έχω αυτή την εκπομπή, τι θα έκανα χωρίς Λεβέντη, χωρίς Βελόπουλο, χωρίς... Να μην ξεκινήσω τώρα και σταματήσω μεθαύριο το απόγευμα. Γιατί να μην ξαναέρθω Τσίπρα? Εμείς τη Τσίπρα θέλουμε. Δηλαδή πραγματικά θα έρχομαι χωρίς να ετοιμάζω εκπομπή, ξέρεις τι είναι αυτό για μένα.
2: Ναι, θα βάζεις και ειδικά μου.
1: Ειδικά άμα αλλάξω και ώρα. Ναι, λέω τώρα εγώ. Άμα αλλάξω και ώρα, δηλαδή έρχομαι 3 ώρες για εκπομπή.
2: Ναι.
1: Σε και με καντάρτζαν λί κοντάρ. Δεν χρειάζεται να ετοιμάσεις τίποτα. Θα αρχίσεις να λες, τι είπε ο Ζούφιος. Μπρρρρρ τα ηχητικά. Φόρτως τα μέσα. Να σε βάλω να τα ακούσεις. Δεν χρειάζεται. Μη με κόβεις τον αυθορμητισμό. Είμαι σίγουρος ότι είναι τέτοιος ατακαδόρος που θα με δώσει πάσα. Δηλαδή γίνεται τώρα εγώ να ρωτάω αν ο Χατζηνικολάου παίζει καλό τένις. Με ποιον θα πάω να παίξω? Με τον Άδωνε, με τον Χατζηνικολάου? Με ποιον να πάω δηλαδή? Πλάκα με κάνεις? Με εκείνον που έχει το ρόλο του μπαμπά που τον βρίζει όλη την ώρα να πούμε και τον λέει σήκω φύγει από το
2: γήπεδο.
1: Ναι. Δεν ασέβας, δεν έχουν τα νέα τα παιδιά να μου. Ενώ ο Χατζηνικολάου, ποιον παπά να βρεις, δεν ζείτε, δεν πηγαίνει, παίζει άνετα, κατάλαβε. Παιδιά, όχι, αυτά τα πράγματα θα τα λύσουμε τάκα τούκα. Θα φορολογηθεί ο υπέρ πολυτελής πλούτος και όσοι μένουν σε υπέρ πολυτελή ξενοδοχεία. Γιατί κοιμάσαι αυτό το ξενοδοχείο? Δεν ξέρω εγώ, εδώ κλείσαμε.
2: Είχε μια προσφορά.
1: Ναι.
2: Μπα.
1: Σε τα μάζρε. Άτσαρε τώρα που έχει προσφορά. Τώρα είναι 500 αστέρια ξενοδοχείο να μου. Εάν θα σε φορολογήσω. Καλά, δεν κοιμάμαι. Και θα φεύγει ο άλλος. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή μπορούμε και εμείς να αντισταθούμε. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτά τα ξενοδοχεία. Γιατί υπάρχουν και αγωνιστές. Πιο πολύ ας το πούμε σοσιαλοδημοκρατικοί. Οι οποίοι είναι πρίγκιπες. Αλλά αγωνίζονται
2: της για δικής όχθης.
1: Τώρα με βάζεις μέσα νέα στοιχεία. Με βάζεις μέσα και πιξλάξ. Με βάζεις μέσα με τον μπερδεύεις. Αλλά ένας είναι ο πρίγκιπας του σοσιαλισμού, Γερουλάνος. Τέτοιο πρίγκιπα δηλαδή τώρα τον χαραμίζεις για άλλο κόμμα? Δεν γίνεται.
3: Τώρα σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε παροχολογία, κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Έρχεται η κυβέρνηση πάντα και λέει κοστολόγησέ μου το. Mm-hmm. Με ποιο κριτήριο? Το δικό σου? Γιατί? Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και θα αρνηθώ να το κάνω και μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Γιατί η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είπε πριν από...
4: Έχετε δεσμευτεί να κοστολογήσετε τα προγράμματά σας? Έχει περάσει σε νομοσία εδώ για την ψηφίση?
3: Θα σας πω, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική εφόσον κοιτάμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι δυναμικό. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι κακό, πρέπει να αλλάξει και έχω λεφτά για να το αλλάξω. Mm-hmm. Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης. Mm-hmm. Ένα-ένα αυτά που σας λέω. Του ήρθαν τα λεφτά. Το άλλαξε? Όχι. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο.
1: Τώρα πλάκα, μην κάνεις, έχεις δει τι έχει πει ο πρίγκιπας της Βελώνας? Γιατί σε λέει, μα περιμένω εγώ από το ανθρουλάκι να κουνήσει τη Βελώνα και την κούνησε αυτό. Αυτό που είπε δεν ήταν λίγο?
2: Όχι.
1: Αυτό δεν το περίμενε κανένας ότι θα κάνει τέτοια γυριστή ο πρίγκιπας του σοσιαλισμού, έτσι.
2: Τον είχαν όλοι για μήμου άπτου.
1: Φλωρούμπα και αυτά.
2: Γενικός και...
1: Ναι, και τάκ! Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Γιατί άμα περιμένεις τώρα από το Φανφαραντούρι, ο οποίος... Καλά μιλάμε. Τι ποιήση έχει αυτή η φυσιογνωμία.
2: Έπαιξε πιάνο στο μετρό στην Αθήνα, γιατί.
1: Έπαιξε πιάνο στο μετρό και μάλιστα ζήλεψε και ο Λοβέρδος. Αλλά λέει τώρα, μια που πήγα στην Νέα Δημοκρατία, του συνοδεύσω με τα τύμπανα και έχουμε κανένα θέμα. Μπερδευτεί ο κόσμος και αρχίζει να ψηφίζει ό,τι να είναι, να πούμε. Και διοργανώνει με εφηθώδη δική του βραδιά σε πανηγύρι. Οπότε. Σε λέει, αποκλείεται τώρα τι, άμα παίξουμε Γιώργο Μάγκα με Εφηθώδη, με Νίτσα Τσίτρα, δηλαδή πού να κουβαλείς το πιάνο με ουρά ο άλλος, είναι ψώνιο, σε αρμόνιο Κάζιο δεν παίζει να
2: πούμε. Όχι ρε.
1: Οπότε σε λέει, θα διοργανώσω τη δική μου ημερίδα.
2: Εγώ σε σύνθη δεν παίζω, λέει.
1: Τι λες τώρα ρε παιδί, τι είναι, κανένας δευτεράντζας είναι να πούμε, σε σύνθη τώρα. Σε αυτά τα Κάζιο που παίζεται. Εμείς θέλουμε Steinway πιάνο. Πιάνο με ωρά.
2: Να ανοίγει να... και το καπάκι να βλέπει τα.
1: Ναι, για να μπορεί.
2: Να χτυπάνει χορδές.
1: Ναι, να μπορεί να πάει, ας πούμε, από δίπλα ο Χάρης ο Δόκης, να του κατεβάσει από ό,τι μπορεί να του πιάσει τα δάχτυλα. Παιδιά, περνάμε υπέροχα. Δηλαδή, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ενώ ο Φανφαραντούρης, ξέρεις με τι ασχολείται σήμερα από το πρωί. Η άδεια για τα μεταλλαγμένα προϊόντα! Και τσιρίζει τα κανάλια και λέει: ας τα διάμαλα. Καλύτερα να πάω να πάρω ένα μεταλλαγμένο παρά να ακούω εσένα. Είναι κουραστικός. Ενώ ο πρίγκιπας έχει έναν ήπιο τόνο, μια βελούδινη χρειά. Έτσι, λες αυτόν τον άνθρωπο.
2: Μιλίχιος είναι, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο, το μιλίχιο. Αυτό με έλειπε. Ευπροσίγωρος, μιλίχιος και ευπατρίδης.
2: Και μελήρητος γλυκό.
1: Από το έχει κάνει τώρα σικαλάκι γλυκό, ριτσέλι το έχει κάνει. Έτσι λοιπόν, προτιμούμε τώρα να σε πω, άμα δεν είχε κάνει και εκείνη την κουτσουκέλα να πούμε η Μισελ.
2: Α, μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή τώρα αυτό το ζευγάρι ανενωνότανε. Τι καρπούς του έρωτα είχαν να μας βγάλουν, να μας ανέβουν στο σβέρκο, να τους έχουμε άλλα τόσα χρόνια. Αλλά δεν εκτιμάνε. Δεν εκτιμάνε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Είπαμε στο εξωτερικό έχουμε το Starmer εναντίον Starmer. Εδώ πέρα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά έχω και Βαρδακαστάνη Σαγουλίδη, Πελεγρίνη που πάνε σε κόντρα. Ποιος είναι ο χειρότερος για καλύτερο και ποιος είναι ο καλύτερος για χειρότερο.
5: Υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν, υπάρχουν κάποιοι που μένουν.
6: Όχι, ποιοι φεύγουν, για πέστε μου, γιατί.
5: Όχι, ρωτώ εγώ.
6: Υπονοείτε κάτι.
5: Υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν. Όχι, υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν.
6: Όχι, όχι. Ακούστε, αυτά είναι υπονοούμενα. Τα οποία δημιουργούν θέματα. Πέστε μου λοιπόν, ποιοι είναι που μένουν και ποιοι που φεύγουν. Γιατί εγώ ξέρω ότι μένουν. Δεν ξέρω ότι φεύγουν.
5: Εντάξει.
6: Για πέστε μου, ποιοι φεύγουν.
5: Όχι, ρωτώ εγώ, κύριε Βαρδακαστάν.
6: Να μην ρωτάτε για κάτι που δεν υπάρχει ούτε στις ειδήσεις.
7: Κύριε Βαρδακαστάν, δύο λεφτά τώρα, γιατί την έπεσε. Στην Αντριάννα. Μισό λεπτό, δεν είναι
1: καλά που έχω ο Πασοχτή.
7: Εδώ έρχεται. Εδώ, επειδή. Όχι, θα σου απαντήσω τώρα. Εδώ έρχεται τώρα εκπρόσωπος του Τσίπρα ο Σαουλίδης. Από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήτανε. Κεντρικό σα τέλεχος, ήταν υποψήφιο, δεν ήτανε.
6: Και εμείς έχουμε τον κύριο Πανούση. Δεν κατάλαβα.
7: Λοιπόν, θέλω να πω ότι το πήγαινε έλα και τα λοιπά. Εντάξει.
6: Έχουμε τον κύριο Πελεγρίνη, δεν κατάλαβα.
1: Ωραία, μάλιστα.
8: Γιατί έχει ο κύριο Πελεγρίνη.

0: Παιδιά, παρόλα αυτά εγώ ζουμάρω αλλού, γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Μας μισούν σύντροφοι. Γι' αυτό μας ρίξανε τα λαγοκέφαλα και τις μαύρες Αφροδίτες του Νόλαν. Απ' τη μια θέλουνε να μας τσιμπάνε την τσουτσούνα, να πούμε στα... Δεν ξέρω, έχουνε αδυναμία στα τσουτσούνια. Δάχτυλα και τσουτσούνια. Εκεί πολλούς παλαβούς το κοιτάνε, το χαϊδεύουν από πάνω, γιατί αυτό πάει μέχρι έξω, ξέρεις. Και λέει, αχ, δες τι χαριτωμένο που είναι. Δες το...
1: Ναι, υπέροχο.
0: Κοίτα τι ωραία δοντάκια μου. Τζουκουτού. Α, τι αύριο ηλίθιε, τι περίμενες να σε κάνει. Πράγμα που δεν το ξέρεις, το χαϊδεύεις. Χαζός είσαι. Όχι, που δεν. Το ίδιο σκεφτόμαστε, αλλά. Τώρα με πας. Τώρα με πας σε καταστάσεις, δηλαδή δύο με δόντια και όχι, αυτά δεν λέω. Τώρα με ταξιδεύεις που λένε, έτσι, ή με ταξοδεύεις. Τέλος πάντων, δεν θα πάμε για άλλα πράγματα που δεν τα ξέρετε, παιδιά, δεν τα χαϊδεύετε. Έχει και σεξ στήλη η εκπομπή, απλά είναι κάπως αδιόρατη. Δεν μπορούμε να... Ναι, τι, κάτι θα βάλεις, θα βάλεις...
1: Πάμε σε εφοπλιστές.
0: Κατάλαβα. Χαρισμένο στον υπερπλουτισμό και τη φορολόγησή του.
2: Ήτανε δυο εφοπλιστές

0: οι δυο μας οι εφοπλιστές. Ο Μύριχος και ο Άριστρεφς.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
13: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
14: Και που λες είμαι στα Σέρρες και ποιον συναντάω, πήγα να πάρω κουλούρι, να πω πιπεράκια, ατσάλους, μπακάλικα, ατσάλους, αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Ματσούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου και Λίτλ, και αν δεν τα βρίσκετε στη Μαναβική βάζετε τις φωνές για να τα φέρουν immediately. Και βλέπω που λες στον Πέτρο και χαιρετάει έναν τύπο που έρχεται από μακριά Λέω, ποιος είναι αυτός ο Πρατσινάκης, ένα πράγμα που ερχόταν με φόρα, με μαντήλα, και ήταν ο πειρατής. Και ήρθε γιατί είχε στην πλατεία ημερίδα του Λέοντα, που λέω κι εγώ, μια ημερίδα για παλιά αυτοκίνητα και διάφορα τέτοια. Και βγήκαμε και σελφάρες και μαζεύτηκε κόσμος και πάμε, λέει, για τσούπουρα, για ρετσίνες και αυτά. Λέω, θα μαζευτούν όλοι πάλι, λέω, να έχουμε. Εμείς, ξέρεις, όποτε πάμε για τσούπουρα και μαμ, γίνεται και βαφτίσια. Δηλαδή το τραπέζι από 2-3 άτομα καταλήγει 23. Οπότε λέω, άσε, άμα σκορπιστούμε και στις μπύρες, δεν είναι εκεί, το απόγευμα είχαμε πρόβα. Και έτσι την έκανα με απαλά βηματάκια. Εδώ βλέπω τις εφημερίδες βογκάνε, δηλαδή ποιος πληρώνει τα λάθη, πέναλτι στις συντάξεις, απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες, ένα συν ένα σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας έχει η εφημερίδα των συντακτών, γιατί βιάζει την αρθή ο πλούσιος, ο Μοναλίζας, να μας φέρει τα λεφτά, ο Κομουναλίζας, και 5 νέα μέτρα.
15: Μια απόψη Κομουναλίζας.
14: Τι έχεις?
16: Έλεος, ρε, μπαίνετε μέσα και μου λέτε αν το κουκουέ, λέει, το κουκουέ, Μαρία, λέει, δεν ψήφισε, λέει, τα μνημόνια. Ρε φίλε, σύγχρονη ιστορία λίγων ετών πίσω. Και ούτε μπήκατε, ούτε παρακολουθήσατε, ούτε μπήκατε να δείτε τι συνέβη τότε. Ρε ντροπή σας και φτού σας, ό,τι σας βρει σας αξίζει. Είστε λεβεντοαγράμματοι και λεβεντοτεμπελχανάδες. Δεν θέλω ούτε να σας ξέρω, ούτε να σας ακούω. Ούτε τα στοιχειώδη δεν γνωρίζετε. Το κουκό ήταν το μόνο που αντέδρασε σφοδρά εκεί μέσα. Αϊ, συχτήρ πια.
14: Συγχύστηκε. Συγχύστηκε γιατί είναι αχάμπαρη που λέμε. Λεβεντο. Λεβεντο αγράμματι. Γιατί δεν μπορείς να πεις στο TikTok λεβεντομα. Και λες λεβεντο αγράμματι, το λεβεντό κουλάει παντού. Δηλαδή λεβεντο αχάμπαρη, επίσης μπορείς να πεις. Το κολλάς είναι ωραίο συνδετικό, δε. Κάνει δουλίτσα. Στο μανιφέστο εδώ πέρα έχει 100 little late to late. Α, του Little, τι 100 Little, διαβάζω το τάφ σαν 100. Δηλαδή μιλάμε, χάλια μαύρα έγινα κι εγώ. Εδώ πέρα έχει αιστεία στις δημοκρατίες, δεν υπάρχουν αδιέξοδα και καλά.
17: Τον τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση πολύ έντονη να περπατήσω ξυπόλυτη στη λάσπη. Σήμερα είμαι στη φύση και μου ήρθε πάρα πολύ έντονα πάλι η σύνδεσή μου με τη λάσπη. Έτσι βρήκα λάσπη. Και άρχισα να φτιάχνω κεφτεδάκια. Κεφτεδάκια όπως φτιάχναμε όταν ήμασταν μικροί. Και ένιωσα τόσο όμορφα. Τόσο μα τόσο όμορφα να τα πλάθω. Στην αρχή αισθανόμουν φόβους, μήπως είναι βρώμικα το χώμα. Μυρίζει και τι είναι. Και βγήκανε φόβοι από μέσα μου, αλλά έλεγα παραμένω. Εμπιστεύομαι τη γη, εμπιστεύομαι όλη αυτή την ομορφιά. Εμπιστεύομαι αυτό που αισθάνεται το σώμα μου. Αυτό που μου λέει το σώμα μου να

0: Άκια, είναι αυτό, γιατί εμείς από πού είμαστε, φτιαγμένοι από πυλό, δεν είμαστε, άρα η δίκιο η γυναίκα.
1: Λοιπόν.
0: Δεν λέει άσεις του, άσεις, ναι.
1: Πάμε καλησπέρες.
0: Όχι, όχι.
1: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Στη Βάλια.
0: Γεια σου Βάλια.
1: Με ενεξές έστειλε μπριζόλες χοιρινές.
0: Καλές, έχει λίπος.
1: Έχει.
0: Τη γανιτή είναι.
1: Όχι, την ομή, ομή είναι ακόμα.
0: Α, ακόμα είναι ομή.
1: Μόλις την ετοιμαζόμαστε, λέει, ναι. Σιγά σιγά καλό μεσημέρι φίλοι μου.
0: Φτού, φτού, φτού, πάντα τέτοια όρεξη να έχεις και τέτοιες μπριζολάρες, εννοείται καλή όρεξη.
1: Ο πρίγκιπας είναι υπονοούμενο, Διογέννη.
0: Τι θα πει είναι υπονοούμενο, ρε. Ο Γερολάνος είναι πρίγκιπας.
1: Έτσι λέει, δεν πολυξένη.
0: Δηλαδή δεν είναι. Α, πολυξένη, να σε πω, δεν σε θυμίζει από τη βασιλική οικογένεια σαν να τον πήρανε νόθο από το Πασόκ, να πούμε, σαν να ήταν το καλαθάκι μέσα στο ποτάμι που τα παίρνουν αυτά που τα βάζουν, που τα πυρισέματα που δεν τα θέλουν και τα υιοθετούν αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Μπάμκαν, πώς φαίνεται η Λατινοπούλου ότι είναι γύφτσα, όπως λέει ο Παϊτέρης. Μπάμκαν και αυτός ότι είναι από τη βασιλική οικογένεια, να πω. Σε τα μάστορα. Απλά βάλαν δικούς τους σε όλα τα μαγαζιά, σε περίπτωση που βγούνε να είναι ωφελημένοι, να πούμε. Σε τα μάστορα τη συνωμοσύνη δεν ξέρουμε.
1: Πες τα.
0: Τα πάει, πόσα να πω ακόμα.
1: Να, εντάξει. Άκης. Σαρδανάπαλος και τραχανοπλαγιάς.
0: Ποιος είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω σε ποια φάση το στείλε.
0: Σαρδανάπαλος και τραχανοπλαγιάς, έχουμε πει πολλούς εδώ πέρα, έτσι, έχουν μπερδευτεί. Να πούμε ότι είναι για την, για το,
1: τέλος παντών,
0: για το Σαολίδη, για τον Πελεγρίνη, για τον Βαρδακαστάνη, για τον Γερουλάνου, για, αποκλείται να το λες για τον Πρίγκιπα. Oh. Για το, oh, δεν το δέχομαι.
1: Η Ιωάννα απαιτεί,
0: απαιτεί.
1: Δεν απαιτεί, εγώ το λέω έτσι για να δώσω,
0: ναι, όχι, το καταλαβαίνω,
1: και
0: ναι.
1: Έμφαση.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Θα μπορούσε ο Διογενής να μας πει πληροφορίες για την παράσταση στις Σέρες.
0: Λοιπόν, στις Σέρες έχει πρεμιέρα, παιδιά, οι Νεφέλες έχουν πρεμιέρα με το Διπεθέσορον 15 Ιουλίου, στον συνήθι τόπο, δηλαδή εκεί που είναι Κατέτε ή τι είναι εκεί, δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά ποια είναι, αλλά θα το βρείτε οπωσδήποτε, είναι 15 Ιουλίου η πρεμιέρα. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
1: Μάλιστα. Πάμε στον ξανά στον Δημήτρη, ο οποίος τώρα τη στιγανίζει.
0: Μας δίνει, δηλαδή, πας, ας πούμε, βγαίνεις με γκόμενα, το ψιστήρι, καταρχήν το ραντεβού. Μετά, γδύσιμο, δηλαδή, εσόρουχα ένα.
1: Γιάννη την κάνει,
0: ναι,
1: γιάννη,
0: καλά, το ξέρω εγώ ότι. Και μετά σε δείχνει το hardcore, δηλαδή, αυτό που στο τέλος παντρεύονται κιόλα, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και στον Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Ο Στέλιος λέει καλησπέρα, ομορφόπαιδα.
0: Όπατης.
1: Είδες.
0: Όπατης και νάμενα, ορίστε οι ευγενικοί οι άνθρωποι, να πούμε. Ορίστε.
1: Ξυπόλυτος πρίγκιψ, έχουμε πει.
0: Ξυπόλυτος πρίγκιψ. Ναι, ο ξυπόλυτος πρίγκιψ είναι μια άλλη ιστορία. Ο μικρός
1: συνεχίζει να χτυπάει κάτι μέσω Μένεξες. Τηγανίζει πατάτες.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος. Καταρχήν ο Μένεξες δεν τρώει ψωμί. Αντί για ψωμί, κάνει τρεις τηγανιές πατάτα.
1: Υγιεινά τρώει δηλαδή.
0: Κορόιδο είναι. Το ψωμί είναι σκέτη φύρα. Το ψωμί είναι για φτωχούς, να πούμε. Ενώ η πατάτα σε δίνει ένα άλλο τράτο. Αντί για μια μπριζόλα. Ναι, ένα boost, ένα μπουστάρισμα. Μπράβο, ρε. Και αντί να φας μια μπριζόλα, μπορείς να φας δύο. Ενώ άμα μπουκωθείς με το ψωμί, δεν μπορείς να πιεις και μπύρα. Δηλαδή πρίζεσαι με τζάμπα πράγματα. Ενώ πίνεις. Πίνεις μια παγωμένη στην αρχή. Έτσι. Και την κάνεις, τη ρίξεις από ψηλά.
1: Χλαχλαχλαχλα,
0: τη ρίξεις από ψηλά. Να φύγουν τα σαπούνια που έχει. Η μπύρα μην σε πρίξει. Τρως την μπριζόλα με τις πατάτες, με ρετσίνα. Και μετά στο τέλος έχεις περιθώριο για μια παγωμένη μπύρα ακόμα.
1: Εσένα δεν σου λέω το όνομα. Νιέρ είναι το αρχικά.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω γιατί είναι χτύπημα κάτω τη μέση πάλι αυτό. Καλησπέρα, παιδιά, από Άι Γιάννη Πηλίου. Και σας ακούω καμπάνα, λέει.
0: Εσύ μας ακούς καμπάνα και εμάς είναι σαβαρά καμπάνα με στο κεφάλι μας. Εκεί που είσαι και εμείς είμαστε εδώ τώρα.
1: Παπά νερό να πας δίπλα. Έχει κάτι ταβέρνες εκεί πέρα μέσα στο ρέμα.
0: Να σε πω κάτι. Πιο μάπα φαΐ από το Πήλιο.
1: Όχι, ρε.
0: Ρε, άντε τώρα. Πρέπει να ξέρεις συγκεκριμένα.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Δεν πας τα τουριστικά.
0: Εσύ τώρα έχω πάει τρεις φορές, τους λέω μια καυτερή πιπεριά και με κοιτάνε τα ρίσκια. Είπα σας κριτικά να πούμε κάτι.
1: Μέρα μου δίνουν.
0: Σου δίνουνε.
1: Πας σε λάθος μέρη.
0: Λοιπόν, μόλις τελειώσουμε, σε παρακαλώ πολύ, θα με πεις όνομα, τοποθεσία και να κουνηθεί η βελόνα να πάω κατευθείαν εκεί.
1: Ο Λεωνίδας λέει, άσε που οι πατάτες έχουν και πολύ βιταμίνη σε και άλλα ιχνοστοιχεία.
0: Τα ιχνοστοιχεία είναι που κυνηγάω εγώ το μεσημέρι, ξέρεις. Δηλαδή, άμα το φαγητό δεν έχει ιχνοστοιχεία, εγώ το πετάω κάτω. Δεν το θέλω καθόλου.
1: Η Σοφία λέει, κοπιάστε. Πού βρες, Σοφάκι? Δώσε μας. εικόνα.
0: Δώσε στίγμα να βάλω το GPS. Δώσε...

0: Ένα zoom στην πισταριά.
1: Ναι, ζουμάρισε λίγο. Το έκανε.
0: Στην πισταριά έκανε zoom.
1: Έκανε πισταριά zoom. Τι έχει απάνω? Πιπεριέ σε βάλει καταρχήν.
0: Όχι, τώρα έχει μόνο κρέατα. Α, έχει ένα λουμινόχαρτο. Πρέπει να είναι τέτοιο.
1: Μπουγιουρντί. Καλά τώρα. Ποιοι μα ακούνε, μα τίποτα πεταμένοι. Ξέρω να φανεί αυτό.
0: Ποιότι.
1: Τι τώρα, χαζά θα λέμε.
0: Ο Δημήτρης λέει: συμφωνώ για το πηλίο.
1: Μα τώρα ξέρω εγώ τι λέω.
0: Άμα δεν πηγαίνει σωστά μέρη.
1: Κοίταξε.
0: Πρέπει να έχει άκρη στο πηλίο.
1: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Πάνε στα Σέρα. Κουτουρού και κάτσε όποια ταβέρνα θε. Άμα είναι μάπα το φαΐ, η ταβέρνα θα έχει κλείσει πρώτο. Άμα τύχει και είναι πρώτη μέρα που είναι μάπα το φαΐ, δεν έρνει εσύ αυτό που την άνοιξε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει καλό φαγητό, άμα πα να κάτσει κάπου στα Σέρα. Στο πήλιο, επειδή έχει πολλού Αθηναίζου, πάνε άνθρωποι και είναι διστακτικοί.
0: Γι' αυτό σου λέω πρέπει να ξέρει που πα.
1: Α, αυτό είναι στόχευση εννοεί.
0: Α, κεφαλάκι και κατσίκι.
1: Α, λοιπόν.
0: Η Σοφία.
1: Σοφία, τώρα.
0: Πατάτες, φέτα, χτυπητή, λουκάνικα, μπριζόλες και μπιφτέκια. Τι.
1: Λοιπόν, κοίτα, εγώ επειδή είναι μεσημέρι, θα έπαιρνα μόνο
0: πανσέτες.
1: Το
0: πανσέτες.
1: Όχι, μόνο το κεφαλάκι, θα άδεινα τα άλλα στην ομίγυρη.
0: Εγώ θα πάρω τα υπόλοιπα. Δεν
1: θα ρουφούσα μάτι και λεμόνι, πιπέρι, αλάτι στο μυαλό από πάνω. Ρετσίνα παωμένη, δεν βάζει γάμα. Παωμένη ρετσινούλα. Μιλάμε απόλαυση.
0: Και φτεδάκια, Λεωνίδας και στο ίδιο λάδι τηγανίσεις και τις πατάτες.
1: Εννοείται για να αρπάξει.
0: Ναι,
1: να έχει τη ναι, να πάρει και εκείνα τα. Δεν αφήνει κάτι καμένα κρεμμύδια να πούμε ότι έφτασα πάνω. Εκείνα να κολλήσουν στην πατάτα να πούμε.
0: Να. Αχ, άρε Γιώργο, πώς ξέρεις, Γιώργο στο πήλιο. Πέντε πλατάνια στο πήλιο.
1: Παιδιά, το σημειώνω ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά που κάναμε αυτό το.
0: Ο Μπάμπης έφερε και σουβλάκια. Και λέει ο Μπάμπης ο Λέλεκας. Σοφία λέει τους παίρνω και έρχομαι.
1: Λοιπόν, τα σουβλάκια, παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι για να είναι σωστά τα σουβλάκια πρέπει να είναι ψαχνό λίπους. Άμα είναι όλο ψαχνό δεν είναι σουβλάκι.
0: Όχι.
1: Είναι μενού για δίαιτα.
0: Καταρχάς πρέπει να ξεκινάει με ψαχνό και να λύγει σε ψαχνό.
1: Εγώ δεν θα σου πω τη σειρά. Εγώ
0: όχι,
1: λέω ότι
0: να ξεκινάει και να τελειώνει. Η πρώτη και η τελευταία να είναι όλα τα λεφτά.
1: Για μένα είναι ακριβώς το αντίθετο. Άσε που έχω παραγγείλει στα Σέρα σουβλάκι μόνο με παχιά. Μα σε μελάω τώρα, καμένα όπως ήταν. Ανοίγεις το ψωμί εκείνο το μάπα, το άσπρο, το χάλια εκείνο το στρόκυλο. Το χώνεις μέσα, λεμόντοζο από το πλαστικό. Μπούκοβο, μπόλικο αλάτι, αλλά το ρίγανι, κρεμμύδι. Μιλάμε. Μετά χάφτα.
0: Ο Στέλιος λέει: από Κατερίνη και κάτω δεν υπάρχει καυτερή να σερβίρουν.
1: Πολύ σωστά λέει: αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Αντιλαμβάνεται ακριβώς τι λέμε.
0: Ο Δημήτρης έχει και ρετσίνα.
1: Ρετσίνα, τι, πες τη μάρκα, πες.
0: Γιατί... Κοτόπουλα Εμίλιος λέει: έλα, ρε Βασίλη, εννοείται.
1: Α, ορίστε, αρχίσανε τα Χωσέ Καρέρας.
0: Ναι, τώρα.
1: Ναι, εννοείται, ρε παιδιά, αυτά τα, τώρα πάλι τα γνωστά τα λέμε. Αλλά εμείς ρετσίνα στα σέρασα πούλιο. Πούλιο ρετσίνα, πούλιο η καλύτερη από όλες.
0: Από όλες.
1: Είναι ένα μυρίζα σβέστη.
0: Τραγουδάτε κιόλας.
1: Στο μπάνιο.
0: Σε σέρα.
2: Λίλα σαν το εσάν να εγάει το εάι μη φόν θαϊ χωά σεν σαν ελάι μη φόν.

0: Να σε δω.
1: Αντιπαρέρχομαι την ειρωνία και ένα πράγμα θα σε πω. Τόλμησε να ανοίξει κινέζικο στις Σέρες. 20 μέρες. Ανοιχτό 20 μέρες.
0: Δηλαδή, ο Απόστολος λέει, ζήτησα μπούκουβο, λέει, καθρίκη μου φέραν μπούκουβο.
1: Εννοείται, εσύ, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Μπορεί να σε φέρουν και κόκκινο πιπέρι, να πούμε τρεμένο.
0: Ο Λέω λέει, κλαίω από τα γέλια, δεν παίζεστε.
1: Τι να πιζόμαστε τώρα,
0: εμείς, πλάκα. Σοβαρά μιλάμε εμείς, νομίζω πλάκα κάνουμε.
1: Όχι, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα δεν είναι για να γελάτε. Είναι δηλαδή για να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, αφάτη σαν άνθρωποι να πούμε. Να μην έχουμε πάρει εξηγήσεις.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, άμα σε στείλουμε κάπου και δεν φας καλά, μετά πεις Ελλάδο, ρε φίλε.
1: Την ίδια ακριβώς εκπομπή, έτσι όπως μιλάω εγώ με τον Άρη. Δώσε μας μια μέρα στην Αθήνα να μας απελάσουν. Από το σταθμό, το ραδιοφωνικό, σε όποιον και να πάμε.
0: Τι λες, ρε.
1: Αλλά θα με πεις εκεί. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ όταν πάω στην Αθήνα για παραστάσεις, στο κινητό ξέρεις τι βάζω τον τηλεφωνητή.
0: Τι.
1: Καλέσατε την πρεσβεία Σερών. Για οποιαδήποτε. Να ξέρουν οι άνθρωποι πού να απευθύνουν σε έναν δικό τους άνθρωπο. Κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα.
2: Ζητάω δουλειά στη Μύκονο με μισθό 5.000 ευρώ το
1: καλά,
2: μήνα.
1: Καλά.
2: Διαμονή, διατροφή τρεις φορές την ημέρα. Άχι. Πληρωμένα όλα.
1: Εννοείται.
2: Να μου παρέχει ασφάλιση. Ζητάω δουλειά στη
0: Μύκονο.
1: Καλά, 5.000 δεν είναι. Με τα λεφτά που ζητάς θα βρεις αμέσως. Δεν είναι. Τώρα, μόλις ακούστηκε αυτό, θα πάει παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οικονομός θα γίνει. Αλλά πολλές φορές τρώσει την ημέρα. Τρεις φορές την ημέρα.
0: Ναι. Δεν συμφέρεις.
1: Δηλαδή, είπαμε, αλλά. Τι, και, φαντάζομαι.
3: Είμαι κομψή και πανέμορφη. Πρόγεινα, η διατροφή μου αποδίδει και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Είμαι κομψή και πανέμορφη. Αγαπάω τη δίαιτα, αγαπάω τη ζυγαριά.
1: Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, τι να πεις για αυτή τη γυναίκα. Τι? Ό,τι λέει είναι ακριβοδίκαιο, δηλαδή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και φοράει αυτά τα πολύ ωραία φαρδιά άσπρα γυαλιά περιπτέρου.
4: Θα κατέβω για δήμαρχος, παιδιά. Θα κατέβω για δήμαρχος και σας υπόσχομαι ότι θα έχετε όλοι δωρεάν ψαρονέφρη και κοντουσούβλη, άμα θέλετε. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, παιδιά. Εγώ είμαι διαφορετικός. Εγώ είμαι άλλο φρούτο. Θα κατέβω για δήμαρχος.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια, ψαρονέχρη και κουντουσούβλη.
0: Νομίζω έχει ρεύμα από τώρα.
1: Ο πλάκα με κάνει τώρα. Δηλαδή, ποιο θα προτιμήσει του άλλου που δίνει τζάμπα τα εισιτήρια στα λεωφορεία τώρα, πλάκα.
0: Με τον άλλο, μειώσει λέγεται.
1: Ποια εισιτήρια στα λεωφορεία, πλάκα, θα ρίξει και πληρώνω στα λεωφορεία.
0: Έλατε.
1: Ναι, δηλαδή, πλάκα. Και έχει, είδε, ανέβηκε στο λεωφορείο, είχε μια ταμπελίτσα μέσα ότι έχει πρόστιμο 280 ευρώ, μα βρούνε χωρί εισιτήριο. Οι οποίοι μόλις δουν κανέναν να μπαίνει, έχουν φύγει από τα παράθυρα. Έχουν, σκοντάνε, άμα δεν ξέρεις τι ξέχασα και τέτοια. Ελεύθερη ώρα, παιδιά.
0: Στην λαϊκή ώρα θα διαβάσει τα πάνω μόνο, τα άλλα δεν είναι.
1: Ένα γι' αυτό είναι η χνηλά της, κατάλαβες. Μπαίνει
0: Pathfinder.
1: Μπαίνει μπροστά, μυρίζει και λέει από εδώ, από εδώ. Μην πατήσουμε καμιά νάρκη. Μετά τους εφημερίους ταπεινώνουν τώρα και τους ένστολους. Θα τους ξεφτυλούσουν και αυτούς, τους πάνε από 2.500.
0: Θα πάνε 2.500.
1: Οι Μητροπολίτες.
0: Όχι, για τους ένστολους λέω.
1: Λέω εγώ τώρα. Αυτή η αλήθεια πόσα παίρνουν, έχεις πληροφόρηση.
0: Έχω, ας πω μετά.
1: Τέσσερα.
0: Έλα, έλα.
1: 1.500.
0: Έλα, προχώρα.
1: Πες προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
0: Προς τα κάτω. Προχώρα.
1: Κατάλαβα, εντάξει. Ωραία, εδώ είναι η τραυματική σου. Δηλαδή τώρα άμα ο στρατός βλέπει να παίρνει αυξήσεις ο κλήρος, μετά να μην έχουμε χούντα. Να μην κατεβούν οι ερπίστριες. Να μην τους πιάσει του αντέντ να
0: μπουν. Δεν προλάβουμε τελείως.
1: Δεν προλάβουμε, είναι αλήθεια. Παρέβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριο. Οι αρχιερείς να παραιτηθούν από την κρατική μισθοδοσία. Δεν θέλω χάσα. Τι είπες τώρα, σε παρακαλώ να μου. Δηλαδή, μονόδρομος πλέον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η απόσυρση της επίμαχης διάταξης για τις αυξήσεις 90% των Μητροπολιτών. Έρευνα. Πώς θα παίρνει ο παπάς της ενορίας σας οι αποδοχές από τον εφημέριο, από τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ οι δεσποτάδες ασχολούνται με, τα, με τον Μπεζαχτά. Πόσα χρόνια είχαν αντί. Η κοινωνία μαράθηκε και επίσημα ζητάει την πνευματική πνευματική χωματερή. Τι λέει, ρε. Δεκάδες εικόνες Αγίων πεταμένες σε κάδο στα Χανιά. Μπαίνουν σε εκκλησίες, παίρνουν τσικώσεις και τους πετάνε στους σκουπίδια προς αντίδραση.
0: Μα με λαϊκή ώρα.
1: Ω, να τα λέμε όλα, παιδιά, μη τώρα. Μακυλιό που.
0: Τα πάνω είπα.
1: Ανθρωποκανίβαλος, σκοπιανό γουρούνι, σκότωσε τη σταυρούλα και την έχωσε στο χωράφι του σε ένα μέτρο γης. Λοιπόν. Χιδαία απολογία γεμάτα ψεύδι, μου ζήτησε ερωτική επαφή, αρνήθηκα, ξέσπασε άγριος καυγάς. Με χτύπησε, πήρα ένα μπουκάλι μπύρας, τη χτύπησα στο κεφάλι.
0: Για να κλείσουμε, πάνω αριστερά.
1: Καλά τώρα αυτό δεν είναι, τι Βαλκάνια.
0: Έλα, πάνω αριστερά.
1: Μόνο μια εθνική σύνταξη σε 150.
0: Τον Κυριάκο έχει πάνω αριστερά.
1: Εκεί κάτω αυτό που διάβαζε για τον Κυριάκο είχε. Ένα, τα βλέπεις και δεν με τα λες. Πες με πριν. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος ο Κούλης. Πρόστιχος επιδειξίας στην Επίδαυρο. Τον έχει από τη μια με την Σφενδόνη, από την άλλη με τη Μενδόνη. Έχει την Παναγιουταρέα και έχει την Μαρέβα. Αυτή την άλλη δίπλα στη Μαρέβα δεν την ξέρω. Αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει Επίδαυρο. Δηλαδή, από μένα που πρέπει είναι φάση το αγόρι, λέμε. Ρένα Παγκράτη ακούμε.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
11: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
15: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
16: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ένα 24ωρο πριν από τη 10η επέτειο από το δημοψήφισμα του Brexit. Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος έφυγε και από την ηγεσία του κόμματος, δρομολογώντας εξελίξεις. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας την τελευταία δεκαετία. Ο Μπέρναμ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος και ετοιμάζεται για την Downing Street. Εκλογές ζητά ο Φάραντ. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία για το Μεσανατολικό διαπιστώνει η Ιρανική πλευρά. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελλήνων. Ένοχοι και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Σε πλήρη εφαρμογή ο εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη κινητοποίηση των στελεχών με περιοδίες και στοχευμένες δράσεις σε όλη τη χώρα και στόχο την επαναπροσέγγιση της κομματικής βάσης. Σφοδρή απάντηση στις δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα που είπε ότι υπήρχε σχέδιο εξόδου από τη χώρα και παράλληλο νόμισμα ακόμη και μετά την αποχώρηση Βαρουφάκη την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε ο Γιάννης Δραγασάκης στα παραπολιτικά 90,1. Πρόκειται όπως είπε για αστικό μύθο. Λέει ψέματα, απαντά ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, αντέτεινε ο Παύλος Μαρινάκης. Στα σκαριά, η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα εντός εβδομάδας κλειδώνουν τα πρόσωπα για το νέο επιτελικό σχήμα της Ελλάς. Σε ποιος θα αναθέσει ο Τσίπρας στα βαριά χαρτοφυλάκια. Εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου διοργανώνει το Πασόκ, επιχειρώντας να βάλει τέλος και στις εσωκομματικές τρίβες. Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις. Γιατί έκανε πίσω το αρμόδιο Υπουργείο. Η κοινική ομολογία του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη. Πια τα κίνητα του δράστη που έπαιζε θέατρο 21 μέρες και την είχε θάψει ζωντανή στο χωράφι του. Οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα, λένε οι ψαράδες στα παραπολιτικά. Η χώρα μας ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό ψάρι, εξετάζοντας πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών ψαράδων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Παγίδες για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Πώς μια μεταφορά χρημάτων μπορεί να φέρει φόρο και πότε η εφορία βλέπει τη συναλλαγή ως δωρεά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά δήμαρχοι περιοχών της Αττικής που βρίσκονται στο κόκκινο για φωτιά. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο νωρίτερα έγινε η παρουσίασή του από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center για να τον καλωσορίσουν. Φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάνω από 2.700 σχολεία τροποποίησαν το πρόγραμμά τους σε επιφυλακή και σε συναγερμό Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία. Έθλιος ο καιρός στη χώρα μας στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας την τελευταία δεκαετία. Κλειδονίζεται λοιπόν η χώρα. Ο Σπύρος Σερμπέτης από τα παραπολιτικά.gr είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο Κιρ Στάρμερ σήμερα τα όσα γράφονταν στα βρετανικά μέσα τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, όπου οριοθετούσαν τις εξελίξεις για σήμερα. Σήμερα Δευτέρα, κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε. Όπως είπε λοιπόν σε έκτακτο διάγγελμα ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, το ερώτημα πλέον δεν ήταν αν θα μπορούσαν οι εργατικοί να κυβερνήσουν. Γιατί παραθέτοντας ουσιαστικά το δρόμο για τη διακυβέρνηση, είπε ότι επέστρεψαν οι εργατικοί μετά από 14 χρόνια, με εκείνον βέβαια επικεφαλής και πλέον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι αν μπορούσε να συνεχίσει ο ίδιος να ηγείται του κόμματός του εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Και η απάντηση προφανώς σε αυτό ήταν αρνητική. Αυτό εννοούσε ο κ. Στάρμερ. Είπε ότι αυτό το ερώτημα ετέθη βέβαια καλή την πίστη, in good grace, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον παρετείται. Έχει ήδη ανακοινώσει, όπως είπε στο διάγγελμα, στον Βασιλιά Κάρολο την απόφασή του. ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον επόμενο επικεφαλής πρόεδρο του Εργατικού Κόμματος. Ουσιαστικά οριοθετούνται όλες οι εξελίξεις μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Πάμε να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κ. Στάρμερ και επανερχόμαστε.
3: Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου. Και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μία διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας σταδιακά και ομαλά.
1: Τρομολογούνται λοιπόν οι εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση μιας υποψηφιότητας του Μπέρναμ.
2: Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε, ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, από τη στιγμή που εξελέγει βουλευτής στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, είχε πλέον ανοίξει ο δρόμος, γιατί ήταν το μοναδικό προαπαιτούμενο αυτό, προκειμένου να γίνει πρόεδρος και να διεκδικήσει μάλλον το χρήσμα των εργατικών, του Εργατικού Κόμματος. Το επιβεβαίωσε λοιπόν ότι θέτει την υποψηφιότητα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει πιθανότητα και ανταγωνιστής, γιατί ένας άλλος πιθανός δελφίνος εντός εισαγωγικών ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας West Treating, ο οποίος με δήλωσή του ουσιαστικά τάχθηκε στο πλευρό του, δεν θα θέσει εκείνος υποψηφιότητα, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές του ότι θα το έκανε αυτό. Ανεξαρτήτως εξελίξεων, κάτι που πλέον σημαίνει ότι πιθανότατα οδεύουμε στο ότι οι εργατικοί θα πάνε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με επικεφαλής τον Άντι Μπέρναμ.
1: Και βεβαίως ο Φάραντζ ζητάει εκλογές άμεσα.
2: Ο Φάραντζ βέβαια ζητάει εκλογές ακριβώς. Πιέζεται η Βρετανική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχοντας πολλά ανοιχτά ζητήματα και έχουμε και πάρα πολλές διαδηλώσεις όλο αυτό το διάστημα στη Βρετανία, κυρίως με αιχμή το μεταναστευτικό. Θυμίζουμε βέβαια και τον Αμερικανικό παράγοντα.
1: Ναι.
2: Ο οποίος πάντα παίζει το δικό του ρόλο. Δεν ήταν τυχαία και η αναφορά από τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεσούντων όλων αυτών των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία,
1: ναι,
2: μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έκανε και μια ανάρτηση για τον κ. Στάρμερ, επιβεβαιώνοντας και λέγοντας ότι θα παραιτηθεί αύριο, δηλαδή σήμερα, κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει. Ο Φάραντζ λοιπόν ζητάει εκλογές, θεωρεί ουσιαστικά βέβαια την κυβέρνηση πλέον απονομιμοποιημένη. Και εδώ είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον και παράδοξο της όλης υπόθεσης, Έρη, ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει πριν μόλις 2 χρόνια, mm-hmm, το 2024, με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ουσιαστικά θυμίζοντας εποχές Τόνι Μπλερ και 1997. Γι' αυτό και ο κ. Στάρμερ είπε ότι δεν θεωρούσε κανείς πιθανό ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία, αλλά όλα αυτά εμείς τα ανατρέψαμε, θέλοντας να κάνει και έναν απολογισμό ουσιαστικά του κυβερνητικού του έργου. Ο Φάραντζ λοιπόν ζητάει εκλογές, προηγείται δημοσκοπικά. Έχουμε και πάρα πολλές άλλες εκλογές αναμετρήσεις στη Βρετανία, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, όπου και αυτές θα δείξουν το προς τα που πάει το πράγμα. Ενώ, αν θες, Έρη, κλείνοντας mm-hmm για τα βρετανικά, να πούμε ότι ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός λύγησε κιόλας προς το τέλος του διαγγέλματός του. Mm-hmm. Αγκάλιασε και τη σύζυγό του Βικτόρια και ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι πλέον θα αφοσιωθεί και στην σύζυγό του, η οποία στάθηκε, όπως είπε, ως βράχος δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη πορείας και στις καλές και στις κακές στιγμές και βέβαια και στα δυο τους παιδιά στα οποία θα αφοσιωθεί πλέον μετά το πέρας της Πρωθυπουργίας του.
1: Και αξίζει να πούμε, όπως ακριβώς είπες, Σπύρο, ότι υπάρχουν διαδηλώσεις ότι το 56% των Βρετανών 10 χρόνια μετά το Brexit επιθυμεί την επανένταξη. Είναι πολύ βέβαια σημαντικό αυτό.
2: Βέβαια, και να θυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ είχε κάνει και κινήσεις και ενέργειες να φέρει και πιο κοντά τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εφόσον ο Νάιτζελ Φάραντζ θα αναλάμβανε, θα γινόταν εκείνος ο οποίος θα ήταν ο επόμενος ένικος στην Downing Street 10, θα βλέπαμε κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει ίσως αυτή η πορεία ή όχι. Γιατί θυμίζουμε πάντοτε, βέβαια, ότι υπάρχει και αυτή η ειδική προνομιακή σχέση Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία παίζει το δικό της ρόλο στην κυρία Αλβιόνο και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να την πετάξει στο περιθώριο εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Πολύ σωστά. Πάμε τώρα στο Μεσανατολικό. Τα ξημερώματα είχαμε εξελίξεις, είχαμε μια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η Ιρανική πλευρά. Υπάρχει ένα σχέδιο 60 ημερών. Να δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται.
2: Ακριβώς, Έρη, είχαμε τα ξημερώματα, ουσιαστικά έναν λευκό καπνό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με κοινή ανακοίνωση από τους μεσολαβητές, το Πακιστάν και το Κατάρ. Δεν είχαμε δηλαδή τοποθετήσεις, και αυτό επίσης έχει τη σημασία του, από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το διπλωματικό παίγνιο είναι τέτοιο, ούτω ώστε Πακιστάν και Κατάρ θα ήταν εκείνε οι οποίε έκαναν τι ανακοινώσει. Ουσιαστικά τέθηκε ένα ορίζοντα 60 ημερών. Αυτό το οποίο λέγαμε και είχαμε καταγράψει από την διεθνή δημοσιογραφία, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε από αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Αυτέ 60 μέρε τι είναι, ότι ουσιαστικά βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά τα 14 σημεία.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε ακόμα για κάτι πιο οριστικό. Μιλάμε για αυτέ 60 μέρε προκειμένου να φτάσουμε, αν θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε, σε μια οριστική συμφωνία. Αυτό ήταν το βασικό το οποίο συμφωνήθηκε. Είχαμε αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν για τα στενά του Ορμόζου, ότι θα υπάρξει ουσιαστικά μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και να συνεχίσει θεωρητικά να είναι ανοιχτός ο θύλακας, τον οποίο βέβαια οι Ιρανοί και οι φρουροί της Επανάστασης επαναλαμβάνουν ότι είναι κλειστός, χωρίς βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδέχονται κάτι τέτοιο και βγάζοντας εκείνες αντίθετες περί του συγκεκριμένου ζητήματος ανακοινώσεις.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, το πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ο Λίβανος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ και η διατύπωση στο ανακοινωθέν έρη, μιλάει για έναν πυρήνα ή κύτταρο, σε έλληνη ακριβής αγγλική φράση, ναι, αποκλιμάκωσης της έντασης. Δηλαδή, ουσιαστικά όλες αυτές οι πλευρές, οι οποίες ήταν και χθες συνομιλίες, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, θα προσπαθήσουν να λιάνουν εντός εισαγωγικών τις εντάσεις, να απομειώσουν αυτές τις εντάσεις στο θέατρο επιχειρήσεων του Λιβάνου, όπου βέβαια έχουμε κανονικά Ισραήλ και Χεζμπολάχ να χτυπάει μία πλευρά την άλλη. Και το Ισραήλ βέβαια έχει διαμηνήσει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Θυμίζουμε εξάλλου την προηγούμενη εβδομάδα την είχε επεκτείνει μάλιστα αυτή σε χάρτες που είχαν παρουσιαστεί. Άρα κάθε άλλο παρά αποκλιμάκωση δείχνει αυτή η κίνηση από πλευρά Ισραήλ. Με αυτά είναι λοιπόν τα κυριότερα στα οποία κατέληξαν οι πλευρές. Είχαμε και ένα παρασκήνιο το οποίο αποκάλυψε ο ιστότοπος Άξιος, ότι ειδικά στο κομμάτι του Λιβάνου ήταν οι πιο έντονες συνομιλίες και αντιπαραθέσεις. Από πλευράς Αμερικής αναφέρεται πάλι στο ίδιο δημοσίευμα ότι συζητήθηκαν και τα πυρηνικά. Δεν έχουμε όμως κάτι τέτοιο ως επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Από την Τεχεράνη έχουμε την δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αρακτσή, ότι είχαμε πρόοδο σημαντική και για το κομμάτι της άρσης των κυρώσεων και για το κομμάτι του Ταμείου των 300 δις, που θυμίζουμε ότι το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, επενδυτικό ταμείο για το Ιράν, και για το κομμάτι της εμπορίας πετρελαίου. Δεν είπε κάτι ο Αρακτσή, και για το κομμάτι μάλλον του Λιβάνου, το οποίο είναι το νούμερο ένα τεστ, δεν είπε κάτι ο Αρακτσή για το θέμα των πυρηνικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα δικά μας. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελληνών. Θυμάστε όλη την υπόθεση αυτή. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει τώρα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, το 2024 είχε ξεσπάσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Το δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την πρώην επιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή. Να σου πω, Έρη, ότι κρίθηκε ένοχη για δύο πλημελήματα, κατά πλειοψηφία για παραβίαση περιστατικού απορρίτου και ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ παράλληλα υπήρξε και η αναγνώριση την κυρία Σημακοπούλου του ελευθερικού του πρώτερου συνομοβίου. Να πούμε τώρα ότι καταδικάστηκαν και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σταύρη Ανουδάκης, σε 18 μήνες με τριετή αναστολή επίσης για τα ίδια δικήματα με την κυρία Σημακοπούλου, και δύο τότε οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι κύριοι Κορομιλάς και Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και 8 μηνών αντίστοιχα, επίσης με τριετή αναστολή και επίσης με αναγνώριση ελευθερικού.
1: Είχαμε κάποια αντίδραση, Βάσο, από την πλευρά της κυρίας Ασημακοπούλου ή των άλλων κατηγορουμένων σε σχέση με την απόφαση?
4: Ήταν και τέσσερις παρόντες στο δικαστήριο. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την κυρία Σημακοπούλου. Δήλωση έκανε μόνο ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι αθώθηκε για τη μία κατηγορία από τις δύο. Και είπε ότι ευελπιστεί σε αθώους και για τη δεύτερη στο εφετείο. Και αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια γραπτή ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Σημακοπούλου μέσα στη μέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα αυτό.
5: Διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
6: Θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε.
5: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού.
1: Η ερώτηση του καλού μας συναδέλφου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τώρα πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί υπάρχει ένας εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς των στελεχών του κόμματος. Μεγάλη κινητοποίηση, περιοδίες, στοχευμένες δράσεις. Η κομματική βάση είναι ο στόχος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα πράγματι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον αφήσει πίσω όλες τις αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα το τελευταίο δίμηνο. Είχαμε αλλαγές στο κομματικό μηχανισμό, είχαμε αλλαγές στην κυβέρνηση και πλέον ρίχνει όλο της το βάρος στην προετοιμασία της προεκλογικής περίοδου. Μπορεί να ακούγεται αυτό ότι είναι πρόωρο, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιμένει ότι θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 2027, αλλά όπως παράλληλα έχει πει ο ίδιος, οι εκλογές αυτές θα είναι η προεκλογική περίοδο για την ακρίβεια. Ένας μαραθώνιος, στον οποίο μαραθώνιο εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις μεγαλύτερες εντοχές λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της, του συλλογιακού δυναμικού της, της υποδομής της και του οργανωτικού της βραχίωνα να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται καταρχάς η πολιτική ακαδημία που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα θα έχουμε νέα πολιτική ακαδημία στην Τρίπολη και από εκεί πέρα συνεχίζονται περιοδίες κυρίως στην Μεσσηνία και συνολικά στην Πελοπόννησο και μετά θα μεταφερθούν στην Θεσσαλία. Αυτή την εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, καθώς θα ξεκινήσουμε, είχαμε τον Πυρακάκη στην Αχαΐα, Χρυσοχοΐδη στην Ηλία και την Κίλια στην Έτωλο Καρνανία. Τώρα, στο πήγε το βρίσκεται πλέον η Αρκαδία με τον Κωστή Χαζηδάκη, την Αργολίδα Σάνος Πλέμπρης και Όλγα Κεφαλογιάννη, στην Κορυφία Μαργαρίτης Κινάς, Τλακωνία ο Μάκης Βορύδης, στη Μεσσηνία είναι Κεραμέως και λίγο πιο μετά την Παρασκευή ο Χρήστος Δήμας και φυσικά τα περισσότερα από όλα αυτά είναι παρόν και ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όλο αυτό φυσικά θέλει να εντατικοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο και στη συνέχεια θα γίνει ένα διάλογο προφανώς τον Αύγουστο, ακολουθεί η ΒΕΦ και αμέσως μετά συνεχίζονται ώστε στόχος είναι πριν το κλείσιμο της χρονιάς, πριν τα Χριστούγεννα, να έχουν ολοκληρωθεί οι περιοδίες σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες της χώρας, να γίνει ένα ταμείο, να το πούμε έτσι, και ταυτόχρονα να ακούσουν και τα στελέχη, τα κομματικά και τα κυβερνητικά και τα παράπονα, τα προβλήματα του κόσμου, να δουν τι μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, πού πρέπει να δοθεί περισσότερη βάση, αλλά και φυσικά και πολιτικά και εκλογικά να δουν και εκ τους γίνεκες όλα ακριβώς στέκεται το κόμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ, όπου οργανώνεται μια εκδήλωση στο Καλέτζι της Αχαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και επιχειρεί φυσικά το Πασόκ να βάλει και ένα τέλος στις εσωκομματικές τριβές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι,
1: καλή εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου κινούνται το Πασόκ. Αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ και στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση την Τετάρτη στο Καλέτζι, έχει αυτό τη σημασία του γιατί είναι η γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου. Εκεί θα βρεθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του ιδρυτή του Πασόκ και ο Κώστας Κανδαλίδης για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αμφότεροι φυσικά έχουν ζήσει και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αλλά κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος του Πασόκο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί σε πολλά θέματα της επικαιρότητας και κριτική προς την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά οι πληροφορίες είναι ότι μπορεί να έχει και κάποιες αιχμές προς το πρόσωπο του κ. Τσίπρα, καθώς την Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι πολλές φορές ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να οικειοποιηθεί κομμάτι της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου, άρα και των κυβερνήσεων του Πασόκ. Τώρα, στο θέμα των εσωκομματικών, υπάρχει μια αίσθηση ότι και η πλευρά του κακή, η πλευρά Διαμαντοπούλου θέλουν να κλείσει το θέμα. Μάλιστα, η πρώην υπουργός έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky. Ουσιαστικά είπε ότι από την δική της πλευρά δεν υπήρχε κάποια αναφορά στον κύριο Δούκα, ότι μίλησε γενικώς και ότι η ίδια θεωρεί ότι τα θέματα των συνεργασιών έχουν με ομόφωνο τρόπο αποφασιστεί στο συνέδριο. Ενώ για το θέμα της φορολόγησης που είχε ανοίξει από στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Ο ίδιος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Πασόκ, διευκρίνησε ότι το δικό του κόμμα έχει προτείνει την φορολόγηση υπερκερδών των τραπεζών, την φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων και την υπερφορολόγηση των funds. Πέρα τούτου δεν υπάρχει κάποιος όλος χώρος που να προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
9: Την ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.
10: Ωραία.
9: Και την φορολόγηση των funds. Κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε πισίνες υπερπολιτελή ζωή. Τα funds είναι, δεν είναι αν κάποιος μικρομεσαίος ή μεσαίος ή εύπορος Έλληνας έχει την πισίνα, δεν μπορείς από εκεί να μαδέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Δεν είναι αντιπαλός μας ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντιπαλός μας. Εμείς ήμασταν ακόμα και το αριστερό.
11: Άρα δεν είναι αντιπαλός σας ο Τσίπρας.
9: Δυνέτοπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. Που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ το Πασόκ με επιθέσεις. Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που τον νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει την δεύτερη θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα.
1: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου συνεχίζονται οι διεργασίες. Υπάρχει μια αβεβαιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα έντονο κλίμα εσωστρέφειας και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι στα σκαριά μια σκιώδης κυβέρνηση και μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσουν και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν και το νέο επιτελικό σχήμα του κόμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα λέγονται και ακούγονται ότι μαζεύονται υπογραφές σε κάποιο κείμενο προκειμένου να συγκροτηθεί και πάλι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
12: Καθώς τουλάχιστον δύο από τα στελέχη τα οποία πρωτοστατούν σε αυτή την ιστορία, δηλαδή της αμφισβήτησης της γραμμής του κυρίου Φάμελου, εμφανίζονται να μην θέλουν να υπογράψουν κανένα κείμενο. Οπωσδήποτε ωστόσο, η ένταση συνεχίζεται μέσα στο κόμμα της Κομουντούρου, συνεχίζεται δηλαδή και η γκρίνια και η αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης. Ωστόσο, προφανώς η μειοψηφία βλέπει ότι οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει στη συγκεκριμένη στιγμή και αφήνει τα πράγματα να πάνε παρακάτω. Που παρακάτω περιμένουν στην πραγματικότητα να υπάρξουν κάποιες παρετήσεις από την Κεντρική Επιτροπή Στελεχών, τα οποία θα βαδίσουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου στη συνέχεια να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
12: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, αύριο ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για τα στελέχη, για τους τομεάρχες δηλαδή, για τα στελέχη τα οποία θα αναλάβουν να κάνουν αντιπολίτευση στα αντίστοιχα υπουργεία.
1: Mm-hmm.
12: Κριτήριο τη συγκεκριμένη στιγμή για τον Αλέξη Τσίπρα είναι να είναι όλα νέα στελέχη, δηλαδή να μην υπάρχουν άνθρωποι από το παρελθόν που να παραπέμπουν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να είναι όλοι νέοι και διακεκριμένοι στο επάγγελμά του. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτές οι προσωπικότητες θα μπορέσουν να κάνουν γκέλ στην κοινωνία και να δείξουν το νέο στίγμα. Παράλληλα να σου πω ότι ξεκινάνε από τα στελέχη της Ελλάδας και περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, αναδιάδες, θα πηγαίνουν προκειμένου να τους γνωρίσουν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι σε όλη τη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκυριακό, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έδωσε συνέντευξη στα Νέα και μίλησε για την περίοδο του 2015. Έκανε λόγο για μια τεταμένη περίοδο. Είπε τότε ότι η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτοιμη να προχωρήσει μάλιστα στην έξοδο της χώρας και να χρησιμοποιήσει ένα παράλληλο νόμισμα. Ακόμα και όταν είχε φύγει ο κύριος Βαρουφάκης, φλέρταρε η χώρα με ένα παράλληλο νόμισμα. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα προκάλεσαν την αντίδραση του κυρίου Δραγασάκη, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Μιλάμε για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο εκείνη. Ο Γιάννης Δραγασάκης, να τον ακούσουμε.
10: Είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προείσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει και μάλιστα δέκατος πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπηρωθεί διάφορες δυνάμεις σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες προαλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Στουρνάρας χρόνια τώρα. Αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είμαι γνωστό και ο Βαρουφάκης μου είχε αφιερώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα. Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που ήταν η γραμμή μας δηλαδή την αυτή ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ.
1: Ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια, αντέτεινε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Νομίζω το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Στο στιγερό αυτό έγκλημα, κατά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από την Κρήτη και την κοινική ομολογία του δολοφόνου αυτής. Να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή, τι νεότερα έχουμε?
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν η μέρα των επίσημων ανακοινώσεων από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων για μια υπόθεση η οποία πραγματικά εξυγκλονεί στο Πανελλήνιο με την κοινική, όπως έχεις πει και εσύ, ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού δράστη, καθομολογία δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
1: Ο οποίος, Παντελή, έπαιζε θέατρο, είναι τρομερό. Έπαιζε θέατρο επί 20 ημέρες.
13: Έπαιζε όχι απλά θέατρο, αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει και την έρευνα των αστυνομικών αρχών, να την οδηγήσει εκεί που ήθελε ο ίδιος, όμως από ό,τι φαίνεται, ίσως και εσκεμμένα, ναι. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης
1: τον άφησαν να κάνει το λάθος.
13: Εγκλημάτων, τον άφησαν να κάνει τα δικά του λάθη.
1: Σωστά.
13: Εσκεμμένα τον άφησαν ελεύθερο μετά την τρίτη κατάθεση. Από ό,τι μας είπε σήμερα ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κ. Κανέλλος Νικολάου, μετά και την δεύτερη κατάθεσή του, ήταν ολοφάνερο ότι υπέβεφτε σε αντιφάσεις. Άρχισαν λοιπόν να χρησιμοποιούνται με το που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στις 8 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν βρίσκεται πουθενά στο κάδρο των ερευνών. Ναι. Έχει ξεκαθαρίσει για αυτό το θέμα, γιατί πολλά υπόθηκαν σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Προσπάθησε να τον βάλει ο δράστης στο κάδρο, σωστά.
13: Ακριβώς. Mm-hmm. Προσπάθησε να τον βάλει ο ίδιος, όπως και έναν φίλο του, για και καλά αναλήψεις με κάρτες από ATM της ευρύτερης περιοχής.
1: Παντελή, ισχύει λοιπόν ότι τις είχε πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές κάρτες και προχωρούσε σε αναλήψεις κάποιος άλλος για λογαριασμό του?
13: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις.
1: Μάλιστα.
13: Προχώρησε ο ίδιος στις αναλήψεις και μετά απλά παρέδωσε τις κάρτες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν εμπλέκεται καν στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας αυτό που έκαναν ήταν να χρησιμοποιήσουν κάθε νέα τεχνολογία που έχουν στη διάθεσή τους, ειδικά αυτές του στίγματος, του γεωγραφικού εντοπισμού δηλαδή, του δράστη, βάσει του κινητού του. Αυτό που μας είπαν είναι, και δίνοντάς μας μάλιστα και εκτενή αναφορά με χρόνους, είναι ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη σταμάτησε να εκπέμπει σήμα 7 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. Από εκεί και μετά, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, επειδή 9 στις 10 περιπτώσεις η απώλεια στίγματος ενός κινητού οδηγεί στο ότι ο άνθρωπος που είχε εξαφανιστεί πιθανότατα να είναι και νεκρός, οδήγησε στην έρευνα για την εξεχνίαση αυτής της υπόθεσης με καθυστέρηση 10 ημερών και όλες τις δυσκολίες που αυτή είχε.
1: Πόση απόσταση είναι από τα Χανιά η περιοχή αυτή όπου συνέβη αυτό το φρικτό έγκλημα?
13: Η περιοχή που διέμενε ο Σκοπιανός και είναι και το πατρικό της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι περίπου στα 6 με 7 χιλιόμετρα. Η περιοχή που βρέθηκε θαμένη, ναι, η 45χρονη, είναι περίπου 10. πολύ κοντά δηλαδή οι μεταξύ τους αποστάσεις. Ωστόσο,
1: το πατρικό της ήταν στην Αγιά Χανίων.
13: Το πατρικό της είναι στην περιοχή του Βαρυπέτρου.
1: Μάλιστα.
13: Είναι η ευρύτερη περιοχή του λεγόμενου κάμπου της Αγιάς, όσους γνωρίζουν από τα Χανιά.
1: Σωστά.
13: Ο 43χρονος λοιπόν, για να παραπλανήσει τις αρχές, τι έκανε. Με το που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία θα πρέπει να πω, Έρη, ότι της δόθηκε τελειωτικό χτύπημα με ένα κούτσουρο στο κεφάλι, θα δείξει τα αποτελέσματα της για τα δικαστική εξέταση γύρω στις 5.30 το απόγευμα, πιθανότητα να κάλεσε σε βοήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που βρέθηκε με μονοτική ταινία στο στόμα χθες το πρωί, στο χωράφι που βρέθηκε θαμένη. Μάλιστα, όταν την αποτελείωσε ο 43χρονος, την έδεσε με δεματικά, την έβαλε μέσα σε 4 σακούλες και προσπάθησε με μια σφουγγαρίστρα και μια σκούπα να εξαφανίσει τα ίχνη της. Δεν υπολόγιζε όμως ότι είχε ήδη το αίμα της στα χέρια του και άφησε κοιλίδες πάνω στο κοντάρι της σκούπας. Αυτή ήταν μια λεπτομέρεια την οποία αξιοποίησαν οι αρχές και με τη μέθοδο η περίοδος ακτινοβολίας Blue Star είδαν ότι υπήρχαν κοιλίδες αίματος, οι οποίες εν συνεχεία το Σάββατο το βράδυ ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ήρθαν λοιπόν και τον ανέκριναν για 4η φορά και εκεί πλέον, βλέποντας ότι ο κλειός έσφυγε γύρω του, ομολόγησε την πράξη του και την Κυριακή το πρωί γύρω στις 7 τους οδήγησε στην περιοχή όπου την είχε θάψει. Τώρα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου προφανώς θα αναβαθμιστεί πλέον η κατηγορία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης.
1: Σωστά.
13: Έτσι, όπως και έχει συλληφθεί προχθές. Είναι άγνωστο το τι θα πράξει ο δικηγόρος του. Δεν ξέρουμε αν θα παραιτηθεί πλέον από την υπεράσπιση του μετά και από αυτές τις εξελίξεις. Αύριο, γύρω στις 10:30 θα οδηγηθεί στα δικαστήρια Χανίων, ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, όπως μας είπαν σήμερα τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
14: Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες που είχαν από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι πίσω από αυτήν την εξαφάνιση το πιθανότερο είναι να κρύβεται κάποια εγκληματική ενέργεια. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών που διοίκησαν οι έρευνες της αστυνομίας, καταλήξαμε στο ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως βρίσκεται πίσω από την εγκληματική ενέργεια σε βάρος αυτής της γυναίκας. Ουσιαστικά για την αστυνομία το κίνητρο δεν έχει ξεκαθαρίσει, όπως καταλαβαίνετε, καθώς το θύμα δεν βρίσκεται στην ζωή για να μας δώσει πληροφορίες. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου που αναφέρει συγκεκριμένα θέματα, όπως το γεγονός ότι πιεζόταν επειδή η γυναίκα αυτή επισκεπτόταν τη μοικία που ήταν ιδιοκτησία της για να ελέγχει αν υπάρχουν ζημιές μέσα στο σπίτι. Εκεί αναφέρεται ότι υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός. Φυσικά και ερευνάται από την αστυνομία αν υπήρξε κάποια σχέση μεταξύ των δύο και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το ιδιαιτές έγκλημα.
1: Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν. Τώρα, γιατί το αρμόδιο Υπουργείο έκανε πίσω σε ένα τέτοιο μέτρο, θα μας εξηγήσει ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Φαίνεται ότι παίρνει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πρόταση. Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνεται, να θυμίσω, στο σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035 και φαίνεται ότι μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν σε επίπεδο ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών, η κυβέρνηση ουσιαστικά τραβάει πίσω την πρόταση που περιλαμβάνεται βεβαίως στο σχέδιο έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
15: Αν και το Υπουργείο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη πρόταση. Πάντως η πρόταση αναφέρει, ήταν μέσα ως τρίτη πρόταση.
1: Για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, να πούμε ότι επρόκειτο για μια πρόταση που θα επέβαλε ένα πλαφόν στα ενίκια.
15: Που θα επέβαλε ένα δίχτυ.
1: Κυρίως για τα παλαιότερα ακίνητα.
15: Για τα παλαιότερα ακίνητα και μάλιστα περιγράφεται μέσα στο κείμενο ότι πρόκειται για μια διεθνή πρακτική. Αντίστοιχη διεθνή αποτελεί ο δίχτυς τιμών της Γερμανίας, που λειτουργεί ως επίσημος τοπικός δείκτης αναφοράς μισθωμάτων και καταρτίζεται με βάση πραγματικά στοιχεία αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όπως η περιοχή, το μέγεθος, η ποιότητα, ο εξοπλισμός και η γειτονιά του ακινήτου.
1: Ναι.
15: Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων η πρόταση, η κυβέρνηση το το τραβάει πίσω μετά τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών, αλλά και ενοικιαστών.
1: Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, οι ιδιοκτήτες ακινήτων λένε ότι είναι ελεύθερη αγορά και δεν μπορεί κανένας να ορίσει, ας πούμε, αφενός, το μίσθωμα.
15: Αφενός, αφετέρου, το Υπουργείο λέει ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί παρενέργειες, όπως η μείωση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίας, η αναστολή επενδύσεων στην κατοικία και η επιδείνωση της ποιότητας του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος. Επιπλέον, δηλαδή, υπήρχε και ένας φόβος ότι εάν μπει πλαφόν, δεν θα νοικιάζουν, δεν θα ανοίγουν, δηλαδή, και καν να τα νοικιάσουν. Τώρα, το Υπουργείο εξηγεί ότι η ελληνική χρηστική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ακόμα και προβληματικές, παραπέμποντας στο γεγονός ότι το μέσο δηλωμένο εισόδημα στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης παραμένει στα επίπεδα που δεν ανακτούν πλήρως την πραγματική εικόνα της αγοράς, γενικώς που καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου της υποδήλωσης μισθωμάτων. Το Υπουργείο of the Record θεωρεί ότι ακόμα είναι κλειστά 800.000 σπίτια. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιβολή διοικητικών περιορισμών, λέει, θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αδήλωτη οικονομία, αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσιτής στέγασης. Ουσιαστικά σου λέει ότι θα τα νοικιάζουν στη μαύρη αγορά και δεν θα εισπράττει και τίποτα το κράτος.
1: Μάλιστα.
15: Αυτό επί της ουσίας είναι ένα θέμα τώρα όλο αυτό και όλο το πλέγμα των 9 μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.
1: Απλά, Γιώργο, το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά παλαιά ακίνητα παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία ανοικιάζονται σε υπέρογγες τιμές και θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, ας πούμε, να υπάρχει μια αναλογία σε σχέση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Έτσι. Διότι η αντικειμενική αξία είναι αυτή που ορίζεται και στα συμβόλαια. Απλά η εμπορική αξία είναι αυτή που εκτινάσεται και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο μου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ σχετικά με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Κρύβονται κάποιες παγίδες εκεί στην μεταφορά των χρημάτων. Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος φόρος και πότε η εφορία βλέπει αυτή τη συναλλαγή ως δωρεά? Καλό μεσημέρι, Μάρια.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Παγίδες για τους φορολογούμενους ενδέχεται να κρύβουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί, τους οποίους χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο με περισσότερους συνδικαιούχους δεν αποκλείεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες να χαρακτηριστεί από τις φορολογικές αρχές ως άτυπη δωρεά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί φορολογικός έλεγχος με πιθανές επιβαρύνσεις. Αφορμή στάθηκε έρη πρόσφατη η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σε μια υπόθεση η οποία αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους, σε ένα νέο κοινό λογαριασμό του γιου με τη σύζυγό του. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η συναλλαγή συνιστούσε άτυπη δωρεά, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του ποσού που υπήρχε στον αρχικό λογαριασμό. Έτσι, τα χρήματα θεωρήθηκαν ότι πέρασαν στην αποκλειστική διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του, με την απόφαση να μας υπενθυμίζει το γεγονός πως κάποιος είναι συνδικαίος σε ένα κοινό λογαριασμό, δεν σημαίνει όμως αυτόματα ότι του ανήκουν όλα τα χρήματα που υπάρχουν σε αυτόν. Η εφορία μπορεί να θεωρήσει ως δωρεά την ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων από συνδικαιούχο που δεν είχε συμβάλει στις καταθέσεις, εφόσον έρει τα χρήματα χρησιμοποιηθούν για προσωπικό όφελος. Άρα έρει χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν ποιος έκανε τελικά τη χρήση των χρημάτων και αν διαπιστώθηκε ότι ωφελήθηκε το τρίτο πρόσωπο, και οπότε σε αυτή την περίπτωση θα καταλογίσουν φόρο δωρεάς, έρη. Μεγάλη προσοχή, λοιπόν.
1: Σε ευχαριστούμε.

0: Συμβεί των παραπολιτικών, αυτό είναι το διάλογο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την κατάσταση που βρίσκεται στα νοσοκομεία. Θα υποβάλει πολλές ερωτήσεις ο κ. Κασελάκης, τουλάχιστον έτσι λέει και ο σύζυγός του, ο οποίος κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη.
1: Η πρωτοβουλία είναι του Τάιλερ. Σωστά,
0: ναι,
1: ο Τάιλερ Μακμπεθ.
0: Του σύζυγου του κ. Μακμπεθ, στην οποία ανταποκρίθηκε αμέσως ο κ. Γεωργιάδης, μόνο που είπε ότι εγώ θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε, αλλά θα ρωτήσω κιόλας και για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Γεωργιάδη να ρωτάει για αυτά τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κασελάκης αναφέρθηκε σε αυτές τις οικονομικές συναλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ και για αυτά τα ταμεία και στα δύο δικαστήρια, και στο πρώτο δικό που καταδικάστηκε για τις offshore τις 30 μήνες, αλλά και στο δεύτερο δικαστήριο τον προηγούμενο Μάιο, στο εφετείο που απειλάγει εκεί των κατηγοριών, είχε μιλήσει ο άνθρωπος όχι μόνο για μαύρα ταμεία, αλλά είχε μιλήσει για ένα περίεργο ίδρυμα μέσω του οποίου του είχαν ζητήσει να καταθέσει 200.000 ευρώ, όπως έλεγε, προκειμένου να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στους δημοσιογράφους της Αυγής και στο ραδιόφωνο Κόκκινο, αλλά και άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με το κτίριο και με διοικητικές υπηρεσίες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που έτσι γίνεται μια τέτοια πρόσκληση από αρχηγό άλλου κόμματος, στην οποία ανταποκρίνεται ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα θέλω να πω, Έρη, ότι τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ζητήσει από πολιτικούς τους αντιπάλους να αντιπαρατίθεται σε όποιο επίπεδο θέλουν, σε όποιο μέσο θέλουν και με όποιους όρους θέλουν, αρκεί να προβάλλονται, να αναδεικνύονται οι θέσεις και των δύο πλευρών.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει και την πολιτική συζήτηση εν ώψη και των εκλογών. Δηλαδή θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους συζητήσεις, παρεμβάσεις. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι και ο κ. Κασελάκης θα συνεχίσει αυτό τον κύκλο των ανοιχτών συνομιλιών με πολιτικούς του αντιπάλους μέσα από το διαδίκτυο. Κατάσταση, μην ξεχνάμε, Έρη, ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο, αυτή η σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Σωστά.
0: Κεντρίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και των νεαρότερων ψηφοφόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αύριο θα έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το άτυπο debate διαδικτυακό ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα, σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και βεβαίως για την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων. Το πώς έχει κινηθεί η κατάσταση θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, όπως ανέβεστηκε, γιατί είναι η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα για να καθαριστούν, αλλά και βεβαίως για να δηλωθούν στην σχετική πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr. Και μέχρι και το Σάββατο το πρωί είχαμε μια εικόνα για 675.000 περίπου δηλωμένα ως καθαρισμένα οικόπεδα. Αυτός ο αριθμός, αν και φαντάζει μεγάλος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός, υπό την έννοια ότι είναι 1.100.000 τα οικόπεδα τα οποία θεωρητικά υπάρχουν στο κτηματολόγιο και θα μπορούσαν να τεθούν υπό το μικροσκόπιο των αρχών, αλλά και να καθαριστούν.
1: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, αν πέρυσι ήταν περισσότερα αυτά που είχαν καθαριστεί. Έχει δώσει η πυροσβεστική ή κάποια τέτοια στοιχεία?
2: Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ίδια εφαρμογή και από την ίδια την υπηρεσία είναι ότι κατά την περσινή περίοδο περίπου 850.000 οικόπεδα είχαν καθαριστεί την τελευταία ημέρα της.
1: Α, πολύ περισσότερα.
2: Είναι, πέρυσι ήταν αρκετά περισσότερα. Πάντως, αναδήμους εδώ, τουλάχιστον στην Αττική, εκφράζεται μια, θα λέγαμε, ικανοποίηση από την πορεία και την εξέλιξη των καθαρισμών των οικοπαίδων, καθότι μεμονωμένα κάθε δήμος βλέπει τα του οίκου του και διαπιστώνει πως υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές κινήσεις όσον αφορά την ανταπόκριση των ιδιωτών.
1: Αυτό που βέβαια δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, είχαμε τουλάχιστον 83 πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας και αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε και μελτέμια. Οπότε όσοι είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους θα πρέπει να το πράξουν σύντομα. Βέβαια σήμερα είναι η τελευταία ημερομηνία, αλλά πράγματι
2: αυτό είναι
1: θέση ευθύνης
2: για την ημερομηνία, την τελευταία ημερομηνία, γιατί ούτως ή άλλως τα τα οικόπεδα θα πρέπει να είναι καθαρισμένα μέχρι 31, να είναι καθαρά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, αυτός που τα έχει καθαρίσει τώρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να τα καθαρίζει και

0: πορεία.
1: Έτσι,
0: γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν διαφοροποίησεις στο πεδίο. Πρέπει και αυτά να συνεχίζουν να καθαρίζονται.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσει κάποιος ένα πρόστιμο, το οποίο εδώ που τα λέμε, το λένε και οι άνθρωποι του Δήμου. Σήμερα ήμασταν στην Ανατολική Αττική, μίλησαμε με το Δήμο της Σεραφίνας. Δεν είναι μεγάλο το πρόστιμο. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος,
1: ναι.
0: Κακώς το λέω βέβαια τώρα, αλλά
1: ναι.
0: Αυτό που προέχει είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσε κάποιος να φάει το πρόστιμο που είναι αρκετά μικρότερο, όπως λένε οι άνθρωποι του Δήμου εκεί της Ραφίνας, και ταυτόχρονα να αναγκαστεί μετά ο Δήμος να το καθαρίσει από μόνος του με ένα πιο μικρό αντίτιμο σε σχέση με αυτό που δίνουν οι ιδιώτες έξω, που ακούμε τιμές από 500 έως 1600 ευρώ αναλόγως το στρέμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάμιλα είναι δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου.
2: Καταληκτική ημερομηνία με αέριδες, με δίκτυ 3 όπως λέγεται στη μέτρηση, με αγωνίες. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς. Και από ό,τι βλέπουμε στη γύρω περιοχή, όπως είναι η Όμορη Δήμη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ο Έλληνας είναι λίγο αργός στην αντίδραση ή δεν θέλει να πιστεί πως πρέπει να πράξει νόμιμα και σωστά. Παλεύουμε πραγματικά. Να φανταστείτε, δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 3 Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, μήπως πιστούμε για του χρόνου καλύτερα. Το οξύμορο είναι ότι και ο νόμος λέει μόνο στα εντός σχεδίου και στους οικισμούς 100 μέτρα τα σπίτια, στα εκτός. Ξέρετε, εδώ η Ανατολική Αττική είναι σχεδόν όλοι εκτός σχεδίου. Δάση, πράσινο, αυτό αφήνει λίγο απαναπαυμένους τους υπολείπους. Αυτό είναι λάθος δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Αυτό λένε ψαράδες και εδώ στο σταθμό μας που μίλησε ψαράς από την Κάλυμνο. Η χώρα μας βέβαια ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό αυτό ψάρι στα πρότυπα και της Κύπρου. Εξετάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των αλιέων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται μάλιστα αυτό το μέτρο να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας. Ο Μιχάλης Μαμουζέλος, ψαράς από την Κάλυμνο, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, που μίλησε στο Μέγκα.
3: Είναι ένα πάρα πολύ αειδιαστικό ψάρι. Όχι μόνο για το ψάρεμά του που κάνει ζημιές στις θάλασσες και στους επαγγελματίες. Εδώ στην Κάλυμνο σιγά σιγά οι άνθρωποι καταθέτουν τις άδειες στα λιμεναρχεία, γιατί τα βλέπω τα ζω καθημερινά εδώ στο νησί της Κάλυμνο. Ψαράδες με παραγάδια ψάρια δεν βγάζουν. Τα δίχτυα, μεγάλη καταστροφή στους επαγγελματίες. Τα πόδι, το καλύτερο τα πόδι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, δεν υπάρχει. Είναι ένα ψάρι που δεν υπάρχει θηρευτής. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν το κράτος με τους επαγγελματίες. Υπάρχει τρόπος να ψαρευτεί. Εντάξει, δεν θα τα βγάλεις όλα. Είναι δισεκατομμύρια.
4: Έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο. Και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν 7 ανήλικοι στο Περιστέρι μετά από καταγγελία για ένα επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
0: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8.30 στην περιοχή του Περιστερίου και υπήρξε μια καταγγελία από κατοίκους της περιοχής πως δύο ομάδες τουλάχιστον νεαρών από 14 έως και 19 χρονών είχαν πιαστεί στα χέρια εκεί στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στον εντοπισμό αυτών των παιδιών και στη σύλληψή τους, καθότι έναν από αυτούς εντοπίστηκε μια σιδηρογροθιά, ενώ Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της έρευνας εκεί του σημείου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα κούζινο μάχηρο, το οποίο ήταν πεταμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο, έναν σουγιά, αλλά και μια κροτίδα με καρφιά, όπως μας την περιέγραψαν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί ήταν στο μετέχνη ώστε να υπάρξει μια σύραξη μεταξύ των νεαρών. Και οι 7 νεαροί από 14 έως 19 ετών συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ευτυχώς δεν φαίνεται να είχαν προλάβει να ανταλλάξουν λαχτίσματα για μπουνιές και γροθιές και δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Αλλά καταλαβαίνει κανείς με όλο αυτόν τον οπλισμό τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στο περιοχή του Περιστερίου.
1: Τώρα πάμε και σε μια άλλη υπόθεση. Μιλάμε για μια υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανηλίκων. Αυτό το αποκάλυψε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος και οδήγησε στη σύλληψη δύο 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς έχει συμβεί όμως? Εδώ τώρα μιλάμε, υπάρχει και ένα δημοφιλές παιχνίδι. Μέσω αυτού του δημοφιλούς παιχνιδιού, διαδικτυακού παιχνιδιού, τις εντόπισαν τα κορίτσια αυτά. Για εξήγησε μας, Σπύρο, τι έχει συμβεί?
0: Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει κυρίως τις χώρες του εξωτερικού, αλλά φαίνεται ότι αυτή η κακόγουστη μόδα έρχεται και στη χώρα μας. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανήλικων παιδιών, και το συγκλονιστικό σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον τα ενελάβη ζητήματα, είναι ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την υπόθεση είναι δύο 17χρονοι οι οποίοι και συνελήφθηταν από τις αρχές τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί είχαν προσεγγίσει κάποια ανήλικα κορίτσια μέσω ενός πολύ γνωστού διαδικτυακού παιχνιδιού, το ονόματι Roblox. Είναι πάρα πολύ γνωστό το παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Και τη άλλη είναι και πάρα πολύ γνωστό για τα όσα έχουν συμβεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και στην πλατφόρμα Discord. Είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας αντίστοιχη με τα όσα γνωρίζουμε στα κοινωνικά, με τα κοινωνικά δίκτυα, με ένα διαφορετικό προφίλ, και μέσω χειραγώγησης και αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη αυτών των κοριτσιών, άρχισαν μετά τις πιέσεις και τις απειλές και τον ψυχολογικό εκβιασμό, ζητώντας αυτά από αυτά τα κορίτσια από τη μία να τους διοχετεύουν με φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο και σε άλλες περιπτώσεις ακόμα και να αυτοτραυματίζονται τα κορίτσια.
5: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
15: Καιρός για χρωμοδομή.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Στην Θεσσαλονίκη αύριο Τρίτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι, στην Κατερίνη, τη Βέρεια και τις Σέρες 29 βαθμοί, στον Πολύγυρο 31, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 32 βαθμοί, στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
16: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
13: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
16: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
18: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
19: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
20: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
21: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
22: Και μετά
21: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
22: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημάτων.
21: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
22: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
21: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
24: Στάτους Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
25: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Πολλά πράγματα στη ζωή μοιάζουν με το ταγκό. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο. Για να λειτουργούν, για να υπάρχουν, για να συμβαίνουν. Έτσι και εδώ, από τη μία πλευρά ακροάτριες, ακροατές, από την άλλη εμείς εδώ από το στούντιο του Status 107 και 7. Χορεύουμε από κοινού στα Ergiana, αλλά και στα διαδικτυακά. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 5 λεπτά μετά τις 3 είναι μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. 3-4 μέρες ακόμη μείνανε για να μάθουμε αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών μαθητριών της 3ης τάξης του Λυγείου. Εν τω μεταξύ, εμένα συμπίπτει και η αποφύτηση του μεγάλου. Συμπίπτει και το πενθήμερο στη Φλόρινα του μικρού, ο οποίος παίρνει μέρος με την ομάδα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Άρα η εβδομάδα είναι γεμάτη από ενδιαφέροντα. Θέλω να πιστεύω ότι ο απολογισμός, όταν αθροίσουμε Κυριακή απόγευμα, θα έχει θετικό πρόσημο.

Η κίνηση στους δρόμους γίνεται όπως επιβάλλει η μέρα. Χαμηλά κάτω προς δυτικά στην περιφερειακή έχουμε έτσι κάπως μεγάλες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, οκ, χαμηλές ταχύτητες, αλλά ο κόσμος πάει και έρχεται και πολύ καλά κάνει και πάει.

0: επέλεξα 2-3 ωραία δικά μας ελληνικά τραγούδια και μετά βεβαίως θα σας απογειώσουμε με τις κλασικές μουσικές επιλογές του Status Express. Χαμόγελα πολλά. Στο στρατόπεδο, λέει, του Παναθηναϊκού, πανηγυρικό κλίμα, συγκίνηση, επέστρεψε ο Μπράντοβιτς. Αλλά όπως έλεγα το πρωί, χαρείτε, χαρείτε, δεν θα περνάει κανείς σας φέτος από Παλατάκι και Παλέντε Σπορ.
1: Κάθομαι και σε κοιτάζω, μη με φοβάσαι.
0: Γιατί η Θεσσαλονίκη ξύπνησε, δεν έχουμε τα λεφτά του Παναθηναϊκού, 50 εκατομμύρια, έτσι. 50 εκατομμύρια το μπάτζετ πλέον στον Παναθηναϊκό. Αλλά εμείς έχουμε δικά μας, ρε, δικά μας τώρα, τρόπος του λέγει. Απ' έξω μας έχουμε.
1: Ένα από όλα τα βιβλία.
0: Τι να κάνω.
1: Που έχω μέσα μου βαθιά. Του έρωτα.
0: Θα έχουμε πάντως οι μπασκετόφιλοι να δούμε πράγματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Τίποτα δεν έχει μείνει.
0: Τούτη εδώ είναι η μπλε.
1: Κι όμως όλα είναι εδώ. Άφησε με να αγγίξω τα μαλλιά σου.
0: Λατρεμένο, αγαπημένο μου συγκρότημα. Πού να φανταστώ ότι η Τζόρτζια θα εξελιχθεί σε ένα τίποτα. Πού να το φανταστώ. Πολιτικά.

0: Παιδιά, θα σας λέω, έχω πραγματάκια αρκετά φέρει μαζί μου. Αγγελούδης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, προτείνει στην εταιρεία Θέμα το μετρό να λειτουργεί ως τη μία το βράδυ. Θα συμφωνήσω μαζί του τουλάχιστον για τους θερινούς μήνες. Εντάξει, μην κοιτάς εμάς τους μεγαλύτερους, αλλά υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τώρα δεν την έχουν. Πόσο ανάγκη έχω από την αγκαλιά. Θετική είναι νομίζω η πρόταση του Αγγελούδη. Θα δούμε τι θα απαντήσει η εταιρεία, γιατί τα πάντα είναι και θέμα χρημάτων. Έτσι κι αλλιώς το κόστος είναι πενιχρό, είναι, τα έσοδα είναι πενιχρά. Το κόστος του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ανέκδοτο, έτσι, 0,60 δεν. Και ο Μιλών, όπως και η εκπομπή, δεν είναι τύπου ΣΥΡΙΖΑ και αριστερού ΠΑΣΟΚ ή ΚΚΕ, ότι κάπου υπάρχουν κάτι λεφτόδεντρα τα οποία στέλνουν χρήματα και εμείς απλά τα μοιράζουμε αυτά. Ανήκουμε στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν τι σημαίνει να βγαίνει το 1 ευρώ, τα 100 ευρώ, τα 1000 ευρώ, τα 10.000 ευρώ, τα 100.000 ευρώ. Και εκτιμούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν χρήματα και δεν ανήκουν στην κατηγορία εκείνων οι οποίοι μας παπαριάζουν.
1: Τα χρόνια, σε ένα φωτισμένο μαγαζί με στην Ομόνια.
0: Να σου άκουσα αυτή την συμπαθητική, την Κούφο Νικολάκου, η οποία λέει θα βρούμε χρήματα, λέει, από την καταπολέμηση μαύρου χρήματος και από την αύξηση φορολογίας. Είναι το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι θα βρούνε χρήματα. Δεν ξέρουν τον τρόπο, το έχω πολλές φορές, πώς παράγεται ο πλούτος. Αυτό που τους είπαν στο χωριό τους, το ιδεολογικό, το πολιτικό, το κομματικό, είναι να λένε στον κόσμο ότι άμα θα γίνουν κυβέρνηση θα έρθουν να αρπάξουν χρήματα από τους άλλους για να τα μοιράσουν στον κόσμο. Έτσι τελειώνουν τα χρήματα, συντρόφια. Θα το κάνεις ένα εξάμηνο, δύο εξάμηνα, τρία εξάμηνα. Μετά δεν είναι κι άλλος μακάκας να δουλεύει μια ζωή να μαζεύει χρήματα για να τα φας εσύ ο αργόσχολος, ο τεμπέλης, ο καταληψίας, ο άχρηστος, ο αχρίαστος και ο άσχετος. Θα βρούμε, λέει, χρήματα. Ο Γερουλάνος, ο φίλος μου από την άλλη μεριά. Κάτσε, μιας που αγριέψαμε. Ο Γερουλάνος, ο φίλος μου από την άλλη μεριά, είπε σε μια συνέντευξή του χθες, λέει, κοίταξε να δεις, εμείς, λέει, δεν κοστολογούμε πρόγραμμα. Μα σας αρέσει. Ψηφίστε μας, βγάλτε μας κυβέρνηση, δεν ξέρω τι θα μας βγάλετε, κυβέρνηση συνεργασίας, και μετά θα σας πούμε πόσο κάνει. Τον είχα και σε εκτίμηση τον Γερουλάνο. Έτσι είπε. Λέω, σας παρακαλώ, το παραγωγικό της Άλσας, παραγωγικό μοντέλο που πριν από τόσα χρόνια είναι το ίδιο και τα λοιπά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι, δεν θα κοστολογήσουμε, λέει, τις προτάσεις μας τώρα. Πρώτα θα μας κάνετε κυβέρνηση και μετά θα κοστολογήσουμε. Γεμίσαμε πολιτικά ανέκδοτα.

Να ρε ο Ρήγας, ο Βαγγέλης, ο Παππούς παρεμβαίνει, λέει μην υποτιμάς το Ιβανόφιο. Έχουμε και την Ακλάρα μας. Ναι ρε παιδί, τώρα οι άλλοι κάνανε κάτι βήματα μπροστά στο ρε Βαγγέλη, τι να σου πω. Μακάρι. Γεια σου Λάζαρε. Καλώς τον Χαράλαμπο και την Αμαλία.

Έτσι που λες, αγαπημένε, αγαπημένη, αγαπητέ, αγαπητή, οι μαθητευόμενοι μάγοι. Ο ένας δεν θέλει να κοστολογήσουμε το πρόγραμμα. Ο άλλος λέει θα έχουμε έσοδα όλο το τζίρο των επιχειρήσεων. Τι κοτσάνα πέταξε. Λέει 4 δις θα πάρουμε. Όλα τα λεφτά. Όλο το τζίρο. Ο άλλος μας είπε ότι ένας νεαρός λέει κοστίζει ή του κοστίζει 80 ευρώ το πήγαινε έλα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Να σας το πω διαφορετικά. Και σας το λέω εντελώς καλοπροαίρετα. Δείτε τους λίγο. Αν ήτανε άξιοι, δεν θα είχαν κάνει κάτι στη ζωή τους. Αυτοί οι επικεφαλής εκεί των σχηματισμών. Άμα δεν τους δώσει το κράτος λεφτά, δεν μπορούνε μόνοι τους. Άμα δεν έχουνε βουλευτική αποζημίωση, συνδικαλιστική αποζημίωση, αν δεν έχουνε παραδάκι από κομματικό χρήμα, αν δεν είναι μετακλητή, να, ζαχαριά της Κώστας. Αχαήρευτος, άχρηστος. Έφυγε από διευθυντής τιτανική κοινοβουλευτικής ομάδος, έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση και η μόνη δουλειά που μπόρεσε να κάνει είναι να πάει μετακλητός στο Καραμέρο. Αυτός μπορεί να σε σώσει. Συγγνώμη που γελάω με τα χάλια μας, έτσι.

Βλέπεις όλους τους άλλους οι οποίοι ξέρω ήταν στη Νέα Αριστερά, ξέρω εγώ, στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν φοβούνται, τρέμουν στην ιδέα να μείνουν λίγο μόνοι τους. Να μείνουν έξω από το κοινοβούλιο, γιατί θα μείνουν έξω από το κοινοβούλιο. Δεν έχουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν ξέρουν πώς να ζήσουν. Με αίτημα έμαθαν από το κράτος να ζουν χρόνια ολόκληρα και τώρα έχουν αφήσει στην άκρη την αξιοπρέπειά τους και γλύφουν, παρακαλάνε και έρπουν για να τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας μπας και σώσουν το τομάρι τους. Τι να κάνει ο άλλος. Αν και πολλοί εξ αυτών είναι εργαζόμενοι, περίπου εργαζόμενοι στο δημόσιο, είναι αμοιβόμενοι από το δημόσιο. Όλο και ένα 1300-1500 θα το τσακώσουν. Και αυτοί κάθονται και σου λένε, ας πούμε, πώς θα και πάνω τα βάλουν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει στη ζωή ότι είναι πετυχημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, πετυχημένοι βιοτέχνες, βιομήχανοι. Πετυχημένοι, βραδερφέ, έχουν κάνει δηλαδή, έχουν πάρει και έχουν φτιάξει μικρές, μεγάλες αυτοκρατορίες. Και βγαίνει ο άλλος, ο κύριος τίποτε, και έχει άποψη για τον άλλον. Του λέει, άμα θα έρθω θα σου πάρω τα λεφτά. Και ακούει το πόπολο, λέει, ναι ρε, αυτός άμα θα έρθει θα πάρει τα λεφτά του άλλου. Άντε του πήρε τα λεφτά του άλλου, άλλος έχει 200 εργαζόμενους, 50-60%. Και λέει, θες να μου πάρεις τα λεφτά, παίρνω το εργοστάσιο και φεύγω. Τους 50 εργαζόμενους ή από τους πληρώσεις. Σκερβελέ.

καταλάβατε γιατί οι εκλογές δεν είναι παιχνίδι. Ότι πάντα υπάρχει ένα διακύβευμα πολύ δε περισσότερο σήμερα. Που μαθητευόμενοι μάγοι θα έρθουν να επαναλάβουν τα του 15-19. Αν τα έχεις χαμένα όλα στη ζωή σου, σε καταλαβαίνω. Αλλά και εσύ που τα έχεις χαμένα ή έτσι νομίζεις όλα στη ζωή σου, πλέον βρίσκεις δουλειά αν θες να βρεις δουλειά, αλλά και να τα έχεις χαμένα όλα στη ζωή σου, είναι καλύτερο για εσένα να βελτιωθεί το περιβάλλον γύρω για να βελτιωθείς και εσύ. Όχι να καταστραφεί το περιβάλλον. Τι σου λέω τώρα. Ας το κάτσε, άκου λίγο. Ραμαζώτη και έρχομαι.

Ωραίος ο Ραμαζότη, έχει αγόρια και κορίτσια. Γεια σου Ευαγγέλη, καλή εβδομάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Φλόρινα λέμε. Τετάρτη 24, Κυριακή 28. Εσύ που είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος και ξέρεις τι σημαίνει πραγματική οικονομία, και είσαι στο κυνήγι γιατί αυτό πρέπει να κάνεις. Έχεις μια εξαιρετική πρόταση διέξοδο επαγγελματική και είναι ο χορηγός της εκπομπής η InfoTrust, την οποία μπορείς να γίνεις μέλος, να εγγραφείς, να συνεργαστείς και να βελτιώσεις την θέση σου στην ασφαλιστική αγορά. www.infotrust.gr 2310 492 492 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Ο Ρικάρντο Φόλι είναι αυτός. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ που θέλει να μας διακόψει το ωραίο τραγούδι. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Μπορώ να αφαιρώσω και ένα τραγούδι για μένα?
0: Συνεχίζουμε με Ρικάρντο Φόλι, ρε φίλε. Θέλω και εγώ να κάνουμε και το μεσημέρι την ανοιχτή γραμμή, αλλά οι ωκεανοί μας με κάποιους από εσάς είναι μακρινοί, δεν γίνεται. Χαλάει η πάστα, κατάλαβες. Στο κλίμα της εκπομπής, στο κλίμα.

0: Εν τω μεταξύ, τούτες τις μέρες, δεν ξέρω τώρα, έχουν δώσει πολλά χρήματα. Μάλλον οι Ιταλοί διαφημίζουν συνεχώς τουριστικούς προορισμούς εξαιρετικούς. Που σε ξεσηκώνουν, αλλά γι' αυτά ειδικοί είναι οι άνθρωποι του Greco Travel. Εκείνοι τα γνωρίζουν καλύτερα από όλους εμάς. Παρακαλώ.
1: Ακούτε.
0: Όχι, κυρία μου, πείτε μου, ναι.
1: Τι θέλω και εμένα. Αφιερώσω ένα τραγούδι για μένα.
0: Ωραία, το αφιερώνουμε για σένα. Δεν βάζουμε αφιερώσεις. Ρε φίλε. Άσε, κλείνω τις γραμμές, παιδιά. Όποιος θέλει στο Viber. Γεια σου Ιωάννη στο Montreal. Καλημέρα από Montreal μου γράφει. Γεια σου Ελένη. Να γιάσει το στόμα μου. Να γιάσει ρε, γιατί να μην αγιάσει.

0: αυτόν μου αρέσει, είναι φίλος καλός. Εντάξει, έχω βγάλει πόρισμα για τον Νίκο το Φαραντούρη. Ένας φαφλατάς είναι. Ένας γυρολόγος είναι, αλλά δεν πειράζει. Τον ακούω, ξέρετε, κάνω χρονομέτρηση. Δηλαδή, λέω ρε παιδί μου, από ποιο σημείο και μετά αρχίζω να κουράζομαι. Πάμε λίγο. Είναι 4 και 43 λεπτά αυτά που λέει. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω.
1: Αν το είπε έτσι, είναι για τα πέρσι. Μην το λέτε.
2: Γιατί είχαμε μια μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ευθύνη της κυβέρνησης έσπασε για πρώτη φορά η γραμμή η ελληνική με επιφυλάξεις στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, στις γονιδιακές μεταλλάξεις. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς βέβαια οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε, με ευθύνη της κυβέρνησης και όσων τέλος πάντων υπερψήφισαν αυτόν τον κανονισμό, πλέον δεν θα αναγράφεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ ότι τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα μέχρι 20.
0: Εντάξει, 35 δεύτερα, μια χαρά.

0: εδώ, Άδωνης, τι λέει, γιατί φωνάζεις τον Κούτρα και τον Τσούνο?
1: Πώς δουλεύει το όριο δαπανών? Εγώ προκαλώ σε μια δημόσια συζήτηση κάμια από τους σοβαρούς που έχουν, τον κύριο Λιάκο ή τον κύριο Χουλιαράκη.
0: Κάτσε, γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Το μόνο που ονειρεύονται είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά των άλλων. Γνήσιοι κανονικοί αριστεροί. Είπα να σας πω,
2: ναι,
1: γιατί και αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον, ότι δεν έχουν καταλάβει καν πώς δουλεύει το όριο δαπανών. Εγώ προκαλώ σε μια δημόσια συζήτηση κάμια από τους σοβαρούς που έχουν, τον κύριο Λιάκο ή τον κύριο Χουλιαράκη. Με αυτό που έκανε κανονική κουβέντα. Δηλαδή αυτό που δεν έχει καταλάβει κανένας από αυτούς είναι ότι άντε και φορολόγησες, άντε και πήρες τα 4,5 δισεκατομμύρια που έχει ο Σαουλίδης. Και ναι, αφού η Ελλάδα έχει όριο δαπανών, όσα και παραπάνω να εισπράξεις, δεν σημαίνει ότι μπορεί να δαπανίσεις παραπάνω λεφτά. Αυτό το καταλάβει, απαγορεύεται. Αν εισπράττεις παραπάνω λεφτά, ναι, το μόνο που μπορείς να κάνεις τα παραπάνω λεφτά να ξεπληρώνεις το χρέος γρηγορότερα. Τίποτα άλλο. Ναι. Άρα για να κάνουμε σοβαρή συζήτηση πάλι επανερχόμαστε.
3: Και τι μας έχετε λυσάξει στο ΦΠΑ? Ωραία, συγγνώμη. Και τι μας έχετε λυσάξει εσείς στο ΦΠΑ?
1: Μα δεν έχουμε λυσάξει βέβαια. Εμείς όμως
3: δεν έχετε λυσάξει. Δεν έχει
2: καταργηθεί κιόλας κάπου.
1: Με λάθος κυβέρνηση
2: κάπου.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει 82 φόρους.
2: Ναι.
1: Ένας από αυτούς που μειώσουν και ο ΦΠΑ.

Σταύρο, μην άγχεσαι, λίγο είναι, λίγο μετά τον κόβο της Τριανδρίας, για λίγο είναι το πρόβλημα. Μετά ο δρόμος είναι ανοιχτός προς δυτικά, ενώ προς ανατολικά πέρα από το 424, μετά το, εκεί όπου ήταν το τούνελ, στο ύψος πανοράματος, έχουμε μια μικρούλα καθυστέρηση. Κατάλα, είστε μια χαρά. Εμείς είμαστε και δύο τρομάρες.

σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Σε όλα τα καταστήματα. Πήγε εξαιρετικά καλά το πενθήμερο και έτσι αποφάσισαν οι άνθρωποι να έχουμε μπαζάρ σε κάθε κατάστημα Μαρμαρίδη, ώστε να ανακαλύψει ο καθένας ή καθεμία μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο σε ειδικές τιμές.

0: καρδιά σου, ρε Χριστίνα. Θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση στην ώρα της.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Τώρα είναι ώρα για Κοντίτο. Γιατί ρωτάει εδώ η φίλη μου. Θέλουμε, λέει, να σε ψηφίσουμε όλοι. Κάτσε, θα ψάξω να βρω ένα καλό κόμμα και θα πάω. Ωραία. Τι να κάνουμε, μεταξύ αυτών τα οποία υπάρχουν, κάνει κανείς τις επιλογές στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.

0: Ναι. Τι λέει ο φίλος μου εδώ, Καραμέρος, φίλε.
1: Αψυχτικού. Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος. Και έφτασε δυστυχώς και στην Ανατολική Αττική. Το δόντι του κόβει ακόμα και ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού. Δαγκώνει. Και η κυβέρνηση καθυστέρησε, παρότι οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας προειδοποιούσαν. Φέτος το καλοκαίρι ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται στη Σαρονίδα, στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη. Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λουόμενος. Ένας λουόμενος στη Βάρκιζα κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Δεκάδες περιστατικά δεν καταγγέλλονται καν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν. Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά. Σχηματίζει αγέλες, αναζητά επιθετικά τροφή, δεν δείχνει φόβο γιατί δεν έχει πια φυσικούς εχθρούς στις ελληνικές θάλασσες. Η υπεραλίευση άδειασε τη θάλασσα από τους θηρευτές του. Η κλιματική αλλαγή ζέστανε τα νερά. Η εκβάθυνση και η διεύρυνση της διόρυγας του Σουέζ του άνοιξαν την πόρτα. Αποτέλεσμα, ψαράδες με ζημιές έως 6.000 ευρώ καθένας. Λουόμενοι που κινδυνεύουν ακόμα και σε ρηχά νερά. Και μια κυβέρνηση που δεν έχει νομοθετήσει κανένα ουσιαστικό πλαίσιο αντιμετώπισης.
0: Γεια σου ρε Καραμέρο. Παιδιά, φταίει ο Μητσοτάκης που ήρθαν οι λαγοκέφαλοι. Έχουν πλημμυρίσει όλες τις θάλασσες της Μεσογείου οι λαγοκέφαλοι, αλλά φταίει ο Μητσοτάκης, λέει ο Καραμέρος. Αντισταθείτε, γιατί κάποιοι τυχαίοι οι οποίοι έγιναν και γίνονται μοιραίοι. Don't know much about history. Don't know much biology. Έχουν εξαϊλώσει οδήποτε ίχνος σοβαρότητας. Πλάκα, πλάκα σου, κάτσε κανένας λαγοκέφαλος. Καμιά φορά εδώ στις δικές μας θάλασσες και την μικρά ψαράκια σπαστικά. Μπαίνεις μέσα και έχουν και τις πάντα από δαράκια σου. Κι άμα έχεις κανένα σημάδι από κανένα κουνουπάκι, καμιά μικρούλα πληγή, πάνε και δαγκώνουν σαν μικρά πειρά, σαν μικρά συγγνώμη πειράχα. Πού να σου έρθει λαγοκέφαλο.

0: μήνυμα από τον Γεραπετρίτη, τον φίλο μου, τον υπουργό. Ωραία. Με ενημερώνει ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης γιατί του στείλα μήνυμα. Μου λέει δεν βγαίνω τούτε στις μέρες εκπομπές. Θα ανέβω Θεσσαλονίκη σύντομα για να τα πούμε από κοντά. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε από εδώ. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Σε παρακαλώ πολύ, ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Βενιέρη, είναι επίγον.
0: Για πείτε το επίγον να το μεταφέρω.
1: Μένω εδώ στο τουρκικό προξενείο, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι με τη γυναίκα μου.
0: Ναι.
1: Μα στείλανε μια ανακοίνωση ότι θα κόψει το ρεύμα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι και δεν μας το έχουν στείλει. Και έχουμε φάρμακα, ινσουλίνες και τέτοια.
0: Τι εννοείτε, δεν έχει έρθει το ρεύμα ακόμη?
1: Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Δεν μας λένε πότε θα έρθει το ρεύμα. Να μας πούνε να έχουμε πάρει τα μέτρα μας, να τα έχουμε στείλει αλλού τα φάρμακα.
0: Γαβρίλ, τα χάπια μου, έλα, μισό θα μάθουμε τώρα. Γαβρίλ, έλα σε παρακαλώ, έχουμε θέμα. Κοίτας, μόλις ανοίγεις την γραμμή, τι γίνεται? Πάει αλλού η εκπομπή. Γαβρίλ, σε παρακαλώ. Θα βάλω έλεγχο, τι γίνεται? Όπως κάνουν στα αθηναϊκά ραδιόφωνα, στα αθηναϊκά παίρνεις τηλέφωνο και σου λένε εδώ στοιχεία, ταυτότητα, προσωπικό αριθμό. Δεν έχεις προσωπικό αριθμό, σε κόβουν και τα λοιπά. Τι θα πεις, πώς θα το πεις και τέτοια. Γαβρίλ, πήρε ένας κύριος τουρκικού προσωπικού, λέει δεν έχει ρεύμα. Δες λίγο τι γίνεται πότε, γιατί ο άνθρωπος θέλει τα χάπια του. Έτσι όπως πάει η κατάσταση, και εγώ σε λίγο

Ωραίος ο φίλος εδώ λέει: δυστυχώς εκτός από τους λαγοκέφαλους στις θάλασσές μας υπάρχουν και οι κουφιοκέφαλοι στη χώρα. Γεια σου ρε Τζόρτζ, έχει ο δικό σου, έχει έτοιμη λύση. Τζόρτζ, έχει έτοιμη λύση ο δικό σου. Λέει θα έρθει και θα πάρει λεφτά από όλους. Τζιπάντους, φραγκάντους, πισινάντους, τι άλλο είπε, σκαφάντους. Ο άλλος λέει θα πάρει το τζίρο πλέον. Δεν θα παίρνει φόρο επί του τζίρου, επί του κέρδους, συγγνώμη, παίρνει όλο το σύμπαν. Έχεις κερδίσει λέει 4 δισεκατομμύρια ευρώ εσύ παρέα των πλουσίων στην Ελλάδα και τα 4. Έρχεται Γιώργος, στήριξτον. Ο Γιώργος είναι φίλος. Ξαφνικά έγινε Σιριζέος και αυτός, παρόλο που είναι άνθρωπος της αγοράς. Και προσπαθώ να το ανοίξω από τα μάτια, γιατί είναι καλό παιδί, σοβαρό παιδί. Και δεν ταιριάζει, δηλαδή οι άνθρωποι της αγοράς δεν ταιριάζουν με όλο αυτό το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Πλάκα, πλάκα, χάλια το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Πρώτη φορά πήγα στη ζωή μου πέρσι. Ό,τι χειρότερο έχω ζήσει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα σας ενημερώσουμε αγαπητέ μου. Παιδιά δεν μπορώ. Πείτε να την καταργήσω την ανοιχτή γραμμή. Βλέπετε την έχω περιορίσει, αλλά πάλι πέφτω θύμα, με πυροβολούν. Αγαπητέ κύριε από το τουρκικό προξενείο, τώρα ο Γαβριήλ θα μάθει και θα τα ακούσεις.

Ποιος το έγραψε? Καμιά φωτογραφία λέει του Μητσοτάκη με φτιάρι να βαθαίνει τη διόρυγα του Σουέζ. Τέτοια θέλω ρε φίλε. Μεσημέρι είναι έτσι όμορφα ωραία.

Επιλέγουμε φυσικό μεταλλικό νερό διός, γιατί θέλουμε να φροντίζουμε την σωματική και πνευματική μας υγεία με τόσα που συμβαίνουν γύρω μας. Το φυσικό μεταλλικό νερό διός έρχεται από τον Όλυμπο, το βουνό των θεών. Κάτι ήξεραν καλύτερα από εμάς.

0: Το είπα νωρίτερα, Δημήτρη, μου άρεσε η πρόταση του Αγγελούδη. Πρέπει να εξετάσει όμως και η εταιρεία θέμα, έτσι, να είναι τα... να είναι το μετρό ανοιχτό έως τη μία το βράδυ. Οπ, κάτι έγινε μετά το πανόραμα προς ανατολικά. Κάτι πρέπει να έχει γίνει, κάτι τώρα αναγκαστικά θα ανοίξω τις γραμμούλες μου. Παρακαλώ, κάποιον ο οποίος, η οποία έχει εικόνα, ας μας πει τι συνέβη ή τι συμβαίνει, γιατί ξαφνικά βλέπω μεγάλη ουρά οχημάτων σχηματίστηκε μέσα ένα πεντάλεπτο με κατεύθυνση ανατολικά. Η ουρά των οχημάτων ξεκινάει λίγο μετά την στροφή, τη διασταύρωση για πανόραμα, και πάει αρκετά πίσω. Δεν ξέρω τι έγινε. Αν κάποιος βρίσκεται στο σημείο, ας μας πει στο 2310-513000 ή στο 2311-82-1050. Έλα, Γαβριήλ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ενημερωθήκαμε από τον ΔΔΕ. Υπήρξε το πρωί μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σε εκείνη την περιοχή, κοντά στο τουρκικό προξενείο που ανέφερε και ο ακροατής, αλλά και σε άλλες περιοχές, έτσι προς τα ανατολικά της πόλης, όπως είναι η Κάτω Τούμπα, η περιοχή της Ανάληψης, Αγία Τριάδα. Ωστόσο, δεν είχε επιδιορθωθεί, μαθαίνουμε, μέχρι και αυτήν την ώρα. Έτσι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έως και τις 4 αναμένεται, μέχρι και τις 4 αναμένεται να αποκατασταθεί ηλεκτροδότηση σε αυτές τις περιοχές. Μας είπαν ότι υπάρχει μια γενική βλάβη σε εκείνο το σημείο, με αποτέλεσμα να ξέφυγαν από το χρόνο. Δηλαδή, έως και τις 9.30 το πρωί ήταν να αποκατασταθεί. Ωστόσο,
0: πήγε
1: τόσο αργά. Και μας είπαν ότι μέχρι και τις 4 πιθανόν το ρεύμα να έχει επανέλθει στους καταναλωτές.
0: Ευχαριστώ, Γαβριήλ. Άρα, η απάντηση. Λοιπόν, δεν έχω κάτι, μου λέει κάποιος φίλος. Τι δεν έχει τίποτα, παιδιά, έχει μεγάλο μποτιλιαρισματάκι εκεί πέρα, κάτι πρέπει να έχει γίνει. Αυτό που είναι στο ύψος, πού είναι, πρέπει να είναι στο ύψος, πού είναι.

όλο και περισσότερες και περισσότεροι δίνετε τα εύσημα στον Μπαρβαστάθη. Διαχρονική αξία ο Μπαρβαστάθης, γιατί μας έχει κάνει τη ζωή πιο εύκολη, πιο απλή, πιο νόστιμη, πιο υγιεινή. Πας κατευθείαν, ακόμη και αν έχουν τελειώσει από το δικό σου καταψύκτη, πας σε ένα σούπερ μάρκετ, ανοίγεις καταψύκτη, παίρνεις ό,τι σου αρέσει από τη σειρά «Ας μαγειρέψουμε» του Μπαρβαστάθη και είναι όλες και όλοι ευχαριστημένοι.

0: Χρήστο μου, ναι ρε φίλε, ναι, η άλλη είναι καλύτερη, τι να κάνουμε. Έχω κέρδος από κανέναν δεν είχα από δάφτους. Του αντίον ή οσδήποτε στη θέση μου ήταν για θυμωμένος ενδεχομένως. Αλλά εμένα δεν, εγώ θέλω να είμαι ακριβώδικαιος, θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Ναι, είναι καλύτερη ρε Χρήστο, τι να κάνω. Είναι καλύτερη. Η άλλη είναι παρέες καταληψιών. Μπαχαλάκιδων, δηλαδή όταν κάποιος ας πούμε από πιτσιρίκι ασχολείται με τις μαθητικές νεολαίες, το περάσαμε κι εμείς. Μετά πάει σε καταλήψεις, πάει στο πανεπιστήμιο, συμμετέχει μόνο σε αυτά τα πορείες, ούγκα, ούγκα, ούγκα, ούγκα. Φεύγει από εκεί, πάει στο στρατό, το κόμμα τον βολεύει και τον κρατάει στο κέντρο της πόλης για να είναι κοντά στο κόμμα να κάνει εκεί διάφορα. Μετά τελειώνει, κάπου τακτοποιείται σε κάποια συνήθως δημοτική, δημόσια ή άλλη υπηρεσία. Φασαριατζής, μονίμος, συνδικαλιστής. Μετά μπορεί να γίνει τίποτε δημοτικός σύμβουλος, μπορεί να γίνει τίποτε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος κτλ. Αυτός ο άνθρωπος, μετά μπορεί να γίνει και βουλευτής. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να δουλεύει. Χρήστο μου. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να δουλεύει. Δεν έχει καταλάβει ότι και το 1 ευρώ και τα 2 και τα 3 ευρώ τα οποία παίρνει, τα λίγα ευρώ τα οποία ενδεχομένως παίρνει από κάπου αυτά προκύπτουν, δεν το έχει βιώσει στη ζωή του. Πώς να κάνουμε, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Πήρε το πρωί ένας συμπαθέστατος κύριος καθηγητής, μας το είπε ο ίδιος. Ρώτησε σωπασί εκεί πότε στη σύνταξη και τα λοιπά, νομίζω 60 περίπου. Και το ρώτησα εγώ έτσι πολύ καλοπροαίρετα και λοιπά, και ο άνθρωπος ήταν και πολύ καλοπροαίρετος. Του λέω, για πες λίγο, περισσότερα χρήματα έβγαλες από το δημόσιο ή από το ιδιωτικό επάγγελμα? Από τα ιδιαίτερα. Μου λέει, φυσικά από τα ιδιαίτερα. Εκεί ο άνθρωπος έτρεχε για να βγάλει περισσότερα. Στο άλλο δεν χρειάζεται, ό,τι και να κάνεις βγάζεις τα ίδια. Και άμα είσαι φασαριατής από τα 13 χρόνια, 14, και δεν σέβεσαι το συμμαθητή σου που θέλει να διαβάσει, αλλά εσύ θες να κάνεις καταλήψεις. Μετά στο πανεπιστήμιο, μετά κλείνεις δρόμους, δεν σε ενδιαφέρει άμα δουλεύει όχι αγορά. Το κόμμα είπε κλείσε τους δρόμους. Δεν. Καταλαβες. Τέτοια παρέα είναι, Χρήστο μου, η άλλη. Σε επιτελικό επίπεδο. Δεν σου λέω εσένα που είσαι μεροκαματιάρης και τρέχεις ενδεχομένως, απλά είσαι ψηφοφόρος. Εσύ τι να μου φταίς. Εσύ είσαι ό,τι είμαι κι εγώ. Αλλά όλοι αυτοί, πώς το λένε, οι ντεμέκ σημαντικοί. Αν δεις τα βιογραφικά τους, σε κάτι κινήματα, σε κάτι εθελοντισμούς, σε κάτι για την Παλαιστίνη, σε κάτι για τη Γάζα. Σε τέτοια συμμετείχαν, δεν κάναν κάτι στη δουλειά τους. Δεν πήγε άλλος να αγχωθεί, να δει τέλος του μήνα, βγαίνει, δεν βγαίνει. Να βάλει ένα στόχο, στοχοθεσία, να του πούνε, ξέρεις, πρέπει να κάνεις αυτά. Να, τώρα ήρθε ένα μήνυμα, δεν ξέρω τι γράφει ο φίλος μου οδηγός. Ξέρεις, πρέπει να πας 8 ώρες σε 3 δρομολόγια. Δεν το είχε. Μπαχαλάγης ήταν μια ζωή. Και ξαφνικά, επειδή ήρθαν έτσι τα πράγματα, είναι σε μια μεγαλύτερη παρέα. Έκανε και παρέα με τον άλλο, τον καταληψία, όταν ήταν στο σχολείο. Του λέει, άλλος, έλα και εσύ εδώ μαζί μας. Πλάκα θα σπάσουμε. Πώς σπάσαμε πλάκα το 15-19, πλάκα θα σπάσουμε. Οι άλλοι είναι άγγελοι, όχι βέβαια, σατανάδες. Και έχει και πολλούς σκανδαλιάριδες στους άλλους. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι με τους κανόνες και όρους που αυτό πρέπει να παίζεται. So simple που λένε και οι Βρετανοί. Πάει και ο πρωθυπουργός τους. Μη φωνάζεις. Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Έλα Δημήτρη, καλημέρα. Τώρα μόλις έβγαλαν μια έκτακτη είδηση και έγινε το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο.
0: Καλά, θα το δούμε λίγο, μου είπαν, αλλά ακόμη δεν μίγιαει, έτσι όπως το λες είναι τρομακτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Το έχω, απλά όταν κάτι έχω θέλω να το διασταυρώνω.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: χαμό, στη Χαλκιδική χαμό, στο Πουσουκού. Δεν χώραγε. Πετσέτα δεν μπορούσε να βάλει, ούτε καν αυτή του προσώπου. Εγώ πήρα ένα χαρτομάδιλο. Πήγα ανάμεσα στου λόμινου και λέω: παιδιά, επειδή όλα είναι κομπλέ, ρεζερδέ, μπορώ να βάλω τη χαρτοπετσέτα μου να καθίσω.
1: Καλά, έχω στενό ποπουδάκι. Άδειε η γειτονιά, λέει.
0: Μα έδειξε και το ποπουδάκι, λέω: κοίτα στενό, θα χωρέσω εδώ ανάμεσα. Μου λέει: α, όχι, κυρία μου, λέει 25 euros per person.
1: Ο Θεόδωρος γράφει εδώ, μόλις τώρα λέει ανατολικά. Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
0: Ναι.
1: Πριν τις Σικές, δύο οχήματα γνωρίστηκαν στον περιφερειακό.
0: Ανατολικά πριν τις Σικές, καινούριο είναι αυτό. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, για το περιφερειακό. Έχει ατύχημα ακριβώς στο Επταπύργιο, λίγο πριν το Επταπύργιο.
0: Αυτό είναι τώρα, έτσι.
2: Μόνο υλικές ζημιές. Στο αριστερό ρεύμα είναι τρία αυτοκίνητα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
2: Το ένα δεν μπορεί να κινηθεί γιατί έχει αρκετά σοβαρή ζημιά.
0: Οπότε θα έχουν πρόβλημα.
2: Είναι ακριβώς πριν τη στροφή του Επταπυργίου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κατεύθυνση ανατολικά, ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Τι ωραία ακροατές, ρε φίλε, αυτό είναι.
1: Περιφερειακούλης χαμούλης.
0: Περιφερειακούλης χαμούλης, να όπως λέει εδώ ο φίλος μου. Τέντος λέει, πεινάει ο κόσμος το χειμώνα, λέει θα τρώμε ένα στον άλλον, κύριε, δεν μου αρέσει. Με 7% ανεργία θα τρώμε ένα στον άλλον.
1: Τι να σου πω, Δημήτρη.
0: Δεν βγαίνει άκρη. Τέλος πάντων, είπα τη Βιργινία κάτσε γιατί πήρε ο άλλος. Λέει: καίγεται το Βενιζέλος. Λίγο χαλαρά. Για πες τι γίνεται εκεί στα Σπάτα.
1: Ναι, προσανατολικά μας στέλνουν και τώρα φωτογραφίες από τον περιφερειακό. Όντως γίνεται χαμός. Α, βλέπουμε και το όχημα το οποίο έχει τρακάρει, έχει ζημιές. Μας στείλαν
0: φωτογραφία.
1: Ναι. Mm-hmm. Ένα.
0: Μην πεις το είναι τη μάρκα.
1: Όχι, προφανώς δεν λέω.
0: Πες κατευθείαν την πινακίδα.
1: Καταρχάς, εγώ και τη μάρκα για να τη δω πρέπει να είναι καταξέστατη.
0: Πες τι έγινε στο Βενιζέλος που μας τρόμαξε ο άλλος, είπα να σηκωθώ.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια φωτιά η οποία είναι σε εξέλιξη, είναι στα Σπάτα, ανάμεσα στον οικισμό και στο αεροδρόμιο. Είναι από την πλευρά της βόρειας πύλης, δεν καίγεται το αεροδρόμιο, δεν πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας, ακόμη τουλάχιστον. Είναι σε έκταση με ξερά χόρτα και σε οικόπεδα. Ξέσπασε το μεσημέρι, όπως είπα, ανάμεσα στα Σπάτα και στο αεροδρόμιο, 45 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη είναι εκεί. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Τώρα βέβαια, αν ξέσπασε σε οικόπεδα, ενδεχομένως θα πρέπει να δουν αν ήταν και καθαρισμένα ή όχι, έτσι, γιατί είναι και η μέρα σήμερα που έληξε η προθεσμία.
0: Α, τελευταία μέρα είναι σήμερα, λέει, 22 του Τζούνι. Ο Τζούνις τι κάνει, έφυγε. Λοιπόν, τι θα έλεγα, πρέπει να ξέρετε όσοι κάνετε και δύο ραφάλ, και δύο ραφάλ παίρνουν μέρος στο έργο της κατάσβησης. Η ΑΔΕ έχει βάλει στο στόχαστρο μεταφορές και άλλες τέτοιες διαδικασίες, συναλλαγές μεταξύ συγγενών.
1: Ναι, υπάρχει, ναι, καταλαβαίνω, το διάβασα και εγώ το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι επί χρόνια όταν ήθελαν κάποιοι να κρύψουν λεφτάκια ή να τα... Ξέρεις,
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Μοιράζουν από εδώ και από εκεί. Κάνανε και καλά δωρεές τα παιδιά.
0: Τώρα λεφτά. Από κόσκινο λέει θα περάσει το σύμπαν.
1: Βέβαια πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια για κάποια ποσά και πάνω, δεν θυμάμαι αν είναι 20 ή 30.000 ευρώ, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται με πολλή χαρτούρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι απλά ο μπαμπάς ή η μαμά, βέβαια, βάζουν 30-40 χιλιάρικα στο λογαριασμό.
0: Τόσα σου βάλανε και τα ξέρεις απ' έξω. Κύριε Δήμα, αρέσει.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Άντε.
1: Απλά λέω ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και χρειάζονται και αρκετά χαρτιά, αρκετά έγγραφα από πού υπάρχουν τα λεφτά.
0: Οπότε αυτά που ξέρετε να τα ξεχάσετε. Κρύψτε τα στα νταούλια, στα νταούλια λέω, στα, ταιριές, στα μπαούλα γιατί έρχονται νταούλια. Ποιος ήταν εκείνος ο υπουργός που έλεγε να δηλώνουμε κάτι πίνακες, κάτι μαλφί, κάτι χρυσά δόντια της γιαγιάς? Ποιος ήταν, ρε?
1: Κάνας Βαρουφάκης?
0: Όχι, όχι, δεν ήταν ο Βαρουφάκης, ήταν οι προηγούμενοι. Που μας είχαν βάλει σε μια διαδικασία, μας είχαν πανικοβάλει. Ή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν που έλεγε ότι τη μαλφί έχουμε και αντικείμενα μεγάλης αξίας, θα πρέπει να τα δηλώσουμε. Πίνακες, τίποτε. Προϊόντα αρχαιοκαπηλείας και λοιπά, ό,τι έχεις πάρει, ρε παιδί μου, ξέρω ότι έχεις βρει, ότι έχεις αγοράσει, που είναι κάποιας αξίας.
1: Πράγμα στο σαλόνι.
0: Μένα μια φορά μπήκε σε κορό εδώ ένας κουνκ φου, άσε, δεν σου λέω τίποτα. Μου πούλησε μια πέτρα για αρχαιολογικό έβριμα στο Πεκίνο. Δεν το έχω πει. Το έχω φέρει μέσα, το έχω. Ένα βούδα, πέτρινο.
1: Όχι, δεν έχουμε βούδα μέσα.
0: Θα το φέρω.
1: Όταν λες βούδα, αλλού πάει το μυαλό.
0: Όχι, εσύ στη Ραφίνα. Όχι, ρε, ένα πέτρινο, από ένα ορυκτό, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Δεν είμαι σίγουρα, ένα τόσο, ας πούμε, τόσο έτσι, χοντρούλικο. Έχει κυλίτσα αυτό, ξέρω, μπουδάκι, όμορφο είναι. Πίσω είναι ακατέργαστο. Κυκλοφορούν πάρα πολλά αυτά στο σκηνικό τείχος από αυτά. Είχαμε πάει τότε από το 1999. Λοιπόν, τουρίστες και τα λοιπά. Εγώ ήθελα να πάρω κάτι ξεχωριστό από το Πεκίνο. Και λέω εκεί πέρα, λέω, θέλω κάτι πιο καλό, ρε παιδί μου, αυτά τα του Συρμού. Είχε και τσολιαδάκια, φαντάζομαι, και Ελληνόπουλα.
1: Σουβενίρ δηλαδή.
0: Ναι, θέλω κάτι πιο καλό. Ήταν ένα τύπο που μοιάζει αυτόν τον καραόκι, όπω το έχει καράτε, King. King, συγγνώμη. Αυτό που ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Που έκανε έτσι, ναι. Του μοιάζει πάρα πολύ. Φορούσε και ένα χαλί πάνω του. Αυτό ήξερε και αγγλικά. Με πήγε από κάτι διαδρόμους, κάτι καταγόγια, κάτι αυτά.
1: Έτσι είναι οι απατεώνες, πολύ γλωσσή.
0: Άκου να δεις, με πάει στο βάθος μια
1: σας σπηλιά. Ο Αλεξιάδης λέει τα λέγει αυτά.
0: Μπράβο, Αλεξιάδης.
1: Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, το δηλώσω αυτό, Βούδα. Λοιπόν, πάω που λες, Βιργινία, πίσω μου λέει. Με συμπάθησε εμένα. Ανοίγει ένα πράγμα έτσι κάπου σαν νεκρό αποθηκάκι. Ήταν μέσα σκόνη αυτό. Σκόνη, όλα ήταν σκονισμένα. Κάνει λίγο έτσι σκόνη, βγάζει ένα σκονισμένο, μου το δείχνει δίθεν ενοχικά, μου λέει αυτό εδώ. Λέω τι είναι αυτό. Αυτό λέει είναι. Όχι, δεν ήταν στο Πεκίνο. Ήταν εκεί που είναι ο πυλός, που ήταν ο πύλινος στρατός της Κίνας. Το τηλίσει μια εφημερίδα. Του σκάσα, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσα δολάρια. Φεύγω. Το βράδυ στο ξενοδοχείο. Πώς περάσατε, τι κάνατε και τα λοιπά. Απλωμένη την πραγμάτια τους όλοι. Βλέπω πάνω στο τραπέζι 4-5 ίδια με αυτό, όλα πλημμένα. Το δικό μου ήταν βρωμιάρικο, σιχαμενιάρικο, άπλητο, αξίριστο. Το βγάζω και εγώ πάνω, λέω το ξαναγώ το γρηγό, λέω, εγώ λέω, πήρα αυτό, λέω, αυθεντικό. Με κοίτα. Μου λέει, τι είναι. Λέω, εσύ, λέω, ένας κουνγκφού εκεί μου, το αυθεντικό, αυθέντικ. Τι αυθέντικ, ρε. Πώς το έδωσε, 250 νομίζω δολάρια. Οι άλλοι τα είχαν πάρει 15 με 20. Μου λέει, σε βρήκε, σε πιάσε κότσο. Πήγα μετά πάνω στο δωμάτιο, το έπλαινε, όντως έμοιαζε μετά, αλλά ήταν γελιστερό. Άρα δεν το δηλώνω στον Αλεξιάδη αυτό.
1: Ο Αλεξιάδης έχει άλλα ζόρια τώρα, Δημήτρη μου.
0: Ο Αλεξιάδης μια χαρά είναι. Τουλάχιστον είναι έντιμος.
1: Βασικά, άκουγα προχθές τον Νίκο τον Παπά και έλεγε, πρέπει να μας πει ο κύριος Φάμελος, λέει, τι πρόγραμμα θα καταθέσουμε, πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Λέω, συγγνώμη, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται.
0: Ποιος?
1: Ο Νίκος ο Παπάς. Μιλούσε σε συνέντευξη και έλεγε να μας πει ο κύριος Φάμελος τι πρόγραμμα έχουμε, πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Μέχρι τη ΔΕΘ, λέω, Χριστιανέ μου.
0: Τι πώς θα, με αεροπλάνο θα έχουμε.
1: Ποιοι θα είναι και τι. Πώς θα πάει στη ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ας έρθουν με αυτά τα μονοκινητήρια, δεν είναι πολύ.
1: Κοίτα. Επειδή δεν τους κόβω να μένουν παραπάνω από 2-3 και εμένα σμαρτάκι να έρθουν από Αθήνα, μια χαρά θα είναι.
0: Τέλος πάντων, αυτοί οι 10 πόσοι θα μείνουν εκεί πίσω μένουν γιατί δεν έχουν πού να πάνε. Έτσι είναι άστεγοι οι άνθρωποι.
1: Δεν τους θέλει ο Τσίπρας, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. 6-7 μηνιάτικα το αριστερό ηθικό πλεονέκτημα.
1: Λοιπόν.
0: Λέει ότι δεν πρέπει να τα πετάξουν στον κάδο, στον κάλαθο των αχρήστων. Μια χαρά. Τι έγινε.
1: Στο περιφερειακό.
0: Στο περιφερειακό.
1: Στα 7-8 λεπτά και πούμε μέσα στο στούντιο, η κατάσταση έχει γίνει
0: τρεις
1: χειρότερη.
0: Λόγω του ατυχήματος με
1: τρία αυτοκίνητα. Έχουμε το ατύχημα στο Επταπύργιο που μας ενημέρωσαν οι ακροατές και έχουμε και ένα συμβάν με όχημα. Στο άλλο ρεύμα είναι τώρα αυτό. Είναι προς τα κάτω μετά το πανόραμα. Το ένα ρεύμα είναι κατακόκκινο προς δυτικά πριν από το πανόραμα μέχρι και το Επταπύργιο. Χαμός, δεν ξέρω. Και το άλλο ρεύμα επίσης έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και μιλάμε για μποτιλιάρισμα, δεν μιλάμε για χαμηλές ταχύτητες.
0: Εντάξει, και στις δύο πλευρές υπάρχει πρόβλημα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα σε λίγο θα κολλήσει. Θα δεις. Η μία ουρά θα φτάσει στην άλλη. Προς τα ανατολικά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν κάποιος τώρα είναι περίπου στα Νταμάρια και ψάξει να δει πόσο χρόνο θα κάνει, καμιά ωρίτσα το βλέπω. Οπότε, αν βιάζεστε, κάντε την. Πηγαίνετε από αλλού, γιατί ο ακροατής νωρίτερα πέρασε μπροστά από το ατύχημα, μας είπε ότι είναι τρία αυτοκίνητα. Το ένα είπε στη μεγάλη βλάβη, μέχρι να σώ του ξεμπερδέψουν θα πάρει χρόνο. Άρα βρείτε τρόπο να ξεμπερδέψετε διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τη Βιργινία που ήρθε εδώ και έζησε τη φωτιά στα Σπάτα. Καλή συνέχεια με εγκίνηση.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία, σύγκρουση τριών οχημάτων νωρίτερα στο ύψος του Επταπηργίου στο ρεύμα προς ανατολικά, με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση στο σημείο, μποτιλιάρισμα στο ύψος της Πηλαίας. Πυρκαγιά σε εξέλιξη, έδαση και έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Ήχησε το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στα Σπάτα Αττικής ανάμεσα στην πόλη και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στη μάχη 5 εναέρια μέσα. Να διερευνηθεί το υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκη, ζητά από τη διαχειρίστρια εταιρεία ο Δήμαρχος της πόλης Τέλειος Αγγελούδης. Ο ίδιος απέστειλε επιστολή προς τη θέμα, ζητώντας να λειτουργεί το μετρό μέχρι τη μία τα ξημερώματα και να μην σταματούν τα δρομολόγια του από τις 11 το βράδυ, όπως συμβαίνει σήμερα. Παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες το πρώτο τμήμα του νέου πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας μεταξύ των οδών Τσιμισκή και Μητροπόλεως. Το σύμβαν γνωστοποίησε ότι Δήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης και διευκρίνησε ότι απομένουν ορισμένα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, ωστόσο ο χώρος είναι πλέον λειτουργικός για τους πολίτες. Ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν ο 20χρονος και ο 16χρονος αδελφός του, που κατηγορούνται ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να κρατηθεί προσωρινά ο 20χρονος, ενώ ο ανήλικος αδελφός του αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Σε βάρος τους είχε ασκηθεί δίωξη για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Την έντονη διαμαρτυρία της για τη δικαστική εμπλοκή στο διαγωνισμό που αφορά στην ανέγερση και λειτουργία του νέου αντικαρκινικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στο στρατόπεδο Καρατάσιο εκφράζει η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η δικαστική εξέλιξη για το έργο των 435 εκατομμυρίων ευρώ επιβεβαιώνει ότι η επιλογή της κυβέρνησης για υλοποίηση μέσως ΔΙΤ μετατρέπει την υγεία σε πεδίο κερδοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ακόμη και αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι επιθεωρήσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη συμφώνησε να επιστρέψουν επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, J.D. Vance. Στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον μαραθώνιο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία ότι τέθηκαν τα θεμέλια για επιτυχημένη τελική συμφωνία.

0: καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 29, στο Κλικί στους 31, στη Βέρεια και στη Σέρη στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβενά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου. Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές.
4: Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
15: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλοκαίρι πια. Τουλάχιστον σε όσους αρέσει αυτή η ζέστη, γιατί αν επί προσωπικού και με τον έτερο Καπαδόκη εδώ αν μας ρωτήσετε, όχι, δεν θα πάρω.
1: Ξαφνικά καλοκαίρια σας σήμερα.
0: Έλα.
1: Ξαφνικά, σήμερα το πρωί μέχρι και χθες μια
0: δεν
1: χαρά ήμασταν.
0: Σάββατο και την Παρασκευή.
1: Έλα, έτσι. Δεν είχε ζέστη. Είχε αεράκι, είχε τέτοιο. Σήμερα το πρωί ξαφνικά καλοκαίρια.
0: Δεν είναι. Δεν καλοκαίρι. Αυτή είναι μια κακή ζέστη. Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω σε ποιο μπορεί να αρέσει.
1: Σκέψου να ήσουν στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Σκωτία ήθελα.
1: Να έχεις 39 βαθμούς, 40.
0: Ναι, αυτό πάλι.
1: Να δεις τι πάει, ναι, να πει κακή
0: αυτό
1: ζέστη.
0: Ναι, και μετά μου λες πετρελοκίνητα θέλω και αυτά. Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Τέτοια θέλω. Τέτοια θέλω. Εσείς δεν, είτε θέλετε πετρελοκίνητα είτε ηλεκτροκίνητα, μην πάτε από τον περιφερειακό και προς τις δύο κατευθύνσεις, κυρίως όμως προς τα ανατολικά. Όσοι σχολάτε αυτή τη στιγμή και εργάζεστε στα δυτικά της πόλης, επιλέξτε να διασχίσετε την πόλη. Ο περιφερειακός προς τα ανατολικά είναι σε πάρα πολύ κακό σημείο, σε πάρα πολύ κακό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με το μποτιλιάρισμα που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε και κάποιες αλλαγές σε όρους με δασμούς και τα λοιπά. Έρχεται και ένα καινούριο pick-up στις 30.000, λέει, για να μπει απέναντι στους Κινέζους. Και έχουμε και μία, έτσι, προσωπική δοκιμή για εκείνο το περίφημο που λέγαμε από παλιά: μην ανοίγεις κλιματισμό, ανεβαίνει η κατανάλωση. Εδώ είμαστε στο καθημερινό εγκινήσει, στον στάτους φυσικά 107 και 7. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλος Τσουλφάς. Ξεκινάμε με κάτι, επιτρέψτε μας να το ονομάσουμε δικό μας.

0: 69-08-357-800. Αν ξέρετε ποιανού είναι το τραγούδι και ποιος τραγουδάει, μέχρι το τέλος της εκπομπής θα το πάμε.
1: Κρατάμε λίγο το τραγούδι να το απολαύσουμε, κύριε Μαχαιρά, διότι Γαβρίλη Χατζηνόπουλος στο μικρόφωνο, οπότε ναι. Τι έχουμε, ήρθα, Γαβρίλη, καλησπέρα.
2: Ήρθα λίγο, καλησπέρα. Ήρθα να λύσω, τέλος πάντων, με ένα μικρό τρόπο, το κρυφό μυστήριο που υπάρχει στον περιφερειακό. Εκτός από το τροχαίο που είπαμε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων με τα τρία οχήματα στο ύψος του Επταπυργίου στο ρεύμα προς ανατολικά που έχει δημιουργηθεί και σημαντικό πρόβλημα στην κυκλοφορία.
1: Το οποίο πλέον ξεκινάει σχεδόν από τα Ανταμάρια.
2: Ωραία.
1: Και πηγαίνει μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου, όπως είπες.
2: Ωραία. Να πούμε ότι σημειώθηκε και μία καραμπόλα δεύτερη στο ύψος της Πηλαίας, εκεί που υπάρχει και εκεί πολύ έντονο πρόβλημα, 6 οχημάτων.
1: Το πρόβλημα εκεί ξεκινάει περίπου πριν από τα Κωνσταντινοπολίτικα.
2: Ωραία.
1: Και πηγαίνει μέχρι και τον κόβο της Πηλαίας, όπως είπες, και πάει να δημιουργηθεί πρόβλημα και μετά, αφού περάσουμε τον κόμβο του Πανοράματος, πάει να δημιουργηθεί πρόβλημα και εκεί προς τα ανατολικά.
2: Οπότε μιλάμε για
1: ένα... Δεν ξέρω αν επειδή είμαστε μποτιλιαρισμένοι, να περνάμε το σημείο που έχει γίνει το συμβάν, ανοίγουμε ταχύτητες και μετά έχουμε καινούριο συμβάν, ναι, θα το δεις, ναι, στη συνέχεια.
2: Ελπίζουμε να μην είναι αυτό, αλλά να πούμε λοιπόν 6 οχήματα στην περίπτωση της Πηλαίας και 3 οχήματα στην περίπτωση του Επταπυργίου. Δεν είχαμε τραυματισμούς ευτυχώς και στα δύο περιστατικά, ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ζήτημα, το είπατε και εσείς νωρίτερα. Λίγη προσοχή, πραγματικά λίγη προσοχή.
0: Να ζήσουν τα διαμαντά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, εκεί, Γαβρίλη, το παρακολουθείς. Δεν επιλέγετε τον περιφερειακό.
0: Όχι,
1: όσοι θέλετε να κινηθείτε προς τα ανατολικά, επιλέξτε την πόλη. Και προς τα δυτικά έχουμε θέμα εκεί στην... Ξεκινάει από το ύψος της διασταύρωσης για Ελαιώνες, πηγαίνει μέχρι το ύψος του Επταπυργίου. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι και εκεί προς τα δυτικά. Γενικά ο περιφερειακός είναι πάρα πολύ δύσκολος και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, εχθές, λίγο μετά το μεσημέρι, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησα από την Ποτίβεα να επιστρέψω. Καταρχάς ανεβαίνουν αυτοκίνητα. Ανεβαίνουν, τώρα θα μου πεις κατεβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, προς Χαλκιδική, εν πάση.
1: Αν 21 έχει, Ιουνίου που είχαμε χθες 30, φίλε, δεν έτσι. Έχουμε κίνηση και προς τη Χαλκιδική και από τη Χαλκιδική, κάτι δεν πάει καλά.
0: Πολλά δεν πάνε καλά στη Χαλκιδική, αλλά το λέμε τώρα ημερολογιακά. Αρχικά μου είχαν πει ότι διπλού καυσίμου, μην περιμένεις σε αυτή την κατηγορία κάτω από 7 λίτρα, με υγράριο,
1: ναι.
0: Κάτω από 7 λίτρα εξακριβωμένο δεν κατεβαίνει. Δεν μπορείς να...
1: Ναι. Όταν χρησιμοποιείς το υγραέριο.
0: Το υγραέριο.
1: Ή τη βενζίνη.
0: Το υγραέριο.
1: Διότι στο υγραέριο η κατανάλωση είναι λίγο περισσότερο σε σχέση με τη βενζίνη. Μην φανταστείτε τίποτα τρελό.
0: Όχι.
1: Αλλά σε σχέση με τη βενζίνη είναι περίπου ένα λίτρο
0: εκεί,
1: στα 100.
0: Έχει, θέλει ένα λιτράκι. Αυτό θέλει. Εγώ εκείνη την ώρα είμαι 6,6.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω από ποτίδα και λέω. Ανοίγω και το air condition.
1: Καλά, αυτό έλειπε.
0: Όχι. Και για να δω αυτό το περίφημο ανεβάζει κατανάλωση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και κατεβαίνω με 100-110. 110 είναι παράνομο.
1: Εντάξει.
0: Είναι. 20% πάνω από το αυτό.
1: Είναι.
0: 100-110. Και το 6,6 μου το έκανε 6,7.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μια χαρά.
0: Και αυτό είναι... Στο σύνολο των αυτοκινήτων, σχετικά νεότερων αυτοκινήτων, ως προς την χρήση μεταξύ air condition ή κλιματισμού, αν θέλετε, που εκεί κόβει κιόλας, εάν.
1: Και σκέψου
0: φτάσει,
1: ότι είσαι μια τεχνολογία πίσω στο διπλό καύσιμο της Dacia. Διότι
0: ναι,
1: τα καινούργια
0: σωστό,
1: μοντέλα
0: σωστό.
1: Της Dacia, όπως και της Renault, που έχουν την τεχνολογία διπλού καυσίμου, βενζίνη και υγραέριο, έχουν εξελιγμένο κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 120 ύπους πια.
0: Σωστό.
1: Είχα ένα ντάστερ μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν κοίταξα για κατανάλωση, γιατί κυρίως κοίταξα να το απολαύσω, όπου όντως έχει γίνει δουλίτσα. Όχι μόνο στις επιδόσεις αυτές καθεαυτές, που δεν είναι το ζητούμενο, όσο κυρίως το ότι το αυτοκίνητο ακούει, τραβάει από πιο χαμηλά.
0: Έτσι.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να φτάσει στις 1200-1300 στροφές που ξυπνάει το δικό σου σαντέρο με τα 100 άλογα. Από τις 800 στροφές έχεις δύναμη.
0: Σωστό.
1: Και πολύ πιο ήρεμα χαρακτηριστικά λειτουργίας, θα έλεγα, σαν κινητήρας.
0: Είναι πιο απαλό το αυτοκίνητο.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Ξέρεις τι,
1: για κατανάλωση όταν το πάρω για κανονική δοκιμή.
0: Εγώ το κατάλαβα πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να θέλω να εννοήσω κάτι άλλο. Το κατάλαβα πιο γρήγορα γιατί κατέβηκα από το δικό μου και ανέβηκα
1: στο καινούργιο σαντέρο.
0: Μπράβο. Και εκεί πια, όταν οδηγάς ένα αυτοκίνητο 4 χρόνια, ξέρεις και τι κάνει και πώς το κάνει και όλα αυτά. Όχι, είναι ένα άλλο αυτοκίνητο. Τι να συζητάμε τώρα, κάποια πράγματα είναι έτσι.
1: Εσείς πάντως, αν θέλετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μπορείτε μέχρι και σήμερα να επισκεφθείτε το Summer Bazaar του Stock Center, μεταχειρισμένα πάντα αυτοκίνητα, να βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα ελληνικής αγοράς, με όφελος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 3.000 ευρώ και βεβαίως με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και επαγγελματική εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά. Όλα αυτά στο Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center, στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στη Θέρμη και στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία.

0: Το έχουμε πει και άλλες φορές σχετικά με τα plug-in υβριδικά. Αυτά τώρα τα plug-in ούτε υβριδικά τα λένε οι κατασκευαστές, ούτε ηλεκτρικά, ούτε ηλεκτρικά τα λένε. Εν πάση περιπτώσει. Με τα plug-in λοιπόν, λέγαμε πάντα ότι τουλάχιστον από κινέζικης πλευράς, μπήκανε στο χώρο των plug-in γιατί δεν έχουν δασμούς. Από την άλλη, στην εισαγωγή του στην Ευρώπη. Από την άλλη, ο κόσμος ζητάει plug-in, δηλαδή το plug-in πουλάει έτσι κι αλλιώς. Οπότε λες ότι όχι, δεν το κάνανε γι' αυτό ή και γι' αυτό, διότι ο κόσμος ζητάει και πήγανε προς αυτή την κατεύθυνση. Καινούρια πρόταση, μόλις...
1: Ευρωπαϊκή, ελληνική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια.
0: Ευρωπαϊκή.
1: Ναι.
0: Στο καθεστώς των δασμών να μπουν και τα plug-in.
1: Από την Κίνα.
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Θα σημάνει κάποια πράγματα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των κινέζικων plug-in υβριδικών που έρχονται στην Ευρώπη.
0: Έτσι. Το είχαν πει μία φορά, αλλά δεν το προχώρησαν. Αυτή τη φορά δείχνει να είναι πιο αποφασισμένοι να το περάσουν. Βεβαίως είναι, παραμένει πρόταση, δεν προχώρησε. Θα επακολουθήσουν και συζητήσεις διάφορες.
1: Όπως γίνεται πάντα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα μας και με την φορολόγηση των εταιρικών χρηστών plug-in υβριδικών αυτοκινήτων.
0: Ναι, σωστό.
1: Που το είχαμε πει, σας είχαμε πει ότι σίγουρα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Ισχύει, δεν θα υπάρξει αναδρομικότητα στη διαφοροποίηση της φορολόγησης και ό,τι γίνει θα γίνει από 1η-1η του 27 και μετά. Δηλαδή μέχρι ό,τι αυτοκίνητο ταξινομηθεί μέχρι και τέλος του 26 θα είναι με το ισχύον φορολογικό καθεστώς για τον χρήστη. Από 1η-1η του 27 τότε θα υπάρξει η διαφοροποίηση. Οπότε όσοι έχετε παραγγείλει αυτοκίνητο και είστε εταιρικός χρήστης, να ξέρετε ότι δεν θα έχετε διαφορετικό τρόπο φορολόγησης εξαιτίας του εταιρικού σας αυτοκίνητου.

0: Αγριεμένος ο Λεοντής είναι, αγριεμένος μουσικά ή εσύ?
1: Τζαμπιτζακ Φλάσερ, Rolling Stones.
0: Αγριεμένος, έτσι. Καλά, είναι, είναι Δευτέρα όμως, πρέπει λίγο να ανεβάσουμε ρυθμούς.
1: Rolling Stones.
0: Διότι ήρθε ζέστη, είναι και καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς, να προετοιμαστούμε και για τις άδειες. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
0: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής. Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ο Elton John, εκτός των άλλων, είναι αυτός με τη μεγαλύτερη συλλογή γυαλιών οράσεως. Είναι λίγο παραπάνω από 2.000 γυαλιά. Εδώ στον στάτους 107 και 7 ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζηνόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και βεβαίως πληροφορίες για το τι γίνεται εκεί έξω. Στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε.
1: Τα ερώτηση απλή. Είπες 2.000 γυαλιά.
2: Ναι.
1: Το φθηνότερο να χρησιμοποιήσεις 2 εκατοστάρικα, μπορεί για αυτά που έχουν τα ρουπίνια και τα διαμάντια και αυτά, πόσα εκατό πειράξεις.
0: Να είναι καλά, να τα έχει, έτσι, να τα απολαμβάνει και έτσι, να τα κάνει γιαγιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Μου αρέσουν δηλώσεις όπως από τους ανθρώπους της Hyundai, οι οποίοι είπαν ότι ένα i20N, η γρήγορη έκδοση του N, όχι N-Line, είναι απαραίτητη για την Ευρώπη. Έχει πάνω από 2 χρόνια που σταμάτησε και το i20 και το i30N να παράγεται. Τώρα που έρχεται και η δεύτερη γενιά του i20, καταλαβαίνουν εκεί στην Hyundai ότι μάλλον κακώς το σταμάτησαν. Μιλάμε για θερμική έκδοση, δεν λέμε για ηλεκτρική. Και μάλλον, όπως φαίνεται, στην καινούρια του γενιά θα δούμε και μια N έκδοση. Μια Hyundai η οποία ετοιμάζει καινούριο i20, καινούριο Bayon, καινούριο Tucson, facelift Kona.
2: Χρειάζονται.
0: Ναι, μέχρι τα μέσα περίπου του 27, δηλαδή στον επόμενο χρόνο, θα έχει πολλά καινούργια και ανανεωμένα μοντέλα.

0: Πάντως εκείνο το i20 ήταν από τα λίγα αυτοκίνητα στο πώς μεταμορφώνονταν όταν γυρνούσες.
1: Ναι, αλλά και πώς πατούσε, πώς καθόταν στο δρόμο, πώς ακουγόταν. Πολύ ωραίο, πολύ στημένο αυτοκίνητο.

ήταν πολύ θετική, ειδικά στην έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία. Είναι σε δύο εκδόσεις. Στην έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία, όπου και ο εξοπλισμός είναι πιο πλούσιος, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Αρκεί βέβαια, όπως συμβαίνει με όλα τα plug-in υβριδικά, όχι μόνο για το BYD, να έχεις να το φορτίζεις στο σπίτι ή στην εργασία σου.

Έχουμε να συζητήσουμε και το full υβριδικό KGM Torres που είχα για δοκιμή. Επίσης μια εξαιρετική πρόταση από την Κορέα αυτή την φορά. Για όποιον ενδιαφέρεται για ένα μεγάλο, για ένα DSUV σε full υβριδική έκδοση. Εσείς βέβαια μπορείτε να πάτε και στη Nissan Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι. Είναι το γνωστό κατάστημα της Nissan στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Να δείτε και το full υβριδικό KGM Torres, όπως και όλη την γκάμα της KGM, αλλά να επωφεληθείτε και από τα Summer Deals, από τις εξαιρετικές τιμές που δίνει η Nissan τα μοντέλα της, το Juke και το Qashqai.

0: Οι αλλαγές είναι συνεχείς, όπως συνεχείς είναι και η αντιμετώπιση πια των Ευρωπαίων κατασκευαστών απέναντι στους Κινέζους.
1: Δηλαδή,
0: τελευταίο δείγμα, η Ford ετοιμάζει, ήδη βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμών πριν από την παρουσίαση πολλών χιλιόμετρων, χιλιάδων χιλιόμετρων.
1: Όπως κάνει πάλωστε πάντα η Ford.
0: Μεσαίο pick-up το ονομάζει.
1: Άρα μικρότερο από το Ranger.
0: Ναι, ναι, ναι. Μεσαίο το ονομάζει. Αρχές του 27 στην αγορά, έτοιμο. Ναι. Με προσδοκόμενη τιμή γύρω στις 30.000
1: καταρχήν, τι σημαίνει μεσαίο? Διότι αν μιλάμε για ναι. Ford Αμερικής, το, ναι, μεσαίο
0: το μεσαίο
1: είναι μεγαλύτερο από το Ranger και το Raptor που κυκλοφορούν στην Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Αν μιλάμε για Ευρώπη, λέμε κάτι μικρότερο από το Ranger για μεσαίο.
0: Πάντως, αυτή η δήλωση ότι θέλει να αντιμετωπίσει την κινέζικη εισβολή, ναι, ας το πούμε έτσι, σημαίνει ότι πια το πράγμα αρχίζει και μπαίνει σε άλλους δρόμους.
1: Δηλαδή δεν θέλει να κάνει μια φθηνή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, έκδοση του Ranger που θα την, ναι, είχε στις 30.000 ευρώ. Προτιμάει να κάνει κάτι από την αρχή, καινούριο, με διαφορετικό αυτό όνομα.
0: Και για να το έχει στο δρόμο, ναι, ήδη είναι έτοιμο. Ναι. Δηλαδή,
1: θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως, ναι. Και προφανώς θα ακολουθήσουν, προφανώς, είναι μια πιθανότητα να ακολουθήσουν και άλλοι, χαμηλώνοντας.
1: Άλλοι πόσοι έχουν μείνει στην κατασκευή των pick-up? Είναι η Ford, είναι η Toyota που φέρνει και το καινούριο Hilux.
0: Έτσι. Είναι η Amarok, Suzu. Είναι Amarok.
1: Amarok είναι Ranger. Ίδιο, δεν είναι.
0: Όχι, είναι Volkswagen. Ναι, μπορεί, ναι, ναι, να κατεβάσει.
1: Άνω τελεία, γιατί έχει ζουμί η συζήτηση. Γαβρίλ, ναι, Χατζηνόπουλος ξανά. Τι έχουμε, Γαβρίλ?
2: Έχουμε μία έκτακτη είδηση που γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο. Μαθαίνουμε ότι εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλο, στο πλαίσιο έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate.
1: Α,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ακόμα ζωντανό το Qatargate.
2: Φυσικά,
1: δεν έχει
2: φυσικά
1: ολοκληρωθεί
2: πριν
1: η έρευνα.
2: Πριν ένα χρόνο είχε κληθεί να καταθέσει ο κύριος Αβραμόπουλος. Μάθαμε, τέλος πάντων, είχε γνωστοποιηθεί ότι δεν μετέβει έτσι στις αρχές, στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με το καθημερινή.gr, με την ιστοσελίδα της εφημερίδας Καθημερινής, στον πρώην επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ. Βέβαια, να πούμε ότι είναι βουλευτής ο κύριος Αβραμόπουλος του κυβερνώντος κόμματος, οπότε εκεί οι νομικές διαδικασίες

0: δικασίες, λόγω και της ασυλίας που έχει, θα ακολουθηθούν φυσικά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν με βάση εννοείται και τους νόμους.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Προς τα ανατολικά πάντως η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Πάντα αυτή την ώρα βγάζει περισσότερη κίνηση. Προφανώς αυτό που έγινε στην Ευκαρπία δεν έχει στην Ευκαρπία, στο Επταπύργιο δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί έχει φύγει αρκετά πίσω στα νταμάρια το πρόβλημα. Ξεκινάει από εκεί. Έχει μπει στον παλιό περιφερειακό με κατεύθυνση πάντα προς τα ανατολικά και όπως είπαμε πηγαίνει μέχρι και το Επταπύργιο προβληματικά. Σταματημένη, μποτιγιαρισμένη.

0: Από εκεί και μετά το άλλο θέμα που είχαμε στο ύψος της Πηλαίας έχει τελειώσει προς τα ανατολικά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Προς τα δυτικά λίγο στην Τριανδρία. Αλλά όπως σας είπαμε προς τα ανατολικά η επιλογή να διασχίσετε την πόλη εξακολουθεί να είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη. Για να τελειώσουμε το θέμα με το pick-up της Ford που ετοιμάζει, ναι, θα έχει όντως ενδιαφέρον αν καταφέρει να βγάλει ένα pick-up 30.000 ευρώ το οποίο θα έχει το όνομα της Ford, άρα αξιοπιστία. Λογικά θα είναι και πολύ πιο επαγγελματικό αντί για lifestyle που είναι το Ranger. Το Ranger είναι και επαγγελματικό, είναι και lifestyle. Τα συνδυάζει και τα δύο.
1: Κοίταξε, Σωτήρη, ούτως ή άλλως κάτι μικρότερο θα απευθυνθεί σε περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω μόνο για τη Ford. Ακόμη και για τους υπόλοιπους. Γιατί όλοι πήγανε προς τα εκεί.
0: Οι υπόλοιποι δεν έχουν τριαντάφυλλα. Μια Toyota μπορεί να κάνει pick-up. Δεν έχουν όλοι την τεχνογνωσία
1: ότι,
0: πια.
1: Τριαντάφυλλα
0: έχουν φύγει.
1: Μισόλεπτο.
0: Δύσκολη κατηγορία.
1: Μισόλεπτο. Το ότι υπάρχει συνεργασία Volkswagen-Ford για το Άμαρο,
0: ναι,
1: αυτό δεν αναιρεί ότι η Volkswagen δεν έχει pick-up. Έχει.
0: Ναι. Και ένα καμουφλαρισμένο Ranger.
1: Δεν έχει σημασία. Έχει.
0: Έχει.
1: Και έχει πάλι προς τα επάνω. Εγώ λέω μία κατηγορία κάτω.
0: Εντάξει.
1: Για να απευθυνθεί σε περισσότερο.
0: Μπορεί αυτό που θα κάνει η Ford να το δώσει και στη Volkswagen και
1: αυτό,
0: να αποκτήσει και η Volkswagen.
1: Έτσι.
0: Α, έτσι, ναι.
1: Και υπό την έννοια, όπως λέγαμε εδώ, στον καθημερινό εγκίνηση, έρχεται ένα βάρα.
0: Ναι, ναι. Πλαγκίν υβριδικό.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν, όχι μικρό, δηλαδή δύσκολα
1: όχι,
0: θα είναι στις 30.000
1: ευρώ.
0: Όχι,
1: δεν είναι μικρό.
0: Έως,
1: ναι. Αλλά μπορεί και η Nissan, είτε με μια συνεργασία είτε όχι, να προχωρήσει.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Και
0: εδώ,
1: επειδή μιλάμε για συνεργασία, η Stellantis έβγαλε ανακοίνωση για τη Maserati,
0: ναι,
1: που λέγαμε,
0: ναι,
1: η BYD που ενδιαφέρθηκε.
0: Να αγοράσει τη Maserati.
1: Ναι. Δεν πολύ.
0: Ναι, μα έτσι. Ανανεώνει τώρα και όλα της τα μοντέλα.
1: Τελειώνει, δεν
0: πολύ. Μαζεράτη το ήθελε.
1: Δεν πολύ.
0: Καλά κάνει η Stellantis. Πολύ καλά κάνει.
1: Έτσι.
0: Δύο τηλέφωνο. Όχι, διότι η Μαζεράτη είναι ένα από τα σημικά της Stellantis.
1: Τα σημικά της αυτοκίνησης.
0: Ναι, και κυρίως της Stellantis. Όπως ασημικό είναι και η Jeep, η οποία έχει παρουσιάσει την ολοκένουργια γενιά του Compass.
1: Σωστό.
0: Η οποία είναι διαθέσιμη ως υβριδική, ως plug-in υβριδική, αλλά και 100% ηλεκτρική, με μια αυτονομία που φτάνει τα 650 χιλιόμετρα, αλλά και τετρακίνητη έκδοση.
1: Εδώ είναι,
0: με πολύ μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα, με 34 λίτρα διαθέσιμα για αποθήκευση μικροαντικειμένων για οδηγό και συνοδηγό, με κορυφαία πρακτικότητα, με πολύ καλούς χώρους και για τις αποσκευές σας. Όλα αυτά με τιμή από 36.190 ευρώ, με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, αλλά και ψηφιακή τεχνολογία, όλο καινούριο Jeep Compass.

0: και μια που μιλούσαμε πριν για τη Volkswagen, μετά την Toyota είναι η δεύτερη μεγάλη παγκόσμια αυτοκινοβιομηχανία, όπου τα υψηλόβαθμα στελάχη της δηλώνουν ότι η μάρκα έχει υπερβολικά πολλά μοντέλα.
1: Ναι, και δεν είναι η μόνη.
0: Η Toyota είχε κάνει πριν από την προηγούμενη εβδομάδα τη συγκεκριμένη δήλωση, επικεφαλής μάλιστα. Έτσι. Τώρα έρχεται και η Volkswagen. Άρα τι να περιμένουμε, περικοπή μοντέλων και από την Toyota και από την Volkswagen, μείωση της γκάμας, εξορθολογισμό.
1: Να σου, για να το δούμε λίγο διαφορετικά. Θύμισε μου πόσες φορές σε παρουσίαση νέου μοντέλου κάναμε την ερώτηση, δεν φοβάστε μήπως κανιβαλίσει το ήδη υπάρχον
0: άλλο. Και είναι απολύτως λογική.
1: Πόσες φορές δεν την κάναμε αυτή την ερώτηση? Όχι τώρα, μιλάω για χρόνια πριν, που έβγαινε ένα νέο μοντέλο και ήταν ακριβώς απέναντι από ένα ήδη υπάρχον στην ίδια εταιρεία. Άρα το φαινόμενο δεν είναι τωρινό. Τώρα απλώς σφίξαν, να μην πω τι, και...
0: Τα λουριά. Έχουν σφίξει τα λουριά. Έτσι. Οπότε ένας εξορθολογισμός στην γκάμα εταιριών που έχουν όντως πολύ μεγάλη γκάμα, και η Toyota, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι έχει πολλά μοντέλα τα οποία δεν τα ξέρουμε καν στην Ευρώπη, δεν έρχονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Και η Volkswagen, που έχει και την ηλεκτρική της γκάμα, έχει και τη θερμική. Ένας εξορθολογισμός δεν μου ακούγεται κακή ιδέα.
1: Να σου πω κάτι, για μένα είναι πιο σωστή η πολιτική αυτή που έκανε η Hyundai μέχρι πρόσφατα και εμπολής τη συνεχίζει κιόλας. Έχω ένα μοντέλο στην κατηγορία, λέω,
0: ναι,
1: και σου το δίνω σε 4 εκδόσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σου το δίνω θερμικό, σου το δίνω plug-in, σου το δίνω full hybrid. Ένα, αυτό.
0: Πετρελοκίνητο. Μην ξεχνάς, δεν θέλω να ξεχνάς τα πετρελοκίνητα, δηλαδή.
1: Ναι, και μετά μου λες ξαφνικά ήρθε η ζέστη.
0: Δεν έχω όλο,
1: δεν ήρθε ξαφνικά.
0: Όλο το καλοκαίρι δεν έχω κανονίσει ένα πετρελοκίνητο. Όλα είναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Όλα είναι plug-in. Είναι full hybridικά. Είναι ηλεκτρικά, είναι ξανά ηλεκτρικά. Όλο το καλοκαίρι δεν θα έχω ένα πετρελοκίνητο.
1: Μεταξύ μας, εάν το θέλεις μόνο για κατανάλωση. Μόνο για κατανάλωση, ναι. Επιμένω. Γιατί όχι ένα φουλ υβριδικό?
0: Ναι, έχω κανονίσει, ναι, και τέτοιο. Ένα κούγκα φουλ υβριδικό.
1: Επάνω σου ξύνεσαι, δεν μιλάω για σένα. Μιλάω γενικώς.
0: Και ένα Rafale plug-in. Ναι, ναι. Έχω κάνει και κάτι ηλεκτρικά. Φαραφάλ, πλαγκίν, δεν θέλω.

0: Αύριο θα μιλήσουμε για KGM Torres.
1: Ναι.
0: Η προτροπή εξακολουθεί και είναι μην επιλέγετε τον περιφερειακό, συγκινήστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επιλέξτε την πόλη, χειροτερεύει η κατάσταση προς τα πίσω αρκετά.
1: Εγώ εξακολουθώ να... και δεν το ρώτησα ακόμη.
0: Ρώτα, εδώ ναι, είμαστε.
1: Να έχω
0: έχεις
1: την απορία,
0: μισό λεπτό.
1: Να έχω την απορία τι δουλειά έχουν οι χειρολαβές επάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Δεν το κατάλαβα.
0: Διότι βάζεις ένα τέτοιο, μια σκηνή οροφής
1: και το δένεις.
0: Βάζεις
1: από
0: και ένα στέγαστρο για να κάνεις κάμπινγκ και τα δένεις εκεί.
1: Mm.
0: Ναι, διότι είναι περιπετειώδες το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Δικίνητο μεν, περιπετειώδες δε.
1: Ναι. Επειδή το ακούω λίγο πρόχειρα, θα το ρωτήσω για να...
0: Έτσι, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Στάτους 107 και 7, Δελτίο Ειδήσεων με Γαβρίλη Χατζινόπουλο, Απόστολος Αυδελάς μέχρι τις 7 και Στάτους Update με Λεοντή Μαχαιρά στις 7.

0: Αγαπημένος Brian Adams, Heaven, από τα 1978 ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard 100.
1: Μουσικάρες σήμερα, οφείλω να σας το αναγνωρίσω και στους δύο, έτσι θέλω να με πάτε όλη τη βδομάδα που θα είμαστε εδώ παρέα όλοι μαζί. Όλη την εβδομάδα, μπορεί και την άλλη όλοι μαζί. Οπότε θέλω μουσικάρες τέτοιες να ακούω, να απολαμβάνω. Ορίστε,
0: με αυτό κάτι που είπες ότι θα είσαι εδώ μονίμως, ναι, Αύριο εκεί, λίγο μετά τις 4, από το Σωτήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά,
0: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στον πρώην Επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς συνέβησαν δύο καραμπόλες με εμπλεκόμενα 9 οχήματα. Στην πρώτη περίπτωση συγκρούστηκαν 3 οχήματα στο ύψος του Επταπυργίου και 6 οχήματα στο ύψος της Πηλαίας στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τα τροχεία δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο έχουν προκληθεί πολύ σοβαρά ζητήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σε ύφεση πυρκαγιά στα Σπάτα Αττικής, ανάμεσα στην πόλη και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μένεται η πυρκαγιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Να διευρυνθεί το υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, ζητά από τη διαχειρίστρια εταιρεία ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης. Ο ίδιος απέστειλε επιστολή προς τη θέμα, ζητώντας να λειτουργεί το μετρό μέχρι τη 1 τα ξημερώματα και να μην σταματούν τα δρομολόγια του από τις 11 όπως συμβαίνει σήμερα. Δεν προέκυψε κακοποίηση για το 7-μηνον βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας. Το μωράκι είναι καλά στην υγεία του και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, από τα τραύματα που φέρει δεν προκύπτει τελικά κακοποίηση. Το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο προχθές, φέροντας κάταγμα στον μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η μητέρα του, που έχει συλληφθεί, είχε υποστηρίξει ότι τα τραύματα που έφερε το μωρό προέκυψαν μετά από πτώση του από το κρεβάτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ανακοίνωση της παραίτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ σχιάζει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου σε κρίσιμη στιγμή, καθώς η προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου διμερή σύνοδο κορυφής βρίσκεται πλέον υπό αναθεώρηση, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Παόλα Πίνιο, κατά τη διάρκεια του σημερινού μεσημεριανού briefing στις Βρυξέλλες.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λίγες νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 29, στο Κλικί στους 31, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
0: Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
16: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
17: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
18: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
21: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σαφή.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο. Του παρήγγειλε τα ειδόνια. Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
3: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντρεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: τα αποδυτήρια στο πράσινο κροτήρι. Χαμός μέσα, χορεύουνε, λες και πήραν το πρωτάθλημα. Χαλάλι τους. Εδώ δες. Άιντε, δώσε. Ωρε, τι γίνεται. Πού να πάρουν και το παγκόσμιο δηλαδή. Αυτοκτονίες θα έχουν. Δες. Άιντε, δώσε. Αυτό είναι, Κάβο Βέρτε. Τώρα, πράσινο ακροτήρι φοράει, ναι, συγγνώμη, πώς είναι το, καμισέτα ρόχας, οι φανέλες οι κόκκινες. Σ' άρεσε το ρόχας, από ό,τι βλέπω. Αυτός θα το λέει ωραία το ρόχας, ρόχας. Το κόκκινο. Εντάξει, ανεβαίνοντας τις σκάλες, φτάνοντας εδώ, συνάντησα το Βενιέρι. Άντε, τώρα σε πάει καλά η εκπομπή. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, μου λέει χάλια ο ΠΑΟΚ. Πέτρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνεις, είσαι καλά, το ένα τ' άλλο, ναι. Έχεις ετοιμάσει και πώς πάει η κουπομπάρα σου και λοιπά, έχεις ετοιμάσει η κουπομπάρα και σήμερα όπως κάθε φορά, γιατί κάτι τέτοια μου λέει, τα με βρεύσεις στις κάλες. Ο ΠΑΟΚ, χάλια, μου το χάλασε. Και είχα και κάτι κέφια, τα κέφια ξεκινήσαν από το 25, το λεωφορείο. Ανεβαίνει μία στο τηλέφωνο. Πού είσαι, πού είσαι, προφανώς ο άλλος την είπε στο 25. Στο 25 είμαι κι εγώ. Ναι, γιατί δεν σε βλέπω. Τρία άτομα είμαστε. Δεν σε βλέπω εδώ. Όχι, λέω αυτός την είπε θα είναι στο 25, ανέβηκε άλλη στο 25 για ένα. Τέλος πάντων. Παύση. Δεν μπορώ να ακούσω τι λέει ο άλλος και λοιπά. Ρε, σε ποιον τα λες αυτά. Όσα σου έχω κάνει εγώ, η Λέλα δεν θα τα κάνει αν μείνεις και μια ζωή μαζί της. Ναι. Και σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει, έρχεται η ζέστη, χτυπάει από πάνω και ναι, αν και είχε το air conditioning, ο ΑΣ, ωραία αυτοκίνητα, αυτή την εποχή, κτέλ μην μπαίνεις, 57-58, αυτά τα κτέλ πρέπει να τα έχουν φέρει από το Νέο Δελχή, από κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, από Κάιρο, από Συνοικίες και όλα. Λοιπόν, τον άρχισε μετά στα κοσμητικά επίπεδα. Μα κάκα αυτό, κατέβηκε κάτω. Παιδιά, δεν έχω συνέχεια. Ορίστε. Όχι, δεν φτάσαμε, αυτή κατέβηκε. Η Λέλα, το πρόβλημά της ήταν η Λέλα. Ξέχασε το στήσιμο στο 25, η Λέλα, η Λέλα, η Λέλα. Γεια σου, Ελιθαρή. Α, και το Γιώργο που σιδερώνει τέτοια ώρα και με αυτή τη ζέστη. Γεια σου ρε Γιώργα, ρε, πέρασα, τον είδα, δούλευε, σιδέρωνε. Γεια σου ρε Γιώργα. Για να μην μου το προλάβουν, με είπε ο Γαβρίλ, λέει, δεν το είδα πουθενά γραμμένο. Σας έχω σοκ είδηση. Σοκ. Η είδηση σοκ. Μόνο εδώ. Μόνο στο στάτου. Περίμενε, ρε, με αγριεύεις κιόλα. Αμαν. Τι με πέρας, Βενιέρε, εμένα. Τι μιλάς στο Βενιέρε, θα μιλάς και εμένα έτσι. Για να σοβαρευτούμε εδώ πέρα. Άρα, όλοι γίνα μίση και όμοι. Λοιπόν, έχω ήδη σοκ.
1: Ποιες είναι άνθρωποι του Θεού.
0: Άντε, θα σου πω. Τέρμα όσα ήξερε Σαββατοκύρια και τέτοια. Σαββατοκύρια κατακάθεσαι στημένο στην τηλεόραση να βλέπεις εκεί τη Μαυραγάνη. Τι ώρα έχει Μαυραγάνη, δεν ξέρω κιόλα. Πέντε το απόγευμα. Το πρωί. Πέντε το πρωί. Ούτε ο Ιερώνυμος την βλέπω αυτή, γιατί μετά πρέπει να πάει να κάνει. Προχθές ο Ιερώνυμος λέει: άκουσε, πήρα μας βγω στην τηλεόραση. Ναι, βγήκε και έκανε. Είχε να κάνει λειτουργία.
1: Τι είναι, μόι, μόι. Τέλος πάντων, τι είναι η Μαυραγάνη.
0: Λοιπόν, στη Μαυραγάνη έκλεισε, θα βγαίνει και θα μιλάει για τα εργατικά θέματα, μια και υπήρξε υπουργός εργασίας. Μιλάμε για το Sky. Οι Παναθηναϊκοί περιμέναν από τον Αλαφούζο μεταγραφές στον Παναθηναϊκό και αυτός έκανε μεταγραφή αεροδρομίου στο Sky.
1: Επέσβε.
0: Να μην σε. Όταν λένε στην τηλεόραση νικητής ο Τάδε εκεί με τα τραγούδια και περιμένει και περιμένει. Δε σκαστό, σκάστο και δεν το κάνω κι εγώ έτσι. Αυτοί που είναι στα αυτοκίνητα να έχουν λίγο αγωνία. Τέλος πάντων, το λέω. Άντε, ας το πάρει το ποτάμι. Ποια θα μιλάει για εργατικά. Έφη Αξιόγλου.
1: Από την προηγούμενη Τετάρτη το είπα.
0: Α,
1: δεν ακούτε.
0: Πόπο τάπα που φάγαμε. Εγώ πώς σας ακούω στο λεωφορείο με. Πότε σ' ακούγα. Ναι. Πού σ' ακούγα. Όχι, σ' ακούω. Και μάλιστα ήθελα να σου πω και κάτι. Το ξέχασα. Την περασμένη Τετάρτη κάτι είπες το απόγευμα. Όχι, καλό ήταν, μην κοιτάς έτσι, δεν ήταν. Και γιατί δεν το είπε στον Γαβρίλη να μου πει ο Γαβρίλη, εμένα το έχει πει ο Λεοντής από την περασμένη Τετάρτη και το παίζω τόση ώρα μάγκας εδώ πέρα, ενώ δεν είμαι. Τέλος πάντων, δεν το ξέραν όλοι. Εντάξει. Δεν είχα όνειρα, και τόση ώρα το τρενάω, τρενάω. Δεν πάει υπουργό εργασία, λέω να πει Αχτσιόγλου να μεταπώσει μια και έξω.
2: Μόνο για σένα κάνω όνειρα ξανά. Μόνο για σένα διαγράφω.
0: Βενιέρης, άμα σε λέει καλησπέρα ο Βενιέρης, τι περιμένεις, πάρ' την πρώτη τάπα. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέρα για να δω ποιος βιαστικός είναι αυτός.
3: Καλησπέρα, ο Λευτέρης είμαι από στον
0: Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη.
3: Κίκα,
0: ναι, φινικά, από τον μπάνιο.
3: Όχι, από τον μπάνιο της Εγνατίας και της Καραμαλή. Λοιπόν, μόλις βγήκα στη στροφή για Καλαμαριά, έχει πάρα πολύ καπνό.
0: Πού είσαι ακριβώς? Στην παραλία, βλέπεις την παραλία της Περαίας, βλέπεις καπνό.
3: Ναι, δηλαδή πάνω στην τροφή, όπως είδα, μετά το αεροδρόμιο στα Τσαΐρια κάπου. Έχει
0: το γνωστό αυτό με τα Τσαΐρια, με τους γύφτους.
3: Είναι εκεί. Απλωμένη όμως η φωτιά.
0: Ρωμά.
3: Ναι.
0: Είναι απλωμένη.
3: Για κοιτάξτε το λίγο.
0: Εντάξει, Λευτέρη, το βλέπουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Λίγο θα φανεί και από το στάτου.
0: Εντάξει. Ανεβαίνουμε τα ράτσα.
3: Να πάτε λίγο παραλία, θα φαίνεται.
0: Την αγάπη μου, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 14, 54 μέρες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές μέσα και ο Σταύρος ο Καλατζίδης από τον Ασπρόμαυρο Άγιο Αντώνιο, εντάξει. Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά και τον λένε Απόστολα Βδελά. Στήριγμα το ερωτήλος από τη Μηχανιώνα, ναι, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Τι έγινε, ρε Μελίνα, κράτα και μια φορά το λόγο σου. Μας είπες Κυριακή θα περάσεις. Εμείς πήγαμε κομμωτήριο, νύχια, μπικίνι, τίποτα. Βάλαμε τα καλά μας, σιδερωθήκαμε, κολόνιες αυτό, το ακριβό το άρμα πίσω από το φτάκι. Μπα, τίποτα, έτσι. Ευτυχώς γιατί μας αλλάζαν τον πάτο. Έχουμε και καινούριο πάτο τώρα. Έχουμε ένα πάτο.
2: Μόνο για σένα διαγράφω τα παλιά.
0: Την δημοσιογραφική στήριξη αυτής της εκπομπής ποίημα, το αγόρι που έχει απλωμένα έτσι από πάνω από αυτή την εκπομπή τα φτερά του, μπροστά γκρεμός πίσω τα φτερά, να το ξέρετε, πετάξτε. Λοιπόν, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία. Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Όσοι και αν σας φαίνεται παράξενο, είναι πολλοί που τη γιορτάζουν σήμερα, βέβαια, πάρα πολλοί οι φανατικοί του Σκαραβαίου. Γεννήθηκε το 1934 ο Σκαραβαίος, τότε δώσανε τα χέρια ο Χίτλερ με τον Πόρσε και λέει να βγάλουμε ένα αυτοκινητάκι, λέει, για το λαό, για το λαοτζίκο. Έμελε να γίνει το καλύτερο, το πιο, πώς τα λένε αυτές οι προηγούμενες, πώς τα λένε αυτά τα αυτοκίνητα, το πιο επιθυμητό για τον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Το 1973 σας σήμερα ο Καζάκος με την Καρέζη ανεβάζουν στο Αθήνεων το μεγάλο μας τσίρκο. Είχε γίνει μεγάλος δώρος τότε, γιατί είναι μεγάλο τσίρκο. Παρέμεινε μεγάλο τσίρκο, τέλος πάντων. 1986 σαν σήμερα, το βλέπετε και στα στιγμιότυπα που δείχνουν κάθε φορά στο παγκόσμιο κύπελο, ήταν το χέρι του Θεού, το χέρι του Μαραντόνα, που σκόραρε με το χέρι και είπε είναι το χέρι του Θεού, και έδεσε η Αργεντινή 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε. Το 2010 σαν σήμερα ο Κωστόπουλος ο Γιαννάκης της Alpha Bank είχε πει στους μετόχους της τράπεζας, λέει, μη στεναχωριέστε, σύντομα η Ελλάδα θα βγει από την κρίση. Ακόμα περιμένουν οι μέτοχοι. Γεννήθηκαν το 1905 το Αργανάκι ο Κώστας ο Βικελίδης. Τον χάσαμε το, και μάλιστα 28 Οκτωβρίου του 84, 79 χρονών, ο Κώστας Βικελίδης που πήρε το, και το όνομά του το γήπεδο και πολύ σωστά του Άρη, δεν ήταν ένας απλός παίκτης του Άρη τερματοφύλακα και τέτοια. Ο Βικελίδης ήταν ο δοδίατρος. Α, το έχουν στην, σε αυτό το σωματείο και ο Σκόδας ο δοδίατρος είναι στη Γαλλία όπου βρίσκεται τώρα. Εν τω μεταξύ είχε και 9 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Ήταν 8 αδέρφια ο Βικελίδης. Οι 5 έχουν παίξει τον Άρη. 67-69 ήταν και πρόεδρος του Άρη και μάλιστα ήταν και, έχει διατελέσει και δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκης ο Βικελίδης. Εξαιρετικός. 1949 σήμερα Meryl Streep, 2 Oscar. 1965 σας σήμερα η Ναταλία Γερμανού, δημοσιογράφος και υπουργός. Α, 61 πήγε το κορίτσι. Δεν της φαίνεται στο γυαλί. 1985 ο Σοφοκλής ο Σχορτσιανίτης. Λατρεία θα σας πω τώρα. Άρη Ολυμπιακό, Μακάμπι, Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα, ΠΑΟΚ, Απόλλων Πάτρας. Ο Σχορτσιανίτης, εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικό παιδί. Είναι στο Χάλαρο και τρώει. Πήγα και εγώ με την οικογένεια, τότε τα κοριτσάκια μου ήταν πιτσιρίκια. Με το που μπαίνουμε μέσα και βλέπουν το Σκορσιανίτη, η Χριστίνα δεν έχει πάρει τα μάτια από πάνω του. Ναι, τον βλέπει και δεν ξέρω τι. Βρε, κοριτσά στον άνθρωπο κλπ. Κάποια στιγμή τη χαμογελάει. Τι τη χαμογελάει, γέλασε. Και μάλιστα εκεί είχε ανοίξει το στόμα η Χριστίνα, γιατί του φέρανε για γλυκό, του φέρανε ολόκληρη τούρτα. Αυτό το γλυκό που φέρνουν στο τέλος σε σένα, ένα κομματάκι, αυτό το φέραν τούρτα. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί, εξαιρετικά παιδιά αυτοί που έχουν το Χάλαρο, ο Μιχάλης. Λοιπόν, εκεί μέναμε δίπλα εμείς, γι' αυτό σοφούλη. Και μόλις γέλασε, η Χριστίνα μου έβαλε τα κλάματα. Ένιωσε τόσο άσχημα το παιδί. Εγώ να τον λέω, όχι, δεν του στήθηκα δημοσιογράφος και κλπ. Του έλεγα, δεν τρέχει τίποτα, ήταν τ' άλλο, αλλά στεναχωρέθηκε, φάνηκε ότι στεναχωρέθηκε. Ακούστε και το εκπληκτικό. Έρχεται η ώρα να πληρώσουμε και μου λένε τα παιδιά, λέει, τα πλήρωσε, λέει, ο Σοφοκλής. Οπότε άμα δεν έχετε λεφτά, βάλτε τα παιδιά να κλαίνε σε κανένα μαγαζί. Μη γελάζεις, μη γελάζεις, ακούει ο Βενιέρης, μη γελάζεις, μη γελάζεις. Α, όπα, όπα. Χάσαμε το 1987 το Fred Astaire, τραγουδιστής και χορευτής. Ο Ηλιόπουλος με θύμιζε πολύ Fred Astaire. Κάνω το tour μου διακοπές, χωρίς στρες, και δεν μου φτάνουν. Το 1996 χάσαμε σας σήμερα στην Επίδραυρο, έκανε ελεύθερη κατάρρευση από πνιγμό. Ένα εξαιρετικό παιδί, ένας πολίστας, ο Νόντας Σαμαντζίδης, γι' αυτό έχουμε και το καλοκαίρι και το τουρνά Νόντας Σαμαντζίδης. Το 2015 η Ιορδανίδη χάσαμε. Άστα να πάνε. Λάουρα Αντωνέλη. Μαλίτσια. Ποιος δεν έχει δει τα μαλίτσια. 2-3 πόσα ήταν, πόσα έχεις δει. Και τα 2 έχεις δει. Μπράβο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα. Απε.
4: Καλησπέρα, Αποστολέ.
0: Καλώς το να.
4: Έκανες ένα λάθος.
0: Τι.
4: Ο Κώστας ο Βικελίδης δεν έδωσε το ρομπάτι στο γήπεδο. Ο Κλεάνθης το έδωσε.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ο Κώστας είναι αυτός. Ο Κλεάνθης σας είπε. Ναι, έχεις δίκιο.
4: Εντάξει, έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ρε, αφού λέει Κλεάνθης Βικελίδης. Εγώ το Κώστας που το κόλλησα τώρα. Είσαι Κεριανός, δεν με διορθώνεις. Αναγκάζεται ο άνθρωπος, πληρώνει τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό το κάνω.
0: Α, γι' αυτό το κάνω. Να πληρώσει ο άνθρωπος. Τι καλό παιδί που είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Σας είπα ότι χάσαμε το 2015 τη Λάουρα Αντωνέλη, την Ιταλίδα ηθοποιό, Μαλίτσια.
1: Βρε.
0: Το... Α, όχι. Διαφημιστικό και πανέρχομαι. Έχουμε κι άλλα. Έχω να σας πω. Έχω και ποιματάκι, φουλακιώτη. Έχω και ποιματάκι. Έχω και ιστοριούλα να γελάσετε. Έχω και έρευνα. Έχω και πολλές ειδήσεις. Έχω και μια πικάντικη είδηση. Σας ενδιαφέρει. Αυτά αρκεί να μείνετε. Και αν δεν μείνετε, εσείς τα χάσετε.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick J. Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
15: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder.
3: Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
16: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
16: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
17: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
18: Λένα Διβάνη.
19: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
18: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
19: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
18: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
20: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
21: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
20: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
21: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε και που να πάμε αυτή τη ζεστή. Καλά είμαστε εδώ, η δροσιά.
1: Έλα κοντά μου.
0: Επειδή μου το στείλανε, η K13 του ΠΑΟΚ κέρδισε ένα τουρνά στην Ευρώπη. Στον τελικό κέρδισε τον Άγιαξ 2-0. Εμείς δηλαδή στον ΠΑΟΚ έναν Άγιαξ σε διοργανώσει θα τον έχουμε μπροστά μας. Ό,τι και να, K13, K19, αδρικό, Άγιαξ. Και μια φορά τον κερδίσαμε δηλαδή.

0: παγκόσμιο, το Ιράν. Τι τερματοφυλακάρα έχει αυτό το Ιράν, Παναγία μου, τερματοφυλακάρα μιλάμε. Με το Βέλγιο 0-0, πέτυχαν και ένα γκολ με τον φορ του ακατονόμαστο. Τώρα για χιλιοστά, τι να κάνουμε. Α, εδώ να εξηγήσω, αυτός ο ξερόλας που κάνει αυτή την μετάδοση, όπως τον βλέπω μετάδοση δεν τον αντέχω. Ναι, δηλαδή εμείς είμαστε τελείως άσχετοι από ποδόσφαιρο και μας εξηγεί συνέχεια, ναι, και μας λέει διάφορα, μας κάνει εξηγήσεις, επεξηγήσεις και το ένα και το άλλο. Λες και βλέπουν μόνο νήπια τους αγώνες αυτούς. Μας είπε μεταξύ των άλλων ότι καλά κάνει, λέει, καλή είναι η τεχνολογία, καλή είναι η τεχνολογία, πολύ καλή είναι, μια χαρά μας είναι η τεχνολογία. Ναι, μια χαρά μας είναι η τεχνολογία. Αυτός ο τύπος είναι αυτός που φώναξε από το βαν ότι του Βαρέλα το γκολ ήταν offside και μετά γύρισε η πλάκα στην Τούμπα. Ένα αυτό. Δεύτερον, πέρσι, όταν, όχι πέρσι, φέτος, όταν με την Κηφισιά έπαιζε η ομάδα του ΙΑΚ και ακυρωθήκαν δύο γκολ από το ΒΑΡ, έβγαλε ανακοίνωση γιατί ακυρωθήκαν δύο γκολ. Και επειδή είχαν ακυρωθεί δύο γκολ, δεν ακυρώθηκε και το άλλο που έπρεπε να ακυρωθεί μέσω ΒΑΡ που πέτυχε η ΙΑΚ. Αλλά τώρα η τεχνολογία τον βολεύει στο παγκόσμιο κύπελο. Και ξερόλας, να μας λέει, τέλος πάντων. Μεταξύ δεν έπαιρνε και χαμπάρι και τι γινόταν. Κάτι χέρια, κάτι πόδια, ούτε και τα είδε. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, μη μου πει τώρα ότι έχουμε θεματάκι.
1: Έχουμε μια φωτιά.
0: Έχουμε στην καρδιά.
1: Μια φωτιά στον οικισμό.
0: Αγγελόπουλος, πολύ
1: καλά. Ναι,
0: καλό.
1: Όχι. Έχουμε μια φωτιά στον οικισμό Τσαϊριά, στην Περαιά.
0: Κάθε χρόνο το έχουμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Πλέον
1: ναι.
0: Έχει γίνει θεσμός.
1: Ναι. Στο σημείο έχουν φτάσει 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες. Επιχειρούν για την κατάσβεση. Σκουπίδια και ξερά χόρτα κυρίως είναι αυτά τα οποία καίνε οι φλόγες.
0: Και να μείνουμε εκεί.
1: Και μακάρι να μείνουμε εκεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για την άλλη που έβλεπε, από το Τριάδι η Καρακλή την ίδια έβλεπε, το σκαπνούς έβλεπε φαντάζομαι, ναι, η ίδια ήταν, έτσι. Ευχαριστούμε. Η Καρακλή γράψει και ένα χρόνια πολλά για το Λεοντή, περασμένη εβδομάδα δεν τον είπες.
2: Δεν θα πισωθεί η καρδιά μου, θυμάσου να γίνει.
0: Σήμερα στις 8 έχουμε Αργεντινή Αυστρία, στις 12 Γαλλία Ιράκ. Το πρώτο 8 η ώρα δεν βλέπω γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε και ο γιώκας μου ο Κωνσταντίνος και έχουμε τα γενέθλιά του. Δεν βλέπω να μας αφήνουν οι γυναίκες να δούμε το Αργεντινή Αυστρία. Το άλλο Γαλλία Ιράκ θα το δούμε. Επίσης μπράβο στα παιδιά του από το Πράσινο Ακροτήρι, 2-2, πρώτη συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, 500.000 κάτοικοι. Και όχι μόνο αυτό, ούτε να κλειστούν πίσω μέχρι τελευταία να κυνηγάνε, να πετύχουν αυτοί το τρίτο γκολ, να γίνει ροντέο το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. 3:15, 3:10 κοιμήθηκα, αλλά χαλάλι τους, γιατί μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή και ο τερματοφύλακας έφερε τη μητέρα του που δεν μπορούσε να το. Πήρε βίζα τελικά η μητέρα του. Καλά, η μητέρα του πιο μικρή από αυτόν έδειχνε.
2: Με κουράζουν, με ζαλίσουν.
0: 23-10-513-000 να μας πείτε και τι γίνεται από κίνηση. 23-18-21-050 να μας πείτε τι γίνεται από κίνηση. Καμιά καλή εβδομάδα, κανένα μπινελίκι, ό,τι θέλετε. Βαϊπεράκι 6-908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6-908-357-800. Και δεν σου φτάνουν τα τρία, βρε. Θα χαϊρεύτε, έχω άλλα δύο για σένα, άντε. 6-9-45-15-55-30.

0: 8 το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, τσακ, κάνεις μια της φιλίας κατοσυμμασμένη και εγώ την εγκρίνω, εντάξει. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, με υγεία από τον ασπρόμαυρο Άγιο Νικόλαο. Παναγιώτης, έλα ρε Παναγιώταρα, τι έγινε Παναγιώτη μου?
1: Πολύ καλά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Το ίδιο.
0: Πες το γρήγορα.
1: Καλά.
0: Πες το γρήγορα.
1: Βάλε ένα ποντιακό, σε παρακαλώ.
0: Ποντιακό. Έχω ένα. Για σένα έχω επιλέξει ένα. Στο έχω στείλει ένα ποντιακό. Τα τύμπανα, δεν στο έχω στείλει. Έχω επιλέξει ένα για σένα. Για σένα, ναι. Θα στο στείλω. Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Τα χαιρετίσματα μου και τα φιλιά μου, το μικρό.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Αυτό. Στο βάλα κιόλα. Αλλά μιλάμε τραγουδάρα. Δώσε. Για να δεις ότι σκέφτομαι, ρε Παναγιώτη. Έχω τηλέφωνο. Όχι, δεν έχω τηλέφωνο. Α, τώρα έχω. Είπα κι εγώ, αυτή η εκπομπή χωρίς τηλέφωνο είναι δυνατόν. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
2: Θα κόψω λίγο το ποντιακό.
0: Όχι εδώ για τον Παναγιωτάρα μου.
2: Ναι, εντάξει. Δεν μου λες. Συγγνώμη για τη λάθος πληροφορία που έδωσε για το Τριάδι.
0: Όχι, δεν ήταν Τριάδι.
2: Η φωτιά ήταν στην αρχή έδωσε Τριάδι.
0: Α, στην αρχή έδωσε Τριάδι.
2: Πήρα στην προσβεστική, ήταν τόσο έντονο καπνός εδώ που μίλησε κιόλας. Και μου είπαν ότι είναι μεγάλη φωτιά στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, αυτά τα τσαίνια. Ναι, έγινε θεσμός πλέον.
2: Ναι. Αυτά. Άντε, κλείνω.
0: Την αγάπη. Πάλι δεν είπες χρόνια πολλά το παιδί.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα. Απέ.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Τα ίδια στην Περαία έχει έρθει και ελικόπτερο.
0: Α, σοβαρά.
1: Τρεις φορές έχει ρίξει, ναι.
0: Α, καλύτερα, γιατί εκεί δίπλα είναι και το αεροδρόμιο, δεν είναι, καλά κάνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, πείτε μου. Θέλατε κάτι άλλο,
1: καλά.
0: Την αγάπη μου.
1: Όχι, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ. Ο Φουλακίδης ο Στράτος, άντερε Στράτο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην εκπομπή Ποιητική Συλλογή. Έτσι, μπράβο. Έχω ποίημα μετά, κάτσε καλά. Και όχι μόνο έχω ποίημα, έχω ποίημα. Δηλαδή, ταιριάζει με την εποχή. Μπράβο, ρε Απόστολε. Εμείς ήμασταν Νταν και το δικό σου τσουπ θέλει κανένα τέταρτο. Αλλά δεν πειράζει, γιατί και το λίγο μαζί σου είναι πολύ. Θα έλεγε μία ψυχή. Καλά θα πάει και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, ρε Στράτο. Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μου. Ο Γιώργος Κουκουρίκος μας στέλνει τους καπνούς από τα Τσαΐρια, ο Περικλής επίσης, η Καρακλή επίσης, ο Ζακετής, ο Κώστας επίσης. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι. Να τη Μελίνα του! Λοιπόν, καλησπέρα στην εκπομπή ποίημα, σας λατρεύω και μου λείψατε πολύ, θα επανορθώσω. Α, το άκουσε το σχόλιο. Μόλις διάβασα θα επανορθώσω. Να, το γέλιο στα αυτιά. Ναι, ναι. Όχι, καλά που είσαι εδώ, Γαβρίλη, να μην νομίζουν ότι λέω και ψέματα.

Ρε Στράτο, δεν αναφέρουμε στο Φουρλακίδι. Άλλο Στράτο είναι αυτό που μου έστειλε μηνυματάκι. Επίτε το έκανα λέει για τον Κλεάνθη Βικελίδη. Έλα τώρα να σοβαρευτούμε. Άλλο η δουλειά, άλλο το ένα. Άλλωστε, όλου εγώ του βετεράνου του λατρεύω έτσι. Και από εκεί, από την ομάδα του Άρη, λατρεία μου ήταν ο Κυραλέκος, ο Αλεξιάς Θεός χωρέστον. Έχω πολλούς φίλους, Ζίδρο, Κούι, Βένο, μην τώρα. Δεν τα μπερδεύω αυτά, να το ξέρετε, παιδιά. Χαβαλέ, κάντε μου όσο θέλετε, το δέχομαι, να το ξέρετε.

0: Οι εφοριακοί τόλμησαν και έκαναν έλεγχο τον Βελόπουλο. Άκου να δεις. Πώς τολμάτε ρε τον Πάπα να τον κάνετε αυτό έλεγχο? Θα σας διαλύσει ρε, είπε. Θα διαλύσει το όλο, όλο. Δεν θα υπάρχουν, λέει, εφοριακοί. Τελείωσε. Τολμήσατε και κάνατε έλεγχο τον Πάπα της Ελλάδος. Πώς τολμάτε ρε, τι είστε εσείς ρε οι εφοριακοί? Ας καταργήσει όλους, τελείωσε. Το έβαλε σκοπά τώρα. Ναι, αλλά βγάλαν και μια ανακοίνωση εφοριακοί. Τον στρώνουνε καλά, τον έχουνε στρώσει.
1: Όταν θα δω τα μάτια σου.
0: Ο Θόδωρος από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό, χρόνια πολλά, να το χαίρεσαι φίλε μου, καλέ, να είσαι καλά Θόδωρε την αγάπη μου. Τα πούμε το Σάββατο. Ο Παπουκίδης ο Γιώργος, να σε έχει ρε φίλε ο Θεός πάντα καλά και σένα και όλους εκεί στο σταθμό. Βάζελος είμαι, όμως να ξέρεις, και αυτό τι δεν είναι καμιά σχέση ρε Γιώργα ρε. Εμείς καρδιές κοιτάμε, μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις.

0: πιστέψω.
1: Λοιπόν, σχετικά με τη φωτιά στον Δήμο Θερμαϊκού, να πούμε έχουν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
2: Λογικό, λογικό. Δίπλα είναι το αεροδρόμιο και η καπνή είναι τεράστια. Λογικό.

Ο Τραμπολίνο αυτή την ώρα ξύπνησε. Τι έγινε από την άλλη μεριά, να δούμε τι γίνεται. Γιατί το Σουκού ο Τραμπολίνο προφανώς είδε, το αλλάξανε τα κάπια ή του δώσανε λάθος κάπια. Είπε αν δεν υπογράψετε, αν κλείσετε λέει τα στενά, δεν θα γυρίσετε στην χώρα σας ρε μπιπ. Πάρε ρε το Βελόπουλο εκεί πέρα σύμβουλο ρε Τραμπολίνο να σε συμβουλεύει που τα ξέρει όλα ρε παιδί. Και μια καίγονται τα τσαίρια, να σας πω αύριο έχουμε, από αύριο οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί, ναι και τα οικόπεδα. Δηλωθήκαν 685.000 και κάτι ψηλά. Πέρσι ήταν 702 και κάτι ψηλά. Να το ξέρετε, είναι 500 ευρώ όποιος δεν τα καθάρισε και δεν έχει υποβάλει δήλωση. Όσοι έχουν ψευδή δήλωση είναι 5.000 έως 6 μήνες φυλάκιση. Να το ξέρετε. 100 ευρώ όσοι καθαρίσετε και δεν κάνατε δήλωση. Έχουν να παίρνουν. Ναι. Το είπα και την προηγούμενη φορά, μου το διαβεβαίωσε και ο Λεοντής. Υπάρχει ασχολκέδια, ναι. Όσο σε βρίσκανε στην ανάγκη τώρα τα τελευταία, ανεβάζαν τις τιμές για να στο καθαρίσουν. Αποδειξούλα με τίποτε.

0: Επειδή μου μετά από σας για την είδηση σοκ για την Αστσόγλου που πάει, έχω άλλη.
1: Πάμε για το 2-0.
2: Για πες.
0: Πάμε για το 2-0. Ναι, σε πούγω. Λοιπόν, πλέον τα γραφεία της Κάρη είναι Αιώλου. Έφυγε από το Κολωνάκι. Το ιατρείο θα είναι στο Κολωνάκι και τα γραφεία του κόμματος θα είναι στην Αιώλου. Νίκια σε γραφεία, ορίστε. Ενώ πρώτα έλεγε θα είναι ένα εδώ. Και το...
2: Χθες το πρωί πριν σου δώσω πάσα, δεν το είπα.
0: Αυτό είπες. Ένα πάει. Στα άμα συναντάς το Βενιέρι μπαίνοντας στο στούντιο, τι περιμένεις δηλαδή. 40, τα 40.
1: Να πούμε ότι χτύπησε πριν από λίγο το 112 στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με την πυρκαγιά που έχουμε στην Περαία. Αναφέρει μεταξύ άλλων, οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα.
0: Μάλιστα. Αυτό που μας έστειλε η Μαρία η Καραντάνη...
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, έτσι. Γιατί μαράκι μου, χίλια συγγνώμη, αλλά εδώ εγώ για να το δω, ο δικός μου υπολογιστής είναι ένας υπολογιστής που τον πήρε ο Βενιέρης 10 ευρώ, ναι, το 14, και δυσκολεύομαι λίγο, κατάλαβες.
1: Και στην Καλαμαριά έφτασε το 112.
0: Το 112. Γεια σου ρε Λευτέρη, ο καλύτερος ρεπόρτερ είσαι, μαζί με την Καρακλέ, συναγωνίζεσαι. Να και η Καρακλέ στέλνει τι έγινε με την πολιτική προστασία. Εγώ να σας πω ότι από 3 Αυγούστου οι παλιές ταυτότητες δεν θα ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό, να το ξέρετε. Πηγαίνετε να τις βγάλετε, 10 ευρουλάκια είναι το κοστίζει η υπόθεση. Αλλά πριν ξεκινήσεις ρωτάνε, έχεις αριθμό αυτό, πώς το λένε, ειδικό αριθμό, πώς το λένε τον αριθμό.
1: Αυτό που
0: προσωπικό αριθμό. Αν δεν έχεις προσωπικό αριθμό, δεν σε βγάζουν, να το ξέρετε.

Προλαβαίνω να πω ένα δυνατό κοτσομπολιό. Προλαβαίνω. Λοιπόν, κοτσομπολιό. Η διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου Αγοράς Προστασίας του Καταναλωτή, που ελέγχει την ακρίβεια δηλαδή, τρομάρα της, έχει. Αυτή που έστειλε επιστολή στις περιφέρειες λέει: μην ασχολήσετε τους ελέγχους, θα τους κάνω εγώ. Ναι, πολύ καλή κυρία. Βέβαια, μιλάμε για την κυρία Ανδριανή Τσαγκάρη. Μαθαίνω ότι μέσα στο Υπουργείο φωνάζει: εγώ είμαι, λέει, του αντιπρόεδρου του Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης, επιλογή του Χατζηδάκη είμαι. Σας στέλνω εδώ πέρα μόκο. Από την ώρα που πήγε ήθελε να παραιτηθεί η διευθύντρια, την έφερε στα άκρα της τη διευθύντρια και την περασμένη εβδομάδα η διευθύντρια μπήκε μέσα στο γραφείο, τα σπάσε όλα, λιποθύμησε, πήγε και το ΕΚΑΦ και το ένα και το άλλο. Ακούστε τι μαθαίνετε εδώ. Ναι, τελικά παραιτήθηκε η κοπέλα, δεν άντυχε άλλο, είχε και την λιποθυμιά και μάλιστα λένε εκεί πάλι, εγώ δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω και δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Η κυρία Ανδριανή Τσαγκάρη την ώρα που έπεσε η άλλη κάτω, αυτή γελούσε και που τα σπάζε και λοιπά, γελούσε μάλιστα. Τώρα ακουστήκανε από ό,τι μου είπαν και κάτι για λαζονία, υπερ αυτό, εκφοβισμό και τέτοια. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αυτά την ενδιαφέρουν, την εσκοκέδια δεν τη βλέπει πουθενά, ναι, η κοπελιά. Να σας πω και τ' άλλο, σε μια αρχή δηλαδή που η ακρίβεια θερίζει με πρωτοφανείς επιπτώσεις για τους πολίτες, η κυρία Τσαγκάρη ασχολείται και φωνάζει μέσα στο «εγώ είμαι η επιλογή του Χατζηδάκη». Οι υπάλληλοι που την έχουν πάρει χαμπάρι φωνάζουν μέσα, ψιθυριστά βέβαια, γιατί ναι, φωνάζουν «είσαι το λάθος του Χατζηδάκη». Όχι, δεν μου το είπε αυτό ο Πίνατ. Με τον Πίνατ είπαμε άλλα πράγματα σήμερα. Εντάξει, δεν θέλω χαζά. Πάω για δελτιάκι με την φωνούλα του Γαβρίλη Χατζινόπουλου. Επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά. Ακούνητη, σαν τους τσολιάδες στον άγνωστο Αδριώτη. Εσείς τα χάσετε δηλαδή. Έχω. Και τι δεν έχω.

0: πάτα πάτα.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης. Στο σημείο βρίσκονται 31 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ήχησε πριν από λίγα λεπτά το 112. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, έγραφε το μήνυμα που εστάλει στους πολίτες. Σημαντικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση κονδυλίων για δράσεις πυροπροστασίας από ορισμένους δήμους, κατήγγειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει δήμος που έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς ακόμη να έχει προχωρήσει σε ανάθεση έργου. Μιλώντας στον Αλφα Radio, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι ενώ αρκετοί δήμοι έχουν καθαρίσει τις εκτάσεις αρμοδιότητάς τους και στηρίζουν τους δημότες τους σε εργασίες πρόληψης, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες προχωρούν με αργούς ρυθμούς παρά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Κατηγορηματικά απορρίπτει κάθε σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας στις πληροφορίες περί έκδοσης εντάλματος από τις βελγικές αρχές. Σε δήλωσή του, ο πρώην επίτροπος και νυν βουλευτής ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, τονίζοντας πως τυχόν προσπάθειες εμπλοκής του είναι αβάσιμες και χωρίς πραγματικά δεδομένα. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι το ζήτημα που επιχειρείται να ανακοινηθεί έχει κλείσει οριστικά εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική κάλυψη και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς. Ήχησε και εκεί το 112 για ετοιμότητα, συναγερμός και για φωτιά σε δασική έκταση στον Εύρο, η οποία καίει σε δάσος στην περιοχή Μέγα Δέριο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν προέκυψε κακοποίηση για το 7-μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας. Το μωράκι είναι καλά στην υγεία του και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, από τα τραύματα που φέρει δεν προκύπτει τελικά κακοποίηση. Το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο προχθές, φέροντας κάταγμα στον μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η μητέρα του που είχε συλληφθεί αφέθηκε ελεύθερη. Στη διεθνή επικαιρότητα, 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν επιστολή την περασμένη Παρασκευή με την οποία καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών και να συνεισφέρει με χρηματοδοτικούς πόρους. Η Κομισιόν, ωστόσο, προς ώρας αποφεύγει να δεσμευτεί, επαναλαμβάνοντας ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των κρατών μελών.
3: Ο καιρός στον Status FM.
4: Λίγες νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 29, στον Κλική στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβένα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
7: Και μετά
6: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
7: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
6: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
7: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
6: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
8: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Είμαστε. Πάτε πιείτε και ανταρπάξτε από πώς μας. Δώσε. Κουνήστε με μεδάκια, κουνήστε παπουδάκια να φύγουν τα κρόβερα από τη μέση. Δώσε. Και εγώ τρελαίνομαι, δώσε. Ψήνονται λέει στη Γαλλία και στο Λονδίνο. Οι Γάλλοι βουτάνε στη Σικουάνα, μέσα στα κακάκια εκεί πέρα. Παναγιά μου. Έχει ένα χρώμα κουραδί, το ξέρετε όσοι έχετε πάει. Εγώ λέω ότι η δουλειά της Siemens είναι για να πουλήσει και εκεί πέρα air condition, γιατί αυτοί δεν έχουν και τέτοια πράγματα. Άκουσα τον Αρναούτογλου, ο οποίος από αυτό το site ενημερωνόταν και μας ενημέρωνε τότε πριν γίνει ευρωβουλευτής. Το 2014 είχε πει ένας τύπος Γάλλος ότι το 2050 το Παρίσι θα έχει 40 βαθμούς και η Νότια Γαλλία 43 βαθμούς. Μάλιστα, το 2014 το είπε. Έτσι είπε ο Αρναούτογλου, εντάξει.

0: εσύ και εγώ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Γεια σου, ρε Απόστολε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Κώστος ο Πόνος είμαι, τι κάνεις?
0: Ποιος είσαι?
1: Ο Κώστος ο Πόνος, ρε Απτόν.
0: Έλα ρε Κώστα, πονάς. Για λέγε.
1: Καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Σε έστειλα ένα μήνυμα χθες στο Viber, δεν με απάντησες, δεν πειράζει.
0: Α, δεν το είδα, όχι, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, δεν το είδα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Πες μου, πες μου.
1: Το γιώκα σου.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ ό,τι επιθυμείς.
1: Γι' αυτό πήρα και λέω τι έγινε, λέω, αλλά εντάξει, βρήκα εγώ λύση και πέρασα όμορφα και που ήθελα να πάω.
0: Ωραία, ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου, είναι μαντιλιά.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να ξέρετε, δεν κάνω τέτοια πράγματα, δεν το προσέξω. Το Ελενάκι μας καλησπέρα και σε σένα. Ήρθε πριν από λίγο μήνυμα από το 112 και στην Νεάπολη, λοιπόν. Μήνυμα από το φωτογραφία από τον Λεωτήτο Μαχαιρά. Τι ρε, μήνυμα με στέλνεις? Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα, πώς το λέει.
0: Καλώς
2: το
0: λέει.
2: Ξέρεις γιατί γύφτη βάζουν φωτιά το καλοκαίρι εδώ στα Ζαΐρια?
0: Γιατί? Γιατί, πες μου.
2: Πήγελας, είναι έξυπνη, δεν είναι χάζι.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Έρχεται η πυροσβεστική, σβήνει τη φωτιά και τα πεντάτονα έχουν βαρέλια άδεια. Αντερφέ, γέμισε τα νερό παρακαλώ.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα?
2: Άπειρες φορές.
0: Άντε ρε.
2: Άπειρες φορές. Δηλαδή δεν έχουν νερό, εντάξει, είναι και δικαιολογημένοι, δεν έχουν νερό εκεί.
0: Ναι.
2: Έχουν τα βαρέλα στη σειρά, βάζουν πεντελάχια στη γραμμή, μπουφ, μπουρλότο,
0: ναι.
2: Έρχεται η πυροσβεστική, αλλά αυτή τη φορά σήμερα η φωτιά πέρασε από την Λίδα.
0: Ναι.
2: Την πήρε ο αέρας, φυσάει νοτιά μπουκαδούρα και την άπλωσε πολύ.
0: Α, και γι' αυτό έχουν θορυβηθεί οι αρχές.
2: Ναι. Την ψιλοπατήσανε λίγο γιατί ήρθαν και πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά έχει και επίγεια, οπότε θα τους βάλουν νερό στα βαρέλια πάνω.
0: Να σε καλά. Ο Λευτέρης μου γράφει, κάνουν μπάνιο λέει η γύφτη.
2: Όχι ρε, να πιούν και να πιούν και να κάνουν και καλά πάνω. Γιατί κάνουν μπάνιο, φυσικά κάνουν. Πλένονται και άνθρωποι.
0: Να είσαι καλά την αγάπη μου. Εύχομαι να μείνει εκεί που είναι, αν και ήρθε ο Γαβρίλ.
3: Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Να πούμε ότι στο σημείο είναι 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και όλα αυτά φυσικά για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, εκεί στην Περαία, έξω από την Περαία, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ήχησε και το 112 νωρίτερα, έτσι λίγο. Λάβαμε ένα μήνυμα για την πυρκαγιά.
0: Στην Νεάπολη μου γράφει.
3: Σε διάφορα σημεία της πόλης μας, διάφοροι πολίτες. Να πούμε ότι το μήνυμα έλεγε να μείνουμε σε εσωτερικούς χώρους, γιατί υπάρχει φωτιά στην περιοχή τη συγκεκριμένη και η καπνή είναι έντονη. Οπότε μας καλούσε και μας καλεί το μήνυμα να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα και να μείνουμε σε εσωτερικούς χώρους.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Λευτέρης λέει με τα πρόσθετα της πυροσβεστικής ίσως ασπρίσουν και λίγο. Άντε βρε. Η Ελένη μου εύχεται για το γιο μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελενίτσα μου, και εσύ ό,τι επιθυμείς. Πάρα πολλά τα μηνύματα και στο φατσοβιβλίο και στο κινητό μου. Τι έγινε σήμερα? Σας ευχαριστώ πολύ πάντως μέσα από την καρδιά μου. Ο Απόστολος ο Κερατήρης, να είσαι καλά Απόστολε, μάντεψε λέει πως βάφτισαν τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Πού να το μαντέψω τώρα εδώ, τώρα που δουλεύω. Κάτι μου έχει στείλει η Ελένη, δεν ξέρω τι είναι. Ελένη, δεν μπορώ να το δω. Η Φιλιό η Χαραλαμπίδου, καλησπέρα. Η Μαρία η Πατσιούρα από την Ασπρόμαυρη Πανομή, σε ευχαριστώ πολύ γλυκούλα. Ο Σταύρος ο Καλαϊτζίδης από τον Ασπρόμαυρο Άγιο Αντώνιο, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Δημήτρης Ομισίδης από τον Ασπρόμαυρο Εύωσμο, μια δέσμη από ευχές για τα γενέθλια του γιού σου, να είναι οι χαρές και ο πόνος μακριά του, να τον χαίρεσαι, ευχαριστώ πολύ. Η Βέβα η Δίντσι, σε ακούω από Κό και από Δευτέρα θα σε ακούω από Κρήτη. Να είσαι καλά Βέβα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα στον Τίνο τον Καραμητρούση, στην Μαρία την Παπα-Νικολάου. Μπουκέτο μαράκι μου, καλησπέρα στα τηλέφωνο βρε, απέ.
4: Καλησπέρα.
0: Και καλό, καλό στο κορίτσι μας από το ασπρόμαυρο σπουργίτη στο φωνικό κελκέ, την αγάπη μου.
4: Και ευλογημένη εβδομάδα σε όλη την Αυδολοπαρέα, σε σένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
4: Και πολύ χρόνο για το γιο σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, να ευχαριστήσω και την Καρακλέ την Ελένη, να είσαι καλά.
4: Ναι, ναι, ναι. Ζέστη πολύ.
0: Ναι, ναι.
4: Υποφέρουμε.
0: Ναι. Ναι. Τι έχουμε? Δεν ψυχαλίζει εκεί, χαζά πράγματα.
4: Ορίστε.
0: Δεν ψυχαλίζει. Δεν ψυχαλίζει που μια ζωή μου λες ψυχαλίζει.
4: Όχι, όχι, τώρα έτσι, όχι, έτσι, τώρα και εγώ είμαστε τώρα.
0: Ναι, και εγώ είμαστε, η αλήθεια είναι και εγώ είμαστε.
4: Ναι.
0: Την αγάπη μου.
4: Ένα τραγούδι, ένα τραγούδι.
0: Ένα τραγούδι θα σου πω, άπε.
4: Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι.
0: Αυτή τι έκανε, αυτή λέει, α ναι, αυτή είδες τη δήλωση έκανε. Λέει, εγώ λέει, αφήνω κουρτίνες. Όταν ξεντύνομαι, λέει, αφήνω τις κουρτίνες ανοιχτές να βλέπουν οι γείτονες. Πού μπαίνεις, δώσε διεύθυνση, ρε κορίτσι μου. Πάνε και άσουμε ένα. Πώς τα λένε αυτά τα. Μπιερ, πάμε, πάμε με ένα τέτοιο απέναντι. Την αγάπη μου.
4: Τις κουρτίνες είναι τσάι στο μπαλκόνι, ναι.
0: Αυτό, τσάι στο μπαλκόνι με λεμόνι. Γεια σου, ρε Δάκη.
4: Με λεμόνι.
0: Γεια σανούλα μου, την αγάπη μου.
5: Να ζει

0: Ευχαριστώ πολύ, Λεοντή Μακερά, την αγάπη μου. Στον Απόστολο τον Ιφαντίνα, το χαίρεσε και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Στο Στάθη, καλησπέρα. Στην Ειρήνη, καλησπέρα. Στον Ηρακλή, το Βαβακά, καλησπέρα. Αχ, ο Ασλανίδης έχει στείλει κάτι. Ηρακλής, είπα και εσύ. Ο Ασλανίδης, τι έστειλε. Α, φωτογραφία έστειλε ο Τζόρτζο Ασλανίδης. Γεια σου, ρε, γίγαντα ποντιάρα μου. Την Εύη, την Τοπαλίδου, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Την Φέη, την Πανούδη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε, και καλή εβδομάδα, άπε.
1: Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
0: Η Ήρης.
1: Ναι, να χαίρεσαι το παιδάκι σου.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι επιθυμείς.
1: Να το δεις όπως αυτό επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Να είσαι γερός, ναι. Και κυριότερο, να σε δούμε στη Βουλή. Ευχαριστώ. Αλλά σε θέση που σου αξίζει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήθελα να ακούσω ένα τραγουδάκι, γλυκέ μου, γιατί ταιριάζει με αυτούς τους βλάκες που βγαίνουν και λένε διάφορα στη Βουλή. Αυτό που λέει ανοίξε τα τρελάδικα.
0: Α, ναι, ποιος λέει αυτό, το ανοίξε τα τρελάδικα.
1: Βγαίνει και η Καριστιανού, λέει ό,τι βλακεία της έρθει. Βγαίνει ο Τσίπρας, δίνει παροχές, δίνει ο Ανδρουλάκης. Παιδιά, από πού θα τα βρούνε, πως ζουν σε άλλη χώρα. Ερώτηση ήταν αυτή.
0: Ναι. Να σε καλά, Ειρήνη, την αγάπη μου.
1: Φιλάκια, αγγελά μου, φιλάκια.
0: Ψήμ που λίμ για βρήμ. Η Κάτια, εδώ η βασιλιάδα από τα αρώματα, φίλε μου, σε έπαιρνα γιατί είμαι στον Κάπτεν Φορτούνα. Ποιος είναι ο Κάπτεν Φορτούνας? Την καλησπέρα μου στον Νίκο, την Αραμπατζή, στην Ασπρόμαυρη Μύκονο. Καλησπέρα στα... Πορεία, Χαϊβάνια, λέμε πρόβατα, τα βόδια, τα γουρούνια, όχι τα άλογα και τα σκυλιά. Θέλουμε να αλλάξουμε κατηγορία, ρωτάω. Φέδων. Δεν το κατάλαβα. Την αγάπη μου στο Χριστάρα των Παπασωτηρίων, να είσαι καλά. Κλείδωσαν για το Πασόκ, κλείδωσαν για το Πασόκ, σας το δίνω και αυτό. Κλείδωσαν για το Πασόκ, ο Αποστολάκης, ο Ναυαρχούκος, ναι, θα πάει Αλφα Περαία και Αλφα Αθηνών, το δεξί χέρι του Ροβέρδου στους Δημοκράτες, πώς τον λέγανε αυτόν, δεν θυμάμαι. Επίσης η Νέα Δημοκρατία ήταν στο πίτσι πίτσι με τη βουλάρα μας, την Πατουλίδο εδώ, αλλά μαθαίνω ότι μιλάει και με Σαμαρά τώρα, το μάθανε στο Μαξίμου και ψιλοκάνανε, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ένα προβληματάκι, ναι, δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία εδώ στην Ελλάδα, όλοι προς την Λατινοπούλου πηγαίνουν και έχει ένα θεματάκι, αλλά θα ανεβούν εδώ οι υπουργοί μετά από την Πελοπόννησο, θα σας πω ποιους θα στείλει στο Πελοπόννησο, για να μου πει τώρα ο Γαβρίλ Χατζηνόπουλος τι νεότερο έχουμε.
2: Ναι, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης, Απόστολε, και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας επικοινωνία τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Τζέκο. Δήμαρχε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε πραγματικά εδώ στο μέτωπο. Φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση από ότι μία ώρα πριν που πήγα και εγώ επιτόπου στο σημείο, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτα ελεγχόμενα, γιατί και τον αέρα τον έχουμε απέναντί μας, αλλά και το σημείο είναι ένα γνωστό σημείο που κάθε χρόνο έχουμε φωτιά.
0: Ναι,
3: είναι...
0: κοντεύει να γίνει θεσμός αυτό.
3: Ακριβώς. Δυστυχώς είναι εκεί, είναι ο οικισμός στο Ρωμά, είναι αυτή η χωματερία ανεξέλεγκτη που συσσωρεύουν εκεί πέρα ό,τι σκουπίδι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και τώρα καίγονται όλα αυτά τα σκουπίδια και είναι όλα τα τοξικά που εισπνέουμε και απελευθερώνουμε.
2: Δήμαρχε, είναι κοντά στο αεροδρόμιο η φωτιά, για να καταλάβουμε λίγο.
3: Είναι κοντά. Κοιτάξτε, είναι στον οικισμό των Ρωμά. Το οικισμός αυτός είναι ανάμεσα στο αεροδρόμιο και τα ακίνητα εκεί του Φεσιντέκ. Το ΚΑΠΑ, το Φεσιντέκ, στον οικισμό της Περαίας. Είναι πολύ κοντά, ναι. Όχι ότι απειλείται στο αεροδρόμιο, αλλά είναι.
0: Πρέπει να προσέξουμε, γιατί ο αέρας δεν βοηθάει.
2: Για κατοικημένες περιοχές υπάρχει έτσι κάποια ενημέρωση που έχετε εσείς, αν τέλος πάντων υπάρχει κάποια νεότερη
3: Όχι, είναι
2: ενημέρωση.
3: Μακριά από τον οικισμό, μακριά από τον οικισμό, βέβαια εκεί κοντά στον οικισμό της Περαίας. Εκεί στον οικισμό των Ρωμά υπάρχουν κάποιες τριγύρω κατοικίες. Δεν διαπιστώθηκε ότι κάποια μπορεί να απειλείται προς το παρόν. Να σε ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο.
2: Έτσι ακριβώς. Οι δροφόρες από εσάς, από τη δική σας πλευρά, είναι εκεί τα οχήματα του, του Δήμου.
3: Τα οχήματα τα δικά μας πολιτικής προστασίας. Ένας καπνικό τώρα έφτασε να αρχίσει και αυτό να επιχειρεί, αλλά είναι ήδη δύο καναντέρ και ένα ελικόπτερο. Ναι. Χώρια τα επίγεια της πυροσβεστικής, πολλά οχήματα.
2: Ισχυρές οι δυνάμεις, ισχυρές ακριβώς.
3: Ναι.
2: Ωραία, ας ελπίσουμε να εξελιχθεί όσο γίνεται καλύτερα η πυρκαγιά. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ και όσο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη Κατζινόπουλε. Ο Γιώργος Σικιώτης, καλησπέρα σε όλη την παρέα της τελειότερης εκπομπής. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εβδομάδα με υγεία, Γιώργαρε. Καλή εβδομάδα και στον Φίλιππο τον Τοπαλίδη. Γεια σου, ρε, άρχοντά μου. Στον Τζότζο τον Παπαντονίου, τον γνωρίζετε οι περισσότεροι. Στο Στάθη τον Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πολύ στη Θάλια την Μοσκοβίτη από την ασπρόμαυρη Αθήνα. Γεια σου, ρε, Μανώλη Κλοψίδη στα ασπρόμαυρα κουφάλια. Δώσε. Δώσε. Γεια σου, ρε, Αστέρια στην ασπρόμαυρη Αδαμιά. Τη Μαρία στην ασπρόμαυρη Αρέθουσα. Και τώρα που είπε τοξικό ο δήμαρχος και λοιπά, το λαγοκέφαλος αυτό που έχει γίνει μόδα και τώρα το συζητάμε στα δελτία και βγαίνουν διάφοροι και μας λένε τι ακριβώς είναι ο λαγοκέφαλος και δεν συμμαζεύεται, το μάθαμε και αυτό. Αυτά που σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν 224 περιστατικά και λοιπά έχει διαψευστεί. Ναι, μην τους ψαρεύετε και μην τους τρώτε. Ναι, θέλει τοξικά ψυγεία, πρέπει να πάει για κάψιμο και λένε οι ψαράδες με 4,4 ευρώ και 70 λεπτά, λέει, εμείς δεν παίρνουμε σε διαδικασία τέτοια πράγματα, να αυξηθεί, το εξετάζει αυτό η κυβέρνηση, να αυξηθεί, πώς θα το πω τώρα αυτό, να αυξηθεί, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Πρωτοψάλτης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, να αυξηθεί, ναι, το ποσό αυτό να αυξηθεί. Άμα αρχίσουμε και επικυρίσουμε τους λαγοκέφαλους, προσέξτε, γιατί εδώ στην Ελλάδα βλέπω να δηλώνουν τόνους στο στον Ταΐγετο, ναι, ότι έχουν πιάσει τόνους λαγοκέφαλους, στον Όλυμπο, στο Φαλακρό εδώ της Δράμας, ναι, ναι, και να έχουμε ένα καινούριο λαγοκεπέ.

0: Στην Καλαμαριά άρχισε να μυρίζει τζακίλα. Οι νοικοκυρέοι μαζεύουν τα ρούχα να μην γίνουν καπνιστά. Καλό είναι, βέβαια. Το καπνιστό είναι πολύ καλό. Το σκουμπρί, το καπνιστό, δηλαδή λευτεράκι με τσιπουράκι, κάτσε καλά είναι.
1: Στο τέρμα για σένα. Να, να, να, να, να, να, να,
0: να, να. Η Μισέλα Σιμακοπούλου, 20 μήνες φυλάκιση για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων και από 8-18 μήνες η συγκατηγορούμενη της, με τριετή αναστολή φυσικά. Ναι, αναγνωρίστηκε, λέει, ο πρώτερος του συνόλου βίου, δηλαδή τις προηγούμενες εκλογές ξέρουν αυτοί ότι η Σιμακοπούλου δεν το έκανε αυτό, τώρα που έγινε καταγγελία, το μάθανε. Πριν δεν το έκανε, να το ξέρετε, και ήταν έντιμη τους, τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό αναγνωρίστηκε. Κάθε φορά αυτό που έκανε. Όσο πάει ο καπνός γίνεται και πιο μαύρος. Ο Χρήστος Καβουκίδης μου στέλνει από Περαία, μου στέλνει φωτογραφία. Αυτή είναι... Ναι, χτύπα ξύλο τώρα. Ο αέρας εμένα με προβληματίζει, όχι τίποτα άλλο.

0: Και αν δεν έχετε να κάνετε, Ήρης, που είστε και στην Αθήνα, αν δεν έχετε να κάνετε σήμερα το βράδυ κάτι, ο Βασίλης Οικονόμου, ναι, ξέρετε, ο πρώην υφυπουργός που τα έχει με τον Κυρανάκη, ναι, οργανώνει event. Ναι, τώρα έτσι λέγονται οι συγκεντρώσεις, λέγονται event. Ναι, και ο τίτλος είναι «Γυναίκες μπροστά, τι αλλάζει, τι μένει». Είδα τον τίτλο, λέω ας πάρω τηλέφωνο να δω τι ακριβώς είναι αυτό, ρε παιδί μου, και λοιπά. Πήρα στο γραφείο του «Γυναίκες μπροστά, τι αλλάζει, τι μένει». Και λέει, είναι, μου είπαν από το γραφείο, θα είναι, λέει, στοχεύει στην γυναίκα και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη γυναίκα, τη δυναμική στην εργασία, στην οικογένεια, στην πολιτική. Μάλιστα.
1: Τραγουδώ για σένα.
0: Διαλυματάκι και επανέρχομαι.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
18: Shh, shh, shh, shh, shh.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ο Αλέξανδρος μου γράφει, βγήκαν οι άλλοι προχτές γυμνή ποδηλατοδρομία με έξω μια χαρά κλπ. Αν έβγαινα εγώ, Απόστολε, κατευθείαν αυτόφορο, αυτόφορο, αυτόφορο εσύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, αδελφέ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, η αλήθεια είναι αυτή. Να σας πω τι μου είπε ο Πίνατ, ναι, στην Πελοπόννησο θα πάνε ο Πιερακάκης Αχαΐα, ο Χρυσοκοΐδης Ηλία, ο Κερανάκης με την Κεραμαίο στη Μεσσηνία εκεί για να, που είναι και τα λιμέρια του κυρίου Σαμαρά. Το σύνθημα στην Πελοπόννησο θα είναι «Το είπαμε, το κάναμε». Στη Βόρεια Ελλάδα το σύνθημα αλλάζει. Θα είναι σταθερότητα ή περιπέτεια. Σας είπα προηγούμενα ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζει προβληματάκια και μέχρι τη δεν θέλει ο Πρωθυπουργός αυτό το σύνθημα στη Βόρεια Ελλάδα να παίζεται συνέχεια, σταθερότητα ή περιπέτειες. Ο Πρωθυπουργός θέλει επίσης ότι μέχρι την ΔΕΘ η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπήσει να φτάσει στο 30%. Εδώ, Μητσοτάκη μου, καλύτερα να ζητήσει να πάρει το πράσινο ακροτήριο το παγκόσμιο. 30%. Γαβρίλη Χατζινόπουλος.
1: Ξανάρθα λίγο, γιατί είναι σε εξέλιξη. Ναι, το πιστεύω. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στα Τσαΐρια, στην Περαιά.
0: Οι καπνοί πιο πυκνοί είναι.
1: Πύκνωσαν, βέβαια. Ναι. Πύκνωσαν οι καπνοί. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε και τον δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Τζέκο, ο οποίος μας τόνισε τότε ότι είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Βέβαια, είναι σε πλήρη εξέλιξη, ξαναλέω. Συνεχίζεται η κατάσβεση.
0: Αλλά όχι ελεγχόμενη.
1: Όχι ακόμη, όχι ακόμη. Να πούμε ότι στο σημείο είναι 31 πυροσβέστες με νέα οχήματα και ένα τμήμα πεζοπόρου. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μιλάμε πάντοτε για τη φωτιά στα Τσαΐρια της Περαίας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και μήνυμα από το 112 που ήχησε στα κινητά μας τηλέφωνα. Μας ενημέρωσε αρχικά ότι υπάρχει πυρκαγιά σε εκείνο το σημείο και έπειτα μας καλεί να μείνουμε σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουμε παράθυρα και πόρτες, γιατί οι καπνοί είναι έντονοι και, όπως είπες, Απόστολε, γίνονται και εντονότεροι. Δεν φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, να απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι έτσι το ευχάριστο της κατάστασης μέχρι στιγμής. Ισχυρές οι δυνάμεις που επιχειρούν και από αέρος και από το σημείο εκεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε και είμαστε πάντα εδώ να σε ενημερώσουμε για την κατάσταση που επικρατεί. Γαβρίλ, εκεί που είναι κοντά είναι και ο δρόμος, δεν έχουμε προβληματάκια.
2: Όχι,
0: όχι, απλά αν έχει καπνός να προσέχετε εκεί πέρα. Ναι. Ευχαριστώ. Η Ανούλα είναι η Κολαίδου. Είμαι, ναι, καλησπέρα. Τώρα μπήκα στην παρέα. Άργιος, ναι, πού είσαι, ναι. Και εδώ μυρίζει έντονα. Όταν λες εδώ, πού μένεις, δεν ξέρουμε. Μας ενημερώνει και η Βιργινία Δημαρέση, Ανατολική Θεσσαλονίκη, πολύ έντονη μυρωδιά, καμένο ελαστικό θυμίζει. Μας ενημέρωσαν, Βιργινία, εκεί από την Καλαμαριά, ήδη κλείνουν και τα παράθυρα και τα πατζούρια. Μαζεύουν την πουγάδα. Ο Καραμέρος δεν το είδα πουθενά γραμμένο, αλλά το άκουσα το πρωί στα παραπολιτικά. Ο Καραμέρος λέει να πέσει η κυβέρνηση, δεν κάνει τίποτε για τους λαγοκέφαλους. Και τι να κάνει, ρε Καραμέρο, η κυβέρνηση για τους λαγοκέφαλους, για να ξέρω κιόλα. Να πει τον άλλον τον καβουροσυλλέκτη να δώσει κανένα πλοίο και να αρχίσουμε να τους μαζεύουμε. Καβουροσυλλέκτης, ξέρεις ποιος είναι. Κασελάκης. Ο μεγάλος ο ψαράς, ρε, ο Κώστας ο Δόσπρας, ναι, δεν πρόλαβε ανοιχτά το τζιμενάκι να μας πει, να πάει να πάρει κανένα ψαράκι να μας πει ότι πήγε και το ψάρεψε από την Πηλαία ο Κώστας ο Δόσπρας. Και ο Ανέσο Καραγιάννης που ψαρεύουνε κολλιούς, άντε πήγαινε, και ο Χρήστος ο Μπαρμπαγιάννης να μαζεύει, ο Μπαρμπαγιάννης, ρε, ο Χρήστος φτιάνει κάτι ψαρούκλες, να, με τα συγχωρήσεως, δεν είδαμε τίποτα ούτε λέπει, τέλος πάντων το βλέπω αυτό, αλλά ας πιάσει κανένα λαγοκέφαλο. 7,73 είναι ο ένας και θα ανέβει κι άλλο.

Στην περιοχή Ποσειδονίου γραφεί η Ανούλα η Νικολαίδου. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Ο Φέδωνας μου λέει, αυτοί που μας αντάκουσαν και ξεπουλάνε ακόμα ζητάνε την ψήφο μας, πάνε στον, να ψηφίσεις τον, πώς τον λένε, Τσίπρα αυτό.

0: που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί να με ξεκάνει.
1: 10 λεπτά άντεξε ο Οδόνης απέναντι στην Ισπανία. Και τώρα το η ματσάρα θα είναι ακροτήρι, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Στέκνωσα θάλασσες.

0: Του κάνουν όσου άλλου, δεν πρόκειται, δεν κάνει, δεν ράνει, δεν έτσι και έτσι βγάλανε τα συμπεράσματά του. Θυμήθηκα πριν από πολλά χρόνια, ένα από αυτού είχε πει για τον δεξίμπακ τη Ρεάλ. Πώ τον έκανε. Που είχε το δυνατό το σουτ. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Λέει, α, αυτός λέει πλέον ούτε για το Ρούσιο ερήσιο κάνει. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Αλλά αφού τους ακούτε. Πάνω μου δάκρυα και ευθύνες. Πάνω μου μαχαίριες οι μνήμες. Ο Γιώργος ο Καράμπαλης, καλησπέρα σε εδώ στην Βέρεια. Δεν μυρίζει τίποτα. Άντε ρε παιδί μου, περιμένουμε τόση ώρα. Πες το, πες το. Και ζητάμε κάποιος από Βέρεια να βγει. Κυρκής βγήκε η Ανούλα, μας είπε δεν έχει αυτή. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Και καλή εβδομάδα. Απέ.
1: Καλή εβδομάδα, ρε Αποστόλη μου.
0: Καλώς ήταν. Μια χαρά εσύ.
1: Ξέρεις κάτι, με εκπλήθησες η Αποστόλη για το εξής πράγμα, το οποίο μπορεί και να έχω και άδικο και εσύ τα ξέρεις πιο καλά, ρε παιδί μου, γιατί είσαι μέσα σε αυτά. Βγαίνουν και λένε, μας κατέστρεψαν, μας κάναν. Αυτά από πού τα βγάζουν. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Έχουν μπει μέσα στο. Στη στατιστική υπηρεσία έχουν δει αναλύσεις, έχουν δει μεταναλύσεις, έχουν δει οικονομικά μοντέλα, δηλαδή τα έχουν ψάξει τόσο πολύ που βγαίνει ο κάθε ένας και λέει μας έκαναν, μας έραναν, μας έδειξαν, τα βλέπουν αυτά. Δηλαδή, ας πούμε βγήκε ο Καραμέρος.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: το βγάζουν από, αν εννοείς για το φέδωνα, το βγάζουν το συμπέρασμα από την τσέπη τους. Δεν,
1: ναι, από την τσέπη. Ολονών οι τσέπη έχουν πάρει χαμπάρι ότι είμαστε μια παγκόσμια οικονομία και ότι αν ας πούμε στραβά βήξει ο Τραμπ, εμείς εδώ πέρα σήμερα θα την ακούσουμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτός βρήκε για τελευταία βήχη και πολύ
1: αυτό,
0: στραβά.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο μόνος που κάνει κάτι και τον βρίζουν όλοι είναι ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι ξέρουμε όλοι μπακιά, λένε σιωνιστές με σιωνιστές, αυτοί κάνουν κουμάντα. Εμείς μπορούμε να γίνουμε. Θα μπορούσαμε δυνητικά, αλλά εμείς είμαστε να ψοφίσει κάτι κάτω γίνεται. Οπα. Έλα, μ' ακούς.
0: Ναι, αγόρι μου, τι. Προσέχω.
1: Λοιπόν, μπήκε η πλοήγηση. Λοιπόν, αυτό κάθομαι και σκέπτομαι μερικές φορές και βλέπω βγαίνουν, δείχνουν να κάνουν Καραμέρος και η κυβέρνηση. Κάτσε ρε αδερφέ. Παγκόσμια κλιματική αλλαγή, τα είδη μεταναστεύουν, κάνουν ουράνου. Τι θέλει να σου κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή, για να καταλάβω. Όταν ένας ανεβαίνει πάνω πρωθυπουργός, πρέπει να ξέρει την παρανυχίδα του καθενός, πώς πονάει και πώς βγαίνει. Θα αναλάβει τα χοντρά και αυτά που το επιτρέπουν γενικά να αναλάβει, ρε Απόστολε. Αν έχω άδικο, πες μου, εσύ, Περικλή, είσαι φουλ για φουλ λάθος, ρε παιδί. Και να σου πω, ναι, ρε Απόστολε, έχεις δίκιο και εγώ. Όταν κάθομαι να ψαχτώ για την οικονομία μου, όταν ανοίγω και διαβάζω πέντε site, δεν κάθομαι να μπω στο Instagram, στο Facebook κτλ. Και να δω την κάθε παπάντα του καθενός, πώς το λένε, ανεύθυνου, ο οποίος ανεβάζει κάτι και λέει εγώ έκανα αυτό και έκανα εκείνο και έκανα τ' άλλο, κοιμηθεί εδώ, κοιμηθεί εκεί. Θυμάσαι τον άλλο τον Καραγκιόζη, τον που ήταν στην Ολλανδία και μας εκθίαζε την Ολλανδία.
0: Όχι, ποιος ήταν αυτός.
1: Ήταν ένας βλάκας, ήταν ο οποίος έβγαινε στο ανέβαζε στο TikTok και η Ολλανδία κάνει αυτό και η Ολλανδία κάνει εκείνο και η Ολλανδία κάνει το τρίτο, κάνει το τέταρτο.
0: Ας κάνει καμιά νίκη η Ολλανδία τώρα και τα αφήσει αυτά που στραβάται.
1: Μπράβο, και ήρθε στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να περάσει ο κόσμος γιατί δεν το αδύνανε το ticket για την απόδειξη για το πάρκινγκ και είχε σταματήσει όλο το δρόμο.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε Αποστόλη μου, να είσαι καλά.

0: για τον καύσωνα που λιώνουν εκεί οι Λονδρέζοι και οι Γάλλοι. Εδώ λέει δεν θα έρθει σε εμάς. Ναι, μα αυτό, αυτή η ομπρελίτσα λέει δεν μας πιάνει, δεν μας πιάνει, δεν μας πιάνει. Πάντως εγώ έχω πείμα για τον καύσωνα. Ετοιμαστείτε.
1: Θα σας διαβάσω το πείμα μου με τον τίτλο «Καύσωνας». «Καύσωνας λιώνει την Δυτική Ευρώπη. Πόσο όμορφη ήσουν εκείνο το καλοκαίρι. Οι πόροι του δέρματός σου γεμάτοι πατσουλί και ορμόνες. Αυτή η νέα κανονικότητα μου αρέσει».
0: Αυτό είναι.
1: Καλή σας.
0: Πειματάρα, πειματάρα, πειματάρα. Και σας έχω και τι συμβαίνει τώρα σε κάθε σπίτι με το παγκόσμιο κύπελο, έτσι.

0: και εσύ στο κόσμο. Δες που είδαμε και τρία ματζά. Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα, πώς όλοι, καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Είμαι στα τσαίρια πάλι, τα καίνε και τα κάνουν και τα ράβουν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Πάει ένας άνθρωπος που κάνει μια ηλεκτροκόλληση για να βγάλει ένα μεροκαματάκι και το πιάνουν και το κάνουν και το βάζουν προς τίποτα και το κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το πράγμα τώρα εδώ που γίνεται κάθε φορά είναι κράτος αυτό.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Θα τιμωρηθεί κάποιος εδώ, θα πει ένα πρόστιμο, τι θα γίνει.
0: Ναι, αυτό, σε αυτό έχεις δίκιο. Τώρα το είναι κράτος αυτό, να υπολογίσει πότε θα βάλουν φωτιά αυτοί.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν γίνεται μια φορά. Όπως πάει κάποιος και κάνει μια ηλεκτροκόλληση για να βγάλει το μεροκάματο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται συνεχόμενα, επαναλαμβανόμενα, εδώ και χρόνια και μη σου πω δεκαετίες. Και δεν μπορεί αυτό το ρημαδοκράτος να λύσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να τους μαζέψει κάποια στιγμή, να μην είναι εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή πετάνε τα αεροπλάνα συνεχόμενα, εδώ και μία ώρα.
0: Ναι.
1: Τρώνε τα καύσιμα, τα πληρώνουν κάποιοι, τα πληρώνουν. Και δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτά είναι από τα απίστευτα της Ελλάδος. Δηλαδή αν δεις τώρα τα αεροπλάνα, πάνε έρχονται.
0: Ναι, μου έχουν στείλει πολλά βιντεάκια, έχεις δίκιο.
1: Ναι, για ποιους αυτό, γιατί δεν πήγε κάποιος να βγάλει με μαροκάματο, πήγε να κάψει τα κλεμμένα. Έτσι, να πάρει το χαλκό της κατά να...
0: Να σε καλά την αγάπη μου.
1: Να σε καλά.
0: Yeah. Να σας πω και για τα σκυλάκια σας αυτή την εποχή, σε ελεύθερη... έλα πες το ρε, παραλία. Ναι, μπορείς να το έχεις ελεύθερα και πάντα με λουράκι. Σε οργανωμένη παραλία, μόνο αν υπάρχει σηματάκι από τον φορέα που διαχειρίζει την παραλία, μπορείς να το πας. Σε παραλία που υπάρχει γαλάζια σημαία, μόνο οι σκύλοι βοηθεί. Και αν κάποια στιγμή αντιμετωπίσετε προβληματάκι, μπαίνετε μέσα pet.gov.gr. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία του σκύλου σας σε περίπτωση που σας κάνουν έλεγχο. Να το ξέρετε ότι εδώ το παίρνω και πάω όπου θέλω.

0: Μπήκαμε, βάλαμε κοριό δηλαδή. Τι συμβαίνει αυτή την εποχή στα διάφορα σπίτια με το Μουντιάλ. Ακούστε.
1: Ομάδα κόλλησε στον καναπέ. Μας τάπριξες με Ρονάλντο, Μέση και Μπαπέ.

0: στο νου σου κάτι?
1: Αχ, δεν μπορώ, βαρέθηκα. Ημίχρονο δεν έχει.
0: Κοίτα ρε τον άσχετο, κοίτα τον πως τρέχει.
1: Έλα ρε αγάπη μου, δεν βλέπεις που έχω πλήξει. Πόσο θέλει ακόμα, κοντεύει για να λήξει.
0: Με μεζάλεις ρε μωρό, κοίτα σφυρίζει πέναλτι.
1: Αν συνεχίσεις έτσι θα πάω με τον απέναντι. Ψηλός, μελαθρινός, σε ελεύθερη ψυχή.
0: Βάλτε μωρέ τον άσχετο, κάνε μια αλλαγή.
1: Μόλις χθες μου ζήτησε να πάμε σε ένα μπαρ.
0: Τι θα κάνετε εκεί?
1: Μπράβα, να δεις τον μπαρ.
2: Το θέμα είναι πως το λέει. Τράβα να δεις το βαρ. Ο Γιώργος ο Καράμαλης, μόνο αν είναι παοξίδες τα σκυλάκια εισέρχονται σε παραλίες. Ασπρόμαυρα να είναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο τον Κουκορίκο για την φωτογραφία. Έχει κείμενο, μόνο τη φωτογραφία. Εγώ θα σας πω, κατά τη διάρκεια των αγώνων, τι τρώνε, ανάλογα με τι ομάδα είναι. Όχι πίτσα μπίρα που είναι όπως οι Έλληνες. Έχω άλλα. Οι Μεξικανοί όταν βλέπουν την ομάδα τους το ρίχνουν στην τεκίλα, τάκος και τορτίγες. Οι Βραζιλιάνοι τρώνε πικάνια και παγωμένη μπύρα. Και ένα σουράσι, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Ξέρεις εσύ τι είναι, λέω, τι το σουράσι? Αφού δεν το τρώμε. Είναι ότι οι Αφρικανοί, αυτοί είναι δικοί μας. Μπύρα, λουκάνικα, ναι, μπριζόλες και κοτόπουλα. Δώσε ρε μεγάλε, αυτό είναι. Οι Νοτιοκορεάτες πηγαίνουν στις παπ και τρώνε κοτόπουλο τηγανίτο. Άντε ρε, ξενεύεται. Για την Τσεχία έγραφε ότι πάνε και αυτοί πάνε στις παπ μπύρα και καλό φαγητό. Τώρα τι εννοείς, μπορεί κανένα ξηρό καρπό, κανένα κασεράκι, ξέρω εγώ. Στον Καναδά τρώνε τον Ρώσο, τον Πούτιν. Στον Καναδά τρώνε το Πουτίν, δεν ξέρω τι είναι. Α, πάνε, ναι, συγγνώμη, το έψαξα. Είναι πατάτες με τυρί και σάλτσα. Και ξενέρωτοι Καταριανοί, πάνε να δούνε μπάλα δηλαδή Καταριανοί, και ακούστε τώρα, πέστε κάτω, άκου να δεις. Καφέ, τσάι, μπακλαβά και καράκ. Να βλέπω μπάλα και να τρώω μπακλαβά και καράκ. Άσε μας ρε.

0: Η Ζωζεφίν.
1: Η Αναστασία.
0: Α, η Αναστασία. Η Ζωζεφίν είπε, αν με έκανε πρόταση, λέει ο Νίνο, θα έλεγα ναι. Μήπως το είπες και αυτό την Τετάρτη τώρα.
1: Αυτό με το είπα την Κυριακή.
0: Α. Ίδια χώρα, νόμιζα το είπες Τετάρτη, γι' αυτό. Δεν πιάσω τα νεύρα.

Παίζει, έχω κι άλλα. Πολλά. Τον Ιούλιο που θα έχω 3 ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τη συνεργασία σας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ξέρετε, όταν έχω μηνυματάκι και τηλεφωνάκια, εγώ παίρνω πάνω μου. Ναι, γεμίζουν οι μπαταρίες μου. Κράκ, αμέσως. Είστε οι καλύτεροι φορτιστές, το ξέρετε αυτό. Καλύτερος φορτιστής όμως είναι τα αγόρι που έχω απέναντί μου και ακολουθεί Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, πανέτοιμος, πλημμένος, ταγισμένος, αλλαγμένος. Θα σας κάνει. Μετά τον Λεοντή είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά ο Σεραίος ο Πιπεράς και μετά ο Σελεμπονίστας. Σελεμπόν. Τζον Ρέπιζε. Τι απολύσμα το Σελεμπόν. Εμείς μαζί για μια ζωή. Α, είναι και Ασλανίδη. Σε είπα, Ασλανίδη, εδώ είσαι. Είχα πει για το μηνυματάκι, για τη φωτογραφία που ξεχνά. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Άλλωσα, για άλλο Ασλανίδη έστειλα χαιρετίσματα. Νόμιζα, έχω κι άλλο Ασλανίδη. Δύο είστε. Χίλια συγγνώμη, ρε μεγάλε. Τώρα μπήκα. Είχα κι άλλον, Γιώργο Ασλανίδη. Άκου να δεις τι γίνεται. Τώρα μπήκε στα μάξι. Πριν μπαίνει στα μάξι, θα ανοίγει τις πόρτες να αλλάζει η δημοκρασία, εντάξει. Και αύριο θα σου πω και 10, άμα θέλετε, ξεκινήστε και διακοπές, τι πρέπει να κάνετε στα μάξι, μια που δεν σας λένε οι προηγούμενες. Ναι, εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5 και κάτι ψηλά τσούπ εγώ, στις 5 ντάνε εσείς, ακούστε και το δελτίο, δεν πειράζει. Ναι, έχουμε και τώρα δελτίο, μην φύγετε. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Το μόνο ταξίδι που είναι αδύνατο να κάνεις είναι αυτό που δεν ξεκινάς ποτέ. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

Μετά από μένα. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, πριν από το Μαχαιρά. Χατζινόπουλος, έλα. Σήμειο των εμπρός Μάρς. Πάρε τη φωτιά και έλα. Με το σφυροδρέπανο, έλα. Πάρ' το από τον Κώστα, το έχει πρόχειρο αυτός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στα Τσαΐρια της Περαίας, ωστόσο η κατάσβεσή της είναι σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θόδωρος Τζέκος, μιλώντας στον Status FM, τόνισε ότι η κατάσταση ήταν ελαφρώς καλύτερη. Στο σημείο βρίσκονται 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, έλεγε το μήνυμα που εστάλει. Έκλεισε η οδός Ανθέων από την Θεσσαλονίκη Περαίας έως την Ξενίου Διός. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, μένεται ανεξέλεγκτη και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς. Ήχησε και εκεί το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για συντονισμό των δυνάμεων, συναγερμός και για φωτιά στον Εύρο σε δασική έκταση στην περιοχή Μέγα Δέριο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Αλλάζουμε θέμα. Κατηγορηματικά απορρίπτει κάθε σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση Κατάρ Γκέιτ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας στις πληροφορίες περί έκδοσης εντάλματος από τις βελγικές αρχές. Σε δήλωσή του, ο πρώην επίτροπος και νυν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, τονίζοντας πως τυχόν προσπάθειες εμπλοκής του είναι αβάσιμες και χωρίς πραγματικά δεδομένα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το ζήτημα που επιχειρείται να ανακοινηθεί έχει κλείσει οριστικά εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική κάλυψη και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σηματοδοτώντας μια αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία. Η απόφαση αυτή, όπως είπε, φέρει τόσο ουσιαστικό όσο και ισχυρά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το Υπερταμείο, το οποίο δημιουργήθηκε σε μια περίοδο κρίσης, πλέον αφήνει οριστικά πίσω του αυτό το παρελθόν, όπως έχει κάνει και η ελληνική οικονομία, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πιερακάκης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση κονδυλίων για δράσεις πυροπροστασίας από ορισμένους δήμους κατήγγειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε στον Αλφα Radio, υπάρχει δήμος που έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς ακόμη να έχει προχωρήσει σε ανάθεση έργου. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκρηξη σημειώθηκε στις ενεργειακές εγκαταστάσεις Ras Laffan στο Κατάρ, σκοτώνοντας 13 άτομα και τραυματίζοντας 66, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συμβάν οφείλεται σε ατύχημα και δεν σχετίζεται με επιθετική ενέργεια ή σαμποτάζ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 29, στο Κιλκί στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστόρια θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
19: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
20: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
21: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
22: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
22: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
26: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
27: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
28: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
27: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
28: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
27: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
29: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 7 και είστε στον Status 107.7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί, για την ακρίβεια για 42 λεπτά, θα είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε για αύριο Τρίτη. Φυσικά και θα ξεκινήσουμε με τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται μέχρι και αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Τσαΐρια στην Περαία. Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε χώρους και παράθυρα. Εγγραφέ μεταξύ άλλων το μήνυμα που εστάλει νωρίτερα από το 112.
29: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

βρίσκεται κανείς στην Περαία, εκεί μας ακούτε στον Δήμο Θερμαϊκού. Να ανοίξουμε λίγο γραμμές. 2-3-10-5-13-000. 2-3-10-5-13-000. 2-3-11-82-10-50.

αρκετό υλικό το οποίο αξιοποιούμε στο Viber που στέλνετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Στο 6908-357-800. Είστε στην Περαιά, είστε στην περιοχή εκεί στο Δήμο Θερμαϊκού. Λίγο μία εικόνα, αν έχει καλυτερέψει κάπως η κατάσταση ή αν βάλει ο Θεός στο χέρι του, αν έχει δυσκολέψει. Στο 2310-513.000.

0: έκλεισε και η Ανθέων εκεί στην Περαία. Έως την Ξενίου Διός. Μου στέλνει τώρα εδώ πέρα ο Δημήτρης που είναι οδηγός λεωφορείου τη κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα που είμαστε στην συχνότητα του στάτους. Είναι αρκετά δύσκολα, το βλέπω και εγώ εδώ στους χάρτες. Να έχετε λίγο το νου σας εκεί στην Ανθέων. Εντάξει, είπαμε αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Και ο Γιώργος στη πιάτσα του ταξί λέει έχουμε τα μεγάλα προβλήματα. Ναι, είναι στο κέντρο της Περαίας βέβαια αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο δημιουργεί εκεί πρόβλημα, γιατί η Ανθέων είναι τεράστια εκεί. Γιατί έχετε θέμα ρε παιδιά? Κύριε Χατζινόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Στην παραλία της Περαίας λέει έχουμε 2 φορές διακοπή ρεύματος. Δεύτερη φορά διακοπή ρεύματος. Μήπως κάει και εκεί Γιώργο κανένα καλώδιο? Άλλος Γιώργος εδώ πέρα στο Viber. Δεύτερη φορά διακοπή ρεύματος, κανένα καλώδιο εκεί πέρα. Κάτσε να δω λίγο ένα βιντεάκι, θα σου πω. Εκεί πέρα που έχω τώρα εγώ εικόνα και την ανέβασα πριν από λίγο στο Viber, στο Facebook, που μας έρχονται στο Viber συνεχώς, δεν βλέπω να έχει κάποιο... Όχι. Έχει κολόνα της ΔΕΗ εκεί. Γενικά, το είπε και ο Απόστολος νωρίτερα, γίνεται συνήθεια, παράδοση. Συμφώνησε και ο Δήμαρχος που βγάλαμε νωρίτερα, ο κύριος Τζέκος. Κύριε Χατζινόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τα μάλα που μείνατε για να δώσουμε λίγο την εικόνα. Γιατί είχαμε καιρό να δούμε τέτοια έκταση φωτιά.
1: Ναι, βέβαια. Και μια κινητοποίηση πολύ μεγάλη, να πούμε έτσι. Να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις. 31 πυροσβέστες στο σημείο, 9 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Και από αέρος έχουμε 2 αεροσκάφη, 2 καναντέρ και 1 ελικόπτερο. Έτσι, που επιχειρούν εδώ και αρκετή ώρα, να πούμε, Λέοντι και αγαπητοί ακροατές. Είχαμε νωρίτερα την επικοινωνία με τον κύριο Τζέκο, τον δήμαρχο Θερμαϊκού. Μας είχε πει και εκείνος ότι μάλλον βαίνουμε προς μια καλύτερη εικόνα. Λίγα δευτερόλεπτα θα πω εγώ πριν από το δελτίο ειδήσεων στις 7 που είπαμε, είχαμε την ενημέρωση από την πυροσβεστική ότι όντως είναι λίγο καλύτερη εικόνα από το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, η επιχείρηση κατάσβεσης είναι υπό πλήρη εξέλιξη. Είχε και το 112, Λεοντή. Ναι. Μας ήρθε ένα μήνυμα, έτσι. Μας καλούσε και μας καλεί. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν είχαμε νεότερη ενημέρωση. Να μένουμε σε εσωτερικούς χώρους. Προφανώς οι πολίτες οι οποίοι διαβιούν κοντά στα σημεία, κοντά στο σημείο της φωτιάς, σε κοντινή απόσταση, αν και η καπνή είναι ιδιαίτερα πυκνή, ήταν και μαύρη. Είδαμε κάποια βίντεο που μας στείλανε οι ακροατές και κάνουν και το γύρο των social media. Είδαμε ότι ήταν και μαύρη καπνή, οπότε γι' αυτό το λόγο και το 112 μας καλεί να είμαστε σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και κλειστές πόρτες και φυσικά να ακούμε και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών.
0: Έρχομαι να συμπληρώσω σε αυτό που λες. Είδα νωρίτερα ένα βιντεάκι και στη Βόρεια, νομίζω, είδα μια φωτογραφία από τη στιγμή της φωτιάς στην έναρξή της που είχε τεράστιο, πολύ μάλλον μαύρο καπνό, την ώρα που τα πρώτα έτσι υλικά εκεί πέρα, σκουπίδια, ξέρα χόρτα, τα πάντα. Όσοι γνωρίζετε από εκεί την περιοχή καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Και εκείνη την ώρα, επειδή είναι σχετικά κοντά στο αεροδρόμιο το Μακεδονία, είναι συγκλονιστικό το πώς περνάει το αεροπλάνο, δηλαδή το βλέπω τώρα μπροστά μου σε λούπα, περνάει μέσα από τους καπνούς, τους πυκνούς καπνούς, και καταφέρνει ο πιλότος να μην χάσει την ορατότητα, να μην χάσει την ψυχραιμία του.
1: Να κυλήσει ομαλά η πτήση, τέλος πάντων. Σίγουρα είναι σε ένα σημείο σχετικά κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο κύριος Τζέκος μας είπε φυσικά ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο, ας πούμε, συμβαίνει
0: κάθε
1: και το ξέρουμε
0: χρόνο,
1: και όλοι.
0: Και δεν περιμένουμε να δούμε φωτιά στα Τσαΐρια καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι και δεν έχουν θέμα με τις εποχές.
1: Εντάξει, είναι και χαμηλή βλάστηση εκεί στο σημείο από ό,τι είδα. Δηλαδή είναι και ξερά τα χορταράκια, τέλος πάντων στα χωράφια που έχουν ξεραθεί και από τις πολύ έτσι, από τις ζέστες. Τέλος πάντων είναι η περίοδος αυτή, οπότε λίγο να μας ξεφύγει, φουντώνει πάρα πολύ.
0: Νωρίτερα που έστειλε και ο Αλέξανδρος βίντεο και το ανέβασα, πόσο έχει, 5 λεπτά
1: ναι.
0: στο... στα social του σταθμού, δείχνει την προσπάθεια κατάσβεσης από Καναντέρ που βρίσκεται στην περιοχή. Πήγες δυνάμεις από κάτω, ακριβώς εθελοντές. Έχει μαζευτεί τεράστια ομάδα εθελοντών από το Δήμο Θερμαϊκού και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί οι άνθρωποι παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους για να σώσουν την περιουσία τους από κάποιους οι οποίοι δεν είναι περιουσία τους, τώρα μην τα αρχίσουμε να τα λέμε, αλλά προσπαθούν να βάλουν άλλους ανθρώπους και πραγματικά είναι σοκαριστικό, γιατί είναι μια ανάσα πραγματικά από το έδαφος προκειμένου να πάει όσο πιο κοντά
1: έτσι
0: γίνεται.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς, πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο για την τωρινή φωτιά, γενικότερα να πούμε, δηλαδή σε ένα γενικότερο πλαίσιο, παιδιά, ας είμαστε επιτέλους προσεκτικοί και στις εργασίες που κάνουμε και να ακολουθούμε τους κανόνες που μας επιβάλλονται από την πολιτική προστασία. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει με τους κανόνες προστασίας. Όταν δηλαδή βγαίνουν οι οδηγίες και είναι συγκεκριμένες οι οδηγίες, το είδαμε και με τη φωτιά στο Φίληρο το προηγούμενο διάστημα. Να. Δεν υπήρχε οδηγία μεν, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Από ένα συνεργείο εκεί που οι άνθρωποι κάνανε κάποιες εργασίες, ξέφυγαν οι σπίθες, αν θυμάμαι σωστά. Έτσι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο Φίληρο. Βέβαια, ακολουθήθηκε και η διαδικασία με την πλευρά της δικαιοσύνης. Τέλος πάντων, πήγαν στα δικαστήρια. Κοιτά. Αλλά θέλω να πω ότι εφόσον μπορούμε να γλιτώσουμε κάποια πράγματα πέρα από τη φωτιά στο Φίληρο και στα Τσαΐρια, σε ένα γενικό πλαίσιο, ας μην είμαστε κι εμείς, ας μου επιτραπεί λίγο η έκφραση, χοντροκέφαλοι.
0: Από τη στιγμή που μιλάμε για τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων και τη συγκεκριμένη περιοχή, πάει να πει ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν πάρουμε και στατιστικά το τι είχε γίνει και τις προηγούμενες φορές, μιλάμε για καύση έφλεκτου υλικού.
1: Ναι. Εγώ το έθεσα σε ένα γενικότερο
0: φυσικά,
1: πλαίσιο, βέβαια.
0: Φυσικά,
1: γι' αυτό και το διευκρίνησα. Το λέω γενικά, δηλαδή, και οι ακροατές που μας ακούν και εμείς οι ίδιοι ακόμη, πολλές φορές απερίσκεπτα κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν δυστυχώς σε μια φωτιά. Δεν είναι εύκολο. Από έναν άνθρωπο που καπνίζει και θα ανοίξει το παράθυρό του, ακόμη συνεχίζουμε αυτή την οτροπία να πετάμε το τσιγάρο έξω και μέσα στα καλοκαίρια. Και δηλαδή αυτά τα πράγματα που μπορούμε να τα γλιτώσουμε, ας το κάνουμε.
0: Βλέπω στην Γεωργική Σχολή μετά τα πράσινα φανάρια δυσκολεύει η κατάσταση. Αν περνάει κάποιος από εκεί. Η Αλεξάνδρα στην Περαία. Είσαι εκεί τώρα?

0: Κάτσε, στην αεροπορία αυτό καλό της υπόθεσης είναι ότι δεν έχει θέμα, αλλά αν μα πάρει καμιά άλλη τροπή...
1: Εκεί που είναι η αεροπορία, που είναι τα παραθεριστικά τους.
0: Α, στα ΚΑΙ, στην Αγία Τριάδα.
1: Ναι, εκεί τώρα πηγαίνω, είμαι καθοδόν, θα είμαι εκεί σε 2-3 λεπτά. Μπορώ να σου δώσω και light. Πάντως από εδώ που το βλέπω, που είμαι στην Μουδανίων, με κατέμψη εκεί, είναι μια επίγεια κόλαση αυτό που βλέπω τώρα. Κυριολεκτικά όμως. Κυριολεκτικά αυτό βλέπω.
0: Να σου πω κάτι γι' αυτό. Συγγνώμη για τον Ενικό, να σας πω κάτι. Γι' αυτό το οποίο. Γι' αυτό το οποίο μας λέτε εσείς και ζητάμε συνεχώς τη βοήθεια και τη συνδρομή ακροατών, είναι γιατί η πυροσβεστική, με τον όγκο δουλειάς που έχει και με. Καταλαβαίνουμε όλοι τα χιλιάδες τηλεφωνήματα που μπορεί να πέφτουν από τα γραφεία τύπου, μας δίνουν ότι αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι. Όχι υπό έλεγχο σε καμία περίπτωση, αλλά δεν δίνουν την εικόνα που δίνετε εσείς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εγώ από εδώ πέρα αυτό που βλέπω πάντως δεν είναι κάτι καλό, για να πω την αλήθεια. Δεν είναι κάτι ωραίο. Θα φτάσω εκεί, θα είμαι, γιατί εκεί κοντά είναι που έχω το μικρό το σπιτάκι, το οποίο το νοικιάζω. Θα πάω και θα σου στείλω από εκεί live video την ώρα που φτάνω.
0: Ωραία, με προσοχή. Εντάξει. Σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Είναι δύσκολο, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Είναι δύσκολο. Ο Γιώργος, συγγνώμη για την διακοπή. Μόλις βγαίνω από βιομηχανική περιοχή Σύνδου επάνω στον δρόμο προς Διαβατά, ψηλά επάνω στα σύννεφα, φαίνεται ένα μακρύ, μακρόστενο οριζόντιο μαύρο καπνό. Σε πολλά χιλιόμετρα φαίνεται. Ναι. Εντάξει, και εμείς πριν από λίγο το λέγαμε. Ναι. Από Σαλαμίνος βλέπουμε τι γίνεται. Γιατί είναι ορατή η καπνή.
2: Πάντως η ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγα λεπτά από την πυροσβεστική είναι ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση, η επιχείρηση της κατάσβεσης. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, παραμένουν όλες οι δυνάμεις στο σημείο, οι αριθμοί που είπαμε νωρίτερα και τα υπήγεια μέσα και τα εναέρια. Με την ελπίδα φυσικά όσο το δυνατόν συντομότερα να έχουμε μια ακόμη πιο ευχάριστη εξέλιξη.
0: Μακάρι, γιατί βοηθάνε και πάρα πολύ. Και άλλη μια φορά πρέπει να αναφέρουμε ότι βρίσκονται πάρα πολλοί εθελοντές αυτή την ώρα εκεί. Θα αφήσουμε για ελάχιστα λεπτά την φωτιά στο Δήμο Θερμαϊκού σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά θα επανέλθουμε. Λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε και την κατάσταση που βρίσκεται αυτή την ώρα η φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση εκεί πέρα, σαφώς μεγαλύτερης έκτασης, 118 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 27 οχήματα και από αέρος μιλάμε τώρα, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Τι να λέμε τώρα, έτσι, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική λόγω της χαμηλής ορατότητας από καπνούς, έκλεισε αρκετά νωρίτερα, τα ακούγονται και στα δελτία, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας κατά τις 3.30 που έβλεπα εγώ την κατάσταση της φωτιάς. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν εκτός ελέγχου. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και εκεί. Είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, δηλαδή αυτή η ενημέρωση που έρχεται τώρα από ορισμένα site είναι ότι η κατάσταση της φωτιάς στη Θεσσαλονίκη εδώ πίσω σε εμάς είναι καλύτερη. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Γι' αυτό θέλει τρομερή προσοχή σε αυτά που λέμε στο μικρόφωνο, για αυτά τα οποία σας μεταφέρουμε, για αυτά τα οποία εσείς βλέπετε και μας μεταφέρετε και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε εσάς που βρίσκεστε στην περιοχή, έτσι, σε καμία περίπτωση. Θέλει τεράστια προσοχή σε αυτά που μεταφέρουμε εμείς προς εσάς, εσείς προς εμάς, για να τα επιβεβαιώσουμε μετά, αλλά και αυτά τα οποία δίνουμε προς τα έξω. Πάμε σε διαφημίσεις, το παρακολουθούμε, αν χρειαστεί κόβουμε και τις διαφημίσεις στη μέση και τα βλέπουμε όλα.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη.
6: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά.
3: υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
3: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδισflags.gr.
11: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
12: Στάτους update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Έχουμε τα μάτια μας 107 και 7 στην Περαία. Για την φωτιά στα Τσαΐρια, να έχετε λίγο το νου σας και εκεί. Συνεχώς μας έρχονται βίντεο. Κάτσε λίγο να πάω εδώ.
1: Λεωτή μου, αυτή είναι η κατάσταση. Είναι κοντά σε, ο αέρας αλλάζει συνεχώς. Αν δεις και από το βίντεο, όσο μπορώ το ανοίγω, να. Πλησιάζει κοντά και σε, σε σπίτια. Να, το βλέπεις και εσύ. Οι καπνοί γλύφουνε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι σβήσιμο. Πάντως έχει και λευκούς και μαύρους ανακατεμένα. Σου ανοίγω, κλείνω για να το δεις πιο πολύ και τώρα το πάω κοντά. Πριν από λίγο πετούσε και ένα καναντέρ. Έκανε ρήψη. Αλλά ο αέρας αλλάζει συνέχεια κάτι. Πριν ο αέρας ήταν προς Θεσσαλονίκη. Τώρα πηγαίνει προς την Περαία.
0: Προς Περαία.
1: Αλλά δες πόσο κοντά. Και ακούγονται κάτι θόρυβοι. Δεν ξέρω τι θόρυβοι είναι αυτοί. Αν τους ακούς.

0: Λοιπόν, έχουμε τον δήμαρχο, τον Θοδωρή τον Τζέκο, είναι στο σημείο. Δήμαρχε, ποια είναι η εικόνα που έχεις τώρα?
1: Είναι δύσκολη η κατάσβεση να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Έχει περιοριστεί. Ακόμα όμως δεν έχουμε τελειώσει με το θέμα. Δυστυχώς είναι σκουπίδια. Πολλές ώρες αυτή η χωματερή ανεξέλεγκτη στον οικισμό των Ρωμάκης καίγονται σκουπίδια που δεν μπορούν να σβήσουν, δηλαδή αναζωπηρώνονται κατευθείαν. Συνεχίζουν τις ρήψεις δύο καναντέρ, δεν σταμάτησαν καθόλου. Και θα συνεχίσουν.
2: Δημάρχε, ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος είμαι. Μία ερώτηση.
1: Είναι σχετικά ελεγχόμενοι, ναι, σας ακούω.
2: Ναι, έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις, οι επίγειες. Είπατε δύο καναντέρ και ένα ελικόπτερο είναι ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων. Είναι και εθελοντές που συνδράμουν εκεί. Δώστε μας λίγο μια εικόνα.
1: Είναι εθελοντές και από τον, οι εθελοντικές ομάδες, πολιτική προστασία του Δήμου, τα δικά μας οχήματα. Ένα χωματουργικό ήρθε και τα οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία είναι εδώ και δύο ώρες. Αρκετά, δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά είναι αρκετά. Πότε από τη μία πλευρά, πότε από την άλλη.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις κατοικημένες περιοχές, έχει αλλάξει η εικόνα που μας δώσατε νωρίτερα που μιλήσαμε ξανά στο τηλέφωνο?
1: Δεν έχει αλλάξει. Δεν πλησιάζει στον οικισμό. Είναι πιο πολύ προς το συγκρότημα το αθλητικό, το ΚΑΠΑ, ναι, που είναι αρκετά μακριά από τον οικισμό, αλλά είναι αρκετές εκατοντάδες. Μέτρα εδώ τώρα ρίχνουμε το
0: βάρος. Δήμαρχε, επειδή είμαστε και στην ίδια περιοχή, εγώ είμαι στην Κερασιά. Και είναι φυσικό, είναι πλέον φυσιολογικό φαινόμενο για εμάς τους ντόπιους εκεί πέρα, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας. Αλλά δεν θυμάμαι, διόρθωσέ με, τέτοιας μεγάλης έκτασης.
1: Όχι, και πέρσι είχαμε μια μεγάλη φωτιά, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι σε αυτό το επίπεδο, ναι.
1: Ήταν πάρα πολλά, δηλαδή, τα σκουπίδια που κάηκαν, δεν ξέρω, τα πλαστικά, γιατί ο μαύρος καπνός, χωρίς να βλέπουμε φλόγα, δεν είδα και πόση ώρα. Δεν δικαιολογείται η φωτιά σε σχέση με τον, ναι, με τον καπνό, επειδή είναι πλαστικά, είναι τοξικά, δεν ξέρω τι μαζεύουν εκεί πέρα στο οικισμό τριγύρω. Αυτή είναι μια γάγκρινα τώρα από δεκαετίες που μας κατατρέχει.
2: Ναι, Δημαρχέ, και κάτι ακόμη θέλω να σας ρωτήσω. Είχε στάλει μήνυμα νωρίτερα από το 112 για να μείνουμε σε εσωτερικούς χώρους. Έχει έρθει κάποιο νέο μήνυμα ή έχετε κάποια ενημέρωση εσείς σχετικά με κάτι επιπλέον που θα πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές και οι κάτοικοι κυρίως εκεί σε αυτή την περιοχή?
1: Οι ακροατές πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους, επειδή είναι η καπνή αυτή και ό,τι απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα είναι τοξικό, είναι ανθυγινό. Να κλείσουν τα παράθυρα, να μείνουν στα σπίτια τους. Δεν χρειάζεται μετακινήσεις, ούτε να βγουν, ούτε περιέργεια. Να είμαστε στην περιοχή. Αυτοί που είναι ειδικοί θα το διαχειριστούν.
0: Ωραία, Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Είμαστε σε επικοινωνία. Να είσαι καλά. Να πάρουμε λίγο τον Ανδρέα. Τι έπαθες?
2: Όχι, ναι, ένα μικρό.
0: Να πάρουμε λίγο τον Ανδρέα. Είναι εκεί στον Δήμο Θερμαϊκού, είναι στην Περαιά. Να μας δώσει λίγο και αυτός μία εικόνα. Είναι καλός φίλος ακροατής.

Βλέπουμε συνεχώς τα βίντεο τα οποία μας στέλνετε εδώ πέρα για να έχουμε κι εμείς λίγο μία εικόνα από τις κατασβέσεις

0: Στο Δήμο Θερμαϊκού η φωτιά που μένεται μέχρι και αυτή την ώρα στα Τσαΐρια. Από το Δήμο Θέρμης θέλω να πάμε στον από το Δήμο Θερμαϊκού, συγγνώμη, θέλω να πάμε στο Δήμο Θέρμης. Εκτός οικισμού, χαμηλή βλάστηση, φωτιά στη Λακιά αυτή την ώρα. Μας στέλνετε βίντεο. Επαναλαμβάνω, στη Λακιά, στο Δήμο Θέρμης, χαμηλή βλάστηση καίει. Καλά πάει αυτό σήμερα.
1: Ναι. Έχουμε μία ενημέρωση από την πυροσβεστική και για την φωτιά στα Τσαΐρια. Μας λένε ότι είναι καλύτερη εικόνα από νωρίτερα που επικοινωνούσαμε, γιατί μιλάμε συνεχώς προφανώς και με το γραφείο τύπου, είχαμε και με τον Δήμαρχο νωρίτερα, αλλά και οι ακροατές που είναι στο σημείο. Είναι καλύτερη εικόνα, μας λένε. Έχει όμως δουλίτσα, έχει αρκετή δουλειά μέχρι να σβήσει η πυρκαγιά στα Τσαΐρια. Και εκτός αυτού έχουμε και άλλη μία έτσι, κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά κοντά στα Βασιλικά, μου είπαν. Τώρα, ναι, επειδή ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς όλα τα χωριά, αν η Λακιά εκεί είναι, τέλος πάντων σε περιοχή του Δήμου Θέρμης. Εικάζω ότι είναι στο ίδιο σημείο, λέω ότι.
0: Ναι.
1: Είναι στο ίδιο σημείο. Μου είπαν από την πυροσβεστική ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ ανησυχητικό σε σχέση δηλαδή με τα Τσαΐρια. Μας είπαν οι άνθρωποι ότι δεν είναι σε αυτό το πλαίσιο αυτή η φωτιά εκεί. Έχουν σπεύσει στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έχουν ξεκινήσει και την επιχείρηση κατάσβεσης σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, πιθανόν στα Βασιλικά, σε εκείνες τις περιοχές, Λακιά, Βασιλικά. Και για τα Τσαΐρια κρατάμε λίγο αυτό που είναι κάπως έτσι θετικό, ένα θετικό μήνυμα, θετικό. Ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, μας είπαν και οι άνθρωποι ότι δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι την κατάσβεση, έτσι. Ωστόσο, είναι και αυτό έτσι κάτι ευχάριστο και το κρατάμε μέχρι και την επόμενη που θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τα γραφεία τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ο Σωτήρης στέλνει εδώ πέρα, κατέβαινε από πανόραμα και είδε πραγματικά τους καπνούς που φαινόταν από την Περαιά, αλλά εντόπισε, λέει, και δεν... Α, στα Βασιλικά. Ναι, ο Σωτήρης μας το στέλνει τώρα, εκεί στην ευρύτερη περιοχή είναι, ναι, στη Λάκια. Αυτό που είπαμε νωρίτερα. Τα βλέπουμε όλα. Μαζί με τη δική σας βοήθεια, έτσι.

0: Λοιπόν, παρακολουθούμε να πούμε τα τελευταία που έχουμε. Τα τελευταία που έχουμε είναι ότι η κατάσταση της φωτιάς στα Τσαΐρια σχετικά κάπως καλύτερα, με βάση από αυτά που μας λέει, επαναλαμβάνω, η πυροσβεστική, έτσι. Μην έχουμε θέματα δεξιά και αριστερά. Και στη Λακιά Θέρμης, εκεί στην περιοχή των Βασιλικών, νέα εστία πυρκαγιάς, όχι κάτι το ανησυχητικό, σωστά?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Μας είπαν ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Έχουν ήδη σπεύσει δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο και νομίζω, λέει, ότι έχουμε και βίντεο από εκεί.
0: Ναι, ανεβάσαμε βίντεο να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο, αν λέει κάτι ο φίλος εδώ ακροατής. Ναι, νέα εστία πυρκαγιάς, Λακιά Θέρμης, το ανεβάσαμε τώρα λίγο, να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Γιατί στην αρχή, από τα πολλά βίντεο που έρχονται, ναι, νομίζω ότι ήταν από το Δήμο Θερμαϊκού, από εκεί από την Περαία. Αλλά δυστυχώς είναι νέο μέτωπο. Λοιπόν, σας αφήνουμε στον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη να δούμε και εμείς τα νεότερα σχετικά με τις δύο πλέον πυρκαγιές. Ευτυχώς η φωτιά στην Περαία κάπως καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε, πραγματικά για την στήριξή σας. Κώστας Μπαρμπαγιάννης έρχεται στις 9 ο Διογέννης, 10 ο Γιάννης ο Ρέπιτς, 12 Τσιλιμίδης. Αύριο τα υπόλοιπα, να είστε καλά.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Θανάση, νομίζω πως έχεις ένα ρατζιστικό πνευματάκι, υφάκι δηλαδή στην ουσία. Ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ, αλλά έχεις ένα υφάκι ρατζιστικό, το οποίο μπόρεσα και το κατάλαβα από τον τρόπο με τον οποίο μου γράψεις το μηνυματάκι. Θα συμφωνήσω όμως μαζί σου αναγκαστικά, αλλά πρόσεχε τα αυτά, γιατί υπάρχει και η... πώς το λένε αυτό του μίσους, κάτι λέει με το μίσους, με το μίσους το τέτοιο, με το μίσους. Ναι. Τι έγινε παιδιά, καλησπερούδια. Καλώς ανταμώσαμε, καλή εβδομάδα. Και εγώ είμαστε πάλι. Και εγώ είμαστε πάλι. Και να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό, έχουμε κι άλλα σήμερα. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζινόπουλο και τον κύριο Λεοντή που σας είπαν και σας πληροφόρησαν για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ελισάβετ λέει ωραίο τραγούδι. Έλα ρε, και εγώ δεν περίμενα να μου πείτε για τους White Snake. Καλά το λέω. Έτσι το λέω λίγο αλλά Τσίπρας μεριά, έτσι. Αυτή είναι η αγάπη. Αλλά για την αγάπη θα μιλήσουμε αργότερα. Τώρα μιλάμε για φωτιές και για άλλα πράγματα τα οποία βάζουν φωτιά, έτσι. Είναι κατά γράμμα φωτιά και πολλά άλλα πράγματα που μας βάζουν φωτιές. Σπυράκο μου καλησπέρα. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη καλησπέρα. Ο Αθανάσιος καλησπέρα, Αθανάσιέ μου. Καλησπέρα και στο Γιώργο από Βέρεια, 37 βαθμούς λέει. Το ξέχασε στο αμάξι στον ήλιο φαίνεται ρε φίλε, 37 δεν είχαμε. Είχαμε 37 στη Βέρεια, 37. Σταματήσαμε και τους λιγνίτες, να πω ότι ξέρεις ότι υπάρχει μια εκπομπή θερμότητας από το κάψιμο των λιγνιτών. Αντωνάκης καλησπέρα, καλησπέρα από τον Στάτους 107.7. Πέρα από τις φωτιές τι άλλο έχουμε, θα σου πω ρε φίλε, θα σου πω φιλενάδα, θα σου πω γιατί σήμερα έτσι ένα άγχος το έχω να πούμε. Ένα άγχος το έχω να πούμε βέβαια. Υποσκιά Πλατάνου λέει, είμαι και σε ακούω. Και στην Αθήνα έχουμε φωτιές. Γεια σου Ασλάν, καλησπέρα. Ωι Μανούλα, ωι Μανούλα.

0: Για τον Αβραμόπουλο δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε σήμερα. Μιλήσουμε αύριο, να έχουμε και την Κατερίνα να μας τα πει, σωστά μην κάνουμε κανένα λάθος και πατήσουμε καμιά διαχωριστική γραμμή. Δεν έχω όρεξη τώρα για τον Αβραμόπουλο. Ό,τι σας είπανε δημοσιογράφοι. Εγώ θα μείνω σε ένα άλλο θεματάκι, αφού κοιτάμε βέβαια και τις φωτιές, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τώρα μην μου πείτε ποιος στέει για τις φωτιές. Ας το μην το ψάξεις. Θα σας βάλω ένα τραγουδάκι να ακούσετε καλό, καλό. Αυτό, αυτό το τραγουδάκι. Και μετά θα μιλήσουμε λίγο για τις φωτιές και για ένα άλλο θεματάκι το οποίο εμένα με προβλημάτισε. Δεν το, το ακούσατε σήμερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν το προσέξατε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, σταυροκοπήθηκαν οι Ορθόδοξοι και είπανε δόξα σε ο Θεός, Άγιο είχαμε, αλλά το βάθος της είδησης δεν τη συλλάβατε. Θα το πούμε σε λιγάκι αυτό. Πρώτο τραγουδάκι, γιατί είναι επιτυχημένο, για τις φωτιές.
1: Που από το στόμα του ξερνάει.
0: Είναι από live αυτό? Δεν είναι ωραίο από live. Το βάλω από... Να το βάλω από τέτοιο, κανονικά.
1: Στένεψε ο κόσμος, στένεψε.
0: Γιατί ξεψυχάει εδώ τώρα.
1: Στένεψε το μυαλό μου. Η πολιτεία πιο μικρή.
0: Κάτσε, κάτσε, το βάλουμε από κανονικό τραγούδι. Περίμενε αυτό, αυτό, έτσι, έτσι. Άμπρα, έτσι. Περίδη με συγχωρείς, Ορφέα, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ρε φίλε, ή δεν είχες φάει, ή είχες φάει κάτι και σε πείραξε, ή είχες και μια φαρυγγίτιδα. Ας το καλύτερα στο στούντιο, που παίζει καλά. Έτσι. Επίκαιρο.

0: κατοικίων. Ο Ρομπέν των καμένων δασών θα γίνουμε. Σπυράκο μου, καλησπέρα. Στον Αλέξη, γεια σου Αλέξη μου. Στην παρέα τη ραδιοφωνική. Λοιπόν, ακούσατε σήμερα πέρα από τις φωτιές, τις οποίες. Τώρα, να μην το πω έτσι. Δεν θέλω να το πω έτσι όπως πρέπει να το πω ουσιαστικά, αλλά μην ψάχνετε υπεύθυνους για τέτοια πράγματα. Οι φωτιές ήρθανε, θα φύγουνε, θα ξανάρθουνε. Νωρίς ξεκινήσαμε απλά. Και αυτό είναι το ανησυχητικό και το κακό, γιατί. Καίει η φωτιά, καίει. Και η φωτιά εκεί που πέφτει, βέβαια, αλλά πόσο να κάψει και πόσο θα κάψει, θα το δούμε αυτό. Κόμμα, τώρα ξεκινήσαμε. Βέβαια, θα ήταν χαζό, ανόητο και οξύμορο, βέβαια, να πούμε καλή αρχή. Τι καλή αρχή, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Αλλά δες το από μια έτσι black χιουμοριστική διάθεση που λένε. Λοιπόν, άλλη είδηση την οποία δεν μπορώ να τη βρω, θα σας την πω απ' έξω. Δηλαδή, δεν θα καθίσω να τη διαβάσω την είδηση. Θα σας την πω απ' έξω όπως την άκουσα, γιατί την άκουσα από την από δελτίο ειδήσεων που εκφώνησε κάποια στιγμή. Και το Κατερινιό, η Κατερίνα Νικολάου, για ένα βρέφος μικρό το οποίο η μαμά του το πήγε στο νοσοκομείο, ισχυρίστηκε ότι έπεσε, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Κύριε Ρέπιτς, άκου και εσύ λίγο κάμερα σε μένα. Με το που πάει το βρέφος στο γιατρό, υποψιαστήκανε ότι μάλλον δεν είναι παποπέσιμο και μάλλον πρέπει να είναι κακοποίηση. Σήμερα όμως ακούσαμε την είδηση μετά από κανένα δύο μέρες ότι τελικά. Κάμενα σε μένα, ναι, είναι αυτό το γνωστό. Σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι το παιδί δεν κακοποιήθηκε τελικά.
1: Φυσικά
0: έπεσε το παιδί. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Φαντάσου ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα και πας στο νοσοκομείο γιατί χτύπησε το παιδί σου, ρε φίλε. Χτύπησε το παιδί σου, να πούμε σε κάτω. Έγινε.
1: Κακοποίηση.
0: Κακοποίηση, ακούστηκε η λέξη κακοποίηση. Εμείς εδώ μεταξύ έτοιμοι να την εφάμε τη μάνα. Ποιος ξέρει τι μάνα είναι και ναρκωτικά θα. Α, έχει και τατουάζ και είπαμε χίλιες δυο χαζομάρες. Το παιδί έπεσε και σκέφτομαι ότι τρέμω, δηλαδή, όχι σκέφτομαι, τρέμω. Σε λίγο θα πηγαίνουμε οπουδήποτε για να πάρουμε, να λάβουμε κάποιες βοήθειες ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε, να μιλήσουμε για ένα πρόβλημά μας και θα προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Δηλαδή να βρεις μια κοπέλα που λένε στο δρόμο και να την πάρεις, να την πας, ας πούμε, κάπου να τη μεταφέρεις γιατί ξέρω εγώ κάτι έγινε κτλ. Σε κρατήσουν εμένα, πού τη βρήκες, εσύ τι σχέση έχεις μαζί της κτλ. Θα μου πεις, σωστό είναι αυτό. Δεν ξέρω, εν μέρει μπορεί να είναι σωστό.
1: Πρέπει να προηγηθεί καταγγελία από την κοπέλα ότι με απήγαγε.
0: Ναι, τέλος πάντων, λέμε τώρα ρε παιδί μου, θέλω να σου πω τώρα έτσι. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση που η μάνα πήγε το παιδί στο νοσοκομείο. Και φαντάζομαι ότι η μάνα τώρα αλαφιασμένη και προβληματισμένη, απροσεξία, έπεσε. Όλοι πέφτουνε. Τα παιδιά, άμα δεν πέσει το παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει, έτσι. Όλοι μας έχουμε πέσει. Το πάω στο νοσοκομείο γιατί φοβόταν να μην έχει κανένα κάταγμα, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Και ακούστηκε, εμένα με ενδιαφέρει αυτό που ακούστηκε στο ραδιόφωνο. Και το ακούστηκε με υπονοούμενο, δηλαδή. Οι αστυνομικοί δεν πίστηκαν και καλά. Και ο γιατρός, μάλλον, δεν πίστηκε. Και ο γιατρός. Φώναξε την αστυνομία, έγιναν άκρηση κτλ. Και μετά από κάποιες ώρες, ημέρες, δεν ξέρω πόσο κράτησε το κανένα 24 ώρα, ξέρω εγώ, ταλαιπωρίας, σήμερα μας είπαν ότι το παιδί τελικά δεν έχει υποστεί κακοποίηση. Άρα έπεσε. Η μάνα έχει υποστεί κακοποίηση, η μάνα. Ερώτηση.

0: Άσε μας ρε Φωτάκο, άσε μας ρε Φωτάκο ρε Πάρε μας τα μαλλιά και άσε μας την πιτηρίδα να έχουμε να παίζουμε με την Ασήμα Κοπούλου. Ποινή φυλάκισης 20 μήνες. Εδώ φάγαμε εμείς 2 χρόνια. Γιατί μας έπιασαν μέσα στο σχολείο να βγάζουμε φωτογραφίες. Σιγά τις ποινές. 20 μήνες η Ασήμα Κοπούλου για υπόθεση με τα email κτλ. Και τι να κάνουμε τώρα, 20 μήνες με αναστολή. Εντάξει. Έκανε ένα λάθος, θα το πληρώσει. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, τα email. Άντε τώρα να μην πω καμιά κουβέντα. Εδώ πιάσαν τον Μπάμπη προχθές να πούμε. Δεν ξέρω τι. Και του ρίξανε να πούμε ένα χρόνο φυλακή με αναστολή. Πάτε σε μια κατσαρίδα νομίζω, δεν ξέρω. Κάτι που σκότωσαν από τίκη, κάτι τέτοιο. Τι λες τώρα. Σιγά μην είναι είδηση τώρα η πολύμηνη φυλάκιση της Ασημακοπούλου. Με αναστολή δεν έκατσε ούτε μία μέρα φυλακή. Έκατσε μία μέρα φυλακή, έστω. Μία μέρα. Έκατσε η κυρία Σημακοπούλου, έκατσε μία μέρα φυλακή. Μία μέρα κρατητήριο, ρε φίλε. Αυτόφορο που λένε, έκατσε. Όχι. Γιατί να την κάνουμε είδηση δηλαδή, αφού αυτό είναι γραφειοκρατική διαδικασία. Κυριάκο, καλησπέρα, γόρι μου. Καλησπέρα, Κώστα, λέει καλή κομπή. Σίμι, περιοχή Πέδη. Άρε, Σίμι. Πάρε ένα like, ρε αγόρι. Έτσι λοιπόν Βασιλάκη, σε λίγο θα προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Οι ελέφαντες την έχουν δύσκολα, γιατί ο ελέφαντας τι να αποδείξει. Να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, δύσκολο. Πήγε η μάνα το παιδάκι στο νοσοκομείο γιατί είχε το ζόρι της να πούμε, φοβήθηκε το παιδί της μην έπαθε κάτι και προφανώς την είχανε στην προανάκριση. Γιατί το παιδί και ποιο είναι το παιδί και τι του ταΐς το παιδί, τι φρουτόκρεμα του ταΐς, πότε του ταΐς τελευταία φορά. Να σου τύχει κάνα τέτοιο, να γκρεμίσει το κτίριο. Να έχει το ζόρι σου εσύ να πούμε χτύπησε το παιδί σου. Να είσαι φαρμακομένος και να έχουμε και άλλα παρατράγουδα τώρα λόγω της εποχής που εν μέρει πρόσεξε. Δεν κατηγορώ τώρα την αστυνομία ούτε το γιατρό. Θα μου πεις φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά ή τα έρμα που λένε, πώς το λέει το άλλο. Τι τα φυλάει τα έρμα, ο φόβος. Αλλά το φαντάζεσαι ρε φίλε, σε τι εποχή έχουμε φτάσει. Δεν έχουμε δηλαδή τη στοιχειώδη διάκριση να καταλάβουμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα μας φαίνονται ύποπτα. Όλα είναι ύποπτα. Όλα ύποπτα. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Γεια σου ρε Κώστα.
0: Γεια σου αγόρι μου.
1: Φτάσαμε από αυτήν τη φάση. Θυμάσαι όταν ήμασταν πιτσιρίκια για την κακοποίηση τη δικιά μας.
0: Βρε τώρα...
1: Πέφταμε, χτυπούσαμε και είχαμε σπάγαμε τα πόδια μας, σκίζαμε τα γόνατά μας με τα ποδήλατα και έλεγες θα πάω σπίτι και θα με κάνει μαύρο.
0: Μαύρο, το ξύλο, το απέσαμε.
1: Δεν μας πείραζε,
0: τι να μας πειράξει. Να
1: μάτια ήμασταν, λες, όχι θα πάω σπίτι και έλεγες θα με πιάσει η μάνα μου και θα με αποτελειώσει ο πατέρας μου.
0: Άστε να πάνε. Ναι. Πάντως μου έκανε εντύπωση, εμείς το περάσαμε την είδηση, την άκουσα, δεν την βρίσκω τώρα μπροστά μου, πέρασε δηλαδή η είδηση. Ήταν ένα παιδάκι το οποίο από χθες τη θυμάμαι που την συζητούσανε και σήμερα βγήκε η απόφαση, ο ιατροδικαστής είπε ότι δεν υπάρχει παιδιά, δεν υπάρχει κακοποίηση.
1: Κάτι, ακριβώς το ίδιο πράγμα πριν από χρόνια πρέπει να τη θυμάστε την είδηση, κυρία Νικολά θα τη θυμάται,
0: ναι.
1: Γιατί είχε ένα γνωρίζον τον άνθρωπο, ένας γιατρός στη Νέα Ιωνία, ο οποίος έλεγε ότι κακοποιούσε το παιδί του σεξουαλικά και είχε κάνει μήνυση. Η πεθερά του και η πρώην γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος ήταν παντελώς αθώος, αλλά έκατσε μέσα ο ανθρωπάκος 18 μήνες.
0: Μπράβο. Το λέω με αφορμή τέτοιου είδους ειδήσεις. Προχθές μπράβο. Άκουσα πάλι ότι ένας πατέρας κοιμήθηκε στον καναπέ και η ανήλικη κόρη του μικρή κοιμήθηκε στην αγκαλιά του. Άκου ρε φίλε. Άκου τώρα. Εγώ το έχω κάνει αυτό πάμπολες φορές. Οι κόρες μου κοιμόντουσαν. Οι κόρες μου κοιμόντουσαν μέχρι στο δημοτικό και που λένε και στο γυμνάσιο πήγαιναν. Ήθελε η άλλη να κοιμάται στην αγκαλιά και με στον καναπέ. Εγώ κοιμόμουν και αυτή κοιμόταν.
1: Και έχουμε περάσει σε μια
0: δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Μου φαίνονται πολύ απίστευτα πράγματα.
1: Περίεργα, πολύ τραβηγμένα. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν και πράγματα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Έχουμε έλλειψη διάκρισης προφανώς. Έχουμε μεγάλη έλλειψη διάκρισης.
1: Σωστά το είπες Κώστα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή τώρα κάποια πράγματα φαίνονται. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Τρελαθούμε τελείως.
1: Ξέρεις κάτι, και φτάνεις εκεί, βάλε, δηλαδή ψάξω λίγο πριν διαστήρεις τον οποιονδήποτε άνθρωπο ρε εσύ.
0: Έτσι.
1: Ψάξω λίγο παραπάνω, γιατί μετά ξέρεις, τελειώνει το παραμύθι, αλλά η στάμπας έχει μείνει όμως, έτσι.
0: Και άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Όταν είσαι ελέφαντας.
0: Έτσι. Άντε να είσαι καλά, καλό βραδάκι, καλό απόγευμα. Κατερινιό, καλησπέρα. Τι να βρω άκρη, δεν θέλω να βρω άκρη. Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας, λέγε στο Αθήκο καλησπέρα. Στον Παναγιώτη επίσης μια καλησπέρα, στον Μπέρι.

Καλησπέρα στη Σόνια, καλή εβδομάδα λέει, καλή εβδομάδα και σε σένα. Βρες πάλι με τον Αβραμόπουλο, το πρωί τον Αβραμόπουλο, ας τώρα με τον Αβραμόπουλο βρε τώρα. Τώρα, δηλαδή είναι σαν να γράφει βιβλίο τώρα ο Τσίπρας ο Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο από τη Βελική Δικαιοσύνη. Για κάτι που μπορεί να έκανε πότε, δεν το διάβασα καν, ειλικρινά. Ειλικρινά τώρα, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Αβραμόπουλο τώρα το απόγευμα που να χτυπάς το κεφάλι σου. Δηλαδή ούτε με σφαίρες, δεν θέλω. Το πρωί να μου πεις ό,τι θέλεις. Άστο σου λέω, μην νομίζω ότι αποφεύγω. Ξέρω ότι αυτά δεν βγάζουν πουθενά. Να, σαν τον Ασημακοπούλο που μου είπε ο άλλος και καλά ότι την δικάσανε και την κάνανε και τυράνανε και ρώτησα. Έκατσε μία μέρα φυλακή, μία μέρα. Κρατητήριο, μία μέρα. Για αυτόφορη διαδικασία. Όχι, άρα είναι τυπικό το θέμα. Είναι τυπικό. Ένας νόμος ο οποίος έπρεπε να τηρείται και καλώς πρέπει να τηρείται. Θα φάει μία ποινή, εξαγοράσιμη, με χρήματα θα τα βρούνε. Κάπως θα τα βρούνε, ξέρω εγώ, και τελείως πότε. Δεν έχει νόημα. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν νόημα. Πάτρικ, καλησπέρα. Γι' αυτό λέει φέτος θα ψηφίσω Ελλάς. Τώρα ξέρει και αγγλικά, λέει έχω πρώην σύζυγο δικαστικό. Στο Σταύρο. Με κρέμα, στο Σταυρό με κρέμα. Α, στο Σταυρό λες. Πάτρικ, αγόρι μου, μου τα λες λίγο κεντροαριστερά τα πράγματα.

Άντε εδώ σε Σικουάνα, είδες τι έγινε σε Σικουάνα. Σικουάνα, Σικουάνα, Σικουάνα. Σου λέω ότι οι Ευρωπαίοι θα παλαλώσουν άμα έρθουν οι θερμοκρασίες που έχουμε εμείς εδώ πέρα, που είναι στη Λάρισα, που κάνει 43-47 μερικές φορές βαθμούς. Αυτοί βουτάνε όπου βρούνε τρύπα με νερό, βουτάνε. Συντριβάνια, ποτάμια, λίμνες, όπου βρούνε. Οι Γερμανοί το ίδιο είναι. Αλλά οι Γάλλοι έχουν και το ίδιο τα περαμέντο με εμάς. Γεια σου Μαράκη, καλησπέρα. Βαγγελάκη, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου. Ελληνικά τραγουδάκια θέλετε? Γεια σου Τέρι μου, και ελληνικά θα σου βάλω. Βάλω και ελληνικά, σου βάλω και ξένα. Έτσι, όρεξη να έχετε. Δευτέρα έτσι πάει, όμορφα και ωραία να πούμε, γιατί είναι καλοκαιράκι. Βάλε και ένα, δώσε ένα ελληνικό τραγουδάκι στο Βασιλάκι εδώ πέρα που θέλει, έλα.

Έλα ρε Στεφανάκο, ασχοληθείτε λιγάκι ρε παιδιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Μην μου στέλνετε στερεότυπα πράγματα. Ξέρετε ότι μην ξεχνάτε με ποιον μιλάτε. Μην τα στέλνετε σε μένα αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα, πώς να το πω, πώς να το εκφράσω, πώς να το πω πιο απλά για να μην θίξω και υπολείψεις και να μην με παρεξηγήσετε, ας πούμε. Δεν μπορείς να ασχολείσαι συνέχεια με το τρελό του χωριού να μου. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια διαδικασία την οποία καταλαβαίνεις αυτονοήτως, ας πούμε, ότι δεν σε οδηγεί πουθενά. Δηλαδή, αυτό τι σε καθιστά, ας πούμε, ισοπαλία. Τι θέλω να πω για να μην καταλάβει, λέει, τι λέει αυτός τώρα, το τσίπησε καμιά τέτοια, καμιά μέλισσα, ας πούμε, ή πήρε κάτι, ας πούμε, έκανε κανένα. Τρεις την ώρα ασχολούμαστε τώρα με τον Ανδρουλάκη και με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Εντάξει, είπαμε, εκλογές έχουμε. Πόσο ρε φίλε, αυτή η χαρά δηλαδή της επιτυχίας με την αποτυχία του άλλου δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν βελτιώνεις κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Εδώ χάρηκε προηγουμένως ο Γιώργος. Και χαιρόμαστε γενικότερα, ας πούμε, για παράδειγμα, νιώθουμε μια άγρια χαρά. Γιατί η βενζίνη, ας πούμε, για παράδειγμα, από 2,10, 2,20, 2,23 αυτού και βγαίνω, κατέβηκε στο 1,89. 1,9 δηλαδή. 1,8 έχει μπροστά όμως. Και επειδή έχει 1,8 η βενζίνη, ξεχάσαμε ότι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον για τα δεδομένα μας 1,2. Έχει 1,8. 1,2 έπρεπε να έχει κανονικά για τα δεδομένα τα δικά μας. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Και χαιρόμαστε με αυτό. Χαιρόμαστε γιατί ήταν η βενζίνη στα 2 κάτι και έπεσε στο 1,8. Μου γράφει ο άνθρωπος εδώ πέρα τώρα, ο Ασλάν προηγουμένως, και κατεβαίνει κι άλλο, μου λέει. Χαρά που κάνανε τα παιδιά στο σπίτι. Θα καθίσει μπήκε στο 1,8,7. Και όλα πάνε καλά και όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανένα μετά. Τρελαθούμε τώρα. Τρεις την ώρα για το τι λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Έτσι κι αλλιώς αυτή αποδείχθηκε ότι δεν. Άστο, δεν. Κοίτασε τη δουλειά σου. Κάνε μας, ας πούμε, χαρούμενο. Δείξε μας, ας πούμε, έναν δρόμο. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας, δηλαδή. Μαϊμονικά, δηλαδή, τρεις την ώρα. Τρεις την ώρα με αυτό. Μεγάλη δημοσιογράφη, μικρή δημοσιογράφη, μεσαία δημοσιογράφη, αριστερή δημοσιογράφη, δεξιά, πάνω κάτω υπατησίων. Πού θα βρει τα λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ? Πού θα βρει τα λεφτά ο Ανδρουλάκης? Πού θα βρει τα λεφτά? Ποια λεφτά, μα? Για ποια λεφτά μιλάμε? Μητσοτάκης τα είπε ο άνθρωπος, να πούμε. Μη πιστεύετε αυτούς που στα στάζουν, γιατί από κάπου θα στα πάρουν. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε δίδει, όποιος και να το δίδει, από κάπου το πήρε. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Με ξένα κόλυβα, μνημόσυνο. Έμα κάθε μέρα, baby, κάθε μέρα. Το μεταξύ, υποθέσεις, υποθεσάρες έχουν ξεχαστεί, έχουν περάσει το απειρόβλητο. Ήρθαν και διακοπές τώρα. Πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα γλεντήσουμε, πόσο πάνε τα ναυτοπλοϊκά, πόσο πάει, ξέρω εγώ, το ξενοδοχείο, πόσο πάει ο γύρος στη Μύκονο. Λευτεριά στη Σαντορίνη, φωνάζει ο άλλος. Τι μεταναστευτικό και τι ακρίβειες και τι έτσι. Στον αυτόματο είμαστε. Έχεις δει μουλάρι? Όχι, μάλλον το μουλάρι έχει την λογική. Το μοσχάρι δεν έχει τη λογική. Έχεις δει το μοσχάρι να τρέχει και ξαφνικά να βλέπει ένα εμπόδιο μπροστά του? Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Έχουμε δει το εμπόδιο, αλλά δεν καθόμαστε να το συζητήσουμε. Καταλαβαίνεις? Το μοσχάρι θα βάζει τα κέρατα κάτω και σου λέει πάμε, περάσουμε απέναντι. Να την περάσουμε την όχθη.

0: Έλα ρε Σημειών, γιατί δεν μου τα λέτε αυτά ρε παιδιά, θέατρο κήπου. Ήταν ο Κώστας ο Τουρνάς με τον Τζακνί. Παιδιά τα λένε αυτά, τα σφυρίζουν το, δεν τα ψάχνουμε συνέχεια εμείς. Εντάξει, ραδιόφωνο είμαστε, ενημερωτικό είμαστε, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε και όλα να πούμε. Σημειών πρέπει να ήταν εκπληκτική βραδιά, ναι. Μ' αρέσουν και οι δύο. Ιδιαίτερα ο Τσακνής. Καλά, ο Τουρνάς δεν το συζητώ, είναι τεός που λένε. Αλλά ο Τσακνής, αν πήγε σε εκείνη την δεκαετία, ας πούμε την καλή, που ήταν και λίγο ψαγμένος και λίγο εμπεριστατωμένος, ετεροχρονισμένα δομικά αντιπαλωτικό τέτοιος, ας πούμε, θα πρέπει να ήταν πολύ όμορφη βραδιά, ομολογώ. Τελευταία φορά που παρακολούθησα καλλιτέχνη στο θέατρο Κήπου, εδώ στη Χάνθη, ήταν η Αντωνοπούλου. Αλλά ήταν με τον. Με ποιον ήταν μαζί, με έναν κουλτουριάρι, πολύ κουλτουριάρι όμως, και μας κουλτουριάνιε σε βαθμό κουλτούρας, ας πούμε. Δεν είχε εκείνα τα όπα και τα έτσι να πούμε. Καλός ο καλλιτέχνης, συνόδευε. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω, μη φύγει κανείς, έχουμε κι άλλα.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Κατάλαβες κύριε Γιάννη, καλά που είναι το ραδιόφωνο και ξεκουραζόμαστε λίγο. Γιατί άμα δεν είχαμε και ραδιόφωνο, θα δουλεύαμε σαν τους ήλωτες που λέγαμε παλιά στο χωριό μου. Ερχόμαστε εδώ λίγο, ξεκουραζόμαστε λίγο, κλιματιστικό, λίγο χυμό. Καμιά κουβέντα, βάζουμε κανένα τραγουδάκι, λέμε καμιά είδηση, καμιά ξυπνάδα. Ξεκουράζεται λίγο το πνεύμα μας. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα στη Βάσο. Επιδότηση λέει για την αλήψη των λαγοκέφαλων. Άλλο θέμα κι αυτό. Άστο τώρα αυτό, μην το συζητήσουμε. Μην το πιάσουμε αυτό. Μην το πιάσουμε. Αν είμαστε εφιέστατοι, όχι εφιέστατοι είμαστε. Πιάστε εγώ και κούρευο είμαστε. Τον οπεκεπέ τώρα περιμένουμε εδώ πέρα. Εδώ μας έχουν ψοφίσει. Τέλος πάντων, να το πω λίγο σε πιο λαϊκά. Μας έχουν πεθάνει, ας πούμε, για παράδειγμα. Μας έχουν αφήσει χρόνους τα μισά εγώ πρόβατα. Οι λαγοκέφαλοι είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Κάθε μέρα για τους λαγοκέφαλους. Εν τω μεταξύ, όλα ξεκίνησαν από μια πλάκα. Σας είπα πώς ξεκίνησε αυτό με τους λαγοκέφαλους. Ένας ανόητος, τέλος πάντων, black χιουμορίστας. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας λαγοκέφαλος. Μπορεί να το φέρανε κανένα τίποτα ψαράδες. Εμφανίστηκε κάποιος λαγοκέφαλος, ο οποίος εγώ βρέθηκε σε μια παραλία, τέλος πάντων. Φωτογραφήθηκε, εμπνεύστηκε κάποιος και έβγαλε τον κερίδι, τον έκανε λαγοκέφαλο. Με τοξικότητες σε κάτι τέτοια χαζά, ας πούμε, ξέρω εγώ, humor the mec, να είχαμε να λέγαμε. Από τότε λοιπόν πουλάει το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Όποια πέτρα και να σηκώσει, βλέπει το κεφάλι του κερίδι. Ανήθικο, ούτε συζήτηση. Αλλά θα τρομάξουμε για τους λαγοκέφαλους, πραγματικά. Βγήκε ο κόσμος έξω και ψάχνει, οι ψαράδες ψάχνετε να βρείτε λαγοκέφαλους. Πόσο να μαζέψει λαγοκέφαλους για να πάρει 4 ευρώ το κιλό, δηλαδή. Πόσα κιλά να μαζέψει, ρε φίλε. Δεν πας να σηκώσεις μια οικοδομή καλύτερα? Τι είναι οι λαγοκέφαλοι, σαρδέλες, να ρίξετε τα δίχτυα, να πάρετε, ξέρω εγώ, καμιά 2-3 τόνους, να πούμε τώρα. Λαγοκέφαλο θα πιάσετε. Πώς τον πιάσει το λαγοκέφαλο? Ειλικρινά θα ήθελα να συναντήσω. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία απίστευτα πράγματα στη ζωή μας συμβαίνουν. Γι' αυτό σας είπα ότι σήμερα είναι αυτό το πράγμα που το οποίο νιώθω. Νιώθω ένα φόβο. Και παράλληλα νιώθω και ένα δέος. Δέος προς τον φόβο. Φοβάμαι, αλλά με γεμίζει και με δέος αυτό το πράγμα. Πώς τα καταφέραμε να γίνουμε τόσο χαζοί, ρε φίλε? Και με τρομάζει αυτό. Έφυγε ο κόσμος, βγήκαν, πώς φεύγανε παλιά, το 1974 πηγαίνανε στην Κύπρο για την πατρίδα, επιστράτευση, φύγαν οι ψαράδες, πάνε για λαγοκέφαλους. Πού πας, κυρά μου? Πάω για λαγοκέφαλους. Δηλαδή να ζούσε ο Καβαδίας και να αυτοκτονούσε κιόλας.

Καλησπέρα στην Άννη με μια εκπληκτική φωτογραφία, η οποία δείχνει βέβαια στο βάθος τον καπνό από τη φωτιά στο... στην Περαιά. Θανασάκι μου, απ' τα αυτιά τους πιάνουν, λέει, τους λαγοκέφαλους. Ναι, φίλε. Το ανησυχητικό δεν είναι ότι βγήκαν οι ψαράδες και πάνε για λαγοκέφαλους. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι Αθηναίοι πρέπει να πήγαν και στο Λαγονίσι να... γιατί σου λέει μήπως συνδέεται. Αλλά τι άλλο να πούμε. Πιθανότητα να πέσεις πάνω σε ένα λαγοκέφαλο είναι, τι να σου πω, είναι να βρεις το έτερο νήμισή σου, ας πούμε. Καλησπέρα στον Κυριάκο, γεια σου κύριε Φώτη. Ο άλλος ο Φώτης είναι αυτός. Ανοιχτές οι γραμμές 2310-513-2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800. Αυτό που παθαίνουν οι πολιτικοί και μετά εκ των πραγμάτων, εκ των υστέρων μάλλον, βρίσκονται μπλεγμένοι σε δικαστικές, ας πούμε, αυτό και κατηγορίες και δικογραφίες και τα λοιπά. Ξέρετε τι είναι? Είναι η ανοσία του φόβου. Αυτό που παθαίνουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν, που είναι μαραγκοί, δουλεύουν ξυλουργοί, που δουλεύουν κορδέλες. Και το παθαίνουμε και όλοι μας, έτσι. Άμα δεις εμένα να κόβω, ας πούμε, για παράδειγμα, λαμινέι, το δάχτυλό μου φτάνει από τον τροχό γύρω στον πόντο. Μπορεί και 8 χιλιοστά, τόσο κοντά, σπρώχνοντας το ξύλο για να το κόψω. Αυτό μας δημιουργεί όλους μία αναισθησία, άγνοια ίσως, μία αναισθησία, δεν είναι άγνοια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε δευτερόλεπτα θα φύγει το δαχτυλάκι. Αλλά υπάρχει, γι' αυτό η πολιτική τώρα, η Βαγγελάκη, στο λέω για να τελειώσουμε το θέμα του Αβραμόπουλου. Σου είπα θα τα πούμε αύριο αυτά. Γι' αυτό βρίσκονται οι πολιτικοί. Βλέπε Αβραμόπουλος, βλέπε, πώς το λέμε, πώς το είπαμε την άλλη, την Ασημακοπούλου και τα λοιπά, και κάτι Καϊλίδες και το άλλο. Υπάρχει αυτή η ανοσία του φόβου, του κεδέρνο που λένε κανονικά, η εξουσία, και είναι μια μέθη, η εξουσία τους δημιουργεί μια μέθη. Και σιγά σιγά εξοικειώνονται, χορταίνει ψήρα και βγαίνει στο γιακά, έτσι. Και μετά έρχεται ο νόμος, από την άλλη μεριά βέβαια, γιατί άλλο πράγμα και με τον νόμο. Ο νόμος είναι όταν θέλει. Δηλαδή δημιουργείται ένας νόμος όχι γιατί θέλουν να τον εφαρμόσουν, όχι. Θα τον εφαρμόσουν όταν χρειαστεί στην περίπτωση. Αλλά ο νόμος πρέπει να υπάρχει από πριν. Για να πάνε σε εκείνον το... Έτσι γίνεται συνέχεια, έτσι δουλεύει το σύστημα. Βγάζουν νόμους δηλαδή που δεν τους ξέρουμε καν εμείς, και μετά όταν έρθει η ώρα να καθίσει στο ειδόλιο, σου εμφανίζουν ένα νόμο που λες, τι είναι αυτός ο νόμος? Αυτός είχε ψηφιστεί το 64. Και κουνάς τα μαλλιά σου εσύ, τραβάς τα βυζιά σου, δεν ξέρω κάτι κάνεις, ας πούμε. Σύμφωνα με το νόμο που είχε ψηφιστεί το 64, θα σου πούνε, όταν τρως σαπίδια πρέπει να τρως 3 μόνο. Έτσι λέει ο νόμος. Πόσα έφαγες εσύ? 4. Ρίξτε μια ποινή.

Και έρχονται και δυο πιτσιρίκες πρωί-πρωί σήμερα και βγαίνουν στα TikTok με μια φθάδια και με μια. Και αυτή. Πώς να το μην πω, έλλειψη, να πω. Ναι, άγνοια κινδύνου. Έτσι, κοριτσάκια μικρά, 17-18 χρονών, που αν ήταν, αν ενηλικιώθηκαν, μπορεί και να μην ενηλικιώθηκαν, και ψάχναν να βρουν τους άντρες. Πού πάτε, μωρέ.

κουτιράκι με ό,τι θέλει ο καθένας. Έχετε πήξει στο ποσέ. Έχετε πήξει στο ποσέ και στις χειροτεχνίες. Δεν υπάρχουν άντρες, λέει Θανασάκη, κατάλαβες. Πού κοιτάτε? Πού, στην οθόνη? Στην τηλεόραση? Πού, στα βιντεοπαιχνίδια που παίζετε? Στα μπαράκια που πάτε και δεν έχετε ανταλλάξει μια κουβέντα? Πού ακριβώς? Παγορεύεται, λέει, και δεν, οι άντρες, λέει, πλέον δεν φλερτάρουν. Αυτό δεν έβγαλε καινούριο. Είναι από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, έτσι. Που η Άντζελα Δημητρίου είχε φορούσε ποδιά, πήγαινε σχολείο. Από τότε είναι αυτή η κουβέντα με τους άντρες κτλ. Μην το συζητάς, άστο. Το ξαναφέρνουμε, γιατί για να συζητάμε για το Γεωργιάδη, λες καλύτερα δεν συζητάμε για τίποτα τέτοια. Κανένα ζωώδιο, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, κανένα μεταναστευτικό, καμιά ΜΚΟ. Αντί να καθόμαστε και να ακούμε τις λύσεις των αρίστων για το πώς θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, έτσι, μας μιλάνε για τους λαγοκέφαλους. Δεν σε βαριέσαι. Το προτιμώ. Δεν υπάρχουν αρκετοί straight άντρες, λέει, στη Νέα Υόρκη και οι γυναίκες πληρώνουν $100 για να βγουν ραντεβού. Άκου τώρα, τι σου λένε. Άκου τώρα τι σου λένε. Και κατεβαίνει ο Μπάμπης τώρα, ξέρω εγώ, από το τραχτέρ και σου λέει: πω, παπά, με Νέα Υόρκη, αυτό με γκόμενα. Δεν σοβαρολογείτε τώρα. Πιστεύετε ότι σας λένε και όπως γίνεται και όπως τα διαμορφώνουν τα πράγματα? Αυτά είναι για να τα διαβάζουν οι αργόσχολοι. Αυτά είναι να τα διαβάζουν οι άνθρωποι που κάθονται όλη μέρα στις οθόνες και τα μάτια τους έχουν γίνει τετράγωνα. Η ζωή είναι εκεί έξω. Μην μου πεις ότι βγήκες έξω και συνάντησες αυτά τα οποία διαβάζεις, γιατί δεν σε πιστέψω. Πληρώσει άλλοι $100 για να βγει ραντεβού. Τι λέτε, ρε παιδί? Πού το παίζει αυτό το έργο που λέει και ο Καζατζίδης? Πού το παίζει αυτό το έργο? Εκεί όμως θέλουν να σε πείσουν ότι αυτή είναι η διαδικασία, αυτή είναι η κατάσταση. Ε? Πώς σου λέγανε κάποτε, ξέρω εγώ, για, για την υγιεινή διατροφή και έχει πλακώσει ο κόσμος και τρώει κάτι άλευρα, κάτι πίτουρα, κάτι σίκαλες, κάτι πράγματα, κάτι ράματα. Ούτε στον κορονοϊό βοήθησαν και τα νοσήματα παραπάνω είναι και οι καρδιοπιάθες παραπάνω είναι και οι καρκίνοι παραπάνω είναι. Έχουμε πλακώσει όμως τα super foods να τρώμε. Τα καρπούζια μας τα κάνανε κολοκύθια. Τα μεταλλαγμένα τα κάνανε ξανά μεταλλαγμένα με προμεταλλαγμένα και μεταλλαγμένα ξανά μεταλλαγμένα. Πέρασαν και λίγο τα χρόνια, άρχισε να λιώνεται και η γεύση σου. Τρως ντομάτα, νομίζεις ότι τρως κολοκυθάκι, λες, κόκκινο κολοκυθάκι πρώτη φορά βλέπω. Γι' αυτό σου λέω. Ήτανε στραβός ο Κλίμας, τον έφαγε και ο Γάιδαρος.

Και δεν μας έφταναν όλα αυτά, κύριε Γιώργο, που έχεις γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Happy birthday to you, γιατί να κάνουμε τώρα. Happy birthday, πώς το λένε, birthday, ναι. Γενέθλια, λέει ο Γιωργάκης. Πούλα, καλησπέρα και σε σένα. Δεν μας έφταναν όλα τα ζόρια μας και όλα μας τα τέτοια και τα από εδώ και τα από εκεί. Να λίγο οι συντάξεις, να λίγο ο κατώτατος μισθός, να ο μέσος όρος του μισθού, να η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα κονδύλια κτλ. Βγήκε και η κυρία Καριστιανού, μίλησε για τις ανδροκτονίες, πώς λένε, γενοκτονίες κτλ. Έγινε ολόκληρο πυρετός. Πυρετός, 40 βαθμούς πήγε το θερμόμετρο. Πώς τη λες τέτοια κουβέντα. Ντε και καλά να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία. Εκεί, να το φορέσεις το. Δηλαδή, να την πας στη μόδα. Μα δεν μ' αρέσει το στενό το κουστούμι, του λέει ο άλλος. Δεν μ' αρέσει το σωληνάτο, ρε φίλο. Όχι, το φορέσεις. Μα δεν το γουστάρω. Μεγάλωσα πια. Δεν είμαι έφηβος να ακολουθάω, ξέρω εγώ, τη χλωρίνη κλινέξ. Αυτή ξέρουμε, αυτή εμπιστευόμαστε. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια ότι 29 κατασκευαστές πλυντηρίων το συνιστούν. Ψέμα ήταν και τότε. Όχι γενοκτονία. Και μόλις είπε η Καριστιανού ότι γενοκτονία

Δεν, ας πούμε, μια χαρά τα είπε βασικά. Ότι ξεχάσα και το τζιπ, ξεχάσα και την, πώς το λέγε, τη μάγισσα, τη μάντισσα, τι ήταν εκεί. Τα ξεχάσαν όλα. Το ρίξαν μετά, πάνε και οι εκτρώσεις. Το ρίξαν μετά στο... στο καινούριο θέμα. Θες, αγόρι μου, καλό να τη λες γυναικοκτονία? Πες την όπως θες. Το θέμα είναι ότι σκοτώνονται άνθρωποι, και πιο πολλοί γυναίκες από άντρες οι οποίοι είναι μουρόχαυλοι. Γι' αυτό βγήκε ο Μίλτος ο Πασχαλίδης αναγκαστικά και είπε τα αυτονόητα, και μάλιστα ζήτησε να μην το χειροκροτήσουν, γιατί σου λέει, με μπορείς να λες τα αυτονόητα και να σε χειροκροτάνε. Δείχνει ακόμα πιο ηλίθια η κατάσταση. Δεν μπορείς να λες δεν κάνει να σκοτώνουμε, δεν είναι σωστό να σκοτώνουμε, και να χειροκροτάνε οι άλλοι. Μπράβο! Μπράβο! Τι, πω, πω, τι είπες! Ουφωνεύσεις! Τι λες, ρε φίλε! Μπράβο, ρε φίλε! Επιτέλους κάποιος το είπε. Χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Έχει απόλυτο δίκιο. Το ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, τα αγοράκια μας, τα αγοράκια μας, τους, πώς να τους πω, αυτούς που ξετσουτσουνιάζουν, ξέρω εγώ, τα, που μεγαλώνουν σιγά σιγά, ότι τα κορίτσια δεν τους ανήκουν, δεν είναι κτήμα τους, δεν είναι, ξέρω εγώ, οι γυναίκες, ας πούμε, επειδή είναι επαφιασμένες με το. Το έχει πει και στην Αγία Γραφή, ότι η αδυναμία της γυναίκας θα είναι ο άντρας. Το έχουμε πάρει χαμπάρι, το καταλάβαμε αυτό. Αλλά σου λέει, μην το εκμεταλλεύεστε αυτό. Διδάξτε στα παιδιά σας ότι τις γυναίκες πρέπει να τις σέβονται. Αλλά και τις γυναίκες, τα κορίτσια, διδάξετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη φύση. Όπως οι αντιλόπες. Οι πιγκουίνοι τα καταφέρνουν καλύτερα.

Μα καταναλώνουμε περισσότερο χρόνο για το γιατί να ονομαστεί μουσακάς ο μουσακάς από το να κάτσουμε να τον φάμε. Έχει κρυώσει, έχει αλλοιωθεί, έχει γεμίσει τοξίνες και εμείς συζητάμε από πού βγήκε η λέξη μουσακάς. Ρε, είμαστε σοβαροί. Πλάκος το μουσακά εκεί πέρα να πούμε ότι είναι φρέσκος, ολόφρεσκος, να πούμε γούλος, όπως είναι γιούμος ή τη γούλας. Κάντε ένα ταράτσα. Απόλαυσε να πούμε το γεύμα σου, τη ζωή σου γενικότερα. Εδώ σκοτώνονται άνθρωποι. Γυναίκες είναι, άντρες είναι, παιδιά είναι. Γίνεται χαμός στο ίσιωμα. Θα μας νοιάξει εμάς πώς λέγονται, αν λέγεται γυναικοκτονία, παιδοκτονία, κοριτσοκτονία, αντροκτονία και αγοροκτονία. Σοβαρολογούμε τώρα. Και τι σημασία θα έχει.

0: Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω που χάθηκε, πως χάθηκε το εγχειρίδιο της, των λειτουργιών μας, αλλά πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν. Αυτό δεν το λέω για να τρομάξουμε, το λέω σαν διαπίστωση απλά. Αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό το πράγμα, έτσι. Το βλέπεις καθημερινά, ρε παιδί μου, ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, κάτι δεν... Κάπου... Αυτό μας κουράζει κιόλας εντωμεταξύ. Να ασχολούμαστε. Τώρα για τον Αβραμόπουλο ασχολούνται, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες. Θυμάστε τι γίνεται τώρα, τι γινόταν. Με το... Καλά, δεν θα σου μιλήσω τώρα για τις άλλες υποθέσεις, γιατί άμα μιλήσω, θα βγει ένας δημοσιογράφος και θα μου πει: εξετάζονται αυτές οι υποθέσεις. Ναι, το παιδάκι όμως. Το παιδάκι που δύο μέρες πριν, μία μέρα από όταν εχθές, προχθές, το πήγε η μάνα στο νοσοκομείο και ο γιατρός δεν ικανοποιήθηκε από το. Γιατί, εντάξει, δεν τον κατηγορώ. Λέω απλά πως είμαστε καχύποπτοι. Λέει, δεν μπορεί να είναι αυτό, πρέπει να είναι κακοποίηση. Και αυτό σκεφτόμαστε. Δηλαδή, άμα δούμε ένα ωραίο ζαρκάδι να πίνει νερό σε ένα ποτάμι, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτή είναι μια όμορφη, ήσυχη, φυσιολογική εικόνα. Πρέπει να σκάσει ένας πάνθυρας από δίπλα να το αρπάξει ή να γίνει μια έκρηξη, ας πούμε. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι ένας άνθρωπος κάθεται σε ένα παγκάκι και διαβάζει. Συζητάνε δύο άνθρωποι σε ένα μπαρ. Και μετά πάνε σπίτι τους, ας πούμε, για παράδειγμα, και χαιρετιούνται και την επομένη ξαναπάνε. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό. Πρέπει να μαλώσουν, κάτι πρέπει να γίνει. Να πέσει και μια μπουνιά, να βριστούνε, να βρίσουν κάποιον άλλον. Κάτι να γίνει πρέπει. Αλλιώς δεν έχει νόημα η ζωή. Λέγεται langweilig στα γερμανικά. Αδιάφοροι και βαρετοί. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Παρακαλώ, στη γραμμή τελευταία. Δεν έχω άλλο χρόνο, λάτε.
1: Τελευταίος, κύριε Παρβαγιάννη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Πριν πολλά χρόνια, όταν έμεινε η σύζυγος στο πρώτο παιδί έγκυος, πήγε στον γυναικολόγο. Εν τω μεταξύ, ήταν η δουλειά, ρε παιδί μου, τέτοια που έκανε. Δούλευε στο σούπερ μάρκετ και κουβαλούσε, αν ξέρεις, τα κόμπι. Δεν ξέρω αν ξέρεις, τα κόμπι είναι αυτά που βάζουν μέσα τα προϊόντα και τα κουβαλάνε. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν να μελανιάζουν τα πόδια της. Και πήγε στο γιατρό και ήταν μελανισμένα πόδια ο γιατρός. Και τη λέει, αγαπητή μου κυρία, λέει, τρέχει κάτι με το σύζυγό σας. Άκου τώρα,
0: Ναι.
1: Επειδή είδε τα πόδια της μελανιασμένα. Τα οποία ήταν λόγω δουλειάς μου, έτσι, ήταν τέτοια δουλειά που...
0: Σου λέει, σε δέρνει μάλλον ο σύζυγος, ναι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο είπε ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα από τη μια είχε δίκιο από την άποψη ότι σου λέει, μπορεί μία στο εκατομμύριο να γίνει και αυτό.
0: Ναι, καλά, αλλά σίγουρα.
1: Της το επισήμανε, κατάλαβα, αυτό με έκανε εντύπωση.
0: Μάλιστα.
1: Μετά με γνώρισε, γνωριστήκαμε δηλαδή. Εντάξει, δεν θέλω απλά να το λείπει και εσύ.
0: Κατάλαβε ότι εσύ όταν δέρνεις δεν αφήνει σημάδια, το κατάλαβε. Εντάξει,
1: έτσι.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα. Θα κλείσω με ένα πολύ ωραίο από την Tracy Chapman. Αυτό το τραγουδάκι, το οποίο το ακούσαμε εκείνη την εποχή που γεννιότανε ουσιαστικά. Όχι, γεννιότανε. Ουσιαστικά καθόρισε ένα ρεύμα. Δεν θέλω να πω ένα στυλ, μια μόδα, δεν είναι θέμα μόδας. Ήταν αυτό το ελεύθερο, το απλό, το κατανοητό. Αυτό που μπορείς να το μασίσεις δύο φορές και να το καταπιείς κανονικά, έτσι. Δεν χρειάζεται να το επεξεργαστείς, ούτε να το αλλοιώσεις, ούτε να βάλεις επάνω μαγιονέζες και κέτσαπ. Το τρως κανονικά όπως είναι και είναι πανέμορφο. Διακοπή ρεύματος Περαία. Προκλήθηκαν, λέει, λόγω της πυρκαγιάς, ότι η αποκατάσταση θα αργήσει πάρα πολλές ώρες. Να το ξέρετε αυτό, τώρα με ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι. Είναι πιθανότητα να γίνει αύριο. Το παρόν, λέει, προσπαθούν να απομονώσουν, λέει, τις γραμμές που έχουν πάθει ζημιά. Για εσάς που δεν έχετε ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς, προκλήθηκαν ζημιές από την, και έχει κοπεί διακοπή ηλεκτροδότηση. Πληροφοριακά σας το λέμε για να είστε προετοιμασμένοι όσοι ακούτε. Πιθανότατα να πάρει ώρες και να επανέλθει η ηλεκτροδότηση αύριο, με πληροφορούν. Γι' αυτό είναι δύσκολο, έτσι.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
15: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Ένα το οποίο αναφέρει.
18: Τι έγινε, κύριε Στάρμερ, την κουπανάμε. Μόνο δικό μας καρπατσιαλώθηκε και δεν λέει να φύγει με τίποτα.
19: Δεν τον πάρουνε.
18: Αν τον ζητάνε και όλοι, γιατί είναι καλός, δεν είναι κανένας μπούχαχας. Εδώ που τα λέμε, λέει αυτός κάνει τα δίνει τα δυνατά να υποστηρίξει τον Πορτοκαλένιο, να υποστηρίξει την Ευρώπη, να υποστηρίξει. Εμάς μας σούταρα να πούμε και φορτώθηκαμε τον κύριο Βαγγέλη, τον κύριο Στάρμε, πώς το λένε. Αλλά δεν πάει να πάει ρε εσύ, Άρη. Δεν πάει.
1: Όχι, δεν πάει.
18: Δεν πάει γιατί δεν γίνεται να πεις μετά τον κύριο Στάρμερ θα έρθει ο κύριο Κυριάκος.
1: Δεν του πάει η καρδιά να αφήσει τη χώρα.
18: Έχει δύο κύρ μπροστά και δεν κολλάει να πει. Ο κύριο Κυριάκος. Δεν γίνεται. Ύστερα είναι κυπουνόψυχος.
1: Λοιπόν, θα αφήσω αυτό.
18: Αυτό που είπες είναι. Δηλαδή, λέει κρίμα με σίγμα στο τέλος. Κρίμα είναι. Δηλαδή, τι φταίνει για αυτά τα δόλια. Εντάξει, έγιναν όλα κομμουνιστά.
1: Σε ποια χέρια θα πέσουνε.
18: Έγιναν κομμουνιστές όλοι, ναι. Αλλά τι φταίει να την πατήσουν δεύτερη φορά. Βέβαια, ο άλλος ο Επιτίδιος.
1: Πού θα γίνει επικίδιος.
18: Πού θα γίνει ο επικίδιος. Δεν ξέρω, φυρί το πάμε. Αλλά κλάτς με το καλημέρα. 500 ευρώ αύξηση γιατρούς και νοσηλευτές. Κλάτς. Τα δίνει αυτά. Ο κομμουναλίζας να πούμε τα ρίσκη είναι από την τσέπη του ρε. Εμείς θα βάλουμε. Αλλά τέσσε γιατί όχι.
1: Παρατήρησες κάτι.
18: Για πες.
1: Ο Τσίπρας παίζει στα κανάλια πιο πολύ από την κυβέρνηση.
18: Συγγνώμη. Εσύ άμα έχεις κανάλι, τι θα βάζεις? Ό,τι πουλάει πιο πολύ. Δεν πουλάει.
1: Δια της ατόπου, ποιος κινεί τα νήματα?
18: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Ο καπιταλισμός υπερίπταται.
1: Έτσι.
18: Υπερίπταται γιατί σου λέει, ναι μεν εμείς είμαστε κυβέρνηση, δικά μας είναι τα κανάλια, θα παίζουν ό,τι σας λέμε εμείς, αλλά να βγάζουμε και κανένα φράγκο να... στη μούχτη να κάνουμε.
1: Ποιος
18: και...
1: πουλάει.
18: Τώρα τι να λέμε. Ποιο θα βγάζει? Τον Ανδρουλάκη, να πάει τελετέτσι.
1: Άμα στραβοπατήσει ο Κυριάκος και πρέπει να βγάλουμε κάποιον, ποιο θα βγάλουμε?
18: Ορίστε. Και μάλιστα δεν στραβοπατάει. Όλοι οι άλλοι μπορεί να στραβοπατήσει. Εκτός από αυτό. Σε είπα πάντα απ' όλα το κέρδος. Να, γι' αυτά είτε εκνευρίζουμε με τον καπιταλισμό ώρες, αλλά τι να κάνεις που δεν έχει τίποτα άλλο. Κάθομαι και τον πίνω και τον τρώω και...
1: Πώς δεν είναι?
18: Τι?
1: Κομμουνισμό.
18: Θες μισή γαλέτα και από μισό. Ναι, είναι ένα καλό σύστημα για να παραμείνεις στη ζωή.
1: Εσύ δεν έχεις αυτοκίνητο.
18: Εγώ δεν είχα ποτέ αυτοκίνητο.
1: Εγώ έχω.
18: Με τι κυβισμό?
1: Θα έρθει ο κομμουνισμός, θα πει εφόσον δεν έχει αυτός θα το μοιράζεστε.
18: Να σου πω κάτι. Τώρα βρε, ποιος θα λυπηθεί όλους αυτούς τους πλούσιους που έχουν υψηλό κυβισμό, που θέλουν να τους φορολογήσουν
1: 3.000 και πάνω.
18: Ναι, τον υπερπλούτο. Εντάξει, έχει αυτοκίνητα τώρα που έχουν με κυβισμούς και τέτοια. Πάνε αυτά τα καινούργια.
1: Που είναι του 1998.
18: Ναι, αυτά εδώ πέρα όλα θα τα ξεσκίσει να πούμε. Μην δει παλιά Mercedes να πούμε έτσι. Ναι, ωραία πράγματα.
1: Μην δουν σκάφος.
18: Ναι, σκάφος. Μόνο αυτό που ανεβαίνει.
1: Αυτό που πήγαινε βόλτα ο Αλέξης. Ναι,
18: αυτό
1: λέω.
18: Αυτό δεν είναι. Είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Έχει άλλη σημαία.
18: Έχει άλλη σημαία. Παναμά. Εντάξει, τα περισσότερα τα υπερπλούσια.
1: Τορτούγκα, που έλεγε και
18: ο Τορτούγκα, ταρταρούγα. Είναι αυτά τα. Σε έχουν και ένα ελληνικό που είναι τα μάμε, το δύο εφοπλιστές με το Μαρί.
1: Ναι.
18: Το οποίο. Αυτά παλιά, παιδιά. Τώρα το θυμάσαι εκείνο που είχε ο Νάσης το ξύλινο του τεράστιο.
1: Την Χριστίνα.
18: Ωπορε μάγκα, τι. Έτσι απικάζε δεν το παίρνει, λέει. Το βγάλαν σε πληστηριά.
1: Το πήραν
18: τελικά.
1: Το ανακοινήσαν και το νοικιάζουν.
18: Συγγνώμη τώρα, εγώ μόνο να μπορούσα να το νοικιάσω και ας με φορολογούσαν. Δεν με νοιάζει, ας φορολογούσαν ό,τι θέλανε. Να ανεβείς πάνω, να πάρεις από τις φραουλάρες σου, να πάρεις τα παγωμένα τα κρασά σου, να πάρεις και να κάνεις τον κομμουνιστή απάνω με πούρο, να πούμε με ένα κοχύμπας. Ξέρεις αυτά τα.
1: Κοχύμπα εννοείται.
18: Αυτά τα κοχύμπας.
1: Κούβα.
18: Πού τα κάνουν, ξέρεις? Αυτές που τα τυλίγουν στα μπούτια.
1: Το ξέρω, έχω δει.
18: Καλά, μιλάμε.
1: Κούβα όμως.
18: Ναι, αλλά μυρίζει και ωραία.
1: Κούβα. Ξαναλέω.
18: Κούβα, ξαναλέω. Κούβα έγινε που έγινε.
1: Δεν μπορεί να είναι από άλλη χώρα.
18: Δηλαδή, η Κούβα τι έχει, κομμουνισμό.
1: Τι έχει.
18: Εξαθλιωτισμός λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, θα την έβρισκα εγώ την άκρη. Δεν είναι. Θα έβαζα και ένα σφυροδρέπανο χλαχλαχλα να κάνει σημαία από πάνω με το πειρατικό του Captain Jimmy. Θα ακούγαμε μόνο Παπακουσταντίνο.
1: Θα ακούσαν οι Ουκρανοί.
18: Σώπα καλέ, λέτε. Άμα είσαι στον τρόπο, τα υπερπηδάτε τα εμπόδια. Θα πήγαινε μέσα στα στενά του ορμού, θα καθόμανε εκεί και ούτε θα κουνιόμανε. Ούτε μπρος, ούτε πίσω. Θα φιλοξενούσα και τον Τραμπ επάνω.
1: Έτσι.
18: Να τον πεις τον κάνω, να τον γράψει την ΚΝΕ.
1: Την ΚΝΕ κιόλα. Κομμουνιστική νεολαία.
18: Κάτι κουμενάκι, μπαλαμούτι,
1: ξέρει.
18: Ναι, αυτόν και τον Επστάιν θα του έκαναν όλοι.
1: Επστάιν που δεν είναι. Από πάνω.
18: Κάποιο δεν άφησε αυτού που κάνουν τα ανταλαβέρια, τα ανήλικα που λένε και κάτι καταγγελίες που έχει.
1: Είχε.
18: Είχε τώρα,
1: τώρα
18: δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει.
18: Ο Τραμπ δηλαδή. Τι, δεν, το, αλλά θα μου πει μεγάλωσε τώρα, δεν
1: τι,
18: είναι.
1: Αυτό σου λέω, τι κνέ.
18: Παπλούκια είναι
1: από τότε.
18: Τι κνέ τώρα, πλάκα μη κάνει. Κνέ, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σοδιά, κατά τα άλλα, μη. Τώρα πιάσαμε το Μουχαμπέτη με τον Άρη. Καυσονάρα, καυσονάρα έρχεται. Έρχεται, τώρα πότε θα έρθει και θα μας κατσικωθεί και εγώ δεν ξέρω. Ξαφνικά βγαίνει εκείνος που είναι σαν τον Κλούβιο με τη σουβλίτσα που λέει του καιρό στον αντένα που κάνει εκείνη την υπόκληση.
1: Ο Αρνιακός.
18: Ναι, που κάνει έτσι ένα οπ, με τα χερούδια προς τα κάτω και λέει, λοιπόν έχω κάποια ευχάριστα για κάποιους δυσάρεστα, ναι, από εκεί που θα σκάγε ο Τζίτζικας θα πνιχτούμε γιατί θα ρίξει κάτι καταιγίδες και του λέει μια χαρά, ένα χαμόγελο. Δηλαδή πως ήταν στο ντοκιμαντέρ με την Ίντσα εκείνος που ο Σταθάκης, ποιος ήταν ένας που δεν υπήρχε άλλη λύση και κλείσαμε τις τράπεζες. Ήσαν το Γιωτόπουλο που τον είχε συνέντευξη για την 17 Νοέμβρη. Ναι, δεν προλάβαμε να ανατινάξουμε τον τρίτο στόχο. Έτσι λέει τον καιρό ο Αρνιακός. Αλλά είναι ευχάριστα όλα αυτά, παιδιά. Υδροτήλα, μασχαλίλα, δηλαδή μιλάμε, μην τυχόν κυπληθείτε, εσείς το ξέρετε, να ανεβαίνουμε πάνω στα λεωφορεία, να το ευχαριστιόμαστε, να μυρίζει εκείνη τη λεβάντα, το τσάι, το βουνό, την παστρομαδίλα, τη μασχαλίσια, έτσι.
1: Ωραία, με τσιμπεριάτικα.
18: Μα τι να σε πάρεσαι, δεν κάνουνε μπάνιο, ρε. Τι είναι το μπάνιο, ρε, παιδιά, δεν είπαμε να πάτε για απολέπιση. Κάντε ένα μπάνιο πριν να βγείτε και μην φοράτε τα χτισινά τα ρούχα. Έχει και μυρικούς, κάνουν μπάνιο και έχουν απλώς το μπλουζάκι του ταγιασμένο να πάει στην καρέκλα και πάει όπως είναι φρεσκοπλημένος και ξαναφοράει τη χτισινή τη μπλούζα που έχει τα μιακιάσει εκεί τη μασγαλή και είναι δηλαδή, στέκεται όρθια. Πώς ήταν η κάλτσα στο στρατό που την έβγαινε από το άρβελο και στεκόταν
1: όρθια. Καλά, στην ύμη,
18: δεν μπορούμε.
1: Κάποιοι τρώνε.
18: Ποιοι?
1: Εγκυκλοπαιδικά στο λέω.
18: Κάποιοι τρώνε τώρα.
1: Τι.
18: Σώπα καλέ, μία η ώρα στην οικοδομία δουλεύουν.
1: Έχει ωράριο το φαΐ.
18: Όχι, αυτό να με πει. Εντάξει, άμα είναι αυτά, δεν μπορούμε να τα πούμε καμιά ώρα. Γιατί και εμένα με πιάνει κάθε μισή ώρα σαν τα μωράει. Με πεινάω κάτι, θέλω να φάω. Έχει δίκιο, σου το ταπεινά, συγγνώμη. Τέλο πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό.
1: Έτσι.
18: Κατά τα άλλα, έχω κάποια χερεκακούντανε. Και κάποια αυτοδυναμούντανε και κάποια που ελεγρινούντανε και σκουπιδούντανε καρπουχτσί και αδουνούντανε. Δηλαδή η επικαιρότητα σφυρίζει και μάλιστα πάνω από τα κεφάλια μας. Θέλω στο νούμερο ένα που είναι το καυτό θέμα, η φορολόγηση του υπερπολιτελή. Δηλαδή είχαμε πλούτο, αυτό, όχι από τα Mickey Mouse το σκύλο, τον απλό τον πλούτο, και τώρα έχουμε υπερπλούτο. Αυτό είναι που θα φορολογήσουν. Να ξέρει, του ρωτά τι θα φορολογήσετε, ρε παιδιά. Λέει τις ακριβές πισίνες. Φορολογήσουν ακριβά τα σπίτια. Τα πολύ όμως ακριβά, όχι τα απλά.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί από το νούμερο.
18: Όχι μόνο αυτό. Βρε γκιόνι που θες να φορολογήσει. Ήδη φορολογημένα είναι αυτά. Θα φορολογήσετε το φορολογημένο, θα με πει. Εκεί είναι το ρηξικέλευθερο, να πούμε, ριζοσπαστικό πρόγραμμα τη αριστερά, ε. Είδε τι λέω.
1: Αυτά που λέω δεν μπορώ να απαντήσω.
18: Δεν μπορείς να απαντήσεις γιατί σιγά σιγά το στρίφω το τιμόνι να τα πάρω και από την αριστερά. Δεν γίνεται μια ζωή να τα παίρνουμε από τη δεξιά.
1: Έκανα λάχιστα κάτι ξέρω.
18: Μα τώρα σε παρακαλώ.
1: Ακολουθείς το ρεύμα.
18: Πάντα Ρουφιάνος. Πάντα με το ρεύμα εννοείται και μάλιστα το τριφασικό.
1: Ακολουθείς το ρεύμα. Δεν είσαι Σολωμός δηλαδή.
18: Όχι, όχι. Τι Σολωμός να είμαι εγώ. Εγώ είμαι Γρυβάν. Όπου με πάει το ποτάμι πηγαίνω. Πλάκα με Έλληνας, ρε. Έλληνας, πήρυφανοι να είμαστε λίγο και να φορολογούμε τον υπερπλούτο.
12: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
15: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
12: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που...
18: Σιου.
12: Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
18: Yes. Mm-hmm.
15: Εγώ δεν έχω.
19: Έστω ότι έχουμε.
18: Όλοι
12: αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
19: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
12: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης. Όχι βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
15: Γιατί τα κότερα τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
12: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
18: Μην τον μπερδέψει.
12: Λοιπόν. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, mm-hmm. με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
19: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει κότερο πισίνα
12: στο σπίτι. Τι ρωτάτε, εάν πάρουμε.
19: Δεν φορολογούνται τώρα.
12: Σας είπα πριν τα μερίσματα. Τα μερίσματα δεν αφορούν, δεν αφορούν το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
15: Ο μισθός φορολογείται. Κύριε για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε.
12: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει.
18: Σωστός.
12: Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιοχή.
15: Όρο Πολυτελείας ζήτησαν μνημονιακή τότε, το 2012. Επιβλήθηκε τέτοιος φόρος. Λέγαμε θα πάρουν 200 εκατομμύρια.
19: Κύριε Πέτσα.
15: Λέγαμε δεν θα πάρετε τίποτα. Σήμερα είναι 42 εκατομμύρια.
20: Ήτανε δυο εφοπλιστές.
18: Μα σηκώθηκε η Πέτσα.

0: Οι δυο μας οι εφοπλιστές, ο Μύριχος και ο Αριστεύς.
1: Παιδιά, εντάξει, παπάντζα δεν κόβεται. Εντάξει, δηλαδή να πάρεις καινούργια πρόσωπα. Το από μέσα η γέμιση, δηλαδή όταν παίρνει τώρα ο Κομμουναλίζας Νέο Κόσμο, τους κοιτάει στη γέμιση, όχι στο περιτύλιγμα.
2: Να ρωτήσω τώρα αντικειμενικά και ειλικρινά, πέραν της πλάκας. Κατάλαβες τι είπε? Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το ζητούμενο δεν είναι να καταλάβεις εσύ.
2: Η κανονικότητα της διαβίωσης, ότι...
1: Κοίταξε, είναι φλου αρτιστικ. Αυτή η τεχνοτροπία λέει πώς είναι το μπατίκ, πώς είναι τα βιτρό. Αυτό λέγεται φλου αρτιστικ. Αρκεί να δικαιώνεται η παπάντσα στον ακροατή και να λέει «Κάνε τους κάτι που είσαι για να μάθουν».
2: Τι είπε, δεν ξέρω τι είπε, αλλά καλά τα είπε.
1: Τι είπε, καλά τα είπε. Είναι δηλαδή για να γουστέρνει ο άλλος, ο ψηφοφόρος, να λέει «Ήρθε η ώρα σας κοφάλες, φτάνει που τρώγατε με 10 μασέλες, τώρα θα φάμε εμείς». Ο πάνσοφος ελληνικός λαός, ο οποίος μας έχει και τι δεν μας έχει. Κανονικά έπρεπε να το συντηρούμε εμείς. Εγώ δηλαδή που έχω αυτή την εκπομπή, τι θα έκανα χωρίς Λεβέντη, χωρίς Βελόπουλο, χωρίς... Να μην ξεκινήσω τώρα και σταματήσω μεθαύριο το απόγευμα. Γιατί να μην ξαναέρθω Τσίπρα? Εμείς τη Τσίπρα θέλουμε. Δηλαδή πραγματικά θα έρχομαι χωρίς να ετοιμάζω εκπομπή. Ξέρεις τι είναι αυτό για μένα?
2: Ναι, θα βάζεις και ειδικά μου.
1: Ειδικά άμα αλλάξω και ώρα. Ναι, λέω τώρα εγώ, άμα αλλάξω και ώρα. Δηλαδή έρχομαι 3 ώρες για εκπομπή.
2: Ναι.
1: Σε και με καντάρ, σαν λέει κοντάρ. Δεν χρειάζεται να ετοιμάσεις τίποτα. Θα αρχίσεις να λες τι είπε ο Ζούφιος. Μπρρρρρ τα ηχητικά. Φόρτωσε τα μέσα. Να σε βάλω να τα ακούσεις. Δεν χρειάζεται. Μη με κόβεις τον αυθορμητισμό. Είμαι σίγουρος ότι είναι τέτοιος ατακαδόρος που θα με δώσει πάσα. Δηλαδή γίνεται τώρα εγώ να ρωτάω αν ο Χατζηνικολάου παίζει καλό τένις. Με ποιον θα πάω να παίξω? Με τον Άδωνε, με τον Χατζηνικολάου, με ποιον να πάω δηλαδή? Πλάκα με κέντς. Με εκείνον που έχει το ρος του μπαμπά που τον βρίζει όλη την ώρα να πούμε και τον λέει σηκώ φύγε από το
2: γη.
1: Ναι, δεν ασέβας, δεν έχουν τα νέα τα παιδιά να μου. Ενώ ο Χατζηνικολάου ποιον μπαμπά να βρεις? Δεν ζει, δεν πηγαίνει, παίζει άνετα, κατάλαβε. Παιδιά, όχι, αυτά τα πράγματα θα τα λύσουμε τάκα τούκα. Θα φορολογηθεί ο υπέρ πολυτελής πλούτος και όσοι μένουν σε υπέρ πολυτελή ξενοδοχεία. Γιατί κοιμάσαι αυτό το ξενοδοχείο? Δεν ξέρω εγώ, εδώ κλείσαμε.
2: Είχε μια προσφορά.
1: Ναι. Σε τα μάζρετε. Άσε ρε, τώρα που έχει προσφορά. Τώρα είναι 500 αστέρια ξενοδοχείο να μου. Εάν θα σε φορολογήσω. Καλά, δεν κοιμάμαι. Και θα φεύγει ο άλλος. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή μπορούμε και εμείς να αντισταθούμε. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτά τα ξενοδοχεία. Γιατί υπάρχουν και αγωνιστές. Πιο πολύ ας το πούμε σοσιαλοδημοκρατικοί. Οι οποίοι είναι πρίγκιπες. Αλλά αγωνίζονται
2: τη διατροπική όχθη.
1: Τώρα με βάζεις μέσα νέα στοιχεία. Με βάζεις μέσα και πεξλάξ, με βάζεις μέσα με τον μπερδεύεις. Αλλά ένας είναι ο πρίγκιπας του σοσιαλισμού. Γερουλάνος. Τέτοιο πρίγκιπα δηλαδή τώρα τον χαραμίζεις για άλλο κόμμα. Δεν γίνεται.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε παροχολογία. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Έρχεται η κυβέρνηση πάντα και λέει «Κοστολόγησέ μου το». Με ποιο κριτήριο? Το δικό σου? Γιατί? Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και θα αρνηθώ να το κάνω και μέχρι τις εκλογές. Γιατί η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είπε...
2: Έχετε πάντως δεσμευτεί να κοστολογήσετε τα προγράμματά σας? Έχει περάσει σε νομοσία, δεν το έχετε ψηφίσει?
3: Θα σας πω, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική εφόσον κοιτάμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι δυναμικό. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι κακό. Πρέπει να αλλάξει και έχω λεφτά για να το αλλάξω. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα-ένα αυτά που σας λέω. Του ήρθαν τα λεφτά. Το άλλαξε? Όχι. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο.
1: Τώρα πλάκα, μεγάλης έχεις δει τι έχει πει ο πρίγκιπας της Βελώνας. Γιατί σε λέει, μα περιμένω εγώ από το ανθρουλάκι να κουνήσει τη Βελώνα. Και την κούνησε αυτό. Αυτό που είπε δεν ήταν λίγο.
2: Όχι.
1: Αυτό δεν το περίμενε κανένας ότι θα κάνει τέτοια γυριστή ο πρίγκιπας του σοσιαλισμού, έτσι.
2: Τον είχαν όλοι για μήμου άπτου.
1: Φλωρούμπα και αυτά.
2: Γενικός και...
1: Ναι, και τάκ! Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Γιατί άμα περιμένεις τώρα από το Φανφαραντούρι, ο οποίος... Καλά μιλάμε. Τι, μιλάμε, τι ποιήση έχει αυτή η φυσιογνωμία.
2: Έπαιξε πιάνο στο μετρό στην Αθήνα, γιατί.
1: Έπαιξε πιάνο στο μετρό και μάλιστα ζήλεψε και ο Λοβέρδος. Αλλά λέει τώρα, μια που πήγα στην έντιμη γραμμή, του συνοδεύσω με τα τύμπανα και έχουμε κανένα θέμα. Μπερδευτεί ο κόσμος και αρχίζει να ψηφίζει ό,τι να είναι, να πούμε. Και διοργανώνει με εφηθώδη δική του βραδιά σε πανηγύρι. Οπότε. Σε λέει, αποκλείεται τώρα τι, άμα παίξουμε Γιώργο Μάγκα με Εφηθώδη, με Νίτσα Τσίτρα, δηλαδή πού να κουβαλεί το πιάνο με ουρά ο άλλος, είναι ψώνιο, σε αρμόνιο Κάζιο δεν παίζει να μου
2: κατάλαβες.
1: Όπως της λέει, θα διοργανώσω δική μου ημερίδα.
2: Εγώ σε σύνθη δεν παίζω, λέει.
1: Τι λες τώρα ρε παιδί, τι είναι κανένας δευτεράντζας είναι να πούμε, σε σύνθη τώρα. Σε αυτά τα Κάζιο που παίζετε. Εμείς θέλουμε Steinway πιάνο. Πιάνο με ουρά.
2: Να ανοίγει και το καπάκι να βλέπει τα.
1: Ναι, για να μπορεί.
2: Να χτυπάνε χορδές.
1: Ναι, να μπορεί να πάει, ας πούμε, από δίπλα ο Χάρης ο Δόκης, να του κατεβάσει από ό,τι μπορεί να του πιάσει τα δάχτυλα. Παιδιά, περνάμε υπέροχα. Δηλαδή, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ενώ ο Φανφαραντούρης, ξέρεις με τι ασχολείται σήμερα από το πρωί. Η άδεια για τα μεταλλαγμένα προϊόντα! Και τσιρίζει τα κανάλια και λέει: ας τα διάμαλα. Καλύτερα να πάω να πάρω ένα μεταλλαγμένο παρά να ακούω εσένα. Είναι κουραστικός. Ενώ ο πρίγκιπας έχει έναν ήπιο τόνο, μια βελούδινη χρειά. Έτσι, λες αυτόν τον άνθρωπο.
2: Μιλίχιος είναι, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο, το μιλίχιο. Αυτό με έλειπε. Ευπροσίγωρος, μιλίχιος και ευπατρίδης.
2: Και μελήρητος γλυκό.
1: Από το έχεις κάνει τώρα σε καλά και γλυκό ριτσέλι το έκανε. Έτσι λοιπόν προτιμούμε τώρα να σε πω, άμα δεν είχε κάνει και εκείνη την κουτσουκέλα να πούμε η Μισελ.
2: Α, μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή τώρα αυτό το ζευγάρι αν ενωνότανε. Τι καρπούς του έρωτα είχαν να μας βγάλουν, να μας ανέβουν στο σβέρκο, να τους έχουμε άλλα τόσα χρόνια δηλαδή, αλλά δεν εκτιμάνε να. Δεν εκτιμάνε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Είπαμε στο εξωτερικό έχουμε το Στάρμερ εναντίον Στάρμερ. Εδώ πέρα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά έχω και Βαρδακαστάνη Σαουλίδη, Πελεγρίνη που πάνε σε κόντρα. Ποιος είναι ο χειρότερος για καλύτερο και ποιος είναι ο καλύτερος για χειρότερο.
4: Υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν, υπάρχουν κάποιοι που μένουν.
5: Όχι, ποιοι φεύγουν, για πέστε μου, γιατί.
4: Όχι, ρωτώ εγώ.
5: Υπονοείτε κάτι.
4: Υπάρχουν κάποιοι που μένουν, υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν.
5: Όχι, όχι. Ακούστε, αυτά είναι υπονοούμενα. Τα οποία δημιουργούν θέματα. Πέστε μου λοιπόν, ποιοι είναι που μένουν και ποιοι που φεύγουν. Γιατί εγώ ξέρω ότι μένουν. Δεν ξέρω ότι φεύγουν.
4: Εντάξει.
5: Για πέστε μου, ποιοι φεύγουν.
4: Όχι, ρωτώ εγώ, κύριε Βαρδακαστάν.
5: Να μην ρωτάτε για κάτι που δεν υπάρχει ούτε στις ειδήσεις.
6: Κύριε δύο λεφτά τώρα, εντάξει. Γιατί την έπεσε. Μισό λεπτό, δεν είναι αυτό.
1: Καλά, αποχώθηκε ο Πασοκτσής.
6: Εδώ έρχεται, επειδή. Όχι, θα σου απαντήσω τώρα. Εδώ έρχεται τώρα εκπρόσωπος του Τσίπρα ο Σαουλίδης. Από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήτανε. Κεντρικός σας τέλεχος, δεν ήταν υποψήφιος, δεν ήτανε.
5: Και εμείς έχουμε τον κύριο Πανούση. Δεν κατάλαβα.
6: Λοιπόν, θέλω να πω ότι το πήγαινε έλα και τα λοιπά.
5: Έχουμε τον κύριο Πελεγρίνη, δεν κατάλαβα.
1: Ωραία, μάλιστα.
7: Γιατί έχει ο κύριος Πελεγρίνη.

0: Παιδιά, παρόλα αυτά, εγώ ζουμάρω αλλού, γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Μας μισούν σύντροφοι. Γι' αυτό μας ρίξανε τα λαγοκέφαλα και τις μαύρες Αφροδίτες του Νόλαν. Απ' τη μια θέλουν να μας τσιμπάνε την τσουτσούνα, να πούμε στα... Δεν ξέρω, έχουν αδυναμία στα τσουτσούνια. Δάχτυλα και του λέει: εκεί πολλού παλαβού το κοιτάνε, το χαϊδεύουν από πάνω, γιατί αυτό πάει μέχρι έξω. Mm. Και λέει: αχ, δε τι χαριτωμένο που είναι. Δε το...
1: Ναι, υπέροχο.
0: Κοίτα τι ωραία δοτάκια μου. Τζουκουτούμ. Α! Τι αύριο ηλίθιε, τι περίμενε να σε κάνει. Πράγμα που δεν το ξέρει, το χαϊδεύει. Χαζώσεσαι. Όχι, που δεν. Το ίδιο σκεφτόμαστε, αλλά. Τώρα με πας σε καταστάσεις, δηλαδή δύο με δόντια και όχι, όχι, αυτά δεν λέω. Τώρα με ταξιδεύεις, μου λένε, έτσι. Ή με ταξοδεύεις. Τέλος πάντων, δεν θα πάμε για άλλα πράγματα που δεν τα ξέρετε, παιδιά, δεν τα χαϊδεύετε. Έχει και σεξ στήλη η εκπομπή. Απλά είναι κάπως αδιόρατη. Δεν μπορούμε να. Ναι, τι, κάτι θα βάλεις.
1: Πάμε σε εφοπλιστές.
0: Κατάλαβα. Χαρισμένο στον υπερπλουτισμό και τη φορολόγησή του.
2: Ήτανε δυο εφοπλιστές.

0: Οι δυο μας οι εφοπλιστές, ο Μύριχος και ο Αριστάκης.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
6: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους.
7: Τάκης.
8: Καμά.
7: Τάκης. Τάκης.
8: Καμά.
7: Τάκης. Τάκης.
6: Και που λες είμαι στα Σέρες και ποιον συναντάω, πήγα να πάρω κουλούρι, να πω πιπεράκια ατσάλους, μπακάλικα ατσάλους, αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίες του σούπερ μάρκετ, Ματσούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλου και Λίτλ, και αν δεν τα βρίσκετε στη Μαναβική βάζετε τις φωνές για να τα φέρουν immediately. Και βλέπω που λες τον Πέτρο και χαιρετάει έναν τύπο που έρχεται από μακριά. Λέω, ποιος είναι αυτός ο Πρατσινάκης, ένα πράγμα που ερχόταν με φόρα, με μαντήλα, και ήταν ο πειρατής. Και ήρθε γιατί είχε στην πλατεία ημερίδα του Λέοντα, που λέω και εγώ, μια ημερίδα για παλιά αυτοκίνητα και διάφορα τέτοια. Και βγήκαμε και σελφάρες και μαζεύτηκε κόσμος και α, πάμε λέει για τσίπουρα, για ρετσίνες και αυτά. Λέω, α, μαζευτούν όλοι πάλι, λέω, να έχουμε. Εμείς ξέρω, όποτε πάμε για τσίπουρα και μαμ, γίνεται και βαφτίσια. Δηλαδή το τραπέζι από 2-3 άτομα καταλήγει 23. Οπότε λέω, άσε, άμα σκορπιστούμε και στις μπύρες, δεν είναι εκεί. Το απόγευμα είχαμε πρόβα και έτσι την έκανα με απαλά βηματάκια. Εδώ βλέπω τις εφημερίδες βογκάνε, δηλαδή ποιος πληρώνει τα λάθη, πέναλτι στις συντάξεις, απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες, ένα συν ένα σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας έχει η εφημερίδα των συντακτών, γιατί βιάζει την αρθή ο πλούσιος, ο Μοναλίζας, να μας φέρει τα λεφτά, ο Κομουναλίζας, και 5 νέα μέτρα.
9: Μια για Κομουναλίζας.
6: Ναι, τι έχεις.
10: Έλεος ρε, μπαίνετε μέσα και μου λέτε αν το Κουκουέ, λέει, το Κουκουέ Μαρία, λέει, δεν ψήφισε, λέει, τα μνημόνια. Ρε φίλε, σύγχρονη ιστορία λίγων ετών πίσω και ούτε μπήκατε, ούτε παρακολουθήσατε, ούτε μπήκατε να δείτε τι συνέβη τότε. Ρε ντροπή σας και φτού σας, ό,τι σας βρει σας αξίζει. Είστε λεβεντοαγράμματοι και λεβεντοτεμπελχανάδες. Δεν θέλω ούτε να σας ξέρω, ούτε να σας ακούω, ούτε τα στοιχειώδη δεν γνωρίζετε. Το κουκό ήταν το μόνο που αντέδρασε σφοδρά εκεί μέσα. Άι συχτήρ πια.
6: Συγχύστηκε. Συγχύστηκε γιατί είναι αχάμπαρη που λέμε. Λεβεντο. Λεβεντο αγράμματι. Γιατί δεν μπορείς να πεις στο TikTok λεβεντομα. Και λες λεβεντο αγράμματι, το λεβεντό κουλάει παντού. Δηλαδή λεβεντο αχάμπαρη, επίσης μπορείς να πεις. Το κολλάς είναι ωραίο συνδετικό, δε. Κάνει δουλίτσα. Στο μανιφέστο εδώ πέρα έχει 100 little late του late. Α, του Little, τι 100 Little, διαβάζω το τάφ σαν 100. Δηλαδή μιλάμε χάλια μαύρα έγινα κι εγώ. Εδώ πέρα έχει αιστεία στις δημοκρατίες, δεν υπάρχουν αδιέξοδα και καλά.
8: Τον τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση πολύ έντονη να περπατήσω ξυπόλυτη στη λάσπη. Σήμερα είμαι στη φύση και μου ήρθε πάρα μα πάρα πολύ έντονα πάλι η σύνδεσή μου με τη λάσπη. Έτσι βρήκα λάσπη και άρχισα να φτιάχνω κεφτεδάκια. Κεφτεδάκια όπως φτιάχναμε όταν ήμασταν μικροί. Και ένιωσα τόσο όμορφα. Τόσο μα τόσο όμορφα να τα πλάθω. Στην αρχή αισθανόμουν φόβους, μήπως είναι βρώμικα το χώμα. Μυρίζει και τι είναι. Και βγήκανε φόβοι από μέσα μου, αλλά έλεγα παραμένω. Εμπιστεύομαι τη γη, εμπιστεύομαι όλη αυτή την ομορφιά. Εμπιστεύομαι αυτό που αισθάνεται το σώμα μου. Αυτό που μου λέει το σώμα μου να συνδεθώ. Και πραγματικά, όταν συνδέεσαι με τη φύση, όταν συνδέεσαι με τη λάσπη, το νερό, το χώμα, συνδέεσαι με το σώμα σου. Απόλαυσε τη σύνδεση με το σώμα σου.
9: Και ξέρει και φτεδάκια.
6: Πλάθω και φτεδάκια με τα δυο χεράκια. Πλάθω και φτεδάκια. Είναι αυτό, γιατί εμείς από πού είμαστε φτιαγμένοι, από πυλό δεν είμαστε, άρα η δίκιο η γυναίκα.
9: Λοιπόν.
6: Δεν λέει άσυστο, άσυστο. Ναι.
9: Πάμε καλησπέρες.
6: Οχοχ.
9: Μαρία.
6: Γεια σου, Μαρία.
9: Στη Βάλια.
6: Γεια σου, Βάλια.
9: Με ενεξέ έστειλε μπριζόλε χοιρινέ.
6: Καλέ, έχει λίπο.
9: Έχει.
6: Τη γανιτή είναι?
9: Όχι, την ομή είναι ακόμα.
6: Α, ακόμα είναι ομή.
9: Μόλις την ετοιμαζόμαστε, λέει σιγά-σιγά, καλό μεσημέρι, φίλοι μου.
6: Φτού, πάντα τέτοια όρεξη να έχεις και τέτοιες μπριζολάρες, εννοείται καλή όρεξη.
9: Ο πρίγκιπας είναι υπονοούμενο, Διογέννη.
6: Τι θα πει είναι υπονοούμενο, ρε? Ο Γερολάνος είναι πρίγκιπας.
9: Έτσι λέει, δεν πολυξένη.
6: Δηλαδή δεν είναι. Α, πολυξένη, να σε πω, δεν σε θυμίζει από τη βασιλική οικογένεια σαν να τον πήρανε νόθα από το Πασόκ, να πούμε, σαν να ήταν το καλαθάκι μέσα στο ποτάμι που τα παίρνουν αυτά που τα βάζουν, που τα πυρισέματα που δεν τα θέλουν και τα υιοθετούν αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Μπάμκαν, πώς φαίνεται η Λατινοπούλου ότι είναι γεύτσα, όπως λέει ο Παϊτέρης. Μπάμκαν και αυτός ότι είναι από τη βασιλική οικογένεια, να πω. Σε τα μας τώρα. Απλά βάλαν δικούς τους σε όλα τα μαγαζιά, σε περίπτωση που βγουν να είναι ωφελημένοι, να πούμε. Σε τα μας τώρα τη συνωμοσία δεν ξέρουμε.
9: Πες τα.
6: Τα πάει πόσα να πω ακόμα. Να,
9: εντάξει. Άκης. Σαρδανάπαλος και τραχανοπλαγιάς.
6: Ποιος είναι αυτός?
9: Δεν ξέρω σε ποια φάση το στείλε.
6: Σαρδανάπαλος και τραχανοπλαγιάς, έχουμε πει πολλούς εδώ πέρα, έτσι, έχουν μπερδευτεί. Να πούμε ότι είναι για την για το
9: τέλος παντών,
6: για το Σαολίδη, για τον Πελεγρίνη, για τον Βαρδακαστάνη, για τον Γερουλάνου, για... αποκλείται να το λες για τον Πυρκύπα. Για το... δεν το δέχομαι.
9: Η Ιωάννα απαιτεί.
6: Απαιτεί.
9: Δεν απαιτεί, όπου το λέω έτσι για να δώσω.
6: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
9: Και
6: ναι.
9: Έμφαση.
6: Ναι.
9: Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
9: Θα μπορούσε ο Διογενής να μας πει πληροφορίες για την παράσταση στις Σέρες?
6: Λοιπόν, στις Σέρες έχει πρεμιέρα, παιδιά. Οι Νεφέλες έχουν πρεμιέρα με το Διπεθέσωρο 15 Ιουλίου. Στον συνήθι τόπο, δηλαδή εκεί που είναι Κατέτε ή τι είναι εκεί, δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά ποια είναι. Αλλά θα το βρείτε οπωσδήποτε. Είναι 15 Ιουλίου η πρεμιέρα. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
9: Μάλιστα. Πάμε στον ξανά στον Δημήτρη, ο οποίος τώρα τη στιγανίζει.
6: Μας δίνει, δηλαδή, πας, ας πούμε, βγαίνεις με γκόμενα, το ψιστήρι, καταρχήν το ραντεβού. Μετά, γδύσιμο, δηλαδή, ισόρροχα
9: ένα. Γιαννή την κάνει, Γιαννητή.
6: Ναι, καλά, το ήξερα εγώ. Και μετά σε δείχνει το hardcore, δηλαδή, αυτό που στο τέλος παντρεύονται κιόλα, κατάλαβες.
9: Λοιπόν, ευχαριστούμε και στον Γιάννη.
6: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
9: Ο Στέλιος λέει καλησπέρα, ομορφό παιδά.
6: Ο Πατής.
9: Είδες.
6: Όπα τη σκενάμε, να ορίστε οι ευγενικοί οι άνθρωποι να πούμε. Ορίστε.
9: Ξυπόλυτος πρίγκιπς έχουμε πει.
6: Ξυπόλυτος πρίγκιπς. Ναι, ο ξυπόλυτος πρίγκιπς είναι μια άλλη ιστορία. Ο μικρός
9: συνεχίζει πριν... να χτυπάει κάτι τη μέσο Μενεξές. Τηγανίζει πατάτες.
6: Καλά, είμαι σίγουρος. Καταρχήν ο Μενεξές δεν τρώει ψωμί. Αντί για ψωμί, κάνει τρεις τηγανιές πατάτα.
9: Γυνά τρώει δηλαδή.
6: Κορόιδο είναι. Το ψωμί είναι σκέτη φύρα. Το ψωμί είναι για φτωχούς να βγουν. Ενώ η πατάτα σε δίνει ένα άλλο τράτο. Αντί για μια μπριζόλα. Ναι, ένα boost, ένα μπουστάρισμα, μπράβο, ρε. Και αντί να φας μια μπριζόλα, μπορείς να φας δύο. Ενώ άμα μπουκωθείς με το ψωμί, δεν μπορείς να πιεις και μπύρα. Δηλαδή πρίζεσαι με τζάμπα πράγματα. Ενώ πίνεις. Πίνεις μια παγωμένη στην αρχή. Έτσι. Και την κάνεις, τη ρίξεις από ψηλά.
9: Χλαχλαχλαχλα,
6: τη ρίξεις από ψηλά να φύγουν τα σαπούνια που έχει. Η μπύρα μην σε πρίξει. Τρως την μπριζόλα με τις πατάτες, με ρετσίνα. Και μετά στο τέλος έχεις περιθώριο για μια παγωμένη μπύρα ακόμα.
9: Εσένα δεν σου λέω το όνομα. Νιέρ είναι το αρχικά.
6: Ναι.
9: Δεν το λέω γιατί είναι χτύπημα κάτω τη μέση πάλι αυτό. Καλησπέρα παιδιά από Άι Γιάννη Πηλίου. Και σας ακούω καμπάνα λέει.
6: Εσύ μας ακούς καμπάνα και εμάς είναι σαν βαρά καμπάνα μες στο κεφάλι μας. Εκεί που είσαι και εμείς είμαστε εδώ τώρα.
9: Πάνε ρόλο να πας δίπλα. Έχει κάτι ταβέρνες εκεί πέρα μέσα στο ρέμα.
6: Να σε πω κάτι. Έλα. Πιο μάπα φαΐ από το Πήλιο.
9: Όχι ρε.
6: Βρε άντε
9: στο
6: τώρα.
9: Νέα, μέσα στο...
6: Πρέπει να ξέρεις συγκεκριμένα.
9: Ναι,
6: ναι, μπράβο.
9: Δεν πάσα τουριστικά.
6: Εσύ τώρα έχω πάει τρεις φορές, τους λέω μια καυτερή πιπεριά και με κοιτάνε τα ρίσκα και είπα σας κριτικά να
9: γιατί,
6: πούμε κάτι.
9: Εγώ, μένα μου δίνουνε.
6: Σου δίνουνε.
9: Πάσε λάθος μέρη.
6: Λοιπόν, μόλις τελειώσουμε, σε παρακαλώ πολύ, θα με πεις όνομα, τοποθεσία και να κουνηθεί η βελόνα να πάω κατευθείαν εκεί.
9: Ο Λεωνίδας λέει: άσε που οι πατάτες έχουν και πολύ βιταμίνη C και άλλα ιχνοστοιχεία.
6: Τα ιχνοστοιχεία είναι που κυνηγάω εγώ το μεσημέρι, ξέρεις. Δηλαδή, άμα το φαγητό δεν έχει ιχνοστοιχεία, εγώ το πετάω κάτω. Δεν το θέλω καθόλου.
9: Η Σοφία λέει: κοπιάστε. Πού βρες, Σοφάκι? Δώσε μας εικόνα.
6: Δώσε στίγμα να βάλω το GPS. Δώσε,
9: κάνε ένα zoom στην πισταριά.
6: Ναι, ζουμάρισε. Το έκανε.
9: Στην πισταριά έκανε zoom.
6: Έκανε πισταριά zoom. Τι έχει απάνω? Πιπεριές έβαλες καταρχήν.
9: Όχι, τώρα έχει μόνο κρέατα. Α, έχει ένα λουμινόχαρτο. Πρέπει να είναι τέτοιο.
6: Μπουγιορτή. Καλά τώρα. Ποιοι μας ακούνε, μας τίποτα πεταμένοι. Ξέρω να φανεί άθρωποι.
9: Ποιότι.
6: Τι τώρα, χαζά θα λέμε.
9: Ο Δημήτρης λέει: συμφωνώ για το Πηλίο.
6: Μα τώρα ξέρω εγώ τι λέω.
9: Άμα δεν πήγαινε, σωστά μέρη.
6: Κοίταξε.
9: Πρέπει να έχει άκρη στο Πηλίο.
6: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Πάνε στα Σέρα. Πάνε στα Σέρα. Κουτουρού και κάτσε όποια ταβέρνα θες. Άμα είναι μάπα το φαΐ, η ταβέρνα θα έχει κλείσει πρώτο. Άμα τύχει και είναι πρώτη μέρα που είναι μάπα το φαΐ, δεν έρνεις εσύ αυτό που την άνοιξε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει καλό φαγητό άμα πα να κάτσει κάπου στα Σέρα. Στο Πηλίο, επειδή έχει πολλού Αθηνέζου. Πάνε οι άνθρωποι και είναι διστακτικοί.
9: Γι' αυτό σου λέω πρέπει να ξέρεις που πας.
6: Α, αυτό είναι στόχευση εννοείς.
9: Α, κεφαλάκι και κατσίκι.
6: Α, λοιπόν.
9: Η Σοφία.
6: Σοφία, τώρα.
9: Πατάτες, φέτα, χτυπητή, λουκάνικα, μπριζόλες και μπιφτέκια. Τι.
6: Λοιπόν, κοίτα, εγώ επειδή είναι μεσημέρι, θα έπαιρνα μόνο το
9: κεφαλάκι. Πασέτες.
6: Όχι, μόνο το κεφαλάκι, θα άδεινα τα άλλα στην ομίγυρη.
9: Εγώ θα πάρω τα υπόλοιπα.
6: Θα ρουφούσα μάτι και λεμόνι, πιπέρι, αλάτι στο μυαλό από πάνω. Ρετσίνα παουμένη, δεν βάζεις γάμα. Παουμένη ρετσινούλα. Μιλάμε απόλαυση.
9: Και στο τέλος.
6: Να σε πω στο τέλος.
9: Και φτεδάκια ναι. Λεωνίδας και στο ίδιο λάδι τηγανίσεις πατάτες.
6: Εννοείται για να αρπάξει.
9: Ναι,
6: να έχει τη μυρωδιά. Ναι, να πάρει και εκείνα τα. Δεν αφήνει κάτι καμένα κρεμμύδια να πούμε ότι έφτασα πάνω. Εκείνα να κολλήσουν στην πατάτα να πούμε.
9: Να. Και... Αχ, άρε Γιώργο, πώς ξέρεις, Γιώργο στο Πήλιο. Πέντε πλατάνια στο Πήλιο.
6: Παιδιά, το σημειώνω ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά που κάναμε αυτό το.
9: Ο Μπάμπης έφερε και σουβλάκια και λέει. Ο Μπάμπης ο Λέλεκας. Σοφία λέει: τους παίρνω και έρχομαι.
6: Λοιπόν, τα σουβλάκια, παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι για να είναι σωστά τα σουβλάκια πρέπει να είναι ψαχνό λίπους, ψαχνό λίπους, ψαχνό λίπους, ψαχνό λίπους. Άμα είναι όλο ψαχνό, δεν είναι σουβλάκι.
9: Όχι.
6: Είναι μενού για δίαιτα.
9: Καταρχάς πρέπει να ξεκινάει με ψαχνό και να λύγει σε ψαχνό.
6: Εγώ δεν θα σου πω τη σειρά. Εγώ
9: όχι,
6: λέω ότι
9: να ξεκινάει και να τελειώνει. Η πρώτη και η τελευταία να είναι όλα τα λεφτά.
6: Για μένα είναι ακριβώς το αντίθετο. Άσε που έχω παραγγείλει στα Σέρα σουβλάκι μόνο με παχιά. Μα σε μελάω τώρα, καμένα όπως ήταν. Ανοίγει το ψωμί εκείνο το μάπα, το άσπρο, το χάλια εκείνο το στρόκυλο. Το χώνει μέσα, λεμόντο από το

0: Εννοείται.
1: Α, ορίστε, αρχίσανε τα Χωσέ Καρέρα.
0: Ναι,
1: εννοείται, ρε παιδιά, αυτά τα, τώρα πάλι τα γνωστά τα λέμε. Αλλά εμείς ρετσίνα στα σέρασα, πούλιο. Πούλιο ρετσίνα, πούλιο, η καλύτερη από όλες.
0: Από όλες.
1: Εννοείται, είναι μυρίζα
0: σβέστη. Τραγουδάτε κιόλα.
1: Στο μπανιό.
0: Σε σέρα. Σαν το εσάν, αϊ, το εάι, μη φωνσάι, χωά, σεν σαν, ηλάι, μη

0: Να σε δω.
1: Αντιπαρέρχομαι την ειρωνία και ένα πράγμα θα σε πω. Τόλμησε να ανοίξει κινέζικο στις Σέρες. 20 μέρες. Ανοιχτό 20 μέρες.
0: Δηλαδή, ο Απόστολος λέει, ζήτησα μπούκουβο, λέει, καθηρή και μου φέραν μπούκουβο.
1: Εννοείται, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Μπορεί να σε φέρουν και κόκκινο πιπέρι, να πούμε τρεμένο.
0: Ωραίο, λέει, κλαίω από τα γέλια, δεν παίζεστε.
1: Τι να πιζόμαστε τώρα,
0: εμείς, πλάκα. Σοβαρά μιλάμε εμείς, νομίζω πλάκα κάνουμε.
1: Όχι, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα δεν είναι για να γελάτε. Είναι δηλαδή για να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, αφάτη σαν άνθρωποι να πούμε. Να μην έχουμε πάρει εξηγήσεις.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, άμα σε στείλουμε κάπου και δεν φας καλά, μετά πεις Ελλάδο, ρε φίλε.
1: Την ίδια ακριβώς εκπομπή, έτσι όπως μιλάω εγώ με τον Άρη. Δώσε μας μια μέρα στην Αθήνα να μας απελάσουν. Από το σταθμό, το ραδιοφωνικό, σε όποιον και να πάμε.
0: Τι λες, ρε.
1: Αλλά θα με πεις εκεί. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ όταν πάω στην Αθήνα για παραστάσεις, στο κινητό ξέρεις τι βάζω στον τηλεφωνητή.
0: Τι.
1: Καλέσατε την πρεσβεία Σερών. Για οποιαδήποτε. Να ξέρουν οι άνθρωποι πού να απευθύνουν σε έναν δικό του άνθρωπο. Κατάλαβε.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα.
2: Ζητάω δουλειά στη Μύκονο με μισθό 5.000 ευρώ το
1: καλά,
2: μήνα.
1: Καλά.
2: Διαμονή, διατροφή τρεις φορές την ημέρα, πληρωμένα όλα. Να μου παρέχει ασφάλιση. Ζητάω δουλειά στη
0: Μύκονο.
1: Καλά, 5.000 δεν είναι. Με τα λεφτά που ζητάς θα βρεις αμέσως. Δεν είναι. Τώρα, μόλις ακούσετε και αυτό, θα πάει παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οικονομός θα γίνει. Αλλά πολλές φορές τρως την ημέρα. Τρεις φορές την ημέρα.
0: Ναι. Δεν συμφέρεις.
1: Δηλαδή, είπαμε, αλλά. Τι, και, φαντάζομαι.
3: Είμαι κομψή και πανέμορφη. Πρόγεινα, η διατροφή μου αποδίδει και είμαι μέσα στην καλύγαρα. Είμαι κομψή και πανέμορφη. Αγαπάω τη δίαιτα, αγαπάω τη ζυγαριά.
1: Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, τι να πεις για αυτή τη γυναίκα. Ό,τι λέει είναι ακριβό δίκαιο. Δηλαδή, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και φοράει αυτά τα πολύ ωραία φαρδιά άσπρα γυαλιά περιπτέρου.
4: Θα κατέβω για δήμαρχος, παιδιά. Θα κατέβω για δήμαρχος και σας υπόσχομαι ότι θα έχετε όλοι δωρεάν ψαρονέφρυ και κοντουσούβλια, άμα θέλετε. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, παιδιά. Εγώ είμαι διαφορετικός. Εγώ είμαι άλλο φρούτο. Θα κατέβω για δήμαρχο.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια, ψαρονέχρι και κουντουσούβλι.
0: Νομίζω έχει ρεύμα από τώρα.
1: Πλάκα με κάνει τώρα. Δηλαδή, ποιο θα προτιμήσει του άλλου που δίνει τζάμπα τα εισιτήρια στα λεωφορεία τώρα, πλάκα.
0: Με τον λαό, μειώσει λέγεται.
1: Ποια εισιτήρια στα λεωφορεία, πλάκα, θα ρίξει και πληρώνω τι λεωφορεία.
0: Έλαντε.
1: Ναι, δηλαδή, πλάκα. Και έχει. Είδε, ανέβηκε στο λεωφορείο, είχε μια ταμπελίτσα μέσα ότι έχει πρόστιμο 280 ευρώ, μα βρούνε χωρί εισιτήριο. Οι οποίοι μόλις δουν κανέναν να μπαίνει, έχουν φύγει από τα παράθυρα. Έχουν σκοντάνε, άμα αν δεν ξέρεις τι ξέχασα και τέτοια. Ελεύθερη ώρα, παιδιά.
0: Στην λαϊκή ώρα θα διαβάσει τα πάνω μόνο, τα άλλα δεν είναι.
1: Ένα γι' αυτό είναι η χνηλά της, κατάλαβες. Μπαίνει μπροστά. Μπαίνει μπροστά, μυρίζει και λέει από εδώ, από εδώ. Μην πατήσουμε καμιά νάρκη. Μετά τους εφημερίους ταπεινώνουν τώρα και τους ένστολους. Θα τους ξεφτυλούσουν και αυτούς, τους πάνε από 2.500.
0: Θα τους 2.500.
1: Οι Μητροπολίτες.
0: Όχι, για τους ένστολους λέω.
1: Λέω εγώ τώρα. Αυτή η αλήθεια πόσα παίρνουν, έχεις πληροφόρηση.
0: Έχω, ας πω μετά.
1: Τέσσερα.
0: Έλα,
1: 1.500.
0: Έλα, προχώρα.
1: Πες προς τα πάνω, προς τα κάτω.
0: Κάτω. Προχώρα.
1: Κατάλαβα, εντάξει. Ωραία, εδώ είναι η τραυματική σου. Δηλαδή τώρα, άμα ο στρατός βλέπει να παίρνει αυξήσεις ο κλήρος, μετά να μην έχουμε χούντα. Να μην κατεβούν οι ερπίστριες. Να μην τους πιάσει του αντέτ να
0: δεν προλάβουμε τελείω.
1: Δεν προλάβουμε, είναι αλήθεια. Παρέβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούν από την κρατική μισθοδοσία. Δεν θέλω, χάσατε. Τι είπε τώρα, σε παρακαλώ να πούμε. Δηλαδή. Μονόδρομος πλέον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η απόσυρση της επίμαχης διάταξης για τις

0: αυξήσει 90% των Μητροπολιτών. Έρευνα. Πόσα παίρνει ο παπάς της ενορίας σας, οι αποδοχές από τον εφημέριο, από τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ οι δισποτάδες ασχολούνται με, τα μπεζ, με τον Μπεζαχτά. Πόσα χρόνια είχα να δει. Η κοινωνία μαράθηκε και επίσημα ζητάει την πνευματική πνευματική χωματερή. Τι λέει ρε. Δεκάδες εικόνες Αγίων πεταμένες σε κάδο στα Χανιά. Μπαίνουν σε εκκλησίες, παίρνουν τις εικόνες και τις πετάνε στους σκουπίδια προς αντίδραση.
1: Μα με λαϊκή ώρα.
0: Ω, να τα λέμε όλα παιδιά μη τώρα. Μακυλιό.
1: Τα πάνω είπα.
0: Ανθρωποκανίβαλος Σκοπιανό γουρούνι σκότωσε τη Σταυρούλα και την έχωσε στο χωράφι του σε ένα μέτρο γης. Λοιπόν. Χιδαία απολογία γεμάτα ψεύδι, μου ζήτησε ερωτική επαφή αρνήθηκα, ξέσπασε άγριος καυγάς. Με χτύπησε, πήρα ένα μπουκάλι μπύρας, τη χτύπησα στο κεφάλι.
1: Για να κλείσουμε, πάνω αριστερά.
0: Καλά τώρα αυτό δεν είναι, τι Βαλκάνια.
1: Έλα πάνω αριστερά.
0: Μόνο μια εθνική σύνταξη σε 150.
1: Όχι, τον Κυριάκο έχει πάνω αριστερά.
0: Εκεί κάτω αυτό που διάβαζα για τον Κυριάκο είχε. Ένα τα βλέπεις και δεν με τα λες. Πες με πριν. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος ο Κούλης. Πρόστιχος επιδειξίας στην Επίδαυρο. Τον έχει από τη μια με την Σφενδόνη, από την άλλη με τη Μενδόνη. Έχει την Παναγιουταρέα και έχει την Μαρέβα. Αυτή την άλλη δίπλα στη Μαρέβα δεν την ξέρω. Αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει Επίδαυρο. Δηλαδή από μένα που πρέ είναι φάση το αγόρι λέμε. Ρένα Παγκράτη ακούμε.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ξελεμπών.
9: Ξελεμπών. Και τα τραγούδια νούμερο 1 του 2018, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής αφαιρέθηκαν γύρω στα 4 κομμάτια τα οποία δεν ήταν αυτά που έπρεπε, ήταν ανάρμοστα. Και μία παρατήρηση. Μετά το 2000 η Woke Agenda δούλεψε πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στη μουσική. Και είχαν κατακλειστεί τα chart, ειδικά της pop και ειδικά του Billboard, γιατί φρόντιζε για να προωθήσει και την Woke Agenda με διάφορα σκουπίδια. Όταν λέμε σκουπίδια, στην κυριολεξία σκουπίδια. Τη χρονιά του 2018, 11 singles έφτασαν στο νούμερο 1, στο Hot 100. Το Perfect του Ed Sheeran είναι ένα από αυτά το οποίο επιλέξαμε να το παρουσιάσουμε σε ντουέτο με την Beyoncé, το οποίο ήταν νούμερο 1 τον Δεκέμβρη του 2017 και συνέχισε και την επόμενη χρονιά του 2018. Από αυτά λοιπόν τα 11 singles που έφτασαν στο νούμερο 1, 4 ήταν συνεργασίες και ήταν ακατάλληλες για παρουσίαση. Συνολικά 13 καλλιτέχνες έφτασαν στην κορυφή του chart. Ο Drake με ένα, θα το έλεγα, τρώγεται, ένα κομμάτι rap, το God's Plan. Ήταν μάλιστα και το μακροβιότερο νούμερο 1 της χρονιάς με 11 εβδομάδες. Αλλά ας κάνουμε ένα ξεκίνημα με το πρώτο τραγούδι της λίστας μας, που είναι ο Ed Sheeran. 23-12 του ανέβηκε στο νούμερο 1, 17, και συνέχισε 1η-1η του 18 στο νούμερο 1.

Επιστροφή στη μουσική, στη μελωδία, στις αρμονίες και στις απίθανες και όμορφες φωνές. Όχι ότι θαυμάζω και πολύ για τα φωνητικά της προσόντα την Beyoncé, κάθε άλλο. Είναι ένα δημιούργημα της μουσικής βιομηχανίας, απλά και μόνο. Το Perfect ήταν με τον Ed Sheeran στο νούμερο 1 και η συνέχεια είναι με την Καμίλα Καμπέλο. Η Καμίλα Καμπέλο μπήκε στην πρώτη θέση με το τραγούδι της Αβάνα, το οποίο χορεύτηκε αρκετά στα ξένα κλαμπς. Στα δικά μας δεν χορεύουν ποτέ. Φλερτάρουνε. Να είχαμε να λέγαμε. Χαβάνα. Πού θέλει να την πάρει ο Τραμπ? Αγκαζέ.

11 λεπτά μετά τις 10. Στάτους 107,7 στον αέρα του κόσμου. Είναι το Σελεμπόν της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

You just step it in, ε? Ευάγγελε Καρέτσα. Χαιρετίσματα πολλά στον Έαντα, στον Άφλιο. Καλό βράδυ, φιλαράκι. Σίγουρα. Enjoy yourself. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου επίσης. Καλή εβδομάδα, κυρία μου. Με υγεία και δύναμη. Yes. Health and power. Ως ήθιστε. Το επόμενο κομμάτι που ακολουθεί είναι ο Drake, το God's Plan. Αν καταλάβετε κάτι, πείτε το και σε μένα. Χρειάζεται ειδική μετάφραση. Στις 3 του Φλεβάρι μπήκε στο νούμερο 1.

Yes, I know. Yes, I know. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα, δεν έχετε καταλάβει κουβέντα. Βέβαια, αυτά τα κομμάτια απευθύνονται στο αφροαμερικάνικο κοινό και πρέπει να είναι και στην αργό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πριν σε συμμορίες, αφού ταλαιπωρηθήκαν αρκετά, αφού φυλακίστηκαν, βγήκαν από τη φυλακή και είπαν να το ρίξουν στο ραπ. Στη συνέχεια ανεβαίνουν στην κορυφή του Billboard και τα εκατομμυριάκια πέφτουν. Ο Drake με το τραγούδι αυτό έμεινε στο νούμερο 1 για 11 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πολλά εκατομμύρια. Στη συνέχεια έφτασε και στην κορυφή του Billboard Year End Hot 100. Ένας άνθρωπος άφωνος, ο οποίος ραπάρει κάποιες λέξεις αργό, τις οποίες καταλαβαίνουν μόνο οι Αφροαμερικανοί. Και έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Ο Drake. 29 εβδομάδες στη συνέχεια, όταν έφτασε και στο Year End Hot 100. Ένας άλλος επίσης καλλιτέχνης, rapper, είναι ο Extension, αργότερα τον έχουμε. Πριν όμως θα παρουσιάσουμε τον Post Malone, ο οποίος έφτασε στο νούμερο 1, 16 του Ιούνιου. Βλέπετε, έχω παραλείψει αρκετά τους προηγούμενους μήνες, τα οποία δεν ακούγονταν. Δόξα τω Θεώ, DJ από το 74, εντάξει. Μπορούμε να καταλάβουμε και να ξεχωρίσουμε ένα τραγούδι ποιοτικό. Post Malone στο νούμερο 1 με το τραγούδι του. Ψυχό.

το πολύ ενδιαφέρον είναι τα βίντεο κλιπ που συνοδεύουν αυτά τα τραγούδια. Κάτι που επηρέασε και τους δικούς μας εδώ, τους τράπερ. Ο Θεός να τους κάνει τράπερ. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν τα παιδιά να μιμηθούν τους Αμερικανούς, τους σκοτεινούς. Ο Extension, ο οποίος γράφεται το όνομά του στα single XX Extension. Τρεις φορές X. Αυτός ο τύπος έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που είχε τραγούδι στην πρώτη θέση μετά θάνατον από το Static Major, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο τραγούδι Lollipop του Lil Wayne το 2008 και είναι και ο πρώτος καλλιτέχνης που ηγήθηκε του chart με ένα τραγούδι που έφτασε στην πρώτη θέση μετά θάνατον από το Hypnotized το Notorious B.I.G. το 1997 και είναι 8ος συνολικά. Ο Extension 30 Ιουλίου στο νούμερο 1 με το Sad Λύπη. Αυτό περιγράφουν όλα αυτά τα κομμάτια. Λύπη, αλητεία, αντίσταση, μπουνίδι, κλωτσίδι, πιστολίδι και μιζέρια γενικώ.

γρήγορα γρήγορα στο επόμενο νούμερο 1 με τους Maroon 5, Girls Like You, 29 Σεπτεμβρίου. Είναι από τα λευκά συγκροτήματα. Αγορίστηκα γκρουπ που τα λένε, τα ονομάζουν boys groups. Girls Like You, ερωτικό τραγουδάκι, το λέει και ο τίτλος.

κάπως μασχέται, τρώγεται. Να χαιρετήσω τους φίλους στο Viber. Τον κύριο Θωμά Τρακατέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Καρέτσας Ευάγγελος, I just stepped in. Το Δημήτρη το Λιάση, τσακ το τσάκωσα. Επ' αυτοφόρο. Κυρία Τέρη μας, τα σέβημα.

Και τελειώνουμε την λίστα του 2018 με Ariana Grande και το τραγούδι Thank You Next. Ανέβηκε στο νούμερο 1 17 του Νοέμβρη του 2018 και ήταν The Last One, το τελευταίο, το οποίο το 19 πάλι θα το συναντήσουμε στο νούμερο 1. Μαζί μας στο Allegro, As You Know, Δευτέρα σήμερα. Καιρός για ξεκούραση.

0: You next, Ariana Grande. That's it, με τα number one του Billboard Hot 100. Και ήθελα να το ξεκινήσω αυτό, να το προχωρήσω, διότι προσπαθούσα να παρατηρήσω την αλλαγή της μουσικής από το τέλος της δεκαετίας του 90, μπαίνοντας στον καινούργιο αιώνα. Και πραγματικά η αλλαγή ήταν συγκλονιστική, γι' αυτό άκουγα από πολλούς φίλους, αλλά και διάφορους γνωστούς που μου τηλεφωνούσαν στο ραδιόφωνο, όσον αφορά την αλλαγή της μουσικής και για το ότι τη δεκαετία του 2000 έως το 2010 και από το 2010 μέχρι το 2020 και η ιστορία συνεχίζεται, δεν υπάρχει μουσική. Η μουσική δημιουργείται από τους μουσικούς και όχι από τον υπολογιστή. Αλλά το ίντερνετ είχε μια φαϊνή ιδέα. Εφόσον όλα τα τραγούδια ήταν στο YouTube των μεγάλων δημιουργών, συγκροτημάτων κλπ. Κλπ. Έπαιρναν σάμπλερ, δείγματα μουσικά, τα οποία πρόσθεταν ανάμεσα σε drums και ρίφς κιθάρας, τα οποία και αυτά ήταν σάμπλερ από παλαιότερους μουσικούς κιθαρίστες, και η ιστορία γράφτηκε με samples, η μουσική ιστορία, από το 2000 μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Samples από παλιούς μουσικούς, τα οποία αποθηκεύτηκαν στα μεγάλα data των εταιριών ίντερνετ, από τα οποία μπορείς να δανειστείς, και μην προχωράμε σε περισσότερα. Πρώτος ο οποίος δίδαξε αυτό ήταν το YouTube. Το YouTube έκανε τη δουλειά του όμως. And now for all of you children of all ages from Scatland. Στους 107 και 7.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: The station with the
4: best music.
3: Best music.
5: I love the music.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Να χαιρετήσω. Έχουμε μαζευτεί πολύ πραγματικά. 168 άνθρωποι περιμένουν να τους χαιρετήσω. Ακροατές φίλοι από τα αγαπημένα νησιά. Στον κύριο Τάσο Καρτά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα, κύριε Τάσο. Στον Δημήτρη Τολιάση, ο οποίος μου γράφει καλησπέρα Γιάννη από Γερμανία. Otto Hoff Gieselwind, τέλος της ανάπαυσης, αναχώρηση για Düsseldorf. Τα είπα καλά, Λεωνίδα. Το καλύτερο όμως το δέχτηκα από τον Αλέξανδρο Καραπουλτίδη, ο οποίος μου στέλνει. Ξέρω ότι είναι δικά σου τα λαχανικά αυτά. Μία φωτογραφία καταπληκτική, όπως το περιγράφει ο Αλέξανδρος Καραπουλτίδης, σαν πίνακας του Πολ Σεζάν. Σε ευχαριστώ, φίλε, και για τους χαιρετισμούς και τους δικούς μας, τους πατριωτικούς.

Έχετε πάρει χαμπάρι ότι ο Κιρ Στάμερ παραιτήθηκε και οι Βρετανοί, βλέποντάς το σε μια γιγαντοοθόνη, άρχισαν να παρενηγυρίζουν τρελά όταν δήλωσε ότι παραιτείται. Και ένα πολύ ωραίο που βρήκα στο Πρόταγκον, θα σας το μεταφέρω. Όσοι διαβάζετε το Πρόταγκον ίσως το είδατε, αλλά έχει πολύ μεγάλο νόημα. Και λέει, πλάκα-πλάκα, ο Μητσοτάκης έχει δει ήδη να αλλάζουν 5 πρωθυπουργοί στη Βρετανία. Καλό! Πολύ καλό! Είμαστε στο θερινό ηλιοστάσιο, παρακαλώ. Γεια σου, Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης Νίκου, ο οποίος φροντίζει να ακουγόμαστε στην Δυτική Μακεδονία και με πολλούς ακροατές στα Γρεβενά, στους φίλους μας στα Γρεβενά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

Στο τελευταίο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο κτίριο Μηδίο και στον πέμπτο όροφο υπάρχει ο χώρος, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να σε ταξιδέψει. Θάλασσα, ουρανός, θέα, γεύσεις, όλυμπος, Κατερίνη, άνθρωποι, μουσικές. Και όταν η όρεξη ανήκει, είναι έτοιμο. Όχι, παίζουμε. Και πάρκινγκ δωρεάν, στο υπόγειο του Μεγάρου.

Garage. Όταν η όρεξη ανοίγει, μην ανησυχείς. Το μενού περιλαμβάνει ποικιλία από πιατάκια, πιάτα για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Δεν είναι απλά ένα μέρος για φαγητό και ποτό. Είναι ένας προορισμός όπου κυριαρχεί η ποιότητα, η κομψότητα και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη.

10 και 44. Καμιά φορά ξέρεις, όταν προσπαθείς να τις πεις γρήγορα τις λέξεις, μην το χάνεις. Magda Soul. Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης, Clever Town, Smart City. 28 βαθμοί, θερμοκρασία εδάφους, αραιές νεφώσεις πάνω από το κεφάλι μας. Δεν μας ενοχλεί καθόλου τέτοια ώρα. Οι δρόμοι είναι μια χαρά, κυκλοφορία ήρεμη. Όταν έχεις άδειους δρόμους, οδηγάς ήρεμα. Όταν πέφτεις από μπλοκ σε μπλοκ, εκεί χάνουμε τον μπούσουλα. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια υπομονής. Αυτό διαπίστωσα. Και από την άλλη, μιλήστε μωρέ. Μιλήστε. Τι κάθεστε και τα ανέχεστε όλα αυτά.

Cruz, δηλαδή τριτοκοσμική χώρα έχουμε γίνει όσον αφορά τους δρόμους. Στα πεζοδρόμια μηχανές να κινούνται αντίθετα, γιατί κόβουνε δρόμο δήθεν. Καβαλάντα πεζοδρόμια, παραμερίζει η κυρία με την κορούλα ή το γιο της που περπατάει στο πεζοδρόμιο για να περάσει ο μαντράχαλος. Κάτι που το συνηθίζουν και οι ντιλεμπεράδες. Καινούργια φυλή στους δρόμους. Αλλά δεν τους φταίει κανείς. Λένε και το εξής. Η απουσία αντιπολίτευσης είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία μας. Τι λέτε? Μπορεί και να είναι. Αλλά δεν τους φταίει κανείς, μεγάλε. Δεν τους φταίει κανείς, ούτε φυσικά τους φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόνοι τους τα κατάφεραν μετά τις εκλογές του 23 και τη διπλή συντριβή τους. Μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και φτάνουμε στο τρίτο κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ηθοποιοί είναι. Και δεν έχουν πάρει χαμπάρι ακόμη ότι πολλά επαγγέλματα κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, βλέπεις, και της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Οπότε εκεί να σας δω, εκεί να σας δω, εκεί να σας δω.

και από υπεύθυνα στόματα μεγάλων SEO εταιριών, αλλά και από τον Bill Gates, σε σχέση με τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν να δουν τις θέσεις εργασίας να μειώνονται τα επόμενα 20 χρόνια λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, οι ειδικοί δήλωσαν ότι αυτά περιλαμβάνουν de facto ταμείες, οπουδήποτε, ταμείες. Και σε αυτό συμφωνεί και το 73% των ειδικών, παρακαλώ. Το επόμενο επάγγελμα είναι οδηγοί φορτηγών. Οι ειδικοί στο 62% συμφωνούν. Το τρίτο είναι οι δημοσιογράφοι. Ο Θεός να τους κάνει δημοσιογράφους. Κάποιος. 60% συμφωνούν οι ειδικοί ότι θα εξαφανιστεί αυτό το επάγγελμα. Βέβαια και το επάγγελμα του DJ θα εξαφανιστεί σε λίγο. Ήδη έχουν βγει κονσόλες οι οποίες παίζουν μόνες τους. Ρίχνουν και μερικά μπινιλικάκια. Επίσης ένα άλλο τμήμα εργαζομένων που θα χάσει την εργασία του, στο 60% συμφωνούν οι ειδικοί, είναι οι εργαζόμενοι εργοστασίων, καθότι σιγά σιγά μπαίνουν ρομποτικοί εργάτες και είναι και αρκετά εξελιγμένοι. Και τέλος, το πέμπτο επάγγελμα που εξαφανίζεται παντελώς είναι η μηχανική λογισμικού. Η μηχανική λογισμικού μέχρι σήμερα πληρώνονταν ανδρά. Αδρά, όταν λέμε αδρά, αδρά. Οι ειδικοί πιστεύουν πλέον τώρα ότι το 50% των μηχανικών λογισμικού θα χάσουν τις θέσεις τους, διότι αυτή τη δουλειά την έχει αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη. Αν και οι απαντήσεις του κοινού σε σχέση με τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν ταυτίζονται σε γενικές γραμμές, έτσι, με εκείνες των ειδικών, εντούτοις φαίνεται ότι η κοινή γνώμη έχει υποτιμήσει την απειλή που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί φορτηγών. Μόνο το 33% του ευρύτερου κοινού πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα σημαίνει λιγότερους οδηγούς φορτηγών στο μέλλον. Οι ειδικοί, από την άλλη, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, εκτίμησαν ότι θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο επάγγελμα αυτό, καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία των αυτοοδηγούμενων οχημάτων.

Καλό δρόμο, Δημήτρη Λιάση. Προχώρα. Χαιρετίσματα Στουτγκάρδη, Μάρκος Χατζη Αντωνίου. I need your money.

Να τα ωραία, να τα ωραία. Τα χαιρετίσματά μου στον καπετάν Καΐσερλι Κώστα, ο οποίος μου στέλνει καλησπέρες από το εστιατόριο, το ιστορικό εστιατόριο, το Πλάτανο, με το ουισκάκι του. Ωραίος ρε φίλε. Και ακούς την εκπομπή από τηλεφωνικά, έτσι.

Χρόνια πολλά στον Ροσέτο Γερασίμου για τα γενέθλιά του. Πρώτη μέρα του ζωδίου καρκίνος. Γεια σας κυρία Μέρη Φιωραβάτη, δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου γράφετε, δεν πειράζει. Στο Cleveland, Dennis Moises. Check it out. John Φωτιάδης, Atlantic City. Την κυρία Αρσινόη, Δελιγιάννη, την Τελέσιλα, την κυρία Χρυσούλα. Αρκετός κόσμος στο Φεστιβάλ Βιβλίου, από ό,τι είδα, την Κυριακή, απόγευμα. Άρα, ο κόσμος συνεχίζει να διαβάζει βιβλία. Συμφωνείτε, κυρία Άννα,

Πολύ καλό το κρατάω αυτό, Κώστα. Το παίζω Ναπολέον μου γράφει. Ακούω εσένα αλλά και ζωντανή μουσική. Πώς τα καταφέρνεις? Υπαγορεύεις κιόλα? Γράφεις κιόλα? Back in time. Τι ωραία που ήταν τα παλιά χρόνια, ε? Γεια σου Χαβιζέτλε. Και το Μανώλη Κάπα, ο οποίος είναι αριστουργηματικός καλλιτέχνης. Στον Νίκο Ρέπιτς, στο Θοδωρή Ρέπιτς και στον Αλέξανδρο Ρέπιτς. Το τρίο που ακούει τον father για να τον τιμήσει για την ημέρα του πατέρα. Γεια σας guys, γεια σας λεβέντες μου. Check it out.

0: Πόπο Λεωνίδα, ο αμπελοφιλόσοφος κατεβαίνει δυναμικά και μου γράφει στο μήνυμα του: δεν τους ενδιαφέρει αυτός, ελεμπονάτε μου. Βλέπεις, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κουλάει αφίσες και να φωνάζει συνθήματα για να απεργεί. Ούτε βέβαια να απαιτεί ένσημα, ε. Δες το και από την άλλη πλευρά. Οπότε όλοι στον αγώνα κατά της τεχνητής νοημοσύνης, δώσ' του ρε φίλε, τι όπλο είναι αυτό που κρατάς, θα σε συλλάβουνε. Τώρα αν ήσουν στην Αγγλία και ανέβαζες αυτό, μπούκοβο θα σου ρίχνανε στα μάτια. Κυρία Τέρη, ευχαριστούμε για την απάντησή σας και να σταματήσω λίγο στο μήνυμα του Δημήτρη του Λιάση. Είναι χρόνια πολλά φορτηγατζής, ο οποίος μου γράφει: ούτε να την βλέπω δεν θέλω αυτή την τεχνολογία, Γιάννη. Ευτυχώς που θα είμαι σπίτι. Θα είσαι σπίτι. Δεν θα θέλεις να ανέβεις στο κόσμο έτσι να κάνεις μια βόλτα. Σίγουρα. Και από την παρακάτω μου γράφει: είμαι πολύ ευχαριστημένος και ευτυχής που έζησα την εποχή του 80 και 90 μέχρι και τώρα με όλες τις αλλαγές της τεχνολογίας. Σωστός. Και συνεχίζω μετά από 43 χρόνια να κάνω τη δουλειά μου σαν χόμπι. Γιατί μου αρέσει. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και εμείς εδώ στον Status. Κάνουμε κάτι το οποίο μας αρέσει και φαντάζομαι βγαίνει προς τα έξω. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Η ώρα είναι 11 και 1.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Infatuation. Καλώς σας βρίσκω και σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Την Ελένη Βίτα από την Κο, τον Γιώργο Δημητρόπουλο από την Αθήνα. Γεια σου φιλαράκι. Με πεθύμησες, σε πεθύμησα. Γκριζάραμε. Το Βασίλη Αλιμάρα, τον Μποντούρ Μποντούρ, τον Κώστα Τρουμούση, για τα γενέθλιά σου φιλαράκι επίσης. Και το φίλο μου τον Σταμάτη Θεόφιλο Πλατέλα, την ωραιοτάτη κυρία Ελένη Μπαλίκα. Γεια σου Γιώργο Δημήτρα και... και την καινούργια φίλη μας τη Ζέτα Πετροπούλου. Αφιερωμένο για τους νέους ακροατές μας, Smooth Operator.

Έως 200.000 τραπεζικοί υπάλληλοι θα χάσουν σύντομα τις δουλειές τους λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη έχετε δει και εδώ τις δικές μας τράπεζες, οι οποίες μάλλον κλείνουν υποκαταστήματα το ένα μετά το άλλο. Τραπεζικοί υπάλληλοι αποχωρούν, με κάποια αποζημίωση τέλος πάντων. Το θέμα είναι τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην συνέχεια. Είναι ένα ερώτημα. Κύριε Τσίπρα, κυρία Καλησιανού, τι μέλη γενέστε με αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο τους τραπεζικούς υπαλλήλους και όλους τους υπόλοιπους που θα χάσουν τις δουλειές τους. Θα τους δημιουργήσετε καινούργιες θέσεις εργασίες, καινούργιες δουλειές, καινούργια επαγγέλματα. Διότι το μέλλον, σύμφωνα με τον Elon Musk, είναι θα δουλεύουμε μόνο για χόμπι. Πρόσεξε, θα δουλεύουμε μόνο για χόμπι. Σε αντίθεση με την τετραήμερη εργασία των νέων που προφητεύει ο μεγάλος προφήτης του Πασόκ. Και γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα κλέψει τις δουλειές μας. Να εδώ η στροφή, έρχεται το MIT, το οποίο λέει γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα κλέψει τις δουλειές μας. Εσύ ησυχάζεις και λες α τι ωραία παραμύθια μας πουλάνε. Και παύλα και συνεχίζει, τουλάχιστον όχι ακόμα. Το πιάσες το υπονοούμενο. Πλάκα-πλάκα, ο Μητσοτάκης έχει δει ήδη να αλλάζουν 5 πρωθυπουργοί στη Βρετανία. Τι ωραίο αυτό που διάβασα. Killing Me Softly. Κύριε Στάρμερ, στον κήπο σας, λαχανικά. Έτσι να δείτε πώς είναι και η πραγματική ζωή.

Λοιπόν, φέτος το περίφημο Doomsday Clock είναι το συμβολικό ρολόι της αποκάλυψης. Ρυθμίστηκε στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα. Δηλαδή την μικρότερη απόσταση που έχει καταγραφεί ποτέ από μια παγκόσμια καταστροφή. Τα φαινόμενα δεν απατούν. Για εκεί οδηγούμαστε. Και αν το Earth Black Box ολοκληρωθεί και παραμείνει λειτουργικό για δεκαετίες ή ακόμη και για αιώνες, ίσως κάποτε μελλοντικοί πολιτισμοί ή επιζώντες αναζητήσουν στις καταγραφές του τις απαντήσεις για το πού ακριβώς η ανθρωπότητα έχασε το δρόμο της, θα το βρούνε. Ίσως όμως να συμβεί και το αντίθετο. Να αποφύγουμε την καταστροφή και το παράξενο αυτό ατσάλινο μνημείο να παραμείνει ενσωματωμένο στο γρανιτένιο τοπίο της Τασμανίας ως υπενθύμηση μιας αποκάλυψης που τελικά δεν ήρθε ποτέ. Πρόκειται για το μαύρο κουτί της γης, το οποίο ουσιαστικά είναι πορτοκαλί το μαύρο κουτί που έχουν τα αεροπλάνα, τα οποία καταγράφουν κάθε δευτερόλεπτο της πτήσης και τις συνομιλίες των πιλότων. Το Earth's Black Box είναι μία ατσάλινη κατασκευή η οποία μαζεύει συνεχώς στοιχεία από παγκόσμιες καταστροφές, από επαναστάσεις, από πολέμους κλπ. Ελπίζοντας κάποια στιγμή να ανοιχτεί αυτό το μαύρο κουτί λόγω μεγάλης καταστροφής στον πλανήτη που πολλοί επεύχονται. Αλλά ίσως όμως να είναι και αργά. Η ανθρωπότητα έχει εξαλτάρει εντελώς, έτσι. Το βλέπετε. Τώρα τα έχουν βάλει με το λαγοκέφαλο. Τι σας ενοχλεί ο λαγοκέφαλος, δε παλικάρια? Ο λαγοκέφαλος αποτελεί για άλλα μεγαλύτερα ψάρια τροφή. Το άνεσά σας τσιμπάει. Δεν φταίει το ψάρι. Μέδουσες στην Εύβοια, καρχαρίες εμφανίστηκαν στο Αιγαίο Πέλαγος. Σε λίγο θα δούμε και το τέρας του Loch Ness. Δεν θέλω γέλια.

Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν φρικιαστικοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο και να τους, το να τους δίνουμε τεράστια εξουσία εξασφαλίζει πόνο, ταλαιπωρία και θάνατο για πολλούς. Όπως ο Πλάτωνας, πιστεύω ότι η πολιτική εξουσία πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των ηθικά και διανοητικά ενάρετων. Δυστυχώς αυτό σπάνια ισχύει. Και όπως ο Αριστοτέλης, πιστεύω ότι η πολιτική επιστήμη είναι η επιστήμη που μελετά το καλό για τους ανθρώπους. Γιατί? Επειδή, όπως πίστευε και ο Αριστοτέλης, η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ποιότητα της κοινωνίας και της κυβέρνησής μας. Ποιότητα. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός ή το τέλος του κράτους? Εδώ επεμβαίνει ξανά ο Αριστοτέλης και λέει ότι ο σκοπός του κράτους είναι να παρέχει τις συνθήκες υπό τις οποίες όλοι οι πολίτες του μπορούν να ευημερίσουν. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες κυβερνήσεις είναι καλύτερες από άλλες. Οι καλές κυβερνήσεις εκπληρώνουν το σκοπό τους, ενώ οι κακές είτε αποτυγχάνουν να βοηθήσουν, είτε εμποδίζουν ενεργά τις πιθανότητες των πολιτών τους να ζήσουν καλά, βλέπε αντιπολίτευση. Όπως ακριβώς μια κακή οικογένεια δεν νοιάζεται για την ευημερία των παιδιών της, μια κακή κυβέρνηση αγνοεί την ευημερία πολλών από τους πολίτες της, που είναι και δημιουργική, που είναι και σοβαρή. Θα φορολογήσει τα κότερα. Ο άνθρωπος που απολάμβανε το φραπεδιά στο μεγαλύτερο κότερο. Αχ, Παναγία μου, τι ζούμε. Η άλλη μετακόμισε στην Αθήνα για να χρηστεί πολιτικός. Εγώ το βλέπω. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει, δηλαδή. Άλλα ντάλλον. Άλλα αντί άλλο. Στην πραγματικότητα όμως, όλοι εμείς σκεπτόμενοι διαφορετικά, έχουμε το δικαίωμα να περιμένουμε από το κράτος να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να παρέχει τις συνθήκες υπό τις οποίες όλοι οι πολίτες του μπορούν να ευημερίσουν. Να ευημερίσουν. Αλλά μια δίκαιη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα επιτύχουμε ηθική αρετή ή ότι θα έχουμε καλή ζωή, διότι απλούστατα αυτό εξαρτάται από εμάς.

μαζί μας από Δευτέρα ως Παρασκευή το Allegro Bar Restaurant, το οποίο δεν είναι απλά ένα μέρος για φαγητό και ποτό. Είναι ένας προορισμός με ποιότητα, κομψότητα, ολοκληρωμένη εμπειρία. Θα σας μείνει αξέχαστη και θα το θυμάστε.

0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν δύο επιστολές ή μάλλον τέσσερις επιστολές του Άκη Πάνου και του Μάνου Χατζηδάκη. Η πίκρα του Άκη Πάνου για την έλλειψη αναγνώρισης από το κράτος, η οποία τον οδήγησε σε σκοτεινά μονοπάτια. Ένα από τα μεγάλα παράπονα του συνθέτη και στιχουργού και οργανοποιού του Άκη Πάνου ήταν η απουσία του έργου του από το κρατικό ραδιόφωνο. Όπως το συνήθιζε, ο Άκης επέλεξε να διαμαρτυρηθεί με μια επιστολή. Το 1975 απευθύνθηκε στους διευθυντές της κρατικής ραδιοφωνίας γράφοντάς τους. Κύριε Διευθυντά, παρακαλώ γνωρίσατε μου τους λόγους εξωστρακισμού της εργασίας μου όσο και εμού από τα αφημάς μέσα ενημέρωσης. Επικεφαλής του τρίτου προγράμματος ήταν τότε ο Μάνος Χατζηδάκης και απάντησε στον Άκη Πάνου με την παρακάτω επιστολή. Δεν γνωρίζω την περίπτωσή σας και σας διαβεβαιώ ότι εις όλα στα σαλαγάς που επιχειρούμεν προς το καλύτερον των προγραμμάτων του ΕΙΡΤ δεν έπεσαν εις την αντίληψή μου ούτε η εργασία σας ούτε ο εξωστρακισμός της εργασίας σας, κατά συνέπεια ως εκ τούτου δεν αντιλαμβάνομαι το πνεύμα της διαμαρτυρίας σας. Υπογραφή Μάνος Χατζηδάκης. Η απαντητική επιστολή του Χατζηδάκη εκνεύρισε και απογοήτευσε τον Άκη Πάνο. Αποφάσισε λοιπόν να βάλει το αστήρευτο ταλέντο του σε λειτουργία για να ανταπαντήσει. Έτσι λοιπόν συνέταξε μια έμετρη επιστολή σε ειρωνικό τόνο και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ομολογώ πως τάχασα και ντράπηκα λιγάκι παίρνοντας την απάντηση του Μάνου Χατζηδάκη, εκ της οποίας φαίνεται σαφώς πως δεν υπάρχω ή ότι ψήλους στάχυρα επί ματέω ψάχνω. Δεν είναι αλήθεια και μικρό μια φυσιογνωμία της μουσικής της διεθνούς όπως ο κατωτέρω να σου δηλώνει καθαρά και εν πάση συντομία σας θεωρώ ανύπαρκτο. Ποιος είστε? Δεν σας ξέρω». Βεβαίως είναι φυσικό ο Μάνος Χατζηδάκης να αγνοεί το ασήμαντο καθόλου άτομό μου. Ομοίως είναι φυσικό σαν άνθρωπος Πολάκης να βρίζω τη μικρότητα και το φιλότιμό μου. Όμως δεν απευθύνθηκα στον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά εις την διεύθυνση και επανειλημμένος. Αν μ' αγνοεί ο μουσουργός, πικραίνομαι λιγάκι. Αλλά ο σιόρ διευθυντής, τι λέει τ' ανθρωπάκι? Υπάρχουνε τραγούδια μου γνωστά και ούκο λίγα, που τα έγραψα όσες φορές με τσίμπησε η μύγα. Τραγούδια που εμπήκανε στου καθενός στο στόμα και μόνο η διεύθυνσης τα αγνοεί ακόμα. Τα ράφια του αρχείου σας, αν ψάξετε λιγάκι, θα βρείτε τα τραγούδια μου τα ταλαιπωρημένα, εκεί στα ακατάλληλα, στο πίσω το ραφάκι. Όχι εκεί, λίγο πιο εκεί, αυτά τα ραχνιασμένα. Αλλά μια και είμαι άγνωστος, να συστηθώ μου μένει, ελπίζω εις δικαίωσιν όσο και πεθαμένη. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και μένω στην Αθήνα. Είμαι υιός του Στέφανου και της Ελευθερίας. Τα παιδικά παιχνίδια μου, μπουζούκι, μαντολίνα, επάγγελμά μου μουσικός, μηδέν κατηγορίας. Οι αριθμοί ταυτότητας και διαβατηρίου, μητρώου στρατιωτικού και απολυτηρίου, νομίζω δεν χρειάζονται και δεν τους παραθέτω. Στεφανοχάρτη, το χάσα και τρέχα γύρευέ το. Η οφθαλμή μου γαλανή και το ανάστημά μου 18 εκατοστά ή 1,70. Άτεκνος με μία σύζυγο, τα τρία τα σκυλιά μου, πρόπερση σαραντάρισα και πάω για 50. Με ό,τι και αν ασχοληθώ έχω επιτυχία. Γράφω στιχάκια, μουσικής, καλίζω, ζωγραφίζω, κουσούρια, ο εγωισμός και η βομολογία. Αν και αποφεύγω να μιλώ και πιο πολύ να βρίζω. Ελλείψεις, ανοργάνωτος στας δημοσίες σχέσεις και χλεβαστής της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης, που αν υπάρχουν μέσα σου, έτσι και ψευτοδέσεις, τα ρίχνεις στον απόπατο, σκουπίζεσαι και φεύγεις. Άπιστος ως το κόκαλο, για εκείνα που δεν είδα. Φανατικός εθνικιστής με όλη τη γη πατρίδα. Δείχνω πως τους ανάξιους τους θεωρώ μεγάλους, ώστε να αποθρασύνονται να μου πατάνε τους σκάλους. Ελπίζω να σας φτάνουν ετούτα τα στοιχεία. Αν πάλι δεν σας φτάνουν, ζητήσατε μου κι άλλα. Κόλλες και γραμματόσημα στοιχίζουν ψυχία. Ανάθεμα σε βρωμερία πέσια κουφάλα. Α, αυτό δεν ήταν για εσάς και να με συγχωρείτε. Ήτανε για το δόντι μου που πρέπει να το βγάλω. Από ένα δόντι ο άνθρωπος πόσο ταλαιπωρείται. Διατηλώματα τιμής, αυτά και τίποτε άλλο. Άκης πάνω του Στεφάνου, καλλιτέχνης γενικός, για την περίπτωσή μας τραγωδός εμπειρικός. Ο Χατζηδάκης έμεινε άγαλμα. Διάβασε την έμετρη απάντηση και όχι μόνο δεν εκνευρίστηκε από τον ειρωνικό τόνο, αλλά εντυπωσιάστηκε. Ίσως και ο ίδιος ο Πάνου δεν θα περίμενε την απάντηση που ακολούθησε. Ο Χατζηδάκης στις 25 Ιουνίου του 1975 του έστειλε επιστολή στην οποία ανέφερε: «Ζητώ συγγνώμη διότι δεν εγνώριζα την περίπτωσή σας. Πληροφορηθεί στη γνησιότητα της εργασίας σας και του ήθους σας εις τον επαγγελματικό τομέα, εζήτησα και άκουσα τον δίσκο σας. Να είστε δε σίγουρος ότι εφ' εξής δεν πρόκειται να αφήσω τους παραγωγούς μας να αγνοήσουν στα προγράμματά τους την μουσική εργασία σας. Μετά τιμής, Μάνος Χατζηδάκης, Διευθυντής Προγράμματος του ΕΙΡΤ». Αυτός ο επιστολικός διάλογος αποτέλεσε τη βάση για μια σχέση σεβασμού των δύο συνθετών. Το 1997, σε μια συνέντευξή του στον Άσο Αθανασίου, ο Άκης Πάνου ρωτήθηκε για τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες. «Ο Χατζηδάκης ήταν μεγάλη προσωπικότητα», είπε. «Μην τον μπερδεύουμε με τους άλλους».
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ραδιόφωνο και μόνο.
10: Το soundtrack της πόλης.
11: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Χαιρετώ τον φίλο μου τον Σάββατο Καπακτσί. Τελείωσε υποτίδια μάλλον. Συμφωνώ μαζί σου, εξαιρετικός Άκης Πάνου. Γεια σου φίλε μου Γιάννη Ρέπιτς. Στη Στουτγκάρδη μετά τις 9 βγαίνουμε από τα σπίτια. Αυτή τη στιγμή 28 βαθμοί. Ακριβώς το ίδιο κι εμείς. Ακριβώς το ίδιο. Καλό βράδυ Μάρκο. Σήμερα δεν βλέπω bottles, cigars.

σε ένα βιβλίο που προμηθευτικά αγόρασε, εννοείται, από ένα περίπτερο εκεί με επιστημονικά περιοδικά, ήταν και το εξωγήινη τίτλος, συγγραφέας επιστήμης και τεχνολογίας ο Wade Roos, ο οποίος ξεφυλίζοντας τις σελίδες εσωτερικά εντοπίζει την ιστορία της εξωγήινης εικασίας πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια. Γράφει ότι αυτή η ιστορία ξεκινά με τους αρχαίους Έλληνες και εκτείνεται μέχρι τις πιο πρόσφατες αποστολές ρόβερ του Άρη. Ο κύριος Roos εξηγεί πως ο κόσμος στον οποίο ζούμε διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους κόσμους που μπορεί να υπάρχουν στο διάστημα. Η ιστορία της εξωγήινης θεωρίας δεν είναι μόνο η ιστορία της επιστήμης, αλλά και η ιστορία της θρησκείας και του λαϊκού πολιτισμού. Στο παρελθόν οι άνθρωποι συχνά διώκονταν επειδή σκέφτονταν διαφορετικά. Και στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα. Σκηνικό διάσημο. Για τους πρωτοπόρους φιλοσόφους της, αν θυμάστε. Και αν έχετε μελετήσει. Εν πάση περιπτώσει, όταν ο φιλόσοφος Αναξαγόρας, που προσπάθησε να δώσει επιστημονικές εξηγήσεις για υπερφυσικά φαινόμενα, όπως οι εκλήψεις και τα ουράνια τόξα, και πρότεινε επίσης ότι το φεγγάρι δεν είναι θεός, αλλά ένας μεγάλος βράχος και ο ήλιος είναι ένας καυτός βράχος, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Θα είχε μια μοίρα έτσι παρόμοια με τον Σοκράτη, αλλά εξορίστηκε αντί να σκοτωθεί χάρη στην παράκληση των φίλων του. Ο Αναξαγόρας όμως εξέτασε επίσης και την πιθανότητα να κατοικείται το φεγγάρι. Μια άκρως αμφιλεγόμενη υπόθεση που έρχεται σε αντίθεση με την κυρίαρχη άποψη για το σύμπαν, όπως περιγράφεται από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, διότι ο Πλάτων, ο οποίος χώριζε την πραγματικότητα μεταξύ μορφών και σκιών, αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ύπαρξη κόσμων διαφορετικών από τον δικό μας. Συμβαίνουν.

Να και τα ωραία που μας έρχονται από την Πράγα. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το γνωρίζω, αλλά μου το συστήνει ο φίλος μου ο Μάρκος, ο οποίος μου γράφει νέα συνταγή. Την άρπαξα από το τελευταίο ταξίδι μου στην Πράγα, όπου το πίνουν πάρα πολύ Τσέχοι. Τώρα τι σχέση έχουμε εμείς με τους Τσέχους, αφού σου ταιριάζει? Νομίζω πως αν το πίνεις δηλαδή με ευχαρίστηση, είναι καλό. Εσπρέσο λοιπόν, εσπρέσο, πρόσεξε, εσπρέσο, τόνικ και λάιμ. Εσπρέσο, τόνικ with lime. Αυτή είναι η νέα συνταγή που παίζει στην Πράγα. Θα ρωτήσω αύριο μερικούς φίλους μπαρίστες που έχω, εάν γνωρίζουν αυτό το ρόφημα με βάση εσπρέσο, και μετά το νικ και λίγο live. Λίγο ή πολύ. Θα γράψεις ακριβώς τη συνταγή.

0: αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, φίλε Θωμά Τρακατέλη. Πολλοί τα έχουν βάλει τελευταία με τον Λαγοκέφαλο, ο οποίος, από ό,τι μου λένε κάποιοι ψαράδες στην ΚΟ, είναι πολύ νόστιμος μεζές. Όπως και εσύ και εγώ αρχίζω να υποψιάζουμε ότι ανήκουν στη συνωμοταξία των ψαριών αδειοκέφαλοι. Τι να πεις και για αυτούς, οι οποίοι κρατούν πανό Just Stop Oil και κάθονται κατά μεσής του δρόμου, απαγορεύοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο, τα οποία τραβάει ο υπεύθυνος αυτής της συνωμοταξίας αδειοκέφαλων, που τους καθοδηγεί, τους δίνει τα αξεσουάρ, τα πανό, και κάθονται τα χαϊβάνια στη μέση του δρόμου και απαγορεύουν τα αυτοκίνητα να περάσουν. Έχω δει και μερικά βίντεο στη Γερμανία βέβαια και Αγγλία. Στην Αγγλία είναι κάπως senior, κάπως πιο ευγενική, αλλά στη Γερμανία δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ειδικά λεωφοριατζίδες και φορτηγατζίδες, τους έκλεισε στο δρόμο έτσι, θα σε βάλουν από κάτω ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και για να μην τους βάλουν από κάτω, κάποιοι ψυχρεμότεροι οδηγοί κατεβαίνουν και τους μαζεύουν. Είδα και μια γυναίκα η οποία άρπαξε μια ακτιβίστρια από τα μαλλιά και την τράβηξε έξω, η οποία ούρλιαζε από τον πόνο που την τράβαγε τα μαλλιά. Αλλά χαχάμιδες, ηλίθιοι εντελώς, τα μπουφάν που φοράτε και τα σακίδια είναι φτιαγμένα από πετρέλαιο. Ζώα, ο λούρμου, αδειοκέφαλοι και λίγα σας κάνουνε. Εν τω μεταξύ στην Αγγλία, εάν κάποιος πάει και πειράξει, υπάρχουν αστυνομικοί, ξέρεις,

τους τράβηξε με δύναμη και τους πέταξε στην άκρη του πεζοδρομίου και ξαφνικά εμφανίζονται οι δύο, οι Μπόμπις, οι αστυνομικοί Μπόμπις. Δύο αστυνομικοί Μπόμπις και τον συλλαμβάνουν τον άνθρωπο. Και έρχεται ένας τρίτος Μπόμπις, αλλά μόλις ήρθε ο τρίτος, ήρθε και το επιτελείο της αστυνομίας κατά των ακτιβιστών, οι οποίοι τους μάζεψαν και πάλι με ευγένεια. Please, go out of the road, please. Αλλά πού να καταλάβει τώρα. Είναι μερικά χαϊβάνια τα οποία κολλούν με κόλλα πολύ δυνατή τα χέρια τους στο δρόμο. Εκεί να δεις. Όταν οι οδηγοί τους τραβάνε τα χέρια με δύναμη και ξεκολλάνε να ουρλιάζουνε. Βρεβα... Μα τόσο χαλβάδες άνθρωποι υπάρχουν. Τι πράγματα είναι αυτά που ζούμε, ε? Θωμά. Ακτιβιστές, λέει. Εδώ ο κόσμος δεν έχει δουλειά. Η ανεργία αυξάνεται. Μερικοί τρέχουν για το μεροκάματο με τα φορτηγά, με τα λεωφορεία, με τα βανάκια τους και τους κόβει στο δρόμο. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Μέχρι να σοβαρευτούμε σαν Ήπειρος. Γιατί το πρόβλημα είναι γενικό στην Ευρώπη. Πολύ μικροί οι ηγέτες. Πολύ μικροί. Πάντως στην παρέτηση του Κιρ Στάμερ την διασκέδασε πολύ ο Κιρ Τραμπ. Τη διασκέδασε πολύ και τον ειρωνεύτηκε. Empty Head.

Κυρία Χρυσούλα, θυμήθηκα το ποσίδι, καθότι ο φίλος μου ο Σάββας ο Καπακτσής κάνει διακοπές εκεί. Εσπρέσο με μαλάμο παίζει στην Τούμπα. Από το Σάββα Καπακτσή. Λοιπόν, γι' αυτό. Και με προσκάλεσε ποσίδι, αλλά... Είναι ο προσωπικός μου οδοντοτεχνίτης. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τα UFO και τους αρχαίους Έλληνες, ο Αριστοτέλης απέρριψε τη λεγόμενη θεωρία

αξία της πολλαπλότητας των κόσμων, επειδή δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την αντίληψή του για τη βαρύτητα, η οποία έθετε τη γη ως το ένα και μοναδικό κέντρο του σύμπαντος. Η κατανόησή μας για την αστρονομία δεν στηρίζεται στους ώμους του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά στους συχνά ξεχασμένους συγχρόνους τους, στον Αναξίμανδρο ας πούμε, ο οποίος ήταν ο πρώτος που πρότεινε ότι η γη είναι ένα σώμα που επιπλέει σε ένα άπειρο κενό που δεν συγκρατείται από τίποτα. Ο Δημόκριτος, ξεκινώντας από την υπόθεση ότι υπήρχε άπειρος αριθμός ατόμων, υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχει και άπειρος αριθμός κόσμων. Φαίνεται παράλογο ότι σε ένα μεγάλο χωράφι πρέπει να φυτρώνει μόνο ένα κοτσάνι και ότι σε έναν άπειρο χώρο υπάρχει μόνο ένας κόσμος, είχε πει ένας από τους μαθητές του. Η πίστη στην ύπαρξη άλλων κόσμων έπιασε και αρκετούς φιλοσόφους, τον Επίκουρο, ο οποίος έγραψε κάποτε στον ιστορικό Ηρόδοτο ότι υπάρχει απεριόριστος αριθμός κόσμων και μερικοί είναι παρόμοιοι με αυτόν και άλλοι είναι ανώμοιοι. Και αυτή η πεποίθηση, όσο αδύναμη κι αν είναι, επιβίωσε και στην αρχαία Ρώμη. And the Cat's Sunshine. Mario Biondi, 2013, κυκλοφόρησε. Cat's the Sunshine. Πιάσε...

I think φτάσαμε στο τέλος. 11 και 57 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν πρόλαβα να στείλω χαιρετίσματα σε όλους. It's a little bit change. Τίποτα στο σύμπαν δεν είναι μοναδικό και μόνο. Έτσι κι εμείς. Catch the sunshine, όπως το λέει ο Μάριο Μπιόντι. Αυτά για σήμερα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι μια ηλιόλουστη Τρίτη. Ας είναι και τριαντάρι. 45 χτυπάει η Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Υπάρχουν και χειρότερα εδώ που τα λέμε. Αυτή τη στιγμή έπεσε στους 27 εδώ στην Σαλαμίνος. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Όνειρα γλυκά. Τα λέμε αύριο στις 10. Γεια σας.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Κι αν η φακούλα του ψάλα από όλα φέρει άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από όλα φέρει άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξαφνικά, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Ελπίζω ότι είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Σας χαιρετούμε όλοι εδώ η παρέα. Ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Ξέρετε ότι άλλες φορές το θέμα το διαλέγετε εσείς και με χαρά το περνάω στο Facebook ώστε να ενημερωθούν οι φίλοι πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Εντάξει, τις πιο πολλές φορές τα βάζω εγώ τα θέματα, αλλά είναι μέρος της δουλειάς. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ανακατεύονται στα σκάνδαλα τα διάφορα έχουν το αίσθημα της ντροπής ποτέ? Όταν βγαίνουν τα ονόματά τους στην τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων και τα λοιπά, έχουν αυτό το αίσθημα? Το λέω γιατί η ντροπή είναι ένα από τα βαθύτερα ανθρώπινα συναισθήματα και έχει απασχολήσει πολλούς φιλοσόφους στην ιστορία του κόσμου. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σάρτρ θεωρούσε ότι η ντροπή γεννιέται όταν αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μέσα από το βλέμμα του άλλου. Ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε μόνο αυτό που πιστεύαμε για τον εαυτό μας, αλλά και αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε εμάς. Για τον Αριστοτέλη, η ντροπή σχετίζεται με το φόβο της ατίμωσης και της απώλειας της κοινωνικής εκτίμησης. Δεν είναι ακριβώς αρετή, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ηθικός οδηγός, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Ο Νίτσε είδε την ντροπή πιο κριτικά, ως συνέστημα που συχνά επιβάλλεται από κοινωνικούς κανόνες και μπορεί να περιορίζει την ελευθερία και την αυθεντικότητα του ανθρώπου. Σε μια πιο υπαρξιακή ανάγνωση, η ντροπή είναι η στιγμή που συναντάμε το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Είναι μια επώδυνη αυτογνωσία. Μπορεί να μας συντρίψει όταν γίνεται μόνιμη αυτοαπόρριψη, αλλά μπορεί και να μας μεταμορφώσει όταν γίνεται αφορμή για αυτογνωσία. Ίσως γι' αυτό η ντροπή είναι ταυτόχρονα πληγή, αλλά και καθρέφτης. Μας πονάει επειδή μας αποκαλύπτει κάτι για τον εαυτό μας που δεν μπορούμε εύκολα να αγνοήσουμε. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την ντροπή. Τι είναι για εσάς η ντροπή? Την καλημέρα μου στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων, και στον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο δημιουργός του σταθμού και διευθυντής και είχε την ιδέα να μας φέρει κοντά στην βόρεια πλευρά της πατρίδας, γενικότερα όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Χαιρετώ τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο Στυλίδα, τον 2MM του Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Αδελαίδος, το Radio Greece Μελβούρνης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την ΕΠΚΟΜΠΗ. 2-11-10-80-8-8-0. Κερνάω όπως πάντα ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε μελωδικά και επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε για την ντροπή, για τους χοντρόπετσους, για τους ξεδιάντροπους και πάει λέγοντας.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12 λεπτά μετά τις 12, και είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου Μάνο.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, το σημερινό θέμα εξαιρετικά σημαντικό, ξεχωριστό. Ντροπή, έτσι.
1: Ναι.
2: Όταν οι άνθρωποι, όταν ο άνθρωπος δεν είχε βρεθέσει ακόμα στη γη.
1: Μίλαμε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Ναι, ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν ο άνθρωπος δεν είχε έρθει ακόμη στη γη,
1: ναι,
2: είχε δοθεί στον προμηθέα και στον επιμηθέα, στους τιτάνες αυτούς, η αρμοδιότητα να οπλίσουν όλα τα ζώα με δυνάμεις και ποιοδίας. Αλλά ο επιμηθέας, επειδή δεν ήταν και τόσο έξυπνος, κατανάλωσε όλες τις δυνάμεις, τις έδωσε όλα τα προσόντα στα άλλα ζώα και τους ανθρώπους είχε αφήσει χωρίς καμία απολύτως ιδιότητα για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη ζωή. Δεν ήταν το πιο αχή πλάσμα ο άνθρωπος, δεν ήταν το πιο δυνατό, και έτσι απειλείτο να καταστραφεί. Είπε λοιπόν ο Δίας να δώσουν στους ανθρώπους την εδώ την τροπή και τη δίκη και τη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Ώστε σε αντάλλαγμα του ότι δεν είχαν οπλιστεί με
1: προσόντα,
2: για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ζωή, να έχουν ιδιότητες για να μπορούν να μην κατασπαράσουν την τάξη τους. Η εδώς λοιπόν με ντροπή είναι αυτό που ο Δίας, λέει ο μύθος, επέτρεψε να δοθεί στον άνθρωπο για να μπορέσει να προστατευθεί. Όχι η δίκη δικαιοσύνη αυτή που έχει μια αντικειμενική αξία, αλλά η ντροπή αυτή που δεν χρειάζεται δικαστήρια, δεν χρειάζεται ολόκληρες προϋποθέσεις, αλλά που έχει ως τιμή όχι τη φυλάκιση, όχι το πρόστιμο, τα χρήματα, αλλά που έχει ως τιμή την αποδοκιμασία την κοινωνική. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε, ντροπή σου. Αυτό το δεν τρέπεσαι λίγο ρε, ντροπή σου, η μεγαλύτερη τιμή για ένα κοινωνικό πλάσμα όπως είναι ο άνθρωπος. Δυστυχώς σήμερα σε γαλαστικά κέντρα δεν ισχύει.
3: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Σου λέει τι θα γίνει και να με αποδοκιμάσει ο διπλανός μου, εγώ θα έχω κάνει την μπάζα μου, θα έχω κερδίσει λεφτά ή θα έχω αποκτήσει ισχύ, δύναμη, την οποία θα την μετουσιώσω, θα την μετατρέψω σε χρήμα. Λοιπόν, και βλέπει κανείς ότι εκεί όπου υπάρχει αυτό το φιλότιμο, οι άνθρωποι να λένε εκείνη τη στιγμή καλύτερα να είναι για εκεί να με καταπεί. Αντί να νιώσω τόσο άσχημα, τόσο την αποδοκιμασία του κόσμου για αυτό το οποίο είχα κάνει. Τα πράγματα, οι άνθρωποι τα ρυθμίσουν κατά τη δική τους βούληση. Γι' αυτό λέγανε ότι πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο, το κριτήριο για κάθε τι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Χρήμα, χρύο με χρώμα χρησιμοποιώ. Για όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανείς, να τα βάλει μέσα στη ζωή του, το κριτήριο είναι ο άνθρωπος. Και όσοι βέβαια δεν δίνουν σημασία σε αυτό, φυσικά φέρονται όπως φέρονται, κοροϊδεύουν την κοινωνία, αλλά αυτό έχει μακρόπνο κόστος στην κοινωνική αποδοκιμασία. Και έτσι τέτοιοι άνθρωποι αργά ή γρήγορα γίνονται αποσυνάγωγοι, δηλαδή απομονώνονται από το κοινωνικό σύνολο. Έλα μου τώρα σιγά, θα πούν πολλοί. Έκανε την μπάζα του ή και τα λεχτουδάκια του. Ο καθένας ακολουθεί τις αξίες που του μαθαίνει η μάνα του, ο πατέρας του ή και η δάσκαλή του. Δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον, να το επιβάλλεις, να ακολουθεί τον άγραφο ηθικό νόμο. Πρέπει και να το θέλει. Η ντροπή είναι αυτή που έχει κρατήσει τις κοινωνίες να μην καταστραφούν, να μην αφανιστούν, να μην διαλύθουν. Και το βλέπει κανείς. Εκεί όπου το ξέρεις ποιος είναι εγώ, ρε, επικρατεί αργά ή γρήγορα, υπάρχει η κοινωνική αποδοκιμασία, η κοινωνική σύψη, η κοινωνική σαπίλα. Πρέπει ο άνθρωπος και να θέλει να είναι καλός. Γι' αυτό λέμε ότι δάσκαλος δεν είναι αυτός ο οποίος σε κάνει να μπορείς να είσαι καλός, αλλά αυτός που σου σε κάνει να θες να είσαι καλός. Γιατί άμα θελήσεις να είσαι καλός, θα το μπορέσεις. Έτσι αλλιώς. Μπράβο λοιπόν, Μάνο, που έβαλες από το τσέχια θέμα σου την εδώ, την τροπή.
1: Είναι δηλαδή ένα εργαλείο...
2: Θέλει ένα σωρό αστυνόμους και χωροφύλακες. Θέλει την εσωτερική προσέγγιση των πραγμάτων από ηθική πλευρά για να μπορεί ο άνθρωπος να βάζει φρένο ο ίδιος στις απρέπειες του.
1: Άρα είναι ηθική πηξίδα.
2: Λοιπόν, ναι, στην τροπή, γιατί αυτή σώζει τις κοινωνίες. Αυτό είχα να πω μόνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας.
1: Λοιπόν, εδώ η κυρία Αγγελική μου γράφει: καλησπέρα κύριε Μάνο και σε όλη την εκπομπή. Άκουσα το θέμα. Πρέπει να έχει συνείδηση και να έχει σωστές αξίες και σεβασμό απέναντι στη ζωή και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και να έχει υψηλά το αίσθημα της ευθύνης. Αλλά έχουν καυτηριάσει τη συνείδησή τους και έχουν χάσει τελείως το μέτρο του σωστού και λειτουργούν μόνο με το συμφέρον, με κάθε αποκτηνοτικό τρόπο, χωρίς μέτρο και φραγμούς. Η ατιμωρησία έχει διαβρώσει τελείως τον κάθε τους ενδιασμό και έλεγχο συνειδήσεως. Αύριο είμαι μεσημεριανή στην εργασία μου, γι' αυτό σας στέλνω το μήνυμά μου, για να συμμετάσχω στην παρέα σας. Με βαθιά εκτίμηση, Αγγελική. Αγγελική μου, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη φωνή σου, μιας και είσαι μεσημεριανή αύριο, οπότε δεν είναι απαγορευτική η ώρα. 2-11-10-80-8-8-0.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Αγγελική από το Γαλάτσι.
1: Έρα αγαπημένες μας Μάνο, μας κρατάς τόσο υπέροχη παρέα. Είσαι αξεπέραστος, αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Είσαι πολύτιμος, λατρεύουμε την εκπομπή σου. Και συγχαρητήρια για τα θέματά σου. Πραγματικά μας ταξιδεύεις, μας κάνεις καινούριους ανθρώπους. Μας δίνεις αξία και συνείδηση. Και πραγματικά μας συγκινεί η δική σου ενέργεια και η δική σου σοφία. Και τι έχεις αποκτήσει μεγάλη σοφία από τα χρόνια. Πραγματικά και
0: από τους ανθρώπους που έχω ακούσει.
1: Όχι μόνο, αλλά έχεις και μέσα πολύ καλό μέταλλο ψυχής.
0: Αγγελική, είσαι εσύ που έστειλες το μήνυμα πριν.
1: Ποιος άλλος.
0: Ποιος άλλος. Μπράβο.
1: Λοιπόν, η ντροπή πολλές φορές μας προστατεύει πάρα πολύ από χαρακτήρες που δεν μπορούν να ξεφύγουν και να έχουν μετά το χειρότερο αποτέλεσμα. Η ντροπή πολλές φορές είναι μια συστολή της ψυχής, της συνείδησης, των αξιών που μας βοηθάει να είμαστε άνθρωποι, να κρατάμε ισορροπίες, να δίνουμε σωστά μηνύματα στους ανθρώπους και να είμαστε εμείς τα ανατρεπτικά στοιχεία, το οποίο μπορεί να τρέψουμε μια πολύ σωστή εκτροπή των πραγμάτων και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι η στάση μας, η απόφασή μας και τι θα αποφασίσουμε και πώς θα σταθούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά παίζει ρόλο η συνείδηση. Γι' αυτό το έγραψα αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ότι αν φύγει η ντροπή, αν φύγουν οι αξίες, ο άνθρωπος ξεφεύγει, δεν έχει μέτρο σύγκρισης, δεν μπορεί να συγκρατηθεί πουθενά.
0: Θα σκουλικιάσουν μετά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το είπατε με μια λέξη. Με μια λέξη.
0: Και εννοώ ότι θα σερνόμαστε στη λάσπη, αυτό εννοώ.
1: Μπράβο. Και δεν έχει μια επιστροφή πλέον, βαλτωμένη κατάσταση, καμένο χαρτί.
0: Ναι. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν θέλω να το πάω στην πολιτική, αλλά έχω το αίσθημα ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά είναι ξεδιάντροποι. Εντελώς δηλαδή. Τους βγάζουν στις τηλεοράσεις, αναφέρονται στα σκάνδαλα, γίνονται σχεδόν συλλήψεις μερικές φορές, όπως τώρα με την οδηγία που εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης για ένα πολιτικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν καμία ντροπή?
1: Όχι.
0: Που η κοινωνία τους κοιτάει με γουρλωμένα τα μάτια.
1: Μα γι' αυτό κοιτάνε να γίνουν πολιτικοί. Για να ευλογήσουν τα γένια τους, να έχουν τους πέριξ να κάνουν τα δικά τους τις δουλίτσες και από εκεί και πέρα να έχουν το κύρος και να έχουν την τιμωρησία. Και από εκεί και πέρα έχει φύγει η συνείδηση. Γι' αυτό σας είπα καρτηριασμός συνείδησης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι το πράγμα, αν δεν υπάρχει τιμωρία, ο άλλος έχει συνείδηση, αλλά σε επαρκή τιμωρία, όχι χάδι.
0: Χάδι είναι η τιμωρία σε αυτές.
1: Αυτό σας λέω.
0: Ναι.
1: Ότι αν όμως ήταν οι νόμοι που επαρκούσαν όπως το εξωτερικό, πραγματικά δεν θα ήταν αυτό το χάλι. Εμείς έχουμε ξεφύγει τελείως. Τελείως έχουμε ξεφύγει σαν λαός.
0: Είναι σαν να μας βολεύει κιόλας όλη αυτή η κατάσταση της ατιμωρησίας.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Δυστυχώς.
0: Έχω την εντύπωση, δηλαδή, δεν είδα ποτέ. Ξέρω εγώ, έγινε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Γιατί δεν βγήκε 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον δρόμο να φωνάζουν?
1: Γιατί όλοι
0: μαζί.
1: Γιατί όλες οι κυβερνήσεις από πολύ πιο παλιά, από τη μεταπολίτευση και ακόμα και πιο πριν, είναι πουλημένες. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και όλο το σύστημα είναι σάπιο. Και ο ένας είναι συμφωνημένα με το άλλο. Άσε τι πλένε εδώ στις βουλή και τι λένε στα γραφεία. Όλοι είναι ένα πράγμα. Συνεννοημένοι και απλά κρατάνε τα προσχήματα και τα κόμματα και για να πέσει ο μισθουλάκους τους και να κρατάνε τις θέσεις τους και να παίζουν ένα προσωπείο. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι της πολιτικής. Υπάρχει μια απλή διάβρωση, μια σαπίλα, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να αντιπροσωπεύει το λαό και τις αξίες, μόνο η συνείδηση του ανθρώπου. Αν φύγεις από το αίσθημα του συμφέροντος, είσαι άνθρωπος. Αν μπει στο τρυπάκι του συμφέροντος, έχεις φύγει, έχεις φύγει από τη συνείδηση. Αυτό είναι η χρυσή δικλίδα ασφαλείας. Και γι' αυτό δεν πρέπει να πουλιόμαστε σε κανένα κόμμα, σε κανένα συμφέρον και δεν πρέπει να, με οποιοδήποτε κόστος, πρέπει να κρατάμε ψηλά τις αξίες μας σαν άνθρωποι και δεν πρέπει να ξεπουλιόμαστε τη συνείδησή μας ούτε στο ελάχιστο να κάνουμε πίσω στις αξίες μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μείνουμε άνθρωποι και να κρατήσουμε την αυθεντικότητά μας.
0: Κοίτα ένα ωραίο που λέει η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου. Λέει, υπάρχουν οι 10 εντολές. Αν τις εφαρμόσεις, δεν έχεις να τραπείς για τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι ο νόμος όμως. Αλλά μερικές φορές ο εαυτός μας ξεφεύγει, αλλά πρέπει να κοινάμε πάλι στη μετάνοια και πάλι στη συνείδηση για να κρατήσουμε επαρκή τη συνείδησή μας επάγρυπνη. Γιατί πρέπει να κάνουμε δουλειά και με τον εαυτό μας. Και η συνείδησή μας είναι το κοντρόλ, είναι η πηξίδα μας. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Καλή
0: Γιατί
1: συνέχεια.
0: Σε χάσαμε τόσο καιρό?
1: Γιατί δουλεύω, τρέχω στο ελληνικό, κάνω δύο ώρες να πάω και να γυρίσω. Αύριο με μεσημεριανή πιάνω 3 με 9 το βράδυ. Και συνήθως με βάζουν κάτι πρωινά που πρέπει να σηκώνουμε από τις 6 ώρες και κοιμάμαι με τις κότες. Κοιμάμαι από τις 10 ώρες το βράδυ.
0: Κατάλαβα.
1: Τόση ταλαιπωρία, τόσο κούραση, τι να πω. Με κάνει τμηματάρχη με τέτοια χρήματα. Αλλά πολύ τρέξιμο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι τρέξιμο.
0: Εντάξει, σου εύχομαι καλή
1: χρονιά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε πάλι.
0: Να είστε καλά.
2: Η κλήση σας βρίσκεται.

0: Ξέχασα να πω ότι εκτός από το 2-11-10-80-8-8-0 ή 2-11-10-80-8-80, όπως θέλει ένας φίλος να το λέω, έχουμε και ένα email. Τώρα προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας, δεν τίθεται ζήτημα, αλλά εάν δεν επιτρέπουν οι συνθήκες κουβέντες μες τη νύχτα, radio@parapolitika.gr. Η κυρία Χριστίνα Πουλούκη μου γράφει: για να νιώσεις ντροπή, άγρυπνε, θα πρέπει να έχεις συνείδηση, νομίζω. Αγαπητέ μου φίλε Μάνο, ωραίο θέμα, καλή επιτυχία. Χριστίνα, πρέπει και εσύ να συμβάλλεις στην επιτυχία, έτσι όπως την αναφέρεις. Θέλουμε να ακούσουμε αυτό που σκέφτεσαι, να το κουβεντιάσουμε δηλαδή. Ο φίλτατος Νίκος Μαρής από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: τώρα μου θύμισες ένα άρθρο που είχα διαβάσει σε σχέση με το θέμα και σκόπευα να το μεταφράσω, αλλά το λησμόνησα. Μπορεί να το κάνω σήμερα. Ωραία, να το κάνεις και να μας πάρεις τηλέφωνο να μας πεις τα αποτελέσματα. Αγαπητέ Βασίλη από την Καβάλα, έχεις κλείσει όλα τα τηλέφωνα, και το κινητό και το σταθερό. Οπότε, αν θέλεις, λύσε το πρόβλημα ή πάρε τη Σταυρούλα ένα τηλέφωνο στο 211-10-80-880, να της μιλήσεις και να σε ξαναπάρει εκείνη, έτσι να μην χρεώνεσαι κτλ. Άννα μου από το Μαραθώνα, καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, πολύ καλά.
0: Τέλεια. Ξέρεις ότι με τη φωνή που έχεις θα μπορούσες να διαβάζεις παραμύθια στα παιδιά. Πράγμα το οποίο έχεις κάνει σίγουρα στη ζωή σου.
1: Να διαβάζω παραμύθια.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν μικρά τα παιδιά τους διάβαζα παραμύθια και πολλές φορές ο μικρότερος, ο Τάσος, μου τα έβγαζε στη φόρα εκεί πέρα, 4-5, και μου έλεγε: θα μου διαβάσεις αυτά και θα μου πεις και ένα με το στόμα. Ένα με το στόμα εννοούσε να πάρω
0: το μυαλό,
1: ένα
0: αυτοσχεδιασμό, ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ τα πήγαινες καλά στον αυτοσχεδιασμό, δηλαδή ανακάτευες...
1: Πάρα πολύ, αφού γράφω κιόλας εγώ, γράφω, εντάξει, ποίηση γράφω πιο πολύ.
0: Α, ναι, να μου στείλεις ένα ποίημα.
1: Και μοντέρνα και από όλα τα καλά. Είναι μέσω εκτόνωσης, δεν ξέρω, έκφραση μάλλον, εκφράζομαι έτσι. Λοιπόν, με πήγες πολύ πίσω στο δημοτικό Μάνο, Δευτέρα Δημοτικού, είχαμε γράψει έκθεση για τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Μικρό παιδάκι. Και εγώ έγραψα ένα σωρό μπλα μπλα εκεί πέρα. Έγραφα πολύ ωραίες εκθέσεις. Είχα από μικρή, ας πούμε, έτσι.
0: Έφεση,
1: ναι, και η κυρία με σήκωσε να διαβάσω την έκθεσή μου. Χαρά εγώ τώρα. Αλλά δεν ήταν όμως για χαρά όλο αυτό που έγινε. Γιατί είχα γράψει ότι η θάλασσα μας προσφέρει και το ιόδιο που βάζουμε στις πληγές μας. Και μου εξήγησε με πολύ άσχημο τρόπο, έτσι απότομα, ότι αυτό δεν είναι το ιόδιο που βάζουμε στις πληγές μας. Και τα παιδιά άρχισαν να χαχανίζουν, να γελάνε, λες και το ξέρανε και κάμπος από αυτά, που μπορεί και να μην το ξέρανε και κάποιοι. Τι να πω, Μάνο μου, να άνοιγε η γη να με κατάπινε.
0: Ναι.
1: Κατέβασα το κεφάλι, τα άφησα. Μετά νόμιζα ότι είχα γίνει σούσελος σε όλο το σχολείο. Και να σου πω την αλήθεια, δικαίως κιόλας, γιατί με κοιτάγανε και γελούσαν. Το ένα με το άλλο τα παιδιά. Το κατάπια και αυτό. Το ψηλό ξεπέρασα. Αν και για ένα διάστημα ήμουν πάρα πολύ μαζεμένη, δεν σηκώνω το χέρι, είχα άρνηση, δεν ήθελα να διαβάζω, ούτε να πάω σχολείο.
0: Έλεγες τη μάνα σου, δηλαδή, δεν ξαναπάω εγώ εκεί πέρα?
1: Όχι, πήγαινα. Πήγαινα, δεν ήταν ότι δεν, δηλαδή της είπα δεν θέλω να πάω, αλλά πήγαινα με κρύα καρδιά. Απλά το είχα ράψει.
0: Ναι.
1: Είχα ράψει το στόμα μου, τη χέρι σήκωνα, ήμουν τέλος αδιάφορη. Και εγώ δεν είχα καθόλου όρεξη για μάθημα, ούτε διάβαζα στο σπίτι. Έταγα την τσάντα μου και πήγαινα και έπαιζα. Δεν λειτουργήσε καλά δηλαδή όλο αυτό. Δεν μου το ξέρω, εντάξει. Και ένα δεύτερο. Ήρθε καπάκι κι άλλο. Πάλι στη δεύτερη τάξη. Άντε εκεί συνήλθα λιγάκι, άρχισα να ξαναρχίζω να παίζω τα πάνω μου, γιατί είχα βαρεθεί και από τις ξυλιές που έτρωγα στα χέρια με τα ορθογραφικά λάθη.
0: Ναι.
1: Κάθε λάθος και ξυλιά. Και άρχισα πάλι να παίρνω λίγο τα πάνω μου. Με σήκωσε τώρα στο... Με σήκωσε πάνω για να δείξει τα παιδιά και να πει ότι κοιτάξτε, η κοντοδή μου δεν φοράει γιακά. Φορούσα βαγιακά.
0: Άσπρος αυτός, ναι.
1: Και το σήμα της κουκουβάγιας.
0: Ναι.
1: Ναι, φόραγα εγώ το σηματάκι μου, φόραγα την πόδια μου. Κορδελίτσα μου την άσπρη δεν είχα φορέσει το γιακά. Άντε πάλι από την αρχή. Τέτοια και... ντροπή που είχα πάρει,
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Εν τω μεταξύ αυτές οι ποδιές τώρα σε άλλα μέρη του κόσμου φοράνε στολές τα παιδιά.
1: Εγώ είμαι
0: που είναι
1: υπέρ
0: πολύ
1: στολής.
0: Πιο σινιαία, ας πούμε.
1: Είμαι άλλο... υπέρ της στολής.
0: Της στολής και εγώ είμαι υπέρ, αλλά εκείνες οι παπαδίστικες ποδιές που φοράγαμε στο σχολείο, γιατί φοράγαν και τα γόρια. Και ήμουνα σαν παπαδοπέδι δηλαδή. Ήμουνα και ευσωμόχοντρος.
1: Δεν εμένα να φοράω. Είχα ακούσει ότι είχε γεννηθεί 7,5 κιλά.
0: 7,200, ναι.
1: Καλά, τι θρεφτάρι μου.
0: Υπάρχει, γελάει η Αλεξάνδρα τώρα, αν μας ακούει, γελάει. Υπάρχει μια φωτογραφία που με κρατάει αγκαλιά. Μιλάμε μωρό, 2 μηνών, ας πούμε. Με κρατάει αγκαλιά η καλύτερη φίλη της μάνας μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι όπως με κρατάει, το κεφάλι μου είναι στο κεφάλι της, στο ίδιο ύψος. Τα πόδια μου φτάνουν στα γόνατά της. Δηλαδή, ταλαιπωρία η κυρία Κούλα. Ναι.
1: Εδώ μεταξύ, λοιπόν.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ποιος κλάδος επαγγελματικός είναι εξεδιάντροπος?
1: Ποιοι άλλοι, αφού το πες και μόνος σου. Μάλλον μου αυτίζουν σε άλλο μήκος κύματος, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: σου πω σε άλλο κόσμο. Δεν...
1: Σε άλλο κόσμο, πραγματικά αυτοί είναι εξωγήινοι, αλλά έτσι έχουν έρθει για επίσκεψη εδώ στη γη, για να δουν τι γίνεται, ας πούμε, βασικά, σαν θεατές. Εντάξει, τι να πούμε, αφού διακατέχονται οι άνθρωποι από αλαζονία, δεν έχουν ενσυναίσθηση. Δεν μπορούν να καταλάβουν, δηλαδή, εντελώς δηλαδή, σε άλλο φάσμα, σε άλλο μήκος κύματος. Και αυτό είχα διαβάσει κάπου, γιατί λύνω και σταυρόλεξα και κάποιες φορές έχει και κάποια αποφθέγματα, κάποια ρητά,
0: ναι.
1: Λόγια σοφών και τέτοια. Δεν θυμάμαι όμως ποιος το είπε αυτό.
0: Ποιο?
1: Λέει αυτό που θα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε ότι κατάγομαι από τα παιδικά μου χρόνια. Κάπως έτσι το έλεγε. Κατάγομαι από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, ότι ποιος ξέρει τώρα όλοι αυτοί, παρόλο τη μόρφωση, παρόλο το οτιδήποτε, γιατί τελικά έχω καταλάβει ότι η μόρφωση δεν σε κάνει άνθρωπο με ενσυναίσθηση, πέρα από τις γνώσεις δηλαδή που σου δίνει, δεν σε κάνει άνθρωπο να έχει με ενσυναίσθηση. Οπότε σε τι ηλικία, στην παιδική του ηλικία, για να φέρονται έτσι αλαζονικά, σε τέτοιο περιβάλλον θα είχαν μεγαλώσει, μάλλον.
0: Σωστά. Εκτός και αν εκεί που πάνε για να σπουδάσουν είναι ειδικό μάθημα η ξετσιποσιά.
1: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή
1: πολύ
0: το
1: καλύτερο.
0: Δίνουν εξετάσεις.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, άκου, αυτός ο στίχος που είπες, το βρήκα τώρα στο Google.
1: Λέει, ξέρω το πατή σωστά, έχω πολύ
0: κατάγομαι από την παιδική μου ηλικία. Είναι εμπνευσμένος από τον Αντουάν Σεντεξιπερί και τον ποιητή Γιώργο Σαραντάρη και συμπυκνώνει τη σημασία που έχουν οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των αξιών μας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ούτως ή άλλως στην ψυχολογία τα παιδικά χρόνια αποτελούν την πιο κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Καθματικά,
0: δεν λένε μέχρι τα 5.
1: Ναι.
0: Ό,τι γίνει μέχρι τα 5.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό το τραύμα, γιατί να σου πω, το θεώρησα ότι είναι τραύμα, αφού ταράζομαι, όποτε το θυμάμαι όλο αυτό που έζησα, που έχει περάσει τώρα μισός αιώνας και βάλε.
0: Ναι.
1: Ταράζομαι, μάνα. Δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Και το ξεπέρασα όμως. Με ποια έννοια? Η ποδιά καταργήθηκε όταν πήγαινα Δευτέρα Γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είχα τρελή καρνταρόμπα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να έχω ρούχα κάθε μέρα.
0: Αλλά.
1: Αυτά. Ναι. Οπότε την ποδιά μου τη φόρεσα με δόξα και τιμή και καμάρι, μια χαρά, και αισθανόμουν και ωραία, άσχετα αν είχα πάλι κοροϊδία, το λέω και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξεπέρασε και δεν τράπηκα καθόλου, αισθανόμουν πολύ ωραία με τον εαυτό μου. Μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου. Στην Τρίτη Λυκείου την έβγαλα την ποδιά.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα κάποια ρούχα έξτρα, κάποια αυτά, γιατί εντάξει, ήμασταν και τέσσερα παιδιά τώρα.
0: Πού να πρωτοπρολάβει η οικογένεια?
1: Έμα
0: έτσι πάει. Μα γι' αυτό και αναφέρθηκα νωρίτερα στις στολές. Στην Αυστραλία, ναι, για παράδειγμα, πέρασα μια μέρα μπροστά από ένα σχολείο την ώρα που σχολάγαν τα παιδιά, σχολάγανε, και φοράγανε στολή τα κορίτσια, στολή τα αγόρια. Όλα.
1: Οπότε. Φιλιππίνες που είδα για τους,
0: ναι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο γλιτώνεις τα παιδιά από το να συμπεριφέρονται σαν μανεκέν τα κορίτσια ή και τα αγόρια καμιά φορά, και να κάνουν συγκρίσεις ο ένας για τα ρούχα του αλουνού και να θλίβονται. Να θλίβονται.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Συνειδητοποιημένο άτομο, ήξερες ότι η οικογένεια τραβάει τα ζόρια της. Αλλά υπάρχουν άλλα παιδιά που δεν αισθανόντουσαν καλά. Ψέματα.
1: Να πω και μία διαφορά. Δηλαδή, άλλο να είσαι ντρομπαλός, άλλο να είσαι σεμνότυφος. Έτσι είναι,
0: θυμάμαι
1: μία διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν ντρομπαλός, εντάξει, να νιώσεις έτσι μια μηχανία, κοκκινό μαγουλάκια και αυτά. Άλλο θέμα αυτό, να είσαι ντρομπαλός και συναισθαλμένος. Άλλο να είσαι σεμνότυφος ή σεμνοτυφία. Κρύβει υπουλία και πονηριά.
0: Ναι, μα δεν έχει καμία σχέση.
1: Δηλαδή, λέμε ντρομπαλός, σεμνός.
0: Ναι. Άλλος σεμνός, άλλος σεμνότυφος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι διαφορετικά άλλος πράγματα.
1: Άλλος σεμνότυφος, είναι διαφορετικά πράγματα. Αλλά ο σεμνότυφος είναι, το παίζει και ντρομπαλός, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, βέβαια. Υποκριτής. Ναι.
1: Αλλά δεν έχει σημασία καμία αυτή. Δεν είναι, είναι άσχετα όλα αυτά.
0: Καμία σχέση δεν έχει.
1: Καμία σχέση. Ακριβώς.
0: Δεν μου λες κάτι, Άννα, φυσάει στο μαραθώνα?
1: Μάνο μου, είναι τώρα πόσες μέρες και μάλιστα είχαμε και πυρκαγιά, όχι εδώ στο μαραθώνα, στο Αλμυροπόταμο που ήταν την Κυριακή ή το Σάββατο, οπότε ήταν, βλέπαμε κάτω, από εδώ παίρνανε από την παραλία νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και φοβόμασταν και εμείς εδώ πέρα βασικά, γιατί

0: εικόνα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σκουπιδαριό. Ο τύμβος είναι, τα χορτάρια είναι μέχρι απάνω. Δηλαδή το μνημείο, ο τύμβος που είναι αυτό περιφραγμένο. Δεν είναι να πλησιάσει άνθρωπος, να πατήσει το πόδι του.
1: Δηλαδή,
0: να το κάνει τα φίδια.
1: Έχει και σκουπίδια συν της άλλης, ε.
0: Σκουπίδια στους δρόμους, όπως είπε ένα ωραίο ένα άρθρο στην τοπική εφημερίδα, οι σκουπιδαριές έχουν ανθίσει.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Οι σκουπιδιές,
1: ναι, ναι.
0: Οι σκουπιδιές έχουν ανθίσει. Αλλά πέρα από τα σκουπίδια που έχουν κλείσει και το δρόμο, δηλαδή ο δρόμος είναι που είναι στενός, άμα έρχονται δύο αυτοκίνητα δεν μπορούν να περάσουν, πρέπει να περιμένει το ένα να περάσει το άλλο, γιατί η μεριά η μία είναι γεμάτη σκουπίδια. Αλλά ο τύμβος που είναι το μνημείο αυτό, να έρθει ο άνθρωπος, να έρθουν ένα... Χάνω τα λόγια μου από τον εκνευρισμό μου, γιατί είχε έρθει ένα βανάκι με κάτι ξένους και καθόντουσαν έξω από τα κάγκελα μάνο και προσπαθούσαν να δούνε μέσα. Δηλαδή εκεί και αν είναι να ντραπείς, που λέμε ντρέπομαι για λογαριασμό τους.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι της αρχαιολογίας βασικά. Αυτή παίρνει την πρωτοβουλία να καθαρίσει το χώρο και να τον αστράψει.
1: Αλλά που λες ότι η προθεσμία τελείωσε σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, σήμερα
1: κανονικά, ναι, ναι, αλλά κανονικά πρέπει από το πρωί που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα να πλακώσουν τα πρόστιμα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει.
0: Ωραία, να πλακώσουν τα πρόστιμα στον καθέναν ιδιώτη που έχει το οικόπεδο του, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην αρχαιολογία ποιος θα ρίξει πρόστιμο.
1: Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να βρεθεί να τους συλλάβει κιόλας. Γιατί εάν αρπάξει εκεί μια φωτιά θα καταστραφεί ο τύμβος.
0: Τι να σου πω, εγώ περίμενα.
1: Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Κατέβηκα και σήμερα. Και περίμενα ότι σήμερα θα είναι καθαρά.
1: Ναι, καλά.
0: Και αυτό το χάλι. Τι να σου πω. Πρέπει δηλαδή, αντί να είμαστε περήφανοι, έρχονται με δέος έρχονται. Κρατάνε το. Ειδικά οι Ιαπωνέζοι έχουν πολύ μεγάλη λατρεία στην ελληνική ιστορία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στον πολιτισμό.
1: Αν
0: τους είχα ζήσει,
1: ναι, ζήσει.
0: Συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Δεν με διέκοψες καλή μου, πες μου.
0: Τους είχα ζήσει από τότε που ήμουνα εισπράκτορας τα λεωφορεία και ναι. Φέρναμε φουρνιές και τους έβλεπες. Διαβάζανε με...
1: Με λύσα,
0: δηλαδή.
1: Με
0: ναι, ναι, διαβάζανε και κάθανε, τους έλεγα που θα κατέβουν και αυτά. Είχανε πολύ μεγάλη αγάπη. Να δουν. Και τι να δουν. Τι να πάνε να δουν και δεν μπορεί να μπει άνθρωπος.
1: Ναι. Στον περίβολο της Ακροπόλεως,
0: ναι,
1: έχω δει να έχει 43 βαθμούς θερμοκρασία και να είναι μιλιούνια οι άνθρωποι που περιμέναν να ανεβούν πάνω στον Ιερό Βράχο. Δηλαδή, εσύ πόσες φορές έχεις πάει στην Ακρόπολη?
0: Έχω πάει και με το σχολείο. Ναι, αλίμονο καλέ. Έχω πάει στα 18 μου, όταν είχε έρθει η ξαδέρφη μου από το... εκεί που είχαμε ανταμώσει και μετά έρθει το καλοκαίρι κάτω σε εμάς στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ξενάγησα στα 18 μου.
1: Ναι.
0: Και μετά εκδρομή με το γυμνάσιο που είχαμε πάει.
1: Δύο
0: αλλά
1: φορές.
0: Όχι τώρα. Δύο φορές.
1: Ναι. Και τώρα έχουν επιδιορθώσει την πλευρά που είχε τις καλωσιές και είναι ασύλληπτο το θέαμα της Ακροπόλεως, αλλά εμείς, εντάξει, επειδή είναι δίπλα μας, δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να πάρει το αεροπλάνο να πάει στον Μπόρα Μπόρα, αλλά να πάει στην Ακρόπολη λέει έλα μωρέ, εντάξει, δίπλα είναι, θα πάω αύριο.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν, εξαιρετική η βάρκα που είχε σήμερα πάνω σε αυτό το ωραίο το
1: ποτήρι.
0: Το ποτήρι. Μια θέση πάνω εκεί παρακαλώ να μου κρατήσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να μου κρατήσετε, είμαι ήδη μέσα, δηλαδή απολαμβάνω τη βαρκάδα.
1: Εν τω μεταξύ όλες αυτές οι εικόνες είναι με την τεχνητή νοημοσύνη. Του δίνεις εντολές,
0: ναι,
1: λες βάλε μου ένα ποτήρι του καφέ, γέμισε το με χώμα, βάλε από πάνω ένα φανάρι, βάλε και μια βάρκα σαν να είναι πάνω στο χώμα αραγμένη και σου έβγαλε αυτό, μου έβγαλε.
0: Πολύ ωραίο.

0: και το χτεσινό, και η χτεσινή βάρκα ήταν τέλεια.
1: Ναι, ναι, που ήταν σαν να είχε...
0: δύσκολα χτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατέβηκες να σπρώξεις. Πού ήταν οι άλλοι?
1: Έλαντε.
0: Αν και εγώ τον ύπνο κοιμόμουν, το δικαίωμα. Έπεσαν νωρίς χτες.
1: Καλά έκανες. Να ξεκουράζεις. Ευχαριστώ, Άννα.
0: Πάρα πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Και τα λέμε. Καλή συνέχεια.
1: Στο καλό. Λοιπόν, ακούστε κάτι άλλο τώρα που βρήκα στο ίντερνετ. Η ΕΔΟΣ, που έλεγε νωρίτερα ο Ανδρέας Μωρίκης, η ΕΔΟΣ είναι μια αρχαιοελληνική έννοια πολύ βαθύτερη από τη σημερινή ντροπή. Περιλαμβάνει σεβασμό, ευλάβεια, αίσθηση τιμής, αυτοσυγκράτηση και ηθική συνείδηση. Στον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων, η ΕΔΟΣ δεν ήταν απλώς φόβος της κοινωνικής κριτικής. Ήταν η εσωτερική επίγνωση των ορίων που δεν πρέπει να παραβιάζονται απέναντι στους θεούς, στους άλλους ανθρώπους και στον ίδιο τον εαυτό. Ο Πρωταγόρας, στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνα, αφηγείται το μύθο όπου ο Δίας χαρίζει στους ανθρώπους την εδώ και τη δίκη, τη δικαιοσύνη, που έλεγε νωρίτερα και ο Ανδρέας, ώστε να μπορούν να ζουν μαζί σε οργανωμένες κοινωνίες. Χωρίς εδώ δεν υπάρχει σεβασμός και χωρίς σεβασμό δεν υπάρχει κοινότητα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η ντροπή συχνά γεννιέται μετά από μια πράξη. Η ΕΔΟΣ προηγείται τις πράξεις και μας συγκρατεί από το να πράξουμε άδικα ή ανάξια. Η ΕΔΟΣ είναι λοιπόν όχι μόνο συναίσθημα αλλά και αρετή. Είναι η εσωτερική φωνή που μας κάνει να σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους ακόμα και όταν κανείς δεν μας παρακολουθεί. Θυμάστε ένα παράδειγμα που είχε πει ο Ανδρέας μια μέρα, ότι έχω στα χέρια μου ένα σκουπίδι αλλά ο κάδος είναι στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πρέπει να περάσω απέναντι για να πετάξω το σκουπίδι μες στον κάδο. Εκείνη την ώρα δεν με βλέπει κανείς. Θα μπορούσα να το πετάξω στον δρόμο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί που νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανείς, μας βλέπει ο Θεός από τη μία μεριά και ο εαυτός μας από την άλλη.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε είδα, γκόστρα ήρε.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα δεύτερη. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κάθριν.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις Κατερίνα?
5: Γελάω. 7-200. Μα 7-200.
4: Ναι, το αρνί που παίρνουμε το Πάσχα είναι 6.
5: Λοιπόν, στον αντίποδο τι έχω να σου πω.
4: Τι?
5: Γεννήθηκα 2-700.
4: Α.
5: Και τη έλεγα, μαμά, πώς ήμουνα? Και μου λέει, παιδάκι μου, σε κοίταγα, σε ξανακοίταγα και έλεγα ότι για σαμιαμπίδι είναι παχύ, για κατσικάκι είναι ισχνό, για κατσούλι μια χαρά είναι.
4: Για κατσούλι γάτα, στο χωριό. Γάτα.
5: Ναι, το μικρό γατάκι, ναι, το κατσούλι. Ναι. Ναι, είχα, και όταν είδα φωτογραφίες μου μικρή, λέω, Παναγία μου.
4: Αλλά 7-200 είναι... ρεκόρ, ας πούμε. Έπρεπε να με έχουν γράψει το βιβλίο Guinness.
5: Μα την αλήθεια θα ήθελα να το δω. Ξέρουμε αν ήταν φυσιολογικό ούτω και το.
4: Φυσιολογικό, δηλαδή, εντάξει, η τομή έφτανε μέχρι τον αφαλό.
5: Ηρωίδα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Ηρωίδα. Πουλάκι μου.
4: Αλλά αγαπιόμασταν πολύ. Ήταν πολύ σπουδαία γυναίκα.
5: Αγάπη μου.
4: Αλήθεια.
5: Αν επιτρέπετε το μικρό τη όνομα.
4: Κούλα, Κυριακή δηλαδή.
5: Θα τα λέει με την κυρία Φλόρα. Είμαι σίγουρη.
4: Ναι, ναι, σίγουρα.
5: Λοιπόν, μάνα, καταρχάς καλημέρα, το είπα. Θέλω πολύ, πολύ να ευχαριστήσω. Καλά, όλη η εκπομπή πια δεν λέγεται εκπομπή. Αυτό λέγεται παρέα κανονική.
4: Ναι.
5: Εχθές μου έμεινε μια κουβέντα που είπε μια ακροάτρια. Μα τι όμορφη κουβέντα. Είπε, τελείωνε το λόγο της λέγοντας ότι τελικά, μάνα, αξίζει το κόπο να είναι κανείς καλός άνθρωπος.
4: Βέβαια.
5: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα πώς λειτουργήσε. Λέω, αξίζει, άρα κίνητρο, τον κόπο, άρα ο τρόπος, να είναι καλός άνθρωπος, άρα ο στόχος. Ήταν τόσο όμορφο αυτό που είπε και λέω, πόσο ψαγμένο βραπέζι μου αυτή η γυναίκα. Από το λέει, δεν θυμάμαι το όνομά της, να είναι καλά εκεί που είναι, να μας ακούει, την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη φράση. Και μάλιστα τώρα που ξεκίναγα να σας ακούω, είχα πέσει λίγο πριν την Ανούλα μας σε μια άλλη κοπέλα που έλεγε περί συνείδηση.
4: Ναι.
5: Και τελικά αντιλαμβάνουμε ότι η παρέα δεν είναι τυχαία.
4: Ναι.
5: Η παρέα που μας έχει στενώσει δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, περιτροπής ο λόγος.
4: Περιτροπής, ναι.
5: Κοίτα να δεις τώρα που είχα πάρει μια συμβουλή από την κυρία Φλόρα, λοιπόν, παιδάκι μου, όσον αφορά την τροπή του, να μην είμαι εγώ υπεύθυνη για κάτι, έτσι. Σου εύχομαι παιδάκι μου, τον τη ρώτησα, μαμά, τι είναι η τροπή? Μου απάντησε, σου εύχομαι παιδάκι μου, να μην χρειαστεί να ντραπείς για κάτι που θα είσαι υπεύθυνη. Όλα τα άλλα είναι φυσιολογικά, δηλαδή το να κοκκινήσουν τα μαυλάκια, γιατί κάποιος
4: αυτό λέγεται λοιπόν συστολή.
5: Μπράβο,
4: δεν λέγεται ντροπή.
5: Αυτό και το είχα, που να σου πω και δεν το είχα και πολύ πολύ, με στα κοτσιδάκια και τα κορδελάκια ήμουνα και γενικά είχα μεγαλώσει ένα περιβάλλον που αποδεχόμεθα και επικροτούσαμε και τον αλωνών το όμορφο. Δηλαδή όμορφο κοριτσάκι σε αγάπη μου, ένα καλονικό παιδάκι όμορφο και τα άλλα παιδάκια είναι όμως όμορφα, ναι. Φοβόταν η μητέρα μου, μην καβαλήσει παιδάκι μου το καλάμι, υπάρχουν και άλλοι όμορφοι άνθρωποι και μάλιστα συνήθιζε αυτή τη φράση, έλεγε όμορφος άνθρωπος. Δεν το περιόριζω μόνο στην εξωτερική ομορφιά. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο, μάλλον θα σε πάω λίγο σπαστά. Όταν χρειάστηκε λοιπόν να βρω δουλειά, οι προτάσεις που μου γίνανε, μία ήταν η ευλόγως εννοούμενη πορνεία, την οποία εννοείται ότι όπως σου απάντησα σε κάποιους ξερόλες ότι αν περιμένει από μένα η πορνεία θα πεινάσει. Και η εναλλακτική λοιπόν που μου προσέφερε ήταν η καθαριότητα. Και εννοείται ότι έπιασα την καθαριότητα.
4: Η καθαρίστρια δηλαδή.
5: Καθαρίστρια, ναι. Την οποία τη θεωρώ, όχι τη θεωρώ, την εκτιμώ βαθύτατα.
4: Η μάνα μου ήταν καθαρίστρια.
5: Βρε μάνα, το έχεις επαναλάβει τόσες φορές.
4: Ναι.
5: Και λέω, πόσο άξιοι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν τον κόπο, όποιος και θα.
4: Καλά, αστείευεσαι.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και όταν έπιασα τη δουλειά τη, λοιπόν, μου λέγανε καθαρίστρια, α, καημένη, που είχε στα ατελιέ σου, λέω, συγγνώμη για να καταλάβω, ποιοι νομίζατε ότι καθάριζε, ποιος νομίζατε ότι καθάριζε το ατελιέ?
4: Έλατε.
5: Ποιος νομίζατε ότι καθαρίζει? Υπάρχει μια ορολογία στο ράψιμο που λέμε καθάρισμα το ρόχο. Δεν έχει να κάνει με βρωμίτσες, έχει να κάνει με ξέφια. Ο οποίος είναι της δουλειάς, ξέρει τι εννοώ.
4: Και κλωστίτσες και τέτοια, ας πούμε.
5: Ναι, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που ράβει να λέμε ότι αυτό που ακουμπάει πάνω στο δέρμα οφείλει να είναι ενδεχομένως και πιο πολύτιμο από αυτό που φαίνεται.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, όταν μας μαθαίναν ράψιμο, μας έλεγχαν το από μέσα να είναι εξαιρετικά καθαρό, να μην έχει τα τραπάτρα ραψίματα, να μην είναι προδοκλωμένο, έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά λοιπόν η τροπή, άκουγα την Άννα και στεναχωρήθηκα πραγματικά, γιατί δεν έχω τέτοια βιώματα ασκητικά. Δηλαδή οι καθηγητές μας, κάθε άλλο παρά Βέργα, Βίτσα, όχι δεν τα έζησα αυτά. Και ήταν και εξαιρετικά υπομονητικοί μαζί μας. Δηλαδή όταν κάτι δεν καταλάβαινε ένα παιδάκι, αυτό το παιδάκι θα καθόταν με ένα άλλο παιδάκι που θα καταλάβαινε πιο πολλά. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Υπήρχε ένας δάσκαλος, νομίζω έχει συγχωρηθεί, Βλαχουλόγιαννης, ο οποίος έλεγε: ο καλός μαθητής θα καθίσει με τον λιγότερο καλό για να βοηθάει ένας το πιο αδύναμο. Μόλις έβλεπε ότι το καλό παιδάκι, ο καλύτερος μαθητής, πάει λίγο να εκμεταλλευτεί το πιο αδύναμο, ο Τσούπ τον άλλαζε θέση και μας έπρεπε να καθίσουμε με ένα που ήταν ακόμα πιο καλός. Ώστε να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε ένα ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, θα βοηθήσετε το διπλανό σας, όχι να τη γράψει. Να καταλάβει ενδεχομένως κάτι που θα το δώσει η μεταδοτικότητα του παιδί με το παιδί. Λένε ότι συνεννοείται καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά την τροπή, λοιπόν, επειδή μάνα μου δεν το είχα ποτέ, την συμβουλή της μητέρας μου, την παρότρινση θα έλεγα. Ναι, την ακολούθησα και ήταν και το περιβάλλον τέτοιο. Δηλαδή, μα θα έλεγα πηματάκια σε ένα πούλμα που θα πηγαίναμε εκδρομή, θα μου δίναν μικρόφωνο, μα τα άλλα παιδάκια θα ντρεπόντουσαν. Θα έλεγα στη δασκάλα μου, κυρία, να πω εγώ και το άλλο παιδί, το ξέρω. Θυμήθηκα λοιπόν τώρα που μου λέγατε για ντροπή, μια εξαιρετική διαδικασία που είχα βιώσει στο ΚΕΘΕΑ. Όπου οι άνθρωποι πραγματικά ξέραν πολύ καλά τη δουλειά τους να κάνουν ψυχολόγοι, εκ των οποίων η μία δραστηριότητα που είχαμε, μάλλον συνεδρία τη λέγανε και εκείνη, ήταν ενταγμένη μέσα στο Εθνικό Θέατρο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τα συναισθήματα, αλλά ότι πάτησα σε τάπητα σκηνής, τάπητα όμως που δεν είχε ακροατήριο κάτω, δεν είχε θέσεις, αν έκρινα καλά ήταν για να κάνουμε πρόβες ηθοποιοί. Σε αυτό μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ, είχε συμβάλει μια κυρία, Στέλλα τη λέγανε, ηθοποιός, η οποία συνεργαζόμενη με την μία ψυχολόγο του ΚΕΘΕΑ, την Ιωάννα, μας έκανε τρεις διαδραστικές θεατρικές παραστάσεις μέσα στο ΚΕΘΕΑ, μάλιστα τρεις μέσα στο Εθνικό Θέατρο. Μία λοιπόν εκ των οποίων μας είπαν ότι ήμασταν ελεύθεροι, ήμασταν ανάκατα, αλκοολικοί, τσογαδόροι, συνοδοί, δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να συστηθούμε. Εμείς κάπως είχε λυθεί το πράγμα, είχαμε ενωθεί πολύ καλή παρέα και αρχίσαμε να συστηνόμαστε. Ο ένας ήταν αλκοολικός, ο άλλος ήταν τζογαδόρος, συνοδός κτλ. Μία λοιπόν εκ των διαδικασιών, την οποία πραγματικά δεν την καταλάβαινα στην αρχή, ήταν να σταθεί η ηθοποιός, η Στέλλα λοιπόν, πάνω στη σκηνή, από κάτω όλοι εμείς μαζεμένοι, και παιδιά το λέω και ανατραχιάζω, η φορά είναι καπέλο. Σηκώνει το καπέλο, βγάζει ένα χαρτί. Αν με ρωτήσει τι διάβασε, δεν το καλό θυμάμαι. Το διαβάζει, είχε να κάνει με την τροπή, το φυλάει, αφού μας το διάβασε σε όλους, το φυλάει με τα χυλάκια της και κάνει να σηκώσει το καπέλο, να το ξαναβάλει κάτω από το πιο καπέλο και κάνει όχι, όχι, το βάζει στα θέση της καρδιάς. Όλο αυτό λοιπόν εμείς το είδαμε, εντάξει, αλλά μόνο και αν καταλαβαίναμε τι σημαίνει, κλειθήκαμε λοιπόν όσοι θέλαμε να ανέβουμε πάνω στη σκηνή, μόνοι μας ο καθένας, σε εισαγωγικά θα πω εκτεθειμένη των υπολείπων, όλοι οι άλλοι ήταν κάτω, και να πούμε ό,τι θέλαμε. Ό,τι θέλαμε, που να έχει να κάνει ενδεχομένως και με την τροπή. Έρχεται η σειρά μου. Λοιπόν, ανεβαίνω επάνω, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση κίνηση αυτή τη Στέλλα. Αυτό το ότι το έβγαλε από το κεφάλι και το ακούμπησε στην καρδιά, σαν να ήταν ένα μήνυμα, η σκέψη που πήγε και ακούμπησε μαλακά, βρήκε θέση στην καρδούλα. Και όταν ανέβηκα, λέω τώρα τι να πω, τι να πω. Βλέπω τα από κάτω παιδιά. Όλοι μαζί είχαν κάνει ένα ημικύκλιο και περιμένουν να δουν τι θα πω. Όπου κάπου προσπαθούσαν να χωρέσουν όμορφα σε ένα ημικύκλιο όλοι. Και δεν χωράγανε, ας πούμε, και κάποιοι δεν με κοιτάγανε. Και αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, Άνω, ξαφνικά, για να λέω σε 2-3 παιδιά με το όνομά του: «Ε, Πελαγία, κοίταξε με, έχω κάτι να σου πω». Και την ώρα αναφωνώ: «Δεν ευθύνομαι εγώ για τα λάθη των γονέων μου. Ήταν τόσο αυθόρμητο αυτό που είπα. Δεν το είχα προμελετήσει, δεν το είχα, δηλαδή, ανοιγώντα τα σκαλιά, αποφάσισα τι θέλω να πω. Και λέω: «Κοίτα να δεις τι κουβάλαγα τόσο καιρό και δεν το είχα πάρει είδηση». Με είχε λύσει ρήμα εννοώ,
4: ναι,
5: η κίνηση αυτή που είχε κάνει η Στέλλα. Όταν περάσαν και ολοκληρώθησαν πολύ όμορφες διαδικασίες μέσα στο Εθνικό Θέατρο, θυμάμαι αυτή τη γυναίκα που μας είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο.
4: Όταν λες Εθνικό Θέατρο, εννοείς στην Αγίου Κωνσταντίνου?
5: Περιττό να σου πω ότι όταν πέρναγα από όλες αυτές τις διαδρομές για να πάμε στην αίθουσα, εννοείται ότι οφείλαμε να κάνουμε ησυχία, γιατί προφανώς κάπου δίπλα θα κάνανε πρόβες. Περνάγαμε από πιάνο, κυροπήγια και τα κοίταγα. Έχω μεγαλώσει ένα περιβάλλον. Είχα μια πρόσβαση από μικρή στη λυρική σκηνή και είχα την ευχαίρεια να παρακολουθώ από πρόβες μέχρι πρεμιέρες. Δηλαδή είχα την επαφή με το θέατρο. Και ήταν και ο πατέρας μου λάτης των οικαστικών και η μητέρα μου. Του άρεσε πάρα πολύ και εμένα πολύ το θέατρο. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκαν αυτές οι συνεδρίες, θεωρήθησαν διαδραστικά θεατρικά, τέλος πάντων, ακούω ξαφνικά τη Στέλλα και να μας λέει: «Είμαι πάρα πολύ περήφανη για εσάς, για εμάς την ομάδα που είχαμε πάει, γιατί χωρίς να το ξέρετε απαγγείλατε σχήλο, απαγγείλατε καβάφι, απαγγείλατε δροσίνη», μας δίνανε μικρά σπάσματα από διάφορα προφανώς ποίηματα, κείμενα, και τα είχαν εντάξει μέσα σε μία κίνηση. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, γιατί παίρνει πολλή ώρα, διάφορα άλλα σκηνικά που γινόντουσαν, που έλεγα: «Τώρα αυτό γιατί να γίνεται?». Έλεγα όμως που στο αποτέλεσμα του έδινε μία, εμένα τουλάχιστον μου έδινε μία ελευθερία, μία ανακούφιση, μία κάθαρση. Και θυμάμαι λοιπόν τότε γυρίζει ψυχολόγος μετά το λόγο της Στέλλας και λέει η Ιωάννα, μια εξαιρετικά ταλαντούχο κατά εμέ ψυχολόγος, και λέει: «Να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι τρεπόμαστε. Άφωνοι εμείς από κάτω, όλοι. Και σε Ιωάννα, γιατί είχε αυτό το στυλ του ψυχολόγου, πρέπει να είναι αλόβητο, να είναι ατάραχο. Και όλοι, φυσικά και εγώ τρέπομαι. Και αρχίσουμε και παρεθούμε, και ο Τάδες που με τρέπεται και ο διευθυντής του Εθνικού, όλοι τρεπόμαστε. Για ποιον λόγο? Γιατί είναι ένα συνέστημα, αυτό που αν καταλάβω, δεν το πρόλαβα το κ. Μωρίκη, είναι ευγένεια. Δεν είναι μόνο η αμαρτία του, έχω κάνει κάτι, έχω πράξει κάτι άδικο. Είναι η ευγένεια, είναι αυτό το, πώς να το πω τώρα, το παιδικό. Όταν ήμασταν παιδιά και κάτι μας λέγανε και κοκκινίζαμε, και τότε δεν ξέραμε γιατί κοκκινίζουμε. Εάν αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν το χάσει ο άνθρωπος μεγαλώνοντας και θυμάται, συνεχίζει να θυμάται πως είναι παιδί, είναι πολύ μεγάλο βοήθημα για το μέλλον του. Πολύ μεγάλο. Μένα τουλάχιστον, και επειδή έχω και μια τάση αυτό σαρκασμό, δηλαδή χάνω δόντια, λέω ότι τα εξεταιριεύουν τα πόδια. Σημειωτών παιδιά μου ότι όταν σκουπίζει κανείς σκάλες, τα πόδια γίνονται μάρμαρο. Είναι πολύ καλή άσκηση, δηλαδή την συνιστώ ανεπιφύλακτα. Διακομωδόμενη την κατάσταση, λέει, ισχύει.
4: Και τι θα πιθάνω δόντια?
5: Έχω ένα γονιδιακό πρόβλημα που εδώ και χρόνια χάνω δόντια. Δεν ξέρω να ακούσετε την άποψή μου.
4: Περιοδοντίτιδα.
5: Ναι, αλλά εδώ είναι το θέμα, ότι δεν παθαίνουν τεριδόνα. Δηλαδή ο δοντίατρός μου σήκωσε τα χέρια.
4: Μα δεν είναι τεριδόνα.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Μόνος φλεμονή.
4: Ναι.
5: Και μετά αρχίζει και κουνιέται το δόντι και χάνεται.
4: Αυτό είναι.
5: Ναι. Το οποίο η γυναίκα τρελάθηκε, γιατί μου λέει: «Ρε Κατερίνα, ούτε η ηλικία σου το δικαιολογεί, ούτε η υγιεινή που, τέλος πάντων, δηλαδή πια πόσο δύσκολη μπορούσε να είναι μια υγιεινή φροντίδα». Σκέψουμε μάλλον ότι η μεγαλύτερη άφτρα που είχα βγάλει, άφτρα ξέρετε είναι.
4: Ξέρω, ναι, είναι.
5: Μπράβο.
4: Σαν ένα σπυρί εκεί που ενώνονται τα χείλη.
5: Λοιπόν,
4: ή επάνω στα χείλη.
5: Εγώ αυτό το είχα για μήνες στον ουραδισκό, με ανοιχτό το στόμα μου, η κάτω σε αγώνα με την πάνω απήχε, δεν μπορούσα να κλειστώ, ότι η φουσκάλα αυτή ακουμπούσε πάνω στη γλώσσα. Όταν έσπασε, τι έκανα πλήση με λατόνερα, τι έκανα πλήση με αντισηπτικά, δεν παίρνει ξανά, έβγαινε. Το απέδωσα σε ένα άνοσο, σε ένα ψυχολογικό επιβαρημένο παράγοντα. Αυτό επιβάρυνε πάρα πολύ τα δόντια μου, αποτέλεσμα να χάνονται. Όταν λοιπόν εγώ βάφω τα χυλάκια μου, γιατί λατρεύω το κραγιόν, Θέλω να το παραδεχτώ, λατρεύω το κραγιόν μου. Είναι και κάτι που κρατάει πολύ καιρό, δεν μπορώ να έχω άλλα καλλιτικά. Yeah. Μου λέει, καλά, χωρίς δόντια. Λέω, παιδιά μου, τα δόντια μου χάνω, όχι τα χείλια μου. Και συνεχίζει να γελάς. Τα δόντια μου χάνω, όχι το χιούμορ μου. Πηγαίνω σε μια δουλειά, υπάρχει μια ορολογία στις γραπτομηχανές, σε κάποιες γραπτομηχανές που λέγονται δόντια. Mm. Και λέει ένας τεχνικός μια μέρα, γιατί μια μηχανή μας είχε χαλάσει, και λέει, καλά, ραβιλί, χωρίς να έχει μπροστά δόντια. Αναφέρονταν στη μηχανή.
4: Στη μηχανή, ναι, ναι.
5: Γυρίζω, τον κοιτάζω με υφάκι, του λέω, συγγνώμη αγαπητέ μου, τι θέλετε να πείτε. Περιττώ να σας πω ότι όλη η ομάδα που είμαστε μέσα εκεί και δουλεύαμε, είχαμε ξεκαθιστεί στα γέλια. Γιατί του έσκασα και ένα χαμόγελο. Τελευταία κάποιο λοιπόν που θέλει να μου κάνει και μάλλον bullying, μου λέει, Κατερινά, και έπεσε κι άλλο δόντι. Άστα, βρε Λεωνίδα, του λέω, αγάπη μου, και τι, με ενοχλούσε εκείνο το μαρούλι που χώρεγε ανάμεσα στα δόντια. Είπα κι εγώ να πετάξω το δόντι και πλέον δεν κολλάει το μαρούλι ανάμεσα στα δόντια. Βρήκα την ησυχία μου. Λοιπόν, πάλι θα επικαλεστώ του αγαπημένου μας, γιατί όταν, όταν κάποιος ντρέπεται από bullying, αυτή τη φοβερή φράση που θα πω, την έχω ακούσει από τον Ανδρέα Μαζαράκη, δεν θα λείψε ποτέ αν πω ανάμεσά μας, έχει πει το φοβερό ότι στο bullying φταίει το θύμα. Το είχα ακούσει μια βραδιά που το έλεγε και έλεγα, μα τι εννοεί, και όταν το ανέπτυξε, ναι, λέω, έχει δίκιο. Στο bullying φταίει το θέμα, αυτός που αποδέχεται το bullying. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα όταν κάποιος θέλει να μας τριμώξει ή η καταστάσεις, μπορεί να μην είναι άνθρωπος. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο από καρδιάς να μην χρειαστεί να ντραπούμε για κάτι που συνειδητά έχουμε κάνει εις βάρος των συνανθρώπων μας. Το προανέφερε η κυρία που, μια κράτρια που ξεκίνησα να σας ακούω, που μίλησε για την τήρηση των 10 εντολών.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πάντα
4: από ένα μήνυμα ήταν από την κυρία Κατερίνα. Μήνυμα ήταν γραπτό.
5: Μήνυμα.
4: Ναι, ναι, το διάβασα εγώ.
5: Μπράβο. Λοιπόν, και λέω πόσο σοφό, γιατί συμπεριέλαβε τις 10 εντολές αυτό που μας λέγανε και οι γονείς μας, μικρά μάνο, μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν.
4: Σωστό.
5: Και επειδή φοβάμαι πάρα πολύ το άδικο, σου λέω ειλικρινά, δηλαδή, κάλιο το έχω, αν κάποιος μου κάνει κάτι, που αλλάζω κάτι, έχω θυμώσει γι' αυτό. Αν έχω άδικο, διόρθωσέ με. Εάν έχω δίκιο, κάνε κάτι. Οπότε με την τροπή δεν είχα ποτέ, την προλάβαινα. Και κάτι τελευταίο να σας αφήσω, γιατί...
4: Ναι, σε ακούω, πες το μου.
5: Βάζω το ρολόι μου πάντα 10 λεπτά μπροστά. Δεν καταδέχομαι για κανένα λόγο να στήσω κάποιον σε ραντεβού. Κάποιοι το θεωρούν, πώς το να το πω, ότι έτσι δημιουργούν εντυπώσεις. Επειδή εγώ λοιπόν δεν καταδέχομαι να με περιμένουμε. Και επειδή επιτρέπω στον συνάνθρωπο, σε κάποιον φίλο μου, να το περιμένω μέχρι ένα τέταρτο. Λέω, μπορεί κάτι να το έχει συμβεί ή να με ενημερώσει ότι πρόκειται να αργήσει. Δεν έχει να κάνει με ενοχικά σύνδρομα. Όταν λοιπόν είμαστε ευγενικοί, όταν είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν έχει να κάνει ότι να δεν είμαι ξεδιάντροπη, ας πούμε. Συγγνώμη. Και σκέφτομαι τον άλλον. Απλά δεν θέλω να μου κάνω ό,τι μου κάνουν οι άλλοι. Και επειδή έχω δει ανθρώπους πανικόβλητους να τρέχουν, βουτώντας τη τσάντα τους, πέφτοντας τα πράγματα κάτω, φεύγοντας την ώρα που θα έπρεπε να είναι ήδη στο ραντεβού τους, και είναι πραγματικά γελίο το θέμα.
4: Ναι, βέβαια.
5: Αποφάσισα. Είναι γελίο. Είναι γελίο. Και που μήκα είχα μια τάση, ας πούμε, για το σχολείο, ξυπνώντας τα πράγματά μου από βραδείς. Αυτό είχε βοηθήσει πάρα πολύ, ότι ήταν και οι δύο μου γονείς εργαζόμενοι. Mm. Δηλαδή δεν θα περίμενα από τους γονείς μου να μου ετοιμάσουν την τσάντα για την άλλη μέρα.
4: Κατάλαβα. Σήμερα να σκεφτείς, είχα ένα ραντεβού με ένα συνθέτη στη Νέα Κηφισιά. Έφυγα από το σπίτι μου από τη Νέα Σμύρνη 2 ώρες πριν και ήμουνα 3/4 νωρίτερα στο ραντεβού. Ήπια ένα καφέ με την ησυχία μου, διάβαζα από το κινητό ένα βιβλίο που έχω περάσει στο κινητό. Και κάποια στιγμή ήρθε στην ώρα του, 1 η ώρα.
5: Μα δεν είναι πιο καλό αυτό, δεν είναι
4: μα
5: πιο...
4: Μα δεν μπορώ να αγχώνομαι, γιατί ενώ φοβόμουν ότι η Εθνική θα ήταν αδιάβατη, το ποτάμι, σε πληροφορώ ότι ήταν 5 αυτοκίνητα.
5: Ναι.
4: Δηλαδή
5: ναι.
4: Πήγα μέχρι την Κηφισιά, τη στροφή, την πρώτη που δείχνει ταμπέλα προς Κηφισιά, σε 25 λεπτά.
5: Πόσο σε νιώθω, Μάνο, στη μία εργασία που εργάζομαι, οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά ευγενική, σκέψω ότι μου στέλνουν ταξί να με πάνε και να με φέρει. Δηλαδή μιλάμε ότι με έχουν, πραγματικά με έχουν σκλαβώσει αυτά τα παιδιά. Ένα ζευγάρι είναι που έχει ένα διαμέρισμα. Και τη λέω κάθε φορά που τελειώνω είναι αυτό το βραχίες μίσθωσης. Κάθε φορά λοιπόν που τελειώνω έχω μια κατάσταση που πρέπει να τσεκάρω ότι τα έχω κάνει όλα αυτά και παίρνω και ενημερώνω ότι παιδιά τελείωσα. Τη λέω ποτέ δεν θα μου στείλει στο ταξί εάν δεν είμαι κάτω ήδη. Γιατί από την ώρα που θα σε ενημερώσω ότι τελείωσα το δωμάτιο, το ολοκλήρωσα, το έφτιαξα, εάν εσύ δεν έχεις αμορφιστεί στην προσοχή να κάνω και κάτι ακόμα, θέλω και εγώ να ρίξω μια τελευταία ματιά. Δηλαδή στέκομαι την πλάτη στην πόρτα, κάνω με το μάτι μου ένα κοζάρισμα, εκείνη την ώρα, ενώ μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο την ώρα που δουλεύω, εκείνη την ώρα δεν έχω ούτε το ραδιόφωνο ανοιχτό, και απλά εστιάζω, κλείδωσα, έκλεισα φώτα, δεν τα μετράω πραγματικά. 1, 2, 3, 4, 5. Κατεβαίνω κάτω και τότε περίμενα το ταξί. Για ποιον λόγο? Ούτε είναι υποχρεωμένος να με περιμένει ταξί, αλλά ούτε είναι υποχρεωμένος και αν ενδυνάμει με περιμένει εκείνος, ο από πίσω, να υπομειστεί τη δική μου καθυστέρηση.
4: Ναι. Καλά, βρίσκουν συνήθως, ξέρεις, τις εισόδους των πολυκατοικιών, κάπως βολεύουν την κατάσταση.
5: Δεν έχει. Να ήταν μια ανάγκη, μάνα μου, να μην μπορούσα να κινηθώ, να είχα πατέρι, έτσι, να πω ναι. Περιμένετε μερικά παιδιά να κατέβω. Αλλά τη στιγμή που μπορώ να οργανώσω το χρόνο μου, ελέγχεται. Ελέγχεται και είναι πιο κόσμιο, είναι πιο όμορφο. Είναι πιο όμορφο. Και έχουμε και το χρόνο, να, όπως σου είπα τώρα, είπες εσύ, και εγώ προσθέσει η κοπέλα να με πάρει, να με πάει στη δουλειά μου, λέει τι θα κάνεις, σε ώρα θα με περιμένεις. Θέλω ένα τέταρτο να έρθω. Έχω πάρει παγωτό, τη λέω, έχω πάρει και εφημερίδα, κάθομαι στα σκαλοπάτια τη πολυκατοικία που είχα καθαρίσει στην αρχή, για να με πάει στο άλλο δωμάτιο που θα καθάριζα. Μια χαρά την πέρα. Βρίσκουμε λύση, άμα θέλουμε βρίσκουμε. Αρκεί αυτό το τόσο απλοϊκό παραμυθάκι που μας λέγανε παραμυθάκι, το γνωμικό οι γονείς μας, μην κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θες να σου κάνουν. Είναι τόσο απλό.
4: Μάλιστα. Να σε καλά, Κατερίνα.
5: Φιλιά πολλά.
4: Καλώς σε ακούσαμε πάλι. Γεια.
5: Καλά μου.

0: Αγαπητοί φίλοι, η ΕΔΟΣ είναι μία από τις πιο πλούσιες και δύσκολα μεταφράσιμες έννοιες της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Οι σύγχρονες λέξεις ντροπή, σεβασμός, συστολή, ευλάβεια, τιμή αποδίδουν μόνο επιμέρους πλευρές της. Η ΕΔΟΣ είναι η εσωτερική επίγνωση της αξίας των προσώπων, των σχέσεων και των ηθικών ορίων. Είναι το συναίσθημα που μας εμποδίζει να πράξουμε κάτι ανάξιο, όχι επειδή φοβόμαστε την τιμωρία, αλλά επειδή θα προσβάλαμε κάτι που θεωρούμε ιερό ή πολύτιμο. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα θεία Μάνο, θεία Αλεξάνδρα. να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Αμήν.
1: Ντροπή. Ντροπή. Τι βλέπω μπροστά μου. Έναν ογκόλυθο ντροπής.
0: Ναι, ένα βουνό.
1: Ο οποίος συμμαζεύεται και συμποσούται πού. Στους 300 του Λεωνίδα. Και τώρα μάλιστα που είναι προεκλογική μακρά περίοδος. Ω, τι ντροπή τώρα. Και λέει ο άλλος, θα γεμίσουμε λεφτά τους πολλούς αφού αρμέξουμε τους λίγους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα προεκλογικό τώρα που το είπε νεοπαγής αρχηγός κόμματος. Και του απαντά ο άλλος, καλά, γιατί το έχεις τέτοια μανία να αρμέγεις τους πλούσιους, τους λίγους δηλαδή, και για να εξισορροπήσεις λίγο την ένδια, τη φτώχεια των πολλών. Μα λέει, κοίταξε, όταν είσαι προοδευτικός πρέπει να είσαι με τους πολλούς και όχι με τους λίγους. Τους λίγους τους έχεις για άρμεγμα. Και το είπε έτσι ομά. Τους φτωχούς, τους πλούσιους να τους έχουμε σαν το πίσω των Αναίδων.
0: Ναι,
1: να αρμέγουμε από εκεί και έτσι να φέρουμε μια ισορροπία και μια τάξη. Και όλα αυτά λέγονται, ναι, εδώ είναι, χωρίς ντροπή. Είναι τόσο γελία, τόσο αστεία, τόσο εμετικά όλα αυτά που λένε και τώρα που τάσσονται. Λες, καλά, αυτοί κάνουν πραγματεία, σύμφωνα με το δάσκαλο που είπε για την ΕΔΟ, ολόκληρη πραγματεία για την ΕΔΟ, για την ντροπή, και στα παλιά τους απαπούσια δεν τους νοιάζει τίποτα. Όχι. Ειδικά ο προεκλογικός αγώνας, εκεί είναι, στην έλλειψη ντροπής και στη χρήση της ντροπής, θα έλεγα, από την άλλη πλευρά, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πείσεις το πόπολο και να το άλλη μια φορά να το ξεγελάσεις και να το αιρεθείς.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Και τις τρύπιες τσέπες, ώστε από εκεί να σου δημιουργήσεις μια συνθήκη μεταξύ μας στην εκλογή που έρχεται, πάλι να με ξαναψηφίσεις, αφού εγώ ελείψη ντροπής και κυρίως εδούς θα σου έχω πρίξει τα αυτιά με τα ταξίματα, με χίλιες δυο υποσχέσεις, και εσύ για άλλη μια φορά θα πεις κι αν πραγματοποιήσει το ελάχιστο από αυτά που λέει, δεν θα είμαι κερδισμένος. Ας δώσω λοιπόν μια υλοποίηση στην ελπίδα που έχω, μήπως τούτη τη φορά δεν θα με κοροϊδέψει, αλλά κάτι θα οικονομήσω.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν ένας οποιοσδήποτε φίλος σου σε έχει προδώσει, κοροϊδέψει, όπως θες πες το, μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, πόσες πιθανότητες έχει να σε κοροϊδέψει και μία έκτη? Δεν θα τον απομακρύνεις?
1: Οπωσδήποτε τον απομακρύνω, αλλά εκείνος, κοίτα, έχει εφιστεί πλέον στο να κοροϊδεύει, να φύγει, να μην τρέπεται καθόλου.
0: Που σημαίνει ότι...
1: Θα το ξανακάνει, γιατί νομίζει,
0: ναι,
1: ότι είναι μια τέλεια, ας το πούμε, χρήση του λόγου, και ο άλλος, επειδή από σεμνότητα, από συστολή που είπες πιο πριν τη λέξη,
0: ναι,
1: δεν θα αντιδράσει, δεν θα ανοίξει το στόμα του να του πει χίλια δυο. Και νομίζω λοιπόν ότι περνάει αυτό το πράγμα και το ξανακάνει. Και ο άλλος, ο έχων τη συστολή, θα πει τώρα να τον διαολοστείλω, να του τα πω χήμα και τσουβαλάτα, ας κάνω το χαζό.
0: Το κορόιδο, ναι.
1: Και αλλά... ο άλλος νομίζει ότι έχει πείσει Ενώ ο συστελόμενος, αν μπορούσε να ανοίξει το στόμα και να το κάνει βόθρο, θα τον χώραγε, δεν θα τον χώραγε ούτε η ψιτάλια.
0: Να.
1: Εκεί που
0: δηλαδή,
1: πήγε το λιβόδι.
0: Ένας που δεν σέβεται τον εαυτό του, όπως ένας πολιτικός που δεν σέβεται τον εαυτό του, ούτε τους άλλους σέβεται,
1: όχι,
0: ούτε τα όρια της συμπεριφοράς του αναγνωρίζει.
1: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, μάλλον. Και αυτό είναι, όσους να πούμε έχουμε και λίγο μυαλό ακόμα και σκεπτόμαστε, και με βρε διαβόλη. Γιατί δεν έχετε ούτε τσίπα, ούτε ένα ίχνος ντροπής, συστολής, ξέρω εγώ, κάτι η γλώσσα σας να μπερδεύεται και να μην μπορεί να βγάλει ούτε φωνή. Πώς λέτε, πώς υπόσχεστε τέτοια ψέματα, γιατί λέτε συνέχεια τέτοια ψέματα. Γιατί δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι εξευτελίζεστε και αφού ξέρετε αυτά που λέτε, δεν θα γίνουν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχετε εσείς ένα νομισματοκοπείο στο χωραργό και να κόβετε συνέχεια ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν ξεπερνάτε τα όρια και προσπαθείτε να εντοπίσετε πού, ποντάροντας τη φτώχεια στην ανέχεια, στο ματήρημα του λαού που είναι ο πολύς ο κόσμος, που βασανίζεται από την εσχοκέρδεια, από την αθλειότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλους μας, αλλά σε ορισμένους ακόμα περισσότερο. Και το λες όμως, το ξαναλες, λες δεν μπορώ να πω την αλήθεια, ίσως η αλήθεια να είναι τόσο οδυνηρή και τόσο πικρή που θα με διαολοστείλει. Αν όμως του χαϊδέψω λίγο τα αυτιά, τον κολακέψω λίγο και με κάτι παραδείγματα, και επειδή είναι γλωσσοπλάστες και μάγκες τώρα όλοι αυτοί οι πολιτικοί, όλο και πιάνουν, όλο και κόσμο. Γιατί και ένα μέρος μεγάλο από το ακροατήριο Μάνο ξέρει λίγα γραμματάκια. Έχει φτάσει μέχρι το δημοτικό. Είναι εύκολο.
0: Εννοείς λοιπόν, το ακροατήριο των ψηφοφόρων.
1: Των ψηφοφόρων.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε εκεί είναι εύκολο να κάνει χρήση της οποιοδήποτε γλωσσοπλαστικής ικανότητος έχει, να τον καταφέρει λίγο να το συγκινήσει, λίγο να τον κλονίσει και να τον αναγκάσει να πει στο τέλος, άιστο διάλο, βάλτε ένα σταυρό εκεί να ησυχάσουμε, μήπως προκύψει κάτι.
0: Μάλιστα. Και τώρα, εκείνος που θέλει να απομυζήσει τους πλούσιους είναι ο ίδιος που έλεγε ότι θα βαράμε τον ταμπουρά και θα χορεύει καρτσιλαμά η Μέρκελ.
1: Έλατε.
0: Και ο Σόιμπλε. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά αυτά είμαστε και με πολύ κοντή μνήμη. Δεν τα θυμόμαστε όλα αυτά. Κατάλαβες.
1: Έχω την εντύπωση, μάλλον όχι, ότι τα θυμόμαστε, αλλά λέμε, δεν βαριέσαι όλο μακακίες, λέει, δεν το δίνουμε σημασία. Τώρα όμως που βλέπεις ότι να ξαναλέει πάλι κάτι τέτοια που είναι πάλι μακακίες, τώρα λες ή αυτούν η συνήθεια είναι μόνο με μακακίες να προσπαθεί να πείσει το ακροατήριό του, ή εν πάση περιπτώσει είναι η καθομιλουμένου του.
0: Αλαζονική υπέρβαση.
1: Ναι. Και κάπως έτσι και λες, άσε το διάβολο να τον ψηφίσω, όχι. Αλλά επειδή όμως η γενική μου ιδεολογία είναι προς τα αριστερά, δεν είναι προς τα δεξιά. Οπότε μη έχοντας εναλλακτική, σκύβω το κεφάλι και λέω, άσε το διάβολο, πάρει την ψήφο και τσιμέντο να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι οι τσιμεντωμένοι είμαστε εμείς. Δηλαδή έτσι πάει.
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Μόνο που δεν μας τα έχουν βάλει μπότες όπως οι μαφιόζοι να μας πετάξουν στην Αδριατική.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε και εμείς από την άλλη πλευρά, ναι. Και από την άλλη πλευρά είμαστε διχασμένοι. Μισή από εδώ, μισή από εκεί, αλλά και η μεν και η δε. Έχω μία αυτή, μία κοντή μνήμη ή και μία αυτή τώρα καλή καρδιά να πω. Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι που δεν τα πολύ ψηρίζουμε, αλλά εδώ μας πιάνει λίγο η καλή καρδιά, ο καλός ο λόγος. Ας τσιμέντο να γίνει, ας το ψηφίσουμε πάλι και αυτό. Τι να πω, κάτι τέτοια, γιατί πρέπει να έχουν σπουδάσει τέτοια ψυχολογία όλοι αυτοί οι πολιτικοί και όλοι οι ασχολούμενοι γύρω με το δημόσιο, όπου βλέπεις η ντροπή να μην υπάρχει σε αυτού σε τίποτα, γι' αυτό και βλέπεις οι σπίες συνέχεια πιάνουν τους ασχολούμενους με το δημόσιο. Τελευταία πιάσανε αστυνομικούς, πιάσανε παπάδες, πιάσανε πολεοδομίες, ιστορίες.
0: Όλοι βουλευτές,
1: οι περί το δημόσιο, όλοι να πούμε είναι ένα άνευ ντροπής, αλλά από την ιδεότητα κυριολεκτικά, αρκεί και μόνο να πλώσει το χέρι και να οικονομήσει. Σε αυτό το χάλι είναι όλοι αυτοί που είναι γύρω από εκεί, στους οποίους η λέξη ντροπή είναι αστεία, είναι καλαμπούρι είναι. Γι' αυτό το λόγο και βλέπεις συνέχεια Λερναία Ύδρα. Πιάνουν μια σπήρα, σε 2-3 μέρες θα πιάσουν πάλι μια άλλη σπήρα σε μια άλλη εφευρετική ικανότητα να οικονομήσουν κάποιο άλλο χρήμα. Και δεν σταματάει. Λερναία Ύδρα, δώσ' του πάλι, δώσ' του πάλι. Και βλέπεις συνέχεια. Και απλωμένοι όλοι οι ικανότητες τους και οι εξυπνάδες τους, αντί να είναι στην εξυπηρέτηση του κοινού, είναι στην εξυπηρέτηση της τσέπης τους.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι πηγαίνουμε συνέχεια από
0: το κακό στο χειρότερο μαζί τα
1: μονίμως.
0: Μάλιστα, Βασίλη μου. Χάρηκα που σε άκουσα πάλι.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ να σε φιλώ, ρε.
0: Γεια σου,
1: καλά.
0: Καλό.
1: Για χαρά, αδερφέ μου.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, 42 λεπτά μετά τη μία. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στην παραγωγή και στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Γεια σου αγαπητέ μου Κώστα από την Ίω.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνατε?
0: Καλά, σε χάσαμε χθες. Μάλλον αργήσαμε να πάρουμε και...
1: Είχα πάρει από τις 3 παρά, πήγε 4.30 και κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκες, εντάξει.
1: Εντάξει, είδα, με πήρατε, εντάξει. Συγγνώμη και όλα που...
0: Καλέ, δεν πειράζει, αλίμονο.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω για... που είχατε χθες για τους πατεράδες, για τη γιορτή.
0: Ναι, για πες.
1: Τώρα δεν ξέρω αν σας βγάζω από το θέμα.
0: Όχι, αλλά... μα είναι και ανθολόγιο η εκπομπή.
1: Α,
0: το λέω πάντα αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ... παιδικά χρόνια από το πλευρά του πατέρα μου μιλάμε για τραγωδία.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν νοικοκύρης, πως ο οικογενειάρχης, δουλευταράς, δούλευε στην ΕΙΔΑΠ, στην Ούλη.
0: Ναι.
1: Λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά στο σπίτι, 6 παιδιά έβασαν, δεν μας άφησε από τέτοια πράγματα. Αλλά ήταν τέτοιο πράγμα.
0: Άγριος δηλαδή.
1: Έγα μου το κερατό μου. Άγριος. Γι' αυτό είχε ορφανέψει και από μάνα και από πατέρα, μικρός. Εντάξει. Δεν θα πω τώρα δικαιολογώ και τέτοια, εντάξει.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Ούτε το κρατάω κακιά, δεν το λέω με κακιά. Απλώς λέω την εμπειρία μου τώρα όσον αφορά τη συμπεριφορά του. Εγώ μικρός, θα το πιάσω έτσι από αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: 12 χρονών. Μ' άρεσε η μουσικούλα. Και εκεί στη γειτονιά μαζευόμασταν. Άλλος είχε μια κιθάρα, άλλος είχε κάτι τενεκέδες και βαράκαμε. Παίζαμε τραμπ, τέλος πάντων. Αλλά όταν πήγαινα σπίτι, εγώ είχα βρει ένα παλιμπούζικο σπασμένο από πίσω. Κάποιος το είχε πετάξει. Είχα βάλει πολύ αστέρα. Γιατί δούλευα από μικρός, ξυλουργός, από 11 χρονών. Και μου κόβε, πιάναν τα χέρια μου. Και το είχα μερεμετήσει, το είχα μπαλώσει και το έπαιρνα το μπουζουκάκι, καθόμουν στο σπίτι. Από εκεί δηλαδή θα πιάσω το νήμα.
0: Το νήμα, ναι.
1: Ένα μεσημέρι, Κυριακή, έχω πάρει το μπουζούκι, καθόμουν εκεί στο σαλονάκι που είχαμε στο σπίτι. Είχα ένα πικάπ και είχα ένα δίσκο. Και αυτό μου τον είχε δώσει ο πατέρας, το είχε ο πατέρας ενός φίλου μου, τέλος πάντων. Και ήταν του Μάρκου Βαβακάρη.
0: Η Φραγκοσυριανή, ας πούμε.
1: Είχε το δίσκο με όλα τα τραγούδια. Όχι, Βαβακάρη ήταν μεγάλο.
0: Βινίλιο, ναι.
1: Ναι, μεγάλο.
0: 33 στροφών.
1: Ήταν, ναι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και έβαζα εγώ διάφορα τραγούδια. Όποιο ήθελα, ας πούμε. Και την πρώτη φορά που με είδε ο πατέρας μου, γιατί το έκανα κρυφά εγώ αυτό. Ήξερα ότι ήταν αυστηρός. Και μπαίνει μέσα σχόλια σε πιο νωρίς.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μόλις με είδε, παρατάει την τσάντα που είχε στη δουλειά. Με βουτάει από το σβέρκο. Μου τραβάει μία, τραβάει και μία στο μπουζούκι στον τοίχο. Κομμάτια. Και μόλις και ξυλιές.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Πάει αυτό. Το μπουζουκάκι.
1: Πάει. Ήτανε που ήτανε, αυτό το αποτελείωσε.
0: Ναι, το αποτέλειωσε, ναι.
1: Και εμείς ξαναδώ, θα σα κόψω τα χέρια και αυτό και το ένα και το άλλο και το άλλο. Ένα αυτό. Σου λέω τώρα από θυμμένα, πώς να τα πω έτσι, κακή συμπεριφορά του πατέρα μας. Εγώ παράλληλα ξεκίνησα και μοτοκρός στα 14.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έκανα, επειδή είχα κάτι γνωριμίες εκεί στην Πλαδέρφια από επαγγελματίες που κάνανε μοτοκρός, και πήγαινα εγώ, το πρώτο μου το μηχανάκι το αγόρασα, ένα 50 τζιλέρα, το αγόρασα 13 και κάτι. Για τόσο πολύ σου λέω.
0: Πατάς.
1: Λοιπόν, και πήγαινα εκεί σε αυτούς που ήταν επαγγελματίες, όταν υπήρχε η πίστα του Μαραθώνα στην Αθήνα, που κάνανε για μοτοκρός. Λοιπόν, και πήγαινα εκεί και με εκπαιδεύανε οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι ήταν τότε 22-23, τόσο ήταν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τα πολυλογώ και παθαίνω ένα ατύχημα, πιο μεγάλος όμως. Είχα πάει 17 και 18. Πόσο ήμουν. Πες στην πίστα. Έφυγα από ένα άλμα, έπεσα κάτω, μου γύρισε ο αστράγαλος. Κόπηκε ο Αχίλλειος ένοντας σε δύο σημεία. Ζημιά σοβαρή. Πήγα στο βρέθηκα στο ΚΑΣΤ. Μετά από δύο μέρες χειρουργείο είχε έρθει η μάνα μου. Φυσικά για αυτά θεός χωρές του Κυριστού και τη μάνα μου και τον πατέρα. Ο πατέρας μου δεν ήρθε στο νοσοκομείο. Ούτε να με δει την πρώτη μέρα.
0: Είχε πριν. Μάθει πως το έπαθες αυτό, ε.
1: Ε, ναι, έμαθε.
0: Ναι, έμαθε.
1: Έπεσε ο Κώστας με το μηχανάκι. Έσπασε το πόδι, ήταν στο ΚΑΤ. Δεν ήρθε.

0: Με το πόδι κρεμασμένο, με σωληνάκια στο πόδι, με σίδερα και με τέτοια. Και μου λέει την άλλη φορά, ας εδώ κρεμασμένο στην κολόνα, μου λέει. Τόσο πολύ δηλαδή ασχήμια συμπεριφορά του. Έφαγα και μια μπάσα. Όπως ήμουν κρεπατωμένος.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Τον είδε ένας νοσοκόμος εκεί, του βάλανε χέρι, ξέρω εγώ. Έφυγε, δεν έκανε. Μπήκε μέσα, μου ρίξε μια μπάτσα και μου είπε την άλλη φορά, θα σε δω κολλημένο σε κολόνα πάνω, κρεμασμένο.
1: Ότι θα σε κρεμάσει αυτός δηλαδή.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Να πας ατύχημα με το μηχανάκι και να έχω στουκάρει πάνω σε κολόνα.
1: Άκουρε.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Αγριάνθρωπος. Με όλο το σεβασμό.
0: Ναι, όχι, τι σεβασμό. Αφού το εξομολογούμε, εγώ δεν έχει δικαίωμα καθένα να το. Πώς το λένε, να το βαθμολογήσει όπως θέλει. Λοιπόν, πάει αυτό. Έγινα καλά. Πολύ καιρό ξάπλα στο κρεβάτι. Πόσο έκατσα, 20 μέρες στο νοσοκομείο. Βγήκα και ήμουν σε ακινησία 6 μήνες. Δεν έπρεπε να σηκώνομαι. Είχα κάνει σοβαρό χειρουργείο. Το πόδι μου είχε γυρίσει ο αστράγαλος, η φτέρνα είχε πάει μπροστά. Έπαθα εσωτερική.
1: Αιμορραγία.
0: Όχι εσωτερική αιμορραγία, μωρέ.
1: Αλλά.
0: Εσωτερικό ακροτηριασμό. Κοπήκαν όλα μέσα.
1: Πω.
0: Και τα σίδερα τα έχω ακόμα να σου δώσω, καταλάβεις. Από τότε σου τα έχω.
1: Καλά, βέ.
0: Τέλος πάντων. Εγώ όταν έπαθα το ατύχημα, είχα γκομενίσει τη γυναίκα μου που την παντρεύτηκα μετά. Και αυτή ερχότανε στο σπίτι μου, γιατί εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ερχότανε το πρωί κατά τις 10 η ώρα και καθόμασταν παρέα, ζευγαράκι ήμασταν, τα είχαμε. Και καθόμαστε. Μπαίνει μια μέρα ο πατέρας μου, δεν ξέρω πως, αφού δεν νομίζαμε είναι στη δουλειά, μπαίνει μέσα, μόλις την βλέπει, τη βουτάει από τα μαλλιά. Και τα πράγματα ανθρώπου τώρα, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τη βουτάει από τα μαλλιά. Προλαβαίνει αυτή, ξεφεύγει, ανοίγει την πόρτα, που εξαφανίστηκε. Λοιπόν, έρχεται μένα πάνω από μένα, με γαμοσταύρισε, μου έκανε, μου έδειξε, μαζεύει στο τσουλί εδώ και αυτά και αυτά. Εδώ με εξηγεί, εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ, ούτε για τουαλέτα, με πάπια ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και το πρωί που έφευγε ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, ή η μάνα μου, καθόμουν στο σαλόνι της. Μου ανοίγανε την τηλεόραση, να έχω να περνάω την ώρα μου.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα την τηλεόραση. Δεν είχαμε τηλεκοντρόλ τότε και τέτοια.
1: Όχι βέβαια.
0: Ήταν μια τηλεόραση ασπρόμαυρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και όταν ερχόταν ο πατέρα μου, την αφήναν όλη τη μέρα ανοιχτή. Όταν ερχόταν ο πατέρα μου, έμπαινε μέσα, έβγαζε την τηλεόραση από την πρίζα. Όχι από το κλείσω το κουμπί. Για να μην βλέπω. Με τιμωρούσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το είχα σκεφτεί, λέω μήπως. Μου το κάνει γιατί μήπως τον πείραξε που έπαθα το ατύχημα, ας πούμε, και δεν το δεχόταν γιατί να χτυπήσω. Υπάρχει και μια εκδοχή τέτοια, ας πούμε. Τέλος πάντων. Πάει γι' αυτό.
1: Αλλά δεν είναι πολύ πιστευτή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Αφού έγινα καλά, κάνουμε μια γιορτή στο σπίτι. Ήταν να πάω φαντάρος. Πλησίαζε ο καιρός να πάω φαντάρος. Και ήρθανε κάτι χωριανοί μας από το χωριό. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Πάντως κάναμε ένα τσιμπούσι στο σπίτι. Ένας ο χωριανός, ο Θωμάς, θείος μου, ξάδραφος του πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Ρε Κωστάκη μου λέει, εγώ έμαθα ότι παίζεις μπουζούκι, λέει. Έχεις μπουζούκι, εν τω μεταξύ είχα πάρει εγώ μπουζούκι καλό μετά. Μετά από το χάρβαλο αυτό που είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Λέω, έχω, λέω. Αλλά πήγε το μάτι μου στον πατέρα μου. Μεταξύ, εγώ δεν είχα ξαναπέξει μπροστά στον πατέρα μου καθόλου. Ό,τι έκανα το έκανα σε κάνα σπίτι φίλου μου. Μέσα στο σπίτι δεν έπαιζα. Και το κρύβα, το βάζα κάτω από το κρεβάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν. Τι έπαθα. Μία έκπληξη. Κοιτάω γύρω-γύρω. Του λέω, θείε. Ωραία, άστο. Πετάγεται ο πατέρας μου. Σε ρε φέρτο, ρε. Σε φέρει το μπουζούκι να παίξει τον μπάρπας. Τον κοιτά.
1: Λες να μου το σπάσει και αυτό.
0: Ναι, φυλακτικά. Πάω το παίρνω. Είχα ψητομάθει, έπαιζα τραγουδάκια.
1: Ναι.
0: Παίζω, ο θείος μου ευχαριστήθηκε, ξέρω εγώ.

0: Πίναμε και τα κρασάκια μας εκεί, αυτή δηλαδή, και άλλα κι εγώ. Και να κορδώνεται ο πατέρας μου. Είδες, μάστορας στο μπουζούκι, έλεγε ο πατέρας μου. Έλεγα από μέσα μου, το βουτήξω τώρα το μπουζούκι στο φέρω στα μούτρα, έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι που λες τέτοια πράγματα και άλλα και άλλα και άλλα, αλλά ποτέ, επειδή είμαι ειλικρινής, ήταν κύριος όσον αφορά οικογενειάρχης, την οικογένεια δεν την άφησε ποτέ, ήμασταν για 6 παιδιά. Πληρωνόταν κάθε 25 του μηνός, δούλευε και η μάνα μου σε ένα κλωστό υφαντουργείο και τα λεφτά τα έδινε στη μάνα μου. Ταμείο. Πάρ' τα λεφτά, κράτα για αυτό τι ήθελε για να έχει το χαρτζουλίκι του. Κύριος και στα ψώνια του, τσάντες γεμάτες, αλλά αυστηρός Μανώλη, δεν έχει ιδέα. Πήγαμε και κόψαμε πιο μικρή, 15 χρόνια ήμασταν, με τον αδερφό μου το συγχωρεμένο. Ήταν γιορτή της μητέρας. Και πάμε σε ένα γειτονικό κήπο και είχε 30 φύλλα και πάμε και κόβουμε 30 φύλλα και τα κάναμε μπουκέτο, 2 μπουκέτα, ένα εγώ και ένα αδερφός μου, να τα πάμε στη μάνα μου. Ρε τι το θέλαμε. Τα πάμε 30 φύλλα, όλα καλά, χάρη και η μάνα μου, όλα καλά. Την άλλη μέρα η γειτόνισσα που κόψαμε τα 30 φύλλα έπιασε τον πατέρα μου, ας είδε. Τα παιδιά σου, Κυρμίτσο, μου ρημάξανε 30 φιλιά και αυτά. Ο πατέρας μου τώρα περήφανος, βλαχοπερήφανος. Ξέρετε, αυτούς λένε εγώ το μέτωπο το έχω ψηλά και να το κοπανάει έτσι. Αν με κάνετε ρεζίλη εμένα στη γειτονιά, στην τάδε. Έρχεται και μας βουτάει και τους δύο και μας πάει στον κήπο, στην αυλή εκεί. Στην Κυραμαλία, τη θυμάμαι κιόλας, το όνομά της, Κακούργα. Λοιπόν, τη φωνάζει Αμαλία, έλα εδώ. Αυτά είναι τα παιδιά που κόψαν τα λούδια. Ναι, λέει κύριε Μητσό, αφού τα γνωρίζω, τα παιδιά σου. Πάει και κόβει 2 βίτσες από 30 φιλιά με τα γκάθια, όπως ήταν.
1: Το ευχαριστηθήκατε.
0: Άνοιξε τώρα κοντό παντελονάκι, από πάνω δεν φοράγαμε μπλούζα και μας πλακώνει και μας έκανε με τη βίτσα με τα γκάθια. 2 εβδομάδες βγάζαμε αγκάθια από το κεφάλι, από την πλάτη, από τα πόδια. Για τέτοια συμπεριφορά μιλάμε, αλλά...
1: Ξέρεις ότι εκείνος το θεωρούσε και φυσικό και δικαίωμά του.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ... Δηλαδή ήταν... Άμα ήταν τώρα στην εποχή αυτό το πράγμα, τον είχαν πάει φυλακή.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν... Αλλά τα έχω συγχωρέσει από χρόνια, όχι τώρα, γιατί πέσανε πριν
1: 6-7
0: χρόνια. Τα έχω συγχωρέσει, αλλά εγώ έπαθα ένα ατύχημα, δεν σου το έχω πει αυτό. Πριν 5-6 χρόνια, το 19, έπαθα ένα ατύχημα στη δουλειά μου, μπήκε ένα ξύλο και έβγαλα το μάτι μου, το αριστερό.
1: Το έχασες δηλαδή?
0: Το έχασα, ναι, καρπώθηκε ένα ξύλο μέσα, έπηγε από ένα μηχάνημα. Και μου καρφώθηκε μέσα και ήμουνα και μόνος μου και πήγα στην τουαλέτα να δω τι έπαθα και ήταν το ξύλο μέσα στο μάτι μου. Και το έβγαλα μόνος μου, πήρα τηλέφωνο το 166, περιπέτεια. Λοιπόν, αφού...
1: Δηλαδή πάει. Τώρα δεν βλέπεις από το ένα μάτι?
0: Όχι, τελείως, ολική τύφλωση. Αφού δεν έχει μείνει το μισό. Δεν είναι ότι έβγαλα το μάτι, έσπασα ζυγωματικά, ήταν χοντρό το ξύλο. Ζυγωματικά, πάνω το κόκαλο στο πρίτι, μου σπάσε πίσω. Το χόνδρο πίσω από το μάτι που είναι. Θα μπαίνει μέσα στον εγκέφαλο το ξύλο.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά φράκαρε εκεί δεν χωρούσε να μπει. Ήταν χόνδρο, άμα ήταν πιο λεπτό, θα πήγαινε πίσω από το κεφάλι μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και αφού ο πατέρας μου ήταν στο σπίτι με την αδερφή μου, όταν βγήκα από το νοσοκομείο, έκατσα 2 εβδομάδες και πήγα να τον δω. Και ήμουν μπαλωμένος εδώ στο μάτι. Και μου λέει ο πατέρας, τι έπαθες? Λέω, μου μπήκε ένα γρέζι στη δουλειά. Λέω, δεν ήθελα να του πω ότι έβγαλε το μάτι μου, να μην το στενοχωρήσω. Γιατί τώρα εντάξει, όσο και να είναι, λέω, τώρα ο άνθρωπος δεν του πω ότι έβγαλε το μάτι. Τώρα στα... μην πάθει, μην στενοχωρηθεί και το πάρει αλλιώτικα και τέτοια. Και μου λέει, για να δω. Λάστο, λέω, μου είπε ο γιατρός να μην το ανοίγω. Και εγώ... Μου είχαν ράψει τα βλέφαρα μέχρι να χαράματα πολλά. Είχε φύγει το βλέφαρο όλο, πλαστική έκανα και μου το φτιάξαν. Λοιπόν, και έτσι εγώ ντρεπόμουν και στενοχωριόμουν να μην το στενοχωρήσω που θα με δει με ένα μάτι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Γι' αυτό σου τα είχα συγχωρήσει όλα. Και έτσι που λες, αυτά ήθελα να πω.
1: Mm.
0: Περάσαμε δηλαδή σαν συμπεριφορά αυστηρός. Έκοψε η αδερφή μου το γόνατό της, παίζαμε κάτω και μπάλα και έπεσε η αδερφή μου και είχε ένα γυαλί εκεί στην αλάνα που παίζαμε και της κόπηκε στο γόνατο ένα κομμάτι, της τόσκησε το γόνατο και κρεμόταν ένα κομματάκι κρέας. Και αυτό δηλαδή με το πιάνε, έβαζε λίγο ιόδιο, ξέρω εγώ, το καθάρις, το κόλλαγες πάνω με ένα λευκό πλάσ και τα άφηνες να θρέψει.
1: Και τι έκανε? Το ξεκόλλησε.
0: Τι το ξεκόλλησε? Πήγαμε πάνω στο σπίτι, έκλαιγε η αδερφή μου. Εγώ την πήγα πάνω να ανοίξω το φαρμακείο να πάρω λίγο ιόδιο και ξυζωνέ. Είχαμε τόσο και μπλε ημέβρωμα. Mm. Έτσι το κάνω. Μόλις σου βλέπει ο πατέρα μου, τι να ρε για να δω, λέει. Έλα εδώ, τους λέει η Λουλούδο. Το κοιτάει, πάει στο φαρμακείο, παίρνει ένα ψαλίδι και του κόβει το κομμάτι το κρέας μου. Το ψαλίδι. Για μιλάμε για σκληρότητα, μάνο.
1: Κανίβαλος.
0: Πα. Παναγία μου. Σκληρότητα. Του είπε ένας γείτονας, εμένα με κούρεψε γουλί. Πόσο να ήμουν, 10 χρονών, 11, επειδή είχα μαλάκι έτσι με χετούλα.
1: Mm.
0: Από μικρός. Και όπως είμαι και τώρα. Και το παιδί δεν βάζει στο κουστάκι, δεν τον κουρεύεις. Είναι σαν αλίτσι με μακριά μαλλιά, με κάνει. Και αυτό ήταν ευχολόγησο, ότι του λέγανε, ξέρεις, σαν να ήταν προσβολή που το είπε άλλος. Και πάω μια μέρα στο σπίτι και με βουτάει κάτω, δεν μπορούσα να ξεφύγω. Με πατάει με τον γόνατο στο στήθος και μου τραβάει ένα σταυρό στο κεφάλι με το ψαλίδι, μου τα άκουσε, μου τα έκανε έτσι. Mm. Και μετά πήγαινε τώρα μου λέει στον Κορέα κουρευτής και κουρεύτηκα γουλή.
1: Βέβαια, τι θα κάνεις. Κώστα μου κάνει νόημα... Ο Νικόλαος ότι πρέπει να κλείσουμε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Εντάξει. Εκτονώθηκα κιόλα που τάπα. Ξομολογεί.
1: Καλά έκανες. Όχι. Είναι ιδιαίτερη. Η αφήγηση ιδιαίτερη.
0: Ναι, τώρα μου λες η γιορτή του πατέρα. Τέτοιους πατεράδες τι γιορτή να τους κάνεις. Γάμο το.
1: Εντάξει.
0: Να είναι... Πατέρας, αυτοί αξίζουνε.
1: Να σε καλά.
0: Έτσι.
1: Σε φιλώ λοιπόν πολύ, για χαρά.
0: Άντε, καλή συνέχεια, γεια.
1: Ευχαριστώ, φίλε.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Μιας και μιλάμε για την τροπή που στην αρχαιότητα ονομαζόταν εδός, πολύ πιο σύνθετη έννοια, στα ομηρικά έπι η εδός συνδέεται στενά με την τιμή και την κοινωνική αναγνώριση. Οι ήρωες συχνά λένε ότι αισθάνονται εδώ απέναντι στους συμπολεμιστές τους ή στις επόμενες γενναίες. Για παράδειγμα, ο Έκτορας πολεμά όχι μόνο από γενναιότητα, αλλά και επειδή νιώθει εδώ απέναντι στους Τρώες. Δεν θέλει να φανεί ανάξιος του ρόλου του. Εδώ, η εδός είναι στενά συνδεδεμένη με την τιμή και το καθήκον. Γεια σου Δημήτρη από τον Άγιο Σώστη.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς τον.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Για την τροπή.
1: Γιατί τι για την τροπή, τι ακριβώς?
0: Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεσαι την τροπή, την έννοια, τι σημαίνει για σένα τροπή?
1: Η έννοια είναι κατάφορη, είναι αυταπόδεικτη, τροπή.
0: Ναι.
1: Ντρέπομαι για κάτι κακό. Όχι, πρόκειται να κάνω κάτι κακό, αλλά επειδή ντρέπομαι δεν το κάνω.
0: Mm. Άρα είναι ένα φρένο.
1: Ένα φρένο η ντροπή. Mm. Αλλά όταν δεν έχω ντροπή το κάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα τα παραδείγματα. Παραδείγματα πάρουμε τους πολιτικούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι κραυγαλαιό παράδειγμα της Πάτης. Σε όλους, ας πούμε, ειδικά οι τρεις σχηματισμοί στους οποίους έχει υποφέρει η Ελλάδα και έχει καταστραφεί. Οι τρεις μεγάλοι σχηματισμοί που έχουν κυβερνήσει τη χώρα.
0: Mm.
1: Δεν ντρέπονται οι άνθρωποι, ξαναζητάνε την ψήφο του Έλληνα που έχουν προδώσει ξεδιάντροπα. Mm. Αυτή είναι το μεγάλο παράδειγμα. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και αυτοί που τους ψηφίζουν και αυτοί που τους κάνουν και ρεκλάμα.
0: Και δεν μου λες, Δημήτρη, αυτό που λες εσύ τώρα περνάει καθόλου από το μυαλό τους ή είναι πορωμένοι?
1: Όχι, αυτοί οι περισσότεροι μπαίνοντας στον κύκλο της πολιτικής την τροπή την αφήνουν απ' έξω ή τη σκοτώνουν μονίμως.
0: Ναι.
1: Πλέον. Ναι. Αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα εδώ και χρόνια πολλά. Δυστυχώς το μεγάλο παράδειγμα αυτή είναι.
0: Mm.
1: Γι' αυτό, εξ αυτού του λόγου και ο Ανδρέας ο Μαζαράκης έσκασε θέλοντας να ξυμνήσει τους Έλληνες από αυτούς τους ξεδιάντροπους.
0: Mm.
1: Έσκασε ο άνθρωπος. Αυτό είναι.
0: Mm.
1: Να κάνουμε τώρα.
0: Ο Μαζαράκης ήταν πολύ ιδιαίτερη μορφή.
1: Ο Μαζαράκης ήταν ο καλύτερος Έλληνας,
0: ναι,
1: που υπήρχε εν ζωή.
0: Μεγάλη απώλεια, αγαπητέ.
1: Είχατε πάει στο Ιγυρία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν σας είδα, κύριε. Ενώ σας ξέρω ποιος είστε φυσιογνωμικά. Είχα πάει κι εγώ, αλλά δεν σας είδα.
0: Mm.
1: Είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε, ναι.
1: Ναι, πολύ πάρα κόσμο. Ήταν και μερικοί ξεδιάτροποι για να κάνουν τάχα μου ότι δεν καταλαβαίνουνε. Ήταν και μερικοί ξεδιάντροποι δηλαδή,
0: ναι,
1: υπουργοί, πολιτευτές και τέτοια.
0: Καλά, ευκαιρία ψάχνουν αυτοί,
1: ναι, ναι,
0: να βρεθούν μέσα στο μπούγιο. Ξέρεις,
1: ναι, ναι. Και στο φέρετρο σκύψαν και προσκυνήσαν το φέρετρο.
0: Ναι.
1: Υποκριτές. Η μη ντροπή πηγαίνει μαζί με την υποκρισία και με το ψέμα. Είναι παρεούλα.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά τα τρία είναι παρεούλα. Πηγαίνει με την υποκρισία και με το ψέμα.
0: Σωστό.
1: Αλλά δυστυχώς ο ελληνικός λαός έχει πέσει πολύ το επίπεδό του, το αισθητικό και το γνωσιακό και το ηθικό. Και ανακυκλώνει αυτούς τους ανθρώπους συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πω? Τι άλλο μπορώ να πούμε? Έχουμε το μεγαλύτερο παράδειγμα. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να παρασύρουν την πολιτική τους και την τακτική τους και τον υπόλοιπο ελληνικό λαό.
0: Ναι.
1: Βλέπεις πολλούς συμπατριώτες μας να έχουν βγάλει το ένδυμα της ντροπής που έπρεπε να είχαν σαν άνθρωποι και σαν Έλληνες.
0: Σωστό. Πάντως ζούμε σε μια χώρα όπου οι αξίες ήταν πολύ ψηλά κάποτε.
1: Ήταν πολύ ψηλά και τις χτυπήσανε, γι' αυτό τις χτυπήσανε.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν άνετα να διαλύσουν τη χώρα. Να διαλύσουν τη χώρα ώστε να κάποτε να λένε ότι εδώ υπήρξε μια φυλή, μια ράτσα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι να σε έχει πέσει. Πολλοί πρέπει να πατήσουν κάτι, ένα ισχυρό σοκ για να μπορεί να συνέλθει.
0: Τι είδου σοκ δηλαδή?
1: Α, το μισό Αιγαίο να χάσει. Μάλιστα. Ένα ωραίο σοκ είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το οικονομικό σοκ δεν το πιάνει, το οικονομικό σοκ.
0: Ναι.
1: Δεν το πιάνει. Να χάσει το μισό Αιγαίο, ίσως το βιάσει, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Ο Θεός να φυλάει.
1: Ο Θεός να φυλάει, ασφαλώς ο Θεός να φυλάει.
0: Μάλιστα. Εσύ πώς είσαι?
1: Έχω σε γιατρούς, νέκια. Έχω σε γιατρούς.
0: Με ποια...
1: Είναι και αυτή μια ομάδα ξεδιάντροπων.
0: Όχι όλοι, καλέ μου.
1: Δεν σου λέω για όλους.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη πλειοψηφία.
0: Γιατί εγώ ξέρω γιατρούς οι οποίοι είναι απευθείας απόγονοι του Ιπποκράτη.
1: Ιπποκράτη, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που είναι επιρρεπής στην ασυνειδησία. Είναι επιρρεπής στην ασυνειδησία και στο κυνήγι του κέρδους.
0: Ναι. Αλλά είναι και κάποιοι άλλοι που δεν αγγίζουν τέτοια πράγματα.
1: Είναι ελάχιστοι αυτοί. Μπορώ να πω ότι είναι το 1 δέκατο.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Το 1 δέκατο μπορεί. Τόσους εγώ τους κάνω. Δηλαδή από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου που έχω γνωρίσει μερικές δεκάδες, τους κάνω και στο 1 δέκατο, 2 δέκατα, κάτι τέτοιο.
0: Θύμισέ μου για ποιο λόγο τρέχεις τους γιατρούς.
1: Για οστεοαθλήτιδα.
0: Δηλαδή η ψωριασική αρθρίτιδα ή όχι?
1: Όχι, η εκφυλιστική.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω ηλικίας.
0: Πονάς δηλαδή, αρχοντά μου.
1: Πονάω, πολύ πολύ πονάω, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και δεν κάνω παίρνω
0: παυσίπονα.
1: Παυσίπονα, ας πούμε, τα οποία επιδρούν στην κολπική μαρμαργή.
0: Ναι.
1: Έχω αιμοπετάλια χαμηλά.
0: Ναι. Κανενός είδους παυσίπονο, ούτε...
1: Όχι, μόνο τον τεπών.
0: Ναι, μόνο τον τεπών και εγώ αυτό.
1: Μόνο τον τεπών είναι ακίνδυνο.
0: Ακίνδυνο, πράγματι.
1: Ναι. Και δεν μπορώ να πάρω και... Ενώ έχω... πώς τον... Έχω χαμηλά αιμοπετάλια.
0: Ναι.
1: Έχω τροβοπαινία και λευκοπαινία. Δεν μπορώ να πάρω διαλυτικά του
0: αίματος. Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν μπορώ να πάρω.
0: Ναι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Παρά μόνο ένα σαλοσπύρ και λοιπά.
0: Ναι.
1: Πού και πού. Έχω προβλήματα.
0: Δηλαδή, ελίκουις και τέτοια δεν παίρνεις.
1: Πώς?
0: Ελίκουις.
1: Όχι το ελίκουις, όχι.
0: Δεν το παίρνεις, μάλιστα.
1: Δεν παίρνω.
0: Κατάλαβα.
1: Είχα πάθει την πνευμονική εμβολή το περασμένο Πάσχα. Το προπερασμένο Πάσχα.
0: Λυπάμαι, μα Δημήτρη μου.
1: Τι να κάνουμε, δεν είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Τα πράγματα είναι από ό,τι ακούω και από άλλους ανθρώπους, ας πούμε, και από τις εκπομπές. Στο εξωτερικό είναι πιο απλά και πιο αποτελεσματικά όλα αυτά. Δηλαδή πηγαίνεις, σε έχουν εντάξει οι αρχές εκεί στην Γερμανία σε έναν γιατρό την περιφέρειά σου. Αυτός ο γιατρός φροντίζει για τα πάντα, για τα ραντεβού σου, με άλλες ειδικότητες. Τι θα κάνεις? Έχω ξοδέψει τον κόσμο τα λεφτά, σε ιδιωτικός γιατρός εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν σου λέει ένας γιατρός μια γνώμη, μετά πηγαίνεις και σε ένα δεύτερο. Και τότε είναι που αρχίζεις και αφιβάλλεις. Ο δεύτερος δεν είναι όμοιος με τον πρώτο.
0: Σωστό.
1: Πας ένα τρίτο, πας ένα τέταρτο και βλέπεις, εκεί διαφοροποιήσεις πολλές.
0: Ναι.
1: Στη Γερμανία δεν είναι έτσι, που έχω ανθρώπους και μου τα λένε και γιατρούς και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι στη Γερμανία. Στη Γερμανία πηγαίνεις σε ένα κύριο γιατρό, γενικό γιατρό της περιοχής που είσαι, ας πούμε, το δημόσιο φορέα.
0: Ναι.
1: Και εκείνος σε παραπέμπει.
0: Ο παθολόγος τα κάνει αυτά.
1: Ναι, ο γενικός γιατρός, ο βασικός γιατρός.
0: Ναι.
1: Ο βασικός γιατρός. Σε παραπέμπει σε άλλες ειδικότητες που χρειάζεσαι. Αυτός να αρμονίζεται τη θεραπεία σου. Εδώ είσαι ελεύθερος να πας στον γιατρό, σου δώσει τάδε φάρμακα. Να πας αυτά τα τάδε φάρμακα που κάνουν κακό σε κάτι άλλο που έχεις, το οποίο δεν έχει υπολογίσει ο θεραπών γιατρός. Δεν υπάρχει ενίο σύστημα. Πας σε ένα νοσοκομείο που έχει το αρχείο και το ένα άλλο νοσοκομείο, ένας άλλος ιδιώτης γιατρός δεν γνωρίζει ακριβώς εσύ τι έχεις. Αν δεν του πεις εσύ, δηλαδή μπαίνει μέσα στο ίντερνετ και δεν σε βρίσκει. Και τέτοιες πάει σε διάφορες δομές, ας πούμε, που δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι ενοποιημένο το σύστημα το πληροφοριακό των ασθενών, ενώ έπρεπε να ήταν ενοποιημένο. Και ξοδεύει και πολλά λεφτά το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις αποτελεσματικότητα και άκρη εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το θέμα υγείας στην Ελλάδα, δεν είναι όπως λένε μερικοί ότι πολύ ωραίο και λοιπά. Βλέπουμε κάποιο παιδάκι, ας πούμε, που το στείλανε και το γράφουν οι εφημερίδες, στείλανε ένα παιδάκι, μια περίπτωση στην Αγγλία να γίνει καλά, και τώρα δεν είναι έτσι. Ο σκοπός είναι η δουλειά, γίνεται στις χιλιάδες ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Καλάβες τι γίνεται, αυτό είναι. Είπαμε, δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί, φταίνε και οι υποστηρικτές τους, οι οποίοι είναι ένα μεγάλο μέρος του λαού. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι και η ηθική αυτοργή της κατάστασης.
0: Μάλιστα. Εύχομαι όλα καλύτερα να πάνε από εδώ και πέρα.
1: Τι να κάνω? Πιστεύω κι εγώ, γιατί σήμερα πήγα σε κάποιο γιατρό, μου έδωσε κάποια άλλη θεραπεία, να δούμε τουλάχιστον να υποφέρω τους πόνους.
0: Ναι. Καλή δύναμη, καλό μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Θα σε δω στο μνημόσιο να έρθεις.
0: Θα έρθω βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι, θα σε δω.
0: Οκ. Okay. Σε χαιρετώ, χάρηκα πολύ.
1: Χάρηκα πολύ, και εγώ.
0: Γεια σου,
1: Μάνα. Γεια.

0: Η κυρία Ευτυχία Ζώη. Κάποτε οι άνθρωποι, Μάνο, είχαν ντροπή, είχαν σεβασμό. Τώρα δεν υπάρχει. Η ντροπή έφερνε το σεβασμό. Η γενιά των πίσω από τα 40 και από τα 50 δεν ξέρουν τι είναι η λέξη ντροπή, ούτε η λέξη σεβασμός. Όταν λέμε έχουμε ήθος, ποιο είναι το ήθος? Ευτυχία, πάρε τηλέφωνο να μας πεις κάνα τραγούδι. 2-11-10-80-8-8-0 και Βαγγέλης από το Καματερό.
1: Γεια σου, καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου Βαγγέλη μου, καλώς τον.
1: Σκέφτηκα γιατί δεν εορτάζουμε τις εορτές, τις ναυμαχίες της Αλαμίνος, της μάχης του Μαραθώνος, τη μνήμη του μεγάλου Αλεξάνδρου και των Θερμοπυλών.
0: Έλατε.
1: Όπως την 25η Μαρτίου.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ναι, ναι, δίκιο έχεις όμως.
1: Και εγώ αυτό το έχω σκεφτεί τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, μην το παρατράβηξω και να πω ότι έπρεπε να ντρεπόμαστε. Ίσως αρχικά με αυτό το συνδύασα, ότι έπρεπε να ντρεπόμαστε που δεν τις εορτάζουμε.
0: Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί οι ηθήνοντες. Ναι.
1: Είχα ακούσει μια άποψη. Τώρα αυτά βέβαια για διαβασμένους δεν μπορώ να σε μεταφέρω. Όσο μπορώ θα σου το πω. Υπάρχει άποψη ότι εμείς δεν είμαστε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων, αλλά είμαστε ένα συνοθήλευμα που έτυχε να βρίσκεται εκεί το 1821. Υπάρχει αυτή η άποψη, αλλά δεν μπορώ να την αναλύσω.
0: Οι Έλληνες μιλάνε, όπως λέει και ο Ελίτης, την ίδια γλώσσα εδώ και 4.000 χρόνια.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό που σου λέω υπάρχει σαν άποψη ιστορία.
0: Εντάξει, ας υπάρχει.
1: Αλλά δεν μπορώ να το αναλύσω πιο πολύ. Και ίσως εκεί οφείλεται.
0: Δεν ξέρω να σου
1: και
0: πω.
1: Και δεν πάνε πιο πίσω.
0: Εγώ νομίζω...
1: Τα εορτάζουμε πιο αρχές εορτές.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι πρώτον οι Έλληνες κατακτούσαν τους κατακτητές τους πάντα. Δηλαδή αυτό το αποδεικνύει η ιστορία, δεν το λέω εγώ. Και σύν της άλλης, το ξαναλέω, λέμε εδώ και 4.000 χρόνια τη θάλασσα θάλασσα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, η γλώσσα είναι από τις πιο αρχαίες. Υπάρχουν και πιο αρχαίες, αλλά τα ελληνικά είναι τα ίδια εδώ και 4-5.000 χρόνια, μπορεί και περισσότερο.
1: Και είναι και θέμα παιδείας.
0: Καλά, εντάξει. Θέμα παιδείας είναι όλα τα πράγματα.
1: Και
0: ακόμα και η ντροπή.
1: Και σε εστιασμό και με την ευθύνη που άκουσα που είπε μια ακροάτρια. Ας πούμε, ο Έκτορας ένιωσε ότι ήταν υπεύθυνος για να φυλάξει την πόλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς δεν αισθανόμαστε υπεύθυνοι. Είμαστε ανεύθυνοι. Και μπορούμε να ντραπούμε κι εμείς για πολλά πράγματα. Για την παιδεία που έχουμε. Οι σημερινοί, οι πολίτες μας, τα παιδιά μας, τα βλαστά μας.
2: Ποιος είναι σε άλλο, είναι αυτό?
0: Ποιο, τι είναι αυτό που ακούγεται?
1: Είμαι security και είναι κάτι από ένα σύρματο.
0: Α, οκ, εντάξει αγαπητέ μου.
1: Μπορούμε και εμείς να ντραπούμε για πολλά πράγματα. Για την παιδεία που δίνουμε και ειδικά οι πιο διανοούμενοι που δεν προσπάθησαν να ταυτό καθόλου, δεν υπάρχει καμία ενέργεια. Άμα ρωτήσεις τώρα, έχω δει κάτι βίντεο στο YouTube και θα φρίξεις, ρωτάνε κάτι πράγματα τι γιορτάζουμε το 21 και δεν ξέρουν.
0: Ναι, λένε τη γερμανική κατοχή. Έχω ακούσει και αυτό. Τι γιορτάζει το 21, ναι, τη γερμανική κατοχή.
1: Ζούμε σε στιγμές κρίσης.
0: Καλά, κοίτα.
1: Κρίσουν τα θεμέλια του έθνου.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ καιρό. Δεν είναι ότι τώρα, να ξέρεις κάτι... Οτιδήποτε καταστραφεί σε ένα μήκος χρόνων χρειάζεται άλλο τόσο καιρό για να ισορροπήσει πάλι. Δεν είναι ότι αύριο το πρωί, που λένε μερικοί είναι θέμα παιδείας, ότι αύριο το πρωί θα ξεκινήσει στα σχολεία η εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα ζητήματα και αυτομάτως θα αλλάξει η δομή της σκέψης των Ελλήνων. Όχι. Θέλει πολύ καιρό. Όσο καιρό χρειάστηκε για να να έρθει αυτό, ναι. Μάλιστα. Νυχτερινή βάρδια δουλεύεις πάντα, Βαγγέλη?
1: Όχι, αλλάζει, έχει και μεσημέρι και λίγα πρωινά.
0: Α, μπράβο. Okay. Τώρα είναι η εβδομάδα της νύχτας δηλαδή?
1: Όχι, είναι οι μέρες της νύχτας και μετά ακολουθεί ρεπό.
0: Ωραία.
1: Κάτι νύχτες έχει ρεπό.
0: Σωστό. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880. Και έχουμε και ένα email, radio@parapolitica.gr.

0: από αυτό που ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για να καταλάβετε, επειδή προέρχομαι από οικογένεια, πάνω η σύζυγός μου προέρχεται από οικογένεια πολιτικών, τον είχαν στηρίξει, ήταν εμαστευόμενος από αυτή της γυναίκας μου. Λοιπόν, και στάθηκαν ντροπή ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκεί μέσα στο σπίτι μας και είχε μαζιτεύσει δίπλα στον παππού της γυναίκας μου, ο οποίος ήταν ένας έντιμος και πολύ σωστός πολιτικός.
1: Μάλιστα.
0: Αισθάνομαι ντροπή, γιατί κάποια στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία της Ντάουσας, έχοντας εντοπίσει κάποια επικίνδυνα υλικά σε έναν αρχαιολογικό χώρο, και δεν θα πω συγκεκριμένο χώρο, γιατί πολλοί θα καταλάβουν που είναι και ίσως πάνε και το μανδαλίσουν. Λοιπόν, ζήτησε από εμάς αν πάμε να τον επισκεφτούμε και να, να δούμε τι περιθύδες ακριβώς πρόκειται. Φτάνοντας στον χώρο λοιπόν εκεί, και αφού κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και φάγαμε σχεδόν μισή μέρα και παραπάνω, οι άνθρωποι για να μας ευχαριστήσουν μας ρώτησαν τι θέλουν από αυτούς. Και εγώ τους είπα λοιπόν τότε, εάν μπορούν να μας δείξουν κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό στο κοινό και δεν το ξέρει ο κόσμος, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, μας πήραν οι άνθρωποι, πήραμε λοιπόν με 2-3 αυτοκίνητα και κατεβήκαμε από την Άουσα στον κάμπο της Ντάουσας, κάτω να το πω έτσι πολύ. Απλά δεν θέλω να δώσω περιοχές, γιατί ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και να πάει και να κάνει στις καταστροφές.
1: Σύμφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, στην αρχή μας πήραμε σε έναν χώρο λοιπόν, στο οποίο υπήρχε ένας ανοιχτός τάφος μακεδονικός, τον οποίο μας τον άνοιξαν λοιπόν και μας τον εξήγησαν τι και πώς, από πού, ποιος ήταν μέσα στον τάφο αυτό, και μας έδωσαν μια πλήρη περιγραφή του χώρου, τέλος πάντων, και πώς ακριβώς, ποιος ήταν αυτός ο οποίος είχε στον τάφο αυτόν. Στη συνέχεια λοιπόν μας πήραν σε έναν άλλο χώρο, σταματήσαμε σε ένα κομματόδρομο πάνω και προχωρήσαμε μέσα, κατεβήκαμε από τα αυτοκίνητα και προχωρήσαμε μέσα σε ένα χωράφι, σε ένα χέρσο χωράφι. Σε ένα χωράφι δηλαδή, το οποίο είχε οργωθεί και είχε, ήταν χέρσο το χωράφι αυτό.
1: Ναι.
0: Φτάνοντας στο κέντρο του χωραφιού λοιπόν, ξαφνικά διαπιστώνω ότι εκεί υπήρχε μια μεταλλική κατασκευή, μια πόρτα. Φαντάσου μια μεταλλική πόρτα μικρή, σαν καταπακτή.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο λουκέτο. Βγάζει ο αρχαιολόγος λοιπόν το κλειδί από την τσέπη, ξεκλειδώνει το λουκέτο, ανοίγει την καταπακτή αυτή. Και κατεβαίνουμε από μια σιδερένια σκάλα σε έναν μακεδονικό τάφο μέσα. Ο τάφος ήταν πανέμορφος. Θα λέμε πανέμορφος, πανέμορφος.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Το έχω περιγράψει και σε κάποιους φίλους μου άλλους. Ήταν ζωγραφισμένη η άμπελος να σε τελικά στον τάφο. Και έλεγε ότι ας απλώσω το χέρι μου και θα κόψω ένα τσαντί στα χείλια από τον τοίχο. Πόσο ζωντανό ήταν η ετός, ζωντανή και μια άντελος. Υπήρχαν γύρω-γύρω, φαντάσου, τυφλά παράθυρα. Δηλαδή δεν ήταν παράθυρα σκαλισμένα στις πλευρές του τάφου. Και κάτω από κάθε παράθυρο ήταν γραμμένο το όνομα του νεκρού. Είτε του αντρός, είτε της σύζυγου αυτού. Λοιπόν. Και καθόμουν και διάβαζα τα ονόματα λοιπόν. Και κάποια στιγμή ανατρίχιασε και αισθάνθηκα ντροπή. Αισθάνθηκα πραγματικά ντροπή εκείνη τη στιγμή, γιατί δυστυχώς δεν μαθαίνουν την πραγματική ιστορία του τόπου στα παιδιά μας. Γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα περήφανος Έλληνας, αλλά αισθάνθηκα ντροπή για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δυστυχώς στην προσπάθειά τους να μας κάνουν πολυπολιτισμικούς, μας στερούν σημαντικά στοιχεία της ιστορίας μας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτά τα λίγα μάνα μου ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, Αρτέμι. Πού πας τώρα?
0: Στο κάθε βράδυ. Πηγαίνω προς Αμβούργο. Το δρομολόγιο μου ξεκινάω από Αμβούργο, φορτώνω στο Αμβούργο. Πηγαίνω προς Ανατολική Γερμανία, γύρω στα 300 χιλιόμετρα, ξεφορτώνω από εκεί, ξαναφορτώνω από εκεί, ξαναγυρίζω στο Αμβούργο.
1: Κατάλαβα.
0: Ξεκινάω δηλαδή στις 5 ώρες το απόγευμα περίπου και φτάνω την άλλη μέρα 6 ώρες το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευλογημένα χιλιόμετρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν καμιά φορά μιλάω γρήγορα και βιαστικά, μην με παρεξηγείτε, αλλά είναι λόγω της οδήγησης, γιατί προσπαθεί να είναι στο δρόμο. Θέλω να τα πω γρήγορα και να τελειώνω.
1: Να σε

Και θα κλείσουμε και την τρίτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Την ποιητική του συλλογή, τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Μικρές ασήμαντες λεπτομέρειες που καθορίζουν σιγά σιγά τη ζωή σου. Ποια ζωή σου? Φιλοδοξίες, έρωτες, ενοχές, πανάρχια χρέη σπατάλησαν τη ζωή σου. Τι έμεινε? Η στάχτη των περασμένων κάθεται στα έπιπλα, θολώνει τα τζάμια, τους καθρέφτες, και πάνω τους γράφω καμιά φορά τα ονόματα εκείνων που έφυγαν. Κι άλλοτε στέκομαι στο παράθυρο και κοιτάζω τους περαστικούς να πηγαίνουν στη λύθη. Οι γυναίκες κλαίνε, θυμούμενες τα ψιθυρισμένα λόγια από παλιά ειδήλια. Όλοι ψάχνουμε απεγνωσμένα να βρούμε ένα δρόμο. Για να πάμε πού? Λοιπόν, πού ζήσαμε? Ούτε εδώ, ούτε εκεί. Φτηνά ξενοδοχεία σε μακρινές συνοικίες με τα τραχωματικά λαμπιόνια, τους βρώμικους νηπτήρες όπου πάνω τους ακούμπησαν και έκλαψαν ανύποπτοι ακόμα μελλοντικοί δολοφόνοι ή αυτόχειρες. Μια νύχτα του καλοκαιριού, παιδί ακόμα, βγήκα από το σπίτι και ξάπλωσα στον κήπο, και όπως κοίταζα τον ουρανό, Θεέ μου, τι απεραντοσύνη, πόσα άστρα. Με πιάζε πανικός. Από τότε ξέρω πως δεν θα προφτάσω. Τα ρολόγια σημαίνουν τις χαμένες ώρες, αλλά κανείς δεν τα πιστεύει. Αχ, τα ατέλειωτα σήματα κινδύνου που έστειλα και δεν μου έχει ακόμα κανείς αποκριθεί. Όμως κάποτε θα προσπαθήσω να θυμηθώ. Να θυμηθώ πώς έφτασα εδώ. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Οι φίλοι σκόρπισαν, άλλοι χάθηκαν στον πόλεμο, άλλοι στη στροφή του δρόμου. Οι ερωτευμένοι παντρεύτηκαν και τώρα γερνάνε πλάι σε ανθρώπους ξένους. Τα απογεύματα σηκώνεται καμιά φορά αγέρας. Χτυπούν σαν τύψεις τα παραθυρόφυλλα. Για πιο ωραίο σφάλμα άραγε. Και η παιδικότητα, ένα ουράνιο σχόλιο στο ένιγμα να υπάρχουμε. Και όταν κάποτε φύγω, δεν θα πάρω μαζί μου παρά λίγο βιολετή από το δειλινό και ένα άστρο από κάποιο παραμύθι. Συνήθως πάνω στο τραπέζι μου έχω ανοιγμένη μια βαριά δερματόδετη βίβλο. Σκέφτομαι πως εκεί μέσα υπάρχει κάποιος υπαινιγμός για το μεγάλο μυστικό που ο Θεός εν τη μεγαλοψυχία του μας το απέκρυψε για να μην μας προσθέσει κι άλλες θλίψεις. Όμως κάποτε θα τελειώσουν οι ιστορίες της γης και θα πρέπει να πω κι εγώ το δικό μου λόγο. Έτσι, όταν ήρθε ο φωτογράφος, προς τι, του λέω. Και καθώς ύστερα τον παρακολούθησα από το τζάμι, τον είδα που πήγε και κάθισε λυπημένος στην ακρογιαλιά και άρχισε να πετάει μικρές πέτρες στην απέραντη θάλασσα. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανό πλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

Και να είμαστε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11... Τι? Τρεις είναι η ώρα.